0: Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό. Η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι Κίνα και Ρωσία δεν θα εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Αμερικάνος Πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στην Βόρεια Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B Plus από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Οι οίκοι επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, όπου το ντίζελ έφτασε στα 2,47 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Στη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αντιδρούν και οι Γάλλοι. Οι ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια, μεταξύ αυτών και της Νίκαιας, ενώ μεγάλη ανησυχία υπάρχει και στην Ιταλία. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου, προανήγγειλε χθες μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, στο 0,35%. Σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, ενώ απείλησε με περισσότερες απαγορεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάντ, καθώς στη Σαουδική Αραβία γίνεται συχνά στόχος τις τελευταίες ημέρες από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Είναι η πρώτη φορά που επηρεάζεται άμεσα η πρωτεύουσα του βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς μέχρι 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σχεδιάζει να συζητήσει για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές το πρωί στο Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B Plus από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Η ΙΚΙ επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο για τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Στη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αντιδρούν και οι Γάλλοι. Ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια, μεταξύ αυτών και της Νίκαιας, ενώ μεγάλη ανησυχία υπάρχει και στην Ιταλία. Σε εξέλιξη έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11 πρώτα λεπτά, 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, και απείλησε με περισσότερες απαγορεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάτ, καθώς η Σαουδική Αραβία γίνεται τακτικά στόχος τις τελευταίες ημέρες από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Είναι η πρώτη φορά που επηρεάζεται άμεσα η πρωτεύουσα του βασιλείου. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, στον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλει δασμούς μέχρι και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες αναμένεται να συζητήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: με τα φρένα.
1: Έτσι, έτσι, με τα φρένα σπασμένα. Όπως πάει και η βενζίνη, η τιμή της βενζίνης, βρε. Θα μου πείτε με καλές ειδήσεις ξεκινάς. Σωστό. Πούλησε και το Λιάκο η γιαγιά, πάνε χρόνια τώρα, το γαϊδουράκι μας, μας βοηθούσε σε όλες τις μετακινήσεις. Διότι απαγορευμένο σπορ το να πλησιάζει κανείς σε βενζινάδικο. Πάμε με το μαλακό μωρέ, πάμε να αλλάξουμε ρότα, να είμαστε σε ρότα πρωινή. Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio. Θα αντέξουμε, σιγά μην το ήθουμε. Πάντα βρίσκουμε λύση, Έλληνες. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Θα συνταξιδέψουμε για τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στον αέρα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τους 105,8. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα ανοίξουμε θέματα με ενδιαφέρον που αφορούν κυρίως την καθημερινότητά μας, θα δούμε τις πτυχές τους με καλεσμένους, θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική, μα μέγιστη αξία έχει ότι θα είμαστε συνεπιβάτες για τρεις ολόκληρες ώρες από ποια άκρη της Ελλάδας και αν μας ακούτε. Και όχι μόνο από ποια άκρη της Ελλάδας μας ακούτε, από ποια άκρη του πλανήτη και αν μας ακούτε, διότι εδώ έρχονται τα μηνύματά σας, μας ακούτε διαδικτυακά, γωνιές του πλανήτη. Μ' αρέσουν τα μηνύματα κυρίως που έρχονται από την Αυστραλία, από τους Έλληνες της Αυστραλίας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ακρόαση μέσω διαδικτύου μπορείτε να ακούτε από την πλατφόρμα μας, από το erteco.gr. Εκεί μπαίνετε, όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό του ΕΡΤ News Radio. Δεν καταλαβαίνουμε από αποστάσεις δηλαδή. Τώρα, εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Εδώ τα λέμε. Εδώ ανταλλάσσουμε τις καλημέρες, τις ευχές, τις αγάπες, τα παράπονα, τις παρατηρήσεις, την κριτική. Όπως γίνεται δηλαδή στις ωραίες παρέες που στηρίζονται σε αλήθειες και αληθινά συναισθήματα. Αυτό θέλουμε να είμαστε, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που να στηρίζεται στις αληθινές σχέσεις, όπως γίνεται τώρα χρόνια, πολλά χρόνια από τις συγνότητες της ΕΡΤ. Πάμε και ξεκινάμε λοιπόν. Να θυμίσω για όσες και όσους δεν μας έχετε στο Viber και δεν έχετε ξαναεπικοινωνήσει μαζί μας, πώς πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις παρακαλώ με λατινικά, και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας που μπορεί να είναι και φωτογραφία εκτός από γραπτό μηνυματάκι. Για να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, όλους εσάς τους απ' έξω. Γιατί συνήθως μας στέλνετε πολύ ωραίες γωνιές της Ελλάδας από όπου και αν βρίσκεστε. Πάει καλά ως εδώ, θα γίνει τέλειο αν σας πω και το όνομα του συναδέλφου που είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς. Ακούστε το όνομα Παναγιώτη Σταυρούλιας. Παιδί από σπίτι και με περγαμινές παρακαλώ και με τον Τζίκο Αντάμα πάντα. Ο Παναγιώτης θα είναι για μια ώρα μαζί μας, μετά έχουμε αλλαγή βάρδιας, αλλαγή σκυτάλης, θα έρθει άλλος συνάδελφος διότι είμαστε και πλουραλιστικό ραδιόφωνο. Στις επάλξεις για 24 ώρες το 24ωρο παρακαλώ. Με το μεγαλύτερο και το καλύτερο, λέω εγώ, δίκτυο συναδέλφων, τεχνικών ανταποκριτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ισχύει αυτό για την ΕΡΤ, το ξέρετε, δεν είναι μεγάλα λόγια. Να τα λέμε αυτά, διότι όπως λέει και ο λαός, αν δεν το κάνουμε, θα πέσει το σπίτι μας να μας πλακώσει και δεν το θέλουμε. Καλά και ωραία τα λέμε. Πάμε να τσεκάρουμε και τα αντανακλαστικά του ηχολήπτη μας. Πώς λέμε, κύριε Παναγιώτη, τι λέει η κυρία Καραμίτζου? Δεν πάμε πουθενά χωρίς να γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Το σύνθημα για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ξαναβγάλτε μαγιό. 30 διάρια, 30 τριάρια λέει. Για να μας τα πει καλύτερα η Νικολέτα Ζιακοπούλου.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ανεβασμένες θερμοκρασίες και μπόρες τοπικού χαρακτήρα θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά, η άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με περισσότερες μπόρες όμως σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Οι βορειάδες έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

και 23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Η πρώτη καλή μέρα έρχεται από τα Γιάννενα και τον Κοσμά. Ανταποδίδουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη Κοσμά. 19η ημέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, 10 μερούλες μείνανε. Θα παίρνουμε χαμπάρι πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, βρε παιδί μου. Λοιπόν, Ανατολή θα έχουμε στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 7 και 28. Θα είμαστε στο φως για 12 ώρες και 19 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σήμερα, πώς λέει εδώ το καλεντάρι, λέμε χρόνια πολλά στον τρόφιμο. Τρόφιμο, σκέψου τώρα να σε λένε τρόφιμο. Στο Σαββάτιο, άντε, ο Σαββάτιος μπορεί να σε φωνάζουν Σάββα, ας πούμε. Και στον Δωρημέδων, λέει. Ό,τι πείτε, τι να πούμε. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Τα Παρθενάκια γιορτάζουν ακόμη, αν το δούμε από πλευράς ζωοδίου κτλ. Και για να δούμε και τις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι, λέει, η μέρα του Batman. Λοιπόν, από τους δημοφιλέστερους ήρωες των κόμιξ ο Batman, με θητεία εκτός από το χαρτί και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πρωτοεμφανίστηκε στο τεύχος 27 του περιοδικού Detective Comics και κυκλοφόρησε πρωτομαγιά του 1939, διώκτης του κακού, ο Batman, όπως ξέρετε. Είναι όμως και παγκόσμια ημέρα εθελοντή του Δότη Μυελού των Οστών, οπότε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το θυμόμαστε, στόχος της ημέρας, όχι μόνο για να ευχαριστήσει κάθε Δότη Μυελού των Οστών, κυρίως να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών που σώζει ζωές. Η παγκόσμια κοινότητα ρυθμεί περί τους 45 εκατομμύρια δότες. Περίπου 45.000 είναι στην Ελλάδα. Ο αριθμός φαντάζει μεγάλος, αλλά είναι πολύ μικρός για κάποιο συνάνθρωπό μας που αγωνιά να βρει συμβατό δότη με πιθανότητα, ακούστε παρακαλώ, 1 στις 100.000. Οπότε δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι επίσης παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Κάποιοι καθαρίζουν, κάποιοι άλλοι με συνείδηση να μην πω τι, γεμίζουν. Λοιπόν, και είναι επίσης παγκόσμια ημέρα λογισμικού, λέει. Πάμε να δούμε και τι έχει γίνει, ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα έχουν σημαδέψει τη σημερινή ημερομηνία. Σαν σήμερα, στα 1888, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, Καλλιστεία του Τέστιν, στο ΣΠΑ του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη 18χρονη τότε Μπέρθα Σουκάρετ, εγώ την βλέπω στη φωτογραφία, από την Γουατεμάλα ήταν η Μπέρθα Σουκάρετ. Πρώτος τίτλος ομορφιάς, λοιπόν. 1931, ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει βεβαίως και τη χώρα μας. Σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών ως τις 16 Δεκέμβρη του 1932. 1961, και η ημερομηνία που ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου. Αρχηγός βεβαίως ο Γιώργης Παπανδρέου, ηγετικά στελέχη ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Γιώργος Μαύρος, Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, Παυσανίας Κατσότας, Σταύρος Κωστόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Ηλίας Τσιριμόκος. 1989 και ο Βούλγαρος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει βεβαίως ιστορία στο άθλημα με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Έτσι τον γνωρίζουμε περισσότεροι. 1990 και κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη.
ήταν συμφερόντων του Χρήστου Καλογρίτσα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, στο 866, πολύ πίσω πάμε ρε παιδιά, Λέων ο έκτος ο σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 1922, Εμίλ Ζάτοπ, Τσέχος, αθλητής του Στίβου, ο άνθρωπος ατμομηχανή. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κέρδισε 3 χρυσά, 5.000 μέτρα, 10.000 μέτρα και στο μαραθώνιο με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα μόλις 8 ημερών. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζέρεμι Άιρονς, γνωστός Βρετανός, ο οποίος βεβαίως. Και σαν σήμερα, το 1948, έφευγε ο Μαρίνος Μητραλέξης, διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος. Το 1970, ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Χούντα, για το στρατηγικό καθεστώς τότε στη χώρα. Και 2017, Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 ως το 1956.

Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα από τη Μυτιλίνη. Φωτογραφία με το φλιτζάνι με τον καφέ. Δεν έχει ξημερώσει, λέει, για να μα στείλει φωτογραφία από τη Μυτιλίνη. Την όμορφη Μυτιλίνη. Καλημέρα βεβαίως και στο Σταύρο. Ξαναχτυπούν τα Γιάννενα. Σταύρος Κερασίνα, λέει, ταξιδεύοντας για Λάρισα με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλά τα πάμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Είπαμε, θα φορέσουμε μαγιό. Αρκεί να μην δουλεύουμε όλη μέρα, Σταύρο, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε την επικαιρότητα, για να ανοίξουμε τα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα που λέει. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο γερμανικός οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας 2 βαθμίδες πάνω από την ελάχιστη επενδυτική. Πρόκειται για τον πρώτο οίκο αξιολόγησης που προχωρά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, χαρακτηρίζοντας ως σταθερές πλέον τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς μία πιθανή αλλαγή βαθμίδας από τον αμερικανικό οίκο, ο οποίος σήμερα κατατάσσει την Ελλάδα στην ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα. Είχαμε δήλωση βεβαίως του Υπουργού των Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, για τη διπλή αναβάθμιση σε μια περίοδο μάλιστα διεθνούς αναταραχής στις αγορές. Όπως υπογράμμισε, οι αποφάσεις αυτές αντανακλούν την ενισχυμένη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τις επενδύσεις και την πορεία των μεταρρυθμίσεων.

0: στο θέμα τώρα που μας καίει και μας τσουρουφλίζει, στη μέση των καυσίμων εννοώ, με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη, στην κλιμακούμενη άνοδο της τιμής των καυσίμων, εν ώψη μάλιστα της έναρξης και της χειμερινής περίοδου. Σε λίγες μέρες θα πρέπει να βάλουμε, ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός και στον Παναγιώτη Στάθη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε ότι θα το θέσει στη σύνοδο κορυφής του Οκτώβρη. Οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις αυτές που προανήγγειλε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή τουλάχιστον στο 1,7, διότι όπως είναι τα δεδομένα φαίνεται ότι θα άγγιζε τα 2 ευρώ και ενδεχομένως παραπάνω, και θα είναι αυξημένο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και το επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε πρώτα τους παράγοντες, τι λέει ο κόσμος και παράγοντες της αγοράς, επαγγελματίες δηλαδή, και αμέσως μετά να ακούσουμε και όσα είπε ο Πρωθυπουργός, όσα αναμένεται να έρθουν από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
1: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
2: Για το πετρέλαιο κίνησης λέμε.
1: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τις τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
3: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1-2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή τι δίνει, δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
5: Ο κόσμος έχει ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ και ίσως και υγραέριο.
0: Από πού να το πιάσεις, από πού να τα αφήσεις, εν πάση περιπτώσει από τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης όπως σας έλεγα, αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα ή και αν όχι τη Δευτέρα προς την Τρίτη, αρχές της εβδομάδας εν πάση περιπτώσει. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, διότι έδωσε ειδήσεις εδώ στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη. Για να ακούσουμε τα σημαντικά αυτά σημεία από όσα ανέφερε.
6: Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
7: Αυτή είναι
6: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
8: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
6: Και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη. Και είναι σημαντικό ότι και τα δηληστήρια έρχονται και προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενα ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε βεβαίως και όσα είπε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, όχι μόνο από τη συνέντευξη της ΕΡΤ, τα κομμάτια που ακούσαμε, όπου κυριάρχησε βεβαίως το θέμα αυτό και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, εκτός από τις παρεμβάσεις αυτές, αυξημένη έλεγχη βεβαίως για αισχροκέρδια. Να σας θυμίσω όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα προχωρήσει οριζόντια αύξηση όπως ακούσατε. Το Υπουργείο Οικονομικών αναζητά τη συνταγή για τον υπολογισμό του. Πέρσι λοιπόν κειμενόταν από 100-800 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έφτανε όμως ως και τα 1200 ευρώ. Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, και ενδεχόμενες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση θα υπάρξουν και για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Αυτή τη στιγμή η χονδρική στο ρεύμα διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα, από 133 που ήταν τον Αύγουστο. Του φυσικού αερίου δε, στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Του φυσικού αερίου δε, στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα.

για πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων. Η ελληνική λύση λέει ότι ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διότι δεν τον αφήνει η Ευρώπη σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός της χώρας ή ότι εξακολουθεί να ψεύδεται επικαλούμενος στην Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι πολιτική επιλογή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει με 1,70 το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη την ορεινή χώρα και τη Βόρεια Ελλάδα οι πολίτες θα χρειαστούν πάνω από 5.000 ευρώ για να ζεσταθούν. Η Νίκη λέει ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια, γιατί όμως η απάντηση πρέπει να είναι μονίμως επιδόματα και όχι λιγότεροι φόροι. Για καθυστερημένα μέτρα κάνει λόγο η Ελλάς. Εν πάση περιπτώσει, ζήτημα σοβαρό που πώς γίνεται να μην είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Λοιπόν, μη σας πω τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη για το θέμα των καυσίμων. Στη Γαλλία είναι μεγάλες οι αντιδράσεις. Γάλλοι ψαράδες αποκλείουν εκ νέου τα λιμάνια και το λιμάνι της Νίκαιας εκεί. Η μέση τιμή του ντίζελ ξεπερνά τα 2,39 ευρώ το λίτρο. Νέο ιστορικό υψηλό λοιπόν έχουμε εκεί. Ξεχυλίζει η οργή κατά της κυβέρνησης Μακρόν, διότι τα μέτρα, όπως λένε, δεν επαρκούν. Και στη Γερμανία οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν νέα ρεκόρ, πιέζοντας στον κλάδο των μεταφορών. Μέση τιμή του ντίζελ εδώ 2,47 με συγχωρείτε ευρώ το λίτρο. Χθες ωστόσο ο καγκελάριος Μέρτς αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε και δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Μεγάλη ανησυχία βεβαίως και στη γειτονική Ιταλία. €2,29 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο στην Ιταλία. Από το Φεβρουάριο σήμερα έχει αυξηθεί 50 λεπτά το λίτρο. Και στη γειτονική Βουλγαρία η κυβέρνηση απαντά στην άνοδο των τιμών με νέα μέτρα στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ.

Λοιπόν, στην υπόθεση μας έχει στεναχωρήσει όλους βεβαίως και στο πώς έφυγε, στις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε εξέλιξη είναι

η έρευνα της αρχής για μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο προσωρινά τουλάχιστον κρατούμενων γιατρών, ερευνώντας μάλιστα παλαιότερες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Εκείνοι πλέον βρίσκονται στις φυλακές Κόριδαλου. Σημειώθηκε και ένταση μάλιστα όταν μαθεύτηκε στη φυλακή ότι τους πήγαν εκεί. Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στην πτέρυγα των φυλακών, σε διαφορετικές πτέρυγες, σε ένα μικρό κελί χωρητικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες. Επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται, λέει, στη φυλακή. Αρχικά είχε αρνηθεί να φάει, να πιει νερό κτλ. Πάντως με την είσοδό του εκεί έχει διακόψει αυτού του είδους την διαμαρτυρία. Τώρα η γυναίκα του, η 56χρονη γιατρός, οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων Κόριδαλων, δίπλα σε θάλαμο που είναι στο ιατρείο. Και εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτούσε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς των επισκεπτηρίων, πώς μπορεί να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις, πώς μπορεί να έχει στην κατοχή της μετρητά κτλ. Πάντως, η υποδοχή τους εκεί χαρακτηρίστηκε από ένταση και γι' αυτό επιλέχθηκε να είναι σε χωριστές πτέρυγες, βεβαίως, και τα κελιά τους να μην έχουν πρόσβαση με τους άλλους κρατούμενους. Τώρα, όσον αφορά που σας έλεγα το ζήτημα της έρευνας από την αρχή μαύρου χρήματος, η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Βουρλιώτη, του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των γιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αυτό επί της ουσίας ερευνούν, θα προχωρήσει ο κ. Βουρλιώτης στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.

0: Λοιπόν, τώρα, εξηγήσεις για το πότε γνώρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Τάνος Πλεύρης τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητάμε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο Υπουργός πάντως ότι απαντά ότι από το 2016 ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν γιατρός του μετά την προσωπική περιπέτεια υγείας που είχε. Έχει αξία να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Πλεύρης.
1: Ένα σωματείο, μισό λεπτό, 22 ό,τι άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα, είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο. Ποιο είναι το μείζον, ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο. Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ. Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και άλλη εξέλιξη από το Υπουργείο Υγείας χθες. Θέτει, όπως ανακοίνωσε, πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, έτσι θα ονομάζεται, η οποία θα σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Σε σχέση όλα αυτά με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες που θα δίνουν. Το σύστημα δεν θα λαμβάνει αυτόματα αποφάσεις, ούτε θα αντικαθιστά τον επιτόπιο έλεγχο, όπως τουλάχιστον είπαν και ήταν στην συνέντευξη τύπου και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη. Δεν θα αντικαθιστά λοιπόν τους ελέγχους, θα λειτουργεί υποστηρικτικά κατευθύνοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Από τη Δευτέρα που δοκιμάστηκε μάλιστα πιλωτικά η εφαρμογή στην Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσανε, ελέγχθηκαν 8.563 δομές. Σε αυτές τις δομές λοιπόν 231 ιατρία σημάνθηκαν ως κόκκινα, που σημαίνει ότι θα ελεγχθούν για πιθανές παραβάσεις. Επίσης, σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά, με την οποία ο πολίτης που θέλει να επισκεφθεί ένα ιατρείο ή δομή πρωτοβάθμιας υγείας θα μπορεί να βλέπει εκ των προτέρων για ποιες ιατρικές υπηρεσίες υπάρχει άδεια.

Πρέπει μας έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, νέα συμμορία πατεώνων Ρώμα εξαρθρώθηκε. Κέρδη με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, εγκληματική οργάνωση επί της ουσίας, διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Συμμορίες Ρωμά λοιπόν, ειδίκευση στις τηλεφωνικές τραπεζικές απάτες μέσω διαδικτύου, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τηλεφωνούσαν παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΕΗ ή εταιριών κινητής τηλεφωνίας και ζητούσαν από τα θύματα να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο κοσμήματα και χρήματα. Όταν το υποψήφιο θύμα είναι δύσπιστο, ζητούν τηλέφωνο συγγενικού προσώπου, οι δράστες του τηλεφωνούν με σκοπό να αποκτήσουν δείγμα της φωνής του και μετά την κλωνοποιούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Όταν στη συνέχεια ξανατηλεφωνούν στο θύμα τους, του βάζουν να ακούσει τη φωνή του δήθεν συγγενή του με φράσεις που φυσικά έχουν αλλάξει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και τον προτρέπουν να ακολουθήσει τις εντολές τους και να παραδώσει χρυσαφικά ή χρήματα. Έτσι εξαπάτησαν μια γυναίκα στη Νέα Ιωνία και την έπεισαν ότι της τηλεφωνούσε ο γιος της. Οι δύο εισπράκτορες του κυκλώματος συνελήφθησαν μόλις πήραν από τη γυναίκα τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Μάλιστα δόθηκε και βίντεο ντοκουμέντο από την αστυνομία. Τρίτος συνεργός οδηγός κλεμμένου γιόταχη, αυτός κατάφερε να διαφύγει αφού χτύπησε όχημα της ασφάλειας, τραυματίζοντας μάλιστα ελαφρά έναν αστυνομικό. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 6 περιστατικά απάτης. Τις δύο φορές απέσπασαν κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ από ανήλικο σε βύρονα καματερό που τα παιδιά αυτά βρίσκονταν μόνα στο σπίτι τους και τους έβαλαν να ακούσουν δίθε τη φωνή του πατέρα τους. Οι δύο συλληφθέντες μετά την απολογία τους σε ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία κατηγορούνται άλλοι 4, παρακαλώ. Ο ένας, όπως είπαμε, διέφυγε. Λοιπόν, είχαμε χθες και μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Ολοκληρώθηκε με πορεία προς την Κοτκινιά. Τιμήθηκε η μνήμη του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία από τον καταδικασμένο σε ισόβια Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Όπως όλοι ξέρουμε και θυμόμαστε και δεν πρέπει να ξεχνάμε, η δολοφονία Φίσα οδήγησε στη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και στην καταδίκη από τη δικαιοσύνη.

0: 13 χρόνια πριν η φωνή του Παύλου Φίσα, φωνή ενάντια στο φασισμό, σήγησε βιαία.
1: Είδα να σκοτώνουνε τον έρωτα χωρίς εδώ, τώρα τον πουλάνε σαν περίπτερα φύρο ευρώ.
0: Ο 34χρονος μουσικός έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά στην Αμφιάλη. Ο Παύλος Φίσας δέχτηκε τρεις μοιραίες μαχαιριές. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, έδειξε στους αστυνομικούς τον δολοφόνο του. Το έγκλημα αυτό άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ηγετικά στελέχη όπως ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ιωάννης Λαγός, ο Χρήστος Παπάς συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη φυλακή. Και τον Μάρτιο του 2026 το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ενόχους και τους 42 κατηγορούμενους και επιβεβαιώνει ως εγκληματική τη δράση της οργάνωσης.
2: Παύλο, νικήσαμε. Έχοντας χάσει τους τσάκησες.
0: Στο Κερατσίνι η μνήμη κάθε χρόνο ζωντανεύει στο σημείο της δολοφονίας. Η μητέρα του άφησε το πρωί λουλούδια στο μνημείο του γιού της.
3: Να καταγγείλουμε κάθε Ναζί που έρχεται με θράσος να σπείρει την ιδεολογία του μίσους μέσα στα σχολεία και τις γειτονιές μας.
4: Ο Παύλος έπεσε στο βωμό όταν να υποστηρίξει τα δημοκρατικά ιδεώδη ενάντια στους ολοκληρωτισμούς.
5: Να τιμούμε τους ανθρώπους που δίνοντας τη μάχη με το τέρας έχασαν με έναν τρόπο τη ζωή τους όπως ο Παύλος.
6: Ο Παύλος ζει! Κατήστε τους Ναζί!
0: Πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν το βράδυ της Πέμπτης στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στον χώρο των λιπασμάτων Δραπετσόνας.
7: Να προστατεύουμε τα παιδιά από τους φασίστες.
8: 13 χρόνια μετά, ο Παύλος Φίσας παραμένει εδώ, ζωντανός. Όχι μόνο στις μνήμες, αλλά και στις αξίες μιας ολόκληρης γενιάς που αγωνίζεται απέναντι στο φασισμό.
7: Δεν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να ξαναγυρίσουν στις γειτονιές μας.
0: Οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την καθιερωμένη πορεία μνήμης προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
9: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Οι οίκοι επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου στη κατανάλωση στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Σε εξέλιξη, η έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11 τα ξημερώματα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολίτικο από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, και απείλησε με περισσότερες ανάλογες απαγορεύσεις. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Ριάτ μετά το συναγερμό για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα του Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, στον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς μέχρι και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες αναμένεται να συζητήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
9: Ο καιρός.
10: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές το πρωί σε 12 και Κρήτη, από 19 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

φίλε, να φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Κι όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

έναν λίγο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να

0: Έτσι, έτσι, με αγωνιστική διάθεση μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα και στους καινούριους που μπαίνετε στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα. Μια ομορφιά είναι η φωτογραφία, ρε παιδιά, που στέλνετε. Γιώργης και Μίνα από την Κίμολο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Μπίλι. Καλαμάτα 17 βαθμούς και ψυχρούλα. Θα φτιάξει. Θα φτιάξει το Σαββατοκύριακο, θα είμαστε με καλοκαιρινό καιρό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, στην Νεάπολη της Λακωνίας, 22 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ τώρα εκεί. Καλημέρα στην Ασπροβάλτα, στο Σπύρο. Καλημέρα στη Μύρινα και στο Λευτέρι. Και καλημέρα και στην Ιουλία από το Αλιβέρι. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, τις ωραίες φωτογραφίες όπως αυτή που ήρθε παρακαλώ από την Κίμολο, από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι να μας βγάζετε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και να ερχόμαστε πιο κοντά, να γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα με αληθινές σχέσεις. Λοιπόν, όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε μέσω του Viber. Εκεί πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις παρακαλώ, αμέσως μετά τα μηνύματά σας, που μπορεί να είναι και φωτογραφία το μήνυμά σας, εντάξει. Λοιπόν, πάει καλώς ως εδώ, ο μήνας σήμερα υπενθυμίζω ότι έχει 19 του Σεπτέμβρη, πάει, τον φάγαμε και αυτόν, 10 μερούλες έμειναν, λέμε χρόνια πολλά στον τρόφιμο, στο Σαββάτιο, και στο Δωρημέδον, λέει. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και τις εφημερίδες, να πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κωστή τον Βουλγαράκη. Μας φέρνει είδηση από την όμορφη Σάμο. Μάλλον δεν καλή είδηση. Ποτέ οι ειδήσεις που έχουν αστυνομική χρειά δεν είναι καλές. Καλημέρα, Κωστή.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, είχαμε λοιπόν μια κινηματογραφική, θα έλεγα, καταδίωξη στην Σάμο, καθώς στα χέρια του λιμενικού σώματος στη Σάμο έπεσε ένας Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Το συγκεκριμένο άνθρωπο τον παρακολουθούσαν από το αεροδρόμιο μέχρι την πόλη. Συνελήφθη μάλιστα τη στιγμή που φέρεται να παρέδιδε πλαστά έγγραφα. Ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση της ασφάλειας του λιμεναρχείου Σάμου. Ο Τούρκος ο συγκεκριμένος φέρεται να μετέφερε ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Ο άνδρας έφτασε στη Σάμο με πτήση από την Αθήνα. Οι πληροφορίες τώρα που είχαν στη διάθεση του τα στελέχη της ασφάλειας κινητοποίησαν άμεσα την υπηρεσία, τον έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση. Κάποια στιγμή είδαν ότι συναντήθηκε με άτομα στα οποία επρόκειτο να παραδώσει τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Μάλιστα, ακολούθησε και καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, με τους άνδρες τελικά του λιμενικού να επεμβαίνουν και να προχωρούν στην σύλληψή του. Τώρα οι αρχές διερευνούν την όλη υπόθεση για την προέλευση όλων αυτών των πλαστών εγγράφων, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ο συλληφθής να συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση και διάθεση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί επίσης εάν πίσω από αυτή την συγκεκριμένη μεταφορά των εγγράφων υπάρχει οργανωμένο δίκτυο και ποια άλλα πρόσωπα ενδέχεται να εμπλέκονται.
0: Μάλιστα. Μια από τα ίδια, λέω εγώ, όσον αφορά την κατάσταση στα νησιά και το τι κάνουν οι δουλέμποροι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Βουλγαράκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να σας πω εγώ άλλη μια είδηση έτσι που έχει αξία. Από χθες έχουμε μάθει ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία, παρακαλώ, 101 αιώνα και 3 ετών. Σκεφτείτε, 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν μαζί από το 1951 ως το 1989. Εμβληματική προσωπικότητα βεβαίως, ακτιβίστρια, συγγραφέας, σφράγισε με τη δράση της στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και το γυναικείο κίνημα στη χώρα, αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή του φεμινιστικού κινήματος, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, παλεύοντας συστηματικά για την νομική και κοινωνική ισότητα των δύο φύλων, από την κατάργηση της πρίκας μέχρι την καθιέρωση του πολιτικού. Σκεφτείτε τι εποχές ήταν τότε. Μέχρι την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, την ισότητα στην οικογένεια και την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Είχε γεννηθεί στις 30 Σεπτέμβρη του 1923, Μαργαρίτα Τσάντ ήταν το όνομά της, στο Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου γνώρισε και τον άνδρα που άλλαξε τη ζωή της, που έμενε να αλλάξει τη ζωή της, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν λοιπόν το 1951, απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Πολυτάραχος γάμος, οδηγήθηκε σε διαζύγιο το 1989, όπως όλοι θυμόμαστε. Μαχήτρια ως το τέλος, με γενοειδωρία και αξιοπρέπεια. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα η οικογένεια Παπανδρέου λέει μεταξύ άλλων ότι για εμάς τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι η Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη. Για την κοινωνική δράση βεβαίως της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σε συλληπιτήριες δηλώσεις τους μίλησαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πρόεδροι των κομμάτων. Πολιτική της κηδεία θα γίνει αύριο στο πρώτο νεκροταφείο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο, είναι σημαντική η είδηση που αφορά στη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία λοιπόν κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί, ενώ η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Επισήμως υπογραφές τζίφρες αναμένεται να πέσουν την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γρυλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έχει, γιατί τώρα τι να σας πω, αυτό που για πολλωστή φορά λέει ο Τραμπ, θα πάψουμε λέει να έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο και την τιμή του, θα σταματήσει ο πόλεμος μετά τις εκλογές, το βλέπει αυτό, τις δικές του, τι να λέμε τώρα.

Αχ, μια όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει ο Θοδωρής από την Αμφιλοχία. Μια όμορφια πρώτη. Έτσι σιγά σιγά άχνο φέγγει εκεί. Μια όμορφια. Δεν έχει ξημερώσει ακόμη όπως μας γράφει εδώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Διευκρινίζει ότι είναι από χθες το πρωί, μόλις ξημέρωνε, γιατί βλέπω και την πρώτη Ανατολή. Δεν έχει ξημερώσει βεβαίως ακόμα. Λοιπόν, και όσοι είστε έξω και έχετε ξεκινήσει για τις δουλειές, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Η πολύ πρωινή, όπως και εμείς. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινάμε βεβαίως από το σπίτι μας, Earthnews Radio. Βασική είδηση αυτή που σας είπα και εγώ πρώτη-πρώτη, η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, τα καλά νέα που λέμε, της ελληνικής οικονομίας από τη Μούντις και τον Νίκο Σκόπς. Πιερακάκης, η αξιοπιστία σχετίζεται με τα αποτελέσματα. Τραμπ, συμφωνία με Δανία για τη Γρυλανδία, αυτό που πριν από λίγο σας έλεγα, μόνιμος έλεγχος της ασφάλειας του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενεργειακή κρίση. Πότε έρχονται οι επιδοτήσεις σε καύσιμα και θέρμανση, όλα τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα από τα τέλη Σεπτέμβρη θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα επίσης θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εδώ από την ΕΡΤ και το κεντρικό δελτίο στον Παναγιώτη Στάθη. Λοιπόν, άλλη σημαντική είδηση, εξέλιξης μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απομονωμένοι στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Σε βάθος ετών η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στα οικονομικά των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών. Χέτσκετ, απόλυτο ψέμα το δημοσίευμα της Washington Post για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Σεισμός 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια, χθες λίγο μετά τη μία ήταν αυτό, το μεσημέρι. Γερμανία, μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα επιστρέψει τα χρήματα του Ρώσου ολιγάρχη για το γάμο του μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Βόρεια Κορέα, μη αναστρέψιμο το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Τι απαντά στη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και σε άλλη είδηση εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει το CNN με δημοσίευμά του, η τεχνητή νοημοσύνη παραλίγο να προκαλέσει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, λάθος εκτίμηση για κινέζικο πλοίο, που τι υποτίθεται ότι μετέφερε, ρε παιδιά, μετέφερε λέει εξαρτήματα που σχετίζονταν με πυρηνικά όπλα, και λόγω αυτού στη Μέση Ανατολή υποτίθεται ότι θα γινόταν αυτό, ότι γινόταν αυτό, και μέσω αυτού του ισχυρισμού οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάστηκαν να το χτυπήσουν. Το CNN επικαλείται για το ρεπορτάζ σου 4 ανώνυμες πηγές. Καλιφόρνια, μεγάπτερη φάλαινα εντοπίστηκε σε ποτάμι 97 χιλιόμετρα από τον Ειρηνικό. Κωνσταντίνος Στασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάνω απ' όλα ενεργή πολίτης. Και κινηματογραφική καταδίωξη στη Σάμο, αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο Κωστής ο Βουλγαράκης, στα χέρια του λιμενικού Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Υπουργείο Παιδείας, ειδικό ποσοστό εισαγωγή στα ΑΕΗ για υποψήφιους από τις πληγήσεις περιοχές. Και Παύλος Φίσας, ακούσαμε και το ρεπορτάζ εμείς νωρίτερα, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης με την αντιφασιστική πορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χθες νωρίς το βράδυ. Ηνωμένες Πολιτείες, εγκρίθηκε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Είπα Βενεζουέλα, συνάντηση Τραμπ Ροδρίγκες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαουδική Αραβία, συναγερμή κινδύνου για Ριάντ και Αλκάρτς. Και Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μουσική.
αυτό το νομοσχέδιο, να σας πω εγώ, δίνεται δυνατότητα λοιπόν να επιβάλλει δασμούς ως 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση, αυτό που σας έλεγα, στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φεύγουμε και πάμε στο εφημερίδα. Σκόπ και Μούντις αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία. Πυρακάκης η Ελλάδα αναβαθμίζεται, ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Καύσιμα, σχέδιο διπλής επιδότησης, το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων σε ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν τη δολοφονία Βαρυπινίτη στις φυλακές Δομοκού, οι κινήσεις δράστη, θύματος και του αρχιφύλακα. Και μέσα σε όλο αυτό εμπλέκεται και ο Αλκέτ Ριζάη, σύμφωνα με το εφημερίδα εδώ. Τηλεφωνικές απάτες με τεχνητή νοημοσύνη και κλωνοποιημένες φωνές, πώς έμπαιναν στα σπίτια αρπάζοντας χρήματα και χρυσαυγικά, μαρτυρία εδώ στο εφημερίδα. Γιώργος Μαζωνάκης, σβήνουμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, λέει γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Γιάννης Αντετοκούμπο, βλέπω και σχετικές φωτογραφίες εδώ. Μη με αγγίζει security. Άγνωστος τον ακούμπησε ενώ δειπνούσε και μετά έγιναν φίλοι. Σύντομα θα ξεχάσουμε την Ταϊάννα. Ο Κόμις Σπένσερ επιμένει ότι λέει την αλήθεια σχετικά με τη φράση που αποδίδει στον Κάρολ. Ωραία, προβλήματα από και ο κόσμος. MedWatch, πώς το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζει παραπλανητικές διαφημίσεις γιατρών. Έρχεται και ειδικό app για τους πολίτες. Σε λίγο στα κινητά μας αυτό. Προσεχώς που λένε και στον κινηματογράφο. Αυτό μ' αρέσει εδώ. Απίστευτες ουρές στο Μανχάταν για να φάνε ελληνικό γιαούρτι. Σε μαγαζί με κυκλαδίτικο στυλ, δείτε τις φωτογραφίες. Είδα και βίντεο, παιδιά. Είδα και δηλώσεις εκεί, ήδη στα δελτία. Δημοσκόπηση MRB δεύτερο μέρος υπέρ της στρατηγικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Οι πολίτες θέλουν να συνεχιστεί ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο. Και βροχή μαϊμού κλήσει στα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα δεις με ένα κλικ αν είναι αληθινές. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Μούντις και Σκόπ. Πιερακάκης έρχεται τεράστια. Έχει τεράστια αξία ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Σε άλλο θέμα, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί. Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάη, βίντεο τον τοποθετεί στο χώρο της δολοφονίας κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπόθεση Μαζωνάκη, δεν κρύβουμε το μηχάνημα στους ελέγχους, σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, λέει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Και ένα από τα πιο απομονωμένα Airbnb, λέει, στον κόσμο. Πλωτό δωμάτιο μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, ανάμεσα σε καρχαρίες και τροπικές καταιγίδες. Καθίστε ήσυχα ρε παιδιά, πόσο κοστίζει. Θα πάμε στους καρχαρίες. Μας έχετε και την τιμή. Θυσιάστε τη ζωή σας. Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους της Τεχεράνης για επιστράτευση πολιτών. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση μετά τα πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Το Ιράν δείχνει τη στρατιωτική του ισχύ εν μέσω κυρώσεων και κρίσης. Ο Πούτιν χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά. Στο ίδιο τραπέζι Μόσχα και AFD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο. Σύμφωνα με το Reuters, ο Κυρίλ Δημητρίεφ, ο έμπιστος του Πούτιν για τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία του AFD ετοιμάζουν συνάντηση το Μάρτιο του 2027 για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο. Οι Έλληνες του AFD
Αλέξανδρος Τάσης, ο πάστορας Παναγιώτης Φούκης και ο υπέρμαχος του Brexit Ρόμπερτ Λάμπρου και ο Σεραίος Νικόλαος Μπουτάκογλου, λέει. Άλλο θέμα, Ρωμά στο Βόλο έσπασε με σκουπόξυλο το χέρι ταξιτζή που αρνήθηκε να επιβιβάσει τον ίδιο και τον πατέρα του. Πήγε να μου τον πήξει στην κοιλιά, λέει ο ταξιτζής. Ασπίδα του Αχιλέα, πώς είναι το νέο στόλος αεράμινας της Ελλάδας. Ο Τραμπ σφίγγει το κλειό στη Ρωσία να εισκυρώσει που την τράπεζες και αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Και ο Νίκος Καρβέλας μας ενημερώνει πως είναι ακμή. Λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή, παρακαλώ, λέει. Εδώ ένα αφιέρωμα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πολυταραχή ζωή της γυναίκας που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα. Και Πλεύρης, τυπική σχέση είχαμε τον Θεοδωρόπουλο, στα σωματεία και τα συνέδρια υπάρχει διαφορετικός κόσμος, λέει ο υπουργός. Πάμε στο News It. Πρώτο θέμα βεβαίως, η αναβάθμιση από τους δύο πιστολιτικούς οίκους. Ο οίκος Μούντις αναβάθμισε σε θετικό από σταθερό το Outlook για την Ελλάδα. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, λέει ο Υπουργός των Οικονομικών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τι θα ισχυριστεί ο υπνοθεραπευτής στην κατάθεσή του. Η γιατρός ήταν πελάτησά μου.

0: Ουάσιγκτον Πόστ, στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί από όσοι παραδέχεται το Πεντάγωνο και δολοφονία βάρη ποινή τη στο Δομοκό, πώς εμπλέκεται το όνομα με τον Αλκέτ Ριζάια. Φρίκοι στη Γιούτα, γονείς άφησαν το 18 μηνών μωρό του στην Κούνια για ημέρες και πέθανε. Ήταν η ώρα της, υποθέτω, είπε η μητέρα του. Εντάξει, τι να λέμε. Λοιπόν, το ρολόι λέει 6:30, είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη στη θέση της. Πάμε στους τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Δανία και Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε χθες μέσω του ΕΡΤ News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε εξέλιξη η έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Εύβοια σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 λεπτά τα ξημερώματα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πολεμός θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημείωσε. Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουν ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή σκητάλης εδώ και λίγη ώρα. Νίκο, με μάλωσες, δεν είπα το όνομά σου. Καλώς τον Νίκο το Τσιπλάκι, τον αγαπημένο μου. Καλώς και τη Δέσποινα, τη Σαρκύρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Και βεβαίως, καλώς ήρθατε όλοι εσείς που με ωραίες καλημέρες και μηνύματα και ωραίες φωτογραφίες που έρχονται, παρακαλώ. Μας λέτε, μας δίνετε ευχές για καλημέρα, για καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, 22 βαθμοί στην Νεάπολη, 17 μου λέτε στην Καλαμάτα αυτή την ώρα, 15 βαθμοί Κελσίου, λέει ο Σταύρος. Και από την Κερασίνα ταξιδεύει για Λάρισα, λέει. Παιδιά, θα έχουμε καλοκαιράκι, λέει. Για πάμε, για να δούμε τι θα μας πει. Τα ξέρει καλύτερα από μένα βεβαίως ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ έλεγα νωρίτερα, το σύνθημα είναι βάλτε μαγιό αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι έτσι?
1: Και εγώ μαζί.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις ΕΡΤ. Πάει το Σαββατοκύριακο σου, έχεις ΕΡΤ.
1: Λοιπόν. Όχι, μπορούν λοιπόν θάλασσα, ναι, μαγειό και θάλασσα.
0: Όπου εκεί είναι πολύ ωραία η θάλασσα τώρα το Σεπτέμβριο. Εγώ,
1: καλύτερη εποχή.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει θάλασσα τώρα. Πολύ, πολύ. Και ζεστή είναι η θάλασσα και διάφανη και καθαρή και ωραία.
1: Έτσι. Και δεν έχει και πολύ αέρα.
0: Έτσι,
1: όλα μαζί.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για σήμερα λοιπόν πώς θα πάει ο καιρός. Γενικά ήθελε να είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Κάποιες λίγες νεφώσεις, αραιές νεφώσεις θα έχουμε. Τοπικές μόνο βροχές στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας, περιορισμένες, μικρής διάρκειας, όχι μεγάλης έντασης. Και από εκεί και πέρα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, μέχρι 6 μποφόρ. Και οι θερμοκρασίες καλοκαιρινές θα φτάνουν τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, το οποίο σημαίνει πολύ καλές θερμοκρασίες για θάλασσα, όπως είπαμε.
0: Μάλιστα, ωραία και καλά. Ως πότε θα είναι το σενάριο αυτό, μόνο το Σαββατοκύριακο αρχίζει και χαλάει μετά, φορτώνει ο καιρός πάλι?
1: Και αύριο έτσι θα πάμε με αραιές νεφώσεις, θερμοκρασίες πάλι στους 32, πιθανόν αύριο να δούμε και 33 βαθμούς Κελσίου. Uh-huh. Κάποιες πάλι λίγες βροχές στα δυτικά και κεντρικά ορεινά. Και δεν φαίνεται σημαντική μεταβολή, δηλαδή και από Δευτέρα έτσι που θα έχουμε κάποιες νεφώσεις παραπάνω, κάποιες βροχές παραπάνω. Θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα. Από Τρίτη φαίνεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες βροχές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ως την Τρίτη πάμε καλά. Λοιπόν, μετά αρχίζει λίγο να αλλάζει.
1: Τώρα Σαββατοκύριακο παραλίες και βλέπουμε.
0: Έτσι, τώρα που ο κόσμος, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, ξεκουράζονται, έχει αξία το γεγονός ότι θα είναι καλός ο καιρός. Έτσι, όπως μας το λες. Καλοκαιρινός, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνουμε. Ετοιμάζεσαι για την τηλεόραση από ό,τι μου πάνε τα παιδιά, από το Control. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να έρθουμε εμείς εδώ, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματα, σε λίγο θα τα δούμε και αυτά. Πάμε εμείς να τελειώσουμε με τον ηλεκτροτεχνικό τύπο. Είχαμε μείνει στο News 247. Υπόθεση Μαζονάκη, διαχωρίζει τη θέση του γιατρός, η σχέση τους με τον υπνοθεραπευτή. Ούτε Αθήνα ούτε πουθενά, μαζική ή αντιφασιστική πορεία 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Σκόπ και Μούντις. Επαφές Πούτιν με AFD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία. Απόσπασμα της Οδύσσειας ηλικίας 1700 ετών βρέθηκε κρυμμένο σε σελίδες βιβλίου. Θάνατος Μαζονάκη, η δήλωση της αδερφής του για τους γιατρούς. Και πως ένα σφάλμα διάρκειας ενός χιλιοστού του δεύτερου λέπτου προκάλεσε χάος στις πτήσεις της Βρετανίας. The Voice, το επικρατέστερο όνομα για τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Η Πάολα είναι το επικρατέστερο όνομα για τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Σοκ στην Εύβοια, έδεσε άλογο στην καρότσα και το έσαιρνε στο δρόμο. Τώρα εγώ να τοποθετηθώ γι' αυτό. Γιατί θα τοποθετηθώ πολύ άσχημα. στείλει εδώ πως μία παραλία στην Ιταλία με τείχο ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες έγινε σύμβολο ελευθερίας. Ενδιαφέρον είναι αυτό, να το δούμε αργότερα όταν θα πούμε καμιά χαλαρή και ωραία είδηση. Λοιπόν, πάμε στο καθημερινή.gr. Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε CNN, Politico και MS Now. Νέα σύγκρουση με τα ΜΜΕ. Υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωση δεν του αρέσουν οι ειδήσεις από αυτά τα μέσα προφανώς. Υποστηρίζει λοιπόν ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Δημοσίευμα Washington Post. Περισσότεροι νεκροί των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν από το επίσημο απολογισμό. Λοιπόν, το που διέψευσε εντωμεταξύ ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Φύλακες Δομοκού, σε άλλο θέμα, μαρτυρίες και ντοκουμέντα για τη δολοφονία Παπαδάτου, πώς εμπλέκεται το όνομα του Ριζάη. Φίλοι απειρά, ήμια 2016, το άγνωστο περιστατικό που αποκαλύπτει ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλά για τη νέα φάση έντασης στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Φέρεται να πηγαίνει να οδεύει προς το Πασόκο, κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ουκρανικό, οι δύο δρόμοι των ΗΠΑ απέναντι στο Πούτιν, κυρώσεις από το Κογκρέσο, business, Ευάγγελος Αποστολάκης. Ουκρανικό, οι δύο δρόμοι των ΗΠΑ απέναντι στο Πούτιν, κυρώσεις από το Κογκρέσο.

Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων. Σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Δημοσκόπηση MRB, 1 στους 2. Υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα και διασύνδεση με Κύπρο. Πλεύρης για υπόθεση Μαζονάκη, δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον κατηγορούμενο γιατρό. Ρωσία ντρόουν έπλεξε τον πύργο ψήξης εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Κούρσκ. Και νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπέρ της εξοπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από Τυρό. Χαλκιδική, ο μαθητής ήταν σε ανακοπή, λέει στο CNN Greece, ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σχολείο. Πρόκειται για ένα 17χρονο μαθητή, ο οποίος κατέρευσε ξαφνικά έξω από προάβλιο σχολείου στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Σε λίγο θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό ο ανταποκριτής μας από την Θεσσαλονίκη, ο Τίμος Φακαλής.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στις εφημερίδες μας, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μέδουσα με συμμετοχή 9 κρατών. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφετρία, το σύγχρονο μοντέλο αμυντικής αναδιοργάνωσης που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Κούπης, εδράζεται στην αρχαία ελληνική αντίληψη του οπλίτη-οπλίτη, λέει. Ανανεώσιμες πηγές, διπλό όφελος από το mega deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ. Τι προβλέπει η εξαγορά του 51% του χαρτοφυλακίου έργων και μπαταριών συνολικής ισχύως 472 mega watt. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. 20.000 νέες θέσεις, επένδυση άνω των 10 δισεκατομμυρίων για data center από ΔΕΗ και Amazon εντός του 2028, η πρώτη φάση στην Κοζάνη, θέμα μηνών η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στη βραδινή. Γιατροί ή έμποροι, ερωτηματικό. Στην γκρίζα ζώνη η βραδινή μεταξύ ιατρικής και εμπορικής ευεξίας εντός εισαγωγικών. Και τα κλασικά θέματα των εφημερίδων που πάντα τσιμπάνε, διαδοχική ασφάλιση, πώς θα βγείτε στη σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα, τα παραθυράκια προφανώς αναλύει εδώ ο Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Συμφωνία Μαμούθ, ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν υπέγραψαν επενδύσεις στον αμυντικό και τουριστικό τομέα. Βρέθηκε στην Αθήνα. Ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό βεβαίως, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Επιτέλους παραιτηθείτε. Χιόνο στη βάδα οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Αντί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης εμφανίζονται με θράσος και ζητούν και τα ρέστα. Συνεργασία από το 2012 είχε με Θεοδωρόπουλο και Γάκα, ο νυν υπουργός μετανάστευσης, και το έκρυβε. Αστείες δικαιολογίες και αναπάντητα ερωτήματα για τους ανήξερους υπουργούς υγείας και πρόεδρο του ίσα, και τώρα η σωτηρία της υγείας με ένα app. Θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό.

των πάντων. Πλήρης διάλυση, μπάζει από παντού το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Η πολιτεία γνωρίζει τα κενά, αλλά διαφορεί. Καταγγελίες που σοκάρουν για τους ανήλικους που παρκάρονται εντός εισαγωγικών επί μήνες στα νοσοκομεία. Μπαλώματα με το πετρέλαιο θέρμανσης, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα χωρίς δραστικά μέτρα ή ανακοινώσεις της ερχόμενης εβδομάδας την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν την ανηφόρα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί? Αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάς εξάρθρωσε κύκλωμα με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το σχέδιο και η δράση των επιτίδιων εξαπατούσαν πολίτες με κλωνοποίηση φωνής συγγενών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Εκλογές τύπου Πούτιν και προσάρτηση κατεχόμενων. Βουλευτικές κάλπες, παροδία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά με τη συμμετοχή των κατοίκων του Ντονμπάς. Και ψηφιακή πλατφόρμα ξεσκονίζει γιατρούς, δομές υγείας και διαφημίσεις. Πιλωτικά στην Αττική, σύντομα σε όλη τη χώρα. Πάμε στα νέα. Ο Εφιάλτης επιστρέφει, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις επιδόσεις κρατικών ομολόγων, αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα, πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου, αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα, αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Φάκελος, περίεργες κάλπες, όταν ο μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα, πέντε εκλογές στον κόσμο που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ασπίδα του Αχιλλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Και Eurolink, εδώ δύο αντικριστές φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς και του Μπαζόκα. Τα στοιχήματα Ομπράντοβιτς λέει και Μπαρτζόκα. Πάμε στην Καθημερινή. Σενάρια τεχνητής νοημοσύνης στο Μαξίμο με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Μαξίμου. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων στάθμιση των θετικών και αρνητικών πτυχών μιας απόφασης, ενημέρωση για την απόδοση συγκεκριμένων μέτρων σε άλλες χώρες, αξιολόγηση των δεξιοτήτων για θέσεις ευθύνες και καθορισμό προδιαγραφών για κρατικούς διαγωνισμούς. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί εάν και ποια προγράμματα θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κυβερνητική φαρέτρα. Την ενημέρωση παρακολούθησαν Ιάκης Κέρτσος, Ντόκος και Δημήτρης Παπαγεωργίου. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις της πανελλαδικές. Και μια φωτογραφία εδώ κεντρική στην Καθημερινή από Βατική Ενέργεια, λέει, κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε χθες, έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας με Αίγυπτο, Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ, τι αλλάζει στην περιοχή. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα, μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη, ώρα να σηκωθούμε ψηλότερα, φουλ τις προεκλογικές μηχανές, βάζει ο Ανδρουλάκης. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος.
Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Πάμε στην κόντρα. Συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς. Ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαρλατάνων του Κολονακίου που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο στο οποίο ήταν μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα, αναβρασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πλήθος κόσμου στο μνημείο του. Η υγρή βιοψία, νέα εξέταση αίματος, δίνει ελπίδες για έγκαιρη ανίγνευση του καρκίνου του παγκρέατος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο Γκρόσο, φόρο αποφυγής για τους υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024 ο τότε υπεθό Κωστής Χατζηδάκης. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση εντός εισαγωγικών. Συνέντευξη Κυριάκου Πιερακάκη, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Και υπόθεση Μαζονάκη, πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της ευεξίας απουσία ελέγχων. Ο ρόλος του Γιώργου Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλέα να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Πολεμάμε χιλιάδες λαού και νεολαία στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Και 52ο φεστιβάλ Κνεοδηγητή, το αδιαχώρητο και τη δεύτερη μέρα, σήμερα Σαββάτο, η μεγάλη κορύφωση στις 8:30, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας και θα μιλήσει και ο γραμματέας της ΚΝΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινά το κεντρικό τετραήμερο εδώ στην Αθήνα. Ναυτεμπορική. Μέτρα αναχέτησης του ενεργειακού κόστους, προθέρμανση με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Σάουντι Αράμκο παγώνει τις παραδόσεις Οκτωβρίου. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Η Άγκυρα και η συνάλλαγμα για να περιοριστεί η κρίση, εβδομαδιαίες απώλειες 8% στο χρηματιστήριο. Και στα παραπολιτικά, γκάλοπ της GPO, αποκλειστικά για την εφημερίδα, πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει τον Μεσίνιο. Λοιπόν, 30,3 στη Νέα Δημοκρατία, 1,5 αυτό τι είναι, η εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα λέει. ΣΥΡΙΖΑ 1,5, τάση προς τα πάνω. ΠΑΣΟΚ 13,1, Ελληνική Λύση 8,9, ΚΚΕ 8,7. Τώρα πρέπει αυτά να τα διαβάσω αναλυτικά, γιατί έχει τις τάσεις από πού φεύγουν ψηφοφόροι και πού κινούνται, Νίκη, Πλεύση, Ελευθερίας και όλα αυτά. Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός? Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5. Ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Κωνσταντίνος Καραμαλής, 44,7% λέει. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας εδώ, τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν, από μακριά και αγαπημένη.
δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημία στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στην εφημερίδα και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, και στην On Time, τελευταία εφημερίδα, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο αίμα πια και το ημερολόγιο του τραγουδιστή. Αγνόησε η γιατρός τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον ύπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Η τελευταία εξομολόγησή του Γιώργου Μαζονάκη στο Άγιον Όρος λίγο πριν το θάνατό του. Αυτά λοιπόν από την εφημερίδα και πολλά άλλα. Λοιπόν, αναλυτικά πρέπει να ανοίγουμε εφημερίδες και να αγοράζουμε εφημερίδες, έτσι να το συζητήσουμε. Κυρία Ελένη, που ζητάτε στα πρωτοσέλιδα, στον ελεύθερο τύπο λοιπόν, το είδα, θα μπορούσατε να πάρετε και την εφημερίδα. Αναφέρεται, λέει, κάποιον Διονύση. Διονύσης Ρίζος είναι ο εργατολόγος, για σύνταξη 10 χρόνια νωρίτερα. Η Valve μας στέλνει φωτογραφία, για να δούμε. Τη Valve. Αν άνοιγε κιόλας η ωραία φωτογραφία που... μάλιστα... Εύχες με πολύ ωραία τριαντάφυλλα και ωραίο φλιτζανάκι με καφέ μας στέλνει, υποθέτει η Βάλβη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Σταύρο Καραβόμηλο, σταθερός ακροατής. Και ο Χρήστος που μας στέλνει ωραία καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, λέει, από τα Χανιά. Λοιπόν, 6:58. Με μικρή μουσική ανάσα θα φύγουμε εμείς για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να συναντήσουμε τον Τίμο Φακαλή, να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλή θετική αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία από διεθνής οίκους. Η Moody's αναβάθμισε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική. Ενώ νωρίτερα η Scope Ratings είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες δυσχέρεναν τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Ο οίκος επισημαίνει επίσης ότι ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που καταγράφεται στην επίσημη οικονομία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μία ακόμη πιστοποίηση της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε χθες μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, ενώ σε δεύτερη φάση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών προς τους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια. Αντιδράσεις για τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων καταγράφονται και στη Γαλλία. Ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια, μεταξύ αυτών και το λιμάνι της Νίκαιας. Ανησυχία επικρατεί και στην Ιταλία, όπου η αύξηση του κόστους των καυσίμων προκαλεί πιέσεις σε νοικοκυριά και επαγγελματικούς κλάδους. Σε εξέλιξη έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Στην Εύβοια σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο συναγερμός που ήχησε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα. Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το νομοσχέδιο του δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία αξία σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Με mood καλοκαιριού είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινας Αρκυρής στην υποστήριξη της παραγωγής. Ο κύριος Τίμος Φακαλής μας περιμένει από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ο εξαίρετος συνάδελφος και αγαπημένος φίλος. Για να σας πω και κανένα χρηστικό όμως πριν πάμε στον Τίμο. Ο μήνας σήμερα έχει 19, 19η ημέρα του Σεπτέμβρη, τον φάγαμε και αυτόν. Γιορτάζει ο Τρόφιμος, λέει, ο Σαββάτιος και ο Δωρημέδων. Δεν ξέρω κανέναν με αυτά τα ονόματα, συγχωρέστε με. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Κύριε Τίμο, γεια σας. Μήπως ξέρεις κάποιον Σαββάτιο, Τρόφιμο, Δωρημέδων, πλέδω.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι δύσκολα, δύσκολα ονόματα. Πιο δύσκολα και από το δικό μου που είναι Τιμολέων.
0: Εσένα, εντάξει. Πάει και έρχεται το δικό. Ωραίο όμως το δικό σου. Το συναντάμε. Τίμος, ωραίος. Ωραίος, πολύ ωραίος. Ωραίο είναι το όνομά σου. Τι λες τώρα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Έχουμε εδώ 16 βαθμούς Κελσίου.
0: Τη μάνα αρκετά... σου, ρε, την ονά σου, που στο έβαλε εσύ, λες.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, 16, για πες μας, 16, τι νέα μας φέρνεις.
1: 16 βαθμούς Κελσίου και εκτιμώ ότι σήμερα θα έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στο δρόμο για Χαλκιδική. Πολλοί θα τολμήσουν να κάνουν τις τελευταίες βουτιές στο αποκαλό καιρό, καθώς έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες μέσα στην ημέρα και χθες είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Διάφορες εκδηλώσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από το Flea Market, που είναι μια εκδήλωση που γίνεται για 10η φορά στη Θεσσαλονίκη, στο νότιο τόξο εδώ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου είναι τόσο street food festival, αλλά μπορεί κάποιος να αγοράσει και αντίκες, ρούχα μεταχειρισμένα, παιχνίδια και να περάσει το απόγευμά του μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει άλλη μια εκδήλωση στο Πλακόσοδο της Νέας Παραλίας τώρα το πρωί, όπου 100 διαφορετικές εθελοντικές οργανώσεις θα συναντηθούν και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για τις δράσεις και πώς μπορούν να γίνουν μέλη όποιας εθελοντικής ομάδας αυτοί επιθυμούν. Και έχουμε και το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός πάλι για τα έργα του flyover. Και αυτό πρέπει να το έχουν στο μυαλό του ο κόσμος. Ενώ να πούμε ότι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν στο μετρό από την Πέμπτη το βράδυ, που είχαμε καπνό, είχε βγει καπνός στο σταθμό Αγία Σοφίας του μετρό. Αποκαταστάθηκε χθες το απόγευμα το πρόβλημα, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα με το μετρό εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Όλα καλά και ωραία. Για σας. Χαλαρά. Χαλαρότης.
1: Χαλαρά. Γι' αυτό είπα, Ματίνα, ότι πολλοί θα αποπειραθούν να πάνε για μια βουτιά στην Χαλκιδική σήμερα και αύριο, καθώς ο καιρός είναι καλός και αυτό θα το εκμεταλλευτούν.
0: Εσύ είπες Χαλκιδική τώρα και διαβάζαμε νωρίτερα και είπα θα μας πει ο Τίμος. Άσχημη είδηση ήταν βέβαια αυτή. Τι έγινε με το 17χρονο εκεί σε ένα σχολείο?
1: Ο 17χρονος είναι από το πρώτο λύκειο Πευκοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Και λίγο μετά το σχόλευμα, και ενώ έβγαινε από την αυλή του σχολείου, κατέρευσε, έπαθε ανακοπή, μάλιστα πέφτοντας χτύπησε και στο κεφάλι. Ευτυχώς στο σημείο βρισκόταν εθελοντής γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είχε σφίγμο το παιδί. Ξεκίνησε άμεσα την καρδιογραμμιστική αναζωογόνηση. Υπήρχε και απεινίδωτη στο σχολείο, οπότε ξεκίνησε και η απεινίδωση. Βέβαια, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και από εκεί εδώ σε Ποκράτιο νοσοκομείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του, επί 50 λεπτά γινόταν προσπάθειες κάρπα αλλά και 7 απεινιδώσεις, γιατί ναι, επανήλθε σε πρώτη φάση το παιδί, ωστόσο έπαθε και δεύτερη ανακοπή. Βέβαια, μετά από 50 λεπτά προσπαθειών ανέκτησε τις στήσεις του, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ποκράτιο νοσοκομείο. Στην Στεφανιά μονάδα είναι σε καταστολή και έχει και εγκεφαλικό ίδρυμα, ενώ αιμοδυναμικά δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη η κατάστασή του. Βέβαια, τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές δεν είχαν ενημερωθεί ότι είχε κάποιο πρόβλημα 17χρονος. Ο ίδιος δεν είχε παραπονηθεί για κάτι.
0: Γιατί είχε πρόβλημα, ξέρουμε.
1: Δεν είχε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Κατέρευσε ξαφνικά και έπαθε βαρύ έφραγμα ο 17χρονος.
0: Είναι κατάσταση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με όλο αυτό που έτσι όπως μας περιγράφεις.
1: Και δίνει ουσιαστικά μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
0: Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση και να πάνε όλα καλά για το παλικάρι.
1: Και είχαμε, Ματένα, και άλλη μια ιστορία δύσκολη από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, από τα δυτικά, στα Λαγκαδίκια. Είναι 39 χιλιόμετρα μακριά από την, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βγήκαν μαχαίρια μεταξύ συμμαθητών. Ένας 13χρονος Ιρανός έβγαλε μαχαίρι σε βάρος ενός 12χρονου Ιρακινού μέσα στο σχολείο. Μάλιστα ο 13χρονος πήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε ένα μαχαίρι. Ευτυχώς τον είδε ο οδηγός του λεωφορείου, ενημέρωσε τον διευθυντή, ο οποίος και ακινητοποίησε τον 13χρονο. Βέβαια εκείνος δεν τον βάλε κάτω, ξαναβγήκε το σχολείο και έκρεψε δεύτερο μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ και προσπάθησε πάλι να τραυματίσει τον 12χρονο. Ευτυχώς εκείνος τραβήχτηκε και δεν τραυματίστηκε. Τον ακινητοποίησαν οι καθηγητές, ειδοποίησαν την αστυνομία, συνελήφθη, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα μαζί με τους γονείς του.
0: Μιλάμε για παιδιά 13 και 12 χρόνων, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και κρατείται, θα δώσει εξηγήσεις στην 7η τακτική ακρίτρια από εβδομάδα. Ελεύθερη η μητέρα με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τώρα, αυτό που είπε ο 13χρονος είναι ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην δομή και γι' αυτό το λόγο συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Πάντως είναι ανάστατη εκεί στα Λαγκαδίκια, τόσο μαθητές όσο και γονείς. Είναι σε αποχή το σχολείο εδώ και δύο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, και αυτό που σκέφτονται πλέον και έχει πέσει το τραπέζι.
0: Δηλαδή.
1: Ζητούν να αλλάξει αφενός το σχολικό περιβάλλον ο 13χρονος, αφενός. Αφετέρου ζητούν άλλα τρία πράγματα: να μπει επιστάτης στο σχολείο, να κλειδώνει η πόρτα του σχολείου την ώρα των μαθημάτων, και το τρίτο που ζητούν είναι να κάνουν μαθήματα άλλες ώρες, απογευματινές ώρες, τα παιδιά από τη δομή μεταναστών που υπάρχουν εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια, επικοινώνησα εγώ στο απόγευμα με τη διεύθυνση της Ελευθεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και μου είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, να γίνει αλλαγή ωραρίου, γιατί πρόκειται για ένα σχολείο συμπερίληψης και θα υπάρχουν τάξεις ένταξης, οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει όλα τα παιδιά να κάνουν την ίδια ώρα μάθημα. Ήδη ψυχολόγος, παιδικός ψυχολόγος έχει βρεθεί στο σημείο από την πρώτη στιγμή για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και σχολικοί σύμβουλοι έχουν πάει στα Λαγκαδίκια και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η κατάσταση. Πάντως το κλίμα είναι άσχημο και σκέφτονται τόσο γονείς και μαθητές να προχωρήσουν σε κατάληψη της σχολικής μονάδας αν τα αιτήματά τους δεν γίνουν δεκτά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση που αξίζει να μας την αναφέρεις, Τίμου?
1: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ένα κύκλωμα, πάλι είναι 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, οι οποίοι μπλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών. Συνελήφθησαν χθες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να μην γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές. Συνελήφθη ο 16χρονος επαυτοφόρο να έχει μια σακούλα με ένα κιλό χασίς και 100 γραμμάρια κοκαίνη. Πάρα πολλά τα περιστατικά με αντίληψη.
0: Από μικρό στα βάσανα ο άνθρωπος.
1: Από μικρό στα βάσανα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα περιστατικά με ανήλικους σε τελευταίο διάστημα στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Να ήταν μόνο η Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη παρακολουθείς εσύ και μας τα λες. Λοιπόν, μάλιστα. Τίμου, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Τίμου μου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συζητήσουμε αυτό που συζητούμε όλοι βασικά. Θα συζητήσουμε τις τιμές των καυσίμων. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Καλαϊτζή. Και Δέσποινα, πάρε μου και τον Αντώνη το Δοβόνη από την Κοζάνη, σε παρακαλώ να μας ακούει. Η κυρία Βασιλική Καλαϊτζή, λοιπόν, είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του νομού Εύρου. Χθες που την πήρα τηλέφωνο λίγο για να συνεννοηθούμε, τη γυναίκα μου είπε την εξής ατάκα. Και έμεινε στο κεφάλι μου, κουνούσα το κεφάλι μου μια ώρα. Λέω, πόσα έχει βενζίνη σε εσάς? Μου λέει, μία ανάσα πριν τα 2.20. Ντρεπόμαστε, λέει, να βάλουμε στα καντράν, στα βενζινάδικα, να βάλουμε το 2.20. Ακούσατε, ντρεπόμαστε, λέει, να βάλουμε 2.20. Δεν ξέρω ποιος βάζει βενζίνη πλέον. Κυρία Καλαϊτζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Ειλικρινά σας το λέω, το σκεφτόμουν για ώρα αυτό που μου είπατε χθες.
1: Μακάρι να το ακούσουμε και άλλοι και να κάνουμε κάτι για αυτό το 2.20.
0: Ναι, εκεί πηγαίνει το πράγμα και είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το ξέρετε αυτό, το βλέπετε, το παρακολουθούμε, έχουμε αντιδράσεις, κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, έχουν βγει οι ψαράδες, αντιδράσεις στη Γερμανία, προσπαθούν και παίρνουν μέτρα όλοι και εδώ ανακοίνωσε παρεμβάσεις ο Πρωθυπουργός. Εσείς βέβαια οι άνθρωποι της αγοράς που παρατηρείτε την κατάσταση, που βλέπετε πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος, εσείς θα μας πείτε πώς τα ακούτε, πώς ακούτε αυτές τις παρεμβάσεις που έρχονται. Ουσιαστικά τις ανακοινώσεις θα τις έχουμε από Δευτέρα, Τρίτη, αρχές της εβδομάδας έχουν πει από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα πούν αναλυτικά τι θα γίνει. Δεν ξέρω, για πέστε μας εσείς.
1: Εγώ θα σας μιλήσω για τη δικιά μου περιοχή, η οποία περιοχή είναι ανάμεσα σε δύο χώρες. Έχω τρία σύνορα, τρεις διόδους, τρεις εξόδους. Μία είναι για Τουρκία και δύο είναι για Βουλγαρία. Οι καταναλωτές δυστυχώς για τις βενζίνες τους απευθύνονται σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι ελάχιστοι οι καταναλωτές οι οποίοι επιμένουν ελληνικά. Δυστυχώς για μας τα πρατήρια. Από την άλλη, το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα πρατήριά μας, γιατί στις γείτονες χώρες είναι εξίσου ακριβό. Και κατά δεύτερον, γιατί χρειάζονται οι καταναλωτές ή μάλλον οι επαγγελματίες το τιμολόγιο τους. Το τρίτο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που τα πρατήρια της περιοχής μου βιοπορίζονται από το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το μέσο που θα μπορέσει να διατηρήσει τα μαγαζιά μας ανοιχτά.
0: Και εσείς είστε σε φάση που επίσης μου το είπατε και αυτό, σκεφτόμαστε, λέει, να μην βάλουμε καν, να μην φέρουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ σήμερα θα το αγόραζα 1,93, θα το διέθετα τουλάχιστον 2 λεπτά. Είναι
0: 2 ευρώ.
1: Απαγορευτικό, ακριβώς 2 ευρώ. Είναι απαγορευτικό ακόμη και για να το σκεφτόμαστε.
0: Γι' αυτό ανακοίνωσε και παρέμβαση σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι τουλάχιστον θα πάμε, έτσι όπως τα λέει, με την παρέμβαση αυτή που αναμένεται να ανακοινωθεί, θα πάμε στην τιμή με την οποία έκλεισε, γύρω στο 1,75. Όχι ότι είναι καλά, μην τρελαθούμε. Άκουγα και τον Ασμάτογλου. Λέει, επί της ουσίας, θα βγει ο ειδικός φόρος. Είναι σαν να αφαιρείται ο ειδικός φόρος από την τιμή του πετρελαίου. Και το επίδομα θέρμανσης επίσης θα ενισχυθεί, ειδικά για τις περιοχές όπως η δική σας, στη Βόρεια Ελλάδα, τις περιοχές με μεγαλύτερο κρύο.
1: Το θέμα είναι ότι και τα 1,75 είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή του. Εάν δεν κατεβεί, μιλάω για το 1, και ακόμη και το 1,40 είναι ακριβό για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Να θυμίσουμε, κυρία Καλαϊτζή, ότι είχε ξεκινήσει πέρυσι
1: 1,13
0: θυμάμαι εγώ. Δεν έχει να κάνει. Ναι.
1: Ήταν στη δικιά μου περιοχή. Mm-hmm. Στις πιο ζεστές περιοχές, στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ήταν γύρω στο 1,10.
0: Και πού έχουμε φτάσει?
1: Έκλεισε τον Απρίλιο στο 1,80 στην περιοχή μου, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Οι καταναλωτές δεν αγοράσανε πετρέλαιο όπως συνηθίζανε όλα τα χρόνια.
0: Όχι, κανένας δεν έχει αποθήκευμα, δηλαδή στόκ να έχει μέσα στις δεξαμενές. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ο κόσμος δεν έβαζε, προς το τέλος δεν έβαζε πετρέλαιο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ακριβώς, όλο τον Απρίλιο δεν έβαλε. Ακόμη όταν είχε ξεκινήσει και είχε φτάσει από το 1,40 και μετά, ο κόσμος δεν έβαζε πετρέλαιο. Mm-hmm. Τα είχε κλείσει τα καλοριφέρ του, τουλάχιστον στην περιοχή τη δικιά μου. Με το 1,40 ήταν η τελευταία τιμή που διαθέσαμε. Ολόκληρο τον Απρίλιο δώσαμε πολύ ελάχιστα λίτρα το κάθε πρατήριο εδώ στην περιοχή τη δικιά μου.
0: Από τον κόσμο τι ακούτε?
1: Ότι είναι απελπισμένος όλος. Σκέφτονται κουβρετούλα, παπλωματάκι, καλτσούλα και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας, αν έχει κάποια ξυλώσα μπροστά στο σπίτι.
0: Προσπαθούν να βρουν τρόπο να θερμανθούν αλλιώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που τώρα δεν το συζητούμε, με το τζάκι δεν γίνεται να θερμαίνεται όλο το σπίτι.
1: Όχι, ακόμη και με τα καλοριφέρ κλείνουν δωμάτια τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή θα έχουν ανοιχτό το καλοριφέρ στην μία κρεβατοκάμερα, θα έχουν στο μπάνιο και στο καθιστικό που κάθονται.
0: Για να υπάρχει...
1: Ναι,
0: για να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση. Ναι, για να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση. Εσείς πρακτικά τι ζητάτε, κυρία Καλαϊτζή? Τι θεωρείτε ότι θα ήταν λύση μέσα σε αυτή τη συγκυρία που υπάρχει? Το βλέπετε και εσείς στα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει αναβρασμός σε όλη την Ευρώπη για το θέμα αυτό τώρα. Δεν συζητάμε. Έχει ξεφύγει από κάθε άλλη φορά η κατάσταση.
1: Θέλω τουλάχιστον για τις περιοχές όπως είναι οι ακριτικές περιοχές και οι περιοχές που έχουν πραγματικά κρύο, το πετρέλαιο να μπορέσει να διατηρηθεί σε τιμή που να μπορέσει ο καταναλωτής να το αγοράσει. Να μην χρειάζεται έναν ολόκληρο μισθό για να μην πω και δύο μισθούς για να αγοράσει χιλιαλίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί το πετρέλαιο, εδώ τουλάχιστον στις ακριτικές και βόρειες περιοχές, η κατανάλωση του είναι μεγάλη. Δεν ζεσταίνει, δεν περνάει όλη η σεζόν μόνο με 500 λίτρα. Η κατανάλωση είναι τουλάχιστον 2.000 με 2.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δώσει τα χρήματα μισού χρόνου για να μπορέσει να ζεσταθεί. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των μετακινήσεων, έτσι.
1: Και το θέμα των μετακινήσεων, γιατί εδώ δεν έχουμε επιλογή, δεν έχουμε ούτε αστικά, ούτε λεωφορεία, ούτε τρένα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών για τις μετακινήσεις τους. Εκ των πραγμάτων ο καταναλωτής θα πάρει το αυτοκίνητό του για να μετακινήσει. Θέλει δηλαδή θα κάνει κατανάλωση.
0: Το μόνο θετικό είναι ότι είναι πιο μικρές οι αποστάσεις εκεί, δηλαδή και για τη δουλειά σας, και δεν είναι όπως είναι τα πράγματα εδώ που κάποιος μπορεί να μένει στο Πέραμα και να έρχεται για δουλειά στην Αγία Παρασκευή για παράδειγμα.
1: Μην το λέτε, και εδώ τουλάχιστον καθημερινά το μεγάλο ποσοστό κάνει τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα πηγαίνελα.
0: Α, υπάρχουν.
1: Οπότε
0: και αυτά.
1: Πάει, βεβαίως. Μένουν οριστιάδε ή μένουν διδημότικο και δουλεύουν κάπου αλλού. Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα κάνουν αυτά τα χιλιόμετρα. Απλά δεν κάνουν τα περίσσια.
0: Ναι. Κυρία Καλαϊτζή, ας περιμένουμε να ανακοινωθούν οριστικά οι παρεμβάσεις από εβδομάδα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ελπίζω να είναι σοβαρές οι μειώσεις τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και επίσης ήθελα να συμπληρώσω και για το αγροτικό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από 1 Νοεμβρίου θα διατηρήσετε το πετρέλαιο κίνησης στις Αντιλίες χωρίς φόρο. Θα είναι το φθηνό το πετρέλαιο των αγροτών. Δεν γνωρίζουμε εμείς οι πρακτηριούχοι εάν θα πρέπει να σηκώσουμε και αυτό το βάρος. Δηλαδή να αγοράζουμε ακριβά και να το δίνουμε φθηνά και να περιμένουμε πότε θα πάρουμε εμείς την επιστροφή των φόρων. Είναι ένα άλλο δυσβάσταχτο βάρος για τον πρακτηριούχο, τουλάχιστον της επαρχίας, mm-hmm. που έχουμε τους αγρότες.
0: Που είναι οι αγρότες, ναι, που είναι πολύ περισσότεροι
1: ακριβώς.
0: Αγρότες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις. Είμαι βέβαιη τώρα ότι ο συνάδελφος από την Κοζάνη, ο Αντώνης Οδοβόνης, επί της ουσίας θα συμφωνήσει με όσα έλεγε η κυρία Καλαϊτζή ως προς την αντιμετώπιση του θέματος. Τον πήρα για να μας δώσει ρεπορτάζ από το τι συμβαίνει, ας πούμε, στις ορεινές περιοχές και πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τον άκουγα προχθές που έλεγε, ήταν σε ένα χωριό που έλεγε ότι είχε 6 βαθμούς Κελσίου. Αντώνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μαρτίνα, σαν και στους ακροατές. Πράγματι, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο στην Κοζάνη, σε πολλά ορεινά χωριά των Βρεβενών, της Καστοριάς, της Φλόρινας αλλά και της Κοζάνης, όπου είναι και σε υψηλό υψόμετρο, ξυπνούν με θερμοκρασία σε 6, 7, 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το βράδυ για να ζεσταθούν χρειάζεται να σπάνε έτσι το κρύο καίγοντας επιτοπλής των καυσόξυλας. Μην ξεχνάμε.
0: Ανάβουν ήδη φωτιά δηλαδή εκεί.
2: Ναι,
0: τα τζάκια είναι αναμένα.
2: Για τα καλά.
0: Βέβαια, με 6 βαθμούς Κελσίου, τι.
2: Και ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι και η μοναδική λύση, με δεδομένο ότι 15 Οκτωβρίου ανοίγει ουσιαστικά το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε είναι και το μοναδικό μέσο. Βέβαια, με τις τιμές που ακούγονται και με όσα άκουγα και πριν και εγώ, το πετρέλαιο θέρμανσης ούτως ή άλλως θα είναι πλέον είδος πολυτελείας. Οπότε οι άνθρωποι έχουν προμηθευτεί ήδη μεγάλους, πολλούς τόνους ξύλα, ούτως ώστε να βγάλουν το χειμώνα. Δεν σκέφτονται δηλαδή μετά να στραφούν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια και τα ξύλα, να πούμε πως εδώ στην περιοχή μας έχουν και αυτά σημειώσει μια άνοδο στις τιμές τους σε σχέση με πέρσι, και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη και όλας ζήτηση. Ορεινά χωριά όπως η Βλάστη Ορδέας που βρεθήκαμε τις προάλλες για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα 7 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις πολύ.
0: Δηλαδή, σε ένα μέσο όρο, δεν ξέρω αν το ρώτησες αυτό και αν βγήκε από το ρεπορτάζ σου, τι χρήματα μπορεί να χρειάζονται για να ζεσταθούν οι άνθρωποι, αν πάνε με ξύλα, με καυσόξυλα, ας πούμε, που γίνεται να τη βγάλουν μόνο με καυσόξυλα.
2: Δεν μπορούν να κάνουν πρόβλεψη και γι' αυτό γιατί ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτος. Αν κάνει βαρύ χειμώνα, τρέμω κι εγώ στην ιδέα το τι που μπορεί να φτάσει το χρήμα.
0: Αντώνη, βάλε μια ανωτελεία. Θα έρθουμε πάλι σε σένα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία κτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Μια ακόμη ψήφος εμπιστοσύνη στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου. Προανήγγειλε χθες μέσω του RT News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημείωσε. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή, 7 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Συζητούσαμε με τον συνάδελφο, με τον Αντώνη το Δοβόνη, για την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή που καλύπτει εκεί στην Δυτική Μακεδονία, για το θέμα των καυσίμων, της ανόδου, της υπέρμετρης ανόδου πλέον των καυσίμων, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, έρχεται χειμώνας μπροστά, το θέμα της θέρμανσης, τρέφονται, μου έλεγε, προς τη λύση των καυσόξυλων, αλλά αυτό ενδεχομένως δεν είναι λύση. Έκανε ρεπορτάζ προχθές στη βλάστη της Κοζάνης. 6 βαθμούς Κελσίου είχε, εκεί ανάβουν ήδη τα τζάκια όπως ακούσατε. Αντώνη, εκεί θα πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Γιώργο Οκιουζίδη, είναι κάτοικος της βλάστης Κοζάνης, να μας δώσει τη μαρτυρία του για όλο αυτό το θέμα που συζητάμε και να μας πει πώς έχει η κατάσταση, τι σκέφτεται ο κόσμος εκεί. Κύριε Οκιουζίδη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
2: Τι βαθμούς Κελσίου έχετε εκεί σήμερα?
3: Και σήμερα δυστυχώς πάλι 6 βαθμούς Κελσίου, έτσι ακριβώς. Είναι άλλη μια χειμωνιάτικη κρύα μέρα εδώ πέρα.
2: Ναι, εμείς λέμε θα βγάλουμε το μαγιό εδώ κάτω, εσείς ανάβετε τζάκι.
3: Εμείς αρχίζουμε να ανοίγουμε τζάκια και αρχίζουμε σιγά σιγά να βάζουμε τα μπουφά μας, έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης που σας καίει?
3: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική, για να είμαι απόλυτη τους ειλικρινής, διότι η πλατφόρμα νομίζω για το πετρέλαιο θα ανοίξει 15 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι.
2: Ναι, πάντα 15 Οκτώβρη, και στα μέσα του Οκτώβρη ανοίγει.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Και περιμένουμε και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν, έτσι.
3: Είμαστε αισιόδοξοι, αγωνιούμε γι' αυτό, διότι οι τιμές των καυσίμων συνεχώς παίρνουν την ανοιγούσα. Οι προβλέψεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες. Τι να σας πω, είμαστε αισιόδοξοι.
2: Δεν μου λέτε, πόσο αγοράζετε τα ξύλα πάνω?
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι ανάλογα με το ξύλο, δηλαδή αν τα πεύκα τα οποία καίγονται πολύ πιο γρήγορα είναι γύρω στα 80 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Οξιά, δρύς είναι 100 με 110. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι και αυτές οι τιμές μπορεί να αυξηθούν λόγω της έλλειψης που υπάρχει και της, επειδή...
2: Αυτό ακριβώς έλεγε ο συνάδελφος τώρα, ο Αντώνης Οδοβόνης, που μας ακούει και είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου, Αντώνη, για να παρεμβαίνεις. Αυτό ακριβώς έλεγε, ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης και οι τιμές των καυσόξυλων θα ανέβουν.
3: Συμπαρασύρονται. Έτσι ακριβώς.
4: Υπάρχουν ματίνα και πολύ ηλικιωμένοι, τα ξέρει ο Γιώργος, ο οποίος και εκείνος έχει γονείς στη βλάστη, τους οποίους βοηθάει για να μεταφέρουν τα ξύλα. Άλλοι πληρώνουν και το κόστος της μεταφοράς.
2: Mm-hmm. Που είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό.
3: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Βέβαια, αν και είμαστε συνηθισμένοι, δεν πάει να είναι δύσκολη. Ειδικά για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι, εντάξει, τώρα το χειμώνα είναι λίγοι.
2: Ναι, δεν μου λέτε, σε αυτές τις ορεινές περιοχές τα τζάκια ανάβουν από τώρα, από αυτή την περίοδο που μου λέτε, και πότε τα σβήνετε τα τζάκια, πότε πάβετε να έχετε χειμώνα?
3: Κοιτάξτε, εδώ η λογική στην ορεινή βλάστη ορδέως είναι 9 μήνες χειμώνας, 3 μήνες φθινόπωρο. Κακά τα ψέματα.
2: Έτσι, δεν υπάρχει καλοκαίρι εκεί.
3: Δεν υπάρχει καλοκαίρι, πολύ δύσκολα.
2: Όποιος θέλει δροσερό καλοκαίρι πρέπει να έρθει εκεί σε εσάς.
3: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, σε πρώτη φάση προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε οικονομία, δηλαδή να τα ανοίγουμε τις πολύ νυχτερινές ώρες και λίγα και το πρωί, δηλαδή τώρα κάπως να ζεστάνει, λέμε τώρα να σπάσει κάπως θερμοκρασία.
2: Τι ανοίγετε, τα καλοριφέρ, εννοείτε?
3: Όχι, ξεκινήσαμε και με τα τζάκια, λίγο τα ξύλα.
2: Α, τα ανοίγετε, λέτε, ναι, το τζάκι.
3: Λίγο να πάει και σπάσει η θερμοκρασία.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
2: Ακόμα και το 1,70 τόσο που υποτίθεται ακόμη και με μείωση να πάμε, φαντάζομαι ότι και αυτό σας φαίνεται ακριβό.
3: Εννοείται. Δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Γιατί εμείς, να λάβετε υπόψη μας, θα κάνουμε και τεταμένη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης όλο το χρόνο, πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, άκουγα πριν από λίγα λεπτά την καλεσμένη σας, η οποία με 500 λίτρα δεν βγαίνει η χρονιά. Δεν έχουμε θέματα.
2: Βέβαια. Οι ορεινές περιοχές, τι συζητάμε τώρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Για να δούμε τι εξέλιξεις θα έχουμε και πού θα πάει το πράγμα.
3: Ελπίζουμε η κυβέρνηση να πάρει αποφασιστικά και νέα μέτρα, προκειμένου να ζεσταθεί ο κόσμος, το αυτονόητο. Γιατί αλλιώς θα κρυώσουμε. Αυτό.
2: Μάλιστα. Κύριο Κιουζίδη, εμείς σας στέλνουμε μια ζεστή καλημέρα εδώ από την Αθήνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αντώνη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις εσύ κάτι από το ρεπορτάζ σου.
4: Νομίζω με κάλυψε. Τα ξέρουν οι άνθρωποι στην επαρχία πολύ καλύτερα, ειδικά όσοι ζουν σε ορεινά χωριά, τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ακόμη και καυσόξυλα να κάψουν πάντως αντί για πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένο ότι οι τιμές είναι εκεί ένα κυβικό μέτρο. Νομίζω ότι κάπου στα 1.500-1.600 ευρώ το χρόνο θα θέλουν μίνιμουμ, αν μιλάμε για ένα μικρό σπίτι.
2: Μπα και λίγα λες. Να, δεν άκουσες τι έλεγε η κυρία Καλαϊτζή νωρίτερα. Ακόμη και όταν ανάβουν καλοριφέρ, περιορίζουν τη θέρμανση και κλείνουν τα σώματα σε κάποια δωμάτια, λέει, για να έχουν πολύ μικρότερη θέρμανση.
4: Είναι άλλο ένα. Χρησιμοποιούν για να, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μικρύνουν το σπίτι, γιατί δεν πρόκειται να βγει. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Εμείς αυτό γνωρίζουμε σαν Δυτική Μακεδονία για ξύλα, γιατί πολλοί κόσμος θα αφήσει γενικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης. Μας έλεγαν οι άνθρωποι μιλώντας μαζί τους ότι τους είναι αδιάφορο το πότε ανοίγει, γιατί θεωρούν ως οικονομικότερη λύση τα ξύλα.
2: Ναι, γιατί ακόμη και στο 1,70 τόσο να βγει τελικά η τιμή, πάλι είναι πολύ ακριβό. Δεν το συζητάμε. Και βλέπαμε τι συνέβαινε και όταν εκεί προς τον Απρίλιο, λίγο πριν τον Απρίλιο, που οι τιμές ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα. Καλημέρα από την Αθήνα.

Λοιπόν, για να έρθουμε πάλι σε αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, σε όλο αυτό που μάθαμε ότι γίνεται για τις πτυχές της lifestyle ιατρικής, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σχετικά με τις οδοντοτριατρικές εργασίες και θεραπείες υψηλού κόστους. Προκύπτουν διάφορα και από αυτό τον τομέα, κυρίως της αισθητικής οδοντοιατρικής, αλλά όχι μόνο για αισθητικούς λόγους. Αφορά κυρίως την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, γενικότερα στα πακέτα αυτά που προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως στις περιοχές που συνορεύουμε με την Τουρκία, στις περιοχές που συνορεύουμε με τη Βουλγαρία, με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι κάτοικοι εκεί από αυτές τις περιοχές που γειτνιάζουν τρέχουν σε αυτές τις περιοχές γιατί είναι υψηλό, λέει, το κόστος, δεν μπορούν να το καλύψουν και μετά ξεκινούν τα παρατράγουδα. Λέει, το κόστος, δεν μπορούν να το καλύψουν και μετά ξεκινούν τα παρατράγουδα.

0: Της Οδοντοιατρικής Ομοσπονδίας. Κύριε Δευλιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πολλές οι καταγγελίες κατόπιν εορτής μάλλον και πολλοί ο κόσμος που καταφεύγει σε οδοντιάτρους εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε γειτονικές χώρες με αμφίβολες πρακτικές, με αμφίβολα υλικά που χρησιμοποιούνται και που κάποιοι φτάνουν να παίζουν και με τη ζωή τους. Πώς έχει το πράγμα γενικώς, πώς έχει η κατάσταση?
1: Θα μου επιτρέψετε, ευχαριστώ φυσικά για την πρόσκληση, θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω ότι δεν είναι κατόπιν εορτής οι καταγγελίες. Προσωπικά από το 2008 που ήμουν πρόεδρος στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές σοβαρά με αυτό το θέμα, με συνεντεύξεις τύπου, με καλέσματα προς τους υπουργούς να αναλάβουν μια αυστηρή νομοθετική ρύθμιση σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση στον χώρο της υγείας, γιατί η διαφήμιση στον χώρο της υγείας δεν προστατεύει το αγαθό της υγείας και φυσικά υπάρχει μια ασυμμετρία στην πληροφόρηση, δηλαδή ο συμπολίτης μας, που είναι εν δυνάμει ασθενής, ο ασθενής μας δηλαδή, δεν μπορεί να κατανοήσει την διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας.
0: Και εδώ και παραπλανάτε.
1: Και θα σταθεί, ναι, θα παραπλανηθεί και θα σταθεί εκεί που θέλει. Δηλαδή θέλει να δει μια ωραία υπόσχεση, θέλει να δει μια χαμηλή τιμή και έτσι πιάνουν και αυτές οι διαφημιστικές πρακτικές.
0: Πάντως και η ψαλίδα είναι μεγάλη, κύριε Δευλιώτη, μισό λεπτό, για να το βάλουμε λίγο σε πραγματικά δεδομένα.
1: Να το βάλουμε στη σωστή βάση και σε πραγματικά δεδομένα.
0: Μπορεί να είναι και τρεις φορές κάτω η τιμή στις γειτονικές χώρες και σε εμάς να θεωρείται π.χ. η τοποθέτηση εμφυτεύματος πολύ ακριβή, να αγγίζει 1.200-1.500 ευρώ και δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ, έτσι είναι?
1: Λοιπόν, τα λέτε πολύ ωραία, ότι δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ τίποτα. Αυτό μπορεί να είναι τρεις φορές, είναι πολύ σχετικό όλο αυτό. Γιατί και εδώ μπορεί να είναι τρεις φορές κάτω από ό,τι είναι στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία.
0: Ναι, δεν έχουμε μισθούς Αγγλίας όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχουμε
0: μισθούς Αγγλίας.
1: Ούτε και εκείνοι έχουν μισθούς Ελλάδας. Όλοι. Ιδιωτικό επίπεδο ελληνικής κοινωνίας στα Σκόπια ή στην Αλβανία. Από εκεί και πέρα αυτοί κάνουν μια κακή διαφήμιση. Έχω παρατηρήσει ότι γίνεται μια σοβαρή υπερθεραπεία, ειδικά στα ιατρία αυτών των χωρών μιλάω τώρα. Δηλαδή βγαίνει μια τιμή διαφημιστική πολύ χαμηλή. Για ένα εμφύτευμα παράδειγμα. Θα πάει ο ασθενής εκεί για να περιορίσει τα ταξίδια του και για να αυξήσουν αυτοί και τα κέρδη τους. Αντί να βγάλουν ένα δόντι, να το πω απλά, για να βάλουν ένα εμφύτευμα, να βγάλουν τρία δόντια να βάλουν τρία εμφυτεύματα. Το λέω πολύ απλά για να γίνω κατανοητός.
0: Όλα μαζί.
1: Το ακροατήριό σας.
0: Ναι. Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, έχει τέτοια φαινόμενα υπερθεραπείας. Φτωχής οδοντιατρικής περίθαλψης, γιατί δεν μπορούν να γίνονται, μιλάω τώρα για το εξωτερικό έτσι, δεν μπορούν να γίνονται διαρκώς οι συνεδρίες που γίνονται εδώ, ούτε σε μια απονέβρεση μπορεί να θέλει τρεις επισκέψεις. Μπορεί να κάνει εκεί τρεις επισκέψεις, να τον έχει τον άλλον για να έρχεται με το αυτοκίνητο. Οπότε είναι πιο φτωχή η θεραπεία και φυσικά υπάρχει και πρόβλημα και στο follow-up.
0: Και φαντάζομαι και τα υλικά, και τα υλικά πρέπει να είναι αμφίβολης ποιότητας.
1: Δεν θα σταθώ τόσο στα υλικά.
0: Όχι.
1: Για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να σταθώ στο πώς προμηθεύονται αυτά τα υλικά, τι ΦΠΑ μπορεί να έχουν εκεί κτλ. Ίσως επίσης υπάρχουν κάποιες παρτίδες από τις πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν άλλη τιμή σε αυτές τις χώρες και άλλη τιμή εδώ. Δεν θα σταθώ όμως τόσο σε αυτό. Θέλω να είμαι σαφής.
0: Λοιπόν, εσείς χτυπάτε καμπανάκι ως προς το θέμα της παραπληροφόρησης, να μην πέφτει ο κόσμος θύμα λοιπόν αυτών των διαφημίσεων. Χρειάζεται σωστή ενημέρωση και πρέπει να κάνετε καμπάνια γι' αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Ξεκινήσαμε και κάνουμε τέτοια καμπάνια. Και επίσης υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και αυτό το έχουμε θίξει στο παρελθόν και συνεχώς με διαμεσολαβήτριες εταιρείες προσέλκυσης πελατείας στα ιατρία. Και αυτό δεν αφορά το εξωτερικό, αφορά και την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμεσολαβήτριες εταιρείες, μεσάζοντες που λέω εγώ, που προσελκύουν, που διαχειρίζονται κάποια ιατρία σε ό,τι αφορά την επικοινωνία τους. Και ουσιαστικά το θύμα είναι και ο πολίτης αλλά και η ιατρική κοινότητα. Εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε και το επάγγελμα και την επιστήμη μας και να προστατέψουμε το συμπολίτη μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε η σωστή ενημέρωση, χρειάζεται οπωσδήποτε η σχέση εμπιστοσύνης γιατρού ασθενούς, ασθενούς συστήματος υγείας, ασθενούς συστημάτων υποκτίας αλλά και των ενδύμων γιατρών που είναι το 98%.

0: με το σύστημα εποπτείας.
1: Κύριε Δευλιώτη, να πούμε τι καλύπτεται από την πρωτοβάθμια υγεία. Ας πούμε, όπου υπάρχουν οδοντίατροι στα κέντρα υγείας, τι εργασίες μπορεί να κάνει κάποιος? Μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει εμφύτευμα, φαντάζομαι ότι δεν καλύπτεται.
0: Δεν μπορεί να πάει να κάνει εμφύτευματα. Εμφύτευματα θα κάνει σε νοσοκομείο μόνο κατόπιν σοβαρού ατυχήματος. Όχι διότι έχασε ένα δόντι να πάει να κλείσει ραντεβού, να βάλει.
1: Σιγά μην βρει ραντεβού, που δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ούτως ή άλλως,
1: στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας.
0: Υπάρχουν τόσο λίγα κέντρα υγείας συνολικά. Υπάρχουν συνολικά 250 κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτά δουλεύουν ούτε 500 οδοντίατροι. Πώς μπορούν να καλύψουν 500 οδοντίατροι το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού? Και φυσικά έχουμε τόσους ιδιώτες, δεν χρειάζεται το σύνολο του πληθυσμού, αλλά ακόμη και αυτές τις ευάλωτες ομάδες.
1: Αν ένας παππούς πάει, να το πω λαϊκά εγώ, ένας παππούς πάει και έχει πρόβλημα με τα δόντια και πρέπει να βάλει μασέλα, θα βάλει σε κέντρο υγείας στον οδοντίατρο μασέλα?
0: Υπάρχουν κέντρα υγείας που κάνουν προσθετική αποκατάσταση σε μια ολική οδότητα, όπως είναι ο παππούς που δεν έχει καθόλου δόντια, αλλά αυτός μπορεί να χρειαστεί και 6, 7, 8 μήνες ή ένα χρόνο ραντεβού να κλείσει για να θεραπευτεί.
1: Άρα έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάει σε ιδιώτη.
0: Κοιτάξτε,
1: άμα μου λέτε ότι θέλει 8 μήνες.
0: Πρέπει να πάει σε ιδιώτη και οι ιδιώτες οδοντίατροι είναι το 95-96.
1: Άρα άλλο ένα ζήτημα για να καταλήξουμε, κύριε Δευλιώτη. Άλλο ένα ζήτημα που τίθεται είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια υγεία από οδοντίατρους ενδεχομένως. Και να αλλάξουν τα πακέτα που πρέπει να καλύπτουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά πρέπει να καλύψουν. Πρέπει να καλυφθούν ασφαλιστικά και στην οδοντιατρική περιθώρηση οι Έλληνες, διότι πληρώνουν εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και η οδοντιατρική θεραπεία δεν μπορεί να, περίθαλψη, δεν μπορεί να μένει εκτός. Παλιά υπήρχαν συμβάσεις των ιδιωτών οδοντιάτρων με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά έχουν καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, το 2023 ξεκίνησε το Dentist Pass. Το Dentist Pass ήταν ένα προληπτικό πακέτο για παιδιά 6 έως 12 ετών που έχει σωστή βάση, λογική βάση, να δούμε την πρόληψη στα παιδιά που είναι οικονομική και έχει φανταστικά αποτελέσματα που θα φανούν σε βάθος χρόνου, διακόπηκε. Το να διακοπεί αυτό το πρόγραμμα δεν έχει νόημα. Χάθηκαν περίπου 22 εκατομμύρια. Αυτά τα προγράμματα δεν είναι on-off. Αυτά γίνονται διαρκώς, παγιώνονται και σε δεκαετία βλέπεις τα αποτελέσματα. Τώρα ανακοίνωσε ο υπουργός ότι το επαναφέρει. Τι είναι να το επαναφέρει προεκλογικά για μια φορά να γίνει δύο? Αυτό πρέπει να γίνει πάγιο σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε εμείς στα διεθνή φόρα και συζητάμε. Η πρόληψη ειδικά μέχρι 18, 19, άλλες χώρες 21, μη και 24 ετών καλύπτεται δωρεάν. Σε άλλες χώρες φυσικά καλύπτονται και άλλες εργασίες.
1: Είπατε τώρα μια λέξη, πρόληψη. Δυστυχώς οι Έλληνες δεν φαντάζομαι ότι έχουμε κουλτούρα σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μέσα στο.
0: Πρέπει να το αλλάξουμε, να παρέσχει αυτό.
1: Στη λογική μας.
0: Σε εμάς την οδοντιατρική είναι σαν να εμβολιάζουμε έναν ασθενή. Δηλαδή την τεριδόνα και την ουλίτιδα που είναι τα πιο συχνά σε όλο τον κόσμο μη μεταδοτικά νοσήματα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πρόληψη. Είναι ελάχιστες παρεμβάσεις.
1: Δυστυχώς φτάνουμε σε εσάς, φτάνουμε στα ιατρία σας.
0: Βλέπουμε ότι χρειάζεται δύο σφραγίσματα που δεν θα προχωρήσουν να τα κάνουμε. Είναι όφελος και για την υγεία, είναι όφελος και οικονομικό για τον ασθενή το να παρεμβαίνει νωρίς. Και φυσικά για το σύστημα υγείας.
1: Και θα πω αυτό που εγώ έχω πολλές φορές ακούσει από οδοντίατρους, ότι η υγεία στο στόμα μας δείχνει την υγεία γενικότερα του οργανισμού μας.
0: Ακριβώς, και επίπεδο πολιτισμικότητας των λαών είναι η εικόνα στο στόμα, να το πούμε και αυτό.
1: Μάλιστα, εν κατακλείδη, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δευλιώτη, προσοχή σε αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις, κρύβουν πολλούς κινδύνους. Φτάνουμε να παίζουμε με τη ζωή μας, έτσι.
0: Η διαφήμιση εξορισμού θέλει να προσελκύσει, άρα χρησιμοποιεί διάφορα μέσα.
1: Έτσι.
0: Υπόσχεται, τάζει φτηνά, γρήγορα, τέλεια. Με μια φωτογραφία δεν μπορεί να κρίνει κάποιος. Δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα περιστατικό, ούτε πρόσφατα δεν είχα ένα περιστατικό, το ανέφερα και χθες ένα δημοσιογράφο, επειδή είναι πολύ πρόσφατο και μου το είπαν από την Κατερίνη. Ασθενής πήγε να βάλει φτηνά ενστέρματα που λέτε κι εσείς σε γείτονα όμορο χώρα Βαλκανίων. Γιατί τις φάνηκαν φτηνά, ενώ εδώ ήταν πολύ ακριβά. Δεν τις πήραν καν ιστορικό. Αυτή η γυναίκα έπαιρνε δίφος φωνικά γιατί είχε οστεοπόρωση, τις βάλανε τα επιτεύγματα κατευθείαν. Τις βάλαν και δόντια μετά από μια εβδομάδα, τα χάσε σε δύο μήνες. Αλλά δεν είναι ότι έγαζε τα δόντια.
1: Στα Σκόπια έγινε αυτό, θα το πω εγώ.
0: Ναι, έτσι. Δεν είναι ότι έγαζε μόνο τα δόντια της. Είναι ότι το κόκαλό της είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει οστομιελίτιδα και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ανάπλαση οστικιστικά το γνάθο, γιατί δεν μπορεί να βάλει ούτε συμβατική μασέλα που λέτε.
1: Ναι, απίστευτο, απίστευτο. Παλεύει με γναθοχειρουργούς τώρα. Προφανώς και μέσα.
0: Παλεύει. Όλο αυτό το πιο απλό. Δεν υπήρξε λήψη ιατρικού ιστορικού. Τι να πούμε τώρα.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Τι να κάνουμε. Βγάζουν τα λεφτά τους οι μεσάζοντες. Μου είπατε ότι έχουν μπει εταιρείες στη μέση για να κλείνουν τα ραντεβού με τους οδοντίατρους εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τι συζητάμε λοιπόν. Μάλιστα. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν να έχει ο κόσμος. Και δεν μπορεί να γίνονται αυτά μόνο για να κερδίσεις λίγα χρήματα. Ναι μεν, ο κόσμος έχει ανάγκη, δεν μπορεί να καλύψει τίποτα πλέον, αλλά θέλει προσοχή, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέμα υγείας. Κύριε Δευλιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αθανάσιος Δευλιώτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Ομοσπονδίας.

Λοιπόν, το ρολόι λέει 7:54. Είναι ώρα να φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι εδώ. Λέω να σας αφήσω με κάτι που μου άρεσε. Οι γιαγιάδες από την Κρήτη ξανά χτυπάνε. Σε λίγες μέρες, 5 το Οκτώβρη, θα έχουμε τον ημιμαραθώνιο εκεί. Και για ακόμη μια φορά ο ημιμαραθώνιος καταφέρνει να ξεχωρίσει από τα social media, βιντεάκι με τις γιαγιάδες. Η γιαγιά Αγγέλα ανοίγει διάλογο με το περίφημο Χαζο GPT, έτσι το λέει, Χαζο GPT. Προφανώς η συνεννόηση μεταξύ τους είναι αφίστετα, δεν σας λέω τίποτα εγώ, θα σας το αφήσουμε τώρα να το ακούσετε. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5, ακολουθούν λοιπόν ο Διονύσης με την Κατερίνα και Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Πάμε να ακούσουμε γιαγιά Αγγέλα τη συνομιλία της με το Χάζο GPT που λέει.

0: είμαι σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη, να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
1: Δε μου ξεμύτευγε.
0: Παρακούς, μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σούπα να με κάνεις, όχι 10 χρονό κοπέλι.
2: Καλημέρα, γιαγιά Ελένη.
0: Ούτε πρωίνε, ούτε γιαγιά είμαι. Άντε πια.
2: Ζητώ συγγνώμη. Καλό διάβασμα, μικρή Ελενίτσα.
0: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρες την στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει της Κατίνας.
3: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
0: Ποιο σούσι, μωρέ!
3: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
0: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
3: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
0: Τι λες, μωρέ, χαζοτυπητή που σε πληρώνω κιόλας. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω για να σκάσεις.
4: Για σούσι, ρώτα το χαζοτσιπητή. Για τρέξιμο και βραστό ζυγούρι, έλα στον ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 το Οκτώβρη.
5: Μα δε, τυλίσεις ντολμάδες με τη μια χέρα.
0: Μα δε τωρείς, AI είναι το βίντεο.
5: Δεν είναι.
0: Είναι, δες, 7 δαχτυλιά έχει.
5: Και πού το πρόβλημα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ενώ νωρίτερα η Scope Ratings είχε αναβαθμίσει το αξιόχρεο της χώρας κατά μία βαθμίδα. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γκριλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γκριλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γκριλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Στην Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, ενώ σε δεύτερη φάση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών προς τους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενεργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο συναγερμός που ήχησε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα. Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το νομοσχέδιο του δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία αξίας σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα και αύριο στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο για την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και τις πανές γιές.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Band, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα. Πες καλημέρα, παιδί μου.
1: Καλημέρα.
0: Μπράβο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Περίεργο που μας ακούτε Σάββατο πρωί, αλλά θα είναι μόνο για αυτό το Σάββατο.
1: Περίεργο για εσάς και για εμάς.
0: Εντάξει. Γιατί είδα πολλούς μπαρμπασκούτερ στον δρόμο.
1: Πάλι.
0: Από το 7 με 8 έχει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει.
0: Έλα, ρε,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Ακροάτρια καθημερινή της εκπομπής. 17 το βαθμού έχει στην Ξάνθη και μας στέλνει ωραία λουλουδάκια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αφήσανε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, φίλοι μας Φωτεινοί. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις ξεχωριστές, Earth News και No Radio. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρεπασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι μας στέλνετε μήνυμα. Τι ωραία, τι καλά. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ, η Αθηνάς Λούστρο επίσης, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Κατσιμιχάλης, συντροφιάς μέχρι και τις 8-10. Μέχρι
0: τις 10. Τις 10.
1: Από συνήθεια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, κάθε μέρα είμαστε
0: 6-8.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις.
1: Μαλώεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Θα
1: καλέ, πανσπερμία.
0: Ναι, τη βεντάλια, ας πούμε, της επικαιρότητας. Αλλά πρέπει να αισθάνεστε αναβαθμισμένοι σήμερα το πρωί, γιατί μας αναβάθμισαν δύο οίκοι αξιολόγησης το βράδυ. Αυτό γιατί το κάνουν βράδυ?
1: Γιατί είναι δική τους ώρα,
0: Παρασκευή βράδυ, ναι, που είναι δικό τους κανονικό
1: είναι
0: απόγευμα.
1: Είναι δικό τους κανονικό απόγευμα. Και είναι με περιμένουν να κλείσουν τα χρηματιστήρια.
0: Ναι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: να μην
0: ναι,
1: τα επηρεάσουν
0: μπράβο,
1: και καλά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Συνήθως γίνεται Παρασκευή βράδυ.
0: Η μία είναι η Moody's.
1: Moody's.
0: Και
1: τι έχουμε ακούσει για τη Moody's.
0: Και άλλη είναι η Scope.
1: Δηλαδή θυμάμαι ακόμα σε έναν πρώην πρωθυπουργό που τώρα είναι αρχηγός κόμματος περίπου, ο οποίος τη Moody's την είχε σε κάθε προεκλογική ομιλία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, τότε που βαρούσαμε τα ταούλια και χορεύαν οι αγορές.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Και τον Σπύρο επίσης. Ο Σπύρος από τη Λίμνο. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μας αναβάθμισαν αυτή η οικοί και έχει γίνει λίγο συνήθεια αυτό.
1: Ποιο?
0: Να μας αναβαθμίζουν τελευταία.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ είδα ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας σήμερα. Έτσι. Δεν έχει σημασία πια.
0: Ναι.
1: Όπου οι αγορές πάνε το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή τα ομόλογα ανεβαίνουν, το κόστος χρήματος ανεβαίνει, εκτινάσονται οι τιμές στα καύσιμα, εκτινάσονται οι τιμές στα πάντα. Θέλω να πω ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι
0: περίεργο.
1: Περίεργο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Περίεργο δύσκολο, ναι. Σε βαθμό να σε πιάνει απόγνωση.
0: Αυτοί που ξέρουν τα οικονομικά, όταν ξέρω, εσύ τα ξέρεις τα οικονομικά, όταν τα ξέρω καλά. Τα σπουδάσεις.
1: Παιδί μου, έχουμε οικονομολόγο μετά να μας τα πει.
0: Εντάξει, ναι. Αυτοί που ξέρουν όμως λένε ότι το γεγονός ότι εμάς μας αναβαθμίζουν και κοντεύουμε να φτάσουμε στη βαθμίδα Α.
1: Σιγά, γιατί β συν είναι.
0: Λέει κοντεύουμε, είμαστε πολύ κοντά πια.
1: Ναι,
0: ναι, τέλος πάντων, λένε λοιπόν αυτοί που μας αναβαθμίζουν, ότι, που ξέρουν, ότι αυτό μας βοηθάει εμάς, αυτό το περιβάλλον. Ότι μας θεωρούν, ρε παιδί μου, μια ανθεκτική οικονομία, η οποία δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι δανείζονται άλλες χώρες. Και επειδή επικρατεί στην αγορά ομολόγων χαμός.
1: Και αν δανειζόμαστε πιο
0: φθηνά,
1: φθηνά, γιατί ανεβαίνουν συνέχεια τα επιτόκια.
0: Αυτό δεν μπορεί να σε απαντήσει τώρα. Μην με λες. Εγώ σου λέω ότι δεν. Θα ρωτήσουμε τον άνθρωπα.
1: Θα ρωτήσουμε μετά. Γιατί έχουμε βεντάλια. Πώς το λέγεις, μετά έχουμε βεντάλια.
0: Δεν έχουμε βεντάλια.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Νίκο. Τι αγωνία τραβάτε. Τραβάμε.
0: Εμείς.
1: Δεν το λέμε, δεν τραβάμε εμείς.
0: Μεγάλη αγωνία.
1: Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς υποβαθμισμένος και να κοιμάσαι υποβαθμισμένος και να ξυπνάς αναβαθμισμένος.
0: Δεν ήμουν υποβαθμισμένη.
1: Δεν ήσουν.
0: Όχι, δεν αισθανόμουν έτσι. Προσωπικά, προσωπικά όχι. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε με αυτό το νέο γιατί όλα
1: είναι
0: τα άλλα.
1: Είναι η είδηση της νύχτας, ναι. Όχι, γιατί υπάρχει άλλη είδηση της νύχτας.
0: Τι άλλο.
1: Συμφωνία του Τραμπ λέει με τη Γροιλανδία και τη Δανία.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι συμφώνησαν. Δεν μας λέει.
1: Συμφώνησαν καταρχήν να μην την υιοθετήσει και να την κάνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα. Τη Γροιλανδία. Ένα. Να μην την καταλάβει στρατιωτικά. Δύο. Θα υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία και των δύο, Δανίας δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών, για να μην μπουν οι Τρίτοι. Δηλαδή οι Τρίτοι είναι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Ή οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Ναι. Ναι. Γιατί οι Ρώσοι έχουν μια τάση επεκτατική να θέλουν να μπαίνουν παντού. Θα αρχίσουν τα μηνύματα τώρα. Λοιπόν. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια επίσης νυχτερινή εξέλιξη και την οποία πρέπει να γνωρίζετε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα ισχύει όλο αυτό το πράγμα?
1: Ισχύει, παιδί μου.
0: Ισχύει.
1: Θα σου πω. Αν το έλεγε μόνο ο Τραμπ.
0: Το είπαν και άλλοι.
1: Ναι, το είπαν και άλλοι. Το είπε και η Φρεντέριξεν.
0: Άμα το είπε η Φρεντέριξεν.
1: Φρεντέριξεν είναι τη Δανία, για να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο κυβερνήτης της Γροιλανδίας.
0: Άμα το είπαν όλοι αυτοί.
1: Όπου η Γροιλανδία θα εξακολουθήσει να έχει την αυτονομία τη. Και να καθορίζει το μέλλον της. Η Δανία θα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχό της. Γιατί στη Δανία υπάρχει για την Γροιλανδία.
0: Κοίτα τώρα ένα γεγονός ολόκληρο,
1: ναι,
0: το οποίο όλο αυτό το πράγμα.
1: Ξεκίνησε από τον Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει, φυσικά.
1: Που θέλει την Γροιλανδία.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Όμως είχε αίσιο τέλος.
1: Αίσια έκβαση.
0: Για, ναι, τους ανθρώπους. Γιατί το πάλεψαν. Αυτό θέλω να πω.
1: Οι Γροιλανδοί. Δεν το πάλεψαν μόνο οι Γροιλανδοί. Το πάλεψαν και οι Ευρωπαίοι. Οι
0: ναι,
1: νατοϊκοί Ευρωπαίοι,
0: αλλά...
1: οι οποίοι στείλαν δυνάμεις εκεί. Το,
0: μπράβο,
1: το πάλεψαν,
0: το πάλεψαν όλοι.
1: Ναι, το πάλεψαν.
0: Και είχε αίσιο τέλος.
1: Είχε.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος. Γιατί μου λέει ο Τσιμπλάκης εδώ με τα καύσιμα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και του λέγω ότι και εγώ έχω πρόβλημα. Και ο Διονύσης έλεγε ότι έχει πρόβλημα.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί σ' αρέσει που έχει 2,20 βενζίνη.
1: Όχι, έχω πει 70 έβαζα. Και ο Τσιμπλάκης αυτό είπε. 50 έβαζα, 50 βάζω. Δεν έχει σημασία τώρα που φτάνει. Αυτά να τα κοιτάτε εσείς.
0: Αυτά ακούει η Πινελόπη Μητρούλια.
1: Οι λόγοι.
0: Ναι, ναι. Τα ακούει η Μητρούλια και τις ανατρινάζεις όμως το μυαλό έτσι.
1: Παιδί μου, άκουγα πριν στην προηγούμενη εκπομπή εδώ πέρα στην Καραμίτζου ότι άμα θες. Από την, στη Θράκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης. Σου λέει, εμείς θέλουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανσή μας. Άμα ξεκινούσε σήμερα η πώλησή της, θα ήταν 2 ευρώ.
0: Για, ναι,
1: 2
0: για,
1: ευρώ.
0: Γι' αυτό.
1: Άμα λέει, θα πήγαινε 2 ευρώ.
0: Αυτό είπε και χτες,
1: ναι,
0: το διευκρίνησε,
1: ναι,
0: ο Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Τασούλα, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διευκρίνησε και είπε ότι θα δώσουμε βάρο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καλά. Θα ρίξουμε βάρο στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά και με 1,75 που ξεκινάει, άμα θέλουν 2.000 λίτρα μίνιμουμ, μιλάμε για 3.500 ευρώ κατευθείαν από το ξεκίνημα του χειμώνα. Και εκεί ξεκινήσει
0: ήδη. Σας.
1: Με το καλημέρα,
0: πάμε,
1: δηλαδή.
0: Να
1: μιλάμε.
0: Να σου πω, μιλάμε με την Πινελόπη τώρα, γιατί τα πάμε εμείς.
1: Πινελόπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Τα είπατε πράγματι. Αλλά να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που λέγατε. 50 έβαζα, 50 βάζω.
0: Ναι.
2: Με 50 μπορείς να σβήσεις λεκία από ρούχο.
1: Υπέροχο.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Υπέροχο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Okay. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές βεβαίως αντικατοπτρίζεται και στην εγχώρια. Η μέση τιμή χθες ήταν για την αμόλυβδη και για τον ντίζελ που έχουν πια την ίδια τιμή τον ντίζελ κίνησης. 2,18, δηλαδή 2,20 κανονικά. Και είναι και κάποιες περιοχές Ελλάδας, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η τιμή φτάνει το 2,40, 2,30, 2,40. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ βαριά. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, αν κυκλοφορούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπρεπε να το πληρώσει κανείς περίπου 2 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 2.000 ευρώ. Ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 1.100. Δηλαδή διπλασιασμό σχεδόν.
1: Αυτό έχει σημασία, γιατί λέμε όλοι πέρυσι έκλεισε εκεί, άρα θα ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, αλλά πέρυσι δεν είχε ξεκινήσει από εκεί. Είχε ξεκινήσει από το 1.10, 1.13.
0: Συγγνώμη,
1: είχε ξεκινήσει από το 1.13 και έφτασε στο 1.75.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει από το 1.75?
1: Όχι.
2: Όχι, μπορεί να ξεκινήσει και λίγο χαμηλότερα.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται. Είναι ανάλογα τις τιμές.
1: 1,70. Ναι, ξέρω.
2: Όχι, πέρα από τις τιμές, οι οποίες τιμές δείχνουν να είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το Brent που το κοίταζα πριν από λίγο είναι στα 103,8, πεσμένο σε σχέση με χθες το βράδυ που το είδα τελευταία φορά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πάνω από 100. Άρα και επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στις διεθνείς αγορές για πετρέλαιο κίνησης. Άρα οι τιμές δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ χαμηλότερες. Θα εξαρτηθεί από το ύψος των επιδοτήσεων που θα αποφασίσει να δώσει η κυβέρνηση.
0: Mm.
2: Γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια σειρά από μέτρα. Στην πραγματικότητα ανέπτυξε όλη τη βεντάλια των μέτρων που έχει τη διάθεσή της η κυβέρνηση. Αλλά το τι ακριβώς θα γίνει θα το μάθουμε από την εξειδίκευση που θα κάνουν είτε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι.
2: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως,
1: ναι,
2: είτε τη Δευτέρα είτε την Τρίτη, ο Υπουργός Οικονομίας ο κ. Φιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου θα ανακοινώσουν τα συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ο κ. Φιερακάκης θα έρχεται και από τις συνομιλίες που έχει στο εξωτερικό για αυτό το θέμα, γιατί συνεδρίαζε το Eurogroup και τα λοιπά για αυτό το θέμα, για τα καύσιμα δηλαδή στην Ευρώπη. Ξέρω δεν κατέληξαν πουθενά, απλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν όλες οι ιδέες στο τραπέζι, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, πράγματι υπάρχουν όλες οι ιδέες στο τραπέζι και να τις πούμε λίγο τις ιδέες γιατί έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι,
2: καταρχήν, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είχε δώσει ως όριο το 1,75.
1: Mm.
2: Έτσι όπως καταλαβαίνω τα πράγματα, αυτό είναι το ανώτερο στο οποίο θα διατίθεται το καύσιμο. Μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη, να υπάρχουν και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Τώρα, καταρχήν στο πετρέλαιο κίνησης θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Κατά δεύτερο λόγο, επιδιώκεται να δοθεί από τα δηληστήρια να συνεχιστεί η έκπτωση και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη και υπάρχουν πιέσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το τρίτο μέτρο φαίνεται ότι θα είναι η επέκταση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν αυτή τη στιγμή 1.200.000 πολίτες και όπως είπαμε θα δοθεί έμφαση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα γιατί εκεί είναι το κρύο και έχει αρχίσει το κρύο ήδη από τώρα, άρα ο κόσμος θέλει.
1: Μα έχουμε φίλους που μας στέλνουν μηνύματα, ας πούμε τις καθημερινές, φαντάζομαι θα μας στείλουν και σήμερα, ότι ξεκινάει η μέρα τους στις 6 το πρωί με 6 βαθμούς έτσι, σε κάποιες περιοχές, στα Κορέστη ας πούμε ή με άλλες περιοχές πάνω.
2: Βέβαια όλες αυτές οι βόρειες περιοχές προμηθεύονται και ξύλα, ναι. Είναι ξύλα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν αυξηθεί και τα ξύλα.
0: Και τα ξύλα που ένας...
2: ναι. Δεν είμαι πρόχειρη να σας δώσω στοιχεία, αλλά είναι βέβαιο ότι και τα ξύλα ακολουθούν τις υπόλοιπες τιμές. Τώρα, το κυριότερο μέτρο το οποίο συζητείται και είναι αυτό που συζήτησε ο κ. Κυρακάκης στο Δουβλίνο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έτσι με τρόπο ώστε να έχει εγκριθεί από την Ευρώπη ώστε να μην το κόστος της να μην περνάει στο έλλειμμα του προϋπολογισμού.
1: Να εξαιρείται αυτό.
2: Να είναι ουδέτερο για τον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να δοθούν χρήματα στον κόσμο για να μειωθεί το πετρέλαιο. Τώρα, κανένας δεν έχει μιλήσει για την αμόλυβδη. Το μόνο μέτρο που κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει για την αμόλυβδη είναι η παράταση της έκπτωσης από τα δηληστήρια, η οποία έκπτωση είναι 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Τα δηληστήρια δίνουν 5 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Παρόλα αυτά, παρόλε αυτές τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, είπαμε ότι η τιμή είναι στο 2,188, σχεδόν 2,20. Δηλαδή και μέσα σε αυτή την τιμή είναι και οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις.
0: Είναι πάντως το θέμα της βενζίνης.
1: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, νούμερο ένα θέμα σήμερα.
0: Γιατί
1: ακόμα της ενέργειας.
0: Ναι, αν εξαιρέσει τη Βόρεια Ελλάδα που οι άνθρωποι εκεί έχουν κρύο ήδη και χρειάζεται να ζεσταίνονται. Αν εξαιρέσει λοιπόν τη Βόρεια Ελλάδα και με ειδικά κάποιες σε πολύ ορεινές περιοχές, οι υπόλοιποι πρέπει να μετακινούνται.
2: Και... ναι. Και, συγγνώμη Καταλίνα που σε διακόπτω, ναι. Αλλά και η μετακίνηση, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, έχει μεγάλη επίπτωση στον πληθωρισμό.
1: Σε όλες τις τιμές έχει, βέβαια, γιατί μετακυλείται στον καταναλωτή. Αυτό είναι δεδομένο. Σπάνια απορροφάται.
2: Η μετακίνηση είναι και η λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Η λειτουργία των θερμοκηπίων. Παντού χρειάζεται το πετρέλαιο κίνησης.
0: Δεν το άτιμο.
2: Μην πιάσω την ηλεκτρική ενέργεια, είναι και εκεί τα πράγματα περίεργα. Είναι πολύ αυξημένη η τιμή το πρώτο 20ήμερο, 19 μέρες του Σεπτεμβρίου. Είναι κοντά στο 1,60 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Ήταν 133 τον Αύγουστο. Εκεί όμως κανείς ακόμα δεν έχει μιλήσει για επιδότηση. Ο στόχος είναι η τιμή να κρατιέται γύρω στα 15 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Θύμιο που λέει καλημέρα. Και σήμερα, δουλίτσα. Και σήμερα. Ο κύριος Σταύρος λέει ακόμα δεν ξυπνήσατε το μυαλό που σας στον Τσίπρα. Γιατί είπαμε εμείς Τσίπρα.
0: Πού?
1: Είπαμε εμείς Τσίπρα.
0: Πού?
1: Είπαμε κάτι εμείς για τον Τσίπρα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Ο κύριος Ευάγγελος λέει: τι ευχαριστή ραδιοφωνική έκπληξη είναι αυτή Σάββατο πρωί. Σας αρέσει, ε. Καλημέρα στο Γιώργο από την ορεινή ναυπακτία που έχει 18,6 βαθμούς. Δεν χρειάζεται ακόμα να βάζετε εσείς. Φιλιά στην αδελφούλα του τη Σταυρούλα. Πίνει τον καφέ της για να πάει στη δουλειά στην Λάκουλα Ιταλίας. Λάκουλα, ωραία. 9 βαθμούς έχει στη Λάκουλα. Α, στη Λάκουλα θα χρειαστεί ίσως να έχουν πετρελό.
0: Η Λάκουλα.
1: Λάκουλα γράφει εδώ πέρα, Λάκουλα λέω. Ο Παπαγιώργης μας στέλνει το μήνυμα.
0: Λάκουλα θα είναι. Τι θυμάσαι που είχε γίνει παλιά ένα σεισμό.
1: Στη Λάκουλα.
0: Ναι, μακριά.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Ιωάννα που λέει καλημέρα. Τι μέρα και τι ώρα είναι. Σαββατιάτικη έκπληξη.
0: Σαββάτο.
1: Ναι. Καλημέρα, καλά Σάββατα. Ο Χρήστος από τα Ορυχεία μας στέλνει μήνυμα από το Ορυχείο Μαυροπηγής. Ο κύριος Νίκος. Μα στέλνει και ωραίες φωτογραφίες με κύκνους. Ναι, από την Άρτα.
0: Το βλέπετε τώρα αυτό.
1: Το στέλνετε, ναι, είναι καινούργια φωτογραφία.
0: Αν το βλέπετε τώρα, είστε πολύ τυχεροί.
1: Είστε τυχεροί, ναι. Βέβαια. Καλημέρα στη Μαρία. Θερμοκρασία 19 βαθμούς στην Κόρινθο. Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά Σαββατοκύριακο δεν. Ακούει συνήθως δεύτερο. Να, Είδατε, έχει εκπλήξει στον πρώτο.
0: Καλή να ακούτε και τον Αλφόνσο. Τα λέει πολύ λοιπόν, ωραία.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. 21 βαθμούς στη Βέρκα Καρλαμάτας. Η τέλεια έκπληξη του Σαββάτου. Τ' άρεσε και αυτόν. Σας αρέσει, βλέπουμε. Ναι. Καλημέρα στο Θοδωρή στη Λαμία, στον Γιάννη το, από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Από τη γνωστή παραλία. Α, έχει πάει χαλκούτσι. Καταλαβες. Μπανάκι. Χθες το μεσημέρι λέει ήταν τέλειο. Άλλο ένα σήμερα. Γιατί δεν σας άφησαν να ξεκουραστείτε, να τους μαλώσουμε. Όχι, εντάξει, χαίρετε που μας ακούει παρόλα αυτά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, παιδιά, αντέχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας επίσης, που μας στέλνει καλημέρα. Ο κύριος Παύλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
1: Συντονισμένος. Όλοι συντονισμένοι. Ναι. Και ο Αριστίδης, ο φίλος μας. Καλημέρα, ευχαρίστηση να σας ακούμε χαλαρά το πρωί.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Έδωσε λέει μια λάθος πληροφορία.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία. Είναι, πώς το λένε, ήταν φτιαχτή η πληροφορία. Τη δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει το CNN.
1: Μόνη της.
0: Το CNN, είναι αποκάλυψη του CNN.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δημιούργησε μια λανθασμένη αναφορά πληροφοριών, δηλαδή μια αλυσίδα πληροφοριών,
1: ναι,
0: η οποία παραλίγο να οδηγήσει τον Αμερικανικό στρατό,
1: ναι,
0: να κάνει επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου στη Μέση Ανατολή.
1: Άλλο πάλι. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
0: Ναι. Αυτό έγινε την άνοιξη, λέει.
1: Ναι.
0: Εν μέσω, μόλις ήταν στο φόρτε του οι βομβαρδισμοί, ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Και αυτή η πληροφορία έλεγε ότι ένα κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή μετέφερε εξαρτήματα,
1: ναι,
0: που συνδέονταν με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Αντέδρασαν οι Αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες, άρχισαν σχέδια λοιπόν για να το περικυκλώνουν, να το πιάσουν, να το εξαφανίσουν, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Πώς δεν του ρίξαν μια.
0: Ναι.
1: Και ένα πύραυλο.
0: Ετοιμάζονταν ακόμα λέει, για να κάνουν ρεσάλτο, ας πούμε, στο σκάφο.
1: Ναι.
0: Είχαν σηκωθεί αμερικανικά αεροσκάφη, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, έριξαν μια πιο προσεκτική ματιά στην αναφορά και κατάλαβαν ότι ήταν δημιούργημα του AI. Εσύ.
1: Θα μας βάλει σε πόλεμο αυτό το AI. Όταν ο άλλος έλεγε ότι σε λίγο θα καταστρέψει το ανθρώπινο γένος.
0: Εσύ.
1: Και κάποιοι λέγανε ότι οι ασχατολογίες και οι σαχλαμάρες. Εμείς τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε διαβάσει. Τα έχουμε δει ταινίες.
0: Τα έχουμε δει. Τα ξέρουμε.
1: Δεν τα έχουμε δει.
0: Βέβαια τα. Εμείς είμαστε πιο μπροστά.
1: Όλα τα έχουμε. Το μόνο που μας λείπει είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μας βάζει προβλήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη που είναι και νοημοσύνη, γιατί δεν χρησιμοποιείται για να φτηνίνουν τα καύσιμα, για παράδειγμα, ή για κανένα καλό σκοπό, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν στέλνει μια πληροφορία η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ.
1: Στις αγορές να ρίξουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Να πάει ξανά 50 το πετρέλαιο από 100 που μας έλεγε
0: η Μητρούλια. Να πάει στις 40 δραχμές η βενζίνη.
1: 40 δραχμές ήταν το 90. Μα θυμόταν, είχαμε νωρίτερα, ο Νίκος Τσιπλάκης θυμάται.
0: Κάνουμε ομαδική ψυχοθεραπεία.
1: Όταν λοιπόν ότι το 90-92, ξέρω εγώ κάπου εκεί, την ημία.
0: 90, καλοκαίρι
1: του 90, την ημία ημέρα η βενζίνη είχε 40 δραχμές, την επόμενη ημέρα πήγε στις 90.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μπήκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αν θυμάμαι καλά, από ό,τι έλεγε ο κύριος Τσιπλάκης, που είναι τέρας μνημονικού,
0: βέβαια,
1: ήταν ο κύριος Ανδριανόπουλος υπουργός τότε.
0: Τι μου λέει.
1: Ναι. Υπουργός εμπορίου. Και από 40 η βενζίνη, δραχμές, παρακαλώ, πήγε στις 90 σε μια μέρα.
0: Ας είχε και 90.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πάμε μουσικά στους τίτλους, Διονύση.
1: Η εισήγηση είναι.
0: Είναι.
1: Τι δέχομαι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μία ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία και προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα ταξί, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, αναφερόμενος στις νέες χρεώσεις προς και από το αεροδρόμιο. Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Πού?
0: Εδώ, στο Earth News Radio 105,8 βέβαια. Μέρι Κλάπτον.
1: Μέρι Κλάπτον μπήκαμε. Ωραίος ο Έρικ Κλάπτον. Ο κύριος Παύλος λέει ότι η απόφαση του Μακαρίτη του Στέφανου Μάνου ήταν η αύξηση 59 δραχμές στη βενζίνη.
0: Μάλλον στο
1: 50. 50. Αυτό το είχε κάνει, λέει.
0: Α,
1: ήταν η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και μας έμεινε.
0: Ναι.
1: Ήταν υπουργός οικονομικών ο Μάνος και εμπορίου ήταν ο Ανδριανόπουλος, μας λέει ο κύριος Τσιπλάκης, ο οποίος σε αυτά είναι.
0: Τι θυμάται, ρε παιδί μου. Τι θυμάσαι κι εσύ.
1: Μπορεί να μην θυμάται τι έφαγε χθες, αλλά τα παλιά τα θυμάται. Όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Όπως
1: όλοι μας. Ναι.
0: Ωραία, και γιαουρτάκι το βράδυ.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Που το αρέσει, ευχάριστη εκπληκτή που μας ακούει. Αν και είχε ακούσει την προαναγγελία μας από χθες.
0: Εντάξει.
1: Άρα είναι τακτικός
0: ο
1: Γιώργος.
0: Το κάνουν,
1: λέει, όταν πέφτει το Brent, δεν συνδέεται η τιμή της βενζίνης με το Brent. Όταν αυξάνεται, αυξάνεται και η βενζίνη. Τι επιλεκτική σύνδεση είναι αυτή? Αυτό μας το έχουν εξηγήσει. Ότι δηλαδή σήμερα ανακοινώνεται η τιμή του Brent. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουν σήμερα, αν θα πάρουν σήμερα τα διηλιστήρια, από το να πάρουν από τα διηλιστήρια μέχρι να φτάσει στο βενζινάδικο. Γιατί το βενζινάδικο, όταν παίρνει βενζίνη, δεν παίρνει κατευθείαν με το που αυξάνει το Brent την καινούργια τιμή ή με το που μειώνεται την καινούργια τιμή, έχει πάρει με την παλιά τιμή για κάποιες μέρες. Αυτό καταναλώνει. Άρα με αυτήν την τιμή κινείται η αγορά. Όταν θα πάρει με τις νέες τιμές την αγορά, θα αναλόγως θα μειώσει ή θα αυξήσει. Λέγεται. Αυτός είναι ο κανόνας. Έτσι πρέπει να λειτουργεί. Αλλά δεν λειτουργεί πάντα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένα πρατήριο βενζίνης δεν κάνει κουμάντο σήμερα παίρνω και αύριο θα πάρω καινούριο. Πάλι από τα δηληστήρια. Παίρνει και γεμίζει. Δεν έχετε δει που έρχονται τα βιτία και κλείνουν για να μην μπορούμε να βάλουμε βενζίνη γιατί εκείνη την ώρα κάνουν ανεφοδιασμό. Ο ανεφοδιασμός αυτός δεν είναι για μια μέρα. Οπότε δεν ορίζεται από την ημερήσια αλλαγή της τιμής του Brent, για παράδειγμα, η τιμή που βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης. Αυτό θέλω να πω. Το λένε οι βενζινάδες δηλαδή, δεν το λέμε εμείς. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη που λέει πάντα φορτσάτος ο Διονύσης. Κύριος Διονύσης, εγώ. Μας στέλνει και μια ανθοδέσμη. Έτσι, επειδή έχουμε εκπομπή σήμερα. Μα είμαστε όλοι μια παρέα. Δεν θα σας αφήναμε μόνους σήμερα, λέει η Φωτεινή, καταλαβες.
0: Εντάξει, μπράβο, Φωτεινούλα μου.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη, θα έλεγα, λειτουργεί κατ' εικόνα μας. Θέλει να αυτονομηθεί. Δυστυχώς δεν έχει ηθική αισθήματα, αναγνωρίζει μόνο τη δύναμη που της δόθηκε και θα την διεκδικήσει. Μεγάλη συζήτηση. Αλήθεια είναι
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και έχουν ζητηθεί και σε επίπεδο κυβερνήσεων, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Έχουν ζητηθεί και έχουν γίνει εκκλήσεις και από εμάς να μπουν περιορισμοί.
1: Από εμάς τους δύο.
0: Όχι, από την Ελλάδα.
1: Εννοώ.
0: Να μπουν περιορισμοί, να μπουν κανόνες δηλαδή, και το σκέφτονται ακόμα και οι εταιρείες.
1: Μα ο τύπος που έκρουσε τον κόντονα του κινδύνου ήταν άνθρωπος ο οποίος έφυγε από εταιρεία.
0: Ναι, ναι.
1: Παραιτήθηκε από εταιρεία και ήταν από τις κεφαλές της εταιρείας, της ανθρώπικης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Batman. Γιορτάζουν όλοι οι λάτρες αυτού του ήρωα που η Σερέτη δεν τον αναγνωρίζει γιατί δεν είχε ιδιότητες, δεν είχε μαγικές δυνάμεις.
0: Οπότε
1: σιγά τον ήρωα.
0: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, όλους τους υπερήρωες εγώ τους αγαπώ. Απλά επειδή ο Μπάτμαν έχει προηγούμενα από το Σούπερμαν, γι' αυτό.
1: Έχει τα δικά σου.
0: Ναι, γιατί του έχουν πει λάθος πληροφορίες του Μπάτμαν και νομίζω ότι ο Σούπερμαν είναι εναντίον του. Δεν είναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυαλού των οστών, Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Είναι ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Χιλή. Είναι εθνική εορτή του νησιωτικού συμπλέγματος της Καραϊβικής Άγιος Χριστόφορος και Νίβης, Σεντ Κίτς εντ Νίβης. Αυτό. Για την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Αυτή έχουν μια ωραία σημαία. Το θυμάμαι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που μπαίνουν μέσα. Γιατί ναι. Έχω πάντα τις περίεργες χώρες. Ναι, ναι.
1: Και είναι και εθνική ημέρα πουτίνγκας καραμελές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτό είναι ωραίο. Ωραίο πρωί-πρωί.
1: Πουτίνγκα.
0: Να είχαμε τώρα.
1: Πουτίνγκα καραμελέ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς. Αλλά...
0: Ωραία ακούγεται.
1: Ακούγεται ωραίο. Ναι.
0: Ναι.
1: Ακούγεται ωραίο.
0: Δεν ακούγεται ωραίο το πουτίνγκα.
1: Πώς δεν ακούγεται ωραίο. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Πριν λίγο ξύπνησα και ακούγοντας έπαθα ένα πανικό. Ότι δεν ξύπνησα
0: εγκαίρος.
1: Το παιδί στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Αυτή την έκδοση από τα δηληστήρια την έχει καταλάβει κανείς στην τσέπη του? Ενώ ρε που φτάσαμε να χειροκροτάμε αν θα πάρουμε κάτω από ένα 75. Γι' αυτό σας είπα εγώ. Και μας φαίνεται τζάμπο που ξεκίνησε πέρυσι ένα 10. Γι' αυτό το έλεγα πριν στην συζήτηση με την Πινελόπη ότι καλό το 1,75 της μέτρο σύγκρισης, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει από το 1,10. Και έφτασε στο 1,75. Καλημέρα στον κύριο. Από το παραλίμνιο πάρκο της Άρτας είναι η κύκνη που μας έστειλε πριν.
0: Α, τι ωραία.
1: Καταλαβες.
0: Είναι πολύ όμορφα.
1: Ο κύριος Αντρέας λέει: ένας καράφλας και μια θίτσα μας εξασφαλίζεται το γέλιο της ημέρας, ιδίως όταν γκαρίζεται υπέρ της δεξιάς κυβέρνησης της φασιστικής Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας. Φοβερό!
0: Να σας πω κάτι, Ναι. Καθρεφτάκι.
1: Καλημέρα στην Ντίνα. Λέει: καλώς στη Σαββατιάτικα. Καλή εκπομπή από την όμορφη Καβάλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. 25 βαθμούς στη Ρόδο.
0: Επίσης, να κοιτάξετε το εδώ, να ξυπνάτε το πρωί με τέτοια.
1: Και μας θέλει και
0: κάτι. Είστε τόσο φορτωμένος, είναι κρίμα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι φορτωμένος. Δεν ακούει η Ρωσία και παθαίνει. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο. Το χαρούμενα γενέθλια στην κόρη του, λέει.
0: Να ζήσει, να ζήσει.
1: Ναι.
0: Να ζήσει.
1: Και ο Κωνσταντίνος πάλι, εσείς εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάζω το χέρι στη μέση, σαν θίτσα, και σας λέω μια είδηση. Λοιπόν, υπήρχε το 1995. Κλήθηκε η αστυνομία στο Μπρόγκς από μια γυναίκα η οποία είχε πέσει θύμα βιασμού. Ψάχναν να βρούνε τον το δράστη, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρούνε και τα λοιπά. Όμως κράτησαν ό,τι στοιχεία υπήρχαν από εκείνη τη μέρα και το βάλαν, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Όμως κράτησαν ό,τι στοιχεία υπήρχαν από εκείνη τη μέρα και το βάλαν, ρε παιδί μου.

0: ισχύει εντάξει, λίγο.
1: Και ατομική βόμβα, α πούμε.
0: Πλάκα-πλάκα, τι φάγαμε χθες. Κύριε Σίμω, εμείς δεν.
1: Χθες. Χθες το βράδυ, παιδιά, εγώ έφαγα σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
1: Ναι, το ρίξα έξω.
0: Πόσο έκανε.
1: Το ρίξα έξω.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν είναι, παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο. Ο κύριος Σταύρος λέει κουράγιο και εμείς δουλεύουμε.
1: Εντάξει.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ναι.
0: Εμείς χαιρόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και στον Στέφαν, καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Διονύση, έχει πρόβλημα με τον Τσίπρα επειδή άνοιξε την ΕΡΤ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Τώρα για το πώς άνοιξε και ποιο έκλεισε και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς εδώ ήμασταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το συζητάμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Αρκετά. Με αυτή την κουβέντα νομίζω ότι ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω τίποτα με κανέναν. Πάμε παρακάτω. Η Φωτεινή λέει: δεν πάει καλά ο τύπος. Ποιος τύπος από όλους δεν πάει καλά.
1: Ναι. Πάλι εντωμεταξύ γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω τώρα διαφήμιση. Είναι η Apple, έτσι. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, βγάζει τα καινούργια της προϊόντα.
0: Ναι.
1: Τα τηλέφωνα και τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, τρελαίνονται. Και πάνε και.
0: Στείνονται σε ουρές.
1: Στείνονται σε ουρές και βγαίνουν μετά αυτός ο πρώτος, ξέρω εγώ, που πήρε το πρώτο στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Και πανηγυρίζει και μπράβο, βρε το πλήρωση, βρε κακομοίρη.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Το καινούριο τηλέφωνο λέει κάνει γύρω στα 2.000.
1: Το σπαστό.
0: 2.000 παίρνει 1.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανση, δηλαδή. Για να ξέρουμε γιατί λέμε έτσι. Δηλαδή, ζεσταίνεσαι έναν ολόκληρο χειμώνα και αντί για αυτό προτιμάς να πάει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Δεν λέω θα το κάνουν οι φίλοι ακροατές ή οι κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει, των περιοχών αυτών που
1: όχι,
0: έχουν τέτοιο χειμώνα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά εγώ το λέω αυτό το πράγμα ότι.
0: Αλλά είναι πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, για ένα τηλέφωνο.
1: Δεν είναι, ας πούμε, παιδιά, πιτσιρίκια. Πού να τα βρουν, θα μου πεις. Αλλά έχουν
0: και τους τα αγοράζουν.
1: Είναι και πιτσιρίκια. Ναι. Είναι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σαν μικρά παιδιά γιατί είπε, παιδιά το πληρώνετε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Πολλά
1: δεν
0: λεφτά
1: ξέρω
0: όμως.
1: Τι, να αισθάνεσαι ικανοποίηση και να πανηγυρίζεις, ας πούμε, και να στείνεσαι. Να κάτσω βράδυ, ναι. Να ξενυχτήσω για να δω τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη, μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Να ταξιδέψω, να κάνω οικονομίες για να πάω τον δω κάπου στο εξωτερικό. Δεν ξέρω εγώ τι να
0: γιατί
1: το καταλάβω.
0: Γιατί αυτό μπορεί να είναι once in a lifetime που
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μια φορά να συμβεί στη ζωή σου. Συνολικά να δεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, ας πούμε, ζωντανά όπως θέλεις.
1: Εγώ το είχα εξαιτίας του Τσίπρα. Ας πούμε.
0: Όχι.
1: Ναι. Γιατί έκανε εκλογές.
0: Εγώ δεν έχω πει κουβέντα.
1: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Γιατί είχε κάνει εκλογές τότε και εγώ είχα κλείσει εισιτήρια να πάω στο Λονδίνο να δω τη Βαρβάρα, τη Barbara Streisand, και αναγκάστηκα να μείνω εδώ για να δουλέψω.
0: Θα σου έλεγε κάποιος, εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχασε και πολλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Αυτό είναι προσωπικό.
0: Ναι, αυτό είναι προσωπικό όμως. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω εγώ. Άλλο ήθελα να πω.
1: Τι.
0: Δεν με αφήνεις. για κάποιους, η τιμή του αυτού του κινητού, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι ένα δεκατημόριο του μισθού τους. Για κάποιους άλλους είναι τρεις συντάξεις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το λέω για να το βάλουμε σε αναλογία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Τρία μηνιάτικα, δηλαδή, πώς το λένε.
1: Επίσης, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι στην Αυστραλία έχουν μεγάλες αράχνες.
0: Πολύ μεγάλες.
1: Πολύ μεγάλες.
0: Και μαλλιαρές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, άμα είσαι μαζί σε αυτή τη χώρα, τι να κάνεις, δεν το αντιμετωπίζεις.
0: Πώς το αντιμετωπίζεις.
1: Έχει το νου σου. Δεν ξέρω. Εγώ θα κυκλοφορούσα με πανοπλία. Δεν ξέρω τι.
0: Βάζει σίτες. Ναι, να μην περνά.
1: Και έχουν και πολλούς καρχαρίες.
0: Δεν κυκλοφορούν στα ίδια μέρη.
1: Όχι.
0: Για να αλληλοεξουδετερώνονται.
1: Αλλά το ξέρουμε ότι έχουν καρχαρίες.
0: Και καγκουρό έχουν.
1: Ναι, άστα, καγκουρό δεν σε δαγκώνουν.
0: Σε βαράνε όμως.
1: Δεν σε τρώνε. Εντάξει.
0: Σε την μπουνιά ρίχνει το καγκουρό.
1: Το καγκουρό μπορείς να το αποφύγεις. Ο άλλος πήγε για μπάνιο.
0: Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ξέρεις πως τρέχει το καγκουρό έτσι και σε πάρει στο κυνήγι, δεν την γλιτώνεις με τίποτα.
1: Παιδί μου τον έκανε με τα κομματάκια ο καρχαρίας.
0: Ναι. Τι θα τον κάνει.
1: Τι θα τον κάνει.
0: Το έχουν αυτό οι καρχαρίες.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα για μπάνιο.
0: Να μην πήγαινες. Μπορεί να μην το ξέρε. Ότι εκεί έχει καρχαρίες.
1: Τι είναι καλέ, καλέ.
0: Μπορεί,
1: το
0: να
1: το,
0: μπορεί να ήταν τουρίστας.
1: Βάζουν και τις ταμπέλες εκεί. Τις,
0: αυτό με τις ταμπέλες που βάζουν, παιδιά, στο εξωτερικό, είναι λίγο αλλού. Βάζουν, ας πούμε, κόκκινη σημαία όταν έχει, ξέρω εγώ, δύο μποφοράκια. Με δύο μποφοράκια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Υπάρχει μια παραλία, ξέρω εγώ, ο Μιλοπόταμος στο Πήλιο,
1: ναι,
0: για παράδειγμα,
1: ναι,
0: που ποτέ δεν έχει κάτω από 2-3 μποφόρ.
1: Έχει κύμα πάνω.
0: Δηλαδή, θα απαγορεύεται η. Οι ξένοι όμως δεν ξέρουν μπάνιο, το μπάνιο που ξέρουμε εμείς γιατί εμείς είμαστε θαλασσινός λαός.
1: Είναι ocean.
0: Είναι ocean, το ξέρω.
1: Είναι ωκεανός εκεί.
0: Και έχει και ρουφίχτρες και τα λοιπά.
1: Γιατί να πας για μπάνιο αυτό, δεν είναι να πας για μπάνιο.
0: Είναι.
1: Όχι, τι λες.
0: Γιατί
1: όχι,
0: τι λες.
1: Τον πήρε λέει αυτό να είναι, τον έπιασε ο καρχαρίας,
0: ναι,
1: και τον πήγαινε, το χτύπαγε πέρα, δόθησε σαν ψάρι. Πώς τι πας το χταπόδι για να το παραγουλιάσει.
0: Ναι, εντάξει, να το τι να το κάνεις.
1: Το παραγουλιάσει.

0: Να το παρά.
1: Γουλιάσεις.
0: Παραγουλιάσεις.
1: Ναι.
0: Είναι λέξη αυτή.
1: Ναι, Διονύση. Α, ανακαλύπτει. Δεν ξέρετε στο λιβάδι. Δεν υπάρχει.
0: Πού να ξέρουμε στο λιβάδι από παραγούλιασμα χταπόδιο.
1: Έχει πολλά χρόνια από το λιβάδι.
0: Γιατί έχουν στο λιβάδι χταπόδια.
1: Όχι.
0: Α, αυτό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Υπάρχουν περιοχές, Μαλδίβες ας πούμε, έτσι,
1: ναι,
0: που δίνεις ένα σκασμό λεφτά για να πας για διακοπές, γιατί είναι και αυτό ωραίο μέρος κτλ. Έχει πολύ ζεστά νερά, μου έχουν πει. Τέλος πάντων, δεν θα το παραβλέπω αυτό. Όπου και εκεί κυκλοφορούν σκυλοψαράκια. Δηλαδή δεν θα πάμε στις Μαλδίβες ποτέ. Στα Μπόρα-Μπόρα δεν θα πάμε επειδή υπάρχουν σκυλοψαράκια.
1: Όχι, θα πάμε, αλλά θα κλείσουμε ένα κατάλημα που να έχει πισίνα. Να μπεις εσύ με τα σκυλοψαράκια, εγώ θα κάτσω στην πισίνα.
0: Βάζουν πλέγματα, υποτίθεται.
1: Άσε ρε, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα πλέγματα.
0: Ναι.
1: Καθοτικό, τα πλέγματα τώρα.
0: Α, η κυρία Φωτεινή λέει για τον κύριο που μας έλεγε πριν
1: δεν
0: για την Ρωσία.
1: Δεν
0: πειράζει.
1: Είναι
0: ταλαντοπίπερο. Ναι, ναι, αυτό. Είναι εκτονώνεται, νιώθει καλύτερα. Αυτός θα ξεκινήσει καλά η μέρα του, γιατί αλλιώς θα ξεσπούσει αλλού. Λοιπόν, σε εμάς. Τι να πούμε κι εμείς που ακούμε κάθε πρωί έναν κούκλο να κάνει Ολυμπιακή προπαγάνδα και μια πράσινη θεά να επαναφέρει την τάξη.
1: Το πράσινη θεά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί, παιδιά, συγγνώμη, αυτό σας έχει περάσει η προπαγάνδα της Ερέτη, ας πούμε, ότι είμαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Είναι όπως ο άλλος, ας πούμε, μου λέγει ότι είπα για τον Τσίπρα. Που δεν είπα για τον Τσίπρα. Η Ερέτη είπε. Εγώ δεν είπα κουβέντα.
1: Είπε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είπε.
1: Όχι, δεν είπε. Εγώ λέω. Εγώ λέω. Έχασα την.
0: Τώρα που λέμε για
1: τέτοια. Τη συναυλία.
0: Ναι, τώρα που λέμε για τον Τσίπρα και τα λοιπά και για την πολιτική επικαιρότητα. Και αυτή θα τη συζητήσουμε μετά. Όχι, κάπου διάβαζα λέει ότι θα κάνει. Θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Αυτά θα τα βρει με τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα το κρίνει κτλ. Με αφορμή αυτό όμως, διάβασα το εξής. Ξέρεις εσύ γιατί κάποια κανάλια είχαν live μετάδοση τον Κασιδιάρη όταν βγήκε από τη φυλακή?
1: Γιατί?
0: Τι πάει στο μυαλό σου?
1: Για τηλεθέαση.
0: Έτσι, αυτό πάει στο μυαλό σου.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Αγαθό μου παιδί.
1: Αχ, ναι.
0: Ήτανε συμπαιγνία της κυβέρνησης.
1: Οπα.
0: Η οποία είπε στα κανάλια να δείξουν την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κασιδιάρης κόβει από το Σαμαρά. Το διάβασα αυτό. Το διάβασα σε ανάλυση. Αλήθεια σου λέω.
1: Ανάλυση.
0: Σε ανάλυση, ναι.
1: Σε εφημερίδα.
0: Να μην σε νοιάζει.
1: Το διάβασα. Στο Ιντερνετ.
0: Το διάβασα. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι,
0: το διάβασα. Ότι όλο αυτό ήταν μια συμπαιγνία της κυβέρνησης για να δείξουν Κασιδιάρη, γιατί ο Κασιδιάρης κόβει από το Σαμαρά.
1: Μητσοτάκη σατάνα. Μητσοτάκη σε πολύ σατάνα. Δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι δυνατόν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει 20 βαθμούς ήδη και συννεφιά.
1: Συννεφιά, ωραία είναι η συννεφιά.
0: Μόνο
1: ωραία
0: να ήξερε ο κόσμος πόσο αγαπάνε τους Έλληνες και την Ελλάδα οι Ισραηλινοί. Η έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες κατά 50% τους θεωρούν κράτος δολοφόνο. Τι κρίμα, οι Εβραίοι της Ελλάδας πολέμησαν και πέθαναν 3.500 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας ούτε καν πήγαν στο στρατό. Καλημέρα και ευχαριστώ. Είστε εξαιρετικοί. Εμείς ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ακούστε να
0: και για τα υπόλοιπα που λέτε.
1: Είναι, εγώ πιστεύω. Είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερο, πολύ περίπλοκο. Όπως για παράδειγμα, με περίπλοκο θέμα πια που έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς, είναι αυτό το θέμα με τα ιατρεία, πώς λειτουργούν αυτά.
0: Α, δεν
1: τα.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ πια κάποια στιγμή σταμάτησα.
0: Δεν, αυτό το σύριαλ δεν.
1: Τώρα
0: δεν,
1: έχει
0: δεν
1: γίνει μου... πολιτικό, έχει περάσει σε πολιτικό επίπεδο μετά από αυτά που ακούσαμε χθες.
0: Αυτό για τον
1: την ανακοίνωση
0: Πλεύρη,
1: του Πασόκ για τον κύριο Πλεύρη, ναι, την απάντηση του κύριου Πλεύρη.
0: Εγώ διάβασα και κόμμα. Διάβασα και. Πώς το λένε, ανακοίνωση κόμματος που ζητάει την παραίτησή του.
1: Ναι, είναι αριστερά.
0: Επειδή είπε ψέματα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, ναι, κόμμα. Ναι, ναι. Απλά διαβάζω.
1: Όχι, όχι, το λέω εγώ.
0: Απλά τα ξεχνάω.
1: Και χθες.
0: Τα διαγράφω.
1: Δεν ξέρω, γυρίσαμε πάρα πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον και ο Διονύσης φαντάζομαι. Γιατί μάθαμε την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου,
0: ναι.
1: Για την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που γράφτηκαν πολλά πράγματα και για το ποια ήταν. Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από να είναι στο προσκήνιο, ας πούμε, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν, ναι, που ήταν. Για αυτά που έκανε για τις γυναίκες κυρίως στη χώρα μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα διαβάζουν οι νεότεροι, γιατί και οι παλιότεροι κάποιοι τα ξεχνάνε αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Κάποια δηλαδή που θεωρούνται αυτονόητα σήμερα, δεν ήταν κάποτε. Τη δεκαετία του 80 δεν είναι πολύ πίσω. Αρκετά πίσω είναι, αλλά τέλος πάντων. Για μας δεν είναι πολύ πίσω η δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά και η κυβέρνηση τότε την άκουσε και πήρε αποφάσεις και άλλαξε νόμους στο οικογενειακό δίκαιο κυρίως. Και αν διαβάζατε τα μέσα της εποχής και ακούγατε και βουλευτές από κόμματα αντίπαλα τότε στο ΠΑΣΟΚ, θα τραβάγατε τα μαλλιά σας. Το τι λέγανε και το τι τη σούρνανε.
0: Αλήθεια. Μιας και είπες για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, διάβασα το εξής από ένα φίλο που παρακολουθώ στο Facebook, ο οποίος είναι και ασχολείται με τις επικοινωνίες, ο Παναγιώτης Παπαχατζής, ο οποίος λέει, θυμίζει το εξής. Όταν πέθανε ο Γιώργος Παπανδρέου, η Μαργαρίτα ήταν αυτή που ήρθε στην Ελλάδα για να κανονίσει τα της κηδείας, γιατί ο Ανδρέας ήταν εξόριστος.
1: Ναι.
0: Στο νοσοκομείο την περίμενε υπουργός της Χούντας, που θέλοντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, της πρότεινε η κηδεία να γίνει δημοσία δαπάνη και να παραστεί εκπρόσωπος της Χούντας σε αυτή. Η Μαργαρίτα του απάντησε: «Δεν δεχόμαστε, κύριε, ούτε την πρότασή σας, ούτε να παραστεί κάποιος από εσάς την κηδεία. Αν και δεν θα τολμούσατε, γιατί θα είναι εκεί ο λαός». Θέλω να πω ότι ήταν ένα, πέραν των αυτών που σας ανέφερε η Κατερίνα για τα όσα, για τη συμβολή της, εν πάση περιπτώσει, στην αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, και τον εξυγχρονισμό του, είναι σημείο αναφοράς οι αλλαγές που έγιναν εκείνη την περίοδο, είχε και άλλη δραστηριότητα που δεν είναι ευρέως γνωστή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό,
1: βέβαια,
0: αυτό ήθελα να πω, βέβαια. Και το δανείστηκα από τον Παναγιώτη τον Παπαχατζή και το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση. Είναι κάτι που δεν το ήξερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι λέξεις στο πέρασμα του χρόνου χάνουν το νόημά τους.
0: Ναι.
1: Και φταίμε κι εμείς κιόλας πάρα πολύ. Όχι εμείς μόνο ο Διονύσης και εγώ. Εμείς ως άνθρωποι, όλοι μας. Και ως κοινωνία. Το γεγονός ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για παράδειγμα, ήταν φεμινίστρια. Δεν ήταν φεμινίστρια στα λόγια. Και ήταν και επιμένω αυτό, η δράση της δεν ξεκίνησε όταν γνώρισε τον Ανδρέα, τον οποίο ερωτεύτηκε σφόδρα. Δεν ήταν τότε, είχε ξεκινήσει από πριν, γιατί γνωρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει καταγραφεί στην ιστορία,
1: βέβαια,
0: και το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, και έφυγε και 103 ετών να πάρουμε όλη τα χρόνια της και περισσότερο. Και,
1: καλή, ναι.
0: Και γιατί διάβαζα, ναι, και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, διάβαζα διάφορα κουτσομπολιά και αυτό αμέσως, ναι, στο ναι, καπάκι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που περιμένουμε να πεθάνει ένας άνθρωπος και αμέσως βγάζουμε χολή, είναι λίγο. Λίγο, ναι, σε προβληματίζει, ρε παιδί μου. Λίγο σε προβληματίζει για το ποιοι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην Έλενα, τη φίλη μας από την Πηλαία Θεσσαλονίκης, 17 βαθμοί Κελσίου. Ο κύριος Ξενοφών λέει αυτή τη σαχλαμάρα ότι ο Μητσοτάκης έστειλε τα κανάλια στον Κασιδιάρη. Μας λέει ποιοι πιθανώς να την έχουν πει. Δεν έχετε πέσει μέσα, κύριε Ξενοφόντα. Άλλος τα έχει πει και τα έχει γράψει.
1: Θα σας πω κάτι, επειδή το παρακολούθησα εγώ όλο, ναι, αυτό που έγινε. Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είδα κανάλι, ναι, το οποίο συνδέθηκε και έδειξε όλες τις δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είδα και κανάλι, γιατί είναι είδηση η αποφυλάκηση ενός ανθρώπου που απασχόλησε την επικαιρότητα με πολύ άσχημο τρόπο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς. Είναι είδηση η αποφυλάκησή του. Ναι. Λοιπόν, ήταν εκεί, τον έδειξε να αποφυλακίζεται και μόλις πήγε να πιάσει το μικρόφωνο, έκοψε.
0: Ένα ταγιάθος. Αυτό είχαμε πει από την πρώτη μέρα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σταύρος λέει συνήθως ένα 10 λεπτά κάνετε αναφορά στον Τσίπρα. Ισερέτη, όχι εγώ.
1: Εγώ τώρα που μου θυμήσατε ότι έχασα την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ εξαιτίας του Τσίπρα που έκανε εκλογές, θα το λύσω.
0: Τώρα
1: την πατήσατε.
0: Την πατήσατε,
1: ναι,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή η ώρα θα πάει 9 σε λίγο.
0: Πού? Κιόλα.
1: Ναι, θα βάλουμε ένα.
0: Άμα 9. Περνάει ωραία, ρε
1: ωραία,
0: παιδί,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στην κονσόλα, στην πολυεδρική αυτή του ήχου, ξέρω εγώ πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Πώς το λέει ο Παπασταματίου, λέει κάτι τέτοια.
1: Ήρθε ο Γιάννης.
0: Πολυεδρική.
1: Σταμάτα, ναι.
0: Τι πολυεδρική.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό.
0: Ήρθε ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ναι.
0: Δουλεύει και αυτό Σάββατο, ε.
1: Δουλεύει διαρκώς, ναι, δουλεύει, ναι, ο Γιάννης.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικά στο δελτίο και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από Scop Ratings και Moody's, όπου αναβαθμίζεται η προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Επεσήμανε ακόμη ότι αν απαιτηθούν νέα μέτρα, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο μεταξύ, η Σύνοδο Κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει στο Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 11 το βράδυ αύριο θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: 65 χρόνια. Αμέτρητα ερωτήματα. Νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, 9 και 9 πρώτα λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακριβώς. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber Earth News Radio, δύο ξεχωριστές λέξεις με κενό ενδιάμεσα, είτε μέσω της πρωινής παρέας επασφαλισμένης διεύθυνσή μας στο Messenger και το Facebook. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι εδώ στην ρύθμιση του ήχου, η Αθηνά Σαλούστρου στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερίτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Εκτάκτος ημέρα, μην το δένετε. Στη θέση του Αλφόνσου Βιτάλη.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για να συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις.
1: Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Και έρχονται κι άλλες μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί έπρεπε να αποτυπώσουν, τέλος πάντων, να δούνε πώς είδατε εσείς, πώς είδαμε όλοι μας και αυτά που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και πώς είναι η πολιτική κατάσταση και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν αλλάξαν, Άρδιν, έχω την εντύπωση. Αλλά δεν θα τα πω εγώ, θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Τράπα. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης είναι πολιτικός αναλυτής, είναι της εταιρείας Good Affairs, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Κύριε Τράπαλη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και μπορώ να συμφωνήσω και να επιβεβαιώσω όσον αφορά τουλάχιστον τα παραδοσιακά κόμματα, ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν θα άλλαζαν. Η ΔΕΘ ιστορικά, γιατί καλό να μελετάμε όπως και τις δημοσκοπήσεις, θα μελετήσουμε και τις δεδομένες φωτογραφίες της κάθε στιγμής. Ναι. Η ΔΕΘ λοιπόν πάντα ερχόταν να επιβεβαιώσει το πολιτικό κλίμα το οποίο υπήρχε. Και όταν υπήρχε ένας επικεφαλής ο οποίος ερχόταν ως επόμενος πρωθυπουργός, είτε λεγόταν Μητσοτάκης, είτε Τσίπρας, είτε Παπανδρέου του παρελθόν, Καραμαλής και το καθεξής, και έδειχνε την κυριαρχία εκείνου του κόμματος, εκείνου του επικεφαλής, αλλά δεν άλλαζε ποτέ τον επικεφαλής που ο οποίος θα ερχόταν.
1: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό μόνο, γιατί έχω είχα πάντα αυτή την απορία και είναι ευκαιρία να τη θέσω. Θεωρώ ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και το βήμα αυτό περισσότερο διαψεύδει προσδοκίες. Δηλαδή, ο καθένας έχει για την τάξη του, για τον κύκλο του, για την προσωπική του τσέπη, έχει κάποιες προσδοκίες. Αυτές τις περισσότερες φορές διαψεύδονται και δεν μπορούν να δοθούν όλα σε όλους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα δημιουργούνται περισσότερες δυσαρέσκειες από ό,τι επιβραβεύσεις. Αυτή την εντύπωση είχα. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Θα λέγαμε ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, πιο πολύ επιβεβαιώνει συγκεκριμένες ανάδειξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή σίγουρα θα υπάρξουν πάντα κοινωνικές ομάδες οι οποίες έρχονται και κερδίζουν κάτι από την αναδιανομή του πλούτου, θα λέγαμε. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλοι. Είναι δεδομένα τα χρήματα και δεν ζούμε στις εποχές των 90's, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να γίνει μια τελείως διαφορετική διεθνής έκθεση, παρουσία στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, στη έκφραση, η οποία θα αλλάξει άρδιν τα πάντα ή θα δώσει ελπίδες σε όλους. Είναι λογικό. Άλλαξε όλο το σύστημα. Ειδικά μετά την είσοδο στα μνημόνια, νομίζω ότι αυτό είναι τελεσίδικο.
0: Ναι, έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία είναι εδώ και 7 χρόνια, 7,5 και στις δημοσκοπήσεις μπροστά. Ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια εναλλαγή στη δεύτερη θέση ανάλογα με το ποιες είναι οι συγκυρίες. Τώρα, ας πούμε, εδώ και 3-4 μήνες από όταν εμφανίστηκε, και πιο πριν, αν δεν κάνω λάθος, με την προοπτική ότι θα εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το έχουμε στη δεύτερη θέση. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μόνο που δείχνει να τσιμπάει και λίγο το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον όχι με θεαματικό τρόπο, αλλά τέλος πάντων, αλλά είναι τρίτο. Και από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή της δημιουργίας ενός κόμματος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ τον κύριο Σαμαρά.
1: Δύο
0: αυτό
1: κόμματα.
0: Είναι άκρα δεξιά. Αυτό τώρα είναι άλλο πράγμα. Δεν νομίζω ότι χωράει στο. Και έχουμε και την έξοδο του Κασιδιάρη τη Φυλακή, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα κάνει κόμμα. Όλο αυτό το πράγμα. Πόσο ρευστό είναι, πόσο δεν σας βοηθάει εσάς.
2: Ρευστό. Εγώ θα έλεγα μια διαφορετική λέξη, ότι είναι ένα παγιωμένο σκηνικό το οποίο πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Και εδώ είναι το στίχημα, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας, του Αλέξη Τσίπρα, πώς μπορεί να ανακατέψει μια τράπουλα που είναι δεδομένη. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν σιγά σιγά έχουν αποφασίσει, όσο και να ακουστεί αυτό περίεργο, γιατί έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή εμείς τρέχουμε την πανελλαδική έρευνα αυτή την περίοδο και έχουμε 14 κόμματα τα οποία θέτουμε στους ανθρώπους που έχουν να απαντήσουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αυτό για να αλλάξει πρέπει, για παράδειγμα, για τη Νέα Δημοκρατία, να πείσει τους πολίτες ότι είναι καθαρά το κόμμα το οποίο όχι απλά προηγείται, αλλά το οποίο μπορεί να ξανακυβερνήσει αυτοδύναμα και να το δείξει όσον αφορά και με τα νούμερα και στον δρόμο προς την κάλπη, όχι τώρα. Γιατί για μένα, μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές, οριακά η εικόνα θα είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Προφανώς θα αλλάξει σε ένα κομμάτι μόλις μπουν τα όποια νέα κόμματα ή δούμε κάποια τρομερή αποδόμηση κάποιου κόμματος. Δηλαδή, να θα δούμε, λέμε δεν αλλάζουν τα πράγματα, αλλά η απόλυτη πτώση Μαρίας Καρδιανού έρχεται να δώσει πολύ σημαντικό boost, για παράδειγμα, στην ελληνική λύση.
1: Επειδή το αναφέρετε όμως, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ότι, για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού, θυμόμαστε και πρωτοσέλιδα, η ίδια έλεγε ότι θα βγει αυτοδύναμη με σημαία την κάθαρση και τη δικαιοσύνη, ότι θα βγει και αυτοδύναμη και κάποιες δημοσκοπήσεις της έδιναν και 25%. Θέλω να πω με αυτό τι, ότι να ενισχύσω λίγο αυτό που λέει η Κατερίνα περί ρευστότητας. Ο κύριος Κασελάκης, όταν πρωτοβγήκε αρχηγός, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, είχε επίσης δημοσκοπικά ρεύμα ή, εν πάση περιπτώσει, και ανάλογη προβολή και από τα μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά. Και τώρα είναι στο όριο της ευθοράς και της αυθαρσίας.
2: Θα απαντήσετε για τα δύο ονόματα αυτά όμως.
1: Να μου απαντήσετε, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι.
2: Χαίρομαι πολύ για αυτό που λέτε. Είναι ωραία αυτά τα δύο παραδείγματα που λέτε. Για τον κύριο Κασελάκη, για παράδειγμα, τελείως διαφορετική δυναμική του επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης, μπορούμε να το θυμίσουμε, ότι είχε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του την Κυριακή με Δευτέρα των Ευρωεκλογών, προσέγγιζε το 18-19%. Εάν τότε δεν είχε γίνει περίφημη δήλωση για το πότεν έσχεσαι, αλλά μιλάμε εκλογές πια, έχουν φτάσει η τελευταία εβδομάδα που κάθε δήλωση μετράει πολύ παραπάνω και ταυτοχρόνως δεν υπήρχε και ο εσωτερικός πόλεμος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορους συντρόφους του, και εδώ πέρα δεν θα βάλουμε το βάρος αν έφυγε ο κ. Καθελάκης, αλλά δεν θα πάμε στη λογική του επερχόμενου συνεδρίου και τι έγινε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Περιγράφουμε ένα σκηνικό, ναι.
2: Ακριβώς, τότε θα μιλάγαμε για τελείως διαφορετικό σκηνικό. Και προφανώς έφυγε ο Καθελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνει δικό του κόμμα, εκεί πια ξεφεύγουμε από την δυναμική η οποία θα μπορούσε να έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που θα ήταν ο Κασελάκης με ένα οργανωμένο κόμμα πλάι του. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Για την Καριστιανού, οι προσδοκίες της συγκεκριμένης επικεφαλής ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερες από αυτό το οποίο υπήρχε. Ήταν τελείως διαφορετικό. Και εμείς βρίσκαμε σε δημοσκοπήσεις την Μαρία Καριστιανού πέριξ του 16-17-18%. Είναι αλήθεια αυτό, δεν ήταν κάτι ψεύτικο. Με τη διαφορά ότι δεν έχει τις παραδοσιακές δομές ενός κόμματος, δεν έχει την ιστορικότητα του προσώπου, όπως για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς, μπορούμε να πούμε, δεν ήταν ποτέ σίγουροι οι ψηφοφόροι στο τέλος. Δηλαδή το σίγουρο θα ψηφίσω Μαρία Καρδιώνα πάρα πολύ χαμηλό πάντα σε σχέση με το δυνητικό και με τα προβλήματα και την προφανή απειρία της κυρίας Καριστιανού. Φάνηκε αυτό. Βλέπουμε την πτώση και πώς ο κόσμος αυτός δεν πήγε όμως στα παραδοσιακά κόμματα. Ξαναγύρισε σε κόμματα τα οποία ή ενίσχυσε κόμματα τα οποία δεν ορίζονται ως συστημικά.
1: Αυτό είναι στο λεγόμενο αντισυστημικό. Αυτό θα είναι το δίπολο των επόμενων εκλογών. Δηλαδή, συστημισμός, αντισυστημισμός και ποιος σε αυτούς τους δύο πόλους θα είναι ο κυρίαρχος, που στο συστημισμό έχουμε καταλάβει ποιος είναι, φαίνεται. Απ' την άλλη πλευρά, θα αναδειχθεί ο κυρίαρχος που δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, και γι' αυτό υπάρχουν και τα τζατζαρίσματα ανάμεσα σε ελληνική, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και το ΠΑΣΟΚ από την άλλη, για το ποιος θα εκφράσει αυτό το ρεύμα.
2: Θα λέγαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άξονες τους οποίους μελετάμε. Ένας από αυτούς τους άξονες είναι αυτός που είπατε και πολύ σωστά το αναφέρατε. Εγώ, για παράδειγμα, πλέον με όλες τις αναλύσεις που κάνουμε για να μπορούμε να διευκολύνουμε τον τρόπο δουλειάς μας και συνεργασίας με τους πελάτες μας, είτε είναι κόμματα, είτε είναι media, είτε είναι υποψήφοι, βουλευτές και το καθεξής, αναλύουμε κάτι ακόμα. Ότι μιλάμε πλέον για τρεις χώρους. Υπάρχει ο προοδευτικός χώρος, ο οποίος εκφράζεται ως επί το πλήστον από πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα, δευτερευόντως το ΠΑΣΟΚ και κάποια μικρότερα κόμματα, ο οποίος αφρίζει κάτι μεταξύ του, ας πούμε γενικά, ένα 30%. Ο φιλελεύθερος χώρος, ο οποίος ατόφιος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή εκεί υπάρχει μια παράταξη, ενώ για τα άλλα μιλάμε για κόμματα, και ο αναδυόμενος χώρος στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αναδυόμενος πανευρωπαϊκά, είναι απόλυτα λογικό να το κατανοήσουν οι πολίτες, ότι αυτό που βλέπουμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα δεν είναι το μικρό γαλακτικό χωριό, θα πάρουν μεγάλα ποσοστά αυτά τα κόμματα, προφανώς σε μια τεράστια παλέτα επιλογών, από τα πιο κοντινά στη Νέα Δημοκρατία μέχρι ultra-right δεξιά κόμματα που ρέπουν ακόμα και στον αντιδημοκρατισμό. Ηλίας Καθηδιάρης, δεν θα να κρυβόμαστε, το λέω αυτό το πράγμα. Εάν αν μπορεί με κάποιον τρόπο, με κάποιο όρθιμα.
1: Ναι, η δικαιοσύνη θα το κρίνει αυτό. Το πώς θα γίνει και αν θα γίνει.
2: Ακριβώς. Και μεταξύ δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή, κάποιος ο χώρος του κ. Σαμαρά δεν είναι καμία σχέση με το χώρο του κ. Καστελιάρη. Καμία. Mm-hmm. Όμως, αυτοί οι τρεις χώροι φαίνονται να είναι ισόρροποι. Από το αν είναι ο ένας 25, 24, 26, ο άλλος 30, ο άλλος 32, δεν λέει τίποτα. Λέει ότι είναι τρεις χώροι οι οποίοι πρέπει να δούμε πώς θα μετακινηθεί ο κόσμος ανάμεσα σε αυτούς τους χώρους και αν το κόμμα το οποίο πατάει και στα δύο, που είναι η Νέα Δημοκρατία, μπορεί με κάποιο τρόπο να κάνει ξανά μια διείσδυση όπως είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 19 και κυρίως το 23. Και στα αριστερά του προς το κέντρο και στα δεξιά του προς τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχει χάσει αρκετά σημαντικές δυνάμεις. Δηλαδή αυτές οι 10 με 11 μονάδες που έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία από τις εθνικές εκλογές δεν έχουν πάει στο χώρο που θεωρητικά έρχεται, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες ενώ θα ερχόταν όταν η συντηρητική παράταξη χάνει, πήγαινε στο ισχυρό κόμμα της Προεδρικής Παράταξης και τούμπαλε μέχρι το 19. Αυτό βλέπαμε. Δεν το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτές οι 10-11 μονάδες πάνε στα δεξιά.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Περιμένουμε και τις επόμενες μετρήσεις. Είπαμε, έχουμε και εσείς τρέχετε έρευνα και έρχονται και άλλες και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Τράπαλη, σας ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Να
1: είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τρεις χώροι λοιπόν. Και μετακινήσεις εντός των χώρων προς το παρόν και θα δούμε αν θα μετακινηθούν από χώρο σε χώρο. Και αυτό θα είναι το κρίσιμο, κατά τον κύριο Τράπαλη τουλάχιστον, στοίχημα των επόμενων εκλογών. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Και
1: τα καταγράφουμε και τα λέμε και τα συζητάμε και τα λοιπά.
0: Έχουμε, θα ζήσουμε πάλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και έχουμε έναν παλιό γνώριμο της εκπομπής, τον κύριο Βλάδο, τον καθηγητή τον κύριο Βλάδο.
1: Αγαπημένος καθηγητής διεθνών οικονομικών σχέσεων και επιχειρηματικότητας στο τμήμα οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.
0: Χαιρόμαστε κύριε Βλάδο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας και εγώ χαίρομαι, αγαπητοί μου, που σας ακούω.
0: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το καινούριο που είχαμε χθες το βράδυ, με τα μεσονύχτιες ώρες περίπου, δηλαδή τις δύο αναβαθμίσεις. Τι σημαίνουν, πέραν του φανφαρώνικου τίτλου, τι σημαίνουν για τον καθέναν από εμάς? Γιατί κάποιος που θα πρέπει να ενδιαφερθεί για το γεγονός ότι η Moody's ή η Scope, πώς την λένε οι γερμανικοί, αναβάθμισε την οικονομία της Ελλάδας?
2: Μα απλά θα σας το πω. Στην ουσία δανείζεται το ελληνικό κράτος και ανανεώνουμε το δανεισμό μας με επιτόκια τα οποία μπορούμε να αντέξουμε. Και όλο και καλύτερα. Με άλλα λόγια, απομακρυνόμαστε από το ενδεχόμενο κάποιου σοκ τύπου χρεοκοπίας που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να σου το πω μεταφορικά, είναι σαν να σου δείχνει η μέτρηση ότι η πίεση σου πέφτει πλέον σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι.
2: Πάντως... Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος που έχεις στο χέρι σου ή στη μέση σου υποχωρεί άμεσα? Όχι. Απλώς ξέρεις ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πας από εγκεφαλικό ή από έμφραγμα. Ναι. Η πόνη στα χέρια και στα πόδια της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν και υπάρχουν φυσικά.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να πληρώνουμε, να αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σφιχτοί στο να σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
0: Ως χώρα, λες, όχι εμείς οι δύο.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε σφιχτοί καθόλου. Αλλά θέλω να πω ότι ακούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι τόσο. Δηλαδή το ακούμε συνέχεια από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Προφανώς γι' αυτό το λόγο γίνεται ακολουθεί αυτή την πολιτική, τέλος πάντων την κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση, για να μην μπούμε σε νέες περιπέτειες, τουλάχιστον έτσι λένε. Έτσι είναι.
2: Ναι. Να συνεχίσω κατά κάποιο τρόπο τη μεταφορά μου. Η συνολική εικόνα του ασθενούς που λέγεται ελληνική οικονομία βελτιώνεται. Έπειτα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που κράτησε 10 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Πάρα πολύ.
2: Σε δημοσιονομικούς όρους υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις και σε μακροοικονομικά μεγέθη. Όποιος δεν θέλει να τις βλέπει αυτές τις βελτιώσεις, είναι εντελώς άστοχος. Φυσικά αυτές οι βελτιώσεις δεν σημαίνουν ότι έχουν λυθεί όλα τα βασικά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Που το σημαντικότερο από αυτό είναι η χαμηλή παραγωγικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων μας.
1: Τώρα, έτσι
0: αυτό, αυτό για να αλλάξει όμως είναι το περίφημο, θέλει άλλο μοντέλο, θέλει ένταση τεχνολογίας, θέλει ένταση κεφαλαίου, δεν θέλει ένταση εργασίας, γιατί η εργασία παρά έχει συμπιεστεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Είναι μια άποψη που ακούγεται.
2: Να σας πω, ακριβώς. Είναι αυτή η υπονομαζόμενη αναζήτηση του νέου παραγωγικού μοντέλου. Αυτό όμως που οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει στην Ελλάδα, παρότι το χρησιμοποιούν σαν καραμέλα αυτό τον όρο, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, είναι ότι αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αναγκαστικά έρχεται από τα κάτω. Δεν διατάσσεται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αγαπητοί μου, σε μια οικονομία. Με άλλα λόγια, αν θέλει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο η Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε.
1: Ναι.
2: Ποιες είναι οι επιχειρήσεις μας, πώς λειτουργούν οι επιχειρηματίες μας, πώς λειτουργούν οι εργαζόμενοι μας, σε ποιους κλάδους στρέφονται και πού μπορούν να αναπτυχθούν. Με άλλα λόγια, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, φανταστείτε το μεταφορικά, είναι σαν να προσπαθεί ένας άνθρωπος να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και να θέλει να αλλάξει άθλημα. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο να θέλει ξαφνικά να γίνει μπασκετμπολίστας.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πάντοτε κάποιοι περιορισμοί, ξέρετε.
0: Το ύψος, για παράδειγμα. Ναι, σχηματικά το λέμε.
2: Άμα είσαι κοντός, δεν μπορείς να παίξεις.
0: Ναι. Έχεις χαμηλό κέντρο βάρους που είσαι καλός για το ποδόσφαιρο ή για το μπάσκετ. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Συν ότι σε περίπτωση που έχεις, ας πούμε, η μύη σου δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη, αυτή η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει μέσα σε.
0: Μ' αρέσει που τα λέμε με μεταφορές και έτσι γίνονται και πιο κατανοητά. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Θέλω να. Κύριε Χατζημιχάλη, αυτό είναι, ξέρετε, συνήθεια και από τα αμφιθέατρα.
0: Αυτό. από τις διδακτικές ώρες, το καταλαβαίνω.
2: Κάποιες μεταφορές.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εμείς όμως δεν είμαστε μια αυτόνομη χώρα. Είμαστε ενταγμένοι σε κάποιους οργανισμούς κτλ. Γι' αυτό και κρινόμαστε και από το τι θα πούνε οι διεθνείς ήγοι και τέτοια.
2: Καμία χώρα δεν είναι αυτόνομη.
0: Αυτό. Είμαστε σε μια Ευρώπη, η οποία Ευρώπη αφενός πελαγοδρομεί, από την άλλη όμως φαίνεται να είναι και πόλος έλξης. Δηλαδή εξακολουθεί να είναι μια σταθερά αυτή η Ευρώπη. Το βλέπουμε με τις κινήσεις που γίνονται με τον Καναδά, για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα. Είναι το κύριο, κατά την γνώμη μου, ένα από τα κύρια θέματα αυτής της εβδομάδας που κλείνει. Το βλέπουμε μέχρι και η Αυστραλία να δείχνει ενδιαφέρον ή να ακούγεται ότι μπορεί να έχει μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνήθως λέμε ότι βολοδέρνει, είναι πόλος έλξης. Έχει κάτι θελκτικό ακόμη.
2: Ναι, αγαπητέ κύριε Χατζημιχάλη, λέμε ότι βολοδέρνει, λέμε ότι πελαγοδρομεί. Πολύ συχνά αυτή η κριτική που γίνεται στα μάτια μου είναι ακραία και άστοχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας πόλος σταθερότητας μέσα στο παγκόσμιο περιβάλλον. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είχαμε μια δύναμη γεωπολιτική τύπου Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιον ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μυαλά του Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον θα μιλάγαμε για ένα πλανητικό πλαίσιο πολύ κοντά, ας πούμε, στην κόλαση. Αυτό που συχνά ορισμένοι το ερμηνεύουν ως αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα δικά μου τα μάτια περισσότερο είναι μια εικόνα σταθερότητας, μια εικόνα βεβαιότητας, μια εικόνα που σε πείθει ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές και αρχές σε αυτόν τον κόσμο. Άδικα πολύ συχνά επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Νομίζω ότι συνήθως την επικρίνουμε όταν αργεί να πάρει αποφάσεις.
2: Μα αν δεν τις έπαιρνε γρήγορα τις αποφάσεις και οι αποφάσεις ήταν λανθασμένες, ο κόσμος ήταν ακόμα χειρότερος. Δηλαδή, καλό πράγμα η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αλλά απ' την άλλη μεριά, όταν είναι άμετρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται, και δυστυχώς γύρω μας σε πλανητικό επίπεδο βλέπουμε ένα κάρο άμετρες αποφάσεις, αυτοκαταστροφικές και ετεροκαταστροφικές, σαν τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για παράδειγμα.
0: Μπορούμε.
2: Με μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα.
0: Να σας παρακαλέσω να βάλουμε μια ανωτελεία για να συνεχίσουμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα. Σας παρακαλώ, κύριε Βλάδο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης για τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Σε συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναγερμό στον Αμερικανικό στρατό από αναφορά για κινέζικο πλοίο με υλικά πυρηνικών όπλων. Αποδείχθηκε όμως προϊόν παρεστήσεων τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CNN. Σε εξέλιξη τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν για πρώτη φορά κάτοικοι των Ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν από τη Μόσχα. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα διακοπεί από τις 8 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου, Μίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και συνομιλούμε με τον κύριο Χάρη Βλάδο, καθηγητή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και θέλω να τον ρωτήσω το εξής πράγμα με αφορμή αυτή την είδηση που ακούσαμε τώρα στους τίτλους και την λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, την παρέστηση, hallucination λέγεται στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, που με μια δημιουργημένη πλαστή τέλος πάντων πληροφορία μπερδεύτηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις και παραλίγο να επιτεθούν σε κινέζικο πλοίο. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει τις αγορές κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή αυτό συνήθως μπορεί να μας κάνει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, έτσι δεν είναι?
2: Μπορεί να κάνει μια μαύρη Δευτέρα, ας πούμε, κάποια στιγμή ξαφνικά η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Θα μπορούσε.
3: Ναι, αγαπητοί μου, όταν κάποιος κινείται σε καταστάσεις οριακές, το αναπάντεχο γίνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Υπάρχει δυστυχώς, να ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Ωραία. Υπάρχει δυστυχώς μια διεθνή συνθήκη σήμερα, παγκόσμια συνθήκη, η οποία είναι έντονα κρισιακή. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Αυτές οι επιλογές του επωνομαζόμενου πλανητάρχη των τελευταίων μηνών έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλά διέξοδα. Με ένα μόνιμο μοτίβο κινήσεων, ας το πούμε, γεμάτες κινήσεις, γεμάτες ακρότητα, που δεν έχουν ένα σαφή στρατηγικό στόχο, κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις δεν οδηγούν πουθενά, χωρίς κανένα στρατηγικό σκεπτικό, με και μια κρίση η οποία απλώνεται, επιδεινώνεται, εμβαθύνεται, οδηγώντας σε αποτυχία μονάχα όχι τον δράστη, όχι μονάχα τον Τραμπ, την αμερικάνικη οικονομία ή τους αμερικάνους πολίτες, αλλά όλο τον πλανήτη. Και εκεί που είχαμε μια μεγάλη εστία κρίση που ήταν το Ρώσο-Ουκρανικό, αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί με 2, 3, 4, 5 μέτωπα κρίσεων.
1: Έχω τον κόλπο όλο να βράζει τώρα. Τι να λέμε, ναι.
2: Έχω παρατηρήσει στη συνομιλία μας, έχετε αναφέρει 5 φορές τον Τραμπ μέχρι τώρα. Είναι σημείο αναφοράς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή το συνδέσατε και με το Ουκρανικό, το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα βγήκε και είπε ότι για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, για παράδειγμα, το οποίο είναι το φλέγον θέμα σε όλον τον πλανήτη, φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας και όχι αυτό που γίνεται στον κόλπο. Πόσο ισχύει αυτό?
3: Δυστυχώς θα χρησιμοποιήσω την έκφραση τρίχες, αγαπητέ μου. Ψέματα, μπούρδες είναι αυτά. Δεν είναι. Αυτά δεν στέκουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα σε πλανητικό επίπεδο με μια κρίση την οποία την έχουμε βιώσει εδώ και τόσα χρόνια στο Ρωσο-Ουκρανικό, που και εκεί πέρα σε μεγάλο βαθμό έχει ευθύνες η πολιτική του Τραμπ, που υποτίθεται ότι μέσα σε μερικές μέρες θα είχε λύσει το πρόβλημα. Mm-hmm. Στην ουσία, αυτό το οποίο γίνεται στις μέρες μας, και επιστρέφω σε αυτό που είχαμε πει μόλις πριν, λειτουργεί σαν μια μέγενη πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα σε όλες τις δημοκρατικές χώρες του πλανήτη. Ξέρετε, όλες αυτές οι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες αναζωπυρώνουν και δίνουν καύσιμο στην άνοδο της ακροδεξιάς. Mm. Μην φανταστείτε ότι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη που γίνονται από μόνα τους είναι ο πληθωρισμός, είναι η ακρίβεια, είναι η πίεση του πορτοφολιού του απλού πολίτη που δίνουν το έναυσμα στο να αναπτυχθεί η φιλολογία των άκρων. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι παίζεται σήμερα και οι κινήσεις που προαναφέρατε, κύριε Χατζημιχαλή, για κινήσεις που κάνει ο Καναδάς αύριο μεθαύριο η Αυστραλία, κινήσεις οι οποίες είναι αμυντικές και σε μια λογική επανευθυγράμμισης αυτού που λέμε του δυτικού κόσμου, έρχονται σαν απάντηση σε αυτή την τρέλα, σε αυτή την ανοησία.
2: Επειδή το αναφέρατε όμως, η Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει το επόμενο διάστημα 4-5 εκλογές, μεταξύ των οποίων στις δύο ατμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. στη Γαλλία και στην Γερμανία. Θα συζητήσουμε αργότερα για τη Γερμανία αναλυτικότερα, αλλά θέλω να πω ότι και αυτό επαφίεται εκεί. Ξέρω ότι υπάρχει, ενδεχομένως θα πείτε και για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας σε αυτές τις χώρες και το δάχτυλο που έχει βάλει για να υπάρξει αποσταθεροποίηση σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και δεδομένο, αλλά μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
3: Φυσικά, με μια μεταφορά πάλι που προς την ιατρική, ας το πούμε, κατεύθυνση, είναι σαν να ζούμε στη φάση μιας γένας, αγαπητοί μου. Mm. Και είμαστε τώρα στους πόνους που γεννάνε ένα νέο κόσμο, μια νέα παγκοσμιοποίηση. Mm. Αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζουν οι συμμαχίες, υπάρχουν έντονες πιέσεις και κρίσεις, οι οποίες οδηγούν σε κάτι νέο. Ξεχάστε τον παλιό κόσμο, τον κόσμο έτσι όπως ήταν διαμορφωμένος μέχρι το 2015-18-20, πλέον ας αρχίζουμε να το ξεχνάμε. Νέες δυνάμεις αναδύονται, και όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογικό. Γιατί αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε πάντοτε μαζί. Πολιτική, οικονομία και τεχνολογία. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο δομικά αλλάζει τον πλανήτη.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας
1: ευχαριστούμε
2: πάρα θερμά.
1: Πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Χάρης Βλάδος, και είπε ο Διονύση γιατί θα μιλήσουμε για τη Γερμανία. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε δηλαδή με την Γερμανία, γιατί έχουν απαλωτές εκλογές εκεί.
2: Έχουν σε αυτό το Πομερανίαν που έλεγε χθες, την Πομερανία, πώς το λένε, αυτό το κρατήδιο.
1: Με Κλεμβούργο, Δυτική Πομερανία.
2: Αυτό.
1: Και Βερολίνο.
2: Αυτό,
1: βέβαια,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουν τις τοπικές εκλογές. Ήδη αυτό που προκάλεσε πολύ μεγάλο σεισμό, για παράδειγμα, ήταν η σαρωτική νίκη που πέτυχε το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, με σχεδόν 45% στη Σαξονία Anhalt, και η άνοδος που καταγράφηκε στις άλλες εκλογές στην κάτω Σαξονία που έγιναν, που κέρδισε το Τσεντεουμέν, αλλά ανέβηκε πάρα πολύ το AfD. Και τώρα έχουμε το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο.
2: Και επειδή για να τα συνδέουμε τα πράγματα, πριν συζητούσαμε με τον κύριο Βλάδο, καθηγητή οικονομίας, για τις κινήσεις που γίνονται και από εξωγενείς παράγοντες, αυτό τον περίφημο υβριδικό πόλεμο, πολλές φορές έχετε ακούσει. Για παράδειγμα, μία μια είδηση χθεσινοβραδινή,
1: ναι,
2: είναι ότι βγήκε η ηγέτιδα της AfD, των ακροδεξιών δηλαδή, σχεδόν νεοναζί της Γερμανίας, η οποία είχε συνομιλίες με απεσταλμένους απευθείας του Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συζητήσουν εάν επικρατήσει το AfD, πώς θα επαναφέρει το φυσικό αέριο το ρωσικό στην Γερμανία. Θέλω να πω ότι αυτό θα αξιοποιηθεί κατά κόρον στις εκλογές που έρχονται στο επόμενο διάστημα, ασχέτως αν κάποιος θα συνυπολογίσει τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν αν ξαναβάλει πόδι, όπως είχε κάνει επί Μακρόν, η Ρωσία στην Γερμανία. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Κοσμά. Είναι υποψήφιος με τους Πράσινους στη Γερμανία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής πράγμα, το οποίο το έχω απορία από όταν μάθαμε το πρώτο αποτέλεσμα από τη Σαξονία. Εμάς μας είναι επίσης πάρα πολύ κοντινό το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς στη χώρα μας με τη Χρυσή Αυγή. Η Γερμανία το έχει πληρώσει και με αίμα όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω,
2: έχει υποφέρει.
1: Έχει υποφέρει, ναι, και έχει υποφέρει και ο πλανήτης από αυτό.
2: Και το γόητρό της και τα πάντα.
1: Και ξαφνικά, γιατί ακούν αυτούς τους ανθρώπους με τις ακραίες απόψεις, με το μίσος που έχουν, το οποίο το έχουν καλά κρυμμένο κάποιοι, δηλαδή φορούν ένα κοστούμι, τέλος πάντων, το οποίο δείχνει κάτι διαφορετικό. Είναι η οικονομική κρίση, τι είναι, κύριε Κοσμά?
4: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι το κέριο, το κοστούμι που φορούν. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους, τους ψηφοφόρους του AfD, ίσως η εκτίμησή μου, η συντριπτική πλειοψηφία, 80-90% ίσως, θα σας πούν ότι δεν έχουν σχέση με ναζί και με ακροδεξιούς. Θα σας πούν ότι είναι δημοκράτες, θα σας πούν ότι θέλουν να διορθώσουν το πολίτευμα και ότι δεν έχουν, δηλαδή θα θυμώσουν κιόλας εάν τους ταυτίσει κανείς με τους ναζί και με τους ακροδεξιούς. Η ίδια η Βάιντελ, η ηγέτης του ακροδεξίου αυτού κόμματος, θυμώνει και ορίεται κάθε φορά στις συνεντεύξεις όταν την ταυτίζουν με ναζί, με ακροδεξιούς, με φασίστες κτλ. Οι άνθρωποι πιστεύουν, ειλικρινά πιστεύουν, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από εκλογικού αγώνα και ζώντας εδώ στη Γερμανία, ναι, ότι δεν είναι ακροδεξιοί. Αυτή η ακροδεξιά δεν ονομάζεται τυχαία μεταδεξιά ή post-right, όπως θέλουμε να το πούμε, γιατί έχει άλλα συστατικά, άλλα χαρακτηριστικά. Φυσικά είναι ακροδεξιά, φυσικά είναι φασίστες, όμως τα συστατικά τους στοιχεία είναι τέτοια που επιτρέπουν στους φορείς, στους ψηφοφόρους τους να θεωρούν. Φυσικά είναι φασίστες, όμως τα συστατικά τους στοιχεία είναι τέτοια που επιτρέπουν στους φορείς, στους ψηφοφόρους

0: για τα νοσοκομεία, ένα καροθεσμοί της Γερμανίας δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτούς τους ανθρώπους και χωρίς την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μας. Πόσο έχει επηρεάσει το μεταναστευτικό αυτή την μετατόπιση προς την άκρα δεξιά του πολιτικού χώρου στην Γερμανία?
1: Το μεταναστευτικό και αυτό το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας είναι το βασικός πυλώνας της ακροδεξιάς ιδεολογίας, είτε είμαστε στη Γερμανία είτε στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο λόγος για το μεταναστευτικό κυριαρχεί, επικρατεί και στην Ελλάδα. Ποιος είναι Έλληνας, ποιος δεν είναι Έλληνας, σε ποιον δίνουμε ταυτότητα, σε ποιον δίνουμε υπηκότητα. Αν παίζει καλό μπάσκετ, του τη δίνουμε. Εάν δεν παίζει καλό μπάσκετ, τον αφήνουμε να δουλεύει, να φέρει λεφτά στη χώρα, να κινεί την οικονομία, αλλά δεν τον ενσωματώνουμε στην κοινωνία μας. Εννοείται ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με μετακίνηση, αρκεί να κοιτάξετε τα επώνυμα σε κάποια χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα. Τα επώνυμα έχουν καταγωγή από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Τα μισά επώνυμα εδώ στη Γερμανία είναι η πολωνικής καταγωγής, η τσέχικης, η σλαβικής, η τουρκικής ή και η ελληνικής, όπως και εγώ, Γερμανός είμαι. Έχουν πάρει όμως, έχουν διαστρεβλώσει το ζήτημα της ταυτότητας οι ακροδεξιοί, όχι μόνο στη Γερμανία, για να περάσουν με αυτό το όχημα και τα υπόλοιπα κομμάτια της ακροδεξιάς τους ατζέντας. Το μεγάλο λάθος της συντηρητικής πολιτικής του Μέρτσερ και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά και των συντηρητικών κομμάτων ανά την Ευρώπη, είναι ότι θεωρούν ότι υιοθετώντας εν μέρη την ατζέντα την ακροδεξιά, θα καταφέρουν να κατευνάσουν αφενός τα κόμματα και αφετέρου να πάρουν με το μέρος τους τους ψηφοφόρους, πράγμα που εδώ και 10-15 χρόνια φαίνεται ότι πηγαίνει στραβά. Αφενός τα ακροδεξιά κόμματα γίνονται ακόμα πιο ακραία, αφενός και αφετέρου οι ψηφοφόροι πηγαίνουν όλο και περισσότερες στο αυθεντικό κόμμα, στο κόμμα που εκπροσωπεί ειλικρινά αυτή την ακροδεξιά ατζέντα και είναι...
0: Εδώ όμως φαίνεται από την άλλη πλευρά ότι, για παράδειγμα, η συγκυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών σχεδόν εξαφάνισε ή εν πάση περιπτώσει μείωσε πάρα πολύ την απήχηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και από την άλλη πλευρά μια σταθερά για τη Γερμανία η πράσινη, και αυτοί από τον χάρτη δεν εκλείπουν, αλλά δεν έχουν την δύναμη που είχαν. Για παράδειγμα, όλοι θυμόμαστε, όλοι μεγαλώσαμε, ας πούμε, με τον Γιώσκα Φίσερ, ηγετικό στελέχος των Πράσινων, υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας. Οι πράσινοι έχουν εξοβελιστεί. Θέλω να πω ότι οι δυνάμεις αυτές, οι μικρότερες δυνάμεις, κινδυνεύουν ανάμεσα στις μιλόπετρες του διπολισμού, ας το πω έτσι σχηματικά, να εξαφανιστούν. Ισχύει?
1: Εδώ θα μου επιτρέψει να σας διορθώσω, γιατί οι πράσινοι έχουμε αυξήσει τα ποσοστά μας και τα έχουμε σταθεροποιήσει γύρω στο από το 15 μέχρι 20%, 15-16% σε πανγερμανικό επίπεδο. Ελπίζω ότι στο Βερολίνο θα έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή θα πλησιάσουμε τα 18 τουλάχιστον. Όταν ο Φίσερ, ο Γιώσκα, ήταν υπουργός εξωτερικών, οι πράσινοι είχαμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ναι, υφίσταται καθίζηση αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς, το είπατε και εσείς, ότι παρατηρείται μια πόλωση. Εάν κανείς σκεφτεί την δεκαετία του 1930 και την δημοκρατία της Βαϊμάρης, δεν θα κάνει ίσως λάθος, γιατί βλέπουμε ότι και η αυτό που λέμε αριστερά, δηλαδή είναι πιο ριζοσπαστική, πιο λαϊκιστική και με πιο έντονους τόνους και όχι τόσο δημοκρατικά.
2: Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Κοσμά. Πάντως τα άκρα, έτσι, σου λέει, η αριστερά γίνεται πιο ριζοσπαστική, η άκρα δεξιά παίζει το παιχνίδι που παίζει, πατώντας και στο θέμα το μεταναστευτικό και στο οικονομικό. Είναι και το οικονομικό. Η Γερμανία δεν παίρνει τις καλύτερες μέρες στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Κατά αυτούς και κατά την λογική που πρεσβεύουν, είναι συνυφασμένα. Δηλαδή, κατά αυτούς δεν περνάει καλά η οικονομία ή έχει πρόβλημα η οικονομία. Γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Κοσμά, γιατί χάθηκε η γραμμή. Αλλά η οικονομία είναι συνυφασμένη με την μετανάστευση. Μας θέλει ένας ακροατής μήνυμα, περιμένοντας να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Κοσμά. Ναι. Στην

0: Γερμανία. Μας ταράξατε, λέει, με την ακροδεξιά, δηλαδή η ακροαριστερά είναι καλύτερη, φτάνει πια με τόση μονομερία. Είστε κρατικό κανάλι. Δεν είμαστε κρατικό κανάλι, είμαστε δημόσιο. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Ο κύριος Τάσος.
1: Για τώρα λέγα για τα άκρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Τώρα
0: δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Το φαινόμενο των εκλογών στην Γερμανία, γιατί συνομιλούμε με έναν άνθρωπο που είναι στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι η άκρα αριστερά. Θα το θέσουμε και αυτό σε λίγο. Αλλά είναι τη.
1: Η άκρα δεξιά.
0: Αυτό είναι το θέμα στη Γερμανία. Δεν θα συζητούμε.
1: Και θέλω να σας πω, να σας πω και παράδειγμα. Ναι. Εγώ διάβαζα για την πορεία μιας πολιτικού, η οποία.
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω στον κύριο Κοσμά.
1: Είναι μια πολιτικός. Κύριε Κοσμά, σας έχουμε και πάλι. Ναι. Λέγαμε τώρα για τα δύο άκρα, τέλος πάντων, την άκρα δεξιά και την πολύ άκρα αριστερά. Γιατί μας επιπλήττουν οι ακροατές.
0: Τώρα. Ναι.
1: Γιατί λέμε μόνο για την άκρα δεξιά. Γιατί αυτή είναι που η κυρίαρχη αυτή τη στιγμή.
0: Στην Γερμανία.
1: Κυρίαρχο θέμα συζήτηση, τέλος πάντων, στη Γερμανία. Ναι. Διάβαζα για μια πολιτικό, την οποία δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία ξεκίνησε ως αριστερή, τον άκρον αριστερό κιόλας.
0: Στην αριστερή πτέρυγα του Ντελίνκη, ας πούμε.
1: Ναι. Και τώρα έχει φτάσει να είναι, αφού κάνει μια διαδρομή, έχει περάσει.
0: Να είναι υποψήφια με το ΑΕΦΔΕ.
1: Να είναι υποψήφια με το ΑΕΦΔΕ δεύτερη φορά. Αυτό πώς γίνεται?
2: Αυτά είναι και προς μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι πολύ εύκολο να το ερμηνεύσει κανείς. Γιατί εκτός από τους παράγοντες αριστερά-δεξιά υπάρχει και ο παράγοντας δογματισμός και φιλελευθερισμός ή λαϊκισμός. Ενώνονται πάρα πολύ, τους ενώνει πάρα πολλούς ανθρώπους ο λαϊκισμός και ο δογματισμός. Αυτό είναι που με πολύ απλοϊκό τρόπο λέμε τη θεωρία των δύο άκρων του πετάλου. Φυσικά ένας δεξιός άνθρωπος και ένας ακροαριστερός άνθρωπος, το πρόγραμμα, η ατζέντα είναι ειλικρινά απέχουν πάρα πολύ. Όμως είναι, βρίσκονται πολύ κοντά στον λαϊκιστικό τρόπο να κάνουν πολιτική και στον δογματικό τρόπο να αντιμετωπίσουν τα πράγματα και αυτό διευκολύνει τη μετάβαση από το ένα στο άλλο. Έτσι εξηγείται, ας πούμε, η πορεία ορισμένων ανθρώπων που δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Αλλά μιλούσαμε πριν για την Λίνκε, την αριστερά δηλαδή, η οποία στο Βερολίνο κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται το πρώτο κόμμα και πράγματι είναι μια, ακολουθεί μια ατζέντα που είναι, κατά τη γνώμη μου, υπερβολικά υπερ. Απλουστευτική, λαϊκιστική και ανεδαφική. Φοβάμαι δηλαδή η. Αριστεράς είναι πολύ πιθανό να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε μια συγκυβέρνηση εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα της αγοράς ακινήτων, τα οποία είχε πουλήσει το ίδιο το κόμμα πριν από 25 χρόνια, για ένα ποσό που θα είναι περίπου το μισό και παραπάνω του ετήσιου προϋπολογισμού του κρατηδίου. Βρισκόμαστε ήδη σε περίοδο κρίσης και ύφεσης. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν χρήματα, οι δρόμοι δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν τους δρόμους ή να συντηρήσουν τα σχολεία. Και το κόμμα της Λίνκε ζητάει παραπάνω το μισό προϋπολογισμό για να αγοράσουμε πίσω ακίνητα και να συνεχίσουμε να νοικιάζουμε με χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει. Και αν γίνει, θα γίνει ύστερα από 4-5 χρόνια, ύστερα από πολύ μακρούς δικαστικούς αγώνες.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει ήδη, όπως είπατε, είναι στο όριο της ύφεσης. Δηλαδή σε μια τέτοια οικονομία η οποία. Ναι, αυτό είναι λίγο ανεδαφικό. Ακούγεται όμως ωραίο στα αυτιά ότι θα αγοράσει το κράτος ή το κρατήδιο θα αγοράσει ακίνητα και θα τα διαθέσει πιο φτηνά. Τι ωραία, θα έχουμε φτηνά σπίτια.
2: Ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά μας.
0: Είναι ο λαϊκισμός, που έλεγε και ο Σαββόπουλος, σωστά.
2: Και φοβάμαι ότι η Λίνκε, η οποία έχει και άλλα θέματα και άλλα προβλήματα με την νεολαία πιτσιρικαρία της, έτσι λίγο ρομαντικής, για να το πω πολύ θετικά, αντιμετώπιση της πραγματικότητας, φοβάμαι ότι τελικά δεν θα δέχτουν να κάνουν συγκυβέρνηση. Οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες θα αναγκαστούν, και τελείως συνειδητά θα αναγκαστούν να κάνουν κυβέρνηση με τους συντηρητικούς χριστιανοδημοκράτες που μας χωρίζουν πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμα και αυτό θα έχει αποτέλεσμα ακόμη περισσότερη απελπισία, δηλαδή πώς το λένε, απαξίωση του κοινού και φοβάμαι αύξηση της δύναμης και των ακροδεξιών και της Λίνκε. Αυτό είναι ένα απεσιόδοξο σενάριο. Το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι η Λίνκε θα βάλει νερό στο κρασί και θα προσαρμοστεί στις πλειοψηφίες, εντάξει, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τι βγάζει το κόμμα, αλλά στο τέλος ποιες πλειοψηφίες θα μπορέσω να βρω, τι τρόπους θα μπορέσω να βρω για να συνεπάρξω με τους υπόλοιπους. Και θα έχουμε μια προοδευτική συγκυβέρνηση για τα επόμενα 5 χρόνια στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στον φίλο που έλεγε πριν για την μετανάστευση κτλ. Να θυμίσω απλά ότι ο κύριος Κοσμάς, με τον οποίο συνομιλούσαμε και είναι υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων στη Γερμανία, είναι Γερμανός πολίτης. Είναι Έλληνας. Θέλω να πω, υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν τις παρούσα να τους αναλύσουμε. Με τα πολεμικά σηκώθηκαν και έφυγαν και πήγαν στη Γερμανία. Και χάρη σε αυτούς που πήγαν στη Γερμανία, για παράδειγμα, και η Γερμανία άνθησε, αλλά και κάποιοι τόποι στην Ελλάδα είδαν χρήματα από τα χρήματα που έστελναν αυτοί από την Γερμανία εδώ. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά και ευθύγραμμα αυτά τα πράγματα, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να μπούμε κι εμείς στο λαϊκίστικο στερέωμα, το οποίο μόλις περιέγραφε ο κύριος Κοσμάς, και το πόσο ο λαϊκισμός μπορεί να ενώσει τα άκρα και να έτσι να βρει ανταπόκριση και αυτή η θεωρία των δύο άκρων. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη.

0: Διαβάζω ότι η Βικτόρια Χίσλοπ έχει πάει σε 50 νησιά. Εσύ έχεις πάει σε 50 νησιά?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Έρχονται και μας παίρνουν τα νησιά μας και μας παίρνουν τις ιδέες μας και τις κάνουν βιβλία και ξεπουλάνε.
1: Και καλά, η Χίσλοπ που καλά κάνει αυτό το πράγμα και αισθάνεται καλά. Ελληνίδα και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Η Κλόντια Σίφερ που έβλεπες πριν.
0: Και η Κλόντια η Σίφερ.
1: Η οποία λέει φωτογραφήθηκε μπικίνι τον Αύγουστο.
0: Καλά έκανε.
1: Είμαι 19 Σεπτεμβρίου.
0: Έχω και εγώ κάτι φωτογραφία.
1: Τώρα τη θυμηθήκατε τι φωτογραφίε του Αυγούστου τη Κλόντια Σίφερ.
0: Να σου πω κάτι, αυτή είναι η διαφορά τη Κλόντια με μένα. Και εγώ έχω φωτογραφίε από τον Αύγουστο με μπικίνι, αλλά δεν ασχολείται κανεί.
1: Ναι, η Κλόντια Σίφερ λοιπόν ήρθε και αυτή στην Ελλάδα.
0: Το Κλοντιάκι.
1: Είναι το Κλοντιάκι.
0: Σαν τα κρύα τα νερά ακόμα. Τι να κάνουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Φτάνουμε στο τέλος σημερινής εκπομπής.
0: Α, ναι.
1: Εκτάκτος. Έκτακτη εκπομπή, έτσι. Μην το δέσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Από το άλλο Σάββατο, δηλαδή αυτή την ώρα, θα είναι πάλι ο Αλφόνσος εδώ. Ο Βιτάλης. Έτσι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το πρωί. Της Δευτέρας, 6 ώρα. Αυτό είναι το μόνιμο ραντεβού μας και το καθιερωμένο.
0: Ακριβώς.
1: 6 ώρα το πρωί
0: ακριβώς.
1: Της Δευτέρας.
0: Ακριβώς.
1: Σας προσκαλούμε όμως να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για την συνέχεια του προγράμματος.
0: Βεβαίως.
1: Τι βεβαίως?
0: Ναι, να μείνουν.
1: Να μείνετε. Αυτό. Λοιπόν. Φεύγουμε.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε λίγο. Να δούμε πώς έχει κίνηση.
1: Πού να πει σαν βαθιάτικα, παιδάκι μου, να δει αν έχει κίνηση.
0: Γιατί ρε εσύ, Διονύση.
1: Θα έχει.
0: Γιατί να μην έχει
1: κίνηση. Εσύ μου έλεγε ότι το πρωί προχώσουν.
0: Δεν βγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει.
1: Πώς δεν βγαίνει.
0: Ε.
1: Ναι, ανοίγουν. 10 η ώρα ανοίγουν και οι αγορές και τα πάντα. Και τα, θέλω να πω και τα κέντρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά από εμάς θα έρθουν ο Μάκης ο Πολάτος με την Νικολέτα Κριτικού. Να ξέρετε, όπως κάθε Σάββατο. Σαββατό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τώρα θα σας πω, μισό λεπτό γρήγορα.
1: Να πει για την κίνηση, παιδιά. Θέλω να πει την κίνηση.
0: Θέλω να δω, θέλω να δω τι γίνεται στους δρόμους. Να μην δω,
1: ρε.
0: Αφήστε με.
1: Άντε, δέστρε.
0: Πού είναι, ποιος έχει πειράξει εδώ το. Παιδιά, θα σας πω την κίνηση, γιατί δεν μπορώ να βρω.
1: Έχουν περάσει το Google. Έχουν περάσει το Google.
0: Εντάξει, μας πειράζουν, έρχονται και μας πειράζουν τα Google μας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί το βλέπω έτσι τώρα όμως.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, γεια σου. Τώρα θα φτιάξει. Παιδιά, βγείτε έξω για ψώνια. Είναι ωραία. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μία ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαιοαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Ο αγωγός που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τα ανατολικά της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα είχε αποκτήσει κρίσιμο ρόλο στις σαουδαραβικές εξαγωγές μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Μεταξύ Σύνοδο Κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζερ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστου στον ταξί. Έχουμε μια μικρή αύξηση, μια τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Μα τι λέω, είστε εδώ ήδη συντονισμένοι. Ακούγατε εκτάκτος Χατζημιχάλη Σερέτη στη θέση του Αλφόνσου, που εκτάκτος έλειψε σήμερα. Και τώρα στα μικρόφωνα η Νικολέτα Κρητικού
1: και ο Μάκης Πολάτος,
0: εδώ για να συζητήσουμε για ποιο λόγο παραλίγο να υπήρχε πόλεμος, σύραξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα. Μα είναι δυνατόν, τι θα γινόταν?
1: Το διαβάσαμε σήμερα το πρωί στα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα και αναπαρήχθηκε από τα ελληνικά, από όσο ήταν αναμενόμενο. Και αλήθεια είναι ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί
0: αμυντικά συστήματα
1: και παραλίγο, σύμφωνα με το CNN, ένα λάθος της τεχνητής νοημοσύνης να οδηγεί στις ΗΠΑ σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον πλοίου της Κίνας και να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Γιατί, πώς έγινε αυτό, Μάκη, θες να μας το εξηγήσεις?
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι στο πλαίσιο του ελέγχου των πλοίων που κινούνται στο στενό του Ορμούς, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σχεδόν ολόκληρου του πλανήτη από τα καύσιμα που δεν μπορούν με την ίδια ευκολία διακινούνταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος της Ουάσιγκτον εναντίον της Τεχεράνης, και επί της ουσίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου έκαναν αυτόν τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Την ίδια στιγμή και οι φρουροί της Επανάστασης με τις ναυτικές τους δυνάμεις δεν επιτρέπουν σε πλοία χωρίς άδεια ή βάλουν εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι δεν έχουν άδεια να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο προς άλλες περιοχές. Εκεί λοιπόν...
1: Βάλε και τους Χούθη στην εξίσωση.
0: Τώρα είναι και οι Χούθη που έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που έχουν κατέβει στην Ερυθρά Θάλασσα και που εκεί να δούμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχουν αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Χούθη και επί της ουσίας το πρόβλημα αφορά τους υπόλοιπους, τις ευρωπαϊκές χώρες, την Κίνα, άλλες χώρες και όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πλοία των οποίων φαίνεται να έχουν συμφωνήσει οι Αμερικανοί με τους Χούθη να διέρχονται χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο, για να ξεκινήσουμε, να γυρίσουμε στο αρχικό θέμα, φαίνεται λοιπόν ότι ένας αναλυτής Αμερικανός, ο οποίος έκανε ένα screening, έναν έλεγχο στα πλοία και το φορτίο τους, είπε, προειδοποίησε και σήμανε συναγερμό ότι ένα κινέζικο πλοίο μεταφέρει τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Όβρε τι έγινε, συναγερμός. Ετοιμάζουν οι Αμερικανοί λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις για να κάνουν επί της ουσίας ρεσάλτο στο πλοίο αυτό. Δεν ετοιμάζονταν να το πλήξουν, να το χτυπήσουν, να το βομβαρδίσουν. Ετοιμάζονταν για ρεσάλτο. Αυτό που λένε hailing.
1: Νιοψία.
0: Νιοψία κανονική, αλλά από τα σκηνιά, όπως έχουμε δει σε ταινίες, όπως έχουμε δει σε πραγματικές επιχειρήσεις, από τα ελικόπτερα θα κατέβαιναν Αμερικανοί κομάντο στο πλοίο.
1: Η πληροφορία τι έλεγε? Έλεγε ότι στο πλοίο ενδεχομένως να υπάρχουν.
0: Το πλοίο μεταφέρει τμήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ευτυχώς κάποιος έκανε διασταύρωση και από την διασταύρωση και τον διπλό έλεγχο φάνηκε ότι αυτή η ανάλυση στην απόρριτη έκθεση την οποία είχε συντάξει ένας Αμερικανός αξιωματικός είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα chatbot, σε έναν agent, πράκτορα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λαθεμένα θεώρησε ότι το πλοίο μεταφέρει τμήματα πυρηνικών όπλων. Το τι μετέφερε τελικώς στο πλοίο ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί. Ωστόσο, επειδή η είδηση αυτή πρώτα απ' όλα δημοσιεύεται στο CNN ως κεντρικό θέμα, στο CNN International, έχουν ξεκινήσει μια σειρά από άλλες ιστορίες και σκέψεις δεύτερες για το τι μπορεί να σημαίνει και το γεγονός ότι το δημοσιεύει το CNN και το τι μπορεί να σημαίνει, γιατί έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, με το CNN.
1: Και τι έγινε στη συνέχεια? Ο χρονισμός είναι λίγο περίεργος και ενδεχομένως αυτά τα δύο που θα σας εξηγήσουμε τώρα, δηλαδή η δημοσιοποίηση από το CNN ότι ήμασταν στο παραπέντε μιας τέλος πάντων
0: Αμερικανικής επέμβασης,
1: η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε...
0: Θα μπορούσε να θεωρηθεί από την Κίνα ως εχθρική ενέργεια,
1: ακριβώς,
0: και προφανώς να πυροδοτήσει αντίπεινα στρατιωτικά
1: να υπήρχε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων τέλος πάντων. Τι έγινε, λίγο αργότερα μαθαίνουμε πως ο Αμερικανός πρόεδρος αποκλείει πλέον το CNN και όχι μόνο, το Politico και το Associated Press.
0: Και το MS Now.
1: Και το MS Now.
0: Το παλιό MSNBC που
1: ακριβώς.
0: Ο Τραμπ είπε ότι έγινε MS Now γιατί δεν το έβλεπε κανείς
1: ναι.
0: και ήταν ανυπόλυπτο κτλ. Και άλλαξαν το όνομα, λέει σε MS Now. Και πάλι κανείς δεν τους βλέπει.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν
0: τους
1: τα
0: αποκλεί...
1: μέσα τους τα αποκλείει από το Λευκό Οίκο. Τώρα, αν αυτά τα δύο συμβάντα, το ένα είχε ως επίπτωση το άλλο, δηλαδή η δημοσιοποίηση από την πλευρά του CNN για το θερμό επεισόδιο, ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο με την Κίνα, είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το Λευκό Οίκο ή ο αποκλεισμός από το Λευκό Οίκο είχε συνέπεια το CNN να αναπαράξει αυτή την είδηση, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάντως προκαλεί ερωτήματα ο συγκεκριμένος χρονισμός.
0: Ναι, διάψευση δεν υπάρχει της είδησης αυτής του CNN. Θα μου πεις πώς να διαψεύσει ο Τραμπ ή ο Λευκός Οίκος αυτό που λέει το CNN, όταν λίγες ώρες πριν το δημοσίευμα αυτό είχε πει ο Τραμπ και λέει είναι fake news το CNN, είναι fake news το Πολίτικο που είχε πάρει και μια μεγάλη επιχορήγηση για να μείνει ζωντανό από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση του Biden, είναι fake news το MS Now και γι' αυτό δεν τους επιτρέπουν να έχουν ανταποκριτές στο Λευκό Οίκο ώστε να πληροφορούνται από πρώτο χέρι, να θέτουν ερωτήματα στην Αμερικανική Προεδρία και λίγο μετά σκάει αυτό στο CNN. Τώρα είναι ως είδηση υπαρκτή, αυτό ακόμη δεν έχει αμφισβητηθεί. Το αν δηλαδή πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα έφτασαν μια ανάσα από πιθανή πολεμική αναμέτρηση με βάση τον πόλεμο των Αμερικανών εναντίον του Ιράν.
1: Το σίγουρο είναι ότι πλέον τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις ένοπλες δυνάμεις και εδώ εγείρονται πολλά ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής μας και με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς αντιλαμβανόμαστε πως οι κίνδυνοι που ελοχεύουν εξαιτίας και της υπερνοημοσύνης, θα το συζητήσουμε μετά τι είναι αυτό, είναι πολύ μεγάλη για την ανθρωπότητα και είμαστε σε πολλές περιπτώσεις, αν δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, πολλές φορές το παραπέντε πολύ σημαντικών εξελίξεων για την ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία. Ο Νίκος Τσιπλά στη ρύθμιση των ήχων και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική. Για την επικοινωνία μας μπορείτε να στείλετε μέσω Viber το μήνυμα ή το σχόλιο σας. Γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth κεφαλαία, το News παίζω κεφαλαία, το Radio επίσης παίζω κεφαλαία και στέλνετε το σχόλιο σας ατελώς μέσω του Viber να συζητήσουμε όλα αυτά γιατί εντάξει εμείς όλοι είμαστε και Έλληνες και δεν εννοώ Έλληνες ως άνδρες, μη σπεύσετε να το πείτε, Έλληνες ως άνθρωποι, δηλαδή Ελληνίδες και Έλληνες, οπότε δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε και πάρα πολύ την τεχνητή ευφυΐα, το artificial intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη, το AI και όλα αυτά. Έχουμε μια δική μας υπερευφυΐα, γιατί δεν είμαστε οι ξυπνότεροι, οι καλύτεροι, οι ψηλότεροι κτλ. Νικολέτα, σε βλέπω λίγο να παίρνεις αποστάσεις από αυτή την.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ με ό,τι λες. Να σου πω κάτι, να πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Παρακαλώ.
1: Σου λέει κάτι Moody's και Scope.
0: Μα εδώ έχει γίνει ο χαμός.
1: Έτσι. Αναβαθμιστήκαμε.
0: Β, πλας.
1: Ναι. Όχι, ούτε καν minus, ούτε καν βιταβιτα σκέτο, plus.
0: Βιταβιτα συν μια ανάσα από την κατηγορία α, από την πρώτη εθνική, από το Champions League δηλαδή το χώρο.
1: Από τα junk που ήμασταν, θυμάσαι πριν 16 χρόνια.
0: Ναι, δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά εκεί
1: ναι.
0: το 2010-2011 και μετά.
1: Ήμασταν στα σκουπίδια για να το πούμε και ελληνιστή.
0: Το θυμάστε όλοι πολύ mm-hmm. καλά τι περάσαμε, τι πέρασε η ελληνική κοινωνία, πόσες θυσίες έγιναν για να αντιμετωπιστεί αυτή η οικονομική κρίση. Ακόμη νομίζω δυστυχώς, όπως σε όλα τα μεγάλα θέματα, παραμένουμε έτσι κάπως σε δύο ομάδες. Δεν θα πω διχασμένοι, αλλά θα πω ότι έχουμε διαφοροποιημένες απόψεις για το τι συνέβη, για το τι έφταιξε, για το τι θα μπορούσε να γίνει και να μην έχει γίνει όλο αυτό. Είναι μία συζήτηση, νομίζω, που όπως τα έλεγε και ένας άνθρωπος που διατέλεσε εκείνη την εποχή για ένα μικρό διάστημα υπουργός των Οικονομικών, perpetual, παντοτινή και αιωνία, μέχρι να βρούμε την άκρη και να αποφασίσουμε τι συνέβη, τι κάναμε λάθος. Που φαίνεται όμως ότι το διορθώνουμε, γιατί τώρα αυτή η αναβάθμιση μπορεί κάποιος να το προσπερνά και να πει: «Οκ, μας αναβάθμισαν δύο διεθνείς επενδυτικοί οίκοι». Και τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, Νικολέτα?
1: Ότι αναβαθμιζόμαστε από δύο πολύ σημαντικούς οίκους αξιολόγησης, δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει την αξία του. Το δήλωσε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής. Σε μια χρονική συγκυρία, στην οποία βλέπουμε ότι πολύ μεγάλες χώρες, ακόμα και η ατμομηχανή της Ευρώπης, η Γερμανία, η οικονομική ατμομηχανή, δοκιμάζεται.
0: Η Γερμανία, λοιπόν, για το 10ετές ομόλογό της, δανείζεται με επιτόκιο 3,51%. Για την Ελλάδα, στο 10ετές, το επιτόκιο είναι 4,3%. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το 4,3% που έχει σήμερα η Ελλάδα, η Γαλλία δανείζεται με 4,56% όταν θέλει να δανειστεί χρήματα για 10 χρόνια, η Ιταλία με 4,43%, δηλαδή η Ελλάδα δανείζεται αυτή τη στιγμή φθηνότερα και από την Ιταλία και από την Γαλλία. Πολύ φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο που πρέπει να δώσει επιτόκιο 5,29%, πολύ φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που για να δανειστούν χρήματα για 10 χρόνια πρέπει να δώσουν επιτόκιο 5%. Θα μου πείτε, η Fed εκεί μπορεί να κόψει χρήμα, άρα για τους Αμερικανούς δεν υπάρχει ιδιαίτερη σημασία για τον υπερπληθωρισμό και για όλα αυτά που γίνεται, γιατί κόβουν χρήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία δανείζεται με 5,29%. Ακόμη και η Αυστραλία, όταν θέλει να δανειστεί για 10 χρόνια, πληρώνει ένα επιτόκιο 5,26% και η Ελλάδα 4,30%. Νομίζω ένα σχόλιο πρώτο μπορούμε να ζητήσουμε, Νικολέτα, από τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του σήμερα το πρωί να είναι εδώ στο Earth News Radio. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους δύο και σε όλους μας τους ακροατές σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Μιλούσατε για την υπερνοημοσύνη. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποια ειδική εκπομπή για την υπερληθιότητα και την υπεραποβλάκωση. Διότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και η νοημοσύνη φαίνεται ότι μετακομίζει από τους ανθρώπους στα τεχνικά μέσα και στις μηχανές, έτσι δεν είναι? Αν κρίνω από αυτά που γίνονται γύρω μας και την υπεραφέλεια διαφόρων που ακόμα και τη ζωή τους θέτουν σε κίνδυνο και μένω σε αυτό. Τώρα ο Κυριάκος Φιερακάκης το είπε όλα, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα και οι αγορές γίνονται εξαιρετικά νευρικές, το γεγονός ότι το spread δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το γερμανικό και δανειζόμαστε χαμηλότερα από πάρα πολλές χώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βέβαια η αναβάθμιση που έρχεται να πιστοποιήσει την σπουδαία πρόοδο που έχει γίνει στα δημόσια οικονομικά αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές, διότι αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν τα πάντα, όχι μόνο το χρέος αλλά και την πορεία του στο μέλλον, που είναι συνάρτηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Μια οικονομία που αναπτύσσεται το αποπληρώνει πολύ πιο εύκολα.
0: Θα σας θέσουμε τα ερωτήματα αμέσως για την οικονομία. Δεν μπορώ να αφήσω να μην σας ζητήσουμε μια διευκρίνηση για αυτό που είπατε στην αρχή σας τοποθέτηση, για ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται τη ζωή τους σε ηλιθίους ανοήτους και σε μηχανές. Είναι μια έμεση αναφορά στην υπόθεση στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
2: Ξεκινώντας από αυτό, γιατί φαίνεται ότι υπήρχε ολόκληρο κύκλωμα εκεί στο κέντρο της Αθήνας, της καλής κοινωνίας, πηγαίνοντας στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο το είδατε στην εποχή του COVID, άνθρωποι να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, έτσι δεν είναι, σε ευάλωτες ομάδες που αρνούνταν την επιστήμη, σε όλα. Δεν μιλάμε πια μόνο για μια ψήφο, πώς να το πούμε, άλογη και τυφλή διαμαρτυρίας, που εν πάση περιπτώσει δεν έχει και άμεση συνέπεια στη ζωή κάποιου. Μιλάμε ακόμα και για διακινδύνευση της ίδιας μας της ζωής. Ζούμε σε μια περίεργη συνθήκη όπου τα social media έχουν καταφέρει να κάνουν το ψέμα κυρίαρχο και την αλήθεια δυσέβρετη. Ξέρετε, το ψέμα πουλάει πολύ περισσότερο. Έχει μετρηθεί ότι είναι 10 φορές πιο viral από την αλήθεια. Και γι' αυτό και πολύ φθηνό, βέβαια. Μπορείς να λες ό,τι θες, έτσι δεν είναι? Ενώ την αλήθεια πρέπει να την ψάξεις, να την βρεις, να τη χρηματοδοτήσεις, να έχεις ένα καλό δημόσιο ραδιόφωνο όπως το RT News Radio και ούτω καθεξής.
1: Πάντως, από ό,τι βλέπουμε, και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης, της ορθής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, και αφενός έχουμε πλέον την λειτουργία του MedWatch για τον έλεγχο των συγκεκριμένων ιατρείων, αλλά είχαμε και ένα σεμινάριο που έγινε στο Μαξίμου για το πώς θα ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο να είναι αποδοτικότερο το κυβερνητικό έργο.
2: Κοιτάξτε, ο κυριός Μητσοτάκης είναι πολύ μπροστά. Και επιτρέψτε μου να το πω χωρίς ίχνος, έτσι, κολακίας, ότι είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει θέσει αυτά τα θέματα από πολύ καιρό τώρα. Έχουν συμπεριληφθεί ακόμα και στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας, ειδική διάταξη του Συντάγματος. Θα πάει την άλλη εβδομάδα καθοδόν για τη Νέα Υόρκη, πρώτα στο Σαν Φραντζίσκο, στην καρδιά της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, για να συνομιλήσει ακριβώς με τους πρωτοπόρους αυτής της επανάστασης, που αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε και πολιτευόμαστε. Αλλάζει τα πάντα. Και σε αυτό η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα καλά και να προφυλαχθεί από τα όποια κακά που κάθε νέα τεχνολογία φέρνει, έτσι δεν είναι?
0: Πώς θα γίνει αυτό τόσο εύκολα όταν έχεις ένα πολύ διασπασμένο πολιτικό σύστημα, όταν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 30% και 70% είναι απέναντί της, πολύ διασπασμένο, αλλά 7 στους 10 ψηφοφόρους φαίνεται ότι είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία? Πώς θα συνειδητοποιήσουν, όταν είδαμε και προχθές στην ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, να μην υπάρχει σε κανένα θέμα αυτή η πλειοψηφία των 180, πώς θα πάμε σε ευρύτερες συνενέσεις?
2: Κοιτάξτε, δίκιο έχετε. Ζούμε σε μια εποχή πολυδιάσπασης. Βλέπετε τη συνολική ιταλοποίηση της Ευρώπης. Βλέπετε Βρετανούς πρωθυπουργούς στην πάλι ποτέ πιο σταθερή πολιτικά χώρα που ήταν η Βρετανία να αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω έχουν αλλάξει 6 πρωθυπουργούς και αυτός είναι ο 7ος, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια ακόμα και στη Γερμανία, όπου είναι απολύτως ασυνήθιστο 1,5 χρόνο μετά την εκλογή Merz να έχουμε αμφισβήτηση του καγκελαρίου να ακυρώνει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να δει πώς θα πάνε τα αποτελέσματα την Κυριακή αύριο στις επόμενες 2 τοπικές εκλογές και να κάνει τα κουμάντα του, διότι κινδυνεύει η ίδια του η θέση, έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα ευτυχώς είχαμε σταθερές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια μετά τη μεγάλη αναταραχή, δεν είναι λίγο αυτό. Προφανώς μας προβληματίζει η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Το 30% είναι μια καλή βάση για να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό παλεύουμε να πάμε παραπάνω. Αλλά όλα είναι μια ανοιχτή μάχη, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνείτε.
2: Ο ελληνικός λαός αλλιώς ψηφίζει και αλλιώς μιλάει στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις, έχουμε και μια δημοσκοπομανία και δημοσκολαγνία στην Ελλάδα, ασυνήθιστη θα σας έλεγα για δυτική δημοκρατία. Δεν είναι τόσο συχνό στις άλλες χώρες. Ο λαός, ο οποίος έχει εθιστεί πια στις δημοσκοπήσεις, τον παίρνουν τηλέφωνο κτλ., στέλνει μηνύματα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Θέλει τους κυβερνώντες πιο συνεπείς, πιο αποτελεσματικούς. Αυτό δεν σημαίνει
0: την ώρα της κάλπης. Τι μήνυμα λαμβάνετε, κύριε Κερίδη? Ακούτε τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός.
0: Και η ακρίβεια στα καύσιμα και σε άλλα είδη βασικά πρώτης ανάγκης, ίσως.
2: Και προφανώς, είναι κάτι το οποίο το ομολόγησε ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Και γι' αυτό αναμένονται τα μέτρα, η παρέμβαση. Είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Το 2 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι απογορευτικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι δεν είναι? Όταν πέρυσι ήμασταν στο 1,10. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με τον πιο βαρύ χειμώνα. Και επιτρέψτε μου, επειδή προέρχομαι από εκεί, έχω τη μητέρα μου με αγωνία πώς θα γεμίσει το ρεζερβουάρ εν ώψη του χειμώνα. Είναι ζήτημα. Όταν πέρσι με 1000 ευρώ έπαιρνες σχεδόν 1000 λίτρα και φέτος παίρνεις 500.
1: Πριν σας πάμε στα ελληνοτουρκικά, θα ήθελα την άποψή σας για το σχόλιο του κυρίου Φλωρίδη ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, αυτό θα έδινε ένα μήνυμα στην Τουρκία συγκεκριμένο. Συμφωνείτε?
2: Κοιτάξτε, στο πνεύμα συμφωνώ ότι και στις αγορές και στα ομόλογα και παντού είναι ζητούμενο η σταθερότητα ως προϋπόθεση. Από μόνη της δεν φτάνει. Δεν φτάνει μια σταθερή κυβέρνηση. Πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Αλλά δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν είναι σταθερή. Να το πω έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη ο λεκτικός τρόπος έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του Γιώργου. Ήθελε να δώσει έμφαση, είχε μια ένταση και άνοιξε μια συζήτηση, πώς να το πούμε, ευάλωτης επαρεξηγήσεις. Ναι.
1: Το θέσατε πολύ ωραία και διπλωματικά και κομψά.
0: Τώρα θα βάζα ένα τίτλο. Κερίδης, ναι, αφήνει ακάλυπτο Φλωρίδη.
2: Με τον Γιώργο μιλάω σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρέπει να μιλάτε με όλους πολλές φορές την ημέρα.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και οι αδυναμίες, τι να κάνουμε.
0: Τι το είπατε, βρε Γιώργο μου, πώς σου ξέφυγε αυτό το. Του είπατε κάτι τέτοιο, κύριε Γυρίδη.
2: Όχι, κοιτάξτε, ο Γιώργος και εγώ. Είμαστε λίγο της ίδιας, πώς να το πούμε, πιο ελεύθερης σχολής σκέψης και έκφρασης. Δεν είμαστε γραμμιτζίδες, δεν ακολουθούμε μόνο. Και γι' αυτό νομίζω και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Έχει μια ελευθερία.
0: Μπορείτε να μας απαντήσετε στο ερώτημα που θέτει ο Γιάννης ο ακροατής. Λέει, ρωτήστε τον, είπε ο Κερίδης ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Πώς βγαίνει αυτό, δηλαδή, εσείς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που ξέρετε και πράγματα που δεν μπορείτε να μας πείτε δημοσιογραφικά. Σε ποιες υποθέσεις φαίνεται αυτός ο κακός εαυτός της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση από μόνη της έχει αποδειχθεί άσφαιρη. Έχει καπελωθεί από τοξικούς όπως η Κωνσταντοπούλου και έχει αφαιθεί έτσι σε μια παραζάλη και τώρα την επιστροφή του Τσίπρα κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που μας κάνει κακό πραγματικό είναι δείγματα και συμπεριφορές αλαζονίας στα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατανοώ ότι μετά από 7 χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί, να πούμε, στο καλάμι, αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε, έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα διαρκώς κάποιων πολύ αποτελεσματικών και κάποιων λιγότερο αποτελεσματικών. Νομίζω όλα αυτά τα αξιολογεί ο Πρωθυπουργός και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, αλλά προφανώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Κερίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε. Αυτό που μας κάνει πραγματικό είναι αυτό που είναι τα δείγματα και οι συμπεριφορές αναζωνίας. Κάποιοι έχουν εθιστεί στο καλάμι. Ποιος να εννοεί.
1: Βαρύ.
0: Ποιος να εννοεί.
1: Θα το δούμε μετά το μικρό break που θα έχουμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Μόνιμα δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων αποκτά η Αμερική με τη Συμφωνία ΗΠΑ Δανίας και Γροιλανδίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε 23 διαρρήξεις με τη λία τους να ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα διακοπεί από τις 8 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρί.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά πριν τις 11. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, στους 105,8 και όσοι είστε κάπου στην Αρκαδία ή στους όμορους νομούς και δεν έχετε κανονίσει ακόμη τι να κάνετε το βράδυ, λέει ο Γιάννης. Σήμερα το βράδυ το αρκαδικό γλέντι στο... Α, στον Άγιο Δημήτριο, μα βλέπω κι εγώ. Στο Μπραχάμι. Εδώ, Μπραχάμες.
1: Άγιος Δημήτριος Αττικής. Μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε.
0: Πώς το είπες?
1: Όπως το γράφει ο Γιάννης, ξακουστή γουρνοπούλα.
0: Όχι, δεν λέει γουρνοπούλα.
1: Λέει γουρνοπούλα.
0: Έτσι, να
1: εντάξει, το είπα λίγο διαφορετικά. Ευπρόσδεκτοι λοιπόν όλοι, να περάσετε καλά όσοι καταφέρετε να πάτε.
0: Καλημέρα και στο Λάμπρο, καλημέρα στο Βασίλη, στην Έλενα, στον Ηλία, στο Στέφανο, σε όλους όσοι είστε στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News Radio, και ατελώς περιμένουμε τα σχόλιά σας. Είδε ο Κερίδης, είπε πολλά.
1: Ιδίως αυτό για το καλάμι που δεν είναι για να το καβαλάμε, ήταν σπόντα.
0: Κάποιοι έχουν διστεί στο καλάμι και θέλει μια προσοχή γιατί δεν είναι για να το καβαλάμε. Ποιος να λέει. Πήρε αποστάσεις και από τον Φλωρίδη.
1: Πήρε
0: και αποστάσεις.
1: Σαφείς αλλά και διακριτές.
0: Πόσο το είπε ότι η ερμηνεία του είναι ευάλωτη σε...
1: Σε παρερμηνίες.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα, για να δούμε.
1: Να σου πω κάτι, πότε έβαλες τελευταία φορά βενζίνη?
0: Επειδή έχει ανάψει λαμπάκι, επειδή συνέχεια είχε αυτή η προειδοποίηση ότι τελειώνει το ρεζερβουάρ και τα λοιπά, και ότι ξέρω εγώ πρέπει να έχει 10 χιλιόμετρα, 15.
1: Να σου πω κάτι, το αφήνεις και εσύ να φτάσει στο, να χτυπήσει το λαμπάκι, ότι δηλαδή σου μπαίνουν ακόμα 5 χιλιόμετρα, γιατί εγώ εκεί το αφήνω.
0: Το αφήνεις εκεί.
1: Ναι, το αφήνω εκεί. Το εναποθέτω στο μέλλον.
0: Εντάξει, είσαι θαραλέα, ρυψοκίνδυνη και...
1: Αρνούμε πλέον να μπω σε βενζινάδικο.
0: Θα πω την αμαρτία μου, ναι. Και είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το κάνω και δεν ξέρω γιατί το κάνω τώρα. Δηλαδή το μετανιώνω πριν το πω. Συνήθως το φουλάρω, επειδή πληρώνω με πιστωτική, δεν πληρώνω με μετρητά. Δηλαδή πρέπει να έχω κάνα δύο αιώνες να πληρώσω με μετρητά.
1: Ναι.
0: Συνήθως το φουλάρω. Γιατί έχω και αυτή την ψευδαίσθηση ότι όταν το φουλάρω κρατάει λίγο περισσότερο από όταν βάζει 20, 30, 40. Έχω αυτή την ψευδαίσθηση. Δεν ξέρω αν κάνω σωστά, αν κάνω λάθος. Τώρα μπορεί να γίνω δωρητής οργάνων όταν θα χρειαστεί να το ξαναγεμίσω. Αλλά αφού πληρώνω με κάρτα, σαν πως αυτό το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί ποτέ.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Καθώς οι τιμές του Brent έχουν εκτοξευθεί. Η τιμή φυσικού αερίου, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έχει χτυπήσει καμπανάκι για τα καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός ότι θα θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες περίπου 10-11. Μέσα Οκτωβρίου είναι η επόμενη σύνοδος, αν θυμάμαι καλά. Μήπως και υπάρξει τέλος πάντων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια συντονισμένη διαχείριση της κρίσης.
0: Για να μειωθεί αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να ρωτήσουμε όμως τον κύριο Κιούση. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα, Νικολέτα, πραγματικά πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς διαμορφώνεται η τιμή. Διότι αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν εποχές που το βαρέλι του Brent, το αργό, καλή σας ημέρα κύριε Κιούση.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Ήταν πολύ υψηλότερα από την σημερινή τιμή αναβαρέλι και δεν είχαμε φτάσει στα 2,20. Κάνω λάθος κύριε Κιούση, μπορείτε να το ανακαλέσετε.
2: Αν μιλάμε για εποχή πρώτου 2010,
0: ναι
2: ισχύει απόλυτα αυτό.
0: Ωραία.
2: Γιατί
0: τότε λοιπόν. Ναι.
2: Ήταν τελείως διαφορετική.
0: Μας το εξηγείτε.
2: Το 2010, το 2011 και το 2017 είχαμε αυξήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωση, είχαμε αυξήσεις στο ΦΠΑ, οπότε διαμορφώνεται εκεί που διαμορφώνεται. Αποφάσισε οι εκάστοτε τότε κυβερνήσεις, αποφάσισαν ότι πρέπει να υπερφορολογηθούν τα καύσιμα. Ίσως ήταν και η μόνη σταθερή πηγή εσόδων τότε, ειδικά με τα μνημόνια κτλ. Οπότε υπάρχει αυτή η απόφαση για υπερφορολόγηση των καυσίμων. Και γι' αυτό και προ-κρίσης εποχή είχαμε κρίση ενεργειακής, εννοώ τώρα, είχαμε την τρίτη ακριβότερη τιμή στην Ευρώπη, γιατί αυτό είναι από την υψηλή φορολόγηση.
0: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο? Για παράδειγμα, κάποιος βάζει 50 ευρώ. Τι ποσό πηγαίνει σε ΦΠΑ, στον φόρο προστέμενης αξίας, τι ποσό πηγαίνει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
2: Κοιτάξτε, στο αναλύτω...
0: Ή στα 100, γιατί νομίζω πια εύκολα, ναι, αναλύτω, για να γεμίσει το ρεζερβουάρ θέλεις 100.
2: Αναλύτρο, όταν είχε 1,70 η τιμή της αμόλυβης, στο λίτρο λίγο περισσότερο από 1 ευρώ ήταν η φόρη. Τα 70 λεπτά αφορούν την αξία του προϊόντος, τα δηληστήρια, τη διήλυση, τα δηληστήρια της εταιρείας, της μεταφορής και τους πρατηριούχους. Τα 70 λεπτά περισσότερο από το 1 ευρώ αφορούν τους φόρους. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι είχαμε τις ακριβότερες τιμές. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, 2,188 μέση τιμή Ελλάδα για την αμόλυβη, το ίδιο το πετρέλαιο κίνησης. Είναι υπέρογκα ακριβά, είναι δυσανάλογα ακριβά για την αγοραστική μας δύναμη. Και πρέπει να βρεθεί η λύση. Δεν ξέρω αν η λύση είναι μόνο ελληνική ή είναι πανευρωπαϊκή ή θα είναι παγκόσμια, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί και το καλοκαίρι είχαμε ακριβές τιμές, αλλά υπήρχε μια προσδοκία ότι θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει πάρα πολλά πισωγυρίσματα και πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Ναι, πόλεμος δεν γίνεται με την έννοια των πολεμικών επιχειρήσεων, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε μια προσδοκία με δηλώσεις μόνο και μόνο, με δηλώσεις από μια πλευρά του
0: αντιπρόεδρου. Ναι, όχι, δεν αμφισβητώ αυτό. Λέω απλώς ότι για να μην μπερδευόμαστε όλοι μας, πολεμικές επιχειρήσεις δεν διεξάγονται. Και αυτό είναι το πραγματικά εντυπωσιακό. Ότι
2: ναι,
0: απλώς δεν έχουν συμφωνήσει πώς θα τελειώσει η αντιπαράθεση.
2: Σήμερα τα στενά του ένα. Και δεύτερο, έκλεισε ένας πολύ κύριος αγωγός Σαουδικής Αραβίας, αυτός ο East West, έκλεισε και ακυρώνει όλα τα συμβόλαια. Όταν δεν υπάρχει προσδοκία ότι αύριο θα είναι όλα κανονικά, οι αγορές διεθνώς προεξοφλούν αυξήσεις. Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό στην όλη ιστορία. Επειδή προεξοφλούν αυξήσεις, πληρώνει όλο ο πλανήτη πολύ ακριβά την ενέργεια.
1: Και υπάρχει και ο πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίο συνεχίζεται, μπαίνουμε
2: καλά
1: σχεδόν στο πέμπτο έτο. Υπάρχουν
2: συνεχή
1: χτυπήματα.
2: Τουλάχιστον η Ευρώπη να επανεξετάσει, θεωρώ, και τη στάση στη ρώσικη ενέργεια. Δηλαδή τα εμπάργκο, τους αποκλεισμούς, όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν καινούργια δεδομένα στην εξίσωση.
1: Εδώ ήδη εξετάζεται από το AFD, κύριε Κιούση, να διεξαχθούν συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά, έτσι ώστε να τροφοδοτηθεί η γερμανική αγορά με ρωσικό πετρέλαιο. Αλλάζουν όλα μέρα με τη μέρα.
0: Επειδή και ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς. Πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει. Τα νοικοκυριά σε λίγο θα χρειαστεί να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Πού θα κινηθούν οι τιμές με τα μέχρι στιγμής δεδομένα? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιχειρηθεί να υποθέρμανσης. Πού θα κινηθούν οι τιμές με τα μέχρι στιγμής δεδομένα? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιχειρηθεί

0: θα είναι περίπου διπλή, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στις ορεινές περιοχές εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο η χρήση του πετρελαίου, θα είναι διπλή, έτσι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και ότι θα υπάρχει μια γενναία μείωση της τιμής στην τελική κατανάλωση. Αυτό αναμένουμε να εξειδικευτούν τα μέτρα, ακριβώς να δούμε, και μίλησε και προκαθόρισε και όλα αυτή την τιμή ότι θα είναι χαμηλότερα από τον 75. Οτιδήποτε θα μειώσει την τιμή.
1: Ναι.
0: Θα γίνει πιο προσιτό το πετρέλαιο.
1: Ακούτε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Μας γράφει ο Νίκος, κύριε Κιούση, στα 50 ευρώ 28 είναι φόροι, πλήρωσα, 22 είναι η καθαρή αξία της βενζίνης.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι σήμερα.
1: Άρα εσείς τι λέτε, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί ο φόρος προστατεύσεως?
0: Είτε ονομαστεί η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε ονομαστεί οριζόντια μείωση στην Αγγλία όπως έχει γίνει τον Απρίλιο-Μάιο κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, κατά 15 λεπτά το μήνα Ιούνιο, κατά 10 λεπτά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, όπως και να ονομαστεί, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή θα πληρώσει ο καταναλωτής λιγότερα. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει και λέει ότι θα είναι χαμηλότερα από το 1,75 αντί για 2, θα είναι χαμηλότερα από το 1,75, καταλαβαίνετε ότι αυτό κινείται στη σωστή πολύ κατεύθυνση, σωστά, για τη μείωση της τιμής και πιο προσιτό το καύσιμο, το πετρέλαιο, στον καταναλωτή.
2: Επειδή έρχεστε σε καθημερινή επαφή με πολίτες που έρχονται στα βενζινάδικα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ ή τέλος πάντων να βάλουν 20-30 ευρώ όσο μπορεί ο καθένας, η αγοραστική κίνηση έχει μειωθεί? Γιατί βλέπουμε έξω ότι η κίνηση στους δρόμους παραμένει πολύ έντονη, που σημαίνει ότι δεν έχουν αρκετοί συμπολίτες μας εγκαταλείψει το αυτοκίνητο. Βάζουν όμως λιγότερο?
0: Όχι, δεν το έχουν εγκαταλείψει. Καταρχήν όποιος βάζει με ποσό, δραχμικά το λέγαμε παλαιότερα, παίρνει πολύ λιγότερα λίρα. Εμάς δεν μας απασχολεί ο τζίρος, τα πόσα ευρώ, μας απασχολεί τα λίτρα που πουλάμε. Γιατί όλη η διακίνηση γίνεται με τα λίτρα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι, επειδή κάποιος μπορεί να μειώσει από κάπου αλλού, κάποιος μπορεί να κόψει από κάπου αλλού, θα πάει την οικογένειά του ένα Σαββατοκύριακο για μπάνιο, θα πάει στο εξωτερικό, θα πάει στον κουμπάρο του, θα πάει στο ξενοδοχείο, όπου να πάει, το καλοκαίρι δεν φαίνεται μεγάλη μείωση, μεγάλη πτώση στην κατανάλωση, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις. Τώρα που ξεκίνησε, ήρθε η...
1: Μα ούτε τώρα στους δρόμους φαίνεται μείωση της κατανάλωσης.
0: Τα σχολεία,
1: η κίνηση είναι πάλι φρικτή.
0: Από το Σεπτέμβριο θα δούμε μια πτώση κατανάλωσης, άσχετα αν οι δρόμοι στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένουν γεμάτοι και μποτιλιαρισμένοι. Αυτό έχει να κάνει με το απαραίτητο της δουλειάς ή των μετακινήσεων, των φροντιστηρίων, των σχολείων κτλ. Αλλά ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε μια πτώση κατανάλωσης τώρα από το Σεπτέμβριο. Αυτό θα φανεί στα μέσα Οκτωβρίου που θα κλείσει ο μήνας Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το καλοκαίρι δεν την είδαμε. Και λόγω και του εισαγόμενου τουρισμού, είχαμε τουρισμό, έχουμε εισαγόμενο, έχουμε εσωτερικές μετακινήσεις. Το καλοκαίρι δεν φάνηκε. Αλλά θεωρώ από το Σεπτέμβριο την πτώση κατανάλωσης θα την δούμε σίγουρα.
2: Εκτιμάτε ότι θα υπάρχει και πτώση στη ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης? Πότε αρχίζουν οι παραγγελίες?
0: 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όταν πέρσι ξεκίνησε 1,07-1,10, δηλαδή για να γίνει πιο κατανοητό, 1.100 ευρώ, 1.000 λίτρα να πάρετε στο σπίτι σας. Και φέτος, με τα σημερινά δεδομένα, μιλάμε για 2.000 ευρώ, άλλα 1.100, άλλα 2.000 ή 1.970, τελείως διαφορετικό. Και ευελπιστούμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα πάει κάτω από το 1,75. Φυσικά θα είναι ακριβότερο από πέρσι. Θα είναι κατά πολύ ακριβότερο, αλλά και αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Αλλιώς είναι τα 2 ευρώ και αλλιώς είναι το 1,75.
2: Τώρα, η επόμενη εβδομάδα πώς θα κυμανθεί με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κύριε Κιούση? Σταθεροποίηση θα υπάρξει?
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε μια σταθεροποίηση των τιμών. Δεν θα έχουμε αυτό το ράλι 2-3 λεπτά καθημερινά που είχαμε, ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση αυτή τη εβδομάδα που βγαίνει τώρα. Είχαμε 2-3 λεπτά την ημέρα στο πετρέλαιο κίνηση αυξήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι κάπως σταθεροποιητική και ας ελπίσουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι θα γίνει, κάτι θα υπάρχει, κάποια ανακοίνωση θα υπάρχει, να υπάρξει και αποκλιμάκωση των λοιμών.

0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιούση.
1: Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και μας έκανε την καρδιά. Και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Έλα, πες το να το ευχαριστούμε. Μας έκανε την καρδιά περιβόλη.

0: γίνεται με τη Γρυλανδία? Χάσαμε τη Γρυλανδία. Τι συμβαίνει πάλι?
1: Το πιστεύεις ότι τελικά υπήρξε deal?
0: Μα πώς το έκανε αυτός ο άνθρωπος αυτός, ο φοβερός, ο τόσο cool τύπος?
1: Είναι deal maker.
0: Ο μεγάλος ηγέτης, τιμονιέρης. Πώς το έκανε?
1: Αφού δεν άνοιξε ένα ακόμη μέτωπο εκεί, πάλι καλά να λέμε. Όπως φαίνεται, υπάρχει συμφωνία μεταξύ Γρυλανδίας, Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί επισήμως και θα υπογραφεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έτσι ώστε να υπάρχει αυξημένη αμερικανική παρουσία στη Γρυλανδία, που θα εμποδίζει οποιαδήποτε άλλη παρουσία, είτε από την πλευρά της Κίνας είτε από την πλευρά της Ρωσίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Δανίας και της Γρυλανδίας βέβαια.
0: Δηλαδή τι κατάφερε αυτός ο μέγιστος διαπραγματευτής? Πώς αποκτά επί της ουσίας η Αμερική, πώς αποκτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο ασφαλείας με έναν τρόπο?
1: Προφανώς
0: ας πούμε,
1: θα αναπτύξουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.
0: Και άλλες, γιατί έχουν ήδη.
1: Βέβαια. Θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία εκεί, και προκειμένου οι Γρυλανδοί να αποσοφήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλό να μπαίνει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαίνεται.
0: Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. This is a dream come true, λέει.
1: Έτσι. Αυτά είναι τα όνειρα του Αμερικάνου Προέδρου.
0: Εντάξει, δεν είναι και μικρή χώρα η Γρυλανδία, και λέει ότι καταφέρνει να μην έχουν τη δυνατότητα οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, εννοεί η Ρωσία και η Κίνα, υποθέτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να αναπτύξουν βάσεις ή άλλου είδους δραστηριότητες στο νησί, αν είναι νησί.
1: Θα δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή σήμερα. Τις επόμενες ημέρες φαντάζομαι θα έχουμε περαιτέρω πληροφορίες. Σημασία έχει ότι τουλάχιστον δεν θα ανοίξει άλλο ένα μέτωπο εκεί, και ότι και η κυβέρνηση της Δανίας, αλλά και οι τοπικοί παράγοντες της Γρυλανδίας είναι σύμφωνοι.
0: Άρα αυτός όμως λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι οι ΗΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι επιθυμούν, ότι θα αναπτύξουν πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη για την ασφάλεια της Γρυλανδίας. Επί της ουσίας, δηλαδή, με έναν τρόπο το νησί θα διατηρεί την αυτονομία του στο εξωτερικό, αλλά στο εσωτερικό και σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλειά του θα μείνει μέρος του βασιλείου της Δανίας.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά θα είναι αποικία με κάποιο τρόπο στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, κάτι τέτοιο.
1: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω επί της παρούσης, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια συμφωνία όσον αφορά στις σπάνιες γης που ξέρουμε ότι έχει στην Γρυλανδία, και που πολλοί τις, πώς να το πούμε, τις επιθυμεί να τις αποκτήσει, όπως έχει γίνει και με την Ουκρανία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις λεπτομέρειες πίσω από αυτό το deal.
0: Ναι, για να δούμε και τι είδους επενδύσεις θα κάνουν οι Αμερικανοί στην Γρυλανδία. Προφανώς η Δανία δεν δέχτηκε να πουλήσει το νησί στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως απαιτούσε, αξίωνε ο Τραμπ επί καιρό, επί μήνες.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι.
1: Τι είχαμε περάσει?
0: Τρομερό. Θα γίνει, λέει, 21η πολιτεία, θα γίνει αυτό, θα
1: και
0: το
1: για τον
0: αγοράσουμε.
1: Καναδά τα έχει πει αυτά, λέει κατά καιρούς διάφορα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημασία έχει ότι επί της παρούσης υπάρχει μια, τέλος πάντων, ένα μέτωπο το οποίο κλείνει εντός εισαγωγικών. Μην ξεχνάμε ότι η Γρυλανδία είναι και όσον αφορά στη στρατιωτική, τέλος πάντων, στρατιωτικούς εξοπλισμούς και ανάπτυξη στρατιωτικών όπλων κτλ. Είναι σαν, κάτι σαν τη Silicon Valley. Και οι αμερικανικές βάσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και γενικότερα για την ανάπτυξη και την γεωπολιτική στρατηγική των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα προς την Αρκτική. Οπότε όλα αυτά συνυπολογίζονται από τον Αμερικανό Πρόεδρο ως συνήθως και συνεκτιμώνται.
0: Ναι, και εδώ και η Δανία με τις δηλώσεις της Πρωθυπουργού Φρεντέριξεν λέει ότι θα είναι μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία. Όπως είπες, Νικολέτα, θα υπογραφεί το deal την επόμενη εβδομάδα, προφανώς στο πλαίσιο ή στο περιθώριο των εργασιών της ετήσιας καθιερωμένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Και εδώ, εάν να κάνω τώρα και εγώ μια ψευτοανάλυση έτσι λίγο τώρα εκ του προχείρου κτλ., με έναν τρόπο και ο ίδιος ο Τραμπ θα πρέπει να καταλάβει, εφόσον συνομολογηθεί και επικυρωθεί η συμφωνία αυτή, ότι εντάξει, απειλούσε στην αρχή, εκβίαζε, έλεγε ότι θα καταλάβει στρατιωτικά τη Γρυλανδία, στην οποία έχουν δικαιώματα οι ΗΠΑ 150 χρόνια. Η διπλωματία φέρνει αποτελέσματα πολλές φορές καλύτερα από τον πόλεμο, όταν μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που οι δύο εμπλεκόμενοι ή περισσότεροι θα έχουν αμοιβαία ωφέλη. Και εδώ το γεγονός ότι εμπλέκει και τους συμμάχους των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες χώρες της περιοχής, γιατί είναι με έναν τρόπο αυτή η αυτόνομη περιοχή είναι στον αρκτικό κύκλο κοντά, mm-hmm. δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Να δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ακαθόδη ζητήματα που μπορούν να κλείσουν με διαβούλευση, ειρηνικά, μέσω της διπλωματίας, μέσω της επιδίωξης και της εξασφάλισης αμοιβαίων ωφελών. Δεν είναι για όλα η λύση ο πόλεμος.
1: Λες να πήρε το μάθημα από την Ουκρανία και από το Ιράν, γιατί όπως θυμάσαι παλαιότερα έλεγε πως εν μία νυχτή, αφότου εκλεγεί για δεύτερη φορά μάλλον, θα τελείωνε τον πόλεμο στην Ουκρανία, και θεωρούσε ότι το άνοιγμα του, τέλος πάντων, ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε στο Ιράν θα τελείωνε σε μία εβδομάδα.
0: Ναι, πιθανώς. Αν και είναι άλλο πράγμα, δηλαδή στο Ιράν επιτέθηκαν οι Αμερικανοί, αλλά στην περίπτωση της Ουκρανίας η Ρωσία εισέβαλε και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως όφυλαν μαζί με τους Ευρωπαίους βοήθησαν. Τώρα εκεί ο πόλεμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι ένα ιδιαίτερο ειδικό θέμα που θέλει πολλή συζήτηση, πολλή ανάλυση από τους πιο ειδικούς εξημών. Οπότε
1: πάμε σε break, δελτίο ειδήσεων.
0: Και μείνετε στο Air News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Σχολίασε με ανάρτηση του Πρωθυπουργού στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα σε διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Η αξιοπιστιακή σταθερότητα είναι η βάση για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σημείωσε και κατέληξε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής δεν προβλέπει την ενσωμάτωση της Γρυλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης, ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπερπτήσεων στη Γρυλανδία. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης. 2 από αυτά βρίσκονται ήδη σε σοφρονιστικά καταστήματα, ενώ 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, όπως είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θεμιός Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξηνόμενου κόστους λειτουργίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας, εδώ με τον Μάκη Πολάτο
0: και την Νικολέτα Κρητικού,
1: για να δούμε όλες τις ειδήσεις της ημέρας, να σχολιάσουμε, να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Και τι θέλει, Μάκη, διάβασε μερικά μηνύματα, έχουμε τόσες καλημέρες από τους ακροατές μας.
0: Λέει ο Δημήτρης και τον καλημερίζουμε: η Αμερική δεν ξέρει τι είναι διπλωματία, ούτε από πόλεμο, δεν ξέρω στην ιστορία αν κέρδισε έναν πόλεμο σκληρός. Εντάξει, κέρδισε ένα πόλεμο στην ιστορία, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μπορείς να πεις ότι τον κέρδισε, θα μου πεις μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία και τον Τσέρτσιλ ή Τσόρτσιλ, όπως τον λέμε εδώ, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, κέρδισε ένα πόλεμο. Αλλά πράγματι η διπλωματία έχει τεράστια ωφέλη, γιατί μπορείς να επιτύχεις μέσω των διαπραγματεύσεων πράγματα που πολλές φορές είναι πολύ κοστοβόρα. Να, για παράδειγμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, το κόστος του πολέμου στο Ιράν μέχρι τώρα ανέρχεται στα 45,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά είπε το Πεντάγωνο σε ενημέρωσή του προς το Κογκρέσο. Θα μου πεις, από αυτά τα 45, ενδεχομένως τα 24 μπορεί να τα εξοικονομήσει από την συμφωνία για την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35, που φαίνεται ότι θα συνομολογήσει με την Σαουδική Αραβία η Αμερική. Αν καταφέρει λοιπόν και περάσει από το Κογκρέσο αυτή η συμφωνία, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα, το Ισραήλ δεν πολύ θέλει να πάρει η Σαουδική Αραβία τα F-35, παρά το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις του Ριάντ με το Τελαβίβ.
1: Γιατί φοβούνται ενδεχομένως ότι αν πουλήσουν όπλα και στην Σαουδική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η τεχνογνωσία των F-35 θα σπάσει από τη Ρωσία.
0: Από τη Ρωσία επίσης έχει καλές σχέσεις και με την Κίνα.
1: Και με την Κίνα, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία έχει καλύτερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2025 ήταν, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του Τραμπ στο βασίλειο των Σαούντ, στο Ριάντ, που υπεγράφει μια συμφωνία 142 δισεκατομμυρίων. Και τότε ο Τραμπ και η Ουάσιγκτον είχε πανηγυρίσει ότι είναι η μεγαλύτερη συμφωνία όλων των εποχών που υπογράφουν οι Αμερικανοί με οποιαδήποτε χώρα. 142 δισεκατομμύρια. Δεν είναι, δηλαδή είναι λίγο το ποσό δυσθεώρητο.
1: Και επειδή μιλήσαμε, αναφερθήκαμε σε πολέμους του παρελθόντος και ξεκινώντας την εκπομπή αναφερθήκαμε και σε ένα παρολίγον θερμό επεισόδιο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας λανθασμένης ανάγνωσης μηνυμάτων από την τεχνητή νοημοσύνη ότι κινέζικο πλοίο μετέφερε ενδεχομένως πυρηνικά όπλα ή συστήματα που έχουν σχετίζονται με πυρηνικά όπλα. Τελικά ήταν μια λαθεμένη πληροφορία, όπως αναγνώστηκε από το Πεντάγωνο. Δεν πήρε έκταση το συγκεκριμένο γεγονός. Όμως καλό είναι να βάλουμε στη ζήτηση μας τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κύριε Μπλέτσα, καλό σας πρωινό. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μπλέτσα.
1: Για να δούμε πού πηγαίνουμε. Είναι σίγουρα χαρτογράφητα τα νερά. Προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και ανησυχία το παρολίγον θερμό επεισόδιο μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, όπως προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανθρώπικ πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποίησε ένα κείμενο 3.800 λέξεων, μέσω του οποίου καλεί τους ηθήνοντες των κολοσσών της AI να περιορίσουν το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς διαβάζετε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα οι λόγοι είναι σύνθετοι και δεν μπορούμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να τους παραθέσουμε όλους. Θα σας πω τους δύο κύριους όμως, τις δύο κύριες κατευθύνσεις. Το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να δίνουν, θεωρούν ότι είναι σωστό να δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη ικανότητες αυτενέργειας. Με τα λεγόμενα αυτοδραστικά, τα agentic συστήματα που λέμε τώρα. Πήραμε λοιπόν έναν idiot savant, που είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, διότι έχουν διαβάσει οτιδήποτε έχει γραφτεί ποτέ από την ανθρωπότητα και μπορούν να το συνδυάσουν και να το μυρικάσουν με πολύ δημιουργικό τρόπο. Και τους δώσαμε δυνατότητες δράσεις. Ή τους δώσαμε συμβουλευτικές δυνατότητες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν την ουσία αυτών που τους λέει, που τους λένε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μια απάντηση. Όχι τη σωστή απάντηση, όχι την πραγματική απάντηση, μία απάντηση όμως αληθοφανή. Διότι βασίζονται σε οτιδήποτε έχουμε γράψει μέχρι στιγμής. Επομένως, αυτό είναι το επικίνδυνο. Όσον αφορά την ανθρώπινη τώρα, σας λέω ότι κατά 99% το κίνητρό της είναι το marketing. Είναι μπροστά σε μια μεγάλη δημόσια προσφορά στο χρηματιστήριο, μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές που έχουν γίνει ποτέ στον κόσμο. Επομένως, και θέλει να πει ότι αυτό που πουλάει είναι ιδιαίτερα ισχυρό, και από την άλλη, το γεγονός ότι θέλει να επιβραδύνει το ρυθμό έχει να κάνει κυρίως με το ότι αυτό θα μειώσει και τα έξοδα για τις μεγάλες εταιρείες, για τις δύο πρωτοπόρες αυτή τη στιγμή, που στα μάτια του κόσμου είναι η Anthropic και η OpenAI. Αυτό θα κάνει την Anthropic να φαίνεται πιο κερδοφόρα, επομένως θα δικαιολογήσει την υπέρογγη αξία χρηματιστηριακή στην οποία θέλει να προσφέρει τις μετοχές της.
1: Άρα δεν είναι αλτρουιστικά τα κίνητρα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όχι. Κοιτάξτε, όταν μπαίνουν τόσα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο να επικρατήσει ο αλτρουισμός. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια. Μιλάμε για 12 μηδενικά.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για νούμερα τα οποία η ανθρωπότητα δεν είχε μάθει ποτέ να χειρίζεται. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν τέτοιοι αλτρουιστές αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θέλω να είμαι λίγο κυνικός, δηλαδή, ξέρετε, όλοι έχουν τη τιμή, την τιμή τους, κάποιον η τιμή είναι πολύ μεγαλύτερη από τον άλλον.
0: Ακούτε τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, είναι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και είναι επίσης και διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος, κατά τη δική σας δήλωση κύριε Μπλέτσα, προφανώς θα είσαστε ένας από τους ανθρώπους που μπορεί ακριβώς να καταλάβετε τι είναι αυτή η πληροφορία που δίνουν αυτοί οι πανίσχυροι agents της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί μιλήσατε πριν για ανθρώπους τους οποίους δώσαμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουν έναν όγκο πληροφοριών που δεν μπορεί. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι, δηλαδή η αναγωγή στο εκατομμύριο ποιοι είναι?
2: Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι που φτιάχνουν αυτά τα συστήματα είναι συνάδελφοί μου, κομπιουτεράδες.
0: Ναι.
2: Εμάς μας βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα που μας δίνει είναι εύκολα επαληθεύσιμα. Όταν γράφει ένα πρόγραμμα, ξέρουμε αν το πρόγραμμα τρέχει ή δεν τρέχει και κάνει αυτό που του ζητήσαμε να κάνει. Όταν κάνει μια μαθηματική απόδειξη, ξέρουμε να επαληθεύσουμε αυτή την απόδειξη. Δεν ισχύει το ίδιο σε όλα. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα έχει κάνει μια προβολή, βλέποντας τις συγκεκριμένες δυνατότητες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε στενά πεδία, σε πολύ στενά πεδία, έχουμε γενικεύσει στο μυαλό μας τις δυνατότητες που έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λοιπόν ζητάμε από την τεχνητή νοημοσύνη να βρει στόχους σε ένα πόλεμο που τα πάντα πρέπει να γίνουν με ταχύτητα, κάτι θα μας ξεφύγει, θα βομβαρδίσουμε και κανένα σχολείο.
0: Όπως
2: μπορεί
0: αυτό
2: να
0: που
2: μας πούνε και κλιματίες πολέμου.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μας πούνε και κλιματίες πολέμου.
1: Όρια μπορούν να μπουν, κύριε Μπλέτσα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και η πολύκροτη υπόθεση που έγινε και γνωστή πριν από μερικές ημέρες με την κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία το λογισμικό του ChatGPT δραπέτευσε αυτόνομα από ένα ασφαλές περιβάλλον και απέκτησε πρόσβαση σε συστήματα που ανήκουν στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι,
2: βεβαίως. Δεν ήταν ασφαλές το περιβάλλον από το οποίο δραπέτευσε.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί ήταν το θέμα. Και ένα από τα πράγματα στα οποία θα θέλαμε να εστιάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Μιας και στην Ελλάδα δημιουργείται σιγά σιγά έτσι ένας τοπικός κόμβος κυβερνοασφάλειας ευρωπαϊκός, επειδή έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας εδώ, ξεκινάμε και μια Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας. Θα θέλαμε με τα συνεργασία με τα ερευνητικά Ινστιτούτα που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα, όπως είναι ο Αρχιμίδης στο Αθηνά, στην Αθήνα και άλλα πολλά, να εστιάσουμε στο κομμάτι κυβερνοασφάλεια για το AI. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκείνο που βλέπει είναι το AI σε εφαρμογές κυβερνών ασφάλειας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το αντίθετο. Πώς θα γίνει πιο ασφαλής η χρήση, διότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Και υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όταν βάλουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας, harness λέγεται στα αγγλικά αυτή τη στιγμή γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, εγώ μπορώ να σας το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν τους φορέσει ένα ζουλομανδία, μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα για να τα περιορίσεις. Πώς το φτιάχνεις αυτό το harness λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή μεγάλη ερώτηση και είναι κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και μικρότερες χώρες. Χρειάζεται μυαλό ανθρώπινο ακόμα εκεί.
1: Ηθικοί φραγμοί υπάρχουν, μπορούν να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη.
2: Όλα έχουν την τιμή τους. Mm-hmm. Όλα έχουν την τιμή τους και δυστυχώς όταν μιλάμε για 12 μηδενικά, η ηθική παίρνει δεύτερη μοίρα. Φυσικά και υπάρχουν ηθικοί φραγμοί και αυτό είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες συνεισφοράς της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να διαχειριστεί ανώτερες αφηρημένες λογικές κατασκευές όπως η ηθική που φτιάχνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Mm-hmm.
1: Διαβάζουμε διάφορες αναλύσεις ειδικών που εκτιμούσαν ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν επικίνδυνη για την ανθρωπότητα ενδεχομένως μετά από 20-30 χρόνια. Αυτές οι αναλύσεις τώρα κάνουν λόγο για επικίνδυνα πλέον δεδομένα τα επόμενα 1-2 χρόνια, συμφωνείτε?
2: Όχι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει πάντα να βάζουμε κάποια πράγματα να ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική δεξιότητα. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε στην παγκόσμια ηγεσία ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να φλερτάρουν με τη χρήση πυρηνικών όπλων, όταν έχουμε χώρες οι οποίες μπαίνουν σε πολέμους από τους οποίους βλέπουμε να μην υπάρχει εύκολη διέξοδος, και όταν αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να τους συμβουλεύσουν, παρεμπιπτόντως σε παιχνίδια πολέμου, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, επειδή δεν καταλαβαίνουν όλες τις συνέπειες, δεν κατανοούν τη μεγάλη εικόνα, βελτιστοποιούν το στόχο τους, που είναι η νίκη. Πατάνε το κουμπί πιο εύκολα. Επομένως, να κάτσω να ανησυχήσω αν θα με πιθανότητα 10%, αυτό και αν είναι γελίο, ο υπολογισμός της πιθανότητας θα μας εξαφανίσει τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα 5 χρόνια, τη στιγμή που έχουμε τόσα άλλα θέματα στον πλανήτη. Περάσαμε μια πανδημία. Είχε εκατομμύρια θύματα. Μπερδεύει ο κόσμος τον υπαρκτό κίνδυνο με τον υπαρξιακό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς υπαρκτούς κινδύνους και πάρα πολύ λίγους εντελώς υπαρξιακούς, και οι υπαρξιακοί κίνδυνοι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα έχουν να κάνουν με τα πυρηνικά όπλα. Δεν έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, αν βρούμε αρκετά μεγάλους ηλίθιους στην ανθρωπότητα οι οποίοι θα συνδέσουν αυτά τα δύο, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη με τα πυρηνικά όπλα, τότε έχουμε έναν υπαρξιακό κίνδυνο. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμά κανείς την ανθρώπινη λυθιότητα. Αυτό πρέπει να πω εγώ.
0: Μάλιστα, ναι, μας το είπε και ένας προηγούμενος συνομιλητής, ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, για την ανθρώπινη λυθιότητα, ότι είναι απέραντη, κύριε Μπλέτσα. Απλώς εδώ το ερώτημα είναι, γιατί έχετε βάλει μία σειρά από θέματα και πραγματικά και εγώ νιώθω σαν τον άνθρωπο που πρέπει να μπορέσει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που δίνουν οι agents της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι ικανότητες του είναι πολύ μικρότερες όταν έχουμε να μιλήσουμε με εσάς. Άρα λοιπόν, για να μην κάνουμε ένα ανόητο ερώτημα, έχουμε λοιπόν από πολλούς να περιγράφεται μια κοσμογονία που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, και ανάμεσά μας και μέσα στο ακροατήριο και στις ακροάτριες και τους ακροδές υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT ή κάποιο άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και σχεδόν μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Αυτός ο καινούριος κόσμος που αναδύεται θα είναι ένας κόσμος ο οποίος θα μειώσει τις ανισότητες, διότι είδαμε και σε μία πολύ πρόσφατη έρευνα σε όλο τον κόσμο ότι οι Έλληνες μαζί με τους Αυστραλούς και τους Αμερικανούς είναι από εκείνους που ανησυχούν περισσότερο για την επέλαση του AI.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι την απάντηση μπορείτε να τη δώσετε εύκολα. Κανένας δεν πιστεύει ότι στο άμεσο και εγγύς άμεσο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει τις ανισότητες. η τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον της αυθονίας που μας υπόσχονται στη Silicon Valley, δεν έρχεται, δεν είναι αρκετά κοντά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάμε εκεί. Δεν πρόκειται να θεραπεύσει τον καρκίνο τα επόμενα 5 χρόνια τελείως η τεχνητή νοημοσύνη. Και θα ήθελα να σας βάλω άλλο ένα έτσι θεωρητικό, νοητικό ερώτημα. Αν τα λεφτά που είχαμε ρίξει στην τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρήματα που πέφτουν εκεί, τα είχαμε ρίξει στην έρευνα ενάντια στον καρκίνο ή σε κάποια μορφή καρκίνου, ή εν πάση περιπτώσει, να σας πω, τον παγκρεατικό καρκίνο, στον οποίο μετά από πολλά χρόνια είχαμε τους τελευταίους μήνες κάποιες σημαντικές επιτέλους πρόοδους. Νομίζετε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα? Νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα. Αν αυτά τα χρήματα τα είχαμε ρίξει σε μαθηματικούς, θα είχαμε λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα μαθηματικά. Επομένως, να τα βλέπουμε όλα λίγο αναλογικά. Πρέπει να μπει ο έλεγχος που θα πρέπει να μπει είναι προς τους μεγάλους κολοσσούς αυτή τη στιγμή.
1: Έλεγχος...
2: Όχι στην πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Η αναζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αν θέλετε, είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα για τον άνθρωπο, το πώς δουλεύει η νοημοσύνη. Δεν ξέρουμε πώς δουλεύει η νοημοσύνη η ανθρώπινη. Τώρα αρχίζουμε να σκαλίζουμε λίγο την αρχή, τις τελευταίες λίγες δεκαετίες. Για μας είναι απόλυτα θεμελιώδες. Αν θέλετε, μέσα στη φύση μας να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα ή να προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε, και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι ποιος το κάνει, γιατί το κάνει και ποιος ελέγχει αυτόν που το κάνει. Και εκεί θα πρέπει να δούμε, όχι επιβράδυνση, έλεγχο στους μεγάλους κολοσσούς.
0: Μας γράφει η Λιάννα, χθες πρώτη φορά κατάλαβε το μηχάνημα, προφανώς κάποιο μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί, κατάλαβε ότι θύμωσα. Της απάντησε προφανώς σε κάποιο διάλογο, μη θυμώνεις ή κάτι τέτοιο.
2: Φυσικά, όταν γράφεις, ξέρετε, η γλώσσα, η ανθρώπινη γλώσσα είναι ένα από τα βασικά μέσα έκφρασης της νοημοσύνης. Δεν είναι όλη η νοημοσύνη όπως πιστεύουν ή όπως θεώρησαν από τα αποτελέσματα με τα πρώτα γλωσσικά μοντέλα. Δεν μπορεί να εχμαλωτήσει όλες τις ιδιότητες και τις λειτουργίες της ανθρώπινης νοημοσύνης, αλλά μπορεί να εχμαλωτήσει αρκετές. Γι' αυτό και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, σε κάποιες κατευθύνσεις, αν θέλετε, σε κάποιες έχουν δυνατότητες οι οποίες πολύ ξεπερνούν κατά πολύ το ανθρώπινο εγκεφάλι. Δεν είναι. Είναι μία μορφή νοημοσύνης, τελείως διαφορετική, ελλιπής για να απαντήσει, αν θέλετε, ή να λύσει τα προβλήματά μας, αλλά μας βοηθάει πάρα πολύ, όπως μας βοηθούν νοητικά οι υπολογιστές εδώ και ένα αιώνα περίπου.
1: Το γεγονός ότι υπάρχει μια διεθνής κούρσα ανάπτυξης της AI και ένας συνοαμερικανικός ανταγωνισμός δημιουργεί περισσότερη ανασφάλεια στο αν θα μπορέσει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.
2: Βεβαίως, διότι μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις με τελείως διαφορετικά αξιακά συστήματα. Μιλάμε για μια συζήτηση γενικότερη παγκόσμια, η οποία έχει ξεφύγει κατά πολύ από τα όρια της επιστήμης και οδηγείται ή άγεται υπό όρους marketing αυτή τη στιγμή. Επομένως, σωστά συμπεράσματα είναι δύσκολο να βγουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα μας πάρει όλες τις δουλειές και τα λοιπά, όπως οποιαδήποτε άλλη μορφή αυτοματοποίησης θα αλλάξει πάρα πολλά επαγγέλματα, ναι, θα καταστρέψει πολλά, θα καταστρέψει θέσεις εργασίας, το βλέπουμε ήδη, αλλά δεν πρόκειται να έχει, στη σημερινή της μορφή τουλάχιστον, την επιδραστικότητα της οποίας την οποία τις αποδίδουν αυτή τη στιγμή.
1: Μπορείτε, κύριε Μπλέτσα, να μας εξηγήσετε, να καταλάβουμε κι εμείς που δεν είμαστε οι δήμονες, τι ακριβώς συνέβη μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου και παρολίγο να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο? Τι λάθος πληροφορία δόθηκε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο?
2: Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν το έχω μελετήσει ακόμα και δεν μπορώ να σας πω.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, κύριε Μπλέτσα. Ακούτε τον Μιχάλη Μπλέτσα, τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, σε σχέση με όλες τις γνώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στην διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας που γνωρίζουμε. Αυτές οι γνώσεις πώς ενσωματώνονται αυτή την περίοδο στην τεχνητή νοημοσύνη? Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι αξιολογούν? Γιατί αν υποθέσουμε ότι ολόκληρες γενιές νεότερων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη πλανήτη. Απλώς ψάχνουν στον υπολογιστή τους, στο κινητό τους ή στο τάμπλετ τους για κάποιες πληροφορίες και δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια γνώση πρωτογενή. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος ακόμη και να αλλοιωθεί ή να παραχαραχθεί η ίδια η ιστορία του ανθρώπινου γένους ή ακόμη και κρίσιμες πληροφορίες για πολύ βασικά πράγματα και γεγονότα?
2: Βεβαίως.
0: Μπορείτε να μας απαντήσετε όμως μετά τους τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ, γιατί είναι 11.
2: Τεράστιος κίνδυνος γνωσιακής ατροφίας. Αν ρωτήσετε ένα κινέζικο μοντέλο τι έγινε στην πλατεία Tiananmen, θα σας πει δεν έγινε τίποτα. Έτσι, κάποιες φασαρίες λίγες με τους φοιτητές, τίποτα. Κάποιοι αναρχικοί, ας πούμε, πήγαν να διαμαρτυρηθούν, το κόμμα το φρόντισε και τέλειωσε. Αν δεν ξέρεις την ιστορία, τι θα μάθεις από αυτό? Οι Ρώσοι
0: Παρακαλώ να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Μας κάνετε τη χάρη να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφω.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σχολίασε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό είναι κατάφορη παράβαση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού 78χρονου Γάλλου αγνοωμένου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πολεμική αεροπορία της Πολωνίας αρχίζει επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία σύμφωνα με το στρατό της χώρας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Συζητάμε με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, είναι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και είναι ένας από τους ανθρώπους, από τους λίγους θα έλεγα στην Ελλάδα, που μπορούν να μιλήσουν για κυβερνοασφάλεια, για τεχνητή νοημοσύνη, ως διευθυντής πληροφορικής του Media Lab του MIT. Μας λέγατε για την γνώση και για τις πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Και μας λέτε, κύριε Μπλέτσα, ότι γίνεται μια αξιολόγηση των πληροφοριών. Υπάρχει όμως περίπτωση να περάσουν στην παγκόσμια γνώση κάποια fake news?
1: Κοιτάξτε, αξιολόγηση των πληροφοριών δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε υπάρχει στο διαδίκτυο μπαίνει στην εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Και αυτό είναι το πρόβλημα, διότι η αξιολόγηση της γνώσης δεν είναι εύκολο να γίνει, να αυτοματοποιηθεί. Χρειάζεται μεγάλη ανθρώπινη προσπάθεια. Γι' αυτό και συνήθως τα μοντέλα εκπαιδεύονται με όσο πιο μεγάλο όγκο δεδομένων μπορεί να βρει η κάθε εταιρεία και στη συνέχεια γίνεται έτσι ένα χτένισμα, μια βελτιστοποίηση των ικανοτήτων του για να εστιάσουν τις δυνατότητες του σε κάτι συγκεκριμένο. Γίνεται αυτό που λέμε ότι τους δίνεις κάποια προβλήματα και βαθμολογεί τις απαντήσεις τους έτσι ώστε να ξέρουν τι κάνουν σωστά και τι κάνουν λάθος. Δεν γίνεται. Το θίξατε πολύ σωστά. Δεν γίνεται πολύ μεγάλη αξιολόγηση της γνώσης με την οποία, πληροφορίας με την οποία, διότι δεν είναι όλη γνώση, πληροφορίας με την οποία εκπαιδεύονται αυτά τα μοντέλα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Κατά τη γνώμη σας, κύριε Μπλέτσα, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ενσωματωθεί στα σχολεία?
1: Ναι, προσεκτικά. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο να ζήσουμε, είναι μία μορφή πληροφορικής και αυτό. Επομένως θα πρέπει να ενσωματωθεί.
2: Από μικρές ηλικίες, δηλαδή από το δημοτικό?
1: Όχι τόσο πολύ. Έτσι όπως είναι στημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα την τεχνητή νοημοσύνη, διότι τα περισσότερα παιδιά τη χρησιμοποιήσουν για να κάνουν, ας πούμε, τις εργασίες που πρέπει να κάνουν για να εξαρχίζουν το μυαλό τους. Πολύ απλό. Δεν έχουμε τον τρόπο, αλλά θα πρέπει να τους μάθουμε σιγά σιγά και το πώς δουλεύει το τεχνητή νοημοσύνη από πολύ νωρίς και το πού μπορεί να είναι χρήσιμη και το πού δεν μπορεί να είναι χρήσιμη. Δεν είναι εύκολο, είναι κάτι το οποίο είναι μια ανοιχτή ερευνητική ερώτηση αυτή τη στιγμή, το πώς μπορεί να γίνει αυτό αποδοτικά, αλλά έχουμε πιο στενά παραδείγματα πιο πριν. Δηλαδή, το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε πλέον υπολογιστές για να κάνουμε αριθμητικές πράξεις δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε καθόλου τι σημαίνει να κάνουμε αυτές τις αριθμητικές πράξεις ή τι κάνουν οι υπολογιστές από κάτω για να μπορούμε να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα. Μιλάμε για κάτι βέβαια το οποίο είναι πολύ πιο δετερμινιστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο, έχει πολύ περισσότερη στατιστική μέσα και λιγότερους αλγορίθμους δετερμινιστικούς. Ανοιχτή ερώτηση. Πρέπει όμως. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα συναντήσουν αργότερα και η εισαγωγή του θα πρέπει να γίνει σταδιακά και επικοδομητικά. Αυτή τη στιγμή καταστρέφει τις γνωσιακές ικανότητες. Διότι τα παιδιά απλά δεν κάνουν το homework όπου μπαίνει την νοημοσύνη. Δεν κάνουν την εργασία στο σπίτι. Επομένως, ίσως και η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να εξελιχθεί. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Ίσως τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα στο σχολείο. Υπό επίβλεψη καθηγητού, έτσι ώστε να μην κόβουν δρόμο όταν πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να μην γράψεις κείμενο μόνος χωρίς κανένα βοήθημα, διότι δεν θα μάθεις ποτέ να γράψεις κείμενο και δεν θα μπορέσεις ποτέ να αξιολογήσεις αν το κείμενο που σου έγραψε την νοημοσύνη είναι καλό, για να πούμε το πολύ απλό.
2: Σε βάθος χρόνου εκτιμάτε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε βάρος της ανθρώπινης νοημοσύνης? Δηλαδή όχι. Θα αποφλακωνόμαστε όσο περνάει ο χρόνος?
1: Όχι. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Απλά εξαρτάται πώς θα το μετρήσετε αυτό. Θα το μετρήσετε στατιστικά. Ναι, πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει αποβλάκωση, αν θέλετε. Διότι mm-hmm. πάρα πολλοί κόσμος θα το χρησιμοποιήσει άκρητα για να κόψει δρόμο. Είναι στο εφικτό μας αυτό. Να κάνουμε πράγματα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό αυτοματοποιούμε, γι' αυτό βάζουμε μηχανές. Το θέμα είναι να έχουμε αυτό που λέμε συνεχώς, που έχει γίνει κλισέ. Βαριέμαι να το επαναλαμβάνω. Αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συμπληρώσουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη, όχι να την αντικαταστήσουμε.
2: Κύριε Μπλέτσα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ χρήσιμα όσα μας επισημάνατε. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, και τον ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, το ξέρεις, Νικολέτα, ότι έχεις λίγες μέρες προθεσμία?
1: Για ποιο πράγμα? Πολλά, γιατί έχω λίγες μέρες προθεσμία για πολλά.
0: Α, ναι, πρέπει να το διασαφηλίσω, έχεις δίκιο. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχεις περιθώριο να διορθώσεις πιθανά λάθη για την κύρια κατοικία, για την φοιτητική στέγη, για να διορθώσεις παραλήψεις που μπορείς να έχεις στις φορολογικές σου δηλώσεις.
1: Σε ενίκεια που καταβάλεις ή σε ενίκεια που εισπράττεις. Για να πάμε στον κύριο Ηλία Χατζηγεωργίου να μας βοηθήσει, να μας δώσει τα φώτα του. Φοροτεχνικός, κύριε Χατζηγεωργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές. Καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. 31 του εκπνέει η προθεσμία για να διορθώσουμε τυχόν λάθη.
2: Καλά, η προθεσμία για διορθώσεις τυχόν λαθών στις φορολογικές δηλώσεις δεν εκπνέει, με την έννοια ότι πάντα μένουν ανοιχτές για να διορθωθεί οτιδήποτε λάθος έχει γίνει, οποιαδήποτε παράληψη. Απλά η 30 Σεπτεμβρίου είναι η κρίσιμη ημερομηνία σε σχέση με την επιδότηση ενοικίου που θα δοθεί τον Νοέμβριο για τα ενοίκια που πληρώθηκαν από τους φορολογούμενους το 2025, όπως αυτά απεικονίζονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και διασταυρώνονται από το μισθωτήριο που έχουν με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που νίκιασαν. Είτε μιλάμε για κύρια κατοικία, είτε μιλάμε για φοιτητική στέγη, και αφού βέβαια τηρούνται και τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν οριστεί τον νόμο.
1: Όταν μιλάμε για λάθη, τι λάθη εννοούμε, δηλαδή λάθη στο ποσό, ας πούμε?
2: Όχι, και αφενός λάθη στο ποσό, γιατί λανθασμένα παρατηρήθηκε ειδικά πέρσι. Ελπίζω όχι φέτος, γιατί πολλοί επέλεξαν να υποβάλουν τις δηλώσεις μόνοι τους ή επίσης επέλεξαν να μην ελέγξουν τη δήλωση που υποβλήθηκε αυτοματοποιημένα από την ΑΔΕ με τις αυτόματα καθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις, όπου εκεί παρατηρήθηκαν πολλές φορές λάθη σε σχέση με τη συμπλήρωση του ενοικίου που έχει καταβληθεί από την οικογένεια, από τον ιδιοκτήτη, από τον ενοικιαστή του ακινήτου, όπου αντί να γράφεται το 12μηνο ενοίκιο, αναγράφονταν το μηνιαίο ενοίκιο. Και έτσι το σύστημα διάβαζε πολύ χαμηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία του ενοικιαζόμενου στο έντυπο Ε1 και προφανώς εκαθάριζε πολύ χαμηλότερη επιδότηση ενοικίου, γιατί επιδοτείται το 1/12 του ενοικίου που πλήρωσε μέσα στο 2025. Επίσης, ένα συνηθισμένο λάθος που παρατηρήθηκε ειδικά πέρσι, που ο συγκεκριμένος κωδικός στην πορεία των φορολογικών δηλώσεων προέγγιψε ότι είναι άκρος σημαντικός, έχει να κάνει με την καταγραφή του αριθμού μισθωτηρίου που έχει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη και έχει καταδεθεί στο τάξης. Αυτό γίνεται ώστε να γίνεται η διασταύρωση για την αυτοματοποιημένη εκαθάριση της συγκεκριμένης επιδότησης, γιατί να θυμίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη επιδότηση, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεν προβλέπεται υποχρέωση αίτηση. Θα γίνει δηλαδή αυτοματοποιημένα η εκαθάριση της επιδότησης βάσει των στοιχείων που φαίνονται στο έντυπο Ε1 του ενοικιαστή και διασταυρώνονται, όπως προαναφέραμε, και στο μισθωτήριο που έχει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη.
0: Τα ποσά της επιστροφής ενοικίου πόσα είναι, κύριε Χατζηγεωργίου?
2: Είναι το 1/12 που έχει καταβληθεί.
0: Ένα από τα 12 ενοίκια δηλαδή.
2: Απλά λέμε 1/12 γιατί είναι πόσο κατέβαλε στο 2025 συνολικά, γιατί μπορεί να άλλαξε το ενοίκιο, μπορεί να άλλαξε σπίτι, μπορεί να έρθουν λιγότερους μήνες και όχι 12 μήνες. Εδώ ο νομοθέτης σου λέει θα κάνω 1/12, θα διαιρέσω δηλαδή 12 και θα σου δώσω το νούμερο που βγαίνει. Αν είχαμε το ίδιο ενοίκιο 12 μήνες, θα πάρουμε πίσω αποζημίωση ενοικίου 1 μήνα. Με συγχωρείτε, το ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για κάποιον άγαμο που λαμβάνει την επιδότηση για τον εαυτό του, συν 50 ευρώ για τη σύζυγο, συν 50 ευρώ για κάθε πιστευόμενο τέκνο. Και αντίστοιχα προβλέπεται η ίδια επιδότηση και για την φοιτητική στέγη, όπου ξεκινάμε από το ανώτατο όριο των 800 ευρώ, πάντα με τη λογική βέβαια του 1/12 που θα αποζημιωθεί είτε ο γονέας, αν το σπίτι τον νοικιάζει ο γονέας και τηρούνται τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια και έχει συμπληρωθεί η δήλωση ορθά, είτε αντίστοιχα ο φοιτητής, αν την κάνει τη δήλωση μόνος του, γιατί μπορεί να τη κάνει ο φοιτητής να είναι και εργαζόμενος. Άρα πια θα πάρει δικιά του επιδότηση, δεδομένου ότι δεν είναι προστευόμενο τέκνο της οικογένειας.
1: Αυτό ισχύει και για τα ενίκια τα οποία δεν είχαν καταβληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού, γιατί υπήρχαν.
2: Δεν υπάρχει υποχρέωση ακόμα τα ενίκια να καταβάλλονται τραπεζικά. Και μάλιστα.
1: Πήρε παράταση.
2: Πήρε παράταση το συγκεκριμένο μέτρο. Πάμε στη λογική του να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου του 2027. Και αυτό το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί πρέπει να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης και να οριοθετηθούν πράγματα που γενικότερα όταν μιλάμε για καταβολή ενοικίου μεταξύ ιδιωτών, υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικές περιπτώσεις, ας πούμε όταν ο ενοικιαστής πληρώνει μια δαπάνη για το ακίνητο και αφαιρείται από το ενίκιο όταν καταβάλει κάποιο.
0: Από το να πάμε στις ειδικές περιπτώσεις πάντως, κύριε Χατζηγεωργίου, νομίζω ότι πρέπει.
2: Ο ενοικιαστής πληρώνει μια δαπάνη για το ακίνητο και αφαιρείται από το ενίκιο όταν καταβάλει κάποιο.
0: Από το να πάμε στις ειδικές περιπτώσεις πάντως, κύριε Χατζηγεωργίου.

0: Όπως επίσης και άλλες περιπτώσεις που νοικιάζει ο συγγενής των ανιψιών κτλ. Προφανώς και υπάρχουν περιπτώσεις που άλλο ενίκιο καταβάλλεται και άλλο ενίκιο δηλώνεται, αλλά θεωρώ δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά εδώ πάλι τι ερχόμαστε και λέμε, και το λέμε και σε ένα επαγγελματικό μελητήριο Αθηνών γενικότερα, και για τις δαπάνες του καταναλωτή, αλλά και για τα ενίκια των ιδιωτών. Αν δώσεις πραγματικό κίνητρο στον ενοικιαστή να απαιτεί, να εμφανίζεται το πραγματικό ενίκιο και όχι
1: στην παρούσα φάση, κύριε Χατζηγεωργίου, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, οι ενοικιαστές είναι πολύ δύσκολο να απαιτήσουν με έλλειψη ακινήτων που υπάρχει στην αγορά.
0: Αν υπάρχει κίνητρο, γενικότερα η αγορά θα μπει σε μια διαφορετική λογική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το μέτρο, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο τρόπο, θεωρώ ότι είναι πολύ λιγότερη διαφορά από αυτή που ακούγεται βάσει στατιστικού, το οποίο στατιστικό παίρνει τα κατευθυνόμενα μισθωτήρια και τα διαιρείδα των αριθμών των μισθωτήριων. Μέσα σε αυτά τα μισθωτήρια περιέχονται και πάρα πολλά μισθωτήρια που είναι όχι κατά βάση πραγματικά.
2: Μάλιστα. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου λοιπόν να γίνουν αυτές οι διορθώσεις, ώστε το Νοέμβριο να επιστραφεί το 1/12 των ενοικίων που
0: ακριβώς
2: κατεβλήθησαν το 2025.
0: Και να θυμίσουμε να έχει δηλωθεί ο αριθμός IBAN στο τάξης, είτε περιμένεις να λάβεις επιστροφή ενοικίου, είτε περιμένεις να λάβεις επιστροφή φόρου εισοδήματος, είτε δεν έχεις να κάνεις καμία απολύτως συναλλαγή να λάβεις κάτι από την ΑΔΕ, ας γράφεται ο λογαριασμός του IBAN μέσα στην ειδική εφαρμογή, γιατί πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποκρύπτει από την ΑΔΕ. Παλιότερα υπήρχε μια λογική να μην γράφω τον αριθμό IBAN για να μην το μάθει η ΑΔΕ και με ψάξει και κάνει και ράνει. Η ΑΔΕ έχει όλα τα στοιχεία πια των τραπεζικών λογαριασμών και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι άμα βάλεις ένα IBAN.
2: Άρα θα έλεγε τώρα ένα εξυπνάκι, αφού τα έχει όλα τα στοιχεία, γιατί να το γράφουμε, να το βρουν.
0: Επειδή έχουμε παραπάνω από ένα λογαριασμό, θα πρέπει να ορίσουμε στην ΑΔΕ ποιον λογαριασμό επιθυμούμε να έχουμε για αυτές τις περιπτώσεις.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγεωργίου.
2: Ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Και τον ευχαριστούμε.

0: Νικολέτα, το ήξερες ότι το 2025 στην Ελλάδα οι γεννήσεις ήταν 65.594, ενώ το 2024 ήταν 2.873 περισσότερες, όχι πολλές. Σε όλη την Ελλάδα το 2024 γεννήθηκαν 68.467 παιδιά. Δηλαδή από το 24 στο 25 η μείωση στις γεννήσεις είναι ποσοστό 4,2%. Σημαντική.
1: Βέβαια. Και θέμα της υπογεννητικότητας είναι πολύ σημαντικό στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας. Δεν είναι μειούμενος ο αριθμός των γεννήσεων και αν βάλει συγκριτικά και τον αριθμό των θανάτων, τα ποσοστά είναι πραγματικά ανησυχητικά. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές στη χώρα μας που δίνουν κίνητρα
0: στα νέα ζευγάρια. Μία σειρά από προβλήματα. Εάν δεν υπάρχουν παιδιά, θα κλείσουν σχολεία. Εάν κλείσουν σχολεία, αυτό δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα, διότι ακόμη και εκείνοι που μπορεί να μένουν σε μια περιοχή μπορεί να θελήσουν να μετοικήσουν, να μετεγκατασταθούν σε μια άλλη περιοχή που είναι κοντά τα σχολεία. Είναι μια σειρά από παρεπόμενα που δημιουργούνται. Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον κύριο Κώστα Ασκούνη, να μας μιλήσει. Κύριε Ασκούνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πολάτο. Καλημέρα σας, κύριε Κρητικού.
0: Να μας μιλήσει για την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας, που με έναν τρόπο δίνεται ένα κίνητρο, επιδοτείται, επιχορηγείται τις οικογένειες που αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν.
2: Ακριβώς. Όπως θα είπατε και στην εισαγωγή σας, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι μεγάλο για την χώρα μας και πρέπει να πω δεν αφορά μόνο την επαρχία, γιατί και ο Δήμος Καλλιθέας, που είναι ένας μεγάλος Δήμος, το 2024 είχε 538 γεννήσεις και το 25 493. Δηλαδή και οι μεγάλες πόλεις στο κέντρο της Αθήνας ή στις μεγάλες άλλες πόλεις, το πρόβλημα είναι πολύ έντονο. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε να σηματοδοτήσουμε ότι με τις μικρές μας δυνατότητες και δυνάμεις να συμβάλλουμε.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάτι, κύριε Δήμαρχε, σας διακόπτω, πριν μας πείτε το ποσό της επιδότησης. Αυτός ο αριθμός των γεννήσεων στο δικό σας Δήμο, στο Δήμο Καλλιθέας, πώς μετράτε? Ξέρουμε ότι δηλώνεται η γέννηση στο ληξιαρχείο. Πρέπει να έχει κάποιο μεευτήριο η Καλλιθέα?
2: Όχι, αυτοί που το δηλώνουν στο ληξιαρχείο, όπως πολύ σωστά, γιατί είναι κάτοικοι και δημότες της Καλλιθέας. Ναι. Όπου και να γεννηθεί.
0: Δεν δηλώνονται
2: παιδί,
0: όμως τα παιδιά στο ληξιαρχείο που υπάρχει στα μεευτήρια, τουλάχιστον.
2: Ναι,
0: στο νομό,
2: αλλά έρχεται μετά, έρχεται μέσα και το εγγράφει στην οικογένεια του μερίδα. Αυτά τα στοιχεία που σας λέω είναι πολύ.
0: Άρα λοιπόν είναι από δημότες Καλλιθέας. Μόνο 493 παιδιά το 2023.
2: Δυστυχώς. Και όπως το είπατε και για το 24 και το 25, οι συνολικές γεννήσεις είναι κάτω από το, είναι μείον 4,2 το 24 σε σχέση με το 25 σε όλη τη χώρα. Άρα είναι ένα μείζον, εγώ το λέω, μείζον εθνικό θέμα. Και εμείς πήραμε αυτή την απόφαση τον Απρίλιο του 2024 με το τότε νομοθετικό πλαίσιο. Και ενώ είχαμε την έγκριση ουσιαστικά από την αποκεντρωμένη, διάφορες γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και διαδικασίες να μην.
0: Τώρα τι χρήματα θα δώσετε,
2: ναι,
0: και σε ποιους?
2: Εμείς πήραμε λοιπόν, θα σας πω αμέσως, πήραμε λοιπόν μια απόφαση τέλος Αυγούστου και ήδη την επόμενη εβδομάδα θα δώσουμε στα πρώτα 30 άτομα. Να δώσουμε 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Αναδρομικά όμως από την 1η Ιουλίου του 2024. Διότι επαναλαμβάνω, εμείς την απόφαση αυτή την είχαμε πάρει από το 2024, δεν εγκρίθηκε τελικά. Πιέσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος έκανε αποδεκτή την πρόταση δικιά μου και κάποιων άλλων δημάρχων, αλλά και τη ΣΚΕΔΕ. Υπάρχει πλέον ρητή διάταξη στον καινούριο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στον Ιούνιο. Και έτσι λοιπόν εμείς πήραμε την απόφαση τέλος Αυγούστου, ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, οι προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι κάποιος κάτοικος και δημότης στην Καλλιθέα. Το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Και βάζουμε 27.000.
0: Και τα δύο ή ή κάτοικος ή δημότης.
2: Ή κάτοικος ή δημότης, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, ή κάτοικος ή δημότης. Να είναι μέχρι 27.000 εισόδημα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες μέχρι 19.000 ευρώ το εισόδημα το οικογενειακό. Την μονογονεϊκές οικογένειες έχει σημασία. Επίσης, για κάθε, για κάθε παιδί που επιπλέον γεννιέται θα δίνουμε 1.000 ευρώ. Πιστεύω ότι συμβάλλουμε με το μέτρο των δυνατοτήτων μας στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος.
1: Και θα δοθούν, θα δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2024 και εντεύθεν.
2: Από την 1η Ιουλίου του 2024 και μετά όλα αυτά τα παιδιά θα πάρουν το επίδομα αυτό. Το τονίζω, από την 1η Ιουλίου του 2024.
0: Μήπως είναι προεκλογικό το μέτρο, ρωτάει ο Λάμπρος, γιατί με τα 1.000 ευρώ μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται ένα πλέγμα περισσότερων μέτρων, περισσότερων παρεμβάσεων.
2: Ακριβώς, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μια συμβολική κίνηση, διότι το ζήτημα της υπογεννητικότητας και γενικότερα του δημογραφικού πρέπει να γίνει ζήτημα όλης της κοινωνίας. Και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας φορέας που είναι πιο κοντά στον πολίτη και νιώθει πολύ καλά τι σημαίνει υπογεννητικότητα, το είπατε πριν για τα σχολεία και ούτω καθεξής. Συμφωνώ μαζί σας. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να πούμε είναι η παιδική σταθμή, τα νηπιαγωγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ώστε να μπορέσει η μαμά και το ζευγάρι, όταν δουλεύουν και τα δύο, να υπάρχουν οι δυνατότητες το παιδί τους να το αφήσουν και να ασκήσουν και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτό. Ότι όλοι οι Δήμοι και ο δικός μας Δήμος έχει πάρει και συγκεκριμένα μέτρα για τις τρίτεχνες οικογένειες, για το κολυμβητήριο και για τις άλλες δραστηριότητες, τις οποίες το 2 παραδείγματος χάρη, στο 2 όταν μια οικογένεια έχει 3 παιδιά πληρώνει 0 και μετά το άλλο παιδί που έρχεται έχει επίσης και για τα άλλα ανάλογα με το οικονομικό εισόδημα που έχει η κάθε οικογένεια υπάρχουν κριτήρια ώστε και τα παιδιά να πηγαίνουν στο 2, να πηγαίνουν στο κολυμβητήριο και σε άλλες δραστηριότητες που έχει ο Δήμος. Χρειάζεται δηλαδή ένα πλέγμα πολιτικών, συμφωνώ. Αυτό είναι μια συμβολική κίνηση στο τα 1.000 ευρώ. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται ένα πλέγμα.
1: Θέλει μια ολιστική προσέγγιση σε κάθε περίπτωση. Τα χρήματα αυτά είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, από χρήματα της περιφέρειας. Πώς τα έχετε εξασφαλίσει?
2: Αποκλειστικά από το σπόρους του Δήμου.
1: Μάλιστα.
2: Από πόρους του Δήμου.
1: Και υπάρχουν και άλλοι Δήμοι, όπως διαβάζω, το Δήμος Ελληνικού που θα κάνει κάτι παρεμφερές.
2: Ναι, και οι άλλοι Δήμοι. Ναι, μετά από αυτή την απόφαση που πήραμε εμείς και την έγκριση που υπάρχει ρητή διάταξη στον νέο κώδικα, αρκετοί Δήμοι αποφασίζουν, γιατί βλέπω κάποιοι με έχουν πάρει τηλέφωνο, να τους δώσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα κριτήρια τα οποία έχουμε βάλει, και ανάλογα με τις δικές τους δυνατότητες να αποφασίσουν και αυτοί τι θα κάνουν.
1: Οι δημότες τι πρέπει να κάνουν? Όσοι δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα, κάνουν κάποια αίτηση?
2: Έρχονται στο πρωτόκολλο. Μόνο αυτό είναι το επιβαρυντικό, γιατί θέλουμε το πρωτόκολλο.
0: Αυτοπρόσωπη παρουσία.
2: Αυτοπρόσωπη παρουσία. Και από εκεί και πέρα τους έχουμε βάλει να φέρουν τη φορολογική δήλωση, το εισόδημα, κάτι τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολα. Ήδη η Επιτροπή έχει αξιολογήσει αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τους περίπου 30 πρώτες οικογένειες που θα δώσουμε το επίδομα.
1: Με ποια κριτήρια θα δοθούν στους 30 πρώτες?
2: Ναι, με αυτό που σας είπα, το φορολογητό εισόδημα ουσιαστικά αυτό είναι, και ότι είναι κάτοικος ή δημότης.
1: Όχι, λέω, πώς θα επιλεγούν οι 30 πρώτες οικογένειες?
2: Ήδη έχουν κάνει τις αιτήσεις.
1: Α, μάλιστα, έχουν κάνει τις αιτήσεις.
2: Όσοι έχουν όλα τα στοιχεία αμέσως τους αξιολογούν.
0: Το οικογενειακό εισόδημα μέχρι 27.000, μονογονεϊκή οικογένεια
2: 19.000. Ναι, και να είναι και κάτοικοι ή δημότες. Έχει σημασία. Οι δημότες πρώτα και μετά κάτοικοι, το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να βοηθήσει τους νέους που αποκτούν παιδιά, να είναι μια επιπρόσθετη βοήθεια σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
0: Ο Κώστας Ασκούλης, ο Δήμαρχος της Καλλιθέας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και τον ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς, Δημαρχέ. Βλέπεις, επιχειρείτε, αλλά το θέμα είναι το μοναδικό. Δηλαδή, εσύ και ως μητέρα και όλοι όσοι έχουμε παιδιά καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πραγματική βοήθεια στις οικογένειες τα πρώτα χρόνια και η βασική βοήθεια είναι οι μητέρες ή οι πατεράδες, όποιος κρατάει το παιδί, να μπορεί να έχει μια βοήθεια, είτε αυτό λέγεται στο σχολείο να μένει κάποιες περισσότερες ώρες, είτε στον παιδικό σταθμό και στον υπηαγωγείο που πολλά παιδιά κόβονται για εισοδηματικούς λόγους και φωνάζουν κάποιοι άλλοι ότι ναι, εμείς που δηλώνουμε όλα τα εισοδήματά μας κοβόμαστε και στο τέλος κάποιοι που φοροαποφεύγουν είναι αυτοί οι οποίοι υποφελούνται. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε και αύριο. Είναι η ώρα να χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ωραία. Α, είναι 12, ναι. Εντάξει. Δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος εδώ στο Earth News Radio στους 105,8.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Σχολίασε με ανάρτηση του Πρωθυπουργού στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα σε διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Η αξιοπιστιακή σταθερότητα είναι η βάση για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σημείωσε και κατέληξε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά τον χαιρετισμό του στο δείπνο χθες προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλειοκτητών. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στην ναυτική παράδοση Ελλάδας και Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη θέση που έχει κατακτήσει στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στην βενζίνη και στο ντίζελ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, η οποία θα υπογραφτεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πρωθυπουργός της Δανίας. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης, ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπερπτήσεων στη Γροιλανδία. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Η Πολωνία άρχισε προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις για την προστασία του εναέριου χώρου της το Σάββατο εν μέσω ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Πολωνικός στρατός. Ο στρατός επίσης ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού των συστημάτων αεράμινας και των συστημάτων ανίχνευσης και ραντάρ της χώρας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
5: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
6: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
7: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
8: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
9: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
10: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
11: This is Houston. Say again, please.
12: Houston, we have a problem.
13: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου. Θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
14: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
15: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
16: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
15: Έτσι.
17: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
18: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
19: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε 105,8 στο Earth News Radio, στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, η οποία αναδεύει το παρελθόν, ταξιδεύουμε σε διάφορες χρονικές περιόδους και σας λέμε διάφορες ιστορίες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του αρχείου της δημόσιας τηλεόρασης και θα ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που έγινε το 1976 από τον δημοσιογράφο Γιάννη Μητσόπουλο. 50 χρόνια πριν μπαίνει ο Σεπτέμβρης και η δημόσια τηλεόραση παρουσιάζει ένα χαλαρωτικό ρεπορτάζ για την καινούργια εποχή που ξεκινάει μόλις τελειώνει το καλοκαίρι.
20: Σεπτέμβρη, με καιρό γλυκό, αλλά και με τα πρώτα μηνύματα του χειμώνα στις δυτικές και στις βόρειες περιοχές, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά οι βροχούλες και η ψύχρα, τα φετινά καλοκαιρινά ξαφνιάσματα, δεν φαίνεται να συνεχιστούν για πολύ. Ο Σεπτέμβρης, βέβαια, είναι ο μήνας της μειωμένης τουριστικής κινήσεως. Ιδίως οι συμπατριώτες μας έχουν την τάση να ξανακλίνονται στα σπίτια τους μετά το τέλος του Αυγούστου. Και δικαιολογημένα. Γιατί αυτό το μήνα αρχίζουν τα σχολιά. Οργανώνεται η χειμερινή ζωή, μετακομίσεις, επαγγελματικές επαφές, χειμωνιάτικα οντίσιμο και άλλα κι άλλα. Απ' την άλλη μεριά, οι τουρίστες σιγά σιγά λιγοστεύουν. Γυρίζουν στα πάτρια εδάφη. Αλλά δεν είναι μόνο ο καιρός που βοηθάει για τις διακοπές του Σεπτέμβρη. Είναι και οι άλλες συνθήκες. Λιγότερος κόσμος στις πλάζ, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια. Τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα έχουν κάποιο άδειο κρεβάτι για σας. Στα εστιατόρια περισσότερη εξυπηρέτηση και στα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν. Μόνο που για τα σεπτεμβριανά ταξίδια πρέπει να προσανατολιστείτε προσεκτικά. Ξεκινήστε μάλλον για τον Νότο, δηλαδή Πελοπόννησο και Κρήτη, ή και για Δωδεκάνησα, Επτάνησα και Κυκλάδες. Αυτές τις εικόνες, όμως, δεν πρόκειται να τις συναντήσετε στη Βόρειο Ελλάδα. Γιατί αυτό τον καιρό, αυτή η γωνιά του τόπου μας αγαπάει τις φθινοπορεινές βροχές.
19: Το 1976, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος έλεγε ότι αρχίζουν οι τουρίστες να λιγοστεύουν. Πόσους τουρίστες θα είχαμε το 1976, γιατί τώρα έχουμε περίπου, κοντεύουμε τα 40 εκατομμύρια. Κάνα 2 εκατομμύρια. Αλλά μαζεύονταν εκεί στην πλατεία Συντάγματος, τους έβλεπε συνέχεια και με το που έμπαινε ο Σεπτέμβρης, μειώνονταν ο αριθμός τους και μας έκανε εντύπωση.

καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη και τώρα θα σας μιλήσουμε λίγο για την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές περιπέτειες. Αλλά εμείς θα κάνουμε μία στάση στην πολιορκία της από τους Οθωμανούς. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε 3 χρόνια μετά την άνοση της Κωνσταντινούπολης. Τότε ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ο Πορθητής, ζήτησε να γίνει η κατάληψη της Αθήνας. Η Αθήνα ανήκε 250 χρόνια πριν, από το 1204 και την τέταρτη σταυροφορία, στους Φράγκους, τους Καταναλούς και τους Φλωρεντίνους. Παρά το γεγονός ότι ανακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη μετά την άλωση της τέταρτης σταυροφορίας, αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η ελλαδική επικράτεια αποκαταστάθηκε. Συνολικά η Αττική ήταν μία από τις περιοχές που παρέμεινε ακόμα στους Φράγκους. Ο Δούκας Φραγκίσκος ο δεύτερος Ατσαγιόλη κλείστηκε στην Ακρόπολη για να την υπερασπιστεί, προσπαθώντας να κρατήσει την περιοχή και να μην παραδοθεί στους Οθωμανούς. Η πολιορκία άρχισε το 1456, το 1458 όμως τελικά παραδόθηκε στον εκπρόσωπο του Σουλτάνου. Και παρά το γεγονός ότι τότε δεν ήταν πάρα πολύ εύκολα τα ταξίδια και ήταν και επιλεκτικά, ο Μωάμεθ ο δεύτερος αποφάσισε να επισκεφτεί την Αθήνα, να δει από κοντά τον Παρθενώνα και να τον προσκυνήσει υπό την έννοια την πολιτιστική. Σε αντίθεση με τους Φράγκους, ο Μωάμεθ έδειξε μεγάλο σεβασμό στα αιρεά μνημεία. Φέρθηκε θετικά και στους κατοίκους της πόλης και τους παρέδωσε και ορισμένα προνόμια. Βέβαια, η Ακρόπολη δεν είναι όπως ήταν σήμερα, είχε πάνω κτίσματα και προσθέθηκε και ένας μιναρές, ούτως ώστε να υπάρχει και τζαμί στο Ερέχθειο. Στο Ερέχθειο, το οποίο ήταν ένας κλειστός χώρος που κατοικούσαν άνθρωποι, μπήκαν και οι χανούμισες του Χαρεμιού. Πολύ λογικά κάποιος θα πει, καλά έτσι τη σεβάστηκε. Θα πρέπει να σκεφτούμε με τα ίδια εκείνη της εποχής και όχι τα σημερινά. Πάντως ο Μωάμεθ ήταν διαβασμένος άνθρωπος, είχε γνώση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο βαθμό που θα μπορούσε να έχει. Η μαμά του ήταν χριστιανή. Δεν είναι η περίπτωση ενός ηγεμόνα που δεν ξέρει να διαβάσει και δεν έχει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Έτσι το 1458 τελειώνουν 2,5 αιώνες λατινικής κυριαρχίας. Ενσωματώνεται η Αττική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται η Ακρόπολη πλέον Οθωμανικό φρούριο, ενώ οι Φράγκοι το είχαν κάστρο, και εγκαινιάζεται και μια νέα περίοδος στην ιστορία της. Σε αυτή την περίοδο χτίζονται πάρα πολλά σπίτια τα οποία σταδιακά κάλυψαν όλη την επιφάνειά της. Η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας είναι πολλοί αιώνες, έτσι φεύγουμε πια από το Μωάμεθ. Σε αυτά τα σπίτια έμεναν μόνο Τούρκοι και κυρίως οι Φρουρά. Ήταν 300 άντρες που ονομάζονταν Καστριώτες. Έκριναν λοιπόν ότι λόγω της θέσης της και επειδή ήταν οχυρό και η έδρα του διοικητή είναι ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και στην πραγματικότητα οι χριστιανοί για να μπουν στην Ακρόπολη έπρεπε να έχουν ειδική άδεια. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια και φτάνουμε στην περίοδο που οι Βενετοί έχουν πόλεμο με την Τουρκία. Το 1684 γενικός αρχηγός των πάντων στην Ξηρά και στη θάλασσα διορίστηκε ο Φραγκίσκο Μοροζίνη. Ένας ο οποίος προέρχεται από δόγιδες, από στρατηγούς, από ναυάρχους, ακόμα και από πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης. Από πάρα πολύ μικρός έδειξε την έφεσή του στα στρατιωτικά. Τους πρώτους που ξεπάστρεψε από το Αιγαίο ήταν τους πειρατές, αλλά όποτε βρήκε απέναντί του και Οθωμανούς ήταν καταλυτικός. Μουσική
στον Βένετο Τουρκικό πόλεμο, επικεφαλής λοιπόν των στρατευμάτων του Μοροζίνη, επικεφαλής των μισθοφόρων, ήταν ο Ότο Βίλχεμ φον Κένιγσμαρκ. Αυτός είχε στήσει πολυβολία στο λόφο των Μουσών, στην Πνίκα και στον Άριο Πάγος. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, η Ακρόπολη ήταν φρούριο. Μέσα είχε υπερασπιστές, είχε στρατιώτες. Άρα βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης. Και από το λόφο των Μουσών, την Πνίκα και τα λοιπά, οι Βένετοι τη χτυπάνε με κανόνια. Αδιάκοπα, κοινικά. Αφού λοιπόν είναι στρατιωτικό στόχος, είχε και πυρίτιδα μέσα, πετυχαίνουν λοιπόν το Σεπτέμβρη, τέλος του μήνα, την πυρίτιδα αποθήκη και τα χάλια τα θαυμάζει ο παγκόσμιος πολιτισμός στους αιώνες που ακολούθησαν. Αυτή ήταν η κορύφωση μιας εκστρατείας που είχε ξεκινήσει το 1685. Οι στρατιώτες συγκεντρώθηκαν στη Βενετία, στον Ισάκη Λίντο, και ήρθαν προς τον ελλαδικό χώρο κάνοντας επιθέσεις, πολιορκίες, στηριζόμενοι σε ένα τρομερό ναυτικό και σε ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό πυροβολικό, ούτως ώστε σιγά σιγά να καταλάβουν την Πύλο, τη Μεθόνη, την Πάτρα, το Μιστρά, την Κόρυθο, τον Αβαρίνο, την Κορώνη, το Άργος. Μόνο στη Μονεμβασιά δεν τα κατάφεραν. Φτάνουν λοιπόν 2 χρόνια μετά στην Κόρυνθο και τότε τι κάνουνε. Εξετάζουνε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ο ισθμός ή ένας ισθμός, όχι αυτός που βλέπουμε σήμερα, για να μπορούσαν να περάσουν τα πλοία τους. Εκεί βλέπουνε ότι σε αυτή τη φάση το έργο θέλει πολλά χρόνια και πολλά χρήματα. Και δεν έγινε. Αποφασίζουν λοιπόν να συνεχίσουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα έρχονται και αρχίζει η πολιορκία όπως σας περιγράψαμε νωρίτερα. Οι Τούρκοι περιμένουν ότι θα δεχτούν βολές πυροβολικού. Έχουν ενισχύσει τα οχυρωματικά έργα πάνω στην Ακρόπολη. Έκτισαν και ένα πύργο δυτικά από το ναό της Αθηνάς Νίκης. Ενίσχυσαν τον προμαχώνα μεταξύ του ναού και του βάθρου του Αγρίπα για να έχουν και αυτοί μια συστοιχία από δικά τους κανόνια. Όμως, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν είχαν την άνεση να βρουν οικοδομικά υλικά. Οπότε τι κάνανε οι Τούρκοι? Κατεδάφισαν το ναό της Αθηνάς Νίκης και χρησιμοποίησαν πέτρες, χώματα και ό,τι πήραν από το ναό για να φτιάξουν ένα προμαχώνα. Απλά πράγματα. Οι Αθηναίοι, οι λίγοι κάτοικοι της Αθήνας εκείνη την περίοδο, με ποιους ήτανε? Φυσικά, επιτροπή από τους προκρήτους και τους προύχοντες επισκέφθηκε το Μοροζίνη, του έδωσε ό,τι πληροφορίες, στρατηγικές, τοπογραφικές, ό,τι άλλο ήθελε, διότι οι Αθηναίοι χριστιανοί δεν ήθελαν τους Οθωμανούς. Έμεναν κατά τα άλλα ουδέτεροι βέβαια, δεν πολέμησαν με κάποιον. Διότι πρώτον δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες, αλλά και αυτοί που μπορεί να είχαν μια εμπειρία ήξεραν ότι με όποιον και να πάνε, στο τέλος όποιος νικήσει, καλό δεν θα τους βρει. Τι κατέλαβαν εύκολα την Αθήνα, η Βενετία, αλλά έπρεπε να καταλάβουν και την Ακρόπολη. Ζήτησαν λοιπόν την παράδοση του φρουρίου, λέγοντάς τους ότι μπορείτε μετά να αποχωρήσετε με ό,τι μπορείτε να μεταφέρετε. Προφανώς ο Αγάς αρνήθηκε, διότι μετά από λίγο δεν θα μπορούσε να μεταφέρει το κεφάλι του. Η συνήθις ποινή ήταν ο αποκεφαλισμός τότε από τον Σουλτάνο. Και έτσι ξεκίνησε η πολιορκία της Ακρόπολης με 15 τηλεβόλα στο Φιλοπάπου, 9 στην Πνίκα και Ολμοβόλα στο λόφο του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά να χτυπάνε αδιάκοπα την Ακρόπολη. Ήτανε τυχαίο το χτύπημα στην πυρητιδαποθήκη? Ήτανε σκεμμένο? Δεν υπάρχει κανένα συμπέρασμα ασφαλές γι' αυτό.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι ένας λιποτάχτης τους είπε ή εχμάλωτος στους Βενετούς που είναι τα πορεομαχικά, ούτως ώστε να ξέρουν πού θα σημαδέψουν. Και η πληροφορία ήταν ότι τα έχουν βάλει στον Παρθενώνα, σκεφτόμενοι ότι οι χριστιανοί θα τους σέβονταν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παρθενώνας είχε γίνει και χριστιανική εκκλησία, στο όνομα της Παναγίας. Εάν όντως συνέβη αυτό, μάλλον το κόλπο δεν έπιασε. Πανηγυρίστηκε η ανατίναξη του Παρθενώνα από τους Βενετούς, οι οποίοι φώναζαν ζήτω η δημοκρατία, η δημοκρατία της Βενετίας δηλαδή. Διότι η έκρηξη ήταν τεράστια, αφού χτύπησαν αποθήκη πυρομαχικών, υπήρχαν αμέτρητα θύματα ανάμεσα στους Τούρκους, υπήρξε μια πυρκαγιά η οποία άρχισε να μεταδίδεται στα σπίτια που σας είπαμε ότι ήταν πάνω στην Ακρόπολη. Νερό πάνω δεν υπήρχε για να σβήσουν τη φωτιά, οπότε μπορείτε να κάνετε την εικόνα μιας περιοχής με σπίτια, τα οποία τότε ήταν ξύλινα, να καίγεται όλη τη νύχτα. Την επόμενη μέρα οι Τούρκοι παραδόθηκαν. Η Βενετική σημαία υψώνεται στα προπήλαια. Οι ιστορικές πληροφορίες λένε ότι όταν ο Μοροζίνη ανέβηκε για να προσκυνήσει και αυτό στο αιώνιο μνημείο του πολιτισμού, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ όταν είδε τα αποτελέσματα των επιλογών του.

Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Καταγράφεται και από τους χρονικογράφους της εποχής πόσο βαριά έγινε η καρδιά του. Και ήταν τόσο βαριά με αποτέλεσμα να πάρει μόνο ένα λιοντάρι από αυτό που βρήκε στην Ακρόπολη, ένα από την περιοχή του Θησίου, τον περίφημο Λέοντα του Πειραιά, που είναι ακόμα στην κεντρική πλατεία της Βενετίας. Και να πει στους αξιωματικούς του από τα αρχαία μνημεία ό,τι μπορούν να το κουβαλήσουν, να το πάρουν. Έτσι πάρα πολλά κομμάτια γλυπτά του Παρθενώνα και από άλλα μνημεία της Αθήνας την οποία κατέλαβαν οι Βενετοί είναι σε πάρα πολλά μουσεία της Ευρώπης και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ιταλία. Τα αποτελέσματα αυτής της ωραίας πολιτισμένης ιστορίας είναι ότι προφανώς καταστράφηκε παντελώς η στέγη του Παρθενώνα. Πέσανε τα 3/5 από τα ανάγλυφα του ζωοφόρου, οι 3 από τους 4 σικούς του ναού. 6 κύονες στα νότια, 8 στα βόρεια και ό,τι είχε απομείνει από την ανατολική πλευρά, εκτός από ένα κύωνα, έπεσε. Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι ο Παρθενώνας που χτίστηκε το 500 π.Χ. το 1687 που πήγε ο Μοριζίνη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ήταν ακέραιος σε τεράστιο βαθμό και σε αρκετά καλή κατάσταση. Χωρίς την παρέμβαση του Μοριζίνη, και αν δεν γινόταν και κάτι άλλο στα χρόνια που ακολούθησαν, θα βλέπαμε ένα εντελώς διαφορετικό ναό σήμερα, ο οποίος ενδεχομένως θα χρειαζόταν μόνο συντήρηση στη στέγη. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ούτως ή άλλως αργότερα η Αθήνα πάλι ξαναπέρασε στους Οθωμανούς. Η Έφη Γεωργοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λούιζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή «Μύθοι και γρίφοι».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον EcoScope σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδική Αραβία πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Να επανεξετάσουν την απόφαση να αρνηθούν τη χορήγηση βίζα σε Παλαιστινίους αξιωματούχους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ευρωπαίοι. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και ως εκπροσωπή, τονίζει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε ανάρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Μιλάγαμε νωρίτερα για την Ακρόπολη, η οποία βέβαια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από τα σχολικά βιβλία όλου του κόσμου και φυσικά δεσπόζει η φωτογραφία της, η οποία έχει γίνει εξώφυλλο, καρτποστάλ, άπειρα αφιερώματα και φυσικά είναι σε πάρα πολλές ταινίες. Η πρώτη ταινία, ξέρετε πότε γυρίστηκε στην Ακρόπολη? Το 1934, ήταν διεθνής παραγωγή, ήταν από την Αυστρία, Atlantis Film ήταν εταιρεία παραγωγής και είχε τίτλο «Ο Κοζάκος και τα Ιδόνι». Ήταν κατασκοπευτικό θρίλερ, μελόδραμα. Πρωταγωνιστούσαν ο Ιβάν Πέτροβιτς, η Γιαρμίλα Νοβόντνα και η Γκρέντα Μπάουρους. 1934. Ο Πέτροβιτς δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν ένας πολύ όμορφος, πολύ διάσημος και πετυχημένος καλλιτέχνης της εποχής, όπου έκανε τον Κοζάκο. Αυτός ήταν και τούλος της ταινίας, αναφερόταν ο Κοζάκος. Ήταν ο Βότνα, ήταν τραγουδίστρια, υψήφωνος και δικαιολογούσε το αϊδόνι που υπάρχει στον τίτλο. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο τίτλος της ταινίας ήταν «Ο Κοζάκος», που ήταν ο ηθοποιός, και το αϊδόνι είναι ο Βότνα. Το Αϊδόνι, η πρωταγωνίστρια, περιοδεύει στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Την ακολουθεί ο Κοζάκος, που τον υποδίωται ο Πέτροβιτς, γιατί είναι ο πρώην άντρας της. Έχουν χωρίσει, αυτός όμως είναι ερωτευμένος και την κυνηγάει για να τα ξαναβρουν. Έχει μαζί του και μία άλλη κυρία, η οποία κατασκοπεύει την πρώην γυναίκα της. Και αποστολή έχει να τον ενημερώνει για τις συναντήσεις της πρώην συζύγου του με άλλους άντρες. Η ταινία, οι λήψεις μάλλον, γυριστήκαν 23 και 24 Δεκεμβρίου το 1934. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1935. Ήταν η πρώτη ξένη ταινία, η πρώτη ταινία διεθνούς παραγωγής που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Φυσικά οι Έλληνες είχαν τεράστιο ενδιαφέρον. Ο κινηματογράφος σιγά σιγά ήταν στην άνοδό του. Ανοίγανε αρκετές αίθουσες, αν και γίνονταν προβολές και σε χωριά με υποέκτατες συνθήκες, μεταφέρονταν μηχανές λήψης. Την ώρα της λήψης ήταν και ελεύθερη η είσοδος στην Ακρόπολη. Όσοι μπορούσαν προσπαθούσαν να πάνε να δουν από κοντά τι γίνεται. Εννοείται ότι είχαν μαζευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι της Αθήνας. Η σκηνή στην Ακρόπολη στο περίπου είναι η εξής. Το Αϊδόνι, η πρωταγωνίστρια, ανεβαίνει στον Παρθενώνα για να προσκυνήσει. Πέφτει πάνω σε έναν ερασιτέχνη ζωγράφο, ο οποίος από τον Παρθενώνα ζωγραφίζει το Λυκαβιτό και όλη τη θέα που υπάρχει εκείνη την εποχή. Μη φαντάζεσαι τώρα πολυκατοικίες, κεραίες τηλεοράσεων και πολλά κτίρια, έτσι. Το 1934 το κέντρο της Αθήνας είναι γύρω από την Ακρόπολη και από το Παλάτι. Ο ζωγράφος λοιπόν αρχίζει και τη φλερτάρει και αυτή αρχίζει και του τραγουδά. Τι γινόταν όμως, είμαστε το Δεκέμβριο. Τη μία έχουμε ήλιο, την άλλη πέφτουν σύννεφα, κρύβουν τον ήλιο και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις μηχανές, τις καταγραφικές, δηλαδή τη βιντεολήψη. Και γίνονταν και πάρα πολλά δοκιμαστικά μέχρι να πετύχουν τις καιρικές συνθήκες και τον ήλιο όπως θα τον ήθελαν. Το καταπληκτικό ποιο είναι, ότι είχαν μαζευτεί τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω, αλλά ησυχία ήταν απόλυτη, πειθαρχημένοι όλοι οι στρατιώτες. Η Ακρόπολη γράφει την επόμενη μέρα, κάτω από την ιερά σκιά του Παρθενώνος, αντίκρυ από τα Σκαριάτιδας, αντίκησε χθες το πρωί η σάπτες των γερμανική η κάτωση φράση. Άχτουν, άχτουν σημαίνει αρχίζουμε. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, γυρίστηκε η πρώτη ταινία. Γίνανε εννοείται συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, όσοι θέλανε να μιλήσουν κτλ. Πολλά αυτόγραφα, πολλές φωτογραφίες,

και περισσότερες πληροφορίες για το τι απήχηση είχε στο ευρωπαϊκό κοινό αυτή η ταινία και τα πήγε καλά ή όχι, ειλικρινά δεν ξέρουμε. Υπενθυμίζουμε, ήταν αυστριακή ταινία και λίγο μετά και στην Αυστρία και στη Γερμανία μονοπολούσαν το ενδιαφέρον προπαγανδιστικές ταινίες γύρω από την ναζιστική ιδεολογία.

0: Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα και θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε έναν λίσταρχο ο οποίος είναι άγνωστος. Είναι ο Θανάσης Χωσάδας. Δεν έχει την έγκλη του Νταβέλη, του Γιαγκούλα και άλλων τρομερών λισταρχαίων. Το βιβλίο το έχει γράψει ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, Χρήστος Κιούπης, με τίτλο Θανάσης Χωσάδας, ο λίσταρχος του τρόμου και του χάους. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξέρω ένα λίσταρχο, επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και πέραν και δημοσιότητα στην εποχή τους. Έτσι, οι εφημερίδες τους αφιερώνανε πάρα πολύ μεγάλα άρθρα, γιατί ήταν τρομεροί εγκληματίες.
1: Έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ των εργασιών που έπρεπε να κάνω ήταν να βρεις μια πηγή και να αρχίσεις να την αναλύεις. Πήγα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Άρχισα και έψαχνα. Δεν έβρισκα τίποτα, δηλαδή δεν έβρισκα κάτι ενδιαφέρον. Σαν να με περίμενε. Βλέπω ένα φάκελο που έλεγε Θανάσης Χωσάδας. Λέω, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Θανάσης Χωσάδας? Mm-hmm. Αρχίζω και ξεφυλίζω λίγο τα αρχεία. Δεν καταλάβαινες τίποτα, γιατί ήταν μια γλώσσα που είναι πλέον ξεπερασμένη. Mm-hmm. Αλλά αυτό ήταν και το αντικείμενο της έρευνας που έπρεπε να κάνω. Δηλαδή να βρεις αποσπάσματα αρχείων και να αρχίσεις να τα μεταφράζεις στα νεοελληνικά. Είδα μέσα ούτε καν γερμανικά, γοτθικά.
0: Ναι, γιατί μιλάμε στην περίοδο της Βαβαροκρατίας. Τότε δρά ο Χωσάδας.
1: Είδα μέσα γαλλικά, είδα μέσα αγγλικά. Σκεφτόμουν πώς θα το κάνω και φυσικά πολύ κείμενο άγνωστο σε μένα που δεν μπορούσε να καταλάβεις τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, το θεώρησα πρόκληση. Το πήρα και άρχισα να το επεξεργάζομαι. Και εκεί λοιπόν διαπιστώνω ότι εκτός από τους γνωστούς λισταρχαίους που λες και εσύ, υπάρχει ένας λίσταρχος που δεν τον ξέρει κανείς. Ονομάζεται Χωσάδας. Κάποιοι το γράφουν με όμικρον, κάποιοι το γράφουν με ωμέγα. Το λένε Χουσιάδα. Εγώ προτίμησα το ωμέγα, να πω την αλήθεια, που ήταν και έτσι όπως τον γράφανε οι χωροφύλακες εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, ο Χωσάδας, ας κρατήσουμε αυτό το όνομα, είναι κυρίως εκείνη ένας πραγματικά φοβερός και τρομερός λίσταρχος, αλλά πριν πάμε σε αυτό, καλό είναι να μας πει λίγο λέει ο Χρήστος για την ληστοκρατία. Η ληστοκρατία ξεκινάει αμέσως μετά την απελευθέρωση και τον ερχομό του Όθωνα, γιατί υπάρχει παράδοση. Έχουμε τους κλέφτες, έτσι. Είναι άλλο οι αρματολοί, είναι άλλο οι κλέφτες. Και αυτοί οι οποίοι δεν ενσωματώθηκαν στον Οθωνικό στρατό. Κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, έτσι μην είμαστε υπερβολικοί, ανεβήκανε στα βουνά και γίνανε λίσταρχοι. Τι σημαίνει λίσταρχος?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η Ελλάδα μετά το 1821. Θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί το νεοσύστατο κράτος, το ελληνικό κράτος, έτσι, χαρακτηρίζεται εν διαλύση. Μόλις λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία του. Τι έχουμε? Ας γυρίσουμε λίγο, ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε εκείνη την εποχή. Έχουμε εμφύλιους πολέμους της περίοδου 1823-1825. Έχουμε τη δολοφονία του Καποδίστρια. Έχουμε την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υβριδικό, ας πούμε, κράτος ελληνικό εκείνης της εποχής. Αυτή όλη η ιστορία, ο τρόπος που έχει... Α, και να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα κράτος εξαθλιωμένο.
0: Και δεν αφήνει διοικητικές δομές η Οθωμανική Αυτοκρατορία για να τις κληρονομήσει,
1: ναι,
0: το κράτος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για το άλλο 1821. Αυτό το άλλο 1821 είναι άμεσα συνυφασμένο με το ληστρικό φαινόμενο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχουν δομές. Τι προσπαθεί να κάνουν οι βαβαροί που έρχονται στην Ελλάδα, στην ουσία να στήσουν κράτος από το μηδέν. Να θυμίσουμε λίγο.
0: Συγγνώμη. Ο Καποδίστριας πάει να στήσει κράτος από το μηδέν.
1: Ο Καποδίστριας δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνει. Κάτι έχει στήσει και το συνεχίζουν, ναι, οι βαβαροί. Γιατί από τη δολοφονία του μέχρι να έρθουν, είχαμε άλλο συσσαγωγικά εμφύλιο, έτσι. Ένα χάος είχαμε.
1: Φυσικά.
0: Οπότε, χάος. Ό,τι και αν είχε στήσει, διαλύθηκε.
1: Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Θυμίζω ότι οι Βαβαροί, για να μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση, προχωρούν στη λεγόμενη αποστρατεία. Τι είναι η αποστρατεία? Είναι ο αποκλεισμός μεγάλου μέρους των οπλαρχηγών και των στρατιωτών της Επανάστασης με τη διάλυση των στρατιωτικών σωμάτων. Αυτή η ιστορία τι έχει ως αποτέλεσμα? Να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί που είχαν όπλα και ζούσαν με όπλα, γιατί δεν είχαν κάτι άλλο μάθηνας να κάνουν, να βρίσκονται στην ουσία υπό εξαφάνιση, να έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τη μεγάλη πλειοψηφία των στρατιωτικών, να σας ονομάσουμε έτσι? Δεν είχανε να ζήσουν, δεν είχανε απολαβές. Σε όλα αυτά προσθέστε το πολιτικό περιβάλλον.
0: Δεν έχουν απολαβές, δεν έχουν χωράφια, δεν έχουν ζώα.
1: Εκεί θα φτάσουμε.
0: Αυτά τα δύο ήταν που τους βγάζανε στην αγορά, έτσι. Δεν έχουν ούτε αυτά.
1: Η γη λοιπόν, όσο υπήρχε, περνάει στα χέρια των Τζιφλικάδων, περνάει στα χέρια των μοναστηριών. Τα Οθωμανικά κτήματα εθνικοποιήθηκαν. Το κράτος αντικατέστησε στην ουσία τους Οθωμανούς φεουδάρχες της ιδιοκτησίας, που ήταν όμως χέρσες και καλλιέργητες. Για τους εξαθλειωμένους αγρότες, η ένταξη σε μια ληστρική συμμορία φάνταζε ως η μόνη διέξοδος. Για να καταλάβουμε, το λέω αυτό, το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
0: Εντάξει, συμπληρώνω
1: εποχής.
0: Εγώ ότι δεν το κάνανε όλοι, δεν χωράγανε και όλοι, αλλά κάποιοι γίνανε και ήταν μεγάλος ο συνολικός αριθμός.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε τους λησταρχαίους. Ποια είναι η δράση τους, τι κάνουν καθημερινότητα ενός λησταρχού, ποια είναι?
1: Αχ.
0: Το project plan.
1: Το project plan.
0: Της λησταρχίας.
1: Λοιπόν, το project plan.
0: Λοιπόν, ζωοκλοπές σίγουρα, έτσι.
1: Ναι. Το βασικό είναι οι ζωοκλοπές, γιατί δεν υπήρχε και τίποτα άλλο να κάνουν. Το ποιο ήταν? Οι κλοπές εμπόρων.
0: Κλέβανε τα καραβάνια που...
1: Ότι, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να ζήσουν.
0: Απαγωγές.
1: Απαγωγές.
0: Γιατί απήγαγαν?
1: Για λίτρα. Για λίτρα. Κάπως έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε τώρα και στο συγκεκριμένο λίσταρχο, είναι και η ζωή του Χωσάδα. Αυτός είναι ο Χωσάδας. Ένας άνθρωπος που κάνει ληστείες, ένας άνθρωπος που κλέβει εμπόρους, ένας άνθρωπος που έχει μια ομάδα πίσω του, σέρνει μια ομάδα πίσω του και στην ουσία μέσω αυτής της ομάδος καταφέρνει να επιβιώσει. Αυτό είναι ο λίσταρχος.
0: Νομίζω ότι επειδή διάβασα το βιβλίο σου και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό και σπάνια περίπτωση να βλέπεις και πάρα πολύ αρχείο μέσα για όσους ενδιαφέρονται να βλέπουν πώς ήταν τα αρχεία, έχει και κάτι το οποίο δεν είναι ότι δεν είναι πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό και σπάνια περίπτωση να βλέπεις και πάρα πολύ αρχείο μέσα για όσους ενδιαφέρονται να βλέπουν πώς ήταν τα αρχεία, έχει και κάτι το

0: είναι στο Ελευθεροχώρι, γιατί ο λίσταρχος αυτός έχει ως βάση, έχει ως ορμητήριο την περιοχή της Δρούμελης, αναφέρεται στη φράση, από τα αρχεία το διαβάζω, εκόρεσαν και τρία κορίτσια. Άρα οι βιασμοί ήταν ένα από τα, ήταν σήμα κατά τεθέν του συγκεκριμένου λίσταρχου εκείνης της εποχής. Τώρα, θέλω
1: και
0: να σε πάω...
1: γνωρίζοντας και τα ήθη της εποχής, τρία κορίτσια που οι οικογένειές τους είπαν ότι βιάστηκαν. Μπορεί να ήταν περισσότερα.
0: Φυσικά.
1: Το κρύβαν, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, έχει δολοφονήσει και βαβαρούς, ε?
0: Ναι.
1: Ο Κράους ποιος ήταν που δολοφόνησε?
0: Ο Κράους είναι ένας λοχαγός του Βαβαρός και νομίζω ότι αυτή η δολοφονία είναι η αρχή του τέλους της δράσης του Χωσάδα. Τώρα πρέπει να τα
1: να το δούμε
0: αναλυτικά αυτό το θέμα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, όλοι αυτοί οι λίσταρχοι έχουν 4-5 χρόνια δράση περισσότερη, να ξέρετε. Αν πάτε στο αυτοσχέδιο κλιματολογικό μουσείο που υπάρχει στο Γουδί στο Νεκροτομείο, έχει πολλά κεφάλια λίσταρχων μέσα. Γιατί τότε τους αποκεφάλιζαν και κάποια διατηρήθηκαν στη Φορμόλη. Νομίζω πρέπει να είναι 5-6 λίσταρχοι ακόμα εκεί, έτσι.
0: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά ονόματα μέσα. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο, διαπιστώνει κανείς. Βλέπει κανείς διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα να μείνουμε σε αυτό που λες.
1: Στον Κράους.
0: Στον Κράους, τη δολοφονία του Κράους. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Είναι η αδυναμία για άλλη μια φορά των χωροφυλάκων και εθνοφυλάκων να βάλουν τέλος στη δράση του συγκεκριμένου λίσταρχου και της συμμορίας του. Θα πω έτσι μερικά που θυμάμαι χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Αυτός ηγείται ομάδας 90 ανθρώπων. Mm-hmm. 90 τάκτων. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμος, θα μπορούσε να πει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έχει
1: από
0: γίνει τώρα...
1: Είναι κάπου στο Μεσολόγγι γίνονται.
0: Κοντά στο Μεσολόγγι.
1: Το 1835.
0: Είναι στην περιοχή Σκαλή, αν θυμάμαι καλά. Κοντά στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, τώρα τι έχει γίνει. Α, δούμε. 20 Ιουλίου διαβάζουμε. Σε επιστολή προς τη Βασιλική Γραμματεία του Κράτους σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο κυβερνήτης του Μηχανικού, ο οποίος επικαλείται την αναφορά του ενός υπομήραρχου, αναγνωρίζει ότι η διαχείριση, λέει, είναι προβληματική. Οι εντολές από το Υπουργείο Πολέμου το 1835 για συνοδεία αξιωματικών του μηχανισμού δεν τηρήθηκαν για να μείνει ακάλυπτος ο σταθμός στο Μεσολόγγι. Κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν, δεν θα μπορούσαν να διατεθούν για την κάλυψη περισσότερο από δύο άνδρες. Μια έφυπη.
1: Έδωσαν δύο άντρες να προστατεύουν τον Κράους, τον Μηχανικό, και ο Χωσάδας είχε 90.
0: Είχε 90. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή, αποδίδεται η δολοφονία του Κράτους στη μεγάλη απόσταση από το Μεσολόγγι και στο σημαντικό αριθμό των ληστών. Επισημαίνει ότι τη φρουρά της πόλης δεν μπορούσε να πράξει τίποτα περισσότερο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια δράση που δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί. Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις.
1: Συγγνώμη, μιλάμε για το 1835. Η λισταρχία τελείωσε το 1925. Έχουμε ακόμα 90 χρόνια μπροστά μας που κυριαρχεί η λισταρχία. Και την τελείωσε ο Πάγκαλος στην πραγματικότητα με τον νόμο περί αμνηστίας που έβγαλε. Όπου ο ένας κάρφωνε τον άλλον.
0: Ακριβώς. Ο ένας καρφώνει τον άλλον, εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, όποιος κάρφωνε τον άλλον έπαιρνε αμνηστία. Έτσι, οπότε αλληλοκαρφώνονταν.
0: Και φαντάζομαι και κάποιο χρηματικό ποσό, και σε κάποιες περιπτώσεις, αν θυμάμαι καλά,
1: γινόταν και συγγνώμη.
0: Γινόταν ακριβώς. Περνούσε στην απέναντι πλευρά που ήταν το κράτος. Δηλαδή, αναφέρεσαι χαρακτηριστικά τους ρετζέους, οι οποίοι δολοφόνησαν ανθρώπους.
1: Έτσι,
0: και στη συνέχεια έγιναν αυτοί. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Άλλη φορά θα σου πούμε για τους ρετζίους, είναι καταπληκτικό. Γίνανε αστυνόμοι και ως αστυνόμοι κάνανε την πρώτη ληστεία χρηματοαποστολής.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια φοβερή ιστορία από τα αρχεία του κράτους για το συγκεκριμένο λίσταρχο, που είναι η ληστεία ενός πλούσιου εμπόρου της περιοχής της Ναυπάχτου. Αυτός δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας. Περιγράφεται λεπτομερώς πώς έγινε η εισβολή στο σπίτι του στην Ναύπακτο, το πώς απήγαγαν τη γυναίκα του, το πώς πήρανε ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Είναι συγκλονιστικές οι αφηγήσεις των χωροφυλάκων της εποχής και δείχνουν το ανεξέλεγκτο της κατάστασης. Και γιατί
1: μα ήταν και ανεξέλεγκτη, και με αυτό θα κλείσουμε. Δηλαδή, τι μπορούσε να κάνει ένας τσιφλικάς όταν ο άλλος ερχόταν με 90 άντρες? Μόνο ένα πράγμα μπορούσε.

0: μπορούσε να κάνει. Και αυτό κάνανε. Τους πληρώνανε για προστασία. Και του έλεγε, αφού είσαι λίσταρχος, πάρε και αυτά από μένα να με προστατεύεις και να μην με ενοχλείς. Ο Σερπιέρι, νομίζω, ήταν από τους πρώτους που το έκανε αυτό στο Λαύριο.
1: Έχει σημασία επίσης να δούμε το γεγονός γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συλληφθούν οι λισταρχαίοι. Υπάρχει μια εξήγηση που έχει σχέση με τους νομάδες κτηνοτρόφους. Τι ήταν αυτή στην ουσία, θα το πω πολύ απλά, γιατί κανείς δεν είχε τον έλεγχο αυτής της κατάστασης. Ήταν το κινητό καταφύγιο των λισταρχαίων. Ήταν ένα φυτώριο λιστών. Και γιατί λέμε ότι ήταν ένα φυτώριο λιστών και δεν μπορούσε κανείς να τους βρει? Θυμίζω ότι οι νομάδες κτηνοτρόφοι μετακινούνταν από περιοχή σε περιοχή. Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτούς να κρυφτούν σε ένα...
0: Στα καλημέρια τους.
1: Και δεν ήταν εύκολο να τους βρεις. Νομίζω πολύ αργότερα θα προσπαθήσει το κράτος να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, δηλαδή με καταγραφή πόσοι είναι οι κτηνοτρόφοι, για να ξέρουν που κρύβονται, για να βρουν τους λισταρχαίους. Εκεί κρύβονταν οι λισταρχαίοι, και κρύβονταν επίσης οι λισταρχαίοι σε σύνορα που ήταν
0: στην Τουρκία.
1: Ναι, ας πούμε στους Οθωμανούς. Έτσι, δηλαδή
0: όταν τους πλησίαζαν,
1: περνάγανε στο άλλο κράτος, περνάγανε στην άλλη περιοχή και ήταν.
0: Και ησυχάζανε.
1: Μπορώ να πω και ένα τελευταίο?
0: Ναι, να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον κοινωνικό ληστή. Νομίζω το βιβλίο αυτό θέλει να δείξει στην ουσία. Ποιος είναι ο κοινωνικός ληστής? Είναι αυτό με την ερμηνεία που δίνει ο Hobbes Mahon. Δηλαδή, αν αυτοί οι ληστές, οι κοινωνικοί ληστές, όπως τους ονομάσαν μετά από πολλά πολλά χρόνια, αποδίδουν μέρος των κλεμμένων στις τοπικές κοινωνίες,
0: δηλαδή,
1: οι ρομπέν των δασών, ή αν αυτός ο συγκεκριμένος λίσταρχος και οι λίσταρχοι της Ελλάδος γενικότερα έχουν καμιά σχέση με τους λεγόμενους κοινωνικούς ληστές. Νομίζω ότι από το βιβλίο θα έχουμε απαντήσεις.
0: Ωραία.
1: Όποιος το διαβάσει,
0: εντάξει,
1: θα έχει απάντηση.
0: Να μην τη δώσω εγώ, το διάβασα και νομίζω ότι θα κάνω καθένα συμπεράσματά του. Λοιπόν, του Χριστοκίου Πιθανάσης Χωσάδας, ο λίσταρχος του Τρόμου και του Χόους, από τις εκδόσεις Λυκόφος. Ευχαριστώ, Χριστό.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Γεια.

0: Στον επίλογο της εκπομπής θα αναφερθούμε στο Θάνο Ανεστόπουλο. Είναι ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος που έγραφε μουσική, αλλά κυρίως έγραφε τους στίχους στο συγκρότημα Διάφανα Κρίνα. Έφυγε και αυτός, δυστυχώς πολύ νέος, το 16, και ήτανε Σεπτέμβρης. Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο από το θάνατό του, το Αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης έφερε μπροστά και στα social media και στην ιστοσελίδα του μια εμφάνιση του Θάνου Ανεστόπουλου που έγινε στο Γκαγκάριν τον Ιούνιο του 2011. Δεν θα τον ακούσουμε αμέσως να τραγουδάει, έτσι θα κλείσουμε. Θα τον ακούσουμε υπό τους ήχους ενός βιολιού να απαγγέλει στίχους. Εγώ θα έλεγα ποίηση.
1: Ας πιούμε τούτο το κρασί, αυτή τη ζέση. Φανά, το όνομα. Στο θάνατο του χειμώνα. Ας τραγουδήσουμε για αυτά που θα έπρεπε να φέγγουν, για όσα αγρυπνήσαμε, για τα χαμένα κορίτσια, τις μοιραίες γυναίκες. Ας χλεβάσουμε την πατοδυναμία των θεών. Ας θυμηθούμε το παρελθόν που έντρομο κρύφτηκε στην έρημη ψυχή μας. Κάτι μεγάλα καρφιά που μας πληγώνουν τα χέρια και μας κεντούν το τέλος. Ας τα πετάξουμε σε στεγνωμένο πέλαος, να λιώσουν, να θαυτούνε. Να πάμε εκεί που θα βρούμε εξαίσια μονοπάτια, που θα ανθίζουνε τα φλογισμένα βήματά μας, που θα χτυπιέται η σκέψη μας με τον ανθό του ονείρου και η αγάπη θα μας κρατάει το χέρι μέχρι να βγούμε έξω, έξω, έξω στο φως, στο δικό μας φως, εκεί που δεν μπορούν να μας στερήσουνε ούτε το όνειρο, ούτε τον αγώνα. Καλησπέρα.
0: Ο Θάνος Ανεστόπουλος, κυρίες και κύριοι, με έναν τρόπο που άρχισε τη συναυλία του στο Γκαγκάρι το 2011, πριν καν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, ανακοίνωσε ο ίδιος τη βαριά του ασθένεια στο Facebook τότε, το 2015, και τράβηξε αυτό το βαρύ μονοπάτι, έχοντας δίπλα του πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολλούς που θαύμαζαν και το συγκρότημα και τον ίδιο και τη μουσική του. Από τα πολλά που είχε πει, ας κρατήσουμε μόνο ένα. Δεν θα υπάρξει ποτέ θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου.
0: Εύφη Θεοδωροπούλου, Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρης Πετρόπουλος στην σημερινή ομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: μαζί. Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, με τη Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές και τη Scope να ανεβάζει την πιστολεπτική βαθμίδα στο BBB+, επίπεδο που η Ελλάδα είχε να κατακτήσει από το 2010. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Οι οίκοι αξιολόγησης επισημαίνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του δημόσιου χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, την ανάπτυξη και την αύξηση των επενδύσεων. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει στο Παρίσι, όπως δήλωσε ο Μανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρωτώντας ποιος του απαγορεύει να το κάνει. Ο κύριος Τσουκαλάς επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν χαρακτηρίζει λαϊκισμό τις σχετικές προτάσεις. Τώρα είναι αναγκαίο δημοσιονομικά συνετό και θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ όταν το ΠΑΣΟΚ το προτείνει είναι λαϊκισμό. Κύριε Πρωθυπουργέ, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ανακαλεί με δήλωσή του στο ΕΞ την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. Δηλώνει παράλληλα ότι στέκεται απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες. Ο κ. Μπελέρης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι απομόνωσε την συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της τοποθέτησής του, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, λανθασμένη εικόνα και τις θέσεις του. Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και το Βόρειο Ατλαντικό, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντριξεν. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Εγκληματική οργάνωση που διέπρεπε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική, εξάρθρωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμα 5 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίν, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Ντέπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Deb Gleman.

Γεια σας. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά. Ήρθα κι εγώ. Λίγο καθυστερημένα βέβαια. Γιατί ήμουν στα πίτσα δύο εβδομάδες. Να το πω, να μην το κρύψω για επισκευή. Όλα καλά. Είναι η πρώτη εκπομπή μιας νέας σεζόν που ελπίζουμε να πάει καλά. Και θέλω έτσι πριν ξεκινήσω και πριν αποκαλύψω τους καλεσμένους μου, να χαιρετήσω τον Γιάννη Πρέντεζη που είναι ο ηχολήπτης μου και την Αθηνά Σαλούστρου που είναι η γενική κουμανταδόρος εδώ στο στούντιο, και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον διευθυντή μου, τον Βασίλη Αδαμόπουλο, που ξεκινάμε μαζί αυτή την ωραία χρονιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα σύμπαν.

0: Όπως καταλάβατε, δεν ξέρω όσοι καταλάβατε, τι έχω δίπλα μου. Έχω από τη μία μεριά την Κατερίνα την Καραβάτου και από την άλλη μεριά τον Χρήστο Φερεντίνο. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Γεια σου Ντέπι μας.
2: Ντέπι μας, τι γίνεται?
0: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Χαίρομαι πολύ που μου, πιστεύω να έχετε ένας θεουρλίδες, έτσι.
1: Α, κάτσε περίμενε. Με τι μπήκες, με δεξί ή αριστερό?
2: Εγώ πάντα με δεξί.
1: Δεξί.
2: Καταρχάς για μένα είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο Ραδιομέγαρο γενικά.
0: Να έρθω με δεξί πρέπει να μπεις, έτσι, τώρα που λέμε χαζομάρες.
2: Τι?
0: Με αριστερό τώρα στην έρθω. Α, το δεξί, καλά μπαίνεις.
2: Καλά, γενικά με το δεξί.
0: Εσύ με τι μπήκες?
1: Εγώ μπήκα και με τα δύο πόδια, να είμαι σίγουρη. Έκανα βηματάκι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχω δύο φίλους που είναι χρόνια τώρα η γνωριμία, δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Με τον Χρήστο ίσως μεγαλύτερα.
2: Υποχρεωτικά, γιατί είναι και μεγαλύτερος.
0: Γι' αυτό το είπα, Κατερίνα, να σου δώσω πάσα.
1: Σεβάσμιος ο συνάδελφος.
0: Να σου δώσω πάσα να πεις ότι είναι μεγαλύτερος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όντως είναι χρόνια η φιλία. Λοιπόν, τα παιδιά, τα δύο παιδιά όπως.
1: Τα φιλαράκια τα καλά.
0: Καλά, ξέρετε, τα φιλαράκια τα καλά.
1: Τα παιδιά, τα παιδιά. Τα φιλαράκια τα καλά. Τραλαλαλα.
2: Εμείς νομίζουμε τώρα ότι κάνουμε πρωινή εκπομπή εδώ πέρα, το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Θα μου την κάνουν την εκπομπή.
1: Εσύ μα κοιμηθήκαμε περισσότερο, Ντέπι μου, θα πρέπει να πούμε. Είναι σαν πρωί για μας. Γιατί κάθε μέρα ξυπνάμε νωρίς-νωρίς. Οπότε σήμερα κοιμηθήκαμε περισσότερο, αλλά. Εδώ κατευθείαν.
0: Δεν χτυπά στα χέρια σου, ακούγεται.
1: Σωστό, είστε έτσι.
0: Ένα, δύο φορά εκατό χρόνια.
2: Δεν μπορώ, ρε.
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Από την αρχή.
0: Ποιος είπε πρώτος το ναι σε αυτή την πρόταση να παρουσιάζει, να είναι ο ένας παρουσιαστής εκ των δύο του Studio 4?
1: Αν θες, Κατερίνα, να πω από την πλευρά μου πώς έγινε αυτή η ιστορία, θα πω απλά ότι μας έγινε από κοινού η πρόταση. Και με το που το ακούσαμε και οι δύο ενθουσιαστήκαμε και νομίζω ότι με μια ματιά τα βρήκαμε κατευθείαν και είπαμε ναι, θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ήμουνα και κάθετη, γιατί υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν. Είπα στον Χρήστο ότι νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και ήμασταν πολύ χαρούμενοι για την πρόταση αυτή.
0: Ποιος φοβήθηκε πιο πολύ?
1: Δεν είναι θέμα φόβου.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, Χρήστο, να το ολοκληρώσω. Ναι, γιατί υπάρχει ένα brand name, έτσι, στο Studio 4. Υπήρχε ένα παρελθόν το οποίο είχε αφήσει ένα καλό.
1: Πάρα πολύ καλό όνομα,
0: ας πούμε.
1: 5 χρόνια μια εκπομπή με.
0: Ας πούμε στην αγορά.
1: Πολύ καλή πορεία.
0: Οπότε λογικό είναι δύο νέοι άνθρωποι που για πρώτη φορά ενώνονται τηλεοπτικά.
2: Αυτό το νέοι άνθρωποι μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να το ξαναλέσει.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά δύο άνθρωποι ενώνονται, ενώνονται τηλεοπτικά για να κάνουν κάτι που δεν είχατε κανένα βάρος πίσω στην πλάτη σας.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Λέτε τώρα.
2: Φυσικά.
1: Εννοείται, μα γιατί το ότι υπήρχε αυτή η εκπομπή και θα συνεχίζαμε με τον ίδιο τίτλο μεγάλωνε το βάρος, μας δημιουργούσε μεγαλύτερες ευθύνες, αν θέλεις. Από την άλλη όμως αποφασίσαμε και είπαμε ότι θα το υπηρετήσουμε και με το δικό μας τρόπο. Θα το φιλτράρουμε όλο αυτό μέσα από τη δική μας ματιά, έτσι δεν είναι, Κατερίνα? Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά πάνω σε μια κοινή συνταγή, αν θέλεις.
0: Κατερίνα μου, ναι. Σας έπεσε στο μυαλό η ιδέα να μην το λένε Studio 4?
2: Εμείς έχουμε σκεφτεί γενικά με τον Χρήστο, σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ιδέες, είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε, ο Χρήστος περισσότερο από μένα χρόνια, αλλά και εγώ δουλεύω 23 χρόνια στην τηλεόραση. Έχουμε ιδέες, μας έρχονται πράγματα, αλλά πάντα αναλαμβάνεις και παραλαμβάνεις αυτό που θέλει το κανάλι στο οποίο εργάζεσαι. Δεν είναι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, όταν θέλεις. Δεν είναι δική μας η εκπομπή.
0: Είμαστε επαγγελματίες και αυτό που λες είναι πολύ, πολύ
2: είμαστε
0: σωστό.
2: Παρουσιαστές. Αλλά... Και επιπλέον η αλήθεια είναι ότι εγώ, ας πούμε, σε όλα μου τα χρόνια πάντα. Ο Χρήστος όχι το ίδιο, γιατί έκανε projects, ας πούμε, δικά του κτλ. Πάντα παραλάμβανα μία εκπομπή που είχε ξαναγίνει από κάποιον άλλον. Δηλαδή, για μένα δεν είναι περίεργο αυτό ότι πάμε να κάνουμε μία εκπομπή σε μία ώρα που έχει ξαναγίνει, γιατί όντως έτσι συμβαίνει στην τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι με σεβασμό θέλουμε να τιμήσουμε αυτή την πρόταση από την ΕΡΤ και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Και παράλληλα, ναι, θα έλεγα να χτίσετε σιγά σιγά ένα δικό σας προφίλ.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως να πω εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Να σας πάρει λίγο χρόνο να φύγει.
1: Ναι, να πω λίγο ντέπι γι' αυτό, ότι εγώ στις εκπομπές που έκανα, ο τίτλος για μένα ήταν πάντα πολύ βασικός. Και πάντα, δηλαδή, στο μπαμ, θυμάμαι το σκεφτόμουν μέρες, τότε με τις φάρσες. Το άκου να δεις επίσης. Πάντα ο τίτλος είναι πολύ σημαντικός και πολλοί απορούν κιόλας όταν μιλάω με κανάλια για εκπομπές. Μα τόσο πολύ παίζει ο τίτλος, ναι. Παίζει ο τίτλος μεγάλο ρόλο.
0: Ασφαλώς.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εγώ το είχα σκεφτεί πολύ και είχα προτείνει μάλιστα άλλο τίτλο στην αρχή, αλλά καταλήξαμε μετά από μια πραγματικά γόνιμη συζήτηση ότι καλύτερα είναι να παραμείνει αυτός ο τίτλος, είναι ένα brand. Καταρχήν, το Studio 4 είναι το ίδιο το στούντιο που βρισκόμαστε. Ήταν μια πολύ πετυχημένη εκπομπή. Τα παιδιά έφυγαν, πήγαν κάπου αλλού, αλλά αποφασίσαμε, αφού θα διατηρήσουμε τον ίδιο κορμό. Πάνω στην ίδια πάνω κάτω θεματολογία, θα διατηρήσουμε τον τίτλο όπως και σε άλλες εκπομπές της ΕΡΤ, όπως πάντως χάρη Αθλητική Κυριακή. Τελείωνε η παρουσίαση στην Αθλητική Κυριακή από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μετά συνέχισε κάποιος άλλος. Αυτή είναι η λογική.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή και εμείς θα φύγουμε.
0: Όντως είναι κάποια ονόματα εκπομπών τα οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δηλαδή την Αθλητική Κυριακή δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Βλέπετε και σε άλλα κανάλια, ας πούμε, το Καλημέρα Ελλάδα να πω.
2: Ναι, ούτε
0: δεν
2: μπορείς
0: να τα αλλάξεις.
2: Εμείς πάντως κάθε μέρα μπαίνουμε μέσα στο στούντιο Δέλτα της δημόσιας τηλεόρασης. Και αυτό έχει μια συνάφεια μέσα μας και ψυχολογικά. Δηλαδή κάνουμε το στούντιο 4 στο στούντιο 4.
0: Είστε κάτω στην Κατεχάκη.
2: Στην Κατεχάκη, ναι.
0: Καταφέρετε τα σκαλάκια, τον κατήφορο.
2: Όχι, όχι, όχι. Εμείς είμαστε.
0: Εκεί που έγραφαν παλιά η Μπίλιο και η Λένα.
1: Νομίζω.
0: Δεν είχες γεννηθεί εσύ ακόμα.
2: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει καλεσμένο στην Μπίλιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Είχα προλάβει την εκπομπή. Καλεσμένος. Εξαιρετική πορεία.
0: Έκανε τον deal τότε.
1: Έκανα τον deal. Μπορεί και πιο νωρίς.
0: Ναι, το παράπονο μου, Κατερίνα.
2: Ποιο?
0: Το και θα το πω δημόσια τώρα και ίσως δεν κάνει. Δεν με κάλεσε μια φορά στον deal.
2: Αυτά είναι λάθη τώρα που έχουν γίνει.
1: Ναι, αλλά για πες το και τα άλλα. Ωραία. Πες όμως και το ωραίο που σου έχω κάνει, που σε έχω καλέσει.
0: Στο, νομίζω στο, για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, κάτσε.
2: Νομίζω για τον Ολυμπιακό.
0: Κάναμε μια εκπομπή για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: κάναμε στα παραπολιτικά.
1: Κάναμε, ναι, αλλά σε έχω καλέσει κάπου αλλού, θέλω να το θυμηθείς.
0: Όχι, για πες, πω.
1: Σε έχω καλέσει στο πιο ωραίο ταξίδι σου, στο Παρίσι.
0: Α, τι λες τώρα, στο Fort Boyard.
1: Fort Boyard.
0: Καλά.
2: Έχεις πάει στο Παρίσι και μιλάς.
0: Πούμε αυτό τώρα.
1: Όχι Παρίσι, στο Λαροσέλ.
0: Τι πάθαμε με αυτόν στο Fort Boyard. Πείτε την ημέρα που παίζει η Εθνική Ελλάδας με τη Γαλλία.
1: Με τη Γαλλία. Το 2004.
0: Και είναι η βραδιά που η Ελλάδα κερδίζει τη Γαλλία. Βέβαια.
1: Είμαστε μαζί λοιπόν σε εκείνο το θρυλικό παιχνίδι. Με την Τέπη. Και άλλους δημοσιογράφους που είχαν έρθει τότε καλεσμένοι από το Fort Boyard.
0: Βγάλαμε τις σημαίες και τις ανεμίες.
1: Και είμαστε με την Τέπη όλο το βράδυ στο Λαροσέλ. Μέσα με αυτοκίνητο να κορνάρουμε και να πανηγυρίζουμε στους Γάλλους. Και μας κοιτάνε οι Γάλλοι περίεργα.
0: Αυτό δεν το παλιόπαιδο. Είχε παίξει ένα στοίχημα.
1: Ναι.
0: Όλοι είχαμε βάλει τη Γαλλία και αυτός είχε βάλει την Ελλάδα.
1: Ναι, εγώ την πίστευα πολύ την Ελλάδα. Φαινόταν ότι είχε άστρο τότε, δεν το συζητάμε. Δέπι,
2: δεν διανοείσαι πόσα πράγματα έχω μάθει για το ποδόσφαιρο από τότε που η μοίρα με έφερε κοντά στο Χρήστο Φερεντίνο. Έχει 2 χρόνια και 2 μήνες τώρα.
1: Ειδικά μουντιάλ.
2: Που έχω δηλαδή μάθει ό,τι μπορώ να φανταστείς. Δεν έχω δει ιδέα άνθρωπο να παρακολουθεί ποδόσφαιρο τόσο στενά από το κινητό του παντού, να ξέρει τι
1: πάει.
2: Δεν βλέπει μόνο τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Η Ντέπη είναι Ολυμπιακός, δεν είναι.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο στούντιο 4. Όταν κάνατε τις πρώτες συζητήσεις με τους ανθρώπους της ΕΡΤ και φαντάζομαι και με τον πρόεδρο αλλά και με τον κύριο Παπαβασιλείου, τι σας είπαν για να σας φύγει το άγχος? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δύο άνθρωποι σαν εσάς, ένα άγχος το είχατε όταν σκεφτήκατε ότι θα είμαστε οι αντικαταστάτες.
2: Νομίζω πως τουλάχιστον σε μένα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι είδαμε πόσο πολύ θα θέλανε οι άνθρωποι αυτοί να έρθουμε εμείς εδώ.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα ισχύει. Επίσης το ότι μας έδειξαν εκτός από την εμπιστοσύνη, αλλά μας είπαν ότι θα κάνετε ήρεμα τη δουλειά σας, θα συγκεντρωθείτε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο σωστά αυτή τη δουλειά, αυτό που έχουμε πει, αυτό που αισθάνεστε, και χωρίς πίεση. Γιατί η πίεση πια στην τηλεόραση, όπως ξέρεις Ντέπη, Και στην Κατερίνα είναι πάρα πολύ μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι στην ΕΡΤ δεν ενδιαφέρονται να ναι, βγάλουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Όμως υπάρχει
0: μια πιο ησυχία στην
1: υπάρχει σου. Αυτό που προσπαθείς να χτίσεις κάτι. Γιατί και εμείς από τη στιγμή προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι από την αρχή.
0: Ναι, όντως. Και είναι δύσκολο όταν υπάρχει και ένα παρελθόν έτσι που... Ας πάντων συζητιέται να το
1: πούμε. Μα βέβαια, πούμε, όχι να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Και εσείς και είναι προς τιμή σας. Ότι...
1: Μα πήραμε τη σκητάλη από ένα πάρα πολύ καλό έτσι, τηλεοπτικό προϊόν. Πάρα πολύ
0: πώς
1: καλό.
0: Κύλησαν οι δύο πρώτες εβδομάδες, γιατί τόσες πέρασαν.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι,
2: έχουμε κάνει 10 εκπομπές.
1: 10, ναι.
2: Και αυτό που έλεγα χθες συγκεκριμένα στο Χρήστο είναι ότι, να, ας πούμε τώρα η 10η εκπομπή είναι πολύ καλύτερη από την 9η, από την 8η και αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι στη δουλειά που κάνουμε. Να μπορούμε να βλέπουμε
0: μέρα
2: γρήγορα, ακριβώς, να δουλεύουμε όλοι με πάθος σε αυτό που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και να βελτιωνόμαστε.
1: Κοιτάξτε, είναι άλλο αυτό που βλέπουμε εμείς μερικές φορές, άλλο αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές. Ο καθένας έχει μια υποκειμενική ματιά. Στο τέλος της ημέρας έχουμε και τα αποτελέσματα. Αυτό που τουλάχιστον μας νοιάζει εμάς και εμένα προσωπικά είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, η βελτίωση. Το να κουρδιζόμαστε καλύτερα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε. Η τελευταία μέρα, η 10η, αισθανθήκαμε στον αέρα με την Κατερίνα
2: ναι,
1: πιο καλά.
2: Κοιταχτήκαμε αλλιώς.
1: Ναι, δηλαδή συντονιζόμαστε καλύτερα. Ενώ είμαστε στο ραδιόφωνο 2 χρόνια ήδη, πάμε τώρα 3η χρονιά και εκεί πραγματικά έχουμε φοβερή ταχύτητα. Μαζί με τον Γιάννη τον Κορδόνη βεβαίως.
0: Θα το βγάλουμε στο δεύτερο
1: μέρος. Εδώ βλέπεις την τηλεόραση, είναι ένα άλλο μέσο ντέπι. Και υπάρχουν άλλοι κώδικες, άλλος τρόπος επικοινωνίας, άλλος αυθορμητισμός, άλλη φυσικότητα. Όλα μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία και όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους.
0: Έχετε κάνει βέβαια τηλεόραση και οι δυο σας δεν είστε.
1: Ξεχωριστά, με άλλο τρόπο.
0: Με άλλο τρόπο και αλλού.
1: Και αλλού, ναι.
0: Εσείς ο καλύτερος στα τηλεπαιχνίδια.
1: Εντάξει, αυτό τώρα
0: είναι. Έχω πει χιλιάδες
2: φορές. Είναι.
0: Είναι ο καλύτερος.
2: Είναι, τι να κάνουμε.
0: Βάλτε ένα μικρό.
2: Υπάρχουν και άλλοι πολύ ωραίοι.
0: Ένα μικρό τηλεπαιχνιδάκι μέσα στην εκπομπή.
2: Έτσι να
0: κάνουμε.
2: Να αισθάνεται ότι είναι αυτό. Ένα μικρό deal μέσα στο στούντιο 4, φαντάζεσαι. Είναι μικρούλι.
1: Deal δεν γίνεται. Αφού αν είναι τον deal είναι αλλού τώρα.
0: Καλά, λέμε κάτι έτσι.
2: Κάνε ένα lead εσύ.
0: Πώς βλέπετε, ας πούμε, έχετε καμιά γωνία για τις τηλεθεάσεις ή λέτε είμαστε στην ΕΡΤ, υπάρχει υπομονή, θέλουμε το χρόνο μας.
1: Όχι, κοιτάμε.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Εμείς ερχόμαστε και... από την ιδιωτική τηλεόραση. Δεν
1: μα και
2: αυτό.
1: Νομίζω όλοι κοιτάνε πια τα νούμερα, όλους τους ενδιαφέρει. Αλλά είπα ότι είμαστε ακόμη σε μια διαδικασία που. Πώς το λένε, όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, δεν λένε ντέπι οι πρώτες εκατομέρες. Θέλουμε εκατομέρες κι εμείς. Τρεις
0: εκατομμέρες.
1: Εκατομμέρες, δεν παιδιά θέλουμε.
2: Θέλει άλλες 90 τώρα και θα στρώσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχουμε τις 10.
1: 10 θέλουμε άλλες 90. Εκεί θα αποφασίσουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, σεζόν δώστε του το ανοίγω λίγο.
1: 100 μέρες όπως παίρνουν και οι κυβερνήσεις.
0: Είναι φίλοι δηλαδή, το ανοίγω λίγο. Μια σεζόν δώστε τους να το τακτοποιήσουν το θέμα. Εγώ τι πιστεύω για Κατερίνα και Χρήστο, ότι πολλές φορές το να κάτσει να κουμπώσει καλά μια εκπομπή εξαρτάται και από το περιβάλλοντα χώρο των γεγονότων. Δηλαδή εσείς πέσατε. Και τι δεν συνέβη αυτό το
1: ναι, εντάξει. Έτσι. Την τρίτη μέρα, την τέταρτη μάλλον, Δευτέρα, δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Δηλαδή πέσατε σε σφοδρή καταιγίδα, να
1: σφοδρή,
0: το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Την οποία και μπορεί να μην ήσασταν έτοιμοι.
1: Πόσο δυσάρεστο αυτό το γεγονός.
0: Να την αντιμετωπίσετε και μπορεί να μην η εκπομπή να μην είχε τόσο όσο τα άλλα κανάλια την ευχέρεια να το παρουσιάσει αυτό το θέμα και ίσως και εκεί να οφείλεται ένα γεγονός.
1: Μπήκατε
0: ότι μπορεί να αποσυντονιστήκατε από αυτά. Που σκεφτόσασταν, τι θα βάλετε τις πρώτες.
1: Θα είμαστε ειλικρινείς, Κατερίνα. Θα είμαστε ειλικρινείς.
2: Δεν σκεφτόμαστε όταν θα θέλαμε να γίνει.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα όμως έτσι είναι στη ζωή και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Το ότι σε εμάς συνέβη πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να πω ότι μας βγήκε προετοίμαστος, αλλά δεν ήταν μέσα στο μηχανισμό μας να μπούμε τόσο. Πώς να το παρακολουθήσουμε το θέμα. τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, και εμείς φυσικά κάναμε αφιερώματα και συνεχίζουμε να κάνουμε.
2: Με τον δικό μας τρόπο.
1: Βέβαια, σε ένα τόσο αγαπητό πρόσωπο, σε έναν άνθρωπο που πραγματικά και έχουμε αγαπήσει και έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τον τρόπο που έφυγε, τόσο νωρίς. Το κάνουμε με την καρδιά μας, το κάνουμε. Πώς να το πω, με όλη μας έτσι την.
2: Με σεβασμό.
1: Με όλο τον σεβασμό ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε σε όλη αυτή τη δικασία όπως μπαίνουν οι άλλες εκπομπές που παρακολουθούν. Το αστυνομικό δελτίο, το δικαστικό δελτίο. Όχι, δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Το παρακολουθούμε με το δικό μας τρόπο.
0: Κατερίνα, ποιο ήταν το δέλεαρ για να έρθεις στο στούντιο 4?
2: Α, είναι πολλά. Αρχικά ήθελα πολύ να έρθω στη δημόσια τηλεόραση.
0: Και καλά έκανες.
2: Γιατί νομίζω ότι εδώ, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, είχα την αίσθηση, και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα και από τις 10 αυτές πρώτες εκπομπές, ότι έχουμε την ευκαιρία να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα μπορούσα να τα κάνω και δεν τα έχω κάνει όπως θα ήθελα τα χρόνια τα προηγούμενα, παρόλο που καθόλου δεν διαγράφω ούτε μισή στιγμή. Οτιδήποτε έχω κάνει με έχει φέρει σε αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι τώρα. Έχω δουλέψει για όλες τις εκπομπές μου πάρα πολύ. Απλά είχα και με πολύ μεγάλη αγάπη και κάνοντας και πολύ εφάνταστα πράγματα με ομάδες που ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Απλώς νομίζω ότι εδώ θα μπορούσα να ανοίξω έτσι το πεδίο μου με έναν διαφορετικό τρόπο. Και αυτό μου έδινε μια πολύ μεγάλη χαρά. Φυσικά ήταν το γεγονός ότι θα κάναμε αυτή την εκπομπή με τον Χρήστο. Εμένα με έχουν ρωτήσει και πολλές φορές στο παρελθόν. Μου λένε, πόσο σας φαίνεται μια πιθανότητα να δουλέψετε μαζί με τον κύριο Φερεντίνο? Λέω, χαρά, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που θαύμαζα πριν αρχίσω να κάνω τηλεόραση και τώρα έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί του στο ραδιόφωνο ήδη για 2 χρόνια και πάμε για τον τρίτο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι ο Γιάννης μας, ο οποίος επίσης αποτελεί έτσι μια ασφαλιστική δικλίδα, αλλά και είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ ιδιαίτερος, πολύ ταλαντούχος. Ήταν η στιγμή στη ζωή μου που μου ήρθε. Με την ηλικία των παιδιών μου, με τις υποχρεώσεις που έχω, με τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνένεσαν στο να πάρω αυτή την απόφαση.
0: Άρα είναι μια ευτυχής.
2: Ναι, για μένα πολύ.
0: Μια ευτυχής εγκαιρία.
2: Για μένα πολύ. Όταν μπαίνω δηλαδή μέσα, λέω σε όλους καλημέρα από κάτω. Και μου λένε, είστε πάντα έτσι. Και λέω, είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενη. Ναι, είμαι έτσι. Είμαι έτσι.
0: Είναι ωραίο, ναι. Γιατί μην το λες έτσι. Είναι ωραίο, ναι.
2: Είναι. Είναι για μένα μια πολύ μεγάλη
0: στιγμή. Πώς το λέμε, μισοάδιο λέγεται όταν είσαι αισιόδοξο.
1: Μισογεμάτο.
2: Το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Μισογεμάτο αισιόδοξο, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Εσύ είσαι άλλο στυλ, δεν σε συζητάω.
1: Τι στυλ είμαι εγώ, για πες να καταλάβω τι είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εσύ είσαι.
1: Τι.
0: Η χαρά της ζωής. Είσαι δηλαδή ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος άντρας, ένας ευγενής κύριος, ο οποίος. Είναι αυτός που είναι, δηλαδή είναι ένα αληθινό παιδί.
1: Εγώ νομίζω
0: ότι
2: είναι κατηγορία
0: καλά,
2: από μόνος του αυτό.
0: Έτσι δεν λέω. Δεν,
1: ευχαριστώ
0: δεν
1: για κάτι.
0: Δεν ναι. Έχει καβαλήσει καλά. Ναι. Εγώ τον ξέρω τώρα 25, ξέρω πόσα χρόνια.
1: Παραπάνω.
0: 30 χρόνια περίπου. Είναι αυτό, σαν να τον βλέπω πρώτη φορά σήμερα, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί επειδή έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους της τηλεόρασης εμείς, ξέρουμε πόσο εύκολα το καλάμι καβαλιέται.
1: Πάντως, εγώ να σου πω κάτι, Ντέπη. Αντιμετωπίζω την δημόσια τηλεόραση όπως αντιμετωπίζω και την ιδιωτική. Με τον ίδιο σεβασμό, όπως σε κάθε προϊόν, σε κάθε εκπομπή όταν πηγαίνω, έχω την ίδια φυσικότητα, έχω την ίδια. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργώ. Απλά, όπως είπε η Κατερίνα, εδώ μας δίνεται η ευκαιρία στην ΕΡΤ να ανοίξουμε τη βεντάλια και σε άλλα θέματα, σε άλλα πράγματα που ενδεχομένως τα φοβάται η ιδιωτική τηλεόραση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και ταυτόχρονα η δημόσια τηλεόραση χρειάζεται, έχει ανάγκη τη ζωντάνια, έχει ανάγκη την αμεσότητα, τη φυσικότητα, το χιούμορ, όλα. Όταν συνυπάρχουν αυτά τα πράγματα, νομίζω βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση τώρα, στο να δημιουργήσουμε ένα καλό προϊόν, αλλά είπαμε ότι ακόμα χρειαζόμαστε χρόνο και κούρδισμα.
0: Αυτές τις 100 μέρες.
1: Τις 100 μέρες, παιδιά μου.
0: Που ζητήσαμε. Αλλά όμως, τι πρέπει να έχει ένα δίδυμο για να κάνει μια πετυχημένη εκπομπή? Δηλαδή, έχουμε δει και πετυχημένα δίδυμα, έχουμε δει και πολύ αποτυχημένα. Mm-hmm. Και όχι μόνο στον τομέα της ψυχαγωγίας, αλλά και στον τομέα της ενημέρωσης. Mm-hmm. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε κάτι από σένα για να το ενώσετε και να βγει, να προχωρήσει και να βγει μια πετυχημένη εκπομπή?
1: Μια πολύ καλή ομάδα από πίσω. Πρώτον, πάντα γίνεται με την ομάδα το αποτέλεσμα. Ό,τι και να κάνει
0: είναι
1: το δίδυμο,
0: δουλειά, λοιπόν.
1: Εάν δεν υπάρχει ομάδα, να παίζει άμυνα, στο κέντρο η μπάλα, επίθεση.
2: Κατάλαβες.
0: Όχι σέντρες.
1: Ναι, έτσι, όχι σέντρες, όχι γιόμες, έτσι να υπάρχει όλο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι, όχι σέντρες και όχι γιόμες. Τώρα για να καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι στην παρέα.
0: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Θέλει όλη η ομάδα να δουλεύει. Από εκεί και πέρα οι επιθετικοί που θα βάλουν τον γκολ θέλουν μια καλή συνεργασία. Να αλληλοκαλύπτονται. Αυτό κάνει και το δίδυμο.
2: Σεβασμό και αγάπη χρειάζεται.
0: Θα πω κάτι. Η Κατερίνα μας είχε, ανάμεσα στα ένα-δύο τραγούδια που μας έδωσε και ένα τραγούδι σημαδιακό. Mm-hmm. Βέβαια είναι άλλος ο στόχος του τραγουδιού. Το «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», που μπορεί να το είπε και για την περίπτωση του να έρθει στην ΕΡΤ και να κάνει το στούντιο 4. Κύριε Φρίντιζ, μήπως μπορούμε να το ακούσουμε? Σας ευχαριστούμε πολύ.

αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβίας. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Ecoscope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη, το νέο μέτωπο Χούθης Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε εκ νέου εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις χθεσινές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και όσο εκπροσωπεί τον ίδιο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε αναρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις του. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διέπρεπε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

πάνω στο γιαθάκι σου. Φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψηλά.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και από τη μία μεριά έχω την Κατερίνα Καραβάτου και από την άλλη μεριά έχω τον Χρήστο Φερεντίνο.
1: Τι Σάββατο και αυτό για σένα.
0: Πολύ καλό η αρχή, παρακαλώ.
2: Σ' άρεσε το τραγούδι που διάλεξα.
0: Ναι, ρε.
2: Έτσι πες να τα λες, γιατί δεν το είπες.
0: Όχι, ετοιμαζόμουν.
2: Μπράβο, πες την τραγουδάρα. Πες την τραγουδάρα.
0: Θα με δέσουν σε λίγο, σας το λέω.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Είμαι υποκαθιστός
2: ομοιρίας.
0: Ομοιρίας εδώ μέσα. Είμαι πολύ χαρούμενη που
2: και
0: το ξέρω.
2: Και σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Ντέπη μας.
1: Καλή αρχή και σε εσένα, αγαπημένη μας.
0: Ξέρω.
2: 100 εκπομπές να κάνεις.
0: Το έχω κάνει, πες για παραπάνω.
1: Χίλιες ρίσκες. Ένα εκατομμύριο.
0: Εγώ σου δώσα 100 μέρες και είπα και
1: πάρει
0: μια περίοδο. Τι είστε εσείς, ρε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Χρήστο, τι σ' αρέσει την Κατερίνα στην δουλειά? Εννοώ γιατί είστε φίλοι, αυτό να το πούμε.
2: Ναι, ναι. Μ' αρέσει το ότι είναι συγκεντρωμένη, ότι ακούει τι λέει ο άλλος, δεν νοιάζεται μόνο να κάνει την ερώτηση, ακολουθεί τα γεγονότα, είτε είναι στη συνέντευξη, προσαρμόζεται πολύ γρήγορα, είναι ετοιμόλογη, ξέρει να μιλάει πολύ καλά ελληνικά, είναι ευγενέστατη, έχει τρόπο να στρίβει, έχει τρόπο να αλλάζει τα συναισθήματά της, δηλαδή από εκεί που πραγματικά μπορεί να είναι χαρούμενη ξαφνικά, να ακολουθήσει το συναίσθημα και να προσαρμοστεί σε όλο αυτό που γίνεται, δεν είναι σπάνιο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και γι' αυτό λέω ότι δύο άνθρωποι, γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι έτσι, στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά έχουμε και κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν νομίζω ως δίδυμο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και το λέω και το εννοώ, γιατί όπως ξέρεις, θέλω να μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Δηλαδή δεν θέλω να δημιουργώ μια άλλη εικόνα. Με την Κατερίνα, στο ραδιόφωνο, νομίζω το έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε και ένα ωραίο τηλεοπτικό σκηνικό. Και γι' αυτό χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Ήδη στη δέκατη εκπομπή νομίζω ότι και οι δύο λέμε ότι έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Είχε την προσδοκόμενη τηλεθέαση η δέκατη εκπομπή ή υπάρχει προσδοκόμενη τηλεθέαση? Ή λέτε θα το πάμε σιγά σιγά και θα δούμε ας πούμε πού μπορεί να κάτσει?
1: Η προσδοκόμενη τηλεθέαση είναι η καλύτερη που μπορεί να υπάρχει,
0: ναι,
1: πάντα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε πρωτοαθλητισμό όλα μας τα χρόνια. Και έτσι με αυτή την αίσθηση έχουμε έρθει και εδώ. Δεν έχει αλλάξει αυτό το θέλω δηλαδή σε κανέναν μας και νομίζω και στην ομάδα που έτσι υπάρχουν άνθρωποι, οι περισσότεροι, όχι όλοι οι άνθρωποι, που κάνουν αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και την ξέρουν καλά. Αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται, και αυτό παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που εσύ ανέφερες προηγουμένως, είναι το να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε το προϊόν, να δούμε ότι αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε και αυτό να το τελειοποιήσουμε. Αυτό παίρνει λίγο χρόνο, αλλά όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν, παίρνει λιγότερο χρόνο από αυτό που θα μπορούσε κανένας να φανταστεί. Εγώ με τον Χρήστο, όπως είπε και ο ίδιος, ερχόμαστε τώρα σε μια νέα συνθήκη. Το να είσαι μαζί στο ραδιόφωνο δεν έχει καμία σχέση με το να είναι κανείς στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση έχει κάμερες, φαίνονται όλες τις αντιδράσεις. Δηλαδή, εμείς κάνουμε τρομερά γέλια μόνο και μόνο με τις αντιδράσεις που έχουμε εκτός της του on που κάνουμε στο μικρόφωνο. Μιλάμε τρομερό γέλιο. Αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε στην τηλεόραση.
2: Καλά, γελάμε και στον αέρα μας πολύ.
1: Δεν μπορούμε να το έχουμε ακόμα. Είναι ο πρώτος καιρός και για εμάς να καταλάβουμε και τηλεοπτικά ο ένας τη γλώσσα του άλλου, γιατί όντως είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά όντως αυτό έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εσύ τι εκτιμάς τον Χρήστο?
1: Εγώ εκτιμώ πολλά πράγματα. Καταρχάς, ο Χρήστος είναι ένας πάρα πολύ αυθόρμητος άνθρωπος. Δηλαδή, το μυαλό του δουλεύει σε στροφές που δεν δουλεύει ενώ ένα κανονικό μυαλό. Σκέφτεται πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, το λέω μόνο για καλό. Αυτό ξέρει έτσι. Έχει πάρα πολλές γνώσεις για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να σου μιλήσει για τον Μπακούνιν και μετά να σου μιλήσει για τη σέντρα του ξέρω εγώ τι. Βλέπει πάρα πολλές παραστάσεις, ασχολείται πάρα πολύ με την τέχνη. Είναι έτσι ένας συνολικά μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει και πάρα πολύ καλή αίσθηση του μέσου που κάνουμε.
0: Ήταν και ωραίο το τρέιλερ.
1: Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη μεγάλη τύχη για μένα.
0: Ήταν και ωραίο το τρέιλερ που φτιάξατε.
1: Ήταν ωραίο, ναι,
0: με το άγαλμα έτσι να, που λέγατε κάτι κουλά αυτά τα.
2: Ναι.
1: Πώς το είχα πει αυτό, αποδόμησα το οντολογικό κενό.
2: Αποδόμησα το λογικό κενό, ναι.
0: Ένα από αυτά τα τέτοια. Αυτό το παλικάρι λοιπόν που έσπασε έτσι το κεφάλι του και.
1: Το έσπασε όντως.
2: Που τρόμαξε για τα μικρά παιδιά.
0: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης ο Κορδόνης, ναι.
0: Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Τέλεια.
0: Να σας πει και αυτός έτσι λίγο τις εντυπώσεις του και το πώς είναι μαζί σας.
2: Βέβαια, είναι τρίτο μέλος της παρέας μας.
0: Βεβαίως. Ναι. Θέλω να σταθώ λίγο και στην ομάδα που έχετε φτιάξει, γιατί εγώ και την Κάλια την Καστάνη και τη Φανή είναι δύο κορίτσια που τα ξέρω πολύ καλά στη δουλειά τους.
2: Τη Φανή και η Πλαστακούρα.
0: Πολλά χρόνια, ακριβώς. Mm-hmm. Ευχαριστώ για το mm-hmm.
2: Ναι.
0: θέλησε στο επιθέτω. Και ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή είναι δύο σπουδαίες.
2: Εντάξει, για την Κάλια τι να πει κανείς. Είναι φανταστική. Ναι.
0: Είναι δύο σπουδαίες ρεπόρτερ. Mm-hmm. Τις οποίες αξίζει τον κόπο να τις αξιοποιήσετε λίγο παραπάνω κατά την άποψή μου. Mm-hmm.
1: Ακούμε.
2: Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δεν το συζητάμε.
1: Αυτά που λένε.
0: Με βλάβια όχι, αλλά πάντως αξιοποιήστε τις, γιατί mm-hmm. η κάθε μια στον τομέα της μπορεί να σας φέρει διαμαντάκια.
2: Ισχύει αυτό. Μα και η Κάλια κάνει τα αφιερώματα ήδη στους καλεσμένους. Είναι, μα έρχονται οι καλεσμένοι και λένε: θέλουμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει η Κάλια για μας. Ναι.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό.
2: Έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή έτσι, που ζεσταίνει.
0: Γενικά έχει και τη γνώση, έχει τη γνώση που χρειάζεται.
2: Έχει τη γνώση και έχει. Είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Όπως και η Φανή επίσης, εξαιρετική. Και τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Ευτυχώς, από τη νέα γενιά, την νεότερη από μένα και από σένα.
2: Ναι.
0: Είναι παιδιά που ευτυχώς έχουμε.
2: Και ο Βασίλης ο Βλάχος.
1: Ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εξαιρετικός.
2: Ο Ισίδρος ο Φίκαρης. Τα παιδιά.
1: Ο Φίκαρης. Βέβαια, έχουμε την Ειρήνη την Αρβανή, την αρχισυντάκτριά μας. Είναι η Εφημεία η Δήμου, η οποία είναι βοθέως αρχισυντάκτρια.
2: Και η Εφημεία εξαιρετική. Είναι καλή ομάδα, είναι καλά τα παιδιά.
1: Ένα και ένα. Η Δήμητρα, η Καλφούτζου.
2: Τα Δήμητρα, βέβαια. Μπράβο, πες ονόματα, εγώ τα θυμάμαι. Δηλαδή, πάντα το μου λένε ονόματα και κολλάω. Και εσύ,
1: η Αλεξάνδρα που κάνει τα κινηματογραφικά μας.
0: Και κολλάω και σε πιο πολλά πράγματα.
2: Ναι.
0: Πάω στο ψυγείο και λέω τι ήθελα, κάτι ήθελα.
1: Και δεν το θυμάμαι. Ωραία. Εμείς μανά, ορίστε, αυτό το παιχνίδι παίζεται και τώρα. Μου κάνει νοήματα, του κάνω νοήματα, λέμε διάφορα, χαμογελάω. Είναι έτσι πάρα πολύ.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και το Γιάννη στη γραμμή.
2: Πού είναι ο Γιάννης?
0: Όταν μπορέσετε.
2: Για να δούμε, η ώρα είναι.
0: Αθηνά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάτι άκουσα ή όχι?
2: Όχι, όχι.
1: Άκουσα τη φωνούλα του, δεν άκουσα τη φωνούλα του. Εντάξει.
0: Ακούσω γενικά.
1: Εγώ ακούω φωνές.
0: Ναι.
1: Είναι μια πραγματικότητα
0: να
1: αυτό.
0: Να το προσέξεις.
1: Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα λοιπόν.
0: Πώς βλέπετε την εκπομπή σε ένα μήνα? Εγώ σας δίνω ένα μήνα.
2: Ένα μήνα?
0: Δεν σας δίνω 100 μέρες.
2: Πολύ βελτιωμένη.
0: Ωραία.
2: Θα τη βλέπεις πολύ ευχάριστα. Και θα λες, Ντέπη, θέλω να έρθω στην εκπομπή σας. Έτσι βλέπω το μέλλον. Θα λέει, Ντέπη, μπορώ να έρθω. Παιδιά, θέλω να έρθω στην εκπομπή σας καλεσμένη. Όχι.
0: Αυτό, όχι, μιλάω.
1: Όχι, σε βλέπω.
2: Τώρα θέλει. Τώρα δεν θέλει.
0: Ντρέπομαι. Από ντροπή, από συστολή.
2: Γιατί άμα σε.
1: Απλώς επειδή λέγαμε τώρα για τους ανθρώπους, να πούμε για την Ελίνα Δελαλοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη καλεσμένη.
0: Έχουμε τον Γιάννη πολύ σπουδαία.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γιάννη.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
1: Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται?
3: Άκουσα που έλεγε τα ονόματα τα διάφορα, τώρα δεν άκουσα πριν για μένα τι είπανε.
1: Καλά, έχω πει τέλεια λόγια για σένα.
3: Σίγουρα.
0: Δεν έχουν πει και τα καλύτερα, να σου πω εγώ που είμαι.
3: Είμαι σίγουρος.
0: Να διευθύνω τα πράγματα, νομίζω δηλαδή. Δεν έχουν πει και τα καλύτερα, αλλά κοίταξε. Και εσύ με μαζέψου λίγο, παιδί μου. Έχεις να κάνεις με.
3: Εσείς με ενδιαφέρει τι έχετε πει. Εσείς που είστε αυστηροί γενικώς, εσείς τι δείτε.
2: Α, ναι.
1: Α, πολύ σωστό. Τώρα. Κριτική, τώρα. Ντέπι Ντολεμά.
3: Ναι.
0: Τώρα, μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε. Είπαμε ότι γενικά η εκπομπή έχει ένα δρόμο ακόμα.
2: Έχει, καταλαβαίνεις. Άρα δεν της αρέσει πολύ. Καλή είναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει τώρα. Συνήθως την παίρνουμε τηλέφωνα, κάνουμε βίντεο με την Ντέπι Κολεμά. Τώρα, επί του πιεστηρίου εδώ πέρα, λέγε.
2: Να σου πω, Κατερίνα, μην ανοίγεσαι πολύ. Άστα, μην ανοίγεσαι, Κατερίνα μου. Κάνε την Κινέζα λίγο. Μην ρωτάς πολλά, ναι.
0: Δουλεύουμε και στο ίδιο μαγαζί.
2: Ναι, μην ανοίγεσαι.
0: Λοιπόν, Είναι Γιάννη μια εκπομπή που πραγματικά χτίζεται αυτή τη στιγμή, που έχει τα καλά της, έχει τις αρετές της, αλλά θέλει και έναν προβληματισμό και κάποιες σκέψεις, γιατί το ζητούμενο είναι να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι, έτσι. Και επειδή είναι μια καινούργια εκπομπή που θες δε θες πατάει σε ένα brand name δύο παιδιών που συνεχίζουν να κάνουν πάνω κάτω την ίδια θεματολογία.
2: Με παρόμοιο τίτλο.
0: Θέλει και εσείς να βρείτε τα πατήματά σας. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό που λέω.
2: Εντάξει,
0: την πυρίτιδα. Απλώς θέλει ένα χρονικό διάστημα, σε άλλους λιγότερο, σε άλλους περισσότερο, να βρουν τα πατήματά τους. Εγώ επέμενα ότι παίζει ρόλο και το πότε θα βγεις και τι γεγονότα θα σου έχουν συμβεί στο γύρω περιβάλλον, που δεν θα τα έχεις υπολογίσει, δεν θα τα έχεις διαβάσει, δεν θα τα έχεις βάλει στη σκαλέτα. Έτσι,
2: ακριβώς,
0: διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Η ανατροπή.
0: Και μπορεί στην ανατροπή να μην είσαι και τόσο έτοιμος.
2: Ναι.
0: Να πω.
3: Σωστό.
2: Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σωστές. Και τις ξέρουμε και είμαστε πάντα κάνουμε
0: αυτοκριτική. Αυτό που θα ήθελα να το πω είναι λιγότερα θέματα. Νομίζω ότι από τη χαρά σας
2: να βάλουμε
0: να
2: πράγματα.
0: Βάλετε πράγματα να αυτό, λίγο την έχετε μπουκώσει.
2: Μάλιστα.
0: Αφήστε τη λίγο έτσι πιο
2: χαλαρή.
0: Okay.
3: Είναι δουλευταράδες και δύο, καταλάβατε τώρα τι έχουμε πάθει. Του λέω λίγο.
2: Ναι, αλλά. Να σου πω κάτι. Πιο χαλαρή.
3: Είναι δουλευταράδες και δύο, καταλάβατε τώρα τι έχουμε πάθει. Του λέω λίγο.
2: Ναι, αλλά.
3: Να σου πω κάτι.

0: το τρίτο πρόσωπο στην ομάδα, κάπως έτσι, πώς τον βλέπετε, Κατερίνα?
1: Είναι, είμαστε εμείς οι δύο και μαζί μας ο Γιάννης.
2: Βέβαια.
1: Είναι, το είπα και πριν εγώ.
0: Δύο
1: ο Γιάννης
0: είναι
1: ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, τον οποίο έχουμε και οι δύο πάρα
0: είσαι πολύ
1: μεγάλη εμπιστοσύνη. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτό που κάνει.
2: Δεν το συζητάμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε κάνει τριάδα δυνατή εδώ.
0: Καλά,
2: και...
0: στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο πετάτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τρίτο πρόσωπο είναι πώς είναι στις σχέσεις μερικές φορές. Το πρόσωπο που μπορεί να καταστρέψει τη σχέση τελείως ή μετά να της δώσει μια σπίθα καινούργια.
1: Ξέρεις, τώρα έχεις δώσει, Γιάννη, μια άλλη προοπτική σε αυτή τη σχέση. Αισθάνομαι ότι είμαστε ένα υψενικό τρίγωνο. Μιλάμε τώρα, η κατάσταση είναι...
0: Μην το παραχοντρένετε.
2: Μην το χοντρένετε.
0: Έτσι, εντάξει.
2: Μην το χοντρένετε.
3: Γιατί... Μην το καταλήξουμε σαν το τρίγωνο της θλίψης. Θυμάστε την ταινία που είχε πάρει.
2: Που ήταν γυρισμένη στην Εύβοια.
0: Αυτό που λέει, ρε παιδί μου, κρατάτε τις αποστάσεις. Κατάλαβες που το...
1: Τις κρατάμε τις αποστάσεις. Τις κρατάμε.
2: Όχι, είμαστε τρεις φίλοι και συνεργάτες που πραγματικά νομίζω έχουμε συντονιστεί ωραία.
0: Πάντως ο Γιάννης είπε πολύ καλά λόγια για τη ραδιοφωνική σας εκπομπή. Τόσο που εγώ μελαγχόλησα που δεν είπε τίποτα για τη δική μου.
2: Α, ναι, ρε Γιάννη.
0: Εντάξει, Γιάννη.
2: Γιάννη, θα δεις, θα γράψει για σένα. Περίμενε
0: το. Θα το
2: κόμμα. Σε ετοιμάζει.
1: Πες καλή αρχή, πες καλή αρχή. Είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα, Γιάννη.
3: Το ξέρω την πρώτη εκπομπή.
0: Βέβαια, δύο φορές την έχω να βάλει. Πώς να μην το ξέρει. 15 μέρες τρέχουμε για να κάνω αυτή την εκπομπή.
3: Και χρειάζεται και λίγη ποιότητα. Εμείς τώρα τα παιδιά το πάνε αλλού, κάνουν πολύ πλάκα το πρωί. Εγώ προσπαθώ να κρατάω τις ισορροπίες, αλλά χρειάζονται εκπομπές σαν τις δικές σας που να προάγουν το πολιτισμό και την ποιότητα. Αυτό έχω να πω.
2: Τώρα μετά από αυτό, φίλε, ύμνο θα σου γράψουμε.
0: Τώρα με έσφαξε. Έχεις δώσει κανένα τραγουδάκι να ακούσουμε και τη δική σου άποψη περί μουσικής?
3: Εννοείται ότι έχω δώσει. Δεν ξέρω ποιο έχω δώσει. Δύο. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα διαλέξετε.
0: Κύριε Πρίντες, υπάρχει κάποιο τραγούδι?
2: Τι λέει ο Κορδόνης, για να ακούσουμε.
0: Κύριε Κορδόνη.
1: Εγώ έδωσα Αγγελάκα, να ξέρεις.
2: Εγώ μικρούτσικο.
1: Το σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
3: Α, εκεί παίζει δυνατά. Εγώ έδωσα την αγαπημένη μου Νατάσα. Λοιπόν, και είναι και ένα μήνυμα και έτσι να σας αφήσω ότι όλα είναι μπροστά και τα καλύτερα έρχονται.
0: Και εγώ σου εύχομαι πραγματικά όλα όπως τα έχετε φανταστεί να είναι έτσι.
3: Να είσαι
0: καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
3: Σας εκτιμώ πολύ και χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Γιάννα, ρε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παράσταση. Για να δούμε τι έχει.
2: Για να ακούσουμε.

0: Ήταν τα Σαμποφίλιο, παιδιά, όπως ακούσατε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εμείς εδώ στο διάλειμμα κάτι άλλο λέγαμε.
1: Δυνατή Νατάσα.
2: Την αγαπάει πολύ ο Γιάννης την Νατάσα.
1: Κι εγώ.
2: Όχι, όλοι μας, ενώ έχει όμως μία ιδιαίτερη αγάπη. Γιατί διάλεξε να παίξει την εκπομπή.
0: Εξαιρετική τραγουδίστρια από τη νέα γενιά των Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Ξέρεις
0: αυτά.
1: Είναι μοναδική η Ελεονόρα πάνω στη σκηνή. Όταν δηλαδή την είδα πέρυσι.
0: Η Ελεονόρα ή η Νατάσα.
1: Η Νατάσα, συγγνώμη. Και η Ελεονόρα. Και η Ελεονόρα μας πολύ. Την Νατάσα.

0: Πέρυσι μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος, το πάθος που είχε σε κάθε τραγούδι που λέει είναι φοβερή.
1: Α, ήταν τότε που πήγατε από το Γιάννη και δεν με πήρατε, Ωραία. Τους το κρατάω από πέρυσι αυτό. Δεν μπορώ να φανταστείς.
2: Άντε τώρα εγώ.
0: Βγαίνουμε και μόνοι μας.
2: Άντε τώρα εγώ να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι η ΕΡΤ δεν δίνει σημασία πολύ στην τηλεθέαση, γιατί δεν είναι και αυτός ο σκοπός της. Γιατί η κρατική τηλεόραση έχει άλλα πράγματα να δείξει.
0: Mm-hmm.
2: Έχει να δείξει πολιτισμό, ο οποίος πολλές φορές δεν συμβαδίζει και με το 30 ή το 20 και τα λοιπά, και δεν είναι και ανάγκη να συμβαδίσει. Ωστόσο, σας έχει θέσει κάποιο έτσι όριο να ξέρετε που πατάτε, δηλαδή να μην γύρετε πολύ, να μην... Καλά, το να ανεβείτε δεν το βλέπω να...
0: Εννοείς σε θέμα τηλεθέασης.
2: Ναι, θέλω να πω, υπάρχει καμιά...
0: Όχι, ξεκάθαρα, τηλεθέαση όχι.
2: Μπράβο.
0: Για τηλεθέαση δεν υπάρχει
2: πολύ καλό
0: θέμα. Υπάρχει όμως από την αρχή κουβέντα για μια εκπομπή που να είναι στα πλαίσια... Αυτά που ορίζει η δημόσια τηλεόραση, δηλαδή της ευπρέπειας, όχι της υπερβολής, της απλότητας, γενικότερα της ποιότητας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Η ποιότητα δεν σημαίνει βαρετή τηλεόραση.
2: Βεβαίως.
0: Η ποιότητα δεν σημαίνει να δείξει θέματα που δεν αφορούν τον κόσμο. Όχι. Σημαίνει και λαϊκή τηλεόραση. Η λαϊκότητα λοιπόν με την ποιότητα. Και υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα στην Ελλάδα που γίνονται και στο εξωτερικό που μπορείς να αναδείξεις, μπορείς να αναδείς κινηματογράφο, θέατρο, τέχνες, καθημερινότητα, ακτιβιστικές ενέργειες,
1: ανθρώπων.
0: Ναι, περιβάλλον, ιστορίες ανθρώπων, ωραίοι άνθρωποι να μιλήσουν, να πούν αυτό που λέει η Κατερίνα, τις ιστορίες, τους επιστήμονες, θέματα καθημερινά, θέματα που μας απασχολούν.
2: Ναι,
0: αυτό
2: και,
0: προσπαθούμε
2: και
0: να εντάξουμε.
2: Και θέματα που να μην τους ξέρει ντε και καλά ο κόσμος.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι
1: έτσι,
0: που δεν έχουν λόγο.
2: Εξαιρετικά,
0: ναι.
2: Εξαιρετικά πράγματα. Ακριβώς. Και δεν έχουν λόγο αυτό.
1: Mm. Αυτούς ψάχνουμε,
2: δηλαδή,
1: και
2: θα μπορούσε να είναι
1: θα θέλουμε,
2: μια ενότητα.
1: Το έχουμε πει από την αρχή ότι θα θέλαμε να τους αναδείξουμε. Mm.
2: Και ίσως και τα παιδιά που έχετε να βγουν και λίγο στο δρόμο. Είναι ωραία η τηλεόραση.
1: Πολύ ωραία ιδέα και αυτή.
0: Μα ήδη το έχουμε πει.
2: Δηλαδή
0: ότι
2: να
0: σταθείς
2: έξω από το μετρό, να σταθείς κάπου σε κάποια σημεία.
0: Ναι, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι, βέβαια.
2: Να βρεις ιστορίες ανθρώπων.
0: Μην ξεχνάς, Ντέμπι, ότι εγώ έχω ξεκινήσει από τον δρόμο και θεωρώ ότι οι άνθρωποι έξω μιλούν με άλλο τρόπο και λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Φυσικά.
1: Άσε που μία από τις σκέψεις είναι να το κάνει με έναν τρόπο,
0: ναι, χρόνο δεν έχουμε,
1: ο Χρήστος, αλλά είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμά μας ειλικρινά, που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται
2: εντάξει,
1: να το κάνουμε.
2: Τώρα πάτε, εντάξει, πάρτε 2-3 μήνες, να είδες, εγώ δίνω χρόνο.
0: Ναι, έτσι,
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαι εδώ,
1: ευχαριστούμε.
2: Δεν ξέρω πώς το
0: πω. Διότι θα το ακούει κανείς από την έρθει. Όπα, δεν επιμαζεύσει.
2: Εμείς δεν ξέρω τι να πεις, τα ακούει, γι' αυτό τα λέω.
1: Είμαστε άνθρωποι που...
2: 2-3 μήνες, 4-5,
1: αλήθεια, δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Έχουμε τέτοια από μέσα μας, τέτοια θέληση να κάνουμε μια ωραία εκπομπή και η εκπομπή αυτή να πάει καλά,
2: πάει,
1: και να αρέσει στους ανθρώπους.
2: Όλα τα καινούργια
1: που δεν χρειάζεται, θέλω να πω, κάποιος να μας το πει. Εμείς το λέμε πρώτοι στον εαυτό μας αυτό.
2: Και δεν μου λέτε τώρα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, γιατί περνάει αυτή η ώρα.
1: Δεν πέρασε.
2: Είναι πολύ εύκολα όταν είμαστε παρέα.
1: Ναι.
2: Εκτός τηλεόρασης, τι κάνετε, έχετε χρόνο, ξεκουράζεστε? Εσύ έχεις δύο παιδιά, και εσύ έχεις δύο παιδιά, αλλά είναι άντρες πια μεγάλοι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κλείσαν τα 20 τα παιδιά.
0: Παραπάνω.
2: Παραπάνω.
0: Ανεβήκαμε τώρα, ανεβήκαμε.
1: Ναι, δηλαδή όμως θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος δεν χρειάζεται να πηγαίνει, ας πούμε, το γιο του στην προπόνηση. Μπορεί ο γιος του να πάει μόνος του στην προπόνηση.
2: Αν πήγαινε το γιο του στην προπόνηση, θα τρώγε πολλές πάπες. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Εντάξει, είναι η καθημερινότητα πολύ δύσκολη, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει, και έχω μάθει από μικρή, να είμαι πολύ ευγνώμων για τα πράγματα που καταφέρνω, που μου φέρνει τύχη, για τα οποία προσπαθώ και τα οποία γίνονται. Και κάθε φορά, ακόμα και όταν, ξέρω εγώ, υπάρχουν δύσκολες στιγμές, ακόμα και στο ραδιόφωνο, όταν είμαστε που σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, τους λέω κάθε φορά, και στο Χρήστο και στο Γιάννη, έχετε καταλάβει πόσο τυχεροί είμαστε? Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή για όλο αυτό που ζω, παρά τις δυσκολίες του.
2: Ωραία
0: τα λέει,
2: ωραία,
0: η Κατερίνα.
2: Ωραία
0: να το ακούσω αυτό. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητα έχει τόσα πράγματα και χρειάζεται, εκτός από το να είσαι ευγνώμων, χρειάζεται να είσαι και σε ετοιμότητα, να είσαι και σε μια εγρήγορση. Να είσαι και σε. Γιατί δεν αρκεί μόνο η ευγνωμοσύνη, χρειάζεται και το μυαλό να βάζεις, ναι, να δουλεύεις ταυτόχρονα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Και να αγωνιάς και να αγχώνεσαι, όλα χρειάζονται. Ναι. Και να στενοχωριέσαι και να ενθουσιάζεσαι, όλα. Ωραία είναι η ευγνωμοσύνη για αυτό που σου συμβαίνει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή.
1: Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσω αυτό που είπα. Δεν είπα ότι είμαι μια ευγνωμονούσα η οποία περιφέρεται στους διαδρόμους. Εγώ λέω ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, παράλληλα, πάντα έχω στο μυαλό μου ότι η συνθήκη είναι πολύ καλή.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι πριν τελειώσουμε, γιατί βλέπω το χρόνο. Το πολύ ξαφνικό που θα σας συμβεί, έχετε την ετοιμότητα να το αντιμετωπίσετε?
0: Εννοείς σε έκτακτα γεγονότα?
2: Εν ώρα εκπομπής, ναι.
0: Νομίζω ναι.
2: Συμβαίνει κάτι.
0: Νομίζω ναι. Εγώ θα πω δηλαδή ξεκάθαρο ότι ναι.
2: Εγώ Sky δεν ξέρω να πω τώρα, αλλά συμβαίνει ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Την έχετε αυτή την
0: ναι. Θα πω, έτσι νομίζω, έτσι αισθάνομαι, ότι με την Κατερίνα μαζί επάνω, ό,τι και αν τύχει, από τη στιγμή που τροφοδοτηθούμε με εικόνα, έχουμε την ομάδα, γιατί και η ομάδα τώρα έχει προσαρμοστεί σε τέτοιους μηχανισμούς, βεβαίως.
2: Την αισθάνεστε τη σιγουριά της ΕΡΤ, παιδιά? Δηλαδή,
1: τώρα ήρθαμε, έχουμε δύο εβδομάδες.
2: Έχετε και δουλέψατε και πριν. Προετοιμαζόσασταν να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή έχετε δουλέψει και σε ιδιωτικά κανάλια, δεν αισθάνεστε λίγο πιο σίγουροι?
0: Έχει τρομερό μηχανισμό η ΕΡΤ. Έχει ένα μηχανισμό που λες, μόνο το αρχείο. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με το αρχείο της ΕΡΤ. Δηλαδή, αν μπορούσα να μπω μέσα στο αρχείο και να ψάχνω.
2: Το οποίο θα
0: βρίσκω πράγματα.
2: Να χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, ήδη το έχουμε χρησιμοποιήσει και συνέχεια. Και την ευχαριστούμε την ΕΡΤ, δηλαδή, ειδικά το αρχείο, γιατί μας δίνει συνέχεια πράγματα.
2: Έχει διαμάντια.
0: Έχει διαμάντια, ναι.
2: Στο αρχείο της. Και σας συμβουλεύω να βρείτε μια σειρά εκπομπών που λέγεται το Serial των Serial. Το έχει κάνει η κυρία Ρένα Θεολογίδου.
0: Α, βέβαια, η Ρένα Θεολογίδου. Εξαιρετική.
2: Έχω δουλέψει κι εγώ εκεί ως τηλεοπτική ρεπόρτερ.
0: Ναι.
2: Έχει όλη την ιστορία όλων των σύριαλ που γίνεται.
1: Είναι καταπληκτικό αυτό.
2: Λοιπόν, μικρά πραγματάκια αν παίρνετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία να διανθίσετε την εκπομπή.
1: Παράλληλα με αυτά που είπε πριν ο Χρήστος, εγώ αισθάνομαι καλά, γιατί παίζει για εμένα τουλάχιστον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο μου φέρονται. Η ευγένεια,
2: έτσι,
1: η αποδοχή,
2: έτσι,
1: το γεγονός ότι μας δείχνουν ότι μας αγαπούν.
2: Έχω να πω ένα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με τιμήσατε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κάνω την πρώτη αποφώνηση, ήταν η πρώτη εκπομπή. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με πολύ ωραία θέματα. Γεια σας. Και το άσπρο φουστάνι να κοιτάς μακριά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Πολιτική, οικονομία και αστυνομικές ειδήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτό το Σάββατο. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό φέρνει δημοσκόπηση της GPO, την ώρα που δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία. Οι εξελίξεις στην ενέργεια προκαλούν ανησυχία με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη προβληματίζει έντονα την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη παραμένει talk of the town, με τα νεότερα στοιχεία να έρχονται από Δευτέρα με την κατάθεση του υπνοτιστή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη, δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Nikko Scholl μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε ο εκπρόσωπος τύπος του ΠΑΣΟΚ με αφορμή χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γρυλανδίας με τις ΗΠΑ και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις. Και πάμε να περάσουμε στην αναλυτική ενημέρωση. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η πρώτη αναβάθμιση τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, ενώ νωρίτερα ο γερμανικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα. Περισσότερα θα μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Κασούλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται, κύριε Μάλιστα, και διπλή, όπως είπες και εσύ. Έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που ο υπόλοιπος πλανήτης βλέπει την αντίστοιχη αξιολόγησή του να είναι οριακή, διότι τα ομόλογα διεθνώς έχουν ανέβει πάρα πολύ και οι αποδόσεις τους. Δηλαδή, αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι κακό για τα κράτη, γιατί σημαίνει ακριβώς δανεισμός. Και όταν λοιπόν μια χώρα. Και δει η Ελλάδα που έχει και υψηλό χρέος, βλέπει την αξιολόγησή της να ανεβαίνει, αυτό σημαίνει φθηνότερος δανεισμός. Άρα το πρώτο όφελος είναι αυτό. Και το δεύτερο όφελος είναι ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα, μεγάλα funds που ενδεχομένως θα σκεφτόντουσαν να κάνουν κάποιες επενδύσεις στην Ελλάδα, τώρα θα πάρουν την απόφαση πιθανότατα πιο εύκολα. Γιατί δείχνει είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Και αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης ήρθε από δύο οίκους. Ταυτόχρονα, από μένα το γερμανικό Nikko Scholl μας ανέβασε κατά ένα σκαλί στην επενδυτική βαθμίδα, μας κατατάσσει πλέον στο τριπλό Β+, είναι μια κατηγορία που είχαμε να τη δούμε από το 2010, 16 χρόνια δηλαδή. Έκτοτε η Ελλάδα πέρασε τη δημοσιονομική περιπέτεια της προηγούμενης δεκαετίας. Είχε χάσει πολλά σκαλιά στην αξιολόγησή της, είχε φτάσει σχεδόν στη χρεοκοπία. Τώρα λοιπόν είμαστε στο τριπλό Β+, από τον Nikko Scholl, ενώ από τον Nikko Moody's, ο οποίος θεωρείται και ο πιο αυστηρός παγκοσμίως, είναι αμερικανικός οίκος, θυμίζω, η αναβάθμιση αφορά τις προοπτικές, οι οποίες μέχρι τώρα ήμασταν στην κατηγορία σταθερές και πλέον ο Nikko Moody's μας βάζει στην κατηγορία θετικές προοπτικές. Η έκθεση και των δύο οίκων είναι σχεδόν παρόμοια, δηλαδή και οι δύο οίκοι βασίζουν τις αποφάσεις τους στις εξής διαπιστώσεις που έχουν κάνει. Πρώτον, ότι η χώρα μας έχει σημαντικά πλεονάσματα και πολύ συχνά πάνω από το στόχο που έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερον, έχουμε ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους. Τρίτον, έχουμε ανάπτυξη κοντά στο 2 ή και πάνω από το 2%, που σημαίνει υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τέταρτον, έχουμε αύξηση των ξένων επενδύσεων. Και πέμπτον, συνεχίζεται ο ρυθμός ρυθμός, ο ικανοποιητικός ρυθμός προώθησης και υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εικόνα και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει κάνει μια ανάρτηση στην οποία τονίζει ότι τέτοιες...
1: Άκη μου, αυτό με τον Πρωθυπουργό θα μας το πει αργότερα λίγο ο Μίλος Σακελάρης. Εγώ θέλω
2: να σε ρωτήσω
1: καταρχάς τι σημαίνει, αν μπορείς έτσι εντάχει να μας πεις τι σημαίνει αυτή η διπλή αναβάθμιση, αλλά και έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης. Έτσι.
2: Σημαίνει καταρχάς ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα. Είναι ένα σήμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι πλέον η Ελλάδα είναι πιο αξιόπιστη, πιο ασφαλής χώρα εάν θέλουν να κάνουν, να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια. Εκεί δηλαδή που πριν από κάποια χρόνια μας προσπερνούσαν οι επενδυτές, δεν σκεφτόντουσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, υπήρχε ανησυχία και αβεβαιότητα. Τώρα είναι ένα σήμα ότι μπορούν να κάνουν στάση στη χώρα μας, να επενδύσουν τα κεφαλαιά τους. Επίσης, σημαίνει φθηνότερο, χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το δημόσιο και κατ' επέκταση και για τις τράπεζες, που και αυτές με τη σειρά τους μετακυλίουν το χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα βασικά ωφέλη από την διπλή αυτή αναβάθμιση. Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Πιερακάκης, έκανε και αυτός μια ανάρτηση, έχει κάνει και μια δήλωση στο Eurogroup. Θυμίζω χθες είχαμε συνεδρίαση Eurogroup. Αυτό το οποίο τονίζει και στην ανάρτησή του αλλά και στη δήλωσή του στην κάμερα είναι ότι οι αποφάσεις αυτές, την αναβάθμιση δηλαδή της οικονομίας, δείχνουν ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας και αναδεικνύουν και ότι είναι ορθή μια επιλογή που ακολουθούμε, λέει ο κ. Πιερακάκης, να αξιοποιούμε τα δημοσιονομικά μας επιτεύγματα, δηλαδή ουσιαστικά τα υπερπλεονάσματα, για να μειώνουμε ταχύτερα το δημόσιο χρέος μέσω πρόωρων αποπληρωμών. Αυτή η στρατηγική, καταλήγει ο Υπουργός, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και την κάνει πιο ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.
1: Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio ο καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Χάρης Βλάδος.
3: Στην ουσία δανείζεται το ελληνικό κράτος και ανανεώνουμε το δανεισμό μας με επιτόκια τα οποία μπορούμε να αντέξουμε και όλο και καλύτερα. Με άλλα λόγια, απομακρυνόμαστε από το ενδεχόμενο κάποιου σοκ τύπου χρεοκοπίας που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να το πω μεταφορικά, είναι σαν να σου δείχνει η μέτρηση ότι η πίεση σου πέφτει πλέον σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος που έχεις στο χέρι σου ή στη μέση σου υποχωρεί άμεσα. Όχι, απλώς ξέρεις ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πας από εγκεφαλικό ή από έμφραγμα. Οι πόνοι στα χέρια και στα πόδια της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν και υπάρχουν. Η συνολική εικόνα του ασθενούς που λέγεται ελληνική οικονομία βελτιώνεται. Έπειτα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που κράτησε 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σε δημοσιονομικούς όρους υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις και σε μακροοικονομικά μεγέθη. Όποιος δεν θέλει να τις βλέπει αυτές τις βελτιώσεις, είναι εντελώς άστοχος. Φυσικά αυτές οι βελτιώσεις δεν σημαίνουν ότι έχουν λυθεί όλα τα βασικά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Που το σημαντικότερο από αυτό είναι η χαμηλή παραγωγικότητα των ίδιων των επιχειρήσεών μας.
1: Παραμένουμε στο θέμα. Για την επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άτσες αναβαθμίσεις των δύο διεθνών οίκων σε ανάρτησή του για την οποία θα μας ενημερώσει ο Μίλτος Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ακόμη και στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον. Αβεβαιότητας, η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίλτο Σακελάρη. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης.
5: Ο Κυριάκος Πιερακάκης τα είπε όλα. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα και οι αγορές γίνονται εξαιρετικά νευρικές, το γεγονός ότι το spread δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το γερμανικό και δανειζόμαστε χαμηλότερα από τους ανθρώπους από πάρα πολλές χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια η αναβάθμιση που έρχεται να πιστοποιήσει την σπουδαία πρόοδο που έχει γίνει στα δημόσια οικονομικά αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές, διότι αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν τα πάντα, όχι μόνο το χρέος αλλά και την πορεία του στο μέλλον που είναι συνάρτηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Μια οικονομία που αναπτύσσεται το αποπληρώνει πολύ πιο εύκολα.
1: Από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή προς το 1,7 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα με τη μορφή προκαταβολής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη.
6: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Την επέκταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο μόνο στο πετρέλαιο κίνησης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Earth News, ωστόσο εκκρεμεί να καθοριστούν τα ποσά. Σήμερα η επιδότηση για τον ντίζελ ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, 10 από το κράτος και 5 από τα διηλιστήρια και για την αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διηλιστήρια.
7: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
8: Για το πετρέλαιο κίνησης λέτε.
7: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
6: Παρά τις επιδοτήσεις στην αντλία, τα καύσιμα κίνησης καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου. Τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζουν τα 2,19 ευρώ το λίτρο.
9: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1 με 2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
6: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο θα το επιδοτήσει στην αντλία, ενώ έκπτωση αναμένεται να υπάρξει και από τα διηλιστήρια.
10: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή, τι δίνει? Δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
6: Στα καύσιμα που θα υπάρξει επιδότηση, όπως το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και τη διενέργεια ελέγχων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και σε πρατήρια για φαινόμενα εσχροκέρδειας.
11: Στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
6: Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση με το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητά νέα συνταγή για τον υπολογισμό του. Το επίδομα πέρσι κειμενόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Πάντως η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.
12: Ο κόσμος είχε ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ και ίσως και υγρά αέριο.
6: Ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν στο τραπέζι της κυβέρνησης αργότερα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Πάντως αυτή τη στιγμή η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα από 133 τον Αύγουστο και του φυσικού αέριου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο του Δήμου Φακαλή στη Θεσσαλονίκη για τις τιμές των καυσίμων εκεί, που βέβαια διαφέρουν αναπρατήριο, έτσι. Τίμο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 2,16, από 2,16 ξεκινά η τιμή της αμόλυβδης, ενώ από 2,17 του ντίζελ και φτάνει μέχρι και το 2,4 το ενισχυμένο ντίζελ. Είναι αρκετά ψηλά οι τιμές και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ίδιες τιμές πάνω κάτω και όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, είναι δύσκολο να δούμε το πρωτέρω θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η έδεσή του κάτω από το 1,75. Πέρσι είχε ξεκινήσει η τιμή πώλησης από το 1,10 και ολοκληρώθηκε στο 1,60. Θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένη φέτος, ενώ οι παραγγελίες είναι πολύ λίγες, αν και ξεκινάνε επίσημα από τις 15 Οκτωβρίου. Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση είναι μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάσχεση αυτού του ράλι τιμών στα καύσιμα και όπως επισημαίνουν χρειάζεται να υπάρξει στο ρυθμιστικό φόρο κατανάλωσης κάποια γενναία έκταση προκειμένου να φρενάρουν και οι τιμές.
1: Πάντως, Τίμου, από όσο γνωρίζω και εγώ, αυξημένες είναι και οι τιμές και στα ξύλα. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιεί και ξύλα. Δεν ξέρω.
13: Και στα ξύλα έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Στα ξύλα, αυτό μας έλεγαν πριν από λίγο, όσοι πατριούχοι προμηθεύονται και ξύλα. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και στα πέλετ. Και αυτό είναι που προβληματίζει αρκετούς εμπόρους, καθώς πλησιάζει σιγά-σιγά ο χειμώνας. Από επόμενο μήνα θα πρέπει να γίνουν οι πρώτες παραγγελίες και υπάρχει ζήτημα και σε υπόλοιπους τρόπους θέρμανσης.
1: Τίμο Φακαλή, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε τώρα στην Καστοριά να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί εκεί οι τιμές των καυσίμων και θα μας ενημερώσει σχετικά ο συνάδελφος Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάριε, καλό μας ημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, που βρίσκεται σε απόγνωση οι πολίτες της, καθώς το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα με τις τιμές να διαμορφώνουν μια μαθηματική εξίσωση χωρίς λύση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει ακόμα και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο σε ορισμένα πρατήρια, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, υποχρεώνοντας τους καταναλωτές να περικόψουν βασικές δαπάνες προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις τους. Το πρόβλημα όμως δεν μένει μόνο εκεί. Παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εν όψη του βαρύ χειμώνα της περιοχής. Καθώς το κόστος για τη θέρμανση εξελίσσεται σε δυσβάσταχτο φορτίο, με τις εκτιμήσεις να θέλουν την τιμή κίνηση σήμερα, αν ξεκινούσε, ενώ θα ξεκινήσει σε ένα μήνα από τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται γύρω στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Η τοπική κοινωνία αναμένει με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν τόπο ο οποίος έχει βαρύ χειμωνιά τουλάχιστον 3 μήνες. Παράλληλα, η παντελής έλλειψη εναλλακτικών λύσεων αφήνει τους κατοίκους εκτεθειμένους την ώρα που και οι τιμές των καυσόξυλων έχουν πάρει την ανηφόρα. Με αυξήσεις τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τόνο, η οξιά αγγίζει φέτος τα 150 ευρώ και το δρύ στα 160 ευρώ τον τόνο, καθιστώντας τη θέρμανση ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης για τα νοικοκυριά της Καστοριάς, Βασίλη.
1: Μάριε Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού, εκτιμώντας ότι οι αγοράς πυροξοφρούν αυξήσεις και πληρώνει όλος ο πλανήτης ακριβά την ενέργεια.
14: Βρισκόμαστε 2,188 μέση τιμή Ελλάδα για την αμόλυβη, το ίδιο το πετρέλαιο κίνησης. Είναι υπέρογκα ακριβά, είναι δυσανάλογα ακριβά για την αγοραστική μας δύναμη. Και πρέπει να βρεθεί η λύση και δεν ξέρω αν η λύση είναι μόνο ελληνική ή είναι πανευρωπαϊκή ή θα είναι παγκόσμια, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί και το καλοκαίρι είχαμε ακριβές τιμές, αλλά υπήρχε μια προσδοκία ότι θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει πάρα πολλά πισωγυρίσματα. Όταν δεν υπάρχει προσδοκία ότι αύριο θα είναι όλα κανονικά, οι αγορές διεθνώς προεξοφλούν αυξήσεις, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό στην όλη ιστορία. Επειδή προεξοφλούν αυξήσεις, πληρώνει όλος ο πλανήτης πολύ ακριβά την ενέργεια.
1: Πριν από λίγη ώρα, σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός μέχρι χθες επέκρινε ως λαϊκιστές όσους έθεταν το ζήτημα της μείωσης, έστω και προσωρινά, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιχειρηματολογώντας ότι ακόμη και αν εφαρμοστεί, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Χθες, κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε έτοιμος να θέσει μεταπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα είναι αναγκαίο δημοσιονομικά συνετό και θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ όταν το ΠΑΣΟΚ το προτείνει είναι λαϊκισμός, κύριε Πρωθυπουργέ. Ποιος σας απαγορεύει να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Παραμένουμε λίγο στο θέμα, αλλά πάμε λίγο στις διεθνείς ειδήσεις, γιατί οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια και δι' στα καύσιμα δεν αποτελούν μόνο εχώρια ανησυχία. Μέτρα για να περιορίσει την επιβάρηση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων προωθεί η γερμανική κυβέρνηση, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας. Το Βερολίνο ανακοίνωσε προσωρινή μείωση του φόρου στη βενζίνη και τον ντίζελ, ενώ παράλληλα σχεδιάζει ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων από το 2027. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συρίοπουλου για να δούμε μαζί τα μέτρα αυτά. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε έκτακτα μέτρα για την συγκράτηση του κόστου των καυσίμων. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπες, απασχολεί όχι μόνο τη δική μας αγορά, αλλά και ολόκληρη.
1: Και ολόκληρο
15: τον κόσμο με τις εξελίξεις και τη διεύρυνση του μετόπου της Μέσης Ανατολής. Με το συνολικό κόστος λοιπόν αυτής της παρέμβασης, της γερμανικής παρέμβασης, να φτάνει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την 1η λοιπόν Οκτωβρίου ως το τέλος του έτους, μειώνει το ενεργειακό φόρο στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Και αν αυτό συμπολογιστεί και ο ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα βλέπουν οι καταναλωτές υπολογίζεται περίπου στα 17 λεπτά. Το μέτρο λοιπόν αυτό έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και όπως είπαμε, αυτό τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα γερμανικά κρατήδια θα καλύψουν το 1,25 δισεκατομμύριο μέσω ενός σταθερού ποσού από τον ΦΠΑ. Η απόφαση λοιπόν, σύμφωνα με το Βερολίνο, βασίστηκε στα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των καρτέλ και της Ανεξάρτητης Επιτροπής Μονοπωλίων. Οι δύο αυτοί φορείς είχαν διαπιστώσει ότι προηγούμενη φορολογική ελάφρυνση, η οποία εφαρμόστηκε το Μάιο και τον Ιούνιο, μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές. Κάτι που αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο των Γερμανών, έτσι. Και η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτ σχεδιάζει και δεύτερη παρέμβαση. Ξεκινά διαβουλεύσεις με την πετρελαϊκή βιομηχανία με στόχο την επιβολή προσωρινού ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Ωραία. Δέσποινα μου, αλλάζουμε θέμα, αλλά παρεμένουμε λίγο στα διεθνή και να περάσουμε στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για την Ιρλανδία, την οποία και ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τη δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες διευρυμένο ρόλο στην ασφάλεια και τις στρατιωτικές υποθέσεις της Ιρλανδίας.
15: Έτσι όπως τα λες, είναι να θυμίσουμε ότι είχε προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ την οργή της Γρυλανδίας και των συμμάχων στο ΝΑΤΟ με τις απαιτήσεις του για την αμερικανική ιδιοκτησία του νησιού. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία συμφώνησαν σε μια νέα συμφωνία ασφαλείας για την Αρκτική, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει σημαντικά τον αμερικανικό ρόλο στο νησί και προβλέπει διευρυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία και ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να διατηρεί εκεί στρατιωτική βάση, στρατιωτική παρουσία ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς αμερικανική γραπτή έγκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει την ανάγκη του αυξημένου αμερικανικού ελέγχου με τον ανταγωνισμό που έχουν με το Πεκίνο και τη Μόσχα στην Αρκτική και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η ανάπτυξη μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί. Τώρα, από την πλευρά του State Department δήλωσε ότι καλύπτει πλήρως και μόνιμα τις αμερικανικές απαιτήσεις. Από την πλευρά της Δανία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν τη συμφωνία να μένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από τα κοινοβούλια της Ιρλανδίας και της Δανίας. Σήμερα είχαμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Δανίας ότι μια δεσμευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της Γρυλανδίας ενισχύει την ασφάλεια στην Αρκτική εν όψη της αναμενόμενης υπογραφής και είχαμε και δήλωση από τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον οποίο η Βορειοατλαντική Συμμαχία χαιρετίζει την επικείμενη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων της Δανίας και της Γρυλανδίας για την ασφάλεια στην Αρκτική. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Αρκτική και ο Βόρειος Ατλαντικός είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ασφάλεια και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και ότι η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και θα τα πούμε και στη συνέχεια για άλλες διεθνείς ειδήσεις. φτάσει σταθεροποίηση πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες μετρήσεις. Περισσότερα για τα δημοσκοπικά δεδομένα των τελευταίων ημερών θα μας πει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η χθεσινή δημοσκόπηση της MRB για το Open αποτυπώνει ένα γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα της MRB, κανένα κόμμα δεν αποκόμισε δημοσκοπικά ωφέλη από την ΔΕΘ. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της έρευνας. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στοιχείο, Βασίλη, της δημοσκόπησης είναι ότι σιγά-σιγά γιώνεται η μονοψήφια διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε κάθε περίπτωση όμως η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά μπροστά. Η Ελλάς σταθερά δεύτερη με διαφορά από το τρίτο Πασόκ που δέχεται κάποια πολύ μικρά σημάδια ανάκαμψης. Η ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ακόμη ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB. Το πρώτο, όπως είπαμε, είναι η εδραίωση της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Αυτό δεν αμφισβητείται σε καμία δημοσκόπηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες από πολλά δημοσκοπικά κέντρα. Το δεύτερο, Βασίλη, εμφανίζει τη δυναμική του πιθανού κόμματος Σαμαρά, καθώς σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB, το 4,9 δηλώνει σίγουρα ότι θα ψήφιζε και το 11,9 μάλλον ότι θα ψήφιζε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρατήρηση που έκανε χθες ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος, τονίζοντας ότι αν ανακοίνωνε σήμερα ακόμα ο κύριος Σαμαράς, το 7% που δήλωνε ότι σίγουρα θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία θα έριχνε στην κάλπη κόμμα Σαμαρά. Και αυτό όμως να διευκρινίσουμε ότι αφορά την πρόθεση ψήφου, έτσι, γιατί μόλις φτάνουμε στην κάλπη αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Σίγουρα, έτσι γίνεται κάθε φορά.
16: Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, Βασίλη, ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου από 29% θα έπεφτε στο 22%. Τώρα, με το ποσοστό της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διαμορφώνεται στο 17,4% με τη διαφορά των δύο κομμάτων να μειώνεται κάτω του 5%. Συγγνώμη, με νούμερα τώρα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 23,8%, ακολουθεί η Ελλάς με 14,3% και το Πασόκ 10,2%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 7,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, στο 4,3% η Ελπίδα για την Δημοκρατία και τα λοιπά με πολύ πολύ μικρότερα ποσοστά. Να προσθέσω, Βασίλη, ακόμη πως τις πολιτικές τάσεις μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ κατέγραψε και με δημοσκόπησή της πριν δύο μέρες η Opinion Poll, αποτυπώνοντας και αυτή την ικανοποίηση των πολιτών από τα εξαγγελθέντα μέτρα. Το σχέδιο λοιπόν που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα είναι ποσοστό της τάξης του 45,6% που απάντησε ότι είναι λίγο θετική, το 18% αρκετά και το 11,38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, το 37,7% δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένο, το 13,3% αρκετά και μόλις το 3,1% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος, Βασίλη, καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 49,1% για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 4,6% μόνο απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο. Βασίλη.
1: Ευγενία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης.
17: Προφανώς μας προβληματίζει η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Το 30% είναι μια καλή βάση για να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό παλεύουμε να πάμε παραπάνω. Αλλά όλα είναι μια ανοιχτή μάχη, έτσι δεν είναι?
15: Συμφωνείτε.
17: Αλλιώς ψηφίζει και αλλιώς μιλάει στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις, έχουμε και μια δημοσκοπομανία και δημοσκολαγνία στην Ελλάδα, ασυνήθιστη θα σας έλεγα για δυτική δημοκρατία, δεν είναι τόσο συχνό στις άλλες χώρες. Ο λαός, ο οποίος έχει εθιστεί πια στις δημοσκοπήσεις, τον παίρνουν τηλέφωνο κτλ., στέλνει μηνύματα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Θέλει τους κυβερνώντες πιο συνεπείς, πιο αποτελεσματικούς. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός.
1: Εγκληματική οργάνωση επαγγελματιών διαρρεκτών από τη Γεωργία έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα και ταυτοποίησαν ακόμη 5 μέλη της συμμορίας που είχαν διαβράξει περισσότερες από 20 διαρρήξεις διαμερισμάτων, κυρίως στα βόρεια προάστια. Βοήθεια στην οργάνωση προσέφερε μια οικιακή βοηθός, η οποία πληροφορούσε την οργάνωση για το αν από το σπίτι που σκόπευαν να διαρρήξουν απουσίαζαν οι ένικοι. Περισσότερα θα μας πει ο αστυνομικός μας συντάκτης Νίκος Κουντούρης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που χαρακτηρίζονται από την αστυνομία ως ειδικοί έξπερτ στις διαρρήξεις διαμερισμάτων, μιας και είχαν την τεχνογνωσία να παραβιάζουν τις πόρτες χρησιμοποιώντας αντικλείδια, χωρίς πολλές φορές να αφήνουν ίχνη διάρρηξης, να μπαίνουν μέσα και να τα αδειάζουν. Όπως είπες, συνελήφθησαν 3 Γεωργιανοί, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 5, οι 2 είναι στις φυλακές και οι 3 διέφυγαν στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αρχηγός της συμμορίας που έφυγε στο Μιλάνο στην Ιταλία, παρότι είχε περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μία Γεωργιανή που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτια στην περιοχή του Χαλανδρίου και έδινε πληροφορίες στην συμμορία για τα σπίτια από τα οποία απουσιάζουν οι ένικοι, ώστε στη συνέχεια εκείνοι να μπουν και να τα αδειάσουν, και για ένα ακόμη μέλος της συμμορίας που διέφυγε στο εξωτερικό. Όπως είπες, το τελευταίο χρόνο διέπραξαν 23 διαρρήξεις σε Αγία Παρασκευή, Φάληρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, κέντρο Αθήνας, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Χτυπούσαν την νύχτα για κυρίως σε περιόδους διακοπών ή τριήμερα και αργίες, γιατί δεν ήθελαν να είναι οι ένικοι στο σπίτι όταν έκλεβαν. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν και το τέχνασμα με την κόλλα ανάμεσα στην πόρτα και το κάσωμα της πόρτας, γιατί με αυτόν τον τρόπο τσεκάρανε, ξαναπηγαίναν δηλαδή, τσεκάρανε, και αν η κόλλα ήταν στη θέση της, σήμαινε ότι δεν είχε μπει κάποιος στο σπίτι, άρα μπορούσαν να το κλέψουν.
1: Ευρηματικό, έτσι, Νίκο, δεν ξέρω εσύ που το παρακολουθείς αστυνομικό ρεπορτάζ.
18: Έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις αυτό. Το ξέρουμε εμείς που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ και την έχουν πατήσει πολλοί. Ή και με άλλους τρόπους σημάδευαν τα σπίτια που θα χτυπούσαν. Υπήρχαν και τσιλιαδόροι. Στον ένα χρόνο διαπιστώθηκε ότι είχαν στείλει με εταιρείες μεταφοράς χρημάτων στην πατρίδα τους 76.000 ευρώ. Ενώ τα χρήματα που κέρδισαν από την πώληση των κλοπημαίων τα ξόδεψαν σε διασκέδαση, σε αγορά αυτοκινήτων, ακόμα και ένα ακριβό πάρτι για γενέθλια γιου μέλους της οργάνωσης. Σχεδίαζαν να κάνουν, αλλά δεν πρόλαβαν. Δεν όλοι είναι σασημασμένοι για παρόμοια δικήματα, έχουν κάνει και φυλακή κάποιοι. Συνεχίζεται τώρα η έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ενέχονται και σε άλλες διαρρήξεις τα μέλη συγκεκριμένης συμμορίας. Η αστυνομία, κατά την επιχείρηση, κατάσχεσε ακριβά ρολόγια, κοσμήματα, επώνυμες τσάντες και αξεσουάρ.
1: Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά το χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χρυστοδουλίδη. Ο κ. Στασούλας επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο ναυτικά κράτη τα οποία συνδέονται με αδελφικούς δεσμούς, ενώ η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλώς σας, να θυμούμε ότι πράγματι στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, και οι δύο μίλησαν ότι τα δύο κράτη είναι κράτη ναυτικά. Η Κύπρος, να υπενθυμίσουμε, είναι η τρίτη ευρωπαϊκή δύναμη στο εμπορικό στόλο. Και μάλιστα, να επισημάνουμε ότι ξεκίνησε το 1964 με 5 πλοία στην Αμόχωστο και σήμερα να έχει ξεπεράσει στα 1000 πλοία και πλέον με αυξητικές τάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για τις δυνατότητες που έχει η αξιοποίηση της ναυτιλίας και για τη διασύνδεση των σχέσεων μεταξύ των κρατών, ενώ αναφέρθηκε βεβαίως και στο Κυπριακό, επισημένοντας ότι είναι παράνομη κατοχή και δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό η λύση των δύο κρατών, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του επεσήμανε την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και μάλιστα αναφέρθηκε στην αναβάθμισή της σε Α.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Και περνάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, που παράλληλα με την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δημοφιλούς καλλιτέχνη, οι αρχές φέρεται να κάνουν φύλο και φτερό όλες τις οικονομικές συναλλαγές και των δύο γιατρών. Σχετικά με την υπόθεση, θα μας πει ό,τι λεπτομέρεια έχει και στοιχείο η Άννα Βλαχοπανογιώτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Μετά το πέρας των απολογιών των δύο γιατρών, θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων. Αρχίζει γεννήτης από τη Δευτέρα. Γνωρίζουμε ήδη ότι έχει κληθεί να καταθέσει ο θεραπευτής, που ο ίδιος δηλώνει υπνοθεραπευτής, στον οποίο φαίνεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ υποβαλόταν σε πλασμαθαίρεση. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και κυρίως για ποιον λόγο η γιατρός τη δεδομένη χρονική στιγμή επέλεξε να στείλει σε αυτό το πρόσωπο την συγκεκριμένη φωτογραφία. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια θα κληθούν να καταθέσουν πολλά ακόμη πρόσωπα. Σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες, το προσωπικό του ιατρείου, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη το μεσημέρι της προπροηγούμενης Τετάρτης στο ραντεβού του, στο ιατρικό του ραντεβού, και όσα ακόμη πρόσωπα κρυθεί αναγκαίο ότι χρειάζεται να εισφέρουν μαρτυρία προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη ήδη η εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή όποιου άλλου εποπτικού φορέα έπρεπε να ελέγχει το συγκεκριμένο ιατρείο και δεν το έκανε ή το έκανε επιμελώς. Και βεβαίως έχουμε και την έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι έμπειροι ελεγκτές κάνουν ήδη φύλο και φτερό όλες τις οικονομικές συναλλαγές του ζεύγους των γιατρών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς βεβαίως και όλα τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχουν προκειμένου να δουν αν υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στην περίπτωση που βρεθούν ενδείξεις ενοχής, τότε αυτομάτως θα παγώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν συνεχεία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ποινική έρευνα.
1: Άννα, μια ερώτηση. Έχεις πληροφορία ότι ο δικηγόρος των γιατρών θα ζητήσει, θα κάνει αίτημα αποφυλάκησης για το γιατρό μόνο, δηλαδή υπάρχει κάτι?
20: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον συνήγορό του, τον κύριο Αγαπινό, είναι ότι επί του παρόντος εξετάζει την προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης μόνο για τον γιατρό, για τον ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρίου και όχι για την σύζυγό του που φέρεται να διενήργησε και την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτός είναι ο προσανατολισμός του. Θα πρέπει να το κάνει μέσα σε 10 ημέρες από την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, δηλαδή μέχρι την παρακάτω Δευτέρα. Έχει το περιθώριο να το κάνει. Στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί του εχθές το μεσημέρι, αυτό μας απήντησε ότι στο παρόν εξετάζει το ενδεχόμενο της προσφυγής μόνο για τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους.
1: Μάλιστα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και τι δήλωσε η Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
21: Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα. Αναμένουμε επίσης αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστώσουμε αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής και οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει παρανακριτικά, αλλά και οι δύο κατηγορούμενοι. Διερευνάται παράλληλα έρευνα και από ανεξάρτητη αρχή για το οικονομικό κομμάτι και όλα αυτά που μου αναφέρετε. Βέβαια, στην αστυνομία πρέπει να πούμε ότι παρόλο που υπάρχουν καταγγελίες, οι οποίες ίσως δικαιολογούν και το αδίκημα της απάτης, δεν έχει καταγγελθεί κάτι επίσημα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Τίμο.
0: Ο 17χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Νοσηλεύεται σε καταστολή στην Στεφανία Νόσο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, διασωληνωμένος και έχει βαρύ εγκεφαλικό είδημα. Τώρα η περιπέτεια του 17χρονου ξεκίνησε χθες, λίγο μετά το τελευταίο κουδούνι του σχολείου. Φεύγοντας από το σχολείο, κατέρευσε έξω από την αυλή του πρώτου λυκείου Πευκοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, μπροστά στα μάτια των καθηγητών του αλλά και των συμμαθητών του. Στο σημείο βρέθηκε μέσα σε δύο λεπτά γιατρός που βρίσκονταν λίγο πιο κάτω από το σχολείο. Είδε, παρατήρησε ότι δεν έχει σφιγμό ο 17χρονος και ξεκίνησε η καρδιαπνευστική αναζωογόνηση, ενώ υπήρχε και απειδηνοτή στο σχολείο. Έγιναν συνολικά 7 απεινιδώσεις, ενώ για 50 λεπτά έκαναν κάρπα γιατροί στον 17χρονο. Δύο φορές έπαθε ανακοπή, επανήλθε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία περιπολικού της αστυνομίας αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και από εκεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση μέχρι σήμερα. Τώρα υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
1: Τίμο, κανείς δεν ξέρει όμως πώς προκλήθηκε ακόμα έτσι. Δηλαδή...
0: Ακόμη δεν είναι γνωστό. Ο 17χρονος δεν παραπονέθηκε ούτε στους μαθητές του, ούτε στους καθηγητές του ότι είχε κάποια αδιαθεσία. Είναι εντελώς ξαφνικά.
1: Μάλιστα. Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο και σε μία αποκάλυψη του δημοσιογραφικού δικτύου CNN. Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η ανησυχία και ο προβληματισμός για την ταχύτητα εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους επικεφαλείς και τα ανώτερα στελέχη των τεχνολογικών κολοσσών. Και έτσι το αμερικάνικο CNN αποκάλυψε έκθεση που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια chatbot, η οποία έδωσε στις αμερικάνικες ενόπλες δυνάμεις λανθασμένη εικόνα για ένα κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να προετοιμαστεί επιχείρηση αναχέτησης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση σχέσεις Ουάσιγκτον Πεκίνου. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι και πάλι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα.
15: Ευτυχώς που δεν έγινε κάτι τέτοιο και...
1: Ευτυχώς δεν λες τίποτα.
15: Από την άλλη βλέπουμε ότι η ανησυχία και ο προβληματισμός, όπως είπες, για την τεχνητή νοημοσύνη και για την ταχύτατη εξέλιξή της έχει γίνει αντικείμενο και μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο από τους κολοσσούς, τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και από τους αξιωματούχους των διαφόρων χωρών, οι οποίοι μιλούν και κάνουν λόγο για ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Να σε διακόψω, υπάρχει τεράστια ανησυχία και στον κόσμο και στους ανθρώπους, τους πολιτικούς ή όσους ασχολούνται για το πού πηγαίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
15: Έτσι ακριβώς. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια, δεν έχουμε δει κάτι που να ανακόπτει αυτή την πορεία ή που να δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ασφαλές και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, όπως είπες, για την έκθεση αυτή που αποκάλυψε το CNN, διακινήθηκε ευρέως στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, η οποία η έκθεση ανέφερε ότι ένα κινέζικο πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που συνδέονται με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε έναν συναγερμό, όπως είναι φυσικό, και ο αμερικανικός στρατός άρχισε να σχεδιάζει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πλοίο. Σύμφωνα λοιπόν με τέσσερις πηγές που αποκαλείται το αμερικανικό δίκτυο, προετοιμαζόταν το αμερικανικό προσωπικό, προετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο πλοίο, ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί. Η επιχείρηση ευτυχώς σταμάτησε την τελευταία στιγμή. Όταν εξετάστηκαν διεξοδικά η έκθεση και εξετάστηκε διεξοδικά η έκθεση και διαπιστώθηκε ότι είχε συνταχθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό βέβαια πρέπει να δημιουργεί ένα κόκκινο συναγερμό για όσους τη χρησιμοποιούν και με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε και σε λίγο. Και ο Μιχάλης Βλέτσας, διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού νωρίτερα και υποστήριξε ότι το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και το ότι αυτοί που χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και τις δίνουν ικανότητες αυτενέργειας είναι κάτι που το θεωρούν σωστό. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να δίνουν, θεωρούν ότι είναι σωστό να δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη ικανότητες αυτενέργειας. Με τα λεγόμενα αυτοδραστικά, τα agentic συστήματα που λέμε τώρα. Πήραμε λοιπόν έναν idiot savant που είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, διότι έχουν διαβάσει οτιδήποτε έχει γραφτεί ποτέ από την ανθρωπότητα και μπορούν να το συνδυάσουν και να το μυρικάσουν με πολύ δημιουργικό τρόπο και τους δώσαμε δυνατότητες δράσης. Ή τους δώσαμε συμβουλευτικές δυνατότητες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν την ουσία αυτών που τους λέει, που τους λένε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μια απάντηση. Όχι τη σωστή απάντηση, όχι την πραγματική απάντηση, μία απάντηση όμως αληθοφανή. Διότι βασίζονται σε οτιδήποτε έχουμε γράψει μέχρι στιγμής. Επομένως, αυτό είναι το επικίνδυνο.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ενώ και στην Θεσσαλονίκη κλείνουν κεντρικοί δρόμοι στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νικητάκη.
3: Για τρίτη χρονιά έχουμε τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, αλλά και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου. Για ένα ολόκληρο 24ωρο θα κλείσει η Αθηνάς στο πλαίσιο πολλών δράσεων, χορό, παιχνίδι, δραστηριοτήτων, φυσικά αθλητισμό, συναυλίες πολλές. Πάμε να δούμε λοιπόν πού θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείσει η Αθηνάς, η Καραγιώργης Σερβίας, η Περικλέος, η Αθηναίδος, η Αιγαίας Ειρήνης, καθώς και τμήματα της Ερμού, αλλά και της πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Για το μετρό, η γραμμή 2 και 3 θα λειτουργήσει όλο το 24ωρο, ενώ από τις 8 το βράδυ οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από σήμερα έως και τις 11 το βράδυ αύριο, για περισσότερο λοιπόν από ένα 24ωρο, θα υπάρξουν και κάποιες τροποποιήσεις στις λεωφορικές γραμμές στη 227, 025, 026 αλλά και 035.
1: Και όπως είπαμε, και στη Θεσσαλονίκη θα κλείσουν κεντρικοί δρόμοι, γιατί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας οι καθημερινές δράσεις προωθούν το περπάτημα, το ποδήλατο, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια και φυσικά τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Η ημέρα βιώσιμης κινητικότητας αύριο λοιπόν στη συμπρωτεύουσα και Τίμο Φακαλή, θα κλείσουν κεντρικοί άξονες, έτσι.
13: Έτσι, Βασίλη, για 5 ώρες πεζοδρομείται η λεωφόρο Νίκης από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και το Λευκό Πύργο και από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι Νίκης από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και το Λευκό Πύργο και από τις 3.30 το μεσημέρι

0: υπήρχαν στο μετρό της Θεσσαλονίκης μέσα στην εβδομάδα μέχρι και χθες. Έχουν αποκατασταθεί τόσο μία από τις δύο τροχές που δεν λειτουργούσε λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης. Έχει αποκατασταθεί το ζήτημα, καθώς και το καπνός που είχαμε στο σταθμό Αγίας Σοφίας ήταν κλειστός χθες μέχρι νωρίς το μεσημέρι. Και εκεί το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και πλέον λειτουργούν όλοι οι σταθμοί του μετρό.
1: Τίμω Φαγκάλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλούσιο το διεθνές ρεπορτάζ και ξαναπερνάμε στο διεθνή χώρο λοιπόν και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αυτή τη φορά, όπου βλέπουμε να διευρύνεται με τη σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας Χούθη να κλιμακώνεται. Συναγερμός έχει σήμανε τη ιστορία τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς εκδόθησαν προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα. Η Δέσποινα Σιωπούλου είναι και πάλι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
2: Το πράγμα
1: βράζει, έτσι. Συνεχίζει
2: ακριβώς,
1: να βράζει.
2: Και μάλιστα. Βασίλη, με δύο τελευταίες πληροφορίες οι οποίες ήρθαν στο φως, η μία από το Al Arabiya και η άλλη από το Sky News στο Arabia. Η πρώτη είναι ότι νεκρός διοικητής στο Χούθη σε μάχες κοντά στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Εκεί σκοτώθηκε μαζί με 6 μέλη της συνοδείας της συνοδείας του ανώτερος διοικητής των Χούθη, ενώ το Sky News Arabia αναφέρει ότι ειδικοί από τους φρουρούς της Επανάστασης επισκέφθηκαν το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Μόκα, καθώς και την περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές από την Ιεμένη, προκειμένου να εγκαταστήσουν ραντάρ σε λόφους με θέα προς την νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ο ιρανικός εξοπλισμός έχει φτάσει σε περιοχές της δυτικής ακτής της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθη. Σύμφωνα με τις πηγές λοιπόν που επικαλείται το ειδησογραφικό δίκτυο, τα φορτία ξεφορτώθηκαν κρυφά αφού έφτασαν από τις ακτές της Σομαλίας. Βέβαια, το ρεπορτάζ δεν διευκρινίζει τι είδους εξοπλισμός ήταν. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα τις πρωινές ώρες, είχε σημάνει συναγερμός για αεροπορική επίθεση στο Ριάντ, ο οποίος ήρθε μετά από περίπου μισή ώρα. Πρόκειται για προειδοποιήσεις. Οι πρώτες προειδοποιήσεις από τότε που οι Χούθη ενέτειναν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Να σου πω επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη που έχουν προκαλέσει ζημιές σε μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές και έχουν τραυματίσει αμάχους. Τώρα, από την άλλη πλευρά, οι Χούθη ισχυρίζονται ότι η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει 26 επιθέσεις εναντίον του μέσα σε 24 ώρες. Και τέλος, να σου πω ότι σύμφωνα με διεθνή πρακτορία, φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται στον ουρανό στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο στο Ριάντ. Έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και ακυρώσεις πτήσεων.
1: Πάντως, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο ενεργειακό κομμάτι, όπως
2: έτσι
1: λέγαμε
2: ακριβώς,
1: και νωρίς.
2: Έτσι ακριβώς. Διότι και με τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει τον αγωγό East-West, ο οποίος για να φτιαχτεί θέλει πάνω από 4-5 εβδομάδες, πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν και φαίνεται ότι ο αντίκτυπος είναι πολύ πολύ άμεσος.
1: Πολύ άμεσος. Παρόλο και που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει ότι όχι μέρα σε μέρα, αλλά όπου να είναι, θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
2: Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, βέβαια. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και ότι περνάνε και πλοία από τα ασθενά του ορμούς. Και κάθε μέρα βλέπουμε τα στατιστικά, τα οποία όλο και ο αριθμός μειώνεται.
1: Ωραία, να περάσουμε τώρα, να αφήσουμε λίγο τη Μέση Ανατολή και όσα γίνονται εκεί κάτω και να περάσουμε σε μια αρκετά ευχάριστη είδηση, έτσι. Ανακαλώντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου για το κλείσιμο του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εκ νέου ότι η ελληνική υπηρεσία θα συνεχίσει.
2: Έτσι ακριβώς. Η προηγούμενη απόφαση ήταν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα καταργηθεί η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Βέβαια, θα λειτουργεί τώρα με περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν, διατηρώντας όμως την παρουσία στις ψηφιακές και σε άλλες πλατφόρμες. Η απόφαση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι γνωρίζουμε τον ρόλο που είχε ιδιαίτερα της περίοδο της δικτατορίας. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της αρχικής απόφασης φέρεται να διαδραμάτισε ο Γερμανός βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Γερμανο-Ελληνικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ο Τόμας Ράχελ.
1: Μα αυτό το θέμα υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες και έτσι και υπήρχε και ένας αναβρασμός. Είχε βγάλει και αντίστοιχες ανακοινώσεις και η ΕΣΥΕΑ

0: Ακριβώς.
1: Πάνω σε αυτό. Λοιπόν,
0: είναι θετικό πάντως.
1: Είναι πολύ, πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Και πάμε να κλείσουμε τις ειδήσεις έτσι από το διεθνή χώρο με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε 3 μέσα ενημέρωση. Έτσι. Έτσι. Δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Donald Trump να τα βάζει με τον τύπο.
0: CNN, πολίτικο και MSN. Ο Donald Trump ανακοίνωσε ότι δεν θα μπαίνουν ξανά, δεν θα έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας του για ψευδή δημοσιεύματα και προειδοποιώντας τους ότι μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει έτσι και δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει μέτωπο με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποστήριξε λοιπόν ότι η απόφαση δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσφατα ρεπορτάζ, αλλά αποτελεί συνολική. Είναι συσσωρευμένη όλη αυτή για συσσωρευμένες ιστορίες των τελευταίων ετών. Υπερασπίστηκε την απόφαση του, λέγοντας ότι έχει το δικαίωμα να κρατά μακριά μέσα που δημοσιεύουν συνεχώς ψευδείς ειδήσεις. Το CNN και το Πολίτικο απάντησαν ότι θα συνεχίσουν να καλύπτουν την κυβέρνηση και ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανού Συντάγματος, η οποία προασπίζει την ελευθερία του τύπου. Το ίδιο αντίστοιχα θα κάνουν και η Ένωση, είπε ότι θα κάνει και η Ένωση Ανταποκριτών, που εκφράζει τη στήριξή τους στους δημοσιογράφους που πλέον δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι το ζήτημα αφορά και το δικαίωμα Αμερικανών πολιτών να έχουν πλήρη και ανεξάρτητη ενημέρωση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
1: Γενικά ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο από ό,τι έχουμε
0: δεν
1: καταλάβει.
0: Δεν είναι θέμα απόλυτου ελέγχου εδώ. Εδώ είναι θέμα απλά να, ό,τι δεν του αρέσει
1: ότι
0: να
1: δεν
0: το...
1: Δεν του αρέσει η κριτική να...
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές τώρα που να είναι, έτσι.
0: Εδώ... γι' αυτό προφανώς γι' αυτό υποσχέθηκε ότι μπορεί να δώσει 5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο του Κογκρέσου είτε της Βουλής και της Γερουσίας.
1: Δέσποινα Σιριοπούλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις αναλυτικές διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου.
3: Πλούσια να. Και η αθλητική δραστηριότητα και αυτό Σαββατοκύριακο. Επανάληψη του τελικού λοιπόν της EuroLeague θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup της EuroLeague, το πρώτο Super Cup που διεξάγεται στο Ντουμπάι. Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στους θεσινούς ημιτελικούς διοργάνωσης που διεξάγεται, επαναλαμβάνω, στο Ντουμπάι. Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 χθες και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι 98-95 στην παράταση. Τα αποτελέσματα με το τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα και το μικρό τελικό Φενέρ Ντουμπάι στις 5. Ο Φουρνιέ 19 πόντους και ο Μοντέρο 13, πρώτη σκόρα για τους Ερυθρόλευκους στο χθεσινό ημιτελικό. Από την Έρα Σπορ και από τον Νόβα Σπορ 4 η κάλυψη των δύο σημερινών αυτών αγώνων.
1: Τάσο, λες να πάρει εκδίκηση η Ρεάλ για το χαμένο τελικό της EuroLeague?
3: Όχι, λέω ότι μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός και το Super Cup, αυτό έτσι φαίνεται.
1: Ναι, αλλά είδα τον Ταβάρες εγώ χθες πολύ φορμαρισμένο.
3: Αγριεμένος.
1: Αγριεμένο.
3: Απουσία. Να θυμίσουμε ότι απουσίασε ο Ταβάρες από το τελικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, έχουμε όμως και μια άνετη επικράτηση χθες του Παναθηναϊκού 90-69 επί της Μπουρκ στο δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Φραντζίσκο 18 πόντους, πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού σε αυτό. Μη τι άλλο, το παιχνίδι πολλούς τραυματισμούς, αλλά ο Φραντζίσκο σημείωσε 18 πόντους, ο Λεζόρ 15, ήταν και η πρώτη σκόρα για τους Πράσινους, οι οποίοι στον αμυγός ελληνικό τελικό που θα αρχίσει στις 8 Ιωάννα θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος Βουγαρών νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης στην Παρτιζάν με 199, με ένα καλάθι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Όσμαν μάλιστα να πετυχαίνει 27 πόντους και το Φώστερ 25. Στις 5 ώρα θα παίξουν Παρτιζάν Μπουρκ, από την Ερασπόρ φυσικά τα παιχνίδια αυτά και από το Sky η κάλυψη αυτών των δύο σημερινών αγώνων. Χθες είχαμε όμως και ένα φιλικό παιχνίδι, ναι, παρακαλώ, πες μου.
1: Όχι, ήθελα να μείνουμε λίγο εκεί, γιατί στο 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, εγώ αυτό που ξεχώρισα έτσι λίγο ήταν ο διαγωνισμός τριπόντων του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Έτσι.
3: Με τον Αλβέρτη, το είχαν υποσχεθεί ότι θα το έκαναν. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι ξεχωρίσει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία, με έμφαση στην άμυνα. Το πολύ ταλέντο που πάντα διαθέτει έχει αγοράσει πάρα πολύ καλούς παίχτες και τελείως έχει αλλάξει και το κλίμα στο Παναθηναϊκό με το τελευταία αποτυχημένη σεζόν.
1: Να συνεχίσεις. Χθες που έλεγες, έλειπε ο Σλούκας, έλειπε ο Νάνο, Χέις Ντέιβις, ο Φαντ.
3: Ναι, εντάξει, είπαμε, έχει 5-6 βασικές απουσίες, ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος, σωστά.
3: Ναι, ναι, έχει πάρα πολλές ελλείψεις.
1: Και την άλλη εβδομάδα είναι το δικό μας, αν δεν κάνω Super Cup.
3: Super Cup, το οποίο δεν θα γίνει στη Ρόδο τελικά, θα γίνει στο Περιστέρι. Έτσι, να το τονίσουμε και αυτό. Θα
1: Περιστέρι...
3: πούμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Υπάρχει...
3: Αυτό είναι, δεν θα έχουν φύρα, υπάρχει σκέψη για να υπάρχουν μαθητές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία.
3: Εντάξει, καλό είναι τουλάχιστον εντάξει, τα αθλήματα αυτά πρέπει να έχουν κόσμο. Είναι στοιχείο του σπόρου αυτό, δεν γίνεται χωρίς κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι παλιές εποχές αυτά και καλό είναι να τα αλλάξουμε. Ερυθρός Αστέρας χθες Άρης 91-87, σπλικό που διεξήχθη στο Βελιγράδι. Απόψε στις 8:30 στην ημιτελική φάση των προγραμματικών του Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στη Βουλγαρία με την γερμανική Ράστα Βέχτα. Αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο και να πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα έχουμε δύο αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος και Φυσιά, στο Περιστέρι. Αυτό το παιχνίδι στις 7 και στις 7:30 θα αρχίσει το ντέρμπι. Ντέρμπι το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, καθώς ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλειάρχης Βικελίδης. Για να θυμίσω και τους αυριανούς αγώνες όμως. 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρα, στις 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 η ώρα ο Παρετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σήμερα όμως έχουμε πρεμιέρα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και την ίδια ώρα Ζάκηθος Έλλας Σύρου. Σε Super League γυναικών αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την αναμέτρηση από την ΕΡΤ 2 Σπορ ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στις γυναίκες, Super League γυναικών, πρώτη αγωνιστική λοιπόν. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο 58 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι στο 0-1, δηλαδή προηγείται ο ΠΑΟΚ με 1-0 με γκολ που σημείωσε από το πρώτο ημίχρονο. Στις 4 η ώρα Παναθηναϊκός Πύργος και ακόμη ένα πρωτάθλημα από την τηλεόραση της ΕΡΤ.
1: Ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι, ενώ
3: συνεχώς και υπάρχουν και έντονες σκέψεις και συναντήσεις και με τον κύριο Βρούτση για να προχωρήσει σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον και το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών. Εντάξει, η ανάπτυξη είναι σημαντική, αλλά χρειάζονται και άλλα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ καλή δουλειά από την ΕΤ. Η ΕΤ προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο γυναικών με τις μεταδόσεις αυτών των αγώνων, γιατί πάει σε όλα τα σπίτια, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτοί οι αγώνες. Τώρα η Κόγκουλη παρολίγο να κάνει μια φάση, πέρασε να εκμεταλλευτεί. 0-1 παραμένει το αποτέλεσμα, 59 λεπτό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να κλείσω μόνο την αναμέτρηση του Πόλο. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χθες με νίκη στην προσπάθεια να μπει σε ομίλους του Champions League. Επικράτησε 15-14 τη Γιατράν στο Split, την τοπική ομάδα δηλαδή, και απόψε παίζει με τη Χόβεν στις 9 η ώρα. Είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός για να περάσει ο Παναθηναϊκός σε ομίλους του Champions League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Ο καιρός.
1: Την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό θα μας δώσει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ.
4: Την Κυριακή προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα επιρωτικά και τους 30 στα νησιά. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές το απόγευμα και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σαυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με την Άννα Σιμέλ και την Έλενα Κάραθανου, 2 στις 3.
2: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8.
5: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: και 7 πρώτα λεπτά και εδώ είστε στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνησε η εκπομπή 2 στις 3, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, φθινοπόρινο καλοκαιρινός ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα έλεγα.
0: Καλοκαιρινός.
1: Γιατί ζεσταίνεσαι?
2: Δεν έχει ζέστη από το πρωί.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι καλά.
2: Θεωρώ ότι συμπαθητικά.
0: Είναι συμπαθητικά, ναι, δεν είναι και πολύ.
2: Εντάξει, δεν έχει καύσωνα, αλλά
0: το βράδυ
2: είναι...
0: κοιμάσαι ευχαριστά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Νομίζω κλείσαμε τα air condition, κλείσαμε πολλά πράγματα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, την άλλη εβδομάδα έχω ακούσει ότι μπορεί να βγει και καμιά πικέ κουβερτούλα, όσους την έχουν κάτω. Λοιπόν, και φυσικά στο μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
2: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μαζί σας για 2 ώρες μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Κάθε Σαββατοκύριακο σας κρατάμε συντροφιά τα μεσημέρια. Συζητάμε, γελάμε, λέμε περίεργα πράγματα. Επεξεργαζόμαστε όμορφες, ωραίες ειδήσεις, ακούμε ευχάριστη μουσική και θέλουμε και εσάς να έρθετε στην παρέα μας. Και για να το κάνετε αυτό θα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, θα γράψετε το μήνυμά σας, θα το αποστείλετε στο Earth News Radio. Μας ακούτε και από το Earth Echo. Αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κότου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Έλενα, πώς ήταν η εβδομάδα σου?
2: Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τους ρυθμούς της επικαιρότητας, ήταν καλή, μπορώ να πω.
0: Όλα καλά, έτσι
2: να είναι. Ναι, μακάρι έτσι να είναι όλες οι εβδομάδες του χρόνου. Γιατί η δουλειά, η ρουτίνα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, άλλες φορές μπορεί έτσι λίγο να μας φέρνει μια... να μας έχει σε εγρήγορση και άλλες φορές όχι. Εσένα πώς ήταν?
0: Καλά, δουλειά.
2: Πήγες για κανένα μπάνιο?
0: Τα μπάνια τελειώσαν για μένα από την ημέρα που γύρισα από τις διακοπές. Τέλος. Αν συνεχίσω να πηγαίνω για μπάνιο και να κοιτάω αυτή την πανέμορφη θάλασσα.
2: Ναι, πω που είναι τόσο, ναι, τόσο αυτό, ναι.
0: Η οποία
2: δεν
0: είναι
2: αξίζει
0: καταπληκτική
2: καν.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο. Δεν το συζητώ. Ναι. Πολύ τυχεροί όσοι πήγανε τώρα διακοπές.
2: Χάλια.
0: Γιατί το λες αυτό, ζηλεύεις λίγο αυτούς που έχουν πάει,
2: Ναι.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε σήμερα μαζί. Θα πάμε μέχρι την Γκόνιτσα, εκεί που είχαμε εκείνη τη μεγάλη φωτιά, να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Το δάσος ήταν καταπληκτικό. Τι έχει απομείνει, ποια είναι η πρώτη αυτοψία στην περιοχή, τι λέει. Θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν θέλει να αγκαλιάσει, να το αγκαλιάσουν. Βρίσκεις κάποιον μετά από καιρό. Συνήθως εμείς εδώ οι Έλληνες είμαστε έτσι μεσογειακός λαός, πιο θερμός, φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν το επιθυμούν αυτό.
2: Και λαεί ολόκληρη, μπορώ να σου πω.
0: Και λαεί, ναι,
2: είναι πιο ψυχρή.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι εμείς εδώ. Που ναι. Είμαστε έτσι.
2: Είμαστε πιο ζεστοί.
0: Ναι. Κάποιοι δεν το έχουν, δεν υπάρχει καν.
2: Αλλού... Δεν υπάρχει στην οτροπία τους καθόλου.
0: Μα και κάπου αλλού να πας να το κάνεις θεωρείται προσβολή.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς,
2: ξεπερνάς τα όρια.
0: Ξεπερνάς τα όρια. Λοιπόν, να δούμε όμως τι συμβαίνει τουλάχιστον σε εμάς που έχουμε συνηθίσει είτε από συγγενείς, είτε από φίλους, είτε από οτιδήποτε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια βόλτα και μέχρι τη Γορτινία, θα πάμε στα Λαγκάδια, αλλά και σε ένα φεστιβάλ Μεγάρων Γη. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο να δούμε τι είναι αυτό και να πάμε, γιατί κοντά είναι, δεν είναι μακριά τα Μέγαρα
2: καθόλου.
0: Ωραία, αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, σε λίγο πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκύριακο κοντά σας από τις 3 μέχρι τις 5, στα μικρόφωνα η Άννα Ασμέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, και ξεκινάμε, πάμε στο κυρίως μενού, έτσι, ή να πάμε στα, από τα ορεκτικά, όχι στο κυρίως μενού, θα πάμε εμείς κατευθείαν.
1: Πάμε στην Κόνιτσα.
0: Και όλοι θυμόμαστε, ναι, τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία μέχρι και πριν από λίγες ημέρες έκαιγε, δεν ξέρω αν έχει σβήσει τελείως, γιατί έκαιγε σε δύσβατη περιοχή, ήταν μέσα στο δάσος, μέσα σε χαράδρες. Έχει γίνει ένας πρώτος απολογισμός έπειτα από αυτοψία στην περιοχή. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για δασικές πυρκαγιές. Να δούμε ποια είναι αυτή η πρώτη αποτίμηση. Γεια σας, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κάνατε μία πρώτη αποτίμηση στην Κόνιτσα. Καταρχήν να ρωτήσω, και ακόμα ή έχει σβήσει? Ή υπάρχουν...
2: Θα υπάρχουν κάποια θεματάκια και τις επόμενες μέρες μέχρι να αρχίσουν οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Ξέρετε, αυτές οι πυρκαγιές σε αυτό το υψόμετρο στη Βόρεια Ελλάδα είναι πυρκαγιές οι οποίες μας απασχολούν για πολλές μέρες. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η συμπεριφορά των πυρκαγιών αυτών, η καύσιμη ύλη, η τοπογραφία που οδηγεί στο να έχουν μεγάλη διάρκεια.
1: Θέλει προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Ποια είναι η πρώτη εικόνα από τη φωτιά αυτή για σας?
0: Τι είναι αυτό που βρήκατε εκεί πέρα εσείς? Γιατί θυμόμαστε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το συγκρίνουμε, συγγνώμη κιόλας που δεν σας άφησα να απαντήσετε αμέσως. Μπορούμε να το συγκρίνουμε και με τη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς, για παράδειγμα?
2: Όχι, όχι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Τελείως διαφορετικά. Ωραία, πάμε.
2: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με μια μεγαπυρκαγιά όπως η πυρκαγιά της Δαδιάς ή της Βόρειας Εύβοιας. Mm-hmm. Με μια πυρκαγιά σε ένα οικοσύστημα μεγάλου υψομέτρου, με άλλη δομή ειδών, με άλλες κλίσεις, με άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Είναι τελείως δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μια μεικτή ομάδα του βέβαια Φελάς και του Μεντίνα τις προηγούμενες μέρες ήταν στην περιοχή εκεί και μαζί με τον ορειβατικό της Κόνιτσας, με τις τοπικές δασικές αρχές, τις πυροσβεστικές αρχές, κάναμε μια αυτοψία στην περιοχή και θέλαμε να επιβεβαιώσουμε για λίγο τα δορυφορικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η περιοχή που έχει επηρεαστεί είναι γύρω σε 11.000 θέματα, από τα οποία μόνο τα 1.000, το 10%, έχει επηρεαστεί κόμμα των δέντρων. Όταν λέμε ότι έχει επηρεαστεί κόμμα των δέντρων, σημαίνει ότι τα δέντρα κάηκαν στην κόμμα τους, άρα νεκρώνονται μετά από αυτή τη διαδικασία.
0: Όταν λέμε κόμμα, εννοούμε πάνω, ψηλά, έτσι, στις κορυφές.
2: Ναι, ναι,
0: έτσι.
2: Το φύλλο μας,
0: το φύλλο
2: δέντρων,
0: μας,
2: τα ευελόνες, οι κορυφές των δέντρων, ας πούμε. Για να μας καταλάβει και ο κόσμος.
0: Γι' αυτό σας το είπα, για να το διευκρινίσουμε.
2: Λίγο πιο τεχνικά. Και το υπόλοιπο είναι επιφανειακή πυρκαγιά που έχει κάψει, δηλαδή, βελόνες, χούμο, θάμνους. Άρα είχε κάποια τυπικά χαρακτηριστικά πυρκαγιών που ξεσπούν σε δύο οικοσυστήματα, κυρίως από φυσικές αιτίες όπως είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Είναι αυτό το 5% των πυρκαγιών στη χώρα μας που ξεκινά από φυσικά αίτια.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Συνήθως όμως η φυσική αναγέννηση αυτών των ειδών μετά από πυρκαγιά κόμης, από τι εξαρτάται? Δηλαδή, θα πει κάποιος ότι θα πάρουμε δέντρα να πάμε να τα βάλουμε,
1: δηλαδή,
0: να ξαναγεννηθεί? Ξαναγεννιέται από μόνο του? Έχει αυτή τη δυνατότητα?
1: Ή χρειάζεται παρέμβαση, ανθρώπινη παρέμβαση?
2: Πολύ σωστά. Βλέπετε ότι αυτά τα οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά στις δασικές πυρκαγιές. Από άλλα οικοσυστήματα, όπως είπατε πριν, της Δαδιάς, ή για παράδειγμα του Πόρτου Γερμενού, στα Κρητική Αττική, αυτό είναι το πλεονέκτημά τους. Το μειονέκτημά τους είναι όμως ότι δεν έχουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης. Mm-hmm. Ένα όριμο όπως Κοδάσος, Χαλεπιού, η Παχαίας Πεύκης θα αναγεννηθεί σχεδόν μετά από ένα χρόνο, θα αρχίσει να αναγεννάται. Ενώ αυτά τα οικοσυστήματα δεν έχουν δυνατότητα φυσικής αναγέννησης, διότι η πυρκαγιά δεν είναι μέσα στον κύκλο της ζωής τους. Ώστε να αναγεννώνται με αυτό το τρόπο. Εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Όταν λοιπόν αυτές οι πυρκαγιές επηρεάζουν σε μεγάλο ποσοστό την κόμη των δέντρων και καίνε τα δέντρα, δεν έχουμε φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης.
0: Που σημαίνει
2: πρέπει,
0: ότι
2: λοιπόν,
0: δεν ξεκινάμε αμέσως.
1: Να αναγεννηθεί μόνο του το δάσος.
0: Ναι, άρα πρέπει να ξεκινήσει. Ωραία,
2: ναι.
0: Οπότε πάμε κατευθείαν στην αναδάσωση. Ξεκινάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε την αναδάσωση και παρακολουθούμε όλο το οικοσύστημα της περιοχής.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αμέσως σε καμένη γη.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί αν έχουμε άκαυτες νησίδες ή έχει κάψει μεριές-μεριές που λέμε φωτιά, αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια αργή φυσική αποκατάσταση, πολύ πιο αργή από ένα μεσογειακό οικοσύστημα. μετά από πολλά χρόνια με φυσικό τρόπο. Αργεί πιο πολύ η φυσική αποκατάσταση. Το να γίνει ένα δάσος μια περιοχή χρειάζεται να έχουμε λίγο υπομονή, να δούμε τι θα μας δώσει πρώτα η φύση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς, ποια ήταν η δρυμύτητά της, ποια οικοσυστήματα έχει επηρεάσει, αν τα έχει επηρεάσει ολοσχερός ή τμηματικά. Άρα, αν έχουμε γύρω-γύρω άκαπτες νησίδες, αυτές οι νησίδες αποτελούν ουσιαστικά και την κοιτίδα της μετέπειτα φυσικής εξάπλωσης των ειδών. Άρα, δεν πρέπει να βλέπουμε κάθε πυρκαγιά το ίδιο, γιατί κάθε πυρκαγιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και με βάση τους κανόνες της δασικής επιστήμης, να βλέπουμε πού χρειάζεται να παρέμβει ένας άνθρωπος ή όχι, και όχι μόνο τους κανόνες της δασικής επιστήμης, αλλά και αν είναι και εφικτό. Ξέρετε, εκεί στην Τραπεζίτσα, επειδή έχω περπατήσει στην περιοχή, είναι μια από τις πιο απόκριμες περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Ίσως σε κάποιες περιοχές που έχουν καεί αυτή τη στιγμή, να μην είναι και εφικτό να πατήσει άνθρωπος για να γίνουν, αν ήθελε κάποιος να κάνει μια αναδάσωση ή να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Επομένως, υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι μας περιορίζουν από την μορφολογία, από την τοπογραφία. Από όλα αυτά. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που προσμετρούν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια υπομονή και σαν πολίτες, αλλά και σαν αρχές, να βλέπουμε πάνω μια πυρκαγιά να την αξιολογούμε, να βλέπουμε το οικολογικό της αποτύπωμα και ανάλογα με το τι έχει προκαλέσει, να δούμε αν θα πρέπει να παρέμβουμε ως άνθρωποι, ως επιστήμονες ή όχι.
0: Νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει και το ρόμπουλο, εάν το λέω σωστά, έτσι. Ένα κονοφόρο το οποίο συναντάται στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Πίνδου και άλλων βουνών της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα είδος εξαιρετικής οικολογικής σημασίας. Υπάρχει κάποια ανησυχία τώρα γι' αυτό, γιατί αυτά που... Ακούστε, λόγω της και της κλιματικής αλλαγής, μπορεί πολύ συχνά να βλέπουμε, όπως είπατε, από κεραυνική δραστηριότητα να παίρνουν φωτιά αυτά τα δάση. Και να μην έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε λόγω και της μορφολογίας που λέτε.
2: Σωστά. Η κλιματική αλλαγή τι έρχεται να κάνει, έρχεται να επιβαρύνει ουσιαστικά αυτά τα οικοσυστήματα, αυτά τα ανθεκτικά οικοσυστήματα, να τα επιβαρύνει, να τα κάνει πιο ξηρά και να οδηγεί σε αυτές τις πυρκαγιές να έχουν μεγαλύτερη ένταση ή να διαρκούν περισσότερο. Άρα να επηρεάζουν πιο πολύ αυτά τα οικοσυστήματα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν.
0: Σωστά.
2: Γιατί μιλάμε τώρα για πυρκαγιές, οι οποίες είναι πυρκαγιές από φυσικά αίτια. Αν όμως ένα δάσος αντιμετωπίζει ξηράνσεις, αν έχουμε 2-3 χρονιές ξηρασίας που συχνά συνέχεια αυτό το βλέπουμε τελευταία χρόνια στη χώρα μας αλλά και σε άλλες νοσοκιακές χώρες, αυτά τα οικοσυστήματα γίνονται πιο ευάλωτα. Και αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο ευάλωτα και ήδη πανέμορφα, ήδη όπως το ρόμπολο. Μιλάμε για ένα υπέροχο είδος που κοσμεί τις κορυφές της Βορείας Πίνδου. Αυτό το είδος και άλλα τέτοια είδη που γίνονται πιο ευάλωτα απέναντι σε τέτοιες φυσικές καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές. Ξέρετε, αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς ως Ελλάδα. Μιλώντας με Ισπανούς αδέλφους πρόσφατα, είδαμε ότι αυξάνονται και σε αυτούς οι πυρκαγιές σε οικοσυστήματα τα οποία θεωρούνταν παλιότερα πιο ανθεκτικά. Έχουν μεγαλύτερη ένταση σε δασικές πυρκαγιές. Τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών στη Μεσόγειο αλλάζουν, γίνονται πιο δύσκολες, πιο έντονες. Και πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό προληπτικά, ώστε να μειώσουμε τουλάχιστον την ένταση των βασικών πυρκαγιών, ειδικά στα διακοσυστήματα, για να δώσουμε στο μηχανισμό δασοπυρόσβεσης την ευκαιρία να μπορεί να δουλέψει πιο αποτελεσματικά. Το στοίχημα λοιπόν εδώ δεν είναι να μειώσουμε τόσο πολύ τις εκτάσεις, γιατί πολλοί στέκονται στο πόσα κάηκαν φέτος ή πέρσι ή του χρόνου. Είναι να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την καταστροφικότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να τις κάνουμε πιο εύκολα διαχειρίσιμες από τον δασοπυρόσβεστικό μηχανισμό.
1: Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν η φύση από μόνη της μπορεί να ξαναδημιουργήσει αυτό το δάσος?
2: Εμείς, επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά σε διάφορα οικοσυστήματα και στην ταδιά παρατηρούμε συστηματικά την αναγέννηση, συνήθως κάνουμε συστηματική παρακολούθηση 2-3 έτη για να δούμε τι έχει να δώσει η φύση.
1: Δεν είναι και λίγο, 3 έτη.
2: Να δω μια ιστορία από τη Σάμου, όπου είχαμε μια πυρκαγιά μια χρονιά, παρακολουθούσαμε ένα κομμάτι, περιμέναμε ότι η τραχεία θα αναγεννηθεί. Μια χρονιά δεν βγήκε τίποτα, δεύτερη χρονιά δεν βγήκε τίποτα, μα λέγαμε και εμείς μα τι γίνεται, μήπως βοσκείται η περιοχή, μήπως υπήρχε διάβρωση, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τελικά την τρίτη χρονιά είδαμε ότι άρχισε να δίνει. Μόνο θέλει λίγο υπομονή και σας λέω και πάλι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό στη χώρα, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν δουλειά τους και από τη δασική υπηρεσία, πάρα πολύ άξια στελέχη, τα οποία μπορούν να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να παρακολουθούν την πορεία της, την αναγέννησή της και να παρέμουν εκεί που χρειάζεται, όποτε χρειάζεται και όταν χρειάζεται, γιατί ξέρετε και οι αναδασώσεις απαιτούν χρόνο, προσωπικό, πολύ μεγάλο κόστος, και αν είναι κάπου να επενδύσουμε χρόνο, κόπο και κόστος, θα πρέπει να είναι εκεί που πραγματικά αξίζει και πραγματικά εκεί που πρέπει να γίνει αυτό.
1: Μπορεί να γίνει τμηματικά σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα όχι.
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω τώρα, γιατί αυτό κρεμεί να γίνουν οι πλήρες χαρτογραφήσεις.
1: Είναι νωρίς.
2: Ναι, είναι νωρίς. Να σας το πω για την περίπτωση της Δαβιάς που το έχουμε κάνει και το έχουμε μελετήσει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό που κάνει το WWF Ελλάς είναι ότι μετά από κάθε τέτοια πυρκαγιά χαρτογραφεί μια περιοχή, την ερευνά και θέτει προτεραιότητες για το πού, αν πρέπει να παρεύουμε και το τι πρέπει να γίνει, τα διαχειριστικά μέτρα δηλαδή τη μεταπυρική αποκατάσταση μια περιοχή. Δουλειά που έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, αρκετά λεπτομερώς και εκτενώς, έχει υιοθετηθεί από το ελληνικό κράτος σε Δαβιά αυτή τη στιγμή και αυτή να ακολουθούμε αυτή τη στιγμή στην αποκατάσταση τη Δαβιά. Α πούμε, για παράδειγμα, στην Δαβιά έχουμε επιλέξει περιοχές οι οποίες έχουν καεί τα τελευταία χρόνια 2 και 3 φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι αυτές οι περιοχές είναι οι πιο επιρρεπείς και ότι αυτές οι περιοχές δεν θα μας δώσουν ξανά φυσική αναγέννηση δάσους, καθώς έχουν καεί 2 και 3 φορές τα τελευταία χρόνια. Άρα η δουλειά ενός ανθρώπου που ασχολείται με τη μεταπυρική αποκατάσταση είναι να δει τις προτεραιότητες και σε ποιες περιοχές θα πρέπει να κάνει κάτι, σεβόμενος πάντα βέβαια και τα οικολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Κύριε Τζιρίτη, για να κλείσουμε, τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να μην, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα οικοσυστήματα?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα οικοσυστήματα χρειάζονται διαχείριση. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Αυτή τη στιγμή και εμείς αλλά και οι Ισπανοί ξοδεύουμε περίπου 70% στην καταστολή και 30% στην πρόληψη. Δεν λέει κανένας να μειώσουμε τα χρήματα στην καταστολή. Χρειάζεται και η καταστολή, χρειάζεται και ο δασοπροσωπευτικός μηχανισμός. Πρέπει όμως να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δασικές υπηρεσίες σε προσωπικό και πόρους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να ενεργοποιηθούν τα δασικά διαχειριστικά, ειδικά σε τέτοια οικοσυστήματα όπως είναι της Τραπεζίτσας ή άλλων βουνών στη Βόρεια Ελλάδα, για να ξεκινήσει ξανά να αποκτούν διαχειριστική διαδικασία. Εάν δεν μπούμε στη διαδικασία διαχείρισης αυτών των δασών, να επενδύσουμε πραγματικά εκεί, θα έχουμε προβλήματα τα οποία θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια και θα βρεθούμε μπροστά σε αδιόξοδα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτές οι πυρκαγιές είναι ένα καμπανάκι. Δεν είναι να ανησυχούμε, δεν είναι η απόλυτη καταστροφή όπως πολλοί λένε. Αλλά μας δίνουν κάποια στοιχεία που λένε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει κάτι να γίνει. Κάπως πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα οικοσυστήματα. Κάπως πρέπει να δούμε πώς αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε αυτά τα δάση και στο θέμα της πυρόσβεσης αλλά και στο θέμα της πρόληψης.
1: Μάλιστα.
0: Και ωστόσο, καλό θα είναι, εντάξει, μπορεί τώρα να μην είναι η απόλυτη καταστροφή που λέτε, αλλά ίσως να υπάρξει μια άλλη φορά. Άρα λοιπόν να προλάβουμε την επόμενη φορά.
2: Σας είπα ότι
1: αυτό λέμε κάθε φορά,
2: βέβαια. Με βάση τη κλιματική αλλαγή, ότι αυτές οι πυρκαγιές
0: θα τις βλέπουμε και πιο συχνά.
2: Θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Και θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερο το οικολογικό τους αποτύπωμα από ό,τι είναι ως σήμερα.
0: Κύριε Τζιρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε κοντά σας μέχρι τις 5 για 2 ώρες κάθε Σαββατοκυριακό. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το γράφετε και αποστολή στο Earth News Radio και είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Έλενα.
3: Ναι, Άννα.
2: Πλούσια Κινέζα,
3: ναι.
2: Χρηματοδότησε,
3: ναι.
2: Σειρά για να παίζει και να φυλάει τον πρωταγωνιστή.
3: Η ίδια.
2: Η ίδια.
3: Πώς έγινε αυτό?
2: Ανερχόμενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα, αποφάσισε λοιπόν να σπάσει τη σιωπή του, Ζονγκ Γιουφέι λέγεται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα μιας παραγωγής, που υποτίθεται ότι θα ήταν το μεγάλο του βήμα στο χώρο. 23 ετών, υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπροταγωνίστρια του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος. Είχε λοιπόν δύο όρους απαράβατους: να αναλάβει εκείνη τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο και φυσικά το σενάριο περίμενε, είχε 60 σκηνές φιλιού, τις οποίες ήθελε αποκλειστικά να γίνει.
3: Εντάξει, αν το ζευγάρι ήταν οι πρωταγωνιστές του έργου.
2: Καλέ, δεν ήταν ζευγάρι, αυτή λύσαξε μαζί του.
3: Ζευγάρι εννοώ στην ταινία. Αν ήταν και αυτός ο ρόλος δηλαδή που έπρεπε να υποδηθούν και οι δύο.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω, σε πολλές ταινίες βλέπουμε ζευγάρια, ναι, να φιλούνται.
2: Κοίταξε να δεις όμως.
3: Ναι.
2: Γενικά στις ταινίες τις ασιατικές δεν έχει τόσο πολύ το φιλί.
3: Δεν έχει 60 φορές
2: φιλί. Είναι πιο πολύ το χεράκι, η αγκαλίτσα, το νιάξιμο διαφορετικά. Δεν είναι τόσο του φιλιού.
3: Άρα ξεπέρασε τα όρια δηλαδή της κοινωνίας.
2: Βέβαια, διότι προσπάθησε και ο σκηνοθέτης τους και το συνέργειο να τις εξηγήσουν ότι είναι υπερβολικός αυτός ο αριθμός.
3: Ναι, θα μπορούσαν βέβαια στο μοντάζ να κόψουν τα πολλά φιλιά.
2: Δεν γινότανε, ήταν χρηματοδότηση.
3: Ναι.
2: Με φιλούσε με το ζόρι, λέει ο άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Μάλιστα η συμπροταγωνίστρια του επιχείρησε και το γαλλικό φιλί.
3: Ναι.
2: Και όταν εκείνος λέει πήγε προς τα πίσω, πιστοχώρησε, τον έπιασε και τον κρατούσε με τη βία και τον φιλούσε. Τι έπαθε, ναι, ο άνθρωπος.
3: Τι έπαθε, όντως, αυτό είναι παρενόχληση. Αν δεν θες και αν δεν είναι μέσα στο σενάριο, ή αν εσύ που πληρώνεις, λες, και είσαι και σεναριογράφος, έτσι.
2: Ναι.
3: Λες, αποφάσισα να αλλάξω αυτή τη σκηνή, θα την κάνουμε έτσι. Θα την γυρίσουμε αλλιώς.
2: Το ωραίο της υποθέσεως, ξέρεις ποιο είναι?
3: Ναι.
2: Ότι η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ.
3: Ναι.
2: Διότι
3: φαντάζομαι δεν ολοκληρώθηκε.
2: Η πλατφόρμα, όχι, η σειρά ολοκληρώθηκε αναγκαστικά. Γιατί ο άνθρωπος ξεκινούσε εκείνη την καριέρα του. Αλλά η πλατφόρμα streaming την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Και γιατί την απέρριψε?
3: Γιατί
2: έκρινε ότι αμέτρητες προκλητικές σκηνές φιλιού παραβίαζαν τους κανονισμούς περιεχομένου.
3: Άρα είχε δίκιο και δεν ήθελε ο πρωταγωνιστής και είχε δίκιο σε αυτό που είπε.
2: Στις ταινίες της Ασιάτικης δεν υπάρχει αυτό σε μεγάλο.
3: Είναι τολμηρό.
2: Είναι τολμηρό, ακριβώς. Λοιπόν, και με αφορμή λοιπόν αυτό που σας είπαμε μόλις τώρα, πάμε σε ένα θέμα που και στη χώρα μας είναι λίγο, ξέρεις, δεν είναι τόσο κακό το να αγκαλιάζεις, να χαιρετάς κάποιον και να τον φιλάς στα πρωτά, έτσι δεν
3: είναι? Ναι.
2: Ακόμα και άγνωστο τον χαιρετάς, γεια σου, τι κάνεις, άγνωστο, όταν λέω άγνωστο, όταν δεν είσαστε φίλοι, δεν είσαστε τόλα, τον βλέπεις
3: μετά από καιρό,
2: τον ξέρεις,
3: ακριβώς, ναι.
2: Τι κάνεις, μάτς. Τι γίνεται όμως όταν κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν αυτόν τον εναγκαλισμό, άσε το φιλί. Αλλά δεν θέλουν αυτόν τον αναγκαλισμό.
3: Βάζουν όρια δηλαδή.
2: Ναι.
3: Ναι. Εντάξει, όχι πάντα όλοι. Αυτό που είπες και είπαμε και νωρίτερα, ότι ως λαός είμαστε πολύ ζεστοί άνθρωποι. Mm-hmm, mm-hmm. Και νομίζω είναι στην οτροπία μας, στην συμπεριφορά μας, στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Και αν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι λίγο πιο ψυχρός μαζί σου, ξέρεις, μπορεί να σε ενοχλήσει κιόλας και λες, τι έγινε.
2: Ναι, τι
3: δεν το βλέπω
2: κάνει.
3: Πολύ
2: ναι,
3: ζεστό.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό, πού οφείλεται αυτό. Έχουν πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, κλινική ψυχολόγος Παντίου. Να μας πει τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν θέλει να αγκαλιάσει ή να το αγκαλιάσουν. Καλησπέρα κυρία Σκαμπαρδόνη.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Τι ωραία που το προλογίσατε. Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Γιατί όντως η σωματική επαφή είναι μια πολύπλοκη εμπειρία και η στάση μας απέναντι στην αγκαλιά διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το τονίζατε ότι εμείς εδώ στη χώρα μας, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει. Όντως παίζει ρόλο το πολιτισμικό πλαίσιο. Αλλά όχι μόνο αυτό, το δούμε. Ας πούμε, έχει να παίζει ρόλο και η παιδική ηλικία, οι εμπειρίες από αυτή, η νευροβιολογία, είναι πολλά πράγματα. Εκτός και αν, βάζω και αυτό για να τα λέμε όλα, μιας και σας τα λέω όλα και δεν σας κρύβω τίποτα εδώ.
3: Τίποτα μη μας κρύβεις.
4: Εάν τίθεται θέμα διαταραχής, έτσι το συναντάμε αυτό στην ειδοψυχαναγκαστική διαταραχή, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδεολειψίες, σκέψεις μόλυνσης για παράδειγμα, οπότε δεν θέλουν να τους ακουμπάνε κιόλας. Αυτό είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση. Τώρα, κατά τα άλλα, έχει να κάνει πάρα πολύ λοιπόν με το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει κανείς και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Δηλαδή, άνθρωποι που μεγάλωσαν σε σπίτια όπου οι αγκαλιές, ας πούμε, και τα χάδια σπάνιζαν, αισθάνονται άβολα με τη σωματική επαφή ως ενήλικες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει δηλαδή.
4: Μπράβο, δεν το έχουν μάθει. Άρα λοιπόν, πώς το έχουν σαν κάποιο χειρισμό, ως κάποιο χειρισμό ή να το νιώθουν σαν ανάγκη. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, το αντίθετο, ότι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι το στερήθηκαν το άγγιγμα μικρή, βγάζουν μια πείνα για άγγιγμα μεγαλώνοντας και το επιζητούν έντονα ως επιβεβαίωση για να αναπληρώσουν αυτό το κενό.
3: Και είναι ως χαιρετισμός δηλαδή για κάποιους. Δηλαδή βλέπεις κάποιον και τον χαιρετάς αγκαλιάζοντάς τον, ας πούμε.
4: Αυτό είναι η φυσιολογική εξοικείωση που αναφέρεις τώρα, Έλενα. Όσοι μεγάλωσαν λοιπόν σε ένα περιβάλλον με συχνές εκδηλώσεις αγάπης, τείνουν να θεωρούν την αγκαλιά έναν απόλυτα φυσικό τρόπο επικοινωνίας.
2: Ναι, κατάλαβες. Σωστά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, ναι.
2: Σε κάποιες χώρες, όταν κάποιος, ας πούμε, δεν νιώθει καλά ή αν θέλει να τον παρηγορήσει, τον παίρνει αγκαλιά και τον χτυπάει ελαφρά στην πλάτη. Έτσι, σαν, όχι χάδι, έτσι ένα τακ, τακ, τακ, τακ. Πώς κάνεις το μωράκι όταν θέλει να ρευτεί. Είναι ένας τρόπος αυτός. Αυτό δεν το έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε απλώς την αγκαλιά, τη σφιχτή αγκαλιά. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν είναι καλά
3: ή από χαρά. Δεν μ' αρέσει.
2: Ναι, εσύ δεν το έχεις συνηθίσει.
3: Θέλω να πω, δεν μου φαίνεται πολύ ζεστή η κίνηση.
2: Κι όμως, εκείνη την ώρα, εκείνοι δίνουν έτσι την ανακούφιση, ότι σε ανακουφίζω, σε χαϊδεύω, είμαι εδώ, σε κρατάω, σε χτυπάω. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω.
3: Τώρα εγώ έχω μια την αξίσαι απορία σε όλα αυτά που λέμε, κορίτσια. Δηλαδή, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες σε άλλες χώρες δεν αγκαλιάζουν τα μωρά τους όταν είναι μικρά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η αγκαλιά δεν έχει να κάνει με την ηλικία ενός ανθρώπου.
4: Αν είναι δεδομένη, αυτό λες. Ότι είναι δεδομένο.
3: Ναι, κάτι... το θεωρώ δεδομένο. Να είναι και 5 χρόνων μετά το παιδί και 10, δεν το αγκαλιάζουν οι μαμάδες τους ή οι μπαμπάδες τους.
2: Όχι παντού. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες θεωρούν ότι από κάποια στιγμή και μετά σταματάς να το κάνεις αυτό έτσι ώστε να του δώσεις τα εφόδια να γίνει πιο ανεξάρτητο, πιο... να μην είναι τόσο. Δεν είναι όλοι όπως είναι.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω, κάνω λάθος.
3: Εμένα αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
4: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η κουλτούρα της χώρας στην οποία ζει κανείς επηρεάζει αυτά τα όρια του προσωπικού χώρου, ας το πούμε. Υπάρχουν, θα βρείτε μελέτες που θα δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι σε κάποιες χώρες αγγίζονται και αγκαλιάζονται πολύ συχνότερα από ότι κάποιοι άλλοι και ενδεχομένως αυτό να το περνάνε και στα παιδιά τους μεγαλώνοντας. Εντάξει. Τώρα, εμείς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα ότι είμαστε πιο έτσι κοντά με το άγγιγμα. Αλλά εδώ βάζω πάλι τον παράγοντα οικογένεια. Δεν είναι όλες οι οικογένειες έτσι. Συναντούμε και οικογένειες που δεν συμβαίνει αυτό. Που έχουν μια πιο αποστοσιοποιημένη στάση, ακόμα και αν είναι το παιδί τους.
3: Α, σωστά. Μάλιστα.
2: Ναι,
3: δεν το έχω έτσι εγώ στο μυαλό μου, ξέρεις.
2: Πολλές φορές κρίνουμε από αυτό που θα κάναμε εμείς.
3: Ή από αυτό που έχουμε ζήσει. Ναι, σαφώς.
2: Ναι. Αλλά δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Mm. Και υπάρχουν και πολλά παιδάκια που επιζητούν την αγκαλιά. Αγκαλίτσα,
3: ή το
2: αγκαλίτσα.
3: Ναι.
4: Κοιτάξτε τώρα, αντικειμενικά, δηλαδή αν θέλουμε να πούμε τι λέει η επιστήμη, οι ψυχολογικοί παράγοντες δηλαδή, η αγκαλιά είναι πηγή ασφάλειας και μείωση του στρες.
2: Mm. Ακριβώς.
4: Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει αποδειχτεί ότι νευροβιολογικά και μιλώντας για τις ορμόνες, η αντίδραση του σώματός μας στην αφή καθορίζεται και σε χημικό επίπεδο. Δηλαδή η αγκαλιά απελευθερώνει και το κίνη που είναι η ορμόνη του δεσμού και της αγάπης. Σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι κατά καιρό.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ναι.
4: Οπότε είναι κάτι καλό που το θέλουμε αν γίνεται να συμβαίνει όσο συχνά γίνεται. Τώρα, κοιτάξτε, κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αποφεύγει την αγκαλιά και να μην του είναι τόσο ευχάριστη, μπορεί να έχει να κάνει με τα προσωπικά του όρια και να θέλει να δείξει ότι πρέπει να τα σέβονται οι άλλοι, να γίνονται σεβαστά. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλεται. Αυτό λέμε εμείς, ότι η σωματική επιφύλαξη δεν πρέπει να επιβάλλεται, ακόμα και αν γίνεται με καλή πρόθεση, καθώς μπορεί να προκαλέσει άγχος και δυσφορία σε κάποιον ή να επηρεάσει και αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο καθένας λοιπόν εκφράζει και δέχεται την αγάπη με διαφορετικό τρόπο και αυτό αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη υγιών και ισορροπημένων σχέσεων.
3: Οι γυναίκες ή οι άντρες αγκαλιάζουν περισσότερο?
4: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει με το φύλλο και θα περιμένατε ίσως να πω οι γυναίκες.
3: Ναι, ίσως λίγο παραπάνω, ίσως να το κάνει η γυναίκα αυτό.
4: Νομίζω ότι πλέον δεν έχει να κάνει με το φύλλο, έχει πάλι να κάνει με τη μάθηση, το πώς έχω μάθει και τι μου έχουν μάθει να ζητάω ή πώς μου έχουν μάθει να εκφράζομαι. Βλέπετε πολλές φορές όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος για παράδειγμα, κάποιος θα του πει έλα να καθίσουμε λίγο να μου πεις τι έχεις και κάποιος άλλος πριν καν το κάνει αυτό να πει έλα να σε πάρω μια αγκαλιά.
2: Η αλήθεια είναι πως είναι ανακουφιστική η αγκαλιά. Εκείνη την ώρα νιώθεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Αλλά εκτός από αυτές τις αγκαλιές, εάν κάποιος έρθει να με χαιρετήσει και πάει να με αγκαλιάσει και εγώ δεν θέλω, πώς θα του δείξω ότι δεν είναι ότι δεν θέλω εκείνον, προφανώς δεν θέλω την κίνησή του, προφανώς δεν θέλω αγκαλίτσες.
3: Πώς θα του βάλεις όριο?
2: Πώς
3: δηλαδή
2: να βάλω το όριο χωρίς να παρεξηγήσει?
3: Ναι, σωστό αυτό.
4: Συνήθως αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν είναι εκείνη τη στιγμή να κάνουν την κίνηση να δίνουν το χέρι τους για χειραψία, ώστε να βάζουν μια απόσταση.
3: Και να απαντάς με αυτόν τον τρόπο, να κάνεις μια ευγενική κίνηση. Για να μην φέρεις τον άλλον σε δύσκολη θέση. Δηλαδή θέλεις να τον χαιρετήσεις έτσι εγκάρδια, αλλά δεν θέλεις και την αγκαλιά του.
4: Και θα σας πω το εξής. Για δείτε λίγο μετά τον COVID πώς δυσκόλεψε αυτό μας. Άρχεται τραύμα.
2: Βέβαια, πάρα πολύ. Δύσκολα πλησιάζεις κάποιον.
3: Ναι, όντως.
2: Δύσκολα να τον αγκαλιάσεις. Δηλαδή έρχεται ο άλλος να σου πει «Ω, τι κάνω, να σε φιλήσει»
3: και λέγαμε από
2: μπορεί να γυρνάς το κεφάλι και αντί να φιλήσει το μάγουλό σου, ας πούμε, να φυλάει το πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Μόνο και μόνο. Ναι, βέβαια.
3: Ναι,
2: και ειδικά το χειμώνα αυτό είναι πιο έντονο. Γιατί ακούσε τον κούχο ένα.
3: Κρατάμε απόσταση, όντως.
2: Απόσταση. Ναι, η αλήθεια
4: είναι αυτή. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι μάθηση. Τι μάθαμε. Μάθαμε αλλιώς.
2: Σωστά. Μάλιστα. Δεν είναι όμως κακό το να μην θέλεις να έχεις μια επαφή με κάποιον. Έστω και αν είναι ο καλύτερός σου φίλος. Δεν είναι κακό πάντως αυτό.
4: Τίποτα δεν είναι κακό, αρκεί να μην είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει εμάς. Δηλαδή θα ήθελα να το κάνω, απλά δεν μπορώ για χι λόγους. Γιατί μπορεί να με αγχώνει, γιατί μπορεί να νιώθω φόβο, γιατί μπορεί να νιώθω άγχος, ακόμα και το μη κολλήσω τίποτα. Αν εμένα με κάνει να δυσλειτουργώ, τότε ναι είναι κακό και πρέπει να το λύσω, πρέπει να το δω.
2: Εκτός αν είναι από επιλογή. Δεν μου αρέσει, δεν το θέλω, θα σου δώσω το χέρι μου.
3: Ναι.
4: Όχι, και αυτό το τονίζουμε να ξέρετε και στις μαμάδες πάρα πολύ. Που έρχουν που λένε πάρε βρε μια αγκαλιά τον παππού ή κάτσε να σε πάρει ο παππούς μια αγκαλιά.
2: Α, ναι, σωστά.
4: Και το παιδί μπορεί να δεν θέλει εκείνη την ώρα, είναι και συγγενής. Του λέμε στους γονείς ότι ακόμα έχει δικαίωμα το παιδί, ακόμα και από εσάς να μην δεχτεί αγκαλιά αν δεν θέλει εκείνη την ώρα.
3: Αχ, αυτό δεν έπρεπε να το πεις, Νάσια, μας πληγώνεις.
4: Μα φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με το ζόρι και πρέπει να επιβάλλεται.
3: Συγγνώμη, οι μαμάδες δεν αγκαλιάζουν πάντα τα παιδάκια τους.
4: Όχι πάντα όταν το θέλουν εκείνες, πρέπει να το θέλει και εκείνο.
5: Ακριβώς. Τώρα ξέρεις, πάτησες ένα κουμπί, την πάτησες λίγο στο πόδι. Ναι.
3: Εντάξει, έχει δίκιο βέβαια σε αυτό, γιατί οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας βάζουν τα όρια τους και καλά κάνουν.
5: Βέβαια.
4: Ναι, και πρέπει να το μαθαίνει από μικρό το όχι σε αυτά. Γιατί αρχίζει και μαθαίνει και τον έλεγχο του δικού του σώματος και να βάζει τα όρια του.
3: Μάλιστα. Ωραία.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
5: Και εμείς.
4: Και
5: εμείς. Να είσαι καλά. Νάσια Σκαμπαρδόνη, κλινική ψυχολόγος του Παντίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, να και μετά το τραγούδι φίλαμε ακόμα όλα αυτά, φιλιά, αγκαλιές.
1: Είδες.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει ποτέ σου βλεφαρίδες τώρα που βάζουν
1: ψεύτικες εννοείς
0: και τέτοια, ναι.
1: Δεν χρειάστηκε, αλλά αν χρειαζόταν θα έβαζα. Γιατί με τη μάσκαρα είναι μια χαρά η βλεφαρίδα μου. Αν θέλω, ξέρεις, να είναι λίγο πιο μακριές.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και γυναίκες που δεν είναι τόσο μακριές και ως μάσκαρα ή δεν είναι πυκνές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Έχουμε λοιπόν τώρα τους άντρες οι οποίοι ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για να δείχνουν πιο αρενοποί.
1: Ήου. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Έχουμε
0: γιατί
1: μία ώρα μπροστά μας.
0: Γιατί ότι προσδίδει θηλυκότητα.
1: Ναι, η βλεφαρίδα. Μάλιστα.
0: Νέοι άνδρες λοιπόν καταφεύγουν στο τριμάρισμα των βλεφαρίδων τους για να αποκτήσουν μία πιο αρενοπή εμφάνιση.
1: Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις βλεφαρίδα, είσαι πιο αρενοπός.
0: Ναι, λέγεται look smaxing. Βελτιστοποίηση της εξωτερικής εμφάνισης και μετατράπηκε σε παγκόσμια τάση. Ως γνωστόν, ξεκίνησε πάλι από κάποια πλατφόρμα στα social media.
1: Ναι, ναι,
0: κάποιος
1: αυτά.
0: Το ξεκίνησε, κάποιος το συνέχισε και μπούρου, μπούρου, μπούρου. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό όμως εγκυμονεί και κάποιους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα για την όραση. Το ψαλίδισμα των βλεφαρίδων αφήνει τα μάτια προστάτευτα, προκαλώντας λοιμώξεις, φαγούρα και συνεχή ενόχληση.
1: Μπορούν να μπουν πολύ εύκολα μικρόβια και στα μάτια μας. Λίγο να φυσήξει δηλαδή ο αέρας, ήρθε ολισκόνη στα μάτια σου. Δηλαδή, είναι, για ποιο λόγο υπάρχει, είναι έτσι το μάτι κατασκευασμένο.

0: Έτσι. Επίσης, να ξέρεις ότι για να ξαναβγούν απαιτεί αρκετούς μήνες. Παράλληλα, η χρήση αιχμηρών μεταλλικών εργαλείων σε απόσταση αναπνοής από τους οφθαλμούς εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού με μόλις μία λάθος κίνηση. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Και φαντάζομαι αυτό θα γίνεται και σε νεαρές ηλικίες.
0: Νεαροί άνθρωποι.
1: Πιτσιρίκια τώρα. 20, ξέρω εγώ, χρονών. 20, 25,
0: μπορεί και 25,
1: 18.
0: Μπορεί και 30.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά τώρα να πας να ξυρίζεις τις βλεφαρίδες, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, και όμως είδες τι κάνει το TikTok και όλα αυτά τα social στους νέους.
0: Ναι.
1: Κάποιος αυτό που είπες, και μπορεί να είναι και κάποιος διάσημος influencer, κάποιος που έχει, ξέρεις, χιλιάδες εκεί να τον ακολουθούν. Mm-hmm. Το έκανε μία φορά μόδα και αυτό ήταν. Τελείωσε. Ξυπνάνε τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι, βλέπουν τη βλεφαρίδα. Βλέπουν μάτι χωρίς βλεφαρίδα.
0: Αυτό ακριβώς. Και σου λέει, ναι, αυτό είναι. Εντάξει, δεν τους είπαμε να τα βάψουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να πας να ξυρίζεις τις βλεφαρίδες σου, γιατί έτσι τα φαίνεσαι πιο άντρας.
1: Εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, να ξέρεις. Αισθητικά δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν ξέρετε, αλλά μπορεί και να το δείτε, να έρθει τώρα. Τα παπούτσια που γίνονται μισά. Είναι αυτό η νέα πάλι... τάση που αφήνει τα πόδια γυμνά.
1: Ναι.
0: Από διάφανες λωρίδες. Έχεις, δεν ξέρω αν έχεις έφατα τα παπούτσια που χορεύει με το πλαστικό, ναι, τη διάφανη λωρίδα.
1: Ναι.
0: Έχεις πάρει.
1: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Ένας πρώτη
0: δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Δεν φαίνεται άσχημο το πόδι, αν είναι ωραίο το πόδι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η πλαστικούρα δεν ξέρω. Δεν κόβει, δεν τραυματίζει το πόδι. Δεν ξέρω, το
1: εγώ είμαι ένας άνθρωπος μεταξύ που δεν ακολουθώ τη μόδα. Δηλαδή, αν μ' αρέσει κάτι, θα το πάρω, θα το φορέσω. Αν δεν μου αρέσει, όλος ο κόσμος να το φοράει, δεν θα το πάρω.
0: Συμφωνώ μαζί σου, το ίδιο κάνω κι εγώ. Λοιπόν. Τα παπούτσια λοιπόν μοιάζουν περισσότερο με κάλτσες. Η μόδα αφήνει το πόδι σε πρώτο πλάνο. Είναι μια νέα τάση η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της στις πασαρέλες. Αντί για όγκο και έντονα στοιχεία, οι σχεδιαστές επιλέγουν σχέδια που αφήνουν μεγάλο μέρος του ποδιού ακάλυπτο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σχεδόν γυμνού παπουτσιού. Μάλιστα. Αυτό θα βγει τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι 2027.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σανδάλια με ελάχιστες λωρίδες, παπούτσια που μοιάζουν να συγκρατούνται με τα βία στο πόδι, μέχρι που το είδα σε φωτογραφία και είναι μόνο πίσω τακούνι,
1: ναι,
0: τακούνι όχι κάτι ψηλό, ναι, ναι, κάτι, ναι, να καλύπτει ας πούμε πίσω την φτέρνα και όλο το υπόλοιπο είναι έτσι.
1: Δηλαδή θα σαν να είναι γυμνό εντελώς, δηλαδή,
0: ναι,
1: το
0: δηλαδή
1: πόδι.
0: Ναι, δηλαδή θα περπατάς,
1: θα βλέπεις, ναι, από μακριά τον άλλον και θα βλέπεις, ναι, ένα τακούνι μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Η μόδα, η μόδα, αυτό που λέμε, αυτό ακριβώς.
0: Την
1: άλλο
0: οποία
1: δούμε,
0: ελπίζω να μην την
1: εννοείται πως θα έρθει και εδώ. Όλα ξεκινάνε από την Αμερική και έρχονται εδώ.
0: Να μην έρθουν καθόλου από εδώ.
1: Κάποιοι θα υιοθετήσουν αυτή την τάση.
0: Επίσης,
1: θα το δεις.
0: Είδα κάτι παπούτσια. Ο Θεός να τα κάνει παπούτσια, ναι, αυτά τα πράγματα. Που μπαίνουν. Έχει ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και στα άλλα. Είναι έτσι ραμμένο και φαίνεται σαν να είναι ένα μεγάλο δάχτυλο και τα υπόλοιπα μαζί. Το έχεις δει.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι χάλι μαύρο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Τα φοράνε όμως.
0: Εντάξει, okay, όποιος θέλει να τα φορέσει, να τα φορέσει. Δεν θα του πω να μην τα βάλει.
1: Κοίτα, άμα σου αρέσει
0: μου,
1: κάτι,
0: αρέσει,
1: εννοείται ότι μπορείς να το φορέσεις και θα το υποστηρίξεις κιόλας γιατί σου,
0: ναι,
1: αρέσει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν θα πάρεις τώρα κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί το βλέπεις στη βιτρίνα. Αυτό λέμε.
0: Mm. Τέλος πάντων. Δεν είναι και φτηνά, ε.
1: Ναι, και να μου τα χάριζαν δεν θα τα φόραγα, να ξέρεις.
0: Όχι καλέ, ούτε κι εγώ. Λοιπόν, αναζητούν εθελοντές για να ζήσουν δωρεάν σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα. 313 σκαλοπάτια και μία μόνο προϋπόθεση. Αυτό το προσφέρει ένα πρόγραμμα εθελοντισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, στην Καλιφόρνια.
1: Ανεβοκατεβαίνεις αυτά τα σκαλοπάτια δηλαδή ή έχεις το δικαίωμα να βάλεις ασανσέρ, ας πούμε. Γελάς.
0: Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν αναζητά εθελοντές που θα διαμένουν δωρεάν στις εγκαταστάσεις του ιστορικού φάρου και θα αναλάβουν την υποδοχή επισκεπτών και την ενημέρωσή τους για την ιστορία, τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Λοιπόν, η θέση αυτή αφορά τη χειμερινή περίοδο από 6 Νοεμβρίου του 2026 τώρα, δηλαδή έως 1η Φεβρουαρίου του 2027.
1: Προλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Ένα κάνουν αίτηση.
0: Έτσι. Οι επιλεγμένοι εθελοντές θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα, κατανεμημένες σε 4 βάρδιες των 7,5 ωρών.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: καλό είναι το ωράριο.
0: Μπράβο. Mm. Λοιπόν, η κατοικία διαθέτει ιδιωτικό υπνοδωμάτιο. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, βασικές ηλεκτρικές συσκευές. Παράλληλα, καλύπτονται τα έξοδα για νερό, φυσικό αέριο και ίντερνετ. Ενώ παρέχονται επίσης υπηρεσίες πλυντηρίου και χώροι στάθμευσης.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει όμως. Ναι, δεν είναι για όλους αυτό. Mm. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής τους χειμερινούς μήνες. Χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, υγρασία και συχνή πυκνή.
1: Για μας είναι δηλαδή.
0: Δοκιμασία.
1: Είναι για μας αυτή η δουλειά, Άννα.
0: Ακριβώς. Ξεκινάμε από τώρα.
1: Ναι.
0: Την αίτηση. Για να φτάσει όμως κανείς στο φάρο, θα πρέπει να ανέβει μια σκάλα με 313 σκαλοπάτια, την οποία οι εθελοντές πρέπει να διασχίζουν καθημερινά.
1: Καλά, το είπα εγώ. Πάνω κάτω θα σε όλη την ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: άστο.
0: Εγώ δεν προτίθεμαι να το κάνω.
1: Γιατί θα πάω εγώ, νομίζεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. 15:58 πάμε προς το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να δούμε τι συμβαίνει και στην επικαιρότητα, τι έχουμε. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Μείνετε εδώ κοντά μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας. Θα σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό όλα τα τεκτενόμενα στον αθλητισμό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζή, στο μικρόφωνο στα γήπεδα που θα στρατήσει σήμερα συντροφιά μέχρι αργά το βράδυ. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2, αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιόνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Το παιχνίδι αυτό γίνεται στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Παράλληλα, πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πύργο για την πρώτη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο γυναικών. Την αυλαία στο πρωτάθλημα άνοιξε το μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Ακούσατε το μάτς σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου. Και σήμερα έχουμε και την έναρξη, την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Δύο μάτς. Στις 7 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Το παιχνίδι θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Χρήστου Σαράντου. Και μισή ώρα αργότερα στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Τάσος Πακλαζής και ο Κώστας Κούσης. Το μενού της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει αρκετό μπάσκετ, καθώς έχουμε τον μικρό αλλά και τον μεγάλο τελικό στο Super Cup της EuroLeague, στην νεοσύστατη διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά φέτος. Στο μικρό τελικό στις 5 σε περίπου μία ώρα από τώρα, κάτι λιγότερο από μία ώρα, η Fenerbahçe θα αντιμετωπίσει την Dubai. Στις 8 ο τελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid. Στην περιγραφή του αγώνα θα κάνουν ο Γιάννης Δεντόπουλος με τον Νίκο Πιντέλα. No one knows, cute smile, plenty don't, and we ain't even close, yeah, solid as a rock. Και έχουμε και τον μικρό τελικό αλλά και τον τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Στις 5 ο μικρός τελικός μεταξύ της Μπούργκα και της Παρτίζαν. Στις 8 ο τελικός του τουρνουά μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Το μάτς θα περιγράψουν ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπουκάς.

Για το μπάσκετ έχουμε και το παιχνίδι του Προμηθέα με την γερμανική Βέκτα στις 8.30 το βράδυ. Είναι ημιτελικά στα προκριματικά του Basketball Champions League. Στο μενού υπάρχει και τένις, η πρώτη μέρα του Davis Cup, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία, ήδη παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Σλοβάκο Γκόμπος, ο Γκόμπος προηγείται με 6-5 games σε αυτό το πρώτο σετ, νωρίτερα προηγήθηκε ο αγώνας του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Μόλκαν, ο Μόλκαν πήρε την νίκη με 2-0 σετ. Έτσι λοιπόν στο Davis Cup στην πρώτη ημέρα του Ελλάδα-Σλοβακία. Η Σλοβακία ήδη προηγείται με 1-0. Είναι το παιχνίδι τώρα του Γκόμπος με τον Στέφανο Τσιπά. Και αύριο θα ακολουθήσει το διπλό από τους άντρες, τον Στέφανο Σακελαρίδη και τον Στέφανο Τσιπά. Και στη συνέχεια τα άλλα δύο παιχνίδια βάσει του προγράμματος με αλλαγή αντιπάλων.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 12 λεπτά μετά τις 4, όπως είπα και στον πρόλογο. Έχουμε τα δύο παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αναμετρήσεις της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο και τη Ζακύνθου με την Ελλάδα Σύρου. Πάμε να ακούσουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσκα τα πρώτα στοιχεία στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους αγροτές της Ερασπόρ. 14ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Πανιούνιο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής είναι στο 0-0 σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά. Θα πρέπει να πούμε ότι η αναγέννηση Καρδίτσας μέσα σε 2 λεπτά είχε τις πρώτες καλές στιγμές απέναντι στον Πανιούνιο με την κεφαλιά του Ντένι στο Μάη στο 5ο λεπτό στο κόρνερ που εκτελέστηκε το πρώτο στον αγώνα. Ήταν για την αναγέννηση Καρδίτσας από τα αριστερά και από κοντά έπιασε την κεφαλιά, αλλά χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει την εστία του Πανιωνίου. Και στο επόμενο λεπτό ήταν ο Μπεντιέτα, ο οποίος απείδησε την εστία του Πανιωνίου. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι χωρίς το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Αργεντίνων του Σομπρίνο, τον Ισπανό τον Σομπρίνο, δεν έχει δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία απέναντι από την εστία της αναγέννησης Καρδίτσας, παρά το γεγονός ότι είχε επισκέψεις μέσα στην περιοχή. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τον Πανιόνιο που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με τις δύο νίκες που έχει πετύχει τις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα κάνει μια προσπάθεια, είναι ο Ταβάρες, ο οποίος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Το σούτ όμως είναι άστοχο, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του τροματοφύλακα Τσιμόπουλου. Η ομάδα του Πανιωνίου που έχει δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, την πρώτη απέναντι στον Αστέρα Β' με 2-0 και με 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αγωνίζεται με τους Κράνικ, Σαβλονίτη, Ασλανίδη, Βερνάρδο, Γκαντέλιο, Μπαίνοβιτς, Δία, Χατζηστραβό, Παυλόπουλο, Μάναλη και Ταβάρες. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Χουάν Φεράντο, ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Πανιωνίου, και από την άλλη πλευρά ο Πόστος Χαρλαμπίδης έχει επιλέξει και αγωνίζεται η ομάδα της αναγέννησης με τους Τσιμόπουλο, ο Έστο Μάης, Λιμών, ο Μεϊκή, Γκόλια, Καραμπά, Βιτλή, Μεντιέτα, Εντιάγια και Σάντος. Αυτή είναι η 11 για την αναγέννηση Καρδίτσας. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Παντελής Τσαντώνης από την Ένωση της Χίου, πρώτος βοηθός ο Δημήτρης Παγκουρτζής από την Ένωση Πειραιός, δεύτερος ο Παύλος Παπαδόπουλος από την ίδια Ένωση και τέταρτος διετής είναι η Αναστασία Μιλοπούλου από την Ένωση Καβάλας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία σε ένα παιχνίδι που υπάρχει κόσμος και του Πανιωνίου στο Πέταλο, αλλά και της αναγέννησης Καρδίτσας στη σκεπαστή εξέδρα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η Ένωση Προσωπικών Σωματείων Καρδίτσας δεν όρισε παιχνίδι για τα τοπικά πρωταθλήματα, θέλοντας έτσι να δώσει τη δυνατότητα στον φύλαθρο κόσμο της περιοχής να βρεθούν δηλαδή στο δημοτικό στάδιο και να ενισχύσουν την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία προέρχεται από δύο αποτελέσματα, την ισοπαλία στο ξεκίνημα στην πρεμιέρα εκτός έδρας με την ΑΕΛ το 1-1 και την ήττα που γνώρισε την περασμένη αγωνιστική από την Ελλάδα Σύρου με 3-0.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα στοιχεία στην ενημέρωση. Στο 0-0 λοιπόν το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Πάμε στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Εκεί βρίσκεται ο Άγγελος Μπάζιος για να μας ενημερώσει για το πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το παιχνίδι Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου. Άγγελε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Εδώ στο γήπεδο της Ηλιούπολης το 15ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ ακόμα, είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει το παιχνίδι διότι υπάρχει ο τραυματισμός του Απόστολου Διαμαντή.
0: Και σου δίνει και τώρα την ευκαιρία να μου πεις και τις συνθέσεις, έτσι.
2: Θα ξεκινήσουμε από
0: αυτή η μικρή διακοπή.
2: Από τη Ζάκυνθο, ναι, με τη διακοπή τώρα ευκαιρία είναι. Κάτω από το δοκάρι ο Κωνσταντίνος Τσόγκας, ο Κωνσταντίνος Γιφτομήτρος με τον Σταύρο Πεταβράκη και τον Απόστολο Στίκανη στην άμυνα. Ο Νούνες Φερνάντο Ζωάο Μάριο με τον Μιγγέλ Φερνάντο και τον Έργκη Κάτσενη στο κέντρο. Παναγιωτούδης Κωνσταντίνος Μπασάκος Μιχαήλ Νέιρα Χουάν Αντσιέλ στο κέντρο. Και μπροστά ο Κουάντρα Παύλο Μαξιμιλιάνο. Mm-hmm. Για την Ζάκυνθο αυτή είναι η δεκάδα που επέλεξε ο Περικλής Αμανατίδης. Για τους φιλοξενούμενους της Ελλάς Σύρου, ο Απόστολος Στάικος επέλεξε τον Καραργύρη κάτω από τα δοκάρια, τον Σπύριο Βλάχο, τον Απόστολο Διαμαντή και τον Σπύρο Κωστόπουλο στην άμυνα. Κωστιδάκης Νικόλαος, ο Ρέστης Κρέτσι, ο Πάρης Μπάμπης και ο Γκαραμπέτ είναι στο κέντρο. Ο Κινγκ Φάισαλ Ότσε, ο Ντόμπα και ο Μπουλάρη Εμιλιάνο είναι στην κορυφή της επίθεσης. Έχει ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Ο Κάτσε, ο οποίος περνάει συνέχεια μπάλα από τα πόδια του, είναι και ο πιο έμπειρος από την ομάδα της Ακίνθου. Έχει την μπάλα
0: ο Κάτσε,
2: τώρα.
0: Ο Κάτσε, ο οποίος είναι ο παλιός του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, ναι, αυτός ο παίχτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε και από τον Πανετολικό.
0: Ναι, ναι, ένα μεγάλη εμπειρία στα γήπεδα, βέβαια.
2: Πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι ο πιο έμπειρος του ρόστερ που διαθέτει η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
2: Να πω επίσης ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο δίλεπτο για τη Ζάκυνθο.
0: Ωραίο σου ξεκίνησε το μάτς, έτσι. Με το που πήγες δηλαδή και άρχισε το παιχνιδάκι, είδες και την πρώτη φάση του αγώνα.
2: Στο πρώτο δίλεπτο, εδώ έχουμε ευκαιρία για τη Ζάκυνθο. Η μπάλα πάει έξω πίσω στον Παναγιωτούδη. Γεμίζει απομάκρυνση από τον Διαμαντή Απόστολο. Το σου του κάτσε στην περιοχή να δίναμε μπλοκάρει εύκολο ο Καραργύρης. Όπως έλεγα, η πρώτη ευκαιρία ήταν στο πρώτο δίλεπτο με τον Νούνιες Φερνάντο Ζωαμάριο με μια κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Δυσκολεύτηκε ο Καραργύρης, αλλά εν τέλει μπλόκαρε. Σε γενικές γραμμές είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Η μπάλα πάει πάνω κάτω συνέχεια, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή...
0: Και είναι και νωρίς ακόμα, έτσι. Στο πρώτο 20 λεπτό σκάρτα. Ούτε καν 20 λεπτό. Ακόμα.
2: Είμαστε 18 λεπτό.
0: Για το παιχνίδι. Κόσμο έχει άγγελες στο γήπεδο.
2: Έχει αρκετό και από τους οπαδούς της Σύρου και από τους οπαδούς της Ακίνθου. Είναι περίπου γύρω στα 200 με 250 άτομα συνολικά. Έχει αρκετό κόσμο δηλαδή για σαββατιάτικο μεσημέρι με αρκετά καλό καιρό, θα έλεγα.
0: Και με ζέστη αρκετή, φαντάζομαι, έτσι.
2: Ζέστη υπάρχει, περίπου στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά αυτή τη ώρα ευτυχώς έχει πέσει λίγο ήλιος, υπάρχει συννεφιά.
0: Βοηθάει.
2: Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Αρχίζει και γίνεται καιρός για μπάλα. Ωραία.
2: Ναι.
0: Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία που μου έδωσε στην ενημέρωση που μου έκανε για το παιχνίδι τη Ακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Εννοείται ότι θα επανέλθω αργότερα για να μα ενημερώσει για την εξέλιξη πλέον του αγώνα.
2: Έγινε.

Λοιπόν, πάμε και εμείς να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν στην Premier League, Tottenham Aston Villa 0-3, βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό του αγώνα. Και βλέπω Βουλάκη στην Tottenham πρέπει να μειώνει το σκορ αυτή τη στιγμή σε 1-3. Στην Championship 81ο λεπτό Cardiff Charlton 3-1. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων Millwall West Ham 2-2. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων Stoke Sheffield United 2-1. Επιβεβαιώθηκε το Βουλάκη, τότε να μείωσε το σκορ σε 1-3 με την Aston Villa. Βρισκόμαστε στο 87ο λεπτό στην Premier League. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, Barnsley Leicester 1-1, Barton Mansfield 2-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, το 81ο λεπτό, Walsall Port Vale 1-0 και Rochdale Oldham 2-0. Βρισκόμαστε στο 62ο λεπτό στο μάτς της La Liga, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο στο 1-1. Ενώ στην Σέρια πριν από 20 λεπτά άρχισαν δύο παιχνίδια, αυτό της Μπολόνια μεταξύ της Τωρίνο, με την Μπολόνια να έχει ανοίξει το σκορ και να προηγείται με 1-0. Αντίθετα, δεν υπάρχει ακόμα σκορ στο άλλο μάτσα, το οποίο ξεκίνησε πριν από 19 λεπτά, αυτό μεταξύ της Ουντινέζε και της Κάλιαρη. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το παιχνίδι της Τότεναμ με την Άστον Βίλα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το σκορ δεν έχει αλλάξει. Η Τότεναμ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-3 από την Άστον Βίλα. Αντίθετα, έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα στην Championship από τα τρία παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίτερα. Millwall West Ham, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Τα σφυριά κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της οπαλίας, έχαναν με 2-0. Ωστόσο, με γκολ του Μαυροπάνου στο 80 λεπτό, η West Ham κατάφερε και ισοφάρισε και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας. Η West Ham, η οποία τελείωσε το μάτς και με παίχτη λιγότερο, καθώς είχε αποβολή. Το άλλο τελικό αποτέλεσμα που έχουμε από την Championship είναι αυτό μεταξύ της Stoke και της Sheffield United, με την Stoke City να παίρνει την νίκη με 2-1. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το μάτς της Cardiff με την Charlton. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Cardiff προηγείται με 3-1. Έχουμε τελικά αποτελέσματα τόσο από την πρώτη όσο και από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα: Barnsley Leicester 1-1 και Barton Mansfield 2-2. Ισοπαλίες δηλαδή στα δύο παιχνίδια που έγιναν στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Αντίθετα, στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισαν οι γηπεδούχοι και μάλιστα με το ίδιο σκορ, με 2-0. Τα τελικά λοιπόν αποτελέσματα είναι Walsall Port Vale 2-0 και Rochdale Oldham 2-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε, πήρε το πρώτο σετ, κέρδισε τον Γκόμπος στο Davis Cup που γίνεται αυτές τις ημέρες, πρώτη ημέρα για τις αναμετρήσεις Ελλάδας-Σλοβακίας στην διοργάνωση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Γκόμπος. Το παιχνίδι πήγε στο tie break με τον Τσιτσιπά να επικρατεί εκεί με 7-3 και με 7-6 να παίρνει το πρώτο σετ, να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το δεύτερο σετ. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Στέφανος Σακελαρίδης γνώρισε την ήττα από τον Σλοβάκο Μόλκαν με 2-0 σετ. Δεν έχει αλλάξει κάτι τόσο στο παιχνίδι της La Liga όσο και στα δύο μάτσα της Serie A. Στη La Liga μπήκαμε στο 70 λεπτό. Η Οσασούνα με την Ράγιο Βαγιεκάνο παραμένουν στο 1-1. Όπως παραμένουν τα αποτελέσματα όπως τα είχαμε αφήσει και πριν από λίγο στην Serie A, 28 λεπτό Μπολόνια Τωρίνο 1-0 και Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0. Θυμίζω στις 5 σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μεταξύ της Μπουργκ και της Παρτίζαν. Η Παρτίζαν ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ χθες. Η Μπουργκ έχασε από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Αργότερα στις 8 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ενώ σε ό,τι αφορά την νεοσύστατη διοργάνωση της EuroLeague, το Super Cup, στις 5 σε μισή ώρα περίπου έχουμε το μικρό τελικό μεταξύ της Φενέρμπαχτσέ και της Ντουμπάι. Η Φενέρμπαχτσέ ιτήθηκε χθες από τον Ολυμπιακό, η Ντουμπάι ιτήθηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι με την Βασίλισσα θα αναμετρηθούν στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 8. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Ακούτε Era Sport.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

αυτές στο πλάι μου δεν είδα. Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιος. Δεν τρομέσα στο

0: 35 λεπτά μετά τις 4, ακούτε την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ολοκληρώθηκε το μάτσα στην Premier League, Tottenham Aston Villa, τελικό αποτέλεσμα 2-3, η Tottenham πέτυχε και δεύτερο τέρμα, άργησε όμως να κάνει την αντεπίθεσή της, να βγάλει την αντίδρασή της, πέτυχε δύο τέρματα στις καθυστερήσεις του αγώνα, δεν της ήταν αρκετά, καθώς η Aston Villa πήρε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς από το παιχνίδι αυτό. Ολοκληρώθηκε και το μάτσα της Championship, Cardiff-Charlton 3-1, τελικό αποτέλεσμα. Εμείς πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος νωρίτερα περιέγραψε το ντέρμπι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, για Γιαχανατζή, φίλε και φίλοι τη Era Sport.
0: Με το πλέον παραδοσιακό ντέρμπι άνοιξε η αυλαία, δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα τη Super League με ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Κοντραρίστηκαν οι ομάδες που εναλλάξ πήραν τους τίτλους τις τελευταίες δύο χρονιές, έτσι. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν η πρωταθλήτρια το 2025 και μάλιστα σπάζοντας ένα μεγάλο σερί που είχε ο δικέφαλος του Βορρά στο γυναικείο πρωτάθλημα. Ποδοσφαίρου, μην το ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο κυρίαρχος τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Με αρκετούς τίτλους, ναι.
1: Που μονοπολεί τους τίτλους στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ το 25 έσπασε αυτό το σερί του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε δυνατότερος την περσινή χρονιά και μάλιστα κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελο αήττητος, έτσι. Φέτος οι δύο ομάδες είναι από τα λογικά φαβορί, δηλαδή αυτές οι δύο φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν και για την φετινή κορυφή.
0: Εγώ πάντως θα βάλω στην εξίσωση, αν θέλεις, και τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι μπορεί να χτυπήσει τον τίτλο, αλλά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, ναι, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι θα είναι και από τις πολύ καλές εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος.
1: Ναι, γενικά ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα σε όλα τα αθλήματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα. Πρόεδρος εκείνο ο κύριος Βρανόπουλος βέβαια βάζει αρκετά λεφτά, να το πούμε και αυτό, δηλαδή ενισχύει οικονομικά οικονομικές ενέσεις και μάλιστα μεγάλες από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Γιάννη Αλαφούζο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μπει σφήνα φέτος ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟ.
0: Αλλά μπορεί να χτυπήσει τις ψηλές θέσεις βαθμολογίας πλέον, Γιάννη.
1: Έτσι, γιατί έκανε την μεταγραφή την μεγάλη μετά στην Τζόρτζεβιτς από τον ΠΑΟ.
0: Εγώ την έχω χαρακτηρίσει θηλυκό τέλεια.
1: Ναι.
0: Την Τζόρτζεβιτς, έτσι.
1: Εντάξει, είναι
0: ένα κορίτσι το οποίο αναδύθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και έμεινε 6 χρόνια στην πρώτη ομάδα και μου κάνει εντύπωση ότι έφυγε ελεύθερη από τον δικέφαλο του Βορρά.
1: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση πως την άφησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να φύγει ελεύθερη. Ένα κορίτσι που, όπως είπες, μεγάλωσε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, του γυναικείου ποδοσφαίρου, του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο παιχνίδι που παρακολουθήσαμε,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, πες μου τι είδες.
1: Στο δημοτικό γήπεδο Παγίων Αναργύρων, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι με ένα γκολ μάλιστα από νωρίς σχετικά στο 13ο λεπτό. Η Γκατσανίτσα ήταν η παίκτρια που με προβολή λίγο έξω από την μικρή περιοχή νίκησε την τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Μπαλαβρήκε και στο αριστερό της δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα σε ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι με δυνατές μονομαχίες. Λογικά οι ομάδες ακόμα δεν μπορούν να δείξουν αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Είναι νωρίς, είναι το ξεκίνημα, έτσι, και όποιος ξέρει και παρακολουθεί ποδόσφαιρο καταλαβαίνει ότι οι δύο ομάδες ακόμα δεν είναι δεμένες. Έχουν γίνει και οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα είναι οι ομάδες που πιθανότατα μέχρι το τέλος θα παλέψουν για την κατάκτηση του τίτλου. Αρκετός κόσμος στο γήπεδο, περίπου 500-600 φίλοι της Ένωσης.
0: Παρόλο, παρόλο που το μάτς ήταν και αρκετά νωρίς, έτσι, 2 παρατέταρτο.
1: Είναι, 2 παρατέταρτο δεν είναι και ποδοσφαιρική ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Για την Ελλάδα και μάλιστα τέτοια εποχή και με αρκετή ζέστη.
0: Και με αρκετή ζέστη, βαθμούς, πραγματικά.
1: Γι' αυτό είχαμε και τις διακοπές, τα cooling break και στα δύο ημίχρονα. Δεν ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι από πλευράς θεάματος. Ήταν μονομαχία.
0: Περισσότερο πήγε στη δύναμη, Γιάννη, από ναι. ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι, περισσότερο στη δύναμη κρίθηκε η αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να άνοιξε το σκορ νωρίς. Κατάφερε να το κρατήσει μέχρι το τέλος και έτσι η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη ξεκίνησε με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Από την άλλη, η ομάδα του Στέλιου Κοζανίδη έχει κάνει, μιλάω για την ΑΕΚ, έχει κάνει αρκετές προσθήκες. Γι' αυτό λέω είναι ακόμα νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την δυναμικότητα και των δύο ομάδων. Δεν μας βοήθησε και η σημερινή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στα σημεία και δίκαια πήρε την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Στο άλλο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο γυναικών που γίνεται σήμερα, γίνεται αυτή την ώρα, για την πρώτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός προηγείται του Πύργου με 2-0, με δύο τέρματα που έχουν σημειωθεί στο δεύτερο και στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρισκόμαστε περίπου στο 31ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Πύργος 2-0.

0: Στα παιχνίδια της Bundesliga που ξεκίνησαν πριν από 12 λεπτά έχει ανοίξει το σκορ σε δύο μάτς. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 1-0 και Gladbach Mainz 1-0. Τα υπόλοιπες αναμετρήσεις παραμένουν στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα δύο μάτς της Serie A. 41ο λεπτό Μπολόνια Τωρίνο 1-0. Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0 στο 40ο λεπτό. Όπως παραμένει και το 1-1 στην αναμέτρηση της Οσασούνα με την Ράγιο Βαγιακάνο μετά από 84 λεπτά στη Λα Λίγκα. Πάμε και πάλι όμως τώρα στον Βαγγέλη Μητρός για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Έλα Βαγγέλη.
1: 43ο λεπτό της αναμέτρησης, το σκορ δεν έχει αλλάξει, είναι στο 0-0 μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και του Πανιωνίου. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η αριθμητική υπεροχή, γιατί η αναγέννηση Καρδίτσας αγωνίζεται με 11 ενώ ο Πανιώνιος με 10. Από το 36ο λεπτό αποβλήθηκε ο Δίας με απευθείας κόκκινη κάρτα ως τελευταίος παίκτης, όταν από τη σέντρα που έβγαλε ο Σάντος πηγαίνοντας προς τον Δία που ήταν στην πλάτη της άμυνας, τη σταμάτησε με το χέρι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οδητή της αναμέτρησης. Ο κύριος Τζαμού Τζαντώνης από την Ένωση Χίου να δείξει την κόκκινη κάρτα. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Πανιωνίου, αλλά και κίτρινη κάρτα στον πάγκο του Πανιωνίου. Από την εκτέλεση του φάουλ, ο τροματοφύλακας Κράνιξ ήταν αυτός ο οποίος απέκρουσε την μπάλα στο φάουλ που εκτέλεσε ο Βραζιλιάνος ο Ματέος Σάντος για την αναγέννηση Καρδίτσας, διατηρώντας το 0 για την ομάδα του. Η αναγέννηση Καρδίτσας που έχει καλύτερη παρουσία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής απέναντι στον Πανιόνιο που έχει επισκέψεις και έχει κερδίσει τώρα ένα δεύτερο κόρνερ, είναι το δεύτερο και από την ίδια πλευρά και το πρώτο και το δεύτερο τώρα θα το εκτελέσει ο Ζήσης ο Κατζηστραβός και αυτό έχει φέρει κόσμο μέσα στην περιοχή της αναγέννησης Καρδίτσας από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα της Νέας Μύρνης. Ο Κατζηστραβός είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει και οι παίκτες αναγέννησης πίσω για να αμυνθούν. Εκτελείται από τον Χατζηστραβό για να δούμε. Ο Ασλανίδης προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Εκεί έρχεται ο Μεντιέτα για να την απομακρύνει την μπάλα και είναι, η μπάλα θα πέρασει πλάγια. Παραμένει το 0-0, δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 45. Περιμένουμε και τις καθυστερήσεις από την τέταρτο διευθυντή, την Αναστασία Μιλοπούλου.
0: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον Άγγελο Μπάτζιο να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι της Ακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Άγγελο, είχαμε αφήσει το μάτσο στο 0-0. Παραμένει σε αυτό το επίπεδο ή έχει ανοίξει το σκορ?
2: Παραμένει στο 0-0 το σκορ εδώ, Δημήτρη, το μάτς.
0: Το αποτέλεσμα,
2: έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια καλή ευκαιρία και για τις δύο ομάδες, ώστε να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά στο γκολ. Εδώ ένα φάουλ του Κάτσε, ο διαιτής δεν βγάζει την κίτρινη κάρτα. Έχαμε μια αναγκαστική αλλαγή για τη Ζάκυνθο. Ο Απόστολος Στίκας αποχώρησε στο 35 ως τραυματίας, του πέρασε ο Παναγιώτης Τσίτσκας. Ήταν και η καλύτερη ευκαιρία τη Ζάκυνθου. Στίκας πήρε την μπάλα από την δικιά του άμυνα, δικιά του περιοχή. Έπαιξε το 1-2 με τον Μπαστακό και βρέθηκε σε θέση τετατέτ. Καθυστέρησε όμως να εκτελέσει. Τον πρόλαβαν οι αμυντικοί και κέρδισε το κόρνερ.
0: Και χάθηκε η ευκαιρία, έτσι.
2: Χάθηκε η ευκαιρία. Στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού δεν έβρικε και εστία. Κέρδισε ένα κόρνερ και το μόνο που κέρδισε η Ζάκυνθος σε εισαγωγικά ήταν ο τραυματισμό του Στίκα. Μπορούσε να έχει εκτελέσει νωρίτερα και πιθανόν να έχει αποφύγει και τον τραυματισμό. Τώρα δεν έχουμε την ευκαιρία με την Λάσιρου. Από μακριά, περίπου από τα 30 μέτρα, με εκτέλεση φάουλ. Είναι στην μπάλα ο Τακεσιάν. Να δούμε ποιος το εκτελεί. Ο Τακεσιάν. Καλή είναι εκτέλεση στο κέντρο της περιοχής. Απομάκρυνση όμως από τον Μπαστακό. Κατεβάζει, καθυστερεί. Κερδίζει το φάουλ έξω από την περιοχή. Ζητάνε κάρτα και θα την πάρουν οι παίκτες εκείνη την κάρτα. Κίτρινη κάρτα για τον Ποσόπουλο. Συγγνώμη, τον Σπύρο Βλάχο. Κίτρινη κάρτα για την Ελασίρου.
0: Γενικά, Άγγελε, πώς το βλέπεις το παιχνίδι, ποια ομάδα πατάει καλύτερα στο χορτάρι?
2: Στο πρώτο ημίωρο είχε την υπεροχή η Ζάκυνθος. Παίζει πολύ σωστό ποδόσφαιρο, παίζει κάτω την μπάλα. Από την άλλη, η Ελλάδα Σύρου προσπαθούσε να χτυπήσει τις αντιπιθέσεις.
0: Στην κόντρα, έτσι.
2: Ναι, μετά τον τραυματισμό του Στίκα όμως έχει αλλάξει λίγο η πλάστιγκα. Αυτή τη στιγμή γέρνει προς την Ελλάδα Σύρου, η οποία προσπαθεί να βρει τον γκολ. Θυμίζουμε πως είναι και η πρώτη ομάδα στη Super League 2. Έχει σκοράρει 5 γκολ στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Κλέβει εδώ ξανά την μπάλα η Ελλάδα Σύρου. Ωραία μπαλιά μπροστά. Κόβει τελευταία στιγμή ο Γιφτομήτρος. Η μπάλα όμως θα μείνει εξ την περιοχή της ακίνησης. Με την Ελλάδα να πατάει περιοχή. Διαμαρτυρίες για πέναλτι. Ο Σιρογιάννης, ο διαιτητής αναμέτρησης, λέει δεν υπάρχει τίποτα. Έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους. Την Ελλάδα να πατάει περιοχή. Διαμαρτυρίες για πέναλτι. Ο Σιρογιάννης, ο διαιτητής αναμέτρησης, λέει δεν υπάρχει τίποτα. Έντονες διαμαρτυρίες.

0: Στη σύνδεση και, είχαμε τις κάρτες κατευθείαν, μάλιστα.
1: Παρόλο που είναι σκληρό το παιχνίδι, είναι παιχνίδι επαφής. Εδώ πέρα υπάρχει και ένας τραυματισμός, είναι κάτω ένας Πεχθελασσίρου, τώρα σηκώνεται σιγά σιγά. Να δω ποιος είναι. Είναι ο Κωστόπουλος. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Που κάτσε εκτελεί το φάουλ.
0: Παραμένει το 0-0. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις.
1: Είναι στο 44, τώρα στο 45. Ευκαιρία εδώ για τη Ζακίνθο που πατάει περιοχή. Ωραία η σέντρα. Κεφαλιά έξω. Πολύ καλή κεφαλιά του Ζωάο Μάριο. Βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής στο ύψος του πέναλτι, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ήταν εντελώς μόνος του. Κοιμήθηκε λίγο η άμυνα Κελασσίρου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι. Πρώτη κλασική, ας το πούμε, τελική. Ξανά ο Ζωάο Μάριο, όπως είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, έτσι στην ουσία πάει να το κλείσει. Ο ίδιος παίχτης έκανε την πρώτη ευκαιρία και μάλλον θα είναι και ο ίδιος παίχτης που έκανε την τελευταία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Ζακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Όπως παραμένει και το 0-0 με το αποτέλεσμα αυτό, ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά στην αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Τα δύο μάτς με τα οποία άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αύριο Κυριακή θα γίνουν τρία παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο η Καλλιθέα θα παίξει με τον Πανσεραϊκό, ένα μάτς για το οποίο θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport. Στις 5 το απόγευμα Ολυμπιακός Β' Μαρκό και την ίδια ώρα Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, όπου θα έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 4 θα παίξει ο Πύργος με την ΑΕΛ με τηλεοπτική κάλυψη από την ERT 2 Sport. Στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και την ίδια ώρα στις 5 επίσης ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολη στη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ημίχρονο και στο παιχνίδι της Ζακίνθου με την Ελλάδα Σύρου 0-0, όπως 0-0 ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά στο μάτς της αναγέννησης Καρδίτσας, με τον Πανιόνιο. Έχουμε ωστόσο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια της Σεριά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπολόνια Τωρίνο 1-0, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πύργο στην πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται με 2-0, ενώ σε ό,τι αφορά τα μάτσα της Bundesliga εδώ έχουμε αλλαγές σε αποτελέσματα. Πάμε να τα δούμε 1-1. Στο 21ο λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Φράιμπουργκ 1-0. Αμβούργο Κολονία στο ίδιο χρονικό διάστημα παραμένει το 0-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 0-1 στο 21 και στο 22 Γκλάντμπαχ Μάιντς 1-1. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στα πρωταθλήματα της Αγγλίας. Καταρχήν στην Premier League Tottenham Aston Villa 2-3, στην Championship Cardiff Charlton 3-1, Millwall West Ham 2-2 με γκολ του Μαυροπάνου στο 20 λεπτό, η West Ham ισοφάρισε και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, και Stoke Sheffield United 2-1 στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Τελικά αποτελέσματα Barnsley Leicester 1-1 και Barton Mansfield 2-2, και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας Walsall Port Vale 2-0 και Rochdale Oldham 2-0.

Τελείωσε το παιχνίδι στην Λα Λίγκα. Τελικό αποτέλεσμα: ο Σασούνα Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1. Ενώ σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σλοβάκο Γκόμπος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται με 1-0 σετ. Πήρε το πρώτο στο tie break με 7-3. Έκανε το 7-6 και πήρε το πρώτο σετ με 1-0. Στο δεύτερο σετ, το Τσιτσιπάς προηγείται με 4-3. Να δούμε αν μπορέσει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι με 2-0 και να ισοφαρίσει κατά κάποιο τρόπο την ήττα από το πρώτο μάτς του Στέφανου Σακελαρίδη κόντρα στον Μόλκαν. Ο Στέφανος Σακελαρίδης ιτήθηκε με 2-0 σετ στις δύο αναμετρήσεις της πρώτης ημέρας του Davis Cup μεταξύ της Ελλάδας και της Σλοβακίας. Θυμίζω ότι αύριο θα γίνουν τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Ο Τσιτσιπάς και ο Σακελαρίδης θα αλλάξουν αντιπάλους και φυσικά θα έχουμε και το διπλό των αντρών.

Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός στο Super Cup της EuroLeague μεταξύ της Fenerbahçe και της Dubai, αλλά και ο μικρός τελικός στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου θα κοντραριστούν οι γαλλικοί Μπουργκ με την Παρτίζαν. Έχουμε και δύο παιχνίδια σήμερα με τα οποία θα ανοίξει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά, στις 7:30 Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα μάτς της πέμπτης αγωνιστικής θα γίνουν αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουν στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη θα υποδεχθεί τον Αστέρα ΑΚ. Μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το μάτς της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο στις 9 το βράδυ. Με την πέμπτη αγωνιστική της Super League μετά θα έχουμε μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα της πρώτης μεγάλης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο των αντρών, καθώς ακολουθούν οι αγώνες για την εθνική ομάδα, για τις εθνικές ομάδες, για το Nations League. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσει μια διακοπή 3 εβδομάδων και η μπάλα θα ξαναρχίσει καλώς εχόντων των πραγμάτων στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick, Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.

Πέρα στο όρο, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρας Πόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σλοβάκο Γκόγκμπος. Ο Στέφανος προηγείται τώρα με 5-4 games. Αν πάρει άλλο ένα θα κάνει το 6-4 και το 2-0 στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Μόλις το έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πήρε τον επόμενο πόντο. 6-4 λοιπόν και 2-0 σετ στην αναμέτρηση κόντρα στον Γκόγκμπος. Έτσι λοιπόν η μέρα κλείνει στην πρώτη ημέρα του Davis Cup στις αναμετρήσεις Ελλάδα-Σλοβακία στο 1-1. Αύριο τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, Τσιτσιπάς και Σακελαρίδης θα αλλάξουν αντιπάλους, ενδεχομένως θα παίξουν και με κάποιο τρίτο μέλος από την εθνική ομάδα της Σλοβακίας και φυσικά θα υπάρχει και το διπλό των αντρών. Στα παιχνίδια ποδοσφαίρου τώρα που είναι σε εξέλιξη, στην Σέρια ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Μπολόνια Τωρίνο 1-0, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0, και το Μπολόνια Τωρίνο 1-0 είναι από το πρώτο 45 λεπτό. Στην Μπουντεσλίγκα βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό των αγώνων, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-1, Αμβούργο Κολονία παραμένει το 0-0, Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 0-1, Γκλάντμπαχ Μάινς το έχουμε αφήσει το μάτς στο 1-1, εκεί το συναντούμε και πάλι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γκολ στην Πρέμιερ Λίγκ, Νιούκαστλ Χαλ 2-0, είναι το μάτς στο οποίο ξεκίνησε με γκολ, οι άλλες αναμετρήσεις παραμένουν στο 0-0, Everton Ipswich και Brighton Arsenal. Στην Championship έχουμε γκολ στο παιχνίδι της QPR με την Preston, το σκορ άνοιξε και είναι 0-1, η Preston προηγείται στο 8ο λεπτό, όπως άνοιξε και το σκορ στο μάτς της Portsmouth με την Blackburn, η Portsmouth προηγείται με 1-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, εδώ έχει ανοίξει το σκορ στο μάτς της Λούτον με την Bradford. Η Bradford προηγείται με 1-0, Λούτον Bradford 0-1, Bromley Huddersfield 1-0, τα υπόλοιπα μάτς στο 0-0. Και δεν έχουμε ακόμη κάποιο γκολ στα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας με συμπληρωμένα τα 10 λεπτά. Στην Premiership της Σκωτίας άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό στο παιχνίδι της St Mirren με την Dundee United. St Mirren Dundee United 0-1.

0: Ξεκίνησαν πριν από λίγο και οι δύο μικροί τελικοί. Ο μικρός τελικός στο Super Cup της EuroLeague μεταξύ της Fenerbahçe και της Dubai. Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου, με την Fener να προηγείται με 11-9, ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου, στον μικρό τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, η Παρτίζαν προηγείται της Μπουργκ με 9-8. Έχουμε τώρα μαζί μας τον Νίκο Πιντέλα, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο περιέραψαν χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Το ίδιο θα κάνουν και το βραδάκι στις 8 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης της EuroLeague, το Super Cup. Και θα έλεγα, Νίκο, ότι Ολυμπιακός και Ρεάλ είναι πλέον σαν δύο φιλαράκια που συναντιούνται συχνά πυκνά, έτσι. Τους βλέπουμε πολύ συχνά αντιμέτωπες αυτές τις δύο ομάδες.
1: Καλά, φιλαράκια δεν το λέμε.
0: Σε εισαγωγικά, εντάξει, βάλτε σε εισαγωγικά.
1: Γιατί, κοίταξε, συναντιούνται πάρα πολύ συχνά, αλλά πάντα κρίνονται τίτλοι μεταξύ τους.
0: Σωστό.
1: Άρα δηλαδή μπορούν να είναι φιλαράκια. Μιλάμε για το ζευγάρι όπου έχει εμφανιστεί περισσότερες φορές από κάθε άλλο σε τελικό της EuroLeague.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και έχουν παίξει 5 τελικούς. Και θα παίξουν και τον πρώτο τελικό, ένα ιστορικό γεγονός, το παρθενικό Super Cup της EuroLeague, αυτή η νεοσύστατη διοργάνωση, που η EuroLeague θέλει να γίνει θεσμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αρχίζει με αυτό το κλασικό ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Real, το οποίο πριν από 4 μήνες μας χάρισε ένα συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center Athens, στο Final Four της Αθήνας για το 2026, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια, κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι και αυτό που κρίνεται σήμερα, δεν έχει βέβαια την ίδια βαρύτητα.
0: Ναι, και δεν έχει την ίδια έγκλη, αν θέλεις, έτσι.
1: Ναι, και δεν μπορούμε να το βάλουμε στην εξίσωση κιόλας, επειδή είναι και πολύ ανέτοιμες οι δύο ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Πέρα το γεγονός ότι μιλάμε για την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης, τώρα δεν ξέρω μετά από χρόνια που μπορεί να φτάσει η διοργάνωση και τι έθλη μπορεί να έχει, πόσο λαμπρή μπορεί να είναι. Τώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, είναι η αλήθεια, γιατί είναι πρώτη χρονιά, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Οι ομάδες είναι ανέτοιμες, γιατί
0: Είναι πάνω στην προετοιμασία τους, Νίκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Καταρχάς δεν μπόρεσαν να κάνουν κανονική προετοιμασία ομάδες, επειδή έλειπαν παίχτες στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες, που ούτως ή άλλως θα ήταν μια τέτοια περίοδο ανέτοιμες, ακόμη και με κανονική προετοιμασία. Υπάρχει και το γεγονός ότι είναι και περίεργη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι είχε θέσει ένα αμφιβόλο την διοργάνωση πριν από μερικές ημέρες.
0: Αφού κατάφεραν, Νίκο, και πήγαν οι ομάδες και ξεκίνησε η διοργάνωση, γίναν τα δύο παιχνίδια σήμερα. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα γίνουν, γίνεται ήδη το ένα τώρα, θα γίνει και το βραδινό. Εντάξει, τέλος, καλό, όλα καλά μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, το μεγαλύτερο θέμα ήταν ότι ήταν και οι παίκτες και οι προπονητές λίγο σε μια κατάσταση
0: μαγκωμένοι, θα τους έλεγα εγώ.
1: Ναι, να πάμε τώρα εκεί να κάνουμε τι τώρα, να γίνουμε πειραματόζωα, δηλαδή κάπως έτσι το βλέπαν το πράγμα. Και όχι μόνο οι Αμερικανοί δηλαδή, που είχαν και κάποιες οδηγίες σχετικές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και Ευρωπαίοι. Εντάξει, τελικά έγινε, δεν έχει πολύ κόσμο, λίγο κόσμο έχει, λίγοι είναι και οι δημοσιογράφοι. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πόση διαφορά έχει με το κανονικό, το αυθεντικό Final Four της EuroLeague. Παρά το γεγονός ότι και το ίδιο σαν Final Four γίνεται. Εντάξει, βέβαια, αυτό μπορούμε να το κρίνουμε από πολλές απόψεις. Βλέπεις ότι ούτε συνεντεύξεις γίνονται, ούτε ενώ τύπου πριν τους ημιτελικούς ή πριν τον τελικό, ότι δεν έχει όλα αυτά που γίνονται στα Final Four.
0: Δεν έχει το prestige των Final Four, ξέρεις.
1: Καλά, πέρα από αυτό είναι και το γεγονός ότι δεν έχει και μέρα ξεκούρασης. Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Γίνονται μέσα σε 24 ώρες ουσιαστικά.
0: Και λιγότερο από 24 ώρες. Αν σκεφτείς ότι το βράδυ στις 8 έπαιζε χθες η Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, ναι.
0: Το match τελείωσε γύρω στις 10. Ήδη η Ντουμπάι παίζει.
1: Και πιο μετά. Είχε
0: και πιο μετά, βεβαίως, και είχε και παράταση. Και ήδη η Ντουμπάι βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και παίζει με την Παρτίζαν. Είναι 12-12 οι δύο ομάδες, 2 και 40 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτό δείχνει το πόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει για να περάσει από το ένα παιχνίδι να πάει στο άλλο, έτσι.
1: Ναι, και είναι και μια. Είναι και, γι' αυτό είναι και ένα ερωτηματικό. Το σε τι κατάσταση θα βρεθούν τώρα οι δύο ομάδες, το γεγονός ότι χθες έδωσαν παιχνίδια και είναι πάλι σήμερα, και σε αυτή την κατάσταση οι ομάδες αυτές έχουν μπει μόνο κάποιες φορές στο κύπελο, και αυτό δεν έχει συμβεί, δεν συμβαίνει πάντα, έχει τύχει κατά καιρούς να δώσουν σε συνεχόμενες ημέρες συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να υπάρχει κενό ενδιάμεσα. Αλλά αυτό τώρα είναι διαφορετικό. Στο κύπελο, για παράδειγμα, αν παίζει ο Ολυμπιακός με το Περιστέρι, για παράδειγμα, και να παίζει και η Ρεάλ με την Ανδόρα, ξέρω εγώ, τυχαία ονόματα ομάδων. Και αλλιώς να παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ την Παρασκευή και με τη Ρεάλ το Σάββατο.
0: Σωστό.
1: Και δεν ξέρουμε, και όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει σε μια περίοδο που οι παίκτες είναι ανέτοιμοι. Δεν βρίσκονται στην κατάσταση που θα θέλανε. Που θα θέλανε και οι ίδιοι, όχι μόνο οι προπονητές για τον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Που σκέφτονται να παίξουν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, άρα δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι μπορούν να αλλάξουν και πολλά μέσα σε τόσες λίγες ώρες που έχουν μεσολαβήσει. Άλλωστε, το είδαμε και από τον Ολυμπιακό ότι στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε, και υπολογίζοντας και το χθεσινό, το πρώτο επίσημο απέναντι στη Φενέρ, δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός παρουσίαζε μεγάλες διαφορές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Άρα δηλαδή περιμένουμε μια εικόνα παρόμοια. Σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτό που θέλει να δει διαφορετικό είναι η ομάδα του να παίξει καλύτερη άμυνα και ειδικά περιφερειακή άμυνα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πληγωθεί από αυτό και στα τελευταία του φιλικά, αλλά και στο χθεσινό μάτς με τη Φενέρ, όπου η τουρκική ομάδα εκτελούσε με πάρα πολύ καλά ποσοστά έξω από τα 6 και 75. Δηλαδή το να φτάσει τώρα σε αυτό το επίπεδο μια ομάδα να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 70% που είχε για πολλή ώρα η Φενέρ, ο Μπαρτζόκα σίγουρα το θεωρεί ανεπίτρεπτο σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Και πρέπει, και πρέπει να έχει, Νίκο, και καλύτερη και καλύτερο έλεγχο στα rebound. Χθες έχασε πάρα πολλά rebound. Βελτιώθηκε βέβαια στον τομέα αυτό, όπως βελτιώθηκε στον τομέα και της άμυνας στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο τέταρτο δεκάλεπτο που πήρε και τη νίκη. Αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα παρουσίασε αρκετά προβλήματα στους τομείς αυτούς.
1: Ναι, αυτό που λες έρχεται να ακουμπώσει όλο αυτό το θέμα της άμυνας που άνοιξα εγώ πριν, ξεκινώντας από το κομμάτι της περιφερειακής άμυνας με τα τρίποντα. Γιατί το ανέφερα αυτό, γιατί στην αρχή είχαμε και το δείγμα από τη Φενέρ χθες, αλλά και από αυτά που έκανε η Ρεάλ με την Ντουμπάι και το στυλ που προσπαθεί να περάσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ. Γιατί θυμίζω ότι η Ρεάλ πλέον έχει στον Μπάγκουρι στον προπονητή της Βαλένθια, που όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό με βάση τα όσα είδαμε από τη Βαλένθια την περσινή σεζόν.
0: Η Βαλένθια ξεκληρίστηκε με λίγα λόγια, έτσι, έφυγε ο προπονητής.
1: Είναι λογικό αυτό, όπως είχε συμβεί και με την Παρί πρόπερση, δηλαδή, κάπως έτσι. Ναι, ήταν αναμενόμενο. Άρα, προσπαθεί να περάσει ένα στυλ παρομοιό Μαρτίνεθ στη Ρεάλ, δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβώς. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει τα μακρινά σουτ, το Μάδρι Λένον στον απόψινο τελικό. Από εκεί και πέρα, να πάμε και στο κομμάτι που ανέφερες εσύ, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Ταβάρες. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα θηρίο μέσα στη ρακέτα, και ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα τέτοιο κορμί για να αντιπαραβάλει απέναντι στον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ο Μιλουτίνοφ θα παίξει σήμερα, Νίκο?
1: Όχι.
0: Σήμερα, έτσι.
1: Όχι σήμερα, και να σου πω την αλήθεια, εγώ στο μυαλό μου τον έχω και αμφίβολο και για την πρεμιέρα της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει μια τενοντίτιδα στον ορθό Μυριαίο. Θυμίζω η πρεμιέρα της EuroLeague είναι στις 24 του μήνα, ο Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, για να μην μπούμε παραπάνω και πέσουμε τελείως έξω. Αλλά δεν φαίνεται ότι θα παίξει ο Μιλουτίνοφ σήμερα. Έτσι, εκείνη το πράγμα. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα πολύ μεγάλο κορμί. Έχει δύο καλούς σέντερ, τον Τζόνς και τον Χολ, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να, να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό και σε κρίσιμες στιγμές. Mm-hmm. Έχουν αθλητικότητα, αλλά σε μέγεθος υστερούν πάρα πολύ απέναντι στον Έντι Ταβάρες, ο οποίος και στο χθεσινό ημιτελικό της Ρεάλ με την Ντουμπάι ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Έβαλε 20 πόντους και δείχνει ότι μπορεί τα χρόνια να περνάνε, το μπάσκετ να αλλάζει, αλλά ο Ταβάρες παραμένει ένα σημείο αναφοράς για τη Ρεάλ.
0: Σωστό.
1: Και να δούμε πώς θα καταφέρει να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και να μην, έχει, να μην έχουν υψηλή φθορά με τα φάουλ απέναντι στον Ταβάρες, να πάρουν τα rebound, αλλά και να μην γίνει παραγωγικός ο Ταβάρες στις δύο πλευρές του παρκέ, γιατί ναι, ναι, είναι κάτι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πρέπει να δώσει έμφαση στο αμυντικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι η αλήθεια που χρήζει βελτίωσης περισσότερο αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και επιθετικά σίγουρα μπορεί ο Ολυμπιακός και θα βρει όσο περνάει ο καιρός και καλύτερες συνεργασίες, καλύτερους αυτοματισμούς, που, τους οποίους τώρα δεν μπορεί να έχει, γιατί είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει σημαντικά, ξεκινώντας βασικά από την θέση του playmaker, από αυτόν δηλαδή που φτιάχνει το παιχνίδι της ομάδας. Ο Ολυμπιακός είχε για 5 χρόνια τον ίδιο παίκτη, τον Walkup. Τώρα έχει 2 παίκτες που έφερε αυτό το καλοκαίρι και άλλον έναν ο οποίος έχει μερικούς μήνες στην ομάδα, έρθει στο τέλος της περσινής σεζόν. Άρα δηλαδή είναι λογικό να θέλει ο Ολυμπιακός χρόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι τόσο μεγάλο το επιθετικό ταλέντο που έχουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, που βλέπουμε ότι και στα φιλικά αλλά και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι έχουν πάει πολύ ψηλά το σκορ, χωρίς να κάνουν κάτι το τρομερό επιθετικά ή να έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά ευστοχίας.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν μπορεί και η Ρεάλ να κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά τον Ολυμπιακό, ούτε βέβαια και ο Ολυμπιακός δείχνει ότι μπορεί να κρατήσει χαμηλά τη Ρεάλ με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι τώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιώσει κάποια κομμάτια στην άμυνα του, τα οποία τώρα μέσα σε μερικές ώρες είναι πολύ δύσκολο να τα βελτιώσει. Και δηλαδή δεν περιμένω, να σου πω την αλήθεια, ένα παιχνίδι που θα πάει σε κλειστό σκορ, ενώ δεν θα ανοίξει η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Mm-hmm.
1: Το σκορ μάλλον θα είναι ψηλό, όπως
0: σε υψηλά επίπεδα, όπως έγινε και χθες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φέναρ με 92-90, η Ρεάλ κέρδισε την Ντουμπάι με 98-95. Βέβαια το μάτς αυτό πήγε στην παράταση, όπως πολύ σωστά είπες. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι 88-88. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ψηλά τα σκορ στους θεσμούς αγώνες. Λογικά κάτι ανάλογο θα συμβεί και απόψε. Στον τελικό.
1: Ναι, και επειδή μιλάμε τώρα για μια περίοδο που οι ομάδες είναι ανέτοιμες και είχαν δώσει και παιχνίδι μόλις λίγες ώρες πριν, εγώ το βάζω σε μια κατάσταση σαν αυτό που γίνεται στο Final Four, που είναι εκεί κρίσιμα παιχνίδια και τα συστήματα από ένα σημείο και μετά πάνε περίπατο. Μιλάει η κλάση των παικτών, η ποιότητα, το ποιος θα πάρει την μπάλα όταν αυτή καίει.
0: Όταν καίει, είναι η μπάλα, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή κάπως έτσι θα είναι και το πράγμα σήμερα και θα μιλήσει το ένστικτο της νίκης που έχουν οι παίκτες. Και η αλήθεια είναι ότι το έχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός που το έδειξε και στο Final Four και χθες το έδειξε. Το έχει δείξει γενικώς στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός στους τελευταίους μήνες, επίτα από ένα σερί χαμένων Final Four. Και φυσικά η Ρεάλ, η οποία είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα,
0: ναι,
1: και δείχνει ότι όσες αλλαγές και να γίνουν, σε όποια κατάσταση και αν είναι αυτή η ομάδα, πάντα όταν κρίνεται ένας τίτλος είναι εκεί πέρα, mm-hmm, δηλώνει παρούσα η Ρεάλ και σίγουρα δεν μπορεί να είναι ένας εύκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε.
0: Μάλιστα. Νίκο Μητέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε πλέον το βράδυ μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο στην περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, που διεκδικούν πλέον το πρώτο τρόπαιο του Super Cup στη EuroLeague. Έτσι, αυτή η διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά και είναι κάτι σημαντικό για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή μετάδοση το βράδυ, φίλε, μαζί με τον Γιάννη.
1: Ευχαριστώ.

0: Από το μπάσκετ περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο. Πάμε στα παιχνίδια της Super League 2 που είναι σε εξέλιξη. Ήδη έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι της Ακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Ακούμε τον Άγγελο Μπάτζιο. Άγγελε, καλησπέρα. Ποιος έβαλε τον γκολ?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Η Ελλάδα Σύρου άνοιξε το σκορ στο 56 με τον Απόστολο Διαμαντή. Μετά από εκτέλεση corner στην καρδιά της περιοχής βρέθηκε ελεύθερος. Ήταν κακή έξοδος του τερματοφύλακα του Τσόγκα από τη Ζάκυνθα και στην ουσία με κενή εστία με το κεφάλι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0. Εδώ έχουμε ευκαιρία με τη Ζάκυνθο, εκτέλεση φάουλ. Ο Πεταβράκης εκτελεί απευθείας, είναι καλή εκτέλεση. Ο Καραργύρης παραχωρεί το corner. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Ζάκυνθο να ισοφαρίσει. Μετά τον γκολ πάντως η Ελλάδα Σύρου είχε άλλες τρεις κλασικές ευκαιρίες. Στο 59 με τον Κρέτσι από την ύψη της μεγάλης περιοχής ήταν εντελώς ελεύθερος. Έκανε ένα κακό σουτ όμως, η μπάλα πήγε αρκετά μέτρα έξω. Και μετά στο 61 και στο 65 ο King Faisal είχε δύο χαμένα τετ-α-τετ με ίδιο τρόπο. Εδώ ευκαιρία της Ζάκυνθου από το corner. Χαμένη η κεφαλιά από την αλλαγή που πέρασε στο παιχνίδι πριν από περίπου 5 λεπτά του Μπεν Κμαγιάλ Καρίμ με το κεφάλι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Δημήτρη Ελλάς Σύρου έχει μπει πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm. Εξού και τον γκολ που πέτυχε έτσι στο 56 με τον Διαμαντή.
1: Δείγμα της καλής της εμφάνισης στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Ψάχνει κάποια αντίδραση η Ζάκυνθος. Βέβαια ελέγχει το ρυθμό η Ελλάδα Σύρου αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να έχει διευρύνει και το σκορ και 2-0 και 3-0 όπως είπαμε, ναι, τις χαμένες ευκαιρίες που έχει. Mm-hmm. Εδώ για να δούμε τον Φάισαλ, τέτα-τέτ, πέρασε τον τερματοφύλακα με κοινή εστία. 2-0 Ελλάδα Σύρου. Κάνει δύο τα τέρματά της, τρίτο τετατέτ, δεν θα μπορούσε να το χάσει και αυτό. Πολύ ωραία η τρίπλα του τσίμπησε την μπάλα, ο Τσόγκας Κωνσταντίνος ήταν απαρηγόρητος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. 2-0 λοιπόν η Ελλάδα Σύρου. Κάπου εδώ νομίζω ότι η ψυχολογία της Ακίνθου πέφτει αρκετά. Πολύ δύσκολο πλέον να γυρίσει το παιχνίδι. Είναι πολύ καλύτερη η Ελλάδα Σύρου και σαν ομάδα και το δείχνει και σήμερα.
0: Σε ποιο λεπτό τον γκολ, Άγγελε?
1: Τον γκολ τώρα μπήκε στο 70. Το 2-0 είναι καλύτερη, εντάξει, η Ελλάδα Σύρου φαίνεται και στο γήπεδο, έχει τις ευκαιρίες, έχει την κατοχή.
0: Πατάει καλύτερα,
1: είναι,
0: έτσι.
1: Είναι πιο δουλεμένη ομάδα, φαίνεται, ναι.
0: Να δούμε αν μπορέσει η Ζάκυνθος να βγάλει κάποια αντίδραση σε αυτό το παιχνίδι ή αν η Ελλάδα Σύρου πάρει τώρα φόρα και είναι ασταμάτητη, έτσι, και δίσκει τρίτο τέρμα να πετυχαίνει. Μάλιστα, 2-0 λοιπόν Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2.

0: Και από το παιχνίδι της Ζακίνθου με την Ελλάδα Σύρου, πάμε στο μάτς της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο, να δούμε αν εκεί έχει αλλάξει κάτι. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Παραμένει αυτό το 0-0, έτσι, Βαγγέλη.
1: Το 0-0 ακριβώς, παρά το γεγονός ότι ο Πανιόνιος αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Δίας. Ο Πανιόνιος, ο οποίος είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα μέσα σε λίγα λεπτά, είχε την πρώτη με το Χατζηστραβό που απείλησε την αιστεία της αναγέννησης και στο επόμενο μετά από λίγο με τον Μάναλη που έχασε, θα έλεγα, την μεγαλύτερη ευκαιρία στο 49 συγκεκριμένα με τον Χατζηστραβό και στο 52 με τον Μάναλη που βρέθηκε τέτα τέτ μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση, πήγε να σουτάρει, πλάσαρε και με τον τερματοφύλακα, αλλά δεν τα κατάφερε, ήταν σωτήριος για την ομάδα του Τσιμόπουλος για την αναγέννηση Καρδίτσας, διατηρώντας εκείνο το σημείο ανέπαφη την αιστεία του. Θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της αναγέννησης, υπάρχει μια φάση που διαμαρτύρεται στο 53ο λεπτό για ένα πέναλτι που ζήτησε στον ΟΕΣ από τον Αγκαντέλιο, και στο 68 είχε την ευκαιρία με τον Βιτλή, ο οποίος από τα αριστερά έβγαλε την σέντρα, πέρασε μπάλα από όλους και έφτασε στον ΟΕΣ, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα με την αιστεία, και χάθηκε έτσι η ευκαιρία για την αναγέννηση Καρδίτσας. Έχουν γίνει αλλαγές, 4 για την ομάδα του Πανιωνίου, Χριστόπουλος, Τούπης, Πέτας και Μόρση είναι οι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι στην θέση του Γκαντέλιο, του Μπαϊνοβιτς, του Χατζηστραβού και του Ταβάρες αντίστοιχα. Και από την άλλη πλευρά τις αλλαγές έχει κάνει η ομάδα της αναγέννησης Καρδίτσας. Η πρώτη ήταν το Φοφανά στο 63ο λεπτό στη θέση του Ματέους Σάντος και άλλες δύο μαζί του Βουκαϊνοβιτς και του Μανουσάκη στη θέση του Βιτλή και του Καραμπά αντίστοιχα. Στο 74ο λεπτό είναι το παιχνίδι, παραμένει το 0-0 μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και του Πανιωνίου.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ακούτε Eraspor.
0: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Eraspor, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι στον Άγγελο Μπάτζιο, καθώς άλλαξε το αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Ζακίνθου με την Ελλάδα Ζήρου, με την Ελλάδα Σύρου. Θα μας πει περισσότερα ο Άγγελος Μπάτζιος. Έλα, Άγγελε.
4: Ναι, Δημήτρη, πολύ σωστά. Με το που κλείσαμε στην ουσία, η Ζακίνθος βγήκε στην επίθεση και έκανε το 1-2 μείωσε με την αλλαγή που πέρασε περίπου στο 62. Ο Πασχάλης Κάσος, με ένα πολύ ωραίο αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έθλε την μπάλα στη γωνία του Ηλία Καραγύρη, δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί πέρα ο Έλληνας τερματοφύλακας. Και πλέον η Ζάκυνθος έχει την ψυχολογία με το μέρος της. Απευθείας κιόλας μετά τον γκολ είχε και ένα δοκάρι με τον Κάριμ Μπεν Μαγιάλ. Έκανε μία σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα πήγαινε προς την αιστεία, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Πλέον η Ζάκυνθος είναι στην περιοχή της Ελασίρου και συνέχεια πιέζει. Εδώ ευκαιρία, το χάνει ο Πασχάλης Κάσος μέσα από το ύψος του πέναλτι. Ωραία σέντρα του Κάριμ Μπεν Καμιάλ. Οι δύο αλλαγές που περάσανε στο 62 συνεργάστηκαν και στα δύο γκολ. Στο ένα γκολ, εδώ πέρα πολύ κοντά στο 2-2 η Ζάκυνθος, η οποία έχει την ψυχολογία με το μέρος της και παλεύει για το 2-2.
0: Πάντως δεν έχεις παράπονο, έχεις πάει σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείς, έχεις δει ήδη 3 γκολ. Έχεις δει αρκετές ευκαιρίες. Έτσι γέμισε το απόγευμά σου, έτσι, Άγγελε, μια χαρά.
4: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ό,τι λέμε γίνεται το αντίθετο. Πριν λέγαμε ότι είναι καλός ο καιρός για ποδόσφαιρο, δεν έχει ήλιο και αυτά.
0: Ναι.
4: Και στο δεύτερο ημίχρονο ο ήλιος μας έχει ψιλοψήσει.
0: Λοιπόν, πάρε και ένα καπελάκι την επόμενη φορά να σου κάνει όσο μπορείς λίγο ίσιο. Για να παρακολουθείς και καλύτερα να μην έχεις πρόβλημα. Ένα-δύο λοιπόν, το έλεγα εγώ ότι μπορεί η Ζάκυνθος να βγάλει αντίδραση, να που την έβγαλε και δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια.
4: Πιέζει
0: ή αν η Ελλάδα Σύρου τελικά επιβάλλει το ρυθμό της και επικρατήσει στην αναμέτρηση που ήδη προηγείται με 2-1, έτσι.
4: Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, η Ελλάδα Σύρου προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα λίγο, να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, γιατί η Ζάκυνθος παίζει πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή. Παλεύει να ισοφαρίσει, παίζει πολύ γρήγορα την μπάλα μπροστά. Συνεχόμενες πάσες. Πριν ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία της Ελλάδα Σύρου να πιέσει τον τερματοφύλακα τον Τσόγκα, αλλά με πολύ ψυχραιμία συνεργάστηκε με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του και βγήκε στην ουσία η ευκαιρία για τον Πασχαλικάσο.
0: Mm-hmm.
4: Από την άμυνα στην ουσία η Ζάκυνθος προσπαθεί να χτίσει την επίθεσή της, ενώ από την άλλη η Ελλάδα Σύρου αυτή τη στιγμή προσπαθεί με αντιπιθέσεις όπως και στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παραμένει λοιπόν το 1-2 για την Ελλάδα Σύρου. Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου 1-2, βρισκόμαστε πλέον στο
4: 77.
0: Στο 77. Άγγελε, θα επανέλθω σε σένα για να, εκτός και αν έχεις γκολ νωρίτερα, οπότε φυσικά θα βγεις να μας ενημερώσεις. Προς το παρόν εγώ να περάσω σε ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Σέρια 76 λεπτό Μπολόνια Τωρίνο 1-0, 77 λεπτό Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Στην Bundesliga ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα μάτς που άρχισαν στις 4.30. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-1, Αμβούργο Κολονία 1-0, Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 0-1 και Γκλάντμπαχ Μάινς 1-2. Εδώ βρισκόμαστε στο ημίχρονο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το δεύτερο μέρος. Στην Premier League 36 λεπτό Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 1-0, Newcastle Hull 2-0.

Στο γκολ της Brighton, ο γκρος από ασίστε του Κοστούλα, ο οποίος αντίκρισε στο 33ο λεπτό και κίτρινη κάρτα. Στην Championship 36ο λεπτό, QPR Preston 0-2, Lincoln Swansea στο 0-0, όπως 0-0 παραμένει και το παιχνίδι της Birmingham με την Middlesbrough. Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 1-1 και τώρα Wrexham Southampton 2-0. 1-0, συγγνώμη. Wrexham Southampton 1-0 στο 36ο λεπτό. Πρώτη κατηγορία Αγγλίας, 35ο λεπτό, Wigan Wycombe 0-0. Το 0-0 παραμένει και στο παιχνίδι της Leyton Orient με την Stevenage. Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 1-1, Bromley Huddersfield 1-0, Oxford United Cambridge 1-0, Peterborough τον Caster 0-1, Reading Notts County και Sheffield Wednesday Stockport στο 0-0.

δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 38 λεπτό Άγκρικτον Νιουπόρτ 0-0, στο 39 Γκρίμσμπι Κρόλεϊ 1-0, Έξετερ Τρανμίρ 0-0, Κόλτσεστερ Τσέλτεναμ 0-0. Κρους Χιούσμπερι 1-1, Μπαρνέτ Φλίτγουτ 1-1, Νορθάμπτον Ρόδεραμ 0-0, Σάλφορντ Σουίντον 0-0, Τζίλιγχαμ Μπρίστολ Ρόβερς 0-0, όπως παραμένει το 0-0 και στο παιχνίδι της Τσέστερφιλντ με την Γιόρκ. Στην Premiership της Σκωτίας μετά από 39 λεπτά, Dundee Motherwell 1-0, St Mirren Dundee United 0-2, St Johnstone Falkirk 0-0 και Hibernian Aberdeen 0-1.

23 λεπτά χωρίς γκολ στο παιχνίδι της La Liga, Athletic Bilbao Alaves. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια του μπάσκετ που γίνονται αυτή την ώρα στον μικρό τελικό του Super Cup της EuroLeague. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 37-29, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Παρτίζαν Μπουργκ 42-34 στον μικρό τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Σάββατο σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, παγκόσμια θλίψη για το χαμό του Σάντρο Ματσόλα. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί και δει το ιταλικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του μεγάλου, του εμβληματικού Σάντρο Ματσόλα. Η θρηλυκή μορφή της Ίντερ έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Ο παλέμαχος μεσοεπιθετικός φόρεσε την φανέλα των Νεραντζούρι σε όλη την 17χρονη καριέρα του από το 1960 ως το 1977, κατακτώντας 4 φορές το καμπιονάτο, το 63, το 65, το 66, το 1971, 2 Champions League, τότε κύπελο πρωταθλητριών, όπως λέγονταν το 1964 και το 1965, αλλά και 2 διεπιρωτικά, το 64 και το 65. Παράλληλα χρήστηκε και 70 φορές διεθνής με την σκουάτρα Τζούρα, πετυχαίνοντας 22 γκολ. Μάλιστα με την εθνική ομάδα της Ιταλίας πανηγύρισε και την κατάκτηση του Euro το 1968. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας διετέλεσε τεχνικός διευθυντή στην Ίντερ, δεν έφυγε από τους Νεραντζούρι σχεδόν ποτέ, έχοντας ενεργό ρόλο στις σπουδαίες μεταγραφές τόσο του Ρονάλντο όσο και του Ρεκόμπα. Η Ίντερ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία και υπάρχουν και εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ. Από νεαρός παίκτης της Ίντερ μέχρι αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διέσχισε γενιές, κερδίζοντας, συγκινώντας και μεταδίδοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα. Λάμπει στο γήπεδο, λάμπει και τώρα το αστέρι με το μουστάκι, ο οποίος, όπως είχε πει πολλές φορές, είχε μία και μοναδική τελευταία επιθυμία: να με θυμούνται ως ένα καλό άνθρωπο που δίνει πάντα το καλύτερο του εαυτό, ακόμα και όταν αυτό φαίνεται αδύνατο.

Θέλω να ζητήσω τώρα κάποιος την αιτία γιατί η εθνική ομάδα της Ιταλίας παραπέει τα τελευταία χρόνια και γιατί δεν προκρίνεται σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Η τετράκης κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου. Η εξήγηση νομίζω είναι απλή, γιατί ποδοσφαιριστές σαν τον Σάντρο Ματσόλα, σαν τον Μπέντεγκα ή και σαν άλλους ακόμη πιο πρόσφατους, Τότι, Ρομπέρτο Μπάτζιο, Βιάλι κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχουν στην Ιταλία αυτή τη στιγμή. Βέβαια η ζωή κάνει κύκλους, τα πάντα γυρνούν και αλλάζουν, ενδεχομένως να συμβεί αυτό και στην σκουάδρα Τζούρα, να φτιάξει κάποια στιγμή μια πολύ δυνατή ομάδα και να την δούμε να επανέρχεται στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και μάλιστα στην κορυφή, εκεί που είναι η θέση της μαζί με, και με άλλες ομάδες. Αλλά τα τωρινά δείγματα γραφής που έχουμε από τους Ιταλούς δεν προμηνύουν κάτι τέτοιο. Δείγματα γραφής που έχουμε από τους Ιταλούς δεν προμηνύουν κάτι τέτοιο.

Ονειρεμένο παιχνίδι κάνει ο Κοστούλας με τα χρώματα της Brighton κόντρα στην Arsenal. Στο πρώτο γκολ είχε συμμετοχή με την assist που έβγαλε για το 1-0. Στο δεύτερο τέρμα ήταν δικό του. 2-0 λοιπόν η Brighton κερδίζει την Arsenal στο ημίχρονο της Premier League με το δεύτερο τέρμα από τον Κοστούλα. Για να δούμε αν θα έχει απάντηση ο Χρήστο Τζόλη στο δεύτερο μέρος. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στο μάτς της Everton με την Ipswich. Η Everton προηγείται με 1-0. Ενώ στην άλλη αναμέτρηση βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό, στο πέμπτο μπήκαμε τώρα των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Newcastle Hull 2-0. Κάπως έτσι έχανε και η Χάλα από την Τσέλσι και το γύρισε το μάτς. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει απέναντι στη Νιούκαστλ. Εξικοστό πρώτο λεπτό στην Bundesliga. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 0-2. Και Γκλάντμπαχ Μάιντς 1-2.

Έχουμε ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια στο μπάσκετ. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 47-39 για τον μικρό τελικό του Super Cup στη EuroLeague, ενώ στο μικρό τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρτίζαν Μπουργκ 49-45. Στη Λα Λίγκα, μετά από 35 λεπτά, παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Athletic Bilbao με την Alavés.

0: Έχουμε λήξει και στο μάτς της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το αν έμεινε αυτό το 0-0 μέχρι και το φινάλε. Έλα, Βαγγέλη.
1: Έτσι, ναι, Δημήτρη, έμεινε το 0-0 παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες για να πετύχουν ένα γκολ. Δεν κατάφεραν όμως να πετύχουν το γκολ. Με αποτέλεσμα να μείνει το 0-0 και οι δύο ομάδες να πάρουν από ένα βαθμό. Είναι οι δεύτερες οπαλίες στο πρωτάθλημα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Η πρώτη, να το πω εντός έδρας, γιατί ουσιαστικά σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι που έδωσε στην έδρα της, ενώ τα δύο προηγούμενα ήταν εκτός έδρας. Και από την άλλη πλευρά, στην πρώτη έξοδο, ο Πανιόνιος πήρε την ισοπαλία, ο οποίος αγωνιζόταν από το 36 με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Ντίας. Θα πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, καλύτερη αναγέννηση που είχε τις ευκαιρίες, στο δεύτερο όμως ο Πανιόνιος, ο οποίος είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Μάναλη στο 52 και την απόκριση από τον Τζιμόπουλο που κράτησε το 0, και ήρθε η ευκαιρία η μεγάλη για την αναγέννηση στο τέλος του αγώνα, στο 89, με τον Μανουσάκη. Όμως εδώ ήταν ο τερματοφύλακας Κράνιτς, αυτός ο οποίος απέκρουσε την μπάλα και διατήρησε το 0 για την ομάδα του, και έτσι παρέμεινε αυτό το 0-0 μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και του Πανιωνίου. Αυτά από το δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 στο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 4 για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.

0: να πάμε στον Άγγελο, στον Άγγελο Μπάτζιο για το μάτς της Ακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Να δώσω εγώ τελικό αποτέλεσμα από την Σέρια. Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1, ενώ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων Μπολόνια Τωρίνο 1-1. Πάμε τώρα στον Άγγελο Μπάτζιο, καθώς νομίζω ότι και εκεί τελείωσε το μάτς της Ακίνθου με την Ελλάδα Σύρου, αλλά με διαφορετικό αποτέλεσμα. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 1-2, Άγγελε.
1: Ναι, Δημήτρη, μόλις τελείωσε η αναμέτρηση. Στο 1-2 το αφήσαμε, στο 1-4 το κλείνουμε.
0: Τι είπες τώρα?
1: Η αλλαγή της Ελλάδας Σύρου, του Στάικου, απέδωσε καρπούς. Ο Μάρκος Νίνο πέρασε περίπου στο 80 και βρήκε δύο φορές δίχτυα, και στο 84 αλλά και στο 93. Βέβαια, η Ελλάδα Σύρου θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ένα και δύο γκολ παραπάνω, γιατί 2-3 λεπτά νωρίτερα από το 1-4 έχασε τετραπλή ευκαιρία. Δύο σου του Μάρκο Νίνο και του άλλου, του έτερου που μπήκε μαζί του στο ίδιο λεπτό, του Γεώργιο Γεμιστού. Mm-hmm. Η Ελλάδα Σύρου...
0: ανώτερη σαν ομάδα, έτσι, και μάλιστα
1: είναι,
0: νομίζω...
1: ανώτερη, ναι, νομίζω... και σκοράρει και πολύ περισσότερο.
0: Νομίζω και το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ενδεικτική εικόνα για το τι έγινε στο παιχνίδι, έτσι, Άγγελε?
1: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο η Ζάκρεφ ήταν καλύτερη, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα Σύρου επέστρεψε στα δικά της στάνταρ, καθώς, όπως είπαμε και προηγουμένως στην αρχή του ξεκίνημα, είχε σκοράρει ήδη 5 γκολ στις πρώτες αγωνιστικές. Σήμερα πέτυχε 4, έφτασε τα 9 γκολ σε 3 αγωνιστικές. Είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ και δίκαια, θα έλεγα εγώ, πήρε το αποτέλεσμα.
0: Και μάλιστα μακριά από την Ερμούπολη κιόλας, από τη φυσική, ναι, της έδρα. Στο γήπεδο της Ηλιούπολης.
1: Στην Ηλιούπολη εδώ πέρα, ναι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Ωραίο απόγευμα. 5 γκολ και τα 5 στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει η Ελλάδα Σύρου την προσπάθειά της να βρεθεί στη μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πρώτο στόχος των ανθρώπων της Σύρου είναι όσο μπορούν να εξασφαλίσουν το δυνατό πιο γρήγορα την παραμονή τους στην Super League 2 και στη συνέχεια, αν και εφόσον,
1: ναι,
0: βεβαίως τους δοθεί η ευκαιρία, να κοιτάξουν και λίγο ψηλότερα. Αλλά πρωταρχικό στόχος νομίζω είναι αυτό, να εξασφαλίσουν το δυνατόν γρηγορότερο την παραμονή στην κατηγορία. Και νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα είναι εφικτό να το καταφέρουν, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι. Έχουν καλό προπονητή, έχουν καλή ομάδα, έχουν καλό κορμό. Mm-hmm. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Σήμερα, βέβαια, μετά το 1-2 που μείωσε η Ζάκυνθος, έχασε κάποιες ευκαιρίες και η ομάδα της Ζακύνθου. Η Ελλάδα Σύρου βρήκε γρήγορα τον γκολ για το 1-3 και από εκεί και πέρα άδειασε ψυχολογικά η Ζάκυνθος και αργά ή γρήγορα θα ερχόταν και το τέταρτο γκολ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, άμα είχαμε ακόμα λίγα λεπτά, πιστεύω θα σκόραρε και πέμπτο η Ελλάδα Σύρου, γιατί πήγε μέχρι το 93 λεπτά.
0: Δεν σε έφτασαν τα 5 γκολ εσένα, ήθελες να δεις κι άλλα. Ωραία. Άγγελε Μάτζιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη, ευχαριστώ.
0: Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου 1-4 τελικό αποτέλεσμα, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 στα δύο παιχνίδια που έγιναν για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2. Τελείωσε και το μάτς της Μπολόνια με την Τωρίνο στη Σέρια Α. Μπολόνια και Τωρίνο να δείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Θυμίζω στο άλλο μάτς, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο γυναικών Παναθηναϊκός Πύργος δεν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα. Παραμένει το 4-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στην Bundesliga έχουμε γκολ. Πάμε να τα δούμε. 61 το λεπτό. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ 1-2. Και Gladbach Mainz 2-2. Τα παιχνίδια είναι στο 61ο λεπτό, εκτός από την αναμέτρηση της Gladbach με την Mainz που είναι στο 65ο. Ημίχρονο στην Premier League, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 2-0 και Newcastle Hull 2-0. Ημίχρονο στην Championship, QPR Preston 0-2, Lincoln Swansea 1-0, Birmingham Middlesbrough 0-1, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 1-1 και Wrexham Southampton 1-0. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Wigan Wigob 0-0, Leyton Orient Stevenage 0-0, Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 1-1, Bromley Huddersfield 1-1, Oxford United Cambridge 1-0, Peterborough Doncaster 0-1, Reading Notts County και Sheffield Wednesday Stockport στο 0-0. Πάμε να δούμε και τα ημίχρονα στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Accrington Newport 0-0, Grimsby Crawley 2-0, Exeter Tranmere 0-0, Colchester Cheltenham 0-0, Crewe Shrewsbury 1-1, Barnet Fleetwood 1-1, Northampton Rotherham 0-0, Salford Swinton 0-0, Gillingham Bristol Rovers 0-0 και στο 0-0 και το παιχνίδι της Chesterfield με την York.

0: Γρήγορα, γρήγορα και τα ημίχρονα στην Premiership της Σκωτίας. Dundee Motherwell 2-1. St Mirren Dundee United 0-3. St Johnston Falkirk 0-0. Και Hibernian Aberdeen 0-1. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι

Κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

4 λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Ελασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ελασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Παναθηναϊκός Πύργος 4-0 για την πρώτη αγωνιστική. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής. Μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος 0-1. ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το παιχνίδι από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι της Παρτίζαν με την Μπουργκ για τον μικρό τελικό στο 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, το σκορ αυτή τη στιγμή στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περιόδου είναι Παρτίζαν Μπουργκ 52-48, ενώ μόλις τώρα ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Ντουμπάι στον μικρό τελικό του Super Cup της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται από το ημίχρονο με 47-39. Θυμίζω στις 8 ο τελικός του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης. Το παιχνίδι θα περιγράψουν για την Ερασπορ ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Νίκος Μπιντέλας, ενώ την ίδια ώρα στις 8 θα ξεκινήσει και ο τελικός στο 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την μετάδοση θα κάνουν για την Ερασπορ ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας. Υπενθυμίζω για όσους φίλους δεν το ακούσατε ή προσταθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, στις 8.30 έχει παιχνίδι και ο Προμηθέας παίζει με την γερμανική Βέκτα στα ημιτελικά των προκριματικών για το Basketball Champions League.

Στο τένις θυμίζω ο Davis Cup, πρώτη ημέρα σήμερα στις αναμετρήσεις Ελλάδα-Σλοβακίας. Το αποτέλεσμα είναι 1-1 μετά την νίκη του Στέφανου Τσιπά επί του Σλοβάκου Γκόμπος με 2-0 σετ στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Είχε προηγηθεί το παιχνίδι του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Μόλκαν. Ο Μόλκαν πήρε την νίκη εδώ με 2-0 σετ. Αύριο τα άλλα τρία παιχνίδια, τα δύο μονά όπου ο Στέφανος Τσιπάς και ο Στέφανος Σακελαρίδης θα αλλάξουν αντιπάλους ή ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν και έναν τρίτο αθλητή από την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, και φυσικά θα έχουμε και το διπλό των αντρών.

Πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια της Bundesliga που τελειώνουν σε περίπου 10 λεπτά. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ 2-2 στο 80 λεπτό. Στο ιδιοχρονικό διάστημα Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ 1-2. Και στο 76 λεπτό Γκλάντμπαχ Μάιντς 2-2. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Premier League. Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 2-0 και Newcastle Hull 2-0. Θυμίζω το δεύτερο τέρμα της Brighton ο Κοστούλας, ενώ στο πρώτο γκολ είχε συμμετοχή βγάζοντας assist. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια της Championship στην Αγγλία, 41 λεπτό. QPR Preston 0-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 0-1, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 1-1 και Wrexham Southampton 1-0. Έγινε και η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Wigan Wigob 0-0, Leyton Orient Stevenage 0-0, Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 1-1, Bromley Huddersfield 1-1, Oxford United Cambridge 1-0, Peterborough Doncaster 0-1, Reading Notts County 1-0 και Sheffield Wednesday Stockport 0-0. Ξεκίνησαν και τα μάτσα στο δεύτερο μέρος στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Άγκρικτον Νιουπόρτ 0-0, Γκρίμσμπι Κρόλεϊ 2-0, Έξετερ Τρανμίερ 0-0, Κόλσεστερ Τσέλτεναμ 0-0, Κρού Σιούσμπερι 1-1, Μπαρνέτ Φλίτγουτ 1-1, Νορθάμπτον Ρόδεραμ 0-0, Σάλφορντ Σουίντον 0-0, Τζίλιχαμ Μπρίστολ Ρόβερς 0-0 και Τσέστερφιλντ Γιόρκ στο 0-0. 41 το λεπτό στην Jupiler Pro League στο Βέλγιο, Λέουβεν Λαλουβιέρ 1-0. Στην Premiership της Σκωτίας, 54 το λεπτό, Dundee Motherwell 2-1, St Mirren Dundee United 0-3, St Johnstone Falkirk 0-0 και Hibernian Aberdeen 0-1 στο 52 λεπτό. Ημίχρονο στη Λα Λίγκα, στην αναμέτρηση της Athletic Bilbao με την Αλαβές στο 0-0. Μουσική 40 λεπτά συμπληρωμένα στα παιχνίδια τα δύο που γίνονται τώρα στη Λίγκα Πορτουγκάλ στην Πορτογαλία. Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-0 και Νασιονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο 0-3. Και στο 40 λεπτό στην Eredivisie, Den Haag Cambuur στο 0-0.

0: Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 6. Είναι η Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Πήρε τη σκυτάλη από την Ολυμπιακή Νικοπούλου. Η Ειρήνη Παπαζήση παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω στις 7 σε περίπου 45 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Κηφισιά. Με το μάτς αυτό θα ανοίξει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην Super League. Και έχουμε άλλο ένα μάτσα σήμερα για την 5η αγωνιστική της Super League στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Πάμε τώρα στο Περιστέρι να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Ράτος που θα περιγράψει τον αγώνα για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και στους φίλους ακροατές μας εδώ από το Περιστέρι. Είναι αρκετά νωρίς, βέβαια δεν έχει κόσμο ακόμα εδώ, ήλιος αρκετός.
0: Και ζέστη αρκετή φαντάζομαι ακόμα, έτσι
1: ζέστη,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν έχει πέσει
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ανάμεσα στις πολυκατοικίες που πέρναγα έχει αρκετή ζέστη, εδώ στο γήπεδο είναι λίγο πιο ανοιχτά, υπάρχει άπνοια, η ζέστη είναι αρκετή, αναμφίβολα. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε σε σχέση με πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τότε. Ο Ατρόμητος απέναντι στην Κηφισιά, δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν νικήσει ακόμα στο πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές, έχουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Δύο ισοπαλίες, μάλλον αντίστοιχα να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι ίδια. Είναι δύο ισοπαλίες και δύο ήττες και για τους δύο, αλλά βάζουν οπωσδήποτε οι αντίπαλοι. Ο Ατρόμητος έχει κάνει τις ήττες του από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, δύο από τις κορυφαίες ομάδες. Έτσι έχασε ένα 1-0 στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο με ένα γκολ του Κάρμο στο 22ο λεπτό. Με τον ΠΑΟΚ έχασε εδώ στο Περιστέρι.
0: Με ανατροπή κιόλας.
1: Ναι, με ανατροπή και ενώ προηγήθηκε με τον Νούνιες, ένας από τους απόντες είναι ο Νούνιες σήμερα του Ατρομήτου, δύο γκολ ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ νίκησε και στη συνέχεια είχε δύο ισοπαλίες, μία εδώ με την Καλαμάτα, 1-1, με τον γκολ του Μούτου Σαμί μόλις στο ξεκίνημα του αγώνα και αμέσως μετά ένα αυτογκολ του Σταυρόπουλου στο 52ο λεπτό, ενώ με τον Ηρακλή στο τελευταίο παιχνίδι έφερε 1-1 ενώ προηγήθηκε και εκεί με τον Τσιλούλη. Η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος έχει προηγηθεί κάμποσες φορές, αλλά έχει κάμποσες. Εντάξει, δεν είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια.
0: Ναι. Δεν κατάφερε να κρατήσει το σκορ, ναι.
1: Προηγήθηκε, ναι.
0: Και ένα, επίσης, άλλη... και ένα επίσης κοινό στοιχείο, Χρήστο, για Ατρόμητο και Κηφισιά, είναι ότι και οι δύο ομάδες έρχονται από ήττες στη league phase του κυπέλου. Ο ναι, Ατρόμητος έχασε τον ΠΑΟΚ και η Κηφισιά από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Μάλιστα, από μεγάλους αντίπαλους έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και η Κηφισιά είχε ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο της, στην ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Στην πρεμιέρα και μάλιστα εκεί που έπαιζε με 10 παίχτες, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με τον γκολ του Βάργα στο 63ο λεπτό, αποβλήθηκε ο Φανέλημα και στην συνέχεια με τον Μπερνάρντο τον Μπένι πέτυχε ένα γκολ στο 97ο, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχασε στη συνέχεια 2-0 από τον Όφη στην Κρήτη. Το φοβερό και τρομερό φέτος Όφη με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη. Από τον Παναθηναϊκό ετήθηκε 3-1, αλλά σχετικά αργά έτσι. Και εκεί είχε αποβολή του Ζολιμπουά, του Γάλλου σέντερμπακ που σήμερα είναι στην αρχική εντεκάδα. Ισοφάρισε με 10 παίχτες. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει η Κηφισιά. Δύο φορές το έχει κάνει αυτό. Έχει σκοράρει με 10 παίχτες. Με το Θεοδωρίδη, αλλά ο Ταμπόρδα και ο Ραστόντερ πέτυχαν δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και στο τελευταίο παιχνίδι, πολύ λίγα πράγματα στη Λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 με ελάχιστες φάσεις και απογοήτευση και για τις δύο ομάδες. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής και φιλοδοξούν εδώ να κάνουν σεφτέ στις νίκες. Οι δύο απουσίες για το μάτς από τον Ατρόμητο είναι ο Κρίστοφερ Νούνιες και ο Γιώργος Τζιοβάρας που είναι τραυματίες, δεν είναι έτοιμοι. Ο Νούνιες είναι στο στάδιο, είναι πιο προχωρημένο από θεραπείας, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι σωστό να μπει στο μάτς, οπότε ο προπονητής της ομάδας, ο Ντούσαν Κέρκες, παρατάσσει το Λευτέρη Χουτετσιώτη κάτω από τα δοκάρια. Ο Ματθαίος Μουντές δεξιά, ο Γέρε Ούρονεν αριστερά. Ο Χόρντορ Μάγνουσον μαζί με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο τα δύο center back. Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί με τον Χάρη Τσιγκάρα στον άξονα. Ο Στίβεν Τσούμπερ μπροστά τους. Αριστερά ο Σταύρος Πνευμονίδης, δεξιά ο Σωτήρης Τσιλούλης και ο Χουάν Χωσέ Περέα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές είναι επιλογές. Βασίλης Αθανασίου, Ντιέγκ, Παπαδόπουλος, Μίτογλου, Τσακμάκης, Καραμάνη, Σαμπαρτζίδης, Κότσης, Τσαντίλας, Μπάτος και Σερζίνιο είναι στον πάγκο για την ομάδα του Ατρομήτου. Από την άλλη Η Κηφισιά έχει επιτέλους ο Λέτο το Γιώργο Κυριόπουλο στη διάθεσή του για πρώτη φορά, αφού αποθεραπεύτηκε από τη ρήξη χιαστού που τον είχε αφήσει εκτός από το, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 2025.
0: Δεν κάνεις λάθος, σωστά τα λες.
1: Ναι. Τραυματίστηκε εκτός είναι ο Βανάιμα, ο Ντελουίζ, ο Κούσουλος και ο Δοϊραν Λής, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε σε αυτό το τελευταίο μάτς που έλεγες νωρίτερα, Δημήτρη, με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο Ελλάδας. Παρατάσσεται με τον Μόιζες Ραμίρες από τον Ισημερινό, τον τερματοφύλακα, κατά τα δοκάρια. Σέντερ μπακ ο Κονσάλβες και ο Κλεμάν Ζαλιμπουά, ο Γάλλος, ο Τιάγκο Μάνσα δεξιά, ο Λερουά Μπαντά αριστερά, ο Ρκουνάκης, τον Σαγκάλ και τον Πόμπο, οι τρεις, να δούμε πώς θα είναι ακριβώς, γιατί ο Σαγκάλ είναι αρκετά επιθετικογενής παίχτης. Ο Μπένι συνήθως παίζει δεξιά, ο σκόρερ που λέγαμε νωρίτερα στο γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, ο Πορτογάλος, και αριστερά ο Τζέρεμι Αντωνίσε, αυτός ο παίχτης από το Κουρασάο, και ο Δημήτρης Θοδωρίδης λογικά στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα που επιλέγει ο Σεμπάστιαν Λέτο σήμερα, με δεδομένες τις απουσίες που αναφέραμε. Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοβ, Ντεσόουζα, Εμπουλά, Αναγνωστόπουλος, Κυριόπουλος, Άλι Ζαγνέ, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, ο Κωνσταντίνος, ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, έτσι, ο Πολυκράτης, ο Μαγκανάς και ο Χριστόπουλος είναι η αναπληρωματική στο μπάγκο. Διαιτητής Γιουματζίδης, βοηθή Μάτσας Καραγκιοζόπουλος, τέταρτος Τομαράς, VAR ο Φωτιάς, assistant video assistant referee ο Πουλκίδης. Είναι αρκετά νωρίς για να σου μιλήσω για κόσμο, Δημήτρη.
0: Καλά, εντάξει. Άδειο νομίζω είναι το γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, τώρα είναι μάλλον οι άνθρωποι που έρχονται πολύ νωρίς επειδή ενδεχομένως δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν σπίτι ή επειδή έχουν δουλειά όπως εμείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε, ναι, εντάξει, δεν είναι πια και τόσο μεγάλος ο συνωστισμός στα παιχνίδια. Ο Ατρόμητος, ο οποίος εδρεύει σε μια πολύ μεγάλη συνοικία, η οποία δυστυχώς, παρά τις σπουδές έτσι εμφανίσεις που έχει κάνει ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια, δεν έχει έτσι γεμίσει το γήπεδο του Ατρόμητου παρά μόνο
0: δεν
1: σε
0: έχει
1: πολύ
0: την ανάλογη συμπαράσταση, αν θέλει, την ένθερμη συμπαράσταση των οπαδών του μέσα στον αγωνιστικό μέσα στο γήπεδο. Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι βέβαια ιδίων του Ατρόμητου. Είναι
0: καλά,
1: πάρα πολλές ομάδες που έχουν πολύ λιγότερο κόσμο από ό,τι θα περίμενε κανείς, με την έννοια ότι εδρεύουν σε πολύ μεγάλες συνοικίες ή μεγάλες ή πόλεις αρκετά πολυπληθείς. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά τα γήπεδα τώρα, αν το Περιστέρι έχει 250.000 κόσμο, okay, εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και πολλές φορές, οπότε, και πολλές φορές, Χρήστο, φωνάζουν και έχουν δίκιο για τα ακριβά εισιτήρια.
1: Αυτό, ναι, τα ακριβά εισιτήρια είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός αν κάποια ομάδα δεν έχει κόσμο, και αυτό μπορεί να ισχύει και για τους μεγάλους, έτσι, ναι, οι οποίοι θέλουν πολύ περισσότερο. Στο γεγονός ότι μπορεί να έχουν 5-10 χιλιάδες, κατά αναλογία μπορεί να είναι λίγο για αυτούς.
0: Σωστό.
1: Είναι φταίξιμο της ομάδας. Ο πελάτης δεν φταίει ποτέ. Ο πελάτης έχει απαίτηση και θέλει τις συνθήκες. Άρα η ομάδα πρέπει να βρει λύση για να μαζέψει περισσότερο κόσμο.
0: Σωστό.
1: Και, επαναλαμβάνω, δεν το λέω για τον Ατρόμητο. Μιλάω συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που ξέρουμε ότι τα εισιτήρια δεν είναι πολλά, τουλάχιστον σε σχέση με τα πρωταθλήματα που βλέπουμε, και δεν βάζω στο μέτρημα, ας πούμε, τα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, έτσι.
0: Μία απλή σύγκριση να κάνεις το τι συμβαίνει τώρα με το τι συνέβαινε, ξέρω εγώ, π.χ. πριν από 20-30 χρόνια. Η διαφορά είναι τεράστια, έτσι. Χαοτική.
1: Ναι, εντάξει, τώρα, άμα πάμε στη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Αλλά ξέρεις, το περιορίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Μιλάμε για το δικό μας. Τι γινόταν, τι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, κατά αναλογία, κοιτάς, μαθαίνεις κάποια πράγματα. Τι κάνουν οι άλλοι και έχουν μαζέψει λίγο παραπάνω κόσμο και αρκετό παραπάνω ορισμένοι. Δεν σου μιλάω για την Αγγλία που έχει πάει σε άλλο επίπεδο, ή τη Γερμανία.
0: Καλά,
1: ή ξέρω εγώ, ακόμη και την Ιταλία, παρότι και εκεί είχαν μεγάλο πρόβλημα, αλλά εκεί κυρίως γιατί τα στάδια είναι δημοτικά, είναι τεράστια τα στάδια στην Ιταλία, μέχρι και πολλές ομάδες τώρα πρωτοκαθάτες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, τόσα χρόνια υπερνεονόβιες ομάδες και δεν έχουν τα δικά τους γήπεδα, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας με τα μέσα που έχει, και ενώ τις ομάδες, τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οφείλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και για να ικανοποιήσουν τους πελάτες και να προσελκύσουν και άλλους.
0: Ναι. Πάντως, Χρήστο, αυτό, να κάνω μια διευκρίνηση σε αυτό που έλεγα για τα ακριβά εισιτήρια. Το αναφέρω γενικά, έτσι. Δεν το λέω για την ομάδα του Ατρομήτου. Ναι, είναι μια γενική εικόνα αυτό που συμβαίνει. Και το είδαν άλλωστε και πολύ πρόσφατα και οι Ηρακλειδείς να φωνάζουν για τα ακριβά εισιτήρια της ομάδας κλπ.
1: Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αντιμετωπίζουν και στο εξωτερικό. Στην Αγγλία έχει γίνει πάρα πολλές φορές μεγάλη κουβέντα για τα πολύ ακριβά εισιτήρια. Αλλά εκεί υπάρχει και μια λογική, Δημήτρη. Όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ανεβαίνουν και οι τιμές. Ναι, δηλαδή βλέπεις τα γήπεδα είναι γεμάτα. Εδώ τα βλέπεις άδεια και ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό δεν είναι, ξέρεις, πολύ σωστό με τις όρεις της αγοράς.
0: Δεν συμβαδίζει, δεν συμβαδίζει.
1: Δεν συμβαδίζει, ναι, δεν. Εκεί τα βάζουν και γκρινιάζει ο κόσμος, γιατί πραγματικά το ποδόσφαιρο, όπως έγινε και στο Μουντιάλ που συζητάγαμε για τις τιμές, έτσι.
0: Καλά, εκεί είχαν ξεφύγει, Χριστό. Ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια. Το συζητάμε τώρα. Μπορεί να συγκρίνει τα εισιτήρια σε κανένα πρωτάθλημα με αυτό που έγινε στην Αμερική, στις ΗΠΑ.
1: Ναι, αυτό, όχι, αυτό είναι και μια τάση όμως. Υπάρχουν, μπορεί εκεί να ξέφυγαν πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν φτηνά και στο προηγούμενο Μουντιάλ ή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό αγαθό και τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν, ένα ταβάνι στις τιμές των εισιτηρίων, τουλάχιστον για έναν αριθμό, ώστε μπορεί να μπορούν να πάνε και άλλοι. Ναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Αν η ζήτηση είναι μεγάλη, θα ανέβουν, αλλά μπορούν να κρατήσουν ένα ποσοστό και για τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει, ας πούμε, τόσα λεφτά να δώσει και έχει την ίδια θέρμη για το ποδόσφαιρο και την ίδια ανάγκη να παρακολουθήσει από κοντά.
0: Σωστό.
1: Εγώ αυτό λέω, αλλά αυτό είναι. Αυτά είναι προβλήματα άλλων, όχι δικά μας εδώ στο πρωτάθλημα. Εμείς πρέπει πρώτον να προσελκύσουμε τον κόσμο. Έτσι. Και αυτό θα το κάνουμε. Μερικές φορές δεν έρχονται ούτε με δωρεάν εισιτήριο.
0: Πρέπει να γίνει το πρωτάθλημα πιο ελκυστικό, πιο ανταγωνιστικό, πιο πολλά.
1: Κοίτα, έχει γίνει.
0: Έχει γίνει, ναι, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρονιά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν βάλεις την εξίσωση και καινούργια γήπεδα, φαντάζεσαι πόσο περισσότερος κόσμος έτσι θα θέλει να πηγαίνει, να παρακολουθεί από κοντά τις αναμετρήσεις.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ
0: Έχουμε σοβαρό. Ανοίξει μια τεράστια κουβέντα, Χρήστο, και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ προτείνω να σε αφήσω, να τα πεις με το Σύφη Βοτζάκη που έρχεται σε πολύ λίγο, γιατί και αυτός έχει ένα μεγάλο κενό έτσι μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Οπότε εκεί μπορείτε να το αναπτύξετε, να ανοίξετε κι άλλο την κουβέντα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν για τα πρώτα στοιχεία που μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή μετάδοση στον αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά. Πριν αποχωρήσω από το στούντιο, να πω τελικά αποτελέσματα που έχουμε καταρχήν στην Bundesliga, που έχουν μπει αρκετά γκολ. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ τελικό αποτέλεσμα 2-2. Αμβούργο Κολονία τελικό 2-1. Τελικό Βέρντερ Βρέμη Augsburg 3-2 με μεγάλη ανατροπή από την ομάδα της Βρέμης, και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων Gladbach Mainz 3-4. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο στον μικρό τελικό στο Super Cup της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι ισόπαλες 61-61, ενώ στον μικρό τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος Παρτίζαν Μπούργκ 82-58. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Στο 56ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές παραμένει το 0-0. Ημίχρονος στην Ρεντιβίς για Ντεν Χάγκ Καμπούρ 0-1. Ημίχρονος στη Λίγκα Πορτουγκάλ Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-0 και Νασιόναλ Μαδέιρα Φαμαλικάο 0-3. Και μια πολύ γρήγορη ματιά στην Premier League. Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0, χωρίς συμμετοχή του Κοστούλα στο τρίτο γκολ της Brighton. Newcastle Hull 2-1 στο 61ο λεπτό. Στο σημείο αυτό εγώ σας αφήνω, αποχαιρετώ. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο συνεχίζεται, και έρχεται ο Σύφης Βοντζάκης με τα παιχνίδια πλέον της Super League για την πέμπτη αγωνιστική. Ατρόμητος Κηφισιά σε μισή ώρα από τώρα, και στις 7.30 Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από μένα, καλό Σαββατόβραδο σε όλους.

0: Hera Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Ακούτε, Hera Sport.

Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Εδώ είμαστε, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πού αλλού στην αγαπημένη μας Eraspor. Σε μια ημέρα πένθους για το ιταλικό, για να μην πω το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Σάντρο Ματσόλα δεν ήταν ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής. Ο Ματσόλα ήταν κάτι σαν το Δωμάζο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ο στρατηγός, ο κορυφαίος των κορυφαίων.

απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο ποδοσφαιριστής που η μοίρα τα έφερε έτσι, ενώ γεννήθηκε στο Τωρίνο, να μεγαλουργήσει στο Μιλάνο. Και μάλιστα ξεκινώντας την καριέρα του, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ή η Γιούβε ή η Γκρανάτα ή Τωρίνο θα ήταν ο τουλάχιστον πρώτος σταθμός στην μεγάλη ποδοσφαιρική του πορεία. Αυτός όμως βρέθηκε σε ηλικία 16 ετών στην Ίντερ και κατέκτησε τα πάντα. Δύο πρωταθλητριών Ευρώπης και μάλιστα συνεχόμενα, το 64 και το 65, ένα διπυρωτικό το 64, άλλο ένα το 65, τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας, κατέκτησε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου με την Εθνική Ιταλία του 1968. Όπως είπα και νωρίτερα, ήταν ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος Ιταλός ποδοσφαιριστής μεταπολεμικά, και το διευκρινίζω αυτό γιατί πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία υπήρχε και ο Μεάτσα, και αυτό οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σίγουρα το γνωρίζουν και οι νεότεροι κάτι θα έχουν διαβάσει και για τον Μεάτσα. Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Ειρήνη Παπαζής, στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοτζάκης. Μικρόφωνο στα γήπεδα με πολύ ποδόσφαιρο και πολύ μπάσκετ όμως, γιατί σήμερα είναι η μέρα των τελικών. Είναι ο τελικός το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στο Ντουμπάι θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 8. Αυτή την ώρα στον μικρό τελικό η Φενέρ αντιμετωπίζει την Ντουμπάι. Στις 8 έχουμε και τον τελικό στο καθιερωμένο πλέον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Εξελίσσεται ο μικρός τελικός. Η Παρτίζαν στο μάτς με την Μπουργκ δεν έχει πρόβλημα και προηγείται με 20 πόντους διαφορά. Και καθώς ξεκίνησα την αναφορά μου με μπάσκετ, να μην ξεχάσουμε και τον Προμηθέα που έχει τον σημαντικό αγώνα στην Βουλγαρία, στο Σαμόκοφ, απέναντι στην Βέκτα, την γερμανική. Είναι ο ημιτελικός των προκριματικών για το BCL, για το Champions League, το Τζάμπολ στις 8.30. Φενέρ Ντουμπάι 74-70 και απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Σε ένα μάτς που δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον βεβαίως. Μικρός τελικός, το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Με ενδιαφέρον όμως περιμένουμε τον τελικό της διοργάνωσης, που επαναλαμβάνω είναι η πρώτη που διοργανώνεται από την Ευρωλίγκα. Ο τελικός ο οποίος φέρνει αντιμέτωπες τις ομάδες που πέρυσι έπαιξαν στον τελικό της Ευρωλίγκας, τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Στο ποδόσφαιρο, πέμπτη αγωνιστική στην Super League, στις 7 θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Κηφισιά, 7.30 ο Άρης με τον Ηρακλή, είναι τα δύο μάτς που διεξάγονται σήμερα. Αύριο στις 5 στη Βιωτία ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, μία ώρα αργότερα στο Πανθεσσαλικό θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη που εντυπωσιάζει υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. 7.30 στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νέα Πολύ Καλαμάτα, τυπικά γηπεδούχος, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Και στο Αγρίνιο στις 9 θα παίξουν ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά τα μάτς αύριο. Είναι οι αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική. Και ακολούθως έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί έφτασε η ώρα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Η εθνική μας ομάδα που μπαίνει στο Nations League στην πρώτη κατηγορία, την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Σερβία, και την Κυριακή επίσης στις 10 παρατέταρτο θα παίξει με τη Γερμανία, και τα δύο μάτς εκτός έδρας.

Ιερασπόρ όμως δεν ασχολείται μόνο με την Super League. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και την Super League 2. Δύο μάτς είχαμε σήμερα να γίνει: Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4 σε αγώνα που έγινε στην Ηλιούπολη. Για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, πρεμιέρα με ντέρμπι και τι ντέρμπι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, οι δύο δικέφαλοι που αποτελούν δίδυμο κορυφής για το γυναικείο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0, ενώ στο άλλο μάτς της ημέρας, Παναθηναϊκός Πύργος 4-0. Αύριο για την Super League 2 στις 3 παρατέταρτο Καλλιθέα Πανσεραϊκός, στις 5 Ολυμπιακός Β με την Μαρκό και ο Αστέρας Άκτορ Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ την Δευτέρα θα παίξουν στις 4 στην Πάτρα ο Πύργος με την ΑΕΛ, στις 5 ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσούπολης στο γήπεδο Σερών. Η Έρα Σπορ θα είναι σε όλα τα μάτς. Αποθεώνουμε τον Μπάμπη Κοστούλα, μακάρι να μην τον ματιάσουμε, γιατί τα ίδια λέγαμε, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, ή τα έλεγες δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, για τον Κωνσταντέλια, εκείνη την μαγική πάσα και τον γκολ που έβαλε στο μάτς που παρακολουθούσαμε στην Bundesliga και στο δεύτερο ημίχρονο τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Κοστούλας πάντως είναι εντυπωσιακός, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία ότι είναι πλέον βασικός στην Brighton. Η Brighton όχι απλώς επικρατεί, έχει διαλύσει την Arsenal, προηγείται με 3-0. Είμαστε πλέον στο 88 λεπτό. Ο Κοστούλας, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο γκολ για τον Γκρος στο 31ο λεπτό, στο 45, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Brighton και στο 57 ο Άντρες έκανε το 3-0. Στο πρώτο σημερινό μάτς της Premier League τότε να μάθει τον Βίλα 2-3. Λίγο πριν το φινάλε Everton Ipswich 1-0 και Newcastle Hull 2-1. Σε 7:30 θα παίξουν η Nottingham με την Coventry. Στη Γαλλία είμαστε στο ημίωρο του αγώνα Παρίσι-Στρασμπούρ 1-0. Και περνάμε και στην Bundesliga, όπου έχουμε τελικά αποτελέσματα και σήμερα πολλά γκολ στην Γερμανία. Τα περισσότερα μπήκαν στο μάτς της Gladbach με την Mainz, 3-4 τελικό. Αμβούργο Κολονία 2-1, επιτέλους νίκη για την ομάδα μας, Αλέξανδρε, για το Αμβούργο. Είμαστε παραδοσιακά οπαδοί του Αμβούργου από την δεκαετία του 80, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια η ομάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Επιτέλους νίκη και πρώτη βαθμή. Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2, Βέρντερ Άουγσμπουργκ 3-2, Σουτγκάρδι Μπορούσια Ντόρτμουντ στις 7:30. Οι μικρότεροι σε ηλικία προφανώς δεν θυμούνται ότι υπήρξε μια περίοδος, μια εικοσαετία, που το Αμβούργο και η Gladbach ήταν η βασική αντίπαλη της Bayern Μονάχου. Δεν ήταν μονοπόλιο εκείνα τα χρόνια η κατάκτηση της Bundesliga από τους Βαβαρούς. Τότε ήταν δυνατό και το Αμβούργο, δυνατή και η Gladbach και σε πολύ καλό επίπεδο και η Βέρντερ και η Κολονία. Περνάμε και στη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 75ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Στο καμπιονάτο τελικό Μπολόνια Τωρίνο 1-1 ολοκληρώθηκε και ο Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Στις 7 έχουμε ντέρμπι στη Ρώμη, η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ, 10 παρατέταρτο η Βενέτσια με τη Λάτσιο. Για την Μπάρτσα να πούμε ότι έχει μάτς απόψε, στις 10 παίζει εκτός έδρας με τη Σεβίλη. Η Μπαρτσελόνα που στην Ισπανία μέχρι τώρα είναι σαρωτική, σε 6 μάτς έχει βάλει 28 γκολ, μέχρι τώρα έβαζε πεντάρες, προημερών έβαλε και 7 γκολ απέναντι στον αντιπαλό της, έχει 6 νίκες σε ισάριθμα μάτς, 28 γκολ ενεργητικό και μόλις 6 παθητικό, πρωτοπόρος με 18 βαθμούς. Παρτίζαν Μπόρκ 94-75 στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Απομένουν περίπου 3 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Και Φενέρ Ντουμπάι 78-72 στον μικρό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Πριν περάσουμε στο Περιστέρι, στον Χρήστο Σαράντο για την έναρξη του αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά, να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στις μικρότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Ξεκινώντας με την Championship, όπου είμαστε στα τελευταία λεπτά των αγώνων, QPR Preston 1-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 2-2, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 2-2 και Wrexham South. QPR Preston 1-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 2-2, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 2-2.

Γαλλία, δεύτερη κατηγορία, Γκινκάμπ, Ερυθρός Αστέρας 1-3 και Μπουλόν Ναντ 1-2. Πάμε και στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όπου συμμετέχουν και φέτος πολλές ομάδες με παρελθόν στην Bundesliga και επιτυχίες. Καλσρούι Νιρεμβέργη 0-1, Καϊζερσλάουτερν Μπράουνσβάικ 1-0 και Χόλστάιν Κιέλ Όσναμπρικ 1-1. Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, Real Sociedad, Vida Mallorca 0-1, τελικό αποτέλεσμα, και στο 80, Ανδόρα Sporting Gijón 1-2. Ιταλία, δεύτερη κατηγορία, Κρεμονέζε Εντέλα 0-0, Καραρέζα Μπενεβέντο 0-1, Παλέρμο Πάντοβα 2-1, σε μάτς που ολοκληρώθηκαν, στο ημίωρο Σαμπτόρια Καταντζάρο 0-0.

0: Και ολοκληρώνουμε αυτή την πρώτη γρήγορη ενημέρωσή μας για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο πριν περάσουμε στα γήπεδα της Super League με τη Σκωτία, όπου είμαστε λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων στην Premiership Dundee Motherwell 2-1, τελικό St Mirren Dundee United 0-3, λίγο πριν το τέλος St Johnson Falkirk 0-1 και Hibernian Aberdeen 1-1. Στην Championship, Livingston Inverness 2-2, Morton Dunfermline 0-1, Patrick Thistle Raith Rovers 0-0, Stehaismuir Arbroath 1-0. Πρώτη κατηγορία, Alloak East Kilbride 1-2, Cove Rangers Ross County 0-2, Peterhead Erdonians 1-2, Five Montrose 1-2 και Hamilton Queen of South 4-1. Και πάμε και στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας και κλείνουμε. Elgin City Stranraer 1-5, Celtic Hearts Edinburgh 1-3, Dumbarton Spartans 2-0, Stirling Albion Clyde 1-1 και Forfar Annan 1-0. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μπάσκετ, τελευταίο λεπτό στον μικρό τελικό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο Telecom Center, η Παρτίζαν απέναντι στην γαλλική Μπουρκ. Το σκορ είναι 101-76. Στο σύνε 9 η Φενέρμπαξε στον αγώνα με την Ντουμπάι, 84-75, δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Και πριν περάσουμε στο Περιστέρι, στο Χρήστο Σαράντο, για να μας βάλει στο ρυθμό του αγώνα που ξεκινάει εκεί σε 8 λεπτά, θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Να μην λησμονήσω να σας πω ότι εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, που θα είναι το βασικό μας θέμα, θα μιλήσουμε και για τένις, για την εθνική μας ομάδα που συμμετέχει στο Davis Cup, και θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση και για το πόλο, για τον αγώνα των προκριματικών του Champions League, το δεύτερο μάτς που δίνει στο Split ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες νίκησε τη Γιατράν με 15-14. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγρική Χόνβεντ. Πάμε λοιπόν τώρα στο Περιστέρι, εκεί μας περιμένει ο Χρήστος Σαράντος, να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία του αγώνα που ξεκινάει σε 7 λεπτά. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη και στους φίλους ακροατές μας, και είχα στο μυαλό μου να σου πω και τα αποτελέσματα του Tennis Davis Cup, αλλά πάμε πρώτα να
0: περιμένουμε ενημέρωση και για το τένις από σένα. Ελλάδα-Σλοβακία 1-1, για να ξεκινήσουμε με αυτό αν δεν έχεις αντίληψη.
1: 1-1, οκ, okay, να ξεκινήσουμε με αυτό 1-1. Ο Στέφανος Ακελαρίδης αρχικά ιτήθηκε και εύκολα από τον Άλεξ Μόλτσαν, τον πιο καλό Σλοβάκο παίχτης. Παίζουμε με τη Σλοβακία Davis Cup για την πρόκριση στην παγκόσμια.

0: Κόσμια στην ελίτ, στα προκριματικά μάλλον, για να παίξουμε του χρόνου την άνοιξη για την πρόκριση στα τελικά στη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει να νικήσουμε. Ο Σακελαρίδης στήθηκε από το Μόλτσαν εύκολα. Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιπάς, ο οποίος ενσωματώθηκε προχτές στην ελληνική αποστολή, νίκησε τον Νόρμπερτ Γκόμπος με 7-6-6-4. Αύριο στις 11 ξεκινάμε με το διπλό. Στην υπόλοιπη, η υπόλοιπη αποστολή είναι ο Γιάννης Οξυλάς, ο Αριστοτέλης Θάνος και ο Πέτρος Τσιπάς. Ο Απόστολος είναι ο προπονητής της ομάδας. Και στη συνέχεια τα δύο διπλά. Τρεις νίκες, έτσι.
1: Εμείς που μεγαλώσαμε με γαλλικά και τένις, έχουμε μια ευαισθησία με το τένις και ειδικά όταν είναι για την εθνική μας ομάδα.
0: Ναι, και αν θυμάσαι, σε ένα άνοιγμα που έκανε το τένις τα τελευταία χρόνια και σωστά λόγω του Στέφανου Τσιπά, το 2023 είχαμε ξαναπαίξει με τη Σλοβακία στο Καλιμάρμαρο. Τότε που είχαμε ανοίξει, είχαμε παίξει μία φορά χειμώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια παίξαμε Σεπτέμβρη με τη Σλοβακία στο Καλιμάρμαρο, ιτηθήκαμε εκεί 3-1, είχαμε μόνο τη νίκη του Τσιπά.
1: Καλύτερα να πήγαμε από την Arsenal. Η Arsenal ιτήθηκε από την Brighton με 3-0, μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας.
0: Κοστούλας, είδα δεύτερο γκολ εκεί, μια χαρά.
1: Και επειδή άφησα αναπάντητο το σχόλιο μου, θα σου πω ότι εγώ προσπάθησα να μάθω και γαλλικά και τένις. Τελικά 0-2 είχα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε το ένα έμαθα, ούτε το άλλο.
0: Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα ξέρει πολύ καλά τίποτα. Οπότε,
1: σε δύο λεπτά θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
0: Οπότε, ωραία, λέω πολύ γρήγορα.
1: Υπενθύμησε απλώς τους ενδεκάδες των δύο ομάδων και μετά τα διαφημιστικά επιστρέφουμε με την ένα αγώνα.
0: Ναι, τις ενδεκάδες, και θέλω να μου δώσει και ένα λεπτό αργότερα να μιλήσουμε και για λίγο μια ενημέρωση για Στίβο. Ο Χουτετσιώτης κάτω από τα δοκάρια για τον Ατρόμητο, ο Μουντές δεξιά, ο Ούρονεν αριστερά, Μάγνουσον και Σταυρόπουλος στα δύο σέντερ μπακ, Μουντουσαμί, Τσιγκάρας στον άξονα, Πνευμονίδης αριστερά, ο Τσιλούλης δεξιά, ο Τσούμπερ πίσω από τον Περέ, αυτή είναι η εντεκάδα για τον Κέρκες, για τον Ατρόμητο. Από την άλλη πλευρά ο Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια για την Κυφσιά, ο Μάνσο δεξιά, ο Αμπαντά αριστερά, Ζολιμπουά και Γκονσάλβες στα δύο σέντερ μπακ, Κουνάκη, Σαγκάλ, Πόμπο εκεί στον άξονα, θα δούμε πώς θα παραταχθούν. Ο Μπένι δεξιά, αριστερά, ο Αντωνίσε και ο Θεοδωρίδης στην κορυφή της επίθεσης για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτές είναι οι εντεκάδες Σύφη. Δεν ξέρω αν θες να πάμε τώρα σε διαφημιστικά.
1: Είναι πανέτοιμος ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
2: Ερασπορ 101,8. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Τμήμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Όλα έτοιμα στο Περιστέρι για την έναρξη του αγώνα Ατρόμητος Κηφισιάς. Σε μισή ώρα θα παίξουν ο Άρης με τον Ηρακλή. Η Ερασπόρ θα είναι και σήμερα σε όλα τα γήπεδα. Ξεκινάμε με τον Χρήστο Σαράντο, Ατρόμητος Κηφισιά.
0: Ατρόμητος Κηφισιά, παρατάσσονται οι δύο ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους διαιτητές της συνάντησης, τον κύριο Γιουματζίδη, που είναι ο διαιτητής παιδιάς, βοηθή Μάτσας Καραγιοζόπουλος, τέταρτος το Μαράς, VAR ο Φωτιάς, assistant video assistant referee, είναι ο κύριος Πουλικίδης. Οι ποδοσφαιριστές είναι σε πλήρη παράταξη. Λέγαμε και νωρίτερα που συζητάγαμε με τον Δημήτρη Γιαχανατζή ότι οι Ατρόμητος και η Κηφισιά έχουν 2 βαθμούς σε 4 αγώνες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Ο Ατρόμητος από τον Ολυμπιακό στην Περμιέρα και στην αμέσως επόμενη αγωνιστική σε αυτό το γήπεδο εδώ στο Περιστέρι από τον ΠΑΟΚ και 2 ισοπαλίες με 1-1 στη συνέχεια, εντός με την Καλαμάτα και εκτός με τον Ηρακλή. Βεβαίως και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στο League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ατρόμητος ξανά από τον ΠΑΟΚ εδώ και η Κηφισιά στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό. Η Κηφισιά που ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα με ένα φανταστικό γκολ του Μπένι στην εκνοή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και πήρε το 1-1 παρότι έπαιζε με 10 παίκτες. Στη συνέχεια υπέκυψε στον Όφι όπως πάρα πολλές ομάδες και εντός και εκτός συνόρων από αυτή την καταπληκτική ομάδα του Κόντι. Στη συνέχεια έχασε από την Κηφισιά, από τον Παναθηναϊκό 3-1 η Κηφισιά και πάλι σκόραρε ενώ έπαιζε με 10 παίκτες, αλλά εδώ δεν άντεξε να πάρει κάτι. Ο Τάμπορδα και ο Ραστόντερ σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ένα 0-0 στο τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, χωρίς τίποτα σπουδαίο, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις για καμία από τις δύο ομάδες. Οπότε
1: δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν και για τον Ατρόμητο και για την Κηφισιά, παρότι δεν έχουν πολλά θετικά αποτελέσματα ακόμη. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά ως ομάδα θετικά είναι και για την Κηφισιά και για τον Ατρόμητο.
0: Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι δεν είχαμε κανένα παιχνίδι που ξέφυγε για τους δύο. Απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους τους ζόρισαν, τους δημιούργησαν προβλήματα σε μεγάλα διαστήματα και ο Ατρόμητος απέναντι στον Ολυμπιακό που δέχτηκε ένα γκολ στο 82ο λεπτό και ιτήθηκε και απέναντι στον ΠΑΟΚ που προηγήθηκε αλλά δέχτηκε 2 γκολ με τον Μπέλκα και έγινε αυτή η ανατροπή και βέβαια η Κηφισιά με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 82ο λεπτό ήταν στην ισοπαλία αλλά εν τέλει ιτήθηκε. 2 απουσίες για τον Ατρόμητο είναι ο Κρίστοφερ Νούνιες και ο Γιώργος Τζοβάρας. Ο Νούνιες ήταν έτοιμος αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την αποθεραπεία οπότε κρίθηκε ότι θα ήταν ρίσκο να αγωνιστεί σήμερα. Από την άλλη υπάρχουν οι απουσίες του Βανάιλμα, του Ντελουίς, του Κουσουλού και του Δοϊρανλή. Αυτές είναι οι απουσίες για το Σεμπάστιαν Λέτο και όλα είναι έτοιμα τώρα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη σέντρα είναι οι παίκτες του Ατρομήτου και ο Χουτεσιώτης ζητάει από τους συμπαίκτες του να προωθηθούν μια βαθιά παλιά στο σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Περέα αλλά δεν μπορεί να την περάσει για τον Τσούμπερ. 3 κεφαλιές από τους παίκτες της Κηφισιάς για να καταλήξει μπάλα στον Ραμίρες ο οποίος ζητά να απλωθούν οι συμπαίκτες του ώστε να διευκολύνουν το passing game για την ομάδα. Ο Ζολιμπουά είναι ο αριστερός center back και ο Γκονσάλβες ο Πορτογάλος είναι ο δεξής, ο Τιέγκο Μάντσα. Τώρα μπαίνει ο Περέα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για τον Ατρόμητο, πάρα πολύ ωραία το γύρισμα, δεν είναι καλό, είναι πάνω στον Γκονσάλβες ενώ μπήκε μέσα στην περιοχή, έφτασε στο γωνία της μικρής περιοχής, γύρισε όμως ακριβώς εκεί που υπήρχαν παίκτες Κηφισιάς και όχι στην προώθηση που έκανε ο Τσούμπερ παράλληλα με την εστία και στον άξονα, έτσι χάθηκε μια πρώτη καλή, πολύ καλή προϋπόθεση, πολύ καλή προοπτική για την ομάδα του Ατρομήτου. Βαθιά μπαλιά για τον Τζιλούλη που καταφέρει να Όχι, υπάρχει offside, οπότε σταματάει η φάση. Ο Τζιλούλης ήρθε αποθέσει offside, οπότε η μπάλα περνάει στα πόδια.
1: Ναι, ήταν εκτεθειμένος και επειδή νωρίτερα είπαμε για τον Κοστούλα και την εντυπωσιακή παρουσία του και σήμερα στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, να πούμε ότι η Χάλ του Τζολάκη ιτήθηκε από το Newcastle με 2-1 σε ένα μάτς που ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για την Χάλ, καθώς δέχθηκε 2 γκολ στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα.
0: Κάποια στιγμή θα συνέβαινε, Σίφη, έτσι, γιατί έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά η Χάλ στο πρωτάθλημα. Ποιος θα περίμενε ότι θα ξεκίναγε τόσο καλά η Κηφισιά με το Ραμίρες?
1: Κανείς δεν το περίμενε και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον Τζολάκη, που με εξαίρεση το σημερινό μάτς, το οποίο ήταν μέτριος, έχει κάνει σπουδαίες εμφανίσεις.
0: Ναι, ναι, πολύ ψηλές βαθμολογίες βλέπω. Ομολογώ ότι δεν έχω δει τη Χάλ, αλλά διαβάζω συνεχώς για το Τζολάκι πολύ καλές αναφορές. Καλά ξεκίνησαν τα παιδιά μας, αρκεί να είναι υγιεί, γιατί είδαμε τι συνέβη και με τον Κουσταντέλια και με τον Καρέτσα.
1: Ο Καρέτσας, από ό,τι μαθαίνω, θα είναι διαθέσιμο σήμερα για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, όχι όμως στην αρχική ενδεκάδα, αλλά θα είναι στην αποστολή κανονικά. Στο μάτς με την Στουτγκάρδη.
0: Μουτουσαμί περνάει για τον Τσούμπερ. Η πάσα πολύ ωραία για τον Περέα. Για να δούμε αν είναι offside. Μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα πάνω στο Ραμίρες. Όχι, μετράει κανονικά η φάση ως τελική προσπάθεια. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία. Ο Τσούμπερ πέρασε πολύ ωραία μια κάθετη πάσα στον Περέα, ο οποίος έχει καταφέρει να αποφύγει σε 2-3 περιπτώσεις τους αντίπαλους center back, τουλάχιστον στην υποδοχή της μπάλας και στην κίνηση, αλλά στο τέλος δεν κάνει την σωστή ενέργεια ώστε να δημιουργήσει.
1: Είναι τόσο γρήγορος και εκρηκτικός στο πρώτο βήμα που σε ξεγελάει, θεωρείς ότι είναι offside, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν ήταν, καλυπτόταν.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι πολύ γρήγορη κίνηση του Περέα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Αλλά στο τελείωμα θέλουμε βελτίωση, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, και στην πάσα και στο τελείωμα εδώ, εντάξει, ήταν και λίγο δύσκολο να τελειώσει από τόσο πλάγια με ωραίο τρόπο. Τον είχαμε δει και στον Παναθηναϊκό στα πρώτα έτσι ακόμα βήματά του. Τώρα το γύρισμα προς τα πίσω δεν είναι το ιδανικότερο από τον Ούρονεν. Δίνει τη δυνατότητα στην Κηφισιά να πιέσει ψηλά, αλλά θα διώξουν οι παίκτες του Ατρομήτου μακριά. Τώρα θα πάρουν με τον Σαγκάλ στον άξονα οι παίκτες της Κηφισιάς και θα βγουν αριστερά με τον Αντωνίσε, ο παίκτης από το Κουρασάο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Αμπαντά από την αριστερή πλευρά. Θα γίνει σέντρα πάρα πολύ βαθιά, περνάει από την άλλη πλευρά που ο Τσιλούλης έχει καλύψει το ανέβασμα του Μάνσο, του δεξιού μπακ, και θα διώξουν μακριά οι παίκτες του Ατρομήτου. Ο Τσούμπερ κυνηγάει, ωραίο το τάκλινγκ που γίνεται από την άλλη πλευρά από τον Ρουκουνάκη, αλλά ο Τσιλούλης θα παρέμβει και θα πάρει την μπάλα από τον Μπένι, ο οποίος θα του κάνει φάουλ στην συνέχεια. Θα το δώσει ο βοηθός, υπάρχει και ένας μικροεκνευρισμός εκεί, αλλά κανένα πρόβλημα. Λύνουν τα θέματα τους γρήγορα οι ποδοσφαιριστές και προχωρούν μπροστά. Πέμπτο λεπτό, Ατρόμητος με την Κηφισιά στο 0-0 και η μπάλα φτάνει πίσω.
1: Εσύ έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Αγγλία τελικά Τότεναμ Άστον Βίλα 2-3. Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0 και Newcastle Hull 2-1. Στη Γαλλία σκόρη μηχρόνου Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Ισπανία στο 94 Athletic Bilbao Alaves 0-0 και τελικό Osasuna Rayo Vallecano 1-1. Έχουμε κάτι σημαντικό, Χριστό?
0: Όχι, όχι, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Στο καμπιονάτο Μπολόνια Τωρίνο 1-1 και Ουντινέζα Κάλιαρη 0-1. Στο μπάσκετ, στον μικρό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και στο Παύλος Γιανακόπουλος, στον μικρό τελικό, Παρτίζαν Μπουργκ 101-77. Υπενθυμίζω, στις 8 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ στο Αμπουντάμπι και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Χρήστο.
0: Εδώ δεν έχει προεκύψει κάποια φάση. Μια μικρό διαμαρτυρία ήταν από την πλευρά του Ατρομήτου όταν έπεσε κοντά στην περιοχή ο Τσιγκάρας. Ο διαιτητής, έχω την εντύπωση, σωστά έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι και τώρα στο πλάγιο out ο Ατρόμητος, αλλά αλλάζει χέρια η μπάλα. Θα εκτελέσει από την άλλη πλευρά ο Τιάγκο Μάνσο, ο δεξιός μπακ της ομάδας του Ατρομήτου, στον συμπατριώτη τον Γκονσάλβες και αρχηγό της ομάδας της Κηφισιάς. Θα δώσει για τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο οποίος θα χάσει από το Μουτουσαμί. Όχι με φάουλ, λέει ο διαιτητής, παρά τη διαμαρτυρία του Θεοδωρίδη. Ο Μουτουσαμί θα κάνει φάουλ, θα κλέψει πολύ ωραία η ομάδα της Κηφισιάς και με τον Θεοδωρίδη από τα δεξιά βγαίνει μπροστά. Το γύρισμα προσπαθεί να κάνει για το Σαγκάλο. Μουτουσαμί αρχικά θα κόψει. Η μπάλα έχει περάσει κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ της συνάντησης είναι για την Κηφισιά στο 7ο λεπτό του αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Θεοδωρίδης που βγήκε από τα δεξιά. Ο Ντουσαμί έτρεξε να καλύψει το λάθος που στην ουσία έχει κάνει ο ίδιος νωρίτερα με την μπάσα που έδωσε στους αντιπάλους του. Έκοψε σε κόρνερ το οποίο εκτελείται με τον Μπόμπο να είναι κοντά για να πάρει την μπάλα. Ο Σαγκάλ ξανά στον Μπόμπο από τη δεξιά πλευρά αυτή. Η κίνηση η οποία γίνεται ένα τριγωνάκι αλλά βγαίνει αρκετά πίσω η μπάλα στον Μάνσο που θα αναγκαστεί να τη γυρίσει ακόμα πιο πίσω το Ραμίρες, καθώς πιέστηκε από τον Τσιλούλιο. Ραμίρες ξανά στον Μάνσο που αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί σε θέση αριστερού μπακ και γυρίζει τώρα στη θέση του. Ο Μπένι θα πασάρει για τον Αμπαντά, προσπαθεί και η Φυσιά να βγει μπροστά αλλά κόβουν εύκολα οι παίχτες του Ατρομήτου με τον Σταυρόπουλο, ο οποίος θα αλλάξει με τον Μάγνουσον και η μπάλα θα φτάσει αριστερά στον Ούρονεν. Εκεί θα πιέσουν οι παίκτες της Κυψιάς αρκετά ψηλά αλλά θα υπάρξει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή της συνάντησης από τον Τζέρεμι Αντωνίσε που ρέθηκε εκεί για να βοηθήσει την πίεση και τον Μουτουσαμί αλλά και τον Μάνσο. Το φάουλ με τον Μάγνουσον, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού που είχε τους τραυματισμούς του αλλά είναι σήμερα στην αρχική εντεκάδα όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή, παρτενέρ του ο Δημήτρης Σταυρόπουλος.
1: Εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός αλλά είναι μεγάλο θέμα η συχνή τραυματισμή του. Ναι. Έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο στο πρώτο οκτάλεπτο του αγώνα Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 και έφτασε η ώρα να πάμε και στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Μεγάλο μάτς σήμερα εκεί. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Πρώτη ενημέρωση από τον Τάσο Πακλατζή. Καλησπέρα Τάσο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καθώς απομένουν περίπου 20 λεπτά για την έναρξη της αναμέτρησης, στο Χαριλάο μπαίνει ο κόσμος, ο παδί μόνο των γηπεδούχων, παρά τις προσπάθειες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και μετά τη συνεννόηση σε επίπεδο ΠΑΕΑ αλλά και οργανωμένων φιλάθλων οπαδών. Τελικά η αστυνομία αλλά και το Υπουργείο έβαλαν στόπ σε αυτή τη μετακίνηση ή την παρουσία, αν θέλεις, γιατί στην ίδια πόλη ζουν οι παδοί των δύο ομάδων εδώ στο κλάνο της Βικελίδης. Άρα χωρίς οπαδούς του Ηρακλή υπάρχει ένας μικρός πυρήνας τουλάχιστον απ' έξω να δούμε πού θα μπουν και πού θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές σήμερα για ποδόσφαιρο και πάρα πολύ καλή ώρα. Απόγευμα Σαββάτου. Ξεκινάω με τον Ηρακλή, καθώς ο κ. Ματζάρη παρατάσει Αθανασιάδη, τον MVP του περσινού Άρη, τον Γιώργο Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια. Μούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Ρατόγια, Ήβι Λόπεθ, Νιζέτ και Πέντρο Μάρκες, η 11 για τον Ιταλό προπονητή της ομάδας του Ηρακλή. Τρία νέα πρόσωπα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης επιστρέφει στο σπίτι του για να δώσει αυτό το ντέρμπι και μετά να πάμε στην μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Προέρχεται από δύο ήττες στα δύο ντέρμπι που έδωσε με τους δύο δικεφάλους στην Allwyn Arena και στην Ντούμπα. Ενδιάμεσα, πριν από λίγες ημέρες, επικράτησε σε αυτό εδώ το γήπεδο της Μαρκόγια την φάση του κυπέλου. Με το φτωχό 1-0 για την link phase του κυπέλου. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, καθώς για πρώτη φορά φέτος ο Λορέν Μωρόν ξεκινάει στην βασική εντεκάδα και να δούμε, καθώς είναι και ο Κατεβέρε στην εντεκάδα, μήπως έχει επιλέξει ένα 4-4-2 ή αν κάποιος από τους δύο επιθετικούς παίξει πιο μπροστά. Λοιπόν, ο Μπέλιο κατά από τα δοκάρια, Φαντικά και Ρίτσαρτ οι δύο αμυντικοί πλάκοι. Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Και μετά πάμε Γκαρέ, Χόγκλα, Γιαννιώτα. Ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας στα φτερά. Ο Χόγκλα στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ράσιτς. Και ο Λορέν Μωρόν μπροστά είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει το σύστημά του. Ο κύριος Γρηγορίου.
1: Είναι λίγο στη γραμμή σου, Τάσο μου, να ακούσουμε τον Χρήστο από το Περιστέρι.
0: Ένα φάουλ έχει κερδίσει και η Φεσιά, αρκετά μακριά για απευθείας εκτέλεση. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ρουκουνάκης και ο Πόμπο, ο οποίος θα σεντράρει σε ένα σημείο που θα βγουν δύο παίχτες του Ατρομήτου εκεί και μάλιστα θα συγκρουστούν. Ο ένας ήταν ο Περέα, αλλά θα σηκωθεί ο Μουντές, ο οποίος έπεσε και μάλιστα θα πάρει τώρα την μπάλα προσπαθώντας να βγάλει την αντεπίθεση για τον Ατρόμητο. Δεν βγαίνει η μπάλα, οπότε δεν βγαίνει η αντεπίθεση, οπότε ακούμε τον Τάσο.
1: Τάσο Πακλατζή, άκουμε.
9: Ναι, ναι, είχαμε μείνει, ολοκληρώσαμε με την 11η του Άρη να περάσουμε και στους γεννητές. Καθώς ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία είναι ο άρχοντας του αγώνα με βοηθούς των Πάουξ, από την Ανατολική Αττική και τον Κωνσταντίνο Στάικο από τη Λάρισα. Τέταρτος διαιτής είναι ο Ματσούκας από την Εύβοια, διαιτητής ΒΑΡ Στέφανος Κουμπαράκης, ΑΒΑΡ Φώτης Ταούλας. Αυτοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Ο κόσμος μπαίνει στο Βικελίδης. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θα είναι τελικά αυτοί που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι, γιατί υπάρχει μαζική
1: είσοδο. Ωραία, Τάσο μου, θα επανέλθουμε σε 15 λεπτά με την απευθείας γραμμή για να έχουμε και καλύτερο ήχο. Σε ευχαριστούμε. Άρης Ηρακλής, 7.30 σέντρα στον αγώνα. Σε ό,τι αφορά την Super League 2, Αναγίνης Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυθος Ελλάς Ήρου 1-4. Στο 56 ο Διαμαντής το 0-1. Στο 66 ο Τσοβέτσι το 0-2. Στο 70 ο Κάσος μείωσε 1-2. Στο επόμενο λεπτό δοκάρι για τη Ζάκυνθος, το 84 ο Νίνο το 1-3 και ο ίδιος παίκτης ο 92 διαμόρφωσε το τελικό 1-4. Χρήστο.
0: 13ο λεπτό εδώ, δεν έχει βγει φάση όσο ακούγαμε τον Τάσο Πακλάτζη. Μια στατική μπάλα που δεν έβγαλε τίποτα για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Περέα είναι ο πιο δραστήριος, αλλά και αυτός ο οποίος παταλάει όποιες προϋποθέσεις δημιουργούνται. Άλλη μια φορά μπήκε μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε καν να πάρει κόρνερ. Έφυγε out, μπλοκαρίστηκε, ενώ βρέθηκε πάλι κοντά, εκεί κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής, χωρίς να καταγράφεται ως μια ευκαιρία για την ομάδα του Ατρομήτου. Το 0-0 παραμένει στο 13ο λεπτό και η Κηφισιά τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά έχει κάνει φάουλ ο Αντωνίσε στον Μουντέ. Σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Γιουματζίδης. Παλά θα φτάσει στον Μάγνουσον, θα πάρει μερικά μέτρα, πασάρι για τον Τζούμπερ, αυτός με τη μία πολύ ωραία στον Περέα που γυρίζει αρκετά πίσω, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, το φάουλ θα το κάνει ο Μπένι. Ο Μπένι μαζί με το Ρουκουνάκι είναι στον άξονα για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Σαγκάλ παίζει στα δεξιά, αριστερά ο Αντωνίσε και ο Πόμπο πίσω από τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.
1: Και καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή λόγω του τραυματισμού του παίκτη του Ατρομήτου, επειδή άκουσα νωρίτερα τον διάλογό σου με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, που απολύτως δικαιολογημένο αυτό που σου είπε ο Δημήτρης, ότι είναι σε πολλές περιπτώσεις ακριβά τα εισιτήρια και είναι μια σημαντική δικαιολογία για την μικρή προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα, στο Περιστέρι αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει,
0: ναι,
1: γιατί
0: δεν
1: εδώ και 2 χρόνια η διοίκηση με πρωτοβουλία του Γιώργου Σπανού κάνει τεράστια προσπάθεια προκειμένου να μειωθούν πάρα πολύ τα κοστολόγια σε ό,τι αφορά τις τιμές των εισιτήριων. Και ειδικά για τις οικογένειες και τα μικρά παιδιά είναι δωρεάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά βλέπουμε πολλές φορές ακόμη και με τα δωρεάν. Όσους δεν πηγαίνει στο γήπεδο
1: αυτό. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Όμως
1: ο λόγος που προκύπτει αυτό στο Περιστέρι δεν είναι τα ακριβά εισιτήρια. Γι' αυτό το διευκρινίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στην περίπτωση του Άρη, όντως υπήρξε ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο σχολιάστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, καλή διευκρίνηση αυτή. Εδώ υπάρχει πτώση και κίτρινη κάρτα από στον Αντωνίσε. Νομίζω ότι έκανε βουτιά. Τον περιμένει ο διαιτητής να του δώσει την κίτρινη κάρτα. Έπεσε στην περιοχή χωρίς να υπάρχει μαρκάρισμα, παρότι μακριά αυτή είναι η εντύπωσή μου, είναι ίδια με το διαιτητή. Και μέχρι να σηκωθεί, απλώς να πω ότι αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο, έχουμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα δρόμου για τον Στίβο, ανοιχτού δρόμου, και έχουμε 2 ελληνικές συμμετοχές. Είχαμε μία σήμερα, το Γιώργο Ματζαρίδη που ήταν 408 στο Μίλι με 4-13-70 νικητής ο Γερμανός ο Ρόμπερτ Φάρκεν, και το αναφέρω γιατί είναι πραγματικά πολύ σπουδαίοι οι αθλητές εκεί και είναι καλό που βρίσκονται και 2 Έλληνες, ο Γιώργος Ματζαρίδης στο Μίλι που είπαμε ότι ήταν 408, και αύριο στον ημιμαραθώνιο θα είναι η Μελίσσα Αναστασάκη. Αυτό το διήμερο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Δρόμου γίνεται μόλις για δεύτερη φορά και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει και Μίλι, έχει και 5, έχει και 10 και ημιμαραθώνιο σε αυτό το διήμερο, είχε δηλαδή και η Γκεμπρίκτσεν, είχε πολύ μεγάλα ονόματα. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι εδώ, η Μελίσσα είναι αύριο η Αναστασάκης, στις 10 και 10 το πρωί στον ημιμαραθώνιο. Ένα πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς από τη θέση του δεξιού back του Μάνσο, οπότε ο Ατρόμητος έχει προωθηθεί όλος μπροστά για να πιέσει εκεί την επαναφορά της μπάλας. Θα φτάσει, δεν φτάνει μέχρι τον Σαγκάλ, βάζει το πόδι του πολύ ωραία ο Μάγνουσον και έτσι δίνει προϋποθέσεις τους συμπαίκτες του να κόψουν, όμως ο Σταυρόπουλος βρίσκει Μια βαθιά παλιά σε ένα σημείο που ο Περέα ήταν εκτεθειμένος, δεν ασχολήθηκε με την πορεία της μπάλας, γύρισε προς τα πίσω, οπότε πέρασε ξανά στα πόδια των παιχτών της Κηφισιάς που προσπαθούν να βρουν παιχνίδι, να βρουν δημιουργικό παιχνίδι, αλλά όλοι οι παίχτες τώρα του Ατρομήτου είναι πίσω από την μπάλα. Ο Πόμπο έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Αυτός ο Ιθήνων Νους για την Κηφισιά, ένας σπουδαίος παίχτης που είναι κάμποσα χρόνια στην ομάδα, ο 33χρονος Ισπανός, ο Σαγκάλ από τα δεξιά, πολύ ωραία προσποίηση στον Τζιλούλη, τον αποφεύγει και φεύγει προς την αντίθετη πλευρά, αλλά δεν έχει βοήθεια. Δείχνει στο Θεοδωρίδη ότι έπρεπε να κάνει διαγώνια κίνηση. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτή θα ήταν η σωστή επιλογή. Έχω την εντύπωση ότι ο Σαγκάλ έκανε κακή επιλογή εδώ. Θεοδωρίδη σωστά κινήθηκε. Η μπάλα πήγε σε λάθος σημείο, έφυγε out. Ο Χουτεσιώ της επαναφέρει για τον Μάγνουσον. Ο Θεοδωρίδης είναι εκεί για να πιέσει. Ο Μάγνουσον αλλάζει την άλλη πλευρά. Κατεβάζει ο Σταυρόπουλος. Ο Μουντές παραλαμβάνει ξανά. Ο Σταυρόπουλος, παίχτης της Κηφισιάς, κάθονται αρκετά ψηλά για να μην αφήσουν εύκολη την κυκλοφορία της μπάλας για την ομάδα του Ατρομήτου, και ο Σαγκάλ μάλιστα θα κόψει προσωρινά, αλλά πολύ ωραία βρίσκουν λύσεις και συνεργάζονται ο Τσιλούλης με τον Ούρονεν, ο Μπένι με τον Ρουκουνάκη και ο Περέα ξανά με τον Ούρονεν. Βγαίνουν μπροστά, η πάσα στο Τζούμπερ που βγαίνει από τα αριστερά. Να η πάσα για τον Περέα, εντυπωσιακό το τάκλινγκ του Γκονσάλβες, του αρχηγού της ομάδας. Ο Σωτήρης Τσιλούλης από τα μακριά, το σουτ είναι πάνω, είναι σωστό, αλλά πάνω στο Ραμίρες. Να μια τελική προσπάθεια, η δεύτερη με καλύτερες προϋποθέσεις, παρότι πιο μακριά από το σουτ που είδαμε νωρίτερα από τον Περέα. Ο Σωτήρης Τσιλούλης είχε όλο το χώρο και το χρόνο για να αποφασίσει, και το είχε αποφασίσει εκ των προτέρων, το κούτε πιέ, το βολέ μακρινό αρκετά πάντως και πάνω στον Ραμίρες, το τερματοφύλακα της Κηφισιάς από το Εκουαδόρ, που δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε ούτε σε αυτή την περίπτωση. Κηφισιά τώρα από τα αριστερά.
1: Άλλωστε οι αντιδράσεις του Ραμίρες είναι καλές και στα πιο δύσκολα. Εδώ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερος. Γίνεται προσπάθεια, ναι, από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Μεγάλη φάση μέχρι τώρα δεν έχουμε στο μάτς. Είμαστε στο 19ο λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Στην Γερμανία θα παίξουν σε 10 λεπτά οι Σουτγκάρδη με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στην Ισπανία ολοκληρώθηκε ο αγώνας Ατλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Καμπιονάτο, περιμένουμε την πρώτη μας ενημέρωση για το ντέρμπι της Ρώμα με την Ίντερ. Η Ρώμα σκοράρει, προηγείται με 1-0. Με γκολ του Κονέ στα πρώτα 8 λεπτά η Ρώμα βρίσκει γκολ και προηγείται με 1-0.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Αν έχουμε κάτι σημαντικό, επιτέλους κάτι ωραίο για μας, Χρήστο, γιατί η Τότεναμ για σένα και το Αμβούργο για μένα από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν.
0: Είμαστε και στη Γερμανία την ίδια ομάδα. Εντάξει.
1: Συμφωνούμε και εκεί.
0: Ναι, Αμβούργο από παλιά, από τη δεκαετία του 80.
1: Εσύ να το βλέπεις αυτό που μου λες ότι διαφωνούμε σε όλα.
0: Εγώ
1: λοιπόν,
0: δεν
1: έχω ένα μικρό περιθώριο να δώσω τα τελικά στην Championship για να ικανοποιήσουμε και τους ακροατές μας που θέλουν να μάθουν πώς ολοκληρώθηκαν οι αγώνες. Και αν χρειαστεί, με διακόπτης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Cardiff Charlton 3-1, Millwall West Ham 2-2, Stoke Sheffield United 2-1, QPR Preston 2-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 2-2, Burnley Derby 1-1, Portsmouth Blackburn 2-2 και Wrexham Southampton 2-1. Σε 8 λεπτά θα πάμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή και μετά τις 8 θα παίξουμε και μπάσκετ, υπενθυμίζω. Ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, και την ίδια ώρα ο τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Χρήστο.
0: 20 λεπτό εδώ στο Περιστέρι, Ατρόμητος Κηφισιά 0-0, και τώρα η Κηφισιά προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τσιλούλη, αλλά πολύ ωραίο το μαρκάρισμα εκεί από τον Ντιάγκο Μάνσο. Δεν μπορεί να βγει μπροστά η Κηφισιά, τουλάχιστον διασφαλίζει ότι η μπάλα θα πάει στα σίγουρα χέρια του Ραμίρες. Και βεβαίως, ήδη να θυμίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα βόλεϊ συνεχίζει την μεγάλη της προσπάθεια, όπως έκαναν οι γυναίκες και στους άνδρες, με ευρωβόλεϊ, και αύριο στις 5 είναι το παιχνίδι με την Φιλανδία. Έχει πάει και η αντρική μας ομάδα στους 16. Εδώ ο Γκονσάλβες αλλάζει την μπάλα με τον Ζόλι Μπουά, αυτόν τον Γάλλο σέντερ.
1: Στις γυναίκες ομολογώ ότι μάλλον δεν το περιμέναμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού. Στους άνδρες το περιμέναμε, γιατί με εξαίρεση τα πρώτα δύο μάτς η εθνική μας ομάδα έχει εντυπωσιάσει. Ειδικά στον αγώνα με τη Σλοβενία προέκυψε ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν το περιμένει.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κοίτα, κατά βάση, αν πάρουμε ως ένα σοβαρό κριτήριο την παγκόσμια κατάταξη, που αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσο ασφαλές για τη Σλοβενία, ειδικά για μας ήταν μια χαρά. Όταν ξεκινήσαμε τον όμιλο, η Σουηδία και η Σλοβακία ήταν από κάτω μας στην παγκόσμια κατάταξη. Η Σλοβενία κατάτη, η Σλοβακία αρκετά. Αλλά η Ιταλία με την Σλοβενία ήταν πολύ πιο ψηλά από εμάς.
1: Η Φιλανδία πού βρίσκεται?
0: Από τις δύο.
1: Η Φιλανδία?
0: Η Φιλανδία είναι ψηλά. Είναι νομίζω στη 12η θέση.
1: Μα αναρωτιέμαι μεταξύ... πόσο η Φιλανδία έχασαν από την Εσθονία. Γιατί αν γινόταν το αυτονόητο και το αναμενόμενο, εμείς θα παίζαμε το Βέλγιο.
0: Όλοι αναρωτιούνται. Όλοι αναρωτιούνται πώς έγινε αυτό. Η Εσθονία ήταν αποκλεισμένη, έτσι. Δεν ξέρω αν. Δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι, αλλά δεν ξέρω αν διάλεξαν εμάς αντί για τους Τσέχους, οι οποίοι βρέθηκαν στην τέταρτη θέση οι Φιλανδοί. Η πάσα για τον Τσιλούλη. Να η ευκαιρία για την ομάδα του Ατρομήτου. Το πλασέ έξω. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά υπάρχει offside. Υπάρχει offside τώρα.
1: Και δεν χρειάζεται ούτε replay για να το δούμε. Γιατί είναι σίγουρα εκτεθειμένος.
0: Ναι, αυτά συνέβαιναν στην πάσα που έγινε και ενώ συζητάγαμε για το βόλεϊ. Ότι...
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Να σου πω κάτι. Διαγυμνού οφθαλμού φάνηκε ότι είναι offside. Αν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα, τη λίστα την έδινε ο βαρίστας. Οριακό είναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά η μπάλα πήγε out, οπότε.
0: Εγώ δεν το διάγνωσα, να σου πω την αλήθεια, με το πρώτο. Παρότι φαινόταν έτσι στην πλάτη, μου φάνηκε. Δεν θα το έλεγα με σιγουριά, μου λες ότι είναι οριακό, οπότε εντάξει, σωστό, σωστό. Αυτά τώρα τα offside δεν χάνονται σε κάθε περίπτωση, εκτός και αν
1: αυτό
0: φτάσουμε
1: που κρατάμε είναι
0: σημείο.
1: Το κάκι στο πλασέ πάντως.
0: Ο Πόμπο κάνει ωραίο κοντρόλ εκεί, αλλά προλαβαίνει ο Χουτεσιώτης. Να μια ωραία στιγμή με τη βαθιά παλιά του Ρουκουνάκη. Δεν ήταν εύκολο το κοντρόλ, την άγγιξε την μπάλα Χουτεσιώτης, τον πρόλαβε τον Ισπανό. Ναι, το πλασί ήταν κακό του Τσιλούλη νωρίτερα, αλλά έλεγα ότι τα offside τώρα τουλάχιστον είναι εύκολο να τα δει κανείς, εκτός και αν ψάχνουμε ποιος επηρεάζει τη φάση, αν μπει κάποιος μπροστά, όπως θυμόμαστε...
1: Manchester United, Manchester City.
0: Ναι, που έγινε αυτό και...
1: Ακόμη και το VAR μας μπέρδεψε.
0: Όλοι οι διαιτητές ψάχνανε αν έχει ακουμπήσει ο Έντσο Φερνάντες, που είναι αυτός που επηρεάζει τη φάση. Όχι αν επηρεάζει, αν ακούμπησε την μπάλα πριν πάει στο Χάλαντ, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος, και δεν κοίταξαν το βασικό, αν παίζει στο παιχνίδι, που όντως έπαιζε στο παιχνίδι. Αλλά εκεί η Σίβη πάρει και το εξής ωραίο κατά την άποψή μου, ότι βγαίνει ο πρόεδρος της διαιτησίας. Βέβαια εκεί είναι ειδικό σώμα, δικό του σώμα, επαγγελματικό σώμα διαιτησίας, δεν ανήκει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας, και ζητάει συγγνώμη και δημόσια, και πρώτα παίρνει τηλέφωνο την ομάδα η οποία έχει αδικηθεί. Θα
1: και
0: μου
1: πεις,
0: αλλάζει το αποτέλεσμα? Δεν αλλάζει, αλλά κάτι είναι και αυτό, η παραδοχή του λάθους. Έτσι.
1: Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο που λέει και ο λαός, να μην τα υπενθυμίζω, είναι γνωστά αυτά. Ναι. Barnsley Leicester 1-1, Barton Mansfield 2-2, Wigan Wycombe 0-1, Leyton Orient Stevenage 1-0, Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 2-4, Bromley Huddersfield 2-1, Oxford Cambridge 1-1, Peterborough Doncaster 0-2, Reading Notts County 2-0 και Sheffield Wednesday Stockport 0-0 στην πρώτη κατηγορία στην Αγγλία. Στην δεύτερη, Walsall, Port Vale 2-0, Rochdale, Oldham 2-0, Accrington, Newport Country 0-0, Grisby, Crawley 2-0, Exeter, Tranmere 0-0, Colchester, Cheltenham 1-1, Crewe, Shrewsbury 1-1, Barnet, Fleetwood Town 3-1, Northampton, Rotherham 0-1, Salford, City, Swinton 1-0, Gillingham, Bristol, Rovers 3-0 και Chesterfield, York 2-0. Χρήστο.
0: 25ο λεπτό εδώ, το 0-0 παραμένει, και η αλήθεια είναι ότι και ο ρυθμός έχει πέσει και τα λάθη έχουν αυξηθεί και από τις δύο πλευρές. Αλλάζει πολύ γρήγορα η κατοχή της μπάλας, δεν έχουν βγει καθόλου συνδυασμοί. Στο τελευταίο δεκάλεπτο τώρα προσπάθησε να βγει μπροστά ο Ατρόμητος. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα της Κυφσιάς, με τον Ναμπαντά από τα αριστερά. Οι παίκτες του Ατρόμητου πιέζουν εκεί για να μην έχει... να βγει μπροστά. Ο Θεοδωρίτης νομίζω ότι εδώ χρησιμοποίησε το χέρι του για να κοντρολάρει την μπάλα, οπότε πλάγιο τελικά για τον Ατρόμητο. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μάγνουσον. Ο Ούρονεν ανοίγεται για να παραλάβει την μπάλα και ο Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα και με την εθνική του ομάδα στα προκριματικά, στο κύπελλο Εθνών Αφρικής και στην τελική φάση του Μουντιάλ, και ο οποίος ξεκινάει μια χρονιά μετά από μια αρκετά βεβαρημένη. Βαθιά παλιά του Χουτεσιώτη θα βγάλει ο Ζαλιμπουά με το κεφάλι, η μπάλα στον αέρα, κατεβάζουν οι παίκτες της Κηφισιάς τον Μπένι που θα χάσει προσωρινά. Ο Ρουκουνάκης θα πάρει, θα αλλάξει κατεύθυνση, θα δώσει για τον Μάνσο εκείνος, για τον Σαγκάλ με τον οποίο συνεργάζεται. Ο Πόμπο είναι εκεί για να παραλάβει όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, πιο πίσω στο Ρουκουνάκη. Μπαλά φτάνει πάλι στην άμυνα της ομάδας της Κηφισιάς με τον Γκονσάλβες. Playmaker τώρα ο Πόμπο που πηγαίνει πιο πίσω, το αντίπαλο δέος από
1: όλα
0: την άλλη
1: τα
0: πλευρά
1: κάνει ο
0: Πόμπο.
1: Και playmaker και μαρκάρει και δημιουργεί και σκοράρει. MVP.
0: Είναι πραγματικά και ήταν και στη δεύτερη κατηγορία με την Κηφισιά, έτσι είναι στην ομάδα αρκετό καιρό ο Χόρχε Πόμπο.
1: Είναι απορία άξιων πώς παραμένει στην Κηφισιά ο Πόμπο και πώς δεν προέκυψε μια πρόταση από μεγάλη ομάδα, θεωρητικά μεγάλη ομάδα. Κάτι που συμβαίνει πάρα πολλές φορές και στην Κηφισιά έχει συμβεί με αρκετούς ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνο Τετέ και ο Παντελίδης. Είμαστε στο 27ο λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Στη Σκωτία, Νταντί Μάδρουγαλ 2-1, Σεντ Μίρεν, Νταντί United 0-3, Σεντ Τζόνσον Φόλκερκ 1-1 και Χιμπέρνια Αμπερντίν 1-1 ολοκληρώθηκαν τα μάτς. Ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο στα γήπεδα Σνέρα Σπορ με τη συνέχεια του αγώνα Ατρόμητος Κηφισιά και με το ξεκίνημα στο μάτς του Άρη με τον Ηράκλη.
2: Έρα Σπορ 101,8.
10: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
11: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 30 λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 0-0, όλα έτοιμα για την σέντρα στο μάτς του Άρη με τον Ηρακλή. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή και τον Κώστα Κούση.
15: Ναι, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ και πάλι από το Κλεάντης Βικελίδης. Οι ομάδες είναι έτοιμες για την αναμέτρηση αυτήν της πέμπτης αγωνιστικής. Ένα ντέρμπι το οποίο είχε να δει Θεσσαλονίκη 15 ολόκληρα χρόνια. Ξανασυναντώνται σε αυτό εδώ το γήπεδο οι δύο ομάδες. Η τελευταία αναμέτρηση μεταξύ Άρη και Ηρακλή στο Βικελίδης ήταν πριν από 15 χρόνια. Έτσι. Και μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 2-11, 5 Μαρτίου του 2-11, με τον Ηρακλή να φεύγει με τη νίκη με 0-1, με γκολ που πέτυχε ο Ιάκοπ στο 88. Από τότε δεν συναντήθηκαν.
1: Έτσι όπως το είπες, βέβαια είναι προϊστορία, έτσι, γιατί το 2-11 είναι το 211.
15: Δεν κατάλαβα.
1: Λέω, έτσι όπως το είπες, 2-11. Είναι χιλιετίες πίσω, δεν είναι 15 χρόνια πριν.
15: 2011, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν,
1: ποιοι έπαιζαν ποδόσφαιρο το 211?
15: Αυτό είναι,
1: είναι μια ερώτηση στην οποία απάντηση δεν υπάρχει. Οι απόψεις δίστανται. Κινέζοι, Αιγύπτιοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, ποιος ξέρει.
15: Τίποτα κάτι Κέλτες στα νησιά εκεί στην,
1: στο Ηνωμένο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε σύγχρονη μορφή του το ποδόσφαιρο μας το έμαθαν οι Βρετανοί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και αποδεδειγμένο.
15: Γι' αυτό λέω, οι πρώιμοι Άγγλοι και τα κελτικά φύλλα εκεί στο βορρά. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές το λέμε 2012, 2013, 2011, εντάξει, 2011,
1: εντάξει, πέρασαν
15: 15
1: τάσο.
15: Χρόνια.
1: Αστειεύουμε.
15: Το ξέρω. Απλώς είναι πολλά τα χρόνια και έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο το σημερινό παιχνίδι, από την άποψη ότι και οι δύο ομάδες χρειάζονται την νίκη. Ο Άρης προέρχεται από δύο ήττες, ο Ηρακλής έχει κάνει ένα μέτριο ξεκίνημα θα λέγαμε, αλλά όπως και να το δούμε το θέμα, ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων της ίδιας πόλης, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου. Έγινε μια προσπάθεια να υπάρχει και κόσμος του Ηρακλή εδώ στο Κλεάντης Βικελίδης. Δεν επετράπει τελικά και από την αστυνομία και από το Υπουργείο η παρουσία φίλων του Ηρακλή τώρα, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, περίπου 10.000 φίλοι του Άρη είναι στις εξέδρες του Βικελίδης. Πάμε να ακούσουμε και τη σύνθεση από τον συνάδελφο τον Κώστα Κούση του Ηρακλή.
16: Καλησπέρα και από μένα εδώ στο Κλεάντης Βικελίδης. Πράγματι, μετά από 15 χρόνια, ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ένα ελ κλάσικο. Το έχει ανάγκη η πόλη βεβαίως και έχει ανάγκη και την παρουσία και των φιλάθλων και των δύο ομάδων, ιδίως από τη στιγμή που μεταξύ τους τα βρίσκουν. Αλλά προφανώς δεν έτυχε τις ίδιες αντιμετώπισης από τις αρχές. Ο Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από ένα παιχνίδι όπου στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακός με τον Ατρόμητο και έχει το γνωστό θέμα με τις διαμαρτυρίες, με τη διαιτησία κτλ. 1-1, έχει 5 βαθμούς μέχρι τώρα, με 3 αλλαγές στη σύνθεσή του, με τον Ραντόγια, τον Εμάνη Ραντόγια στη μεσαία γραμμή, πρώτη φορά που ξεκινάει στην ενδεκάδα, με τον Ιβι Λόπεθ που επίσης ξεκινάει στην ενδεκάδα, ενώ τώρα κερδίζει ένα φάουλ η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Και με τον Πέδρο Μαρκές πρώτη φορά να ξεκινάνε οι δύο αυτοί παίκτες, οι οποίοι με την παρουσία τους στο δεύτερο ημίχρονο στον Βόλο, στον αγώνα με τον Ατρόμητο, άλλαξαν το προφίλ του Ηρακλή και τον βελτίωσαν κατά πολύ. Οπότε τώρα ο Ματσάρη τους εμπιστεύεται από το ξεκίνημα. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τον Ηρακλή, ο οποίος είναι βεβαίως μια ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίκτες, με νέο προπονητή, αν θέλετε και με νέα διοίκηση, σε μια χρονιά που επιστρέφει μετά από χρόνια στην κατηγορία. Οπότε είναι όλα νέα, όλα καινούργια, πρέπει να προσαρμοστεί. Αλλά μέχρι στιγμής οι 5 βαθμοί δεν μπορείς να τους πεις και αρνητικό. Όχι και θετικό, ένα σουτ τώρα που γίνεται out, το πρώτο σουτ στον αγώνα, Τάσο, για τον Ηρακλή.
15: Ναι, αυτή ήταν η πρώτη τελική στην αναμέτρηση για την ομάδα του Ηρακλή. Στο τρίτο λεπτό είμαστε τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του Άρη και την εντεκάδα που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου, δύο νέα πρόσωπα, Χόγκλα και Μωρόν. Ξεκινάει για πρώτη φορά ο Μωρόν στη βασική εντεκάδα και με την παρουσία και του Καντεβέρε βλέπουμε δύο επιθετικούς και ο σχηματισμός αυτός είναι ουσιαστικά ένα 4-4-2 που αλλάζει κατά διαστήματα, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Αλλά είναι σημαντικό ότι χρησιμοποιεί και δεύτερο επιθετικό στο παιχνίδι.
1: Ο Μωρόν βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, οπότε έχει την ευκαιρία του να είναι στην αρχική ενδεκάδα. 0-0 στο ξεκίνημα του ντέρμπι ο Άρης με τον Ηρακλή στα πρώτα τρία λεπτά. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι, στον αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά.
17: 35ο λεπτό, δεν έχει βγει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Ο Περέα πάλι βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Ραμίρες τον πρόλαβε. Ενώ υπάρχουν κάποιες διακοπές, όπως και τώρα ο Τσιλούλης είναι κάτω, είναι και ο Μάνσο στη σύγκρουση που είχαν νωρίτερα. 35ο λεπτό, παραμένει το 0-0, έχουμε διακοπή, Σύφη, αν θες να πας και πάλι.
1: Ο Καρέτσας είναι στον πάγκο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στον αγώνα με την Σουτγκάρδη που ξεκίνησε πριν από 8 λεπτά χωρίς γκολ μέχρι τώρα 0-0. Στο ντέρμπι στην Ιταλία 35ο λεπτό Ρώμα Ίντερ 1-0, ενώ σε ό,τι αφορά την Ισπανία στο ξεκίνημα του αγώνα Θέλτα Σαντατέρ 0-0 και στο αγγλικό μάτς της Νότιχα με την Κόβεντρη 8ο λεπτό χωρίς γκολ. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, σε λίγο θα περάσουμε και στο μπάσκετ. Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας θα μας ενημερώνουν για τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ στο Telecom Center θα βρίσκονται ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας για τον τελικό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στον Τάσο Πακλατζή και τον Κώστα Κούση στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
15: Μόλις έχασε μια σπουδαία ευκαιρία ο Άρης στην πρώτη του τελική, όπως νωρίτερα και ο Ηρακλής. Ο Γιαννιώτας ήταν αυτός που πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Έκανε την κίνηση προς τον άξονα, έπιασε ένα δεξί σου, την μπάλα έγλειψε το οριζόντιο δεκάρι του Αθανασιάδη και πέρασε out. Καλό το σουτ, καλή προσπάθεια από τον Γιαννιώτα σε αυτήν την πρώτη ευκαιρία για τον Άρη. Υπάρχει παίκτη του Ηρακλή τώρα στο έδαφος. Κώστα, τι ακριβώς έγινε?
16: Είναι ο Ίνιγο Πίνια και είχε μια σύγκρουση με παίκτη του Άρη στη μεσαία γραμμή. Λίγο πιο κάτω από το κέντρο, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής ακριβώς στο κέντρο. Ο διαιτητής Βεργέτης διέκοψε τον αγώνα. Δεν άρεσε αυτό στους γηπεδούχους, αλλά έχουμε και το ιατρικό team του Ηρακλή. Τώρα είναι πάνω στον παίκτη. Πρέπει να χτύψει στο κεφάλι. Και είναι οι άνθρωποι του Ηρακλή από πάνω του, βλέπουν και προσπαθούν να τον να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Φοβερό το σουτ του
1: Γιαννιώτα. Κεφάλι και κάνει ο διαιτητής το αυτονόητο, γιατί με αυτά δεν παίζουμε. Οπότε είναι η ευκαιρία μας να περάσουμε και στο μπάσκετ, ενώ θα έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πρώτη ενημέρωση για τον τελικό του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένα ζευγάρι που μας θυμίζει τον περσινό τελικό στην Ευρωλίγκα. Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντελάς. Καλησπέρα, παιδιά.
18: Καλησπέρα, Σύφη.
19: Καλησπέρα, Σύφη, κύριε και κύριοι. Δεν μας θυμίζει μόνο τον περσινό, μας θυμίζει και το 23.
18: Άλλωστε είναι το ζευγάρι που έχει εμφανιστεί περισσότερες φορές σε τελικό Ευρωλίγκας. Είναι 5 φορές. Και μην ξεχνάμε κιόλας, το έλεγα και το μεσημερί, είναι το Ρεάλ Ολυμπιακός ήταν το πρώτο παιχνίδι που έγινε στη σύγχρονη εποχή της EuroLeague, αρχές του 21ου αιώνα.
1: Μεγαλύτερη σε ηλικία από εμάς, Γιάννη και Νίκο, σίγουρα θυμούνται και τους πολλούς τελικούς και μαζεμένους μάλιστα, της Ρεάλ Μαδρίτης με την Βαρέζα. Δεκαετία του 70. Κάθε χρόνο ήταν το ζευγάρι του τελικού.
19: Βέβαια. Και ιστορικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι τα φρέσκα κουλούγια, γιατί είναι φρέσκα και η διοργάνωση αυτή. Το Super Cup είναι νεοσύστατο. Είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν έχουν την ευκαιρία δύο ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, και η περσινή φιναλίστ και πολυνίκη του θεσμού, ούτως ή άλλως, η βασίλισσα της Ευρώπης, η Ρεάλ, να διεκδικήσουν αυτό το Super Cup. Γιατί χθες τα κατάφεραν και μάλιστα και οι δύο, με δεδομένο ότι ήταν πίσω στο σκορ για τη μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων τους. Και ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρ και η Ντουμπάι που ήταν μπροστά έχασε, ή μάλλον κέρδισε η Ρεάλ την Ντουμπάι που ήταν μπροστά ακόμα και με 16-17.
18: 16 έφτασε 16. Η Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε 4 φορές από διψήφια διαφορά. Έχει φτάσει μέχρι το μείον 11.
19: Δύο φορές 11 και μάλιστα 11 είχε πάει στο 29, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στο μάτς το σημερινό δεν θα παίξει πάλι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος προφυλάσσει.
15: Συγγνώμη για διακοπή, τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Η μπάλα πέρασε βασανιστικά από το δεξί κάθετο δοκάρι. Νομίζω ότι ήταν ο Μωρόν αυτός ο οποίος έκανε την τελική προσπάθεια. Σε αρχικό σου του Γιαννιώτα, ο Αθανασιάδης δεν έδιωξε σταθερά. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια στην εξέλιξη της ανυπεράσπιστη εστία. Δεύτερη κλασική ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ.
1: Με τον goalkeeper του Ηρακλή να είναι αδύνατο να αντιδράσει, γιατί ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-0 ο Άρης. Γιάννη Δεντόπουλε.
19: Λέγαμε λοιπόν για το ποιος θα διεκδικούν αυτόν τον τίτλο. Ο Μιλουτίνοφ και πάλι έξω, προφυλάσσεται και εν ώψη η Ευρωλίγκας που ξεκινάει μες τη βδομάδα, αλλά και του ελληνικού Super Cup που είναι στο τέλος της βδομάδας που μας έρχεται στο κλειστό του Περιστερίου.
1: Παρότι έχει την αξία του και ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, γιατί είναι το πρώτο τρόπαιο που δίνεται, έτσι. Είναι η πρώτη διοργάνωση.
19: Ναι, σαφώς, αλλά είναι και αρχή της χρονιάς και νομίζω ότι δεν θέλει να
1: κανείς δεν ρισκάρει, εννοείται.
19: Και έχει ψηλούς, δηλαδή για παράδειγμα και ο Χολ, αλλά και όταν Eric Jones στην τελευταία περίοδο που ήταν στην πεντάδα που γύρισε το παιχνίδι, στάθηκαν μια χαρά. Και υπάρχει και περίπτωση να
1: πολύ παίξει. Σωστά, βεβαίως. Ψηλό έχει και η Real, γιατί στον σημερινό τελικό είναι διαθέσιμος ο Ταβάρες.
19: Που δεν ήταν πέρσι. Να πούμε βέβαια και το ιδιαίτερο που αποφεύθηκε μεν Μπαρτζόκας με Γόκαπ. Το λέω γιατί είχαν ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους. Άσχετα αν ο Γόκαπ χειρίστηκε όπως χειρίστηκε, έφυγε όπως έφυγε.
1: Θα είχε ενδιαφέρον όμως να το δούμε αυτό.
19: Θα είχε ενδιαφέρον, αλλά θα μπορούσε αν ο Γόκαπ έβαζε το τελευταίο τρίποντο στον κανονικό αγώνα, γιατί πήγε στην παράταση.
1: Πώς δέχτηκε τρίποντο η Ντουμπάι στην τελευταία επίθεση της Ρεάλ να πορεία άξιον? Εκεί φάουλ δεν μπορούσε να κάνει. Στο συν 3 ήταν.
19: Τώρα αυτό, ξέρεις, είναι πολύ έτσι όπως έχουν γίνει τώρα.
1: Μας έχουν επηρεάσει πολλοί οι Αμερικάνοι, Γιάννη.
19: Όχι μόνο οι Αμερικάνοι. Ξέρεις τι, γίνεται και υπάρχει και ο φόβος πώς θα σφυρίξουν το φάουλ. Δηλαδή, αν πάει και κάνει κάποιος άτσαλα το φάουλ, μπορεί να χρεωθεί τίποτα αντιαθλητικό, flagrant ή όπως τις διαβαθμίσεις που έχουν μπει φέτος, θα τα λέμε σιγά σιγά. Πάντως, ενώ είπαμε δεν
1: έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα μου επιτρέψεις να πάρω το πρώτο time out, το οποίο δικαιούμαι. Γιατί στο ποδοσφαιρικό μάτι στο Περιστέρι είμαστε στο 41ο λεπτό, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε είναι προτιμότερο να επιστρέψουμε στον Χρήστο Σαράντο και σε 4-5 λεπτά επανερχόμαστε στον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Νότιχαμ Κόβεντρι 0-0 και τα λέω αυτά Χρήστο γιατί βλέπω ότι έχουμε μία μικρή διακοπή. Παρίσι Στρασβούργο 2-0. Σουτγάρδι Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Θέλτα Σαντατέρ 0-0. Και Ρώμα Ίντερ 2-0. Και το δεύτερο γκολ ο Κονέ. Ρώμα Ίντερ 2-0, 41ο λεπτό.
17: Είδες πώς μεταμορφώνονται οι ομάδες με έναν καλό προπονητή, τον Κασπερίνη. Από την περσινή χρονιά είναι, αν μπορούμε να κερδίζουμε και την Ίντερ, ούτε ξέρω και εγώ πόσα χρόνια έχουν περάσει σύφη.
1: Πρωτοπόρος και αίτητη η Ρώμα, αλλά είμαστε μόλις στην πέμπτη αγωνιστική.
17: Είναι το παιχνίδι κορυφής. Οι ομάδες που ήταν αίτητες, αυτές οι δύο νομίζω είναι.
1: Είναι και η Κόμο, είναι και η Λάτσιο και η Μίλαν. Είναι πολύ αίτητη.
17: Εννοώ μάλλον το απόλυτο. Όχι η αίτητη, σωστά λες.
1: Το απόλυτο μόνο αίτητη. Αυτοί οι δύο βέβαια.
17: Μόνο αυτοί οι δύο, οπότε είναι ένα παιχνίδι κορυφής. Λοιπόν, τα λέμε αυτά γιατί υπήρξε μια σύγκρουση κεφάλι-κεφάλι. Οπότε ο διαιτητής σωστά σταμάτησε το παιχνίδι. Ήταν ο Τσιγκάρας μαζί με το Μπένι στο κέντρο. Το 0-0 παραμένει, 43ο λεπτό. Η μπάλα είναι στην κατοχή της Κηφισιάς. Ο Πόμπο θα τη γυρίσει πίσω στο Ρουκουνάκι, αυτός αριστερά στον Αμπαντά. Πιέζει ο Πνευμονίδης. Η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω στον Ζόλιμπουά, αυτός τον Γκονσάλβες. Παράλληλα παίζουν οι δύο center back της ομάδας της Κηφισιάς. Τώρα, εφόσον δεν πιέζει τον Γκονσάλβες, ανεβαίνει για τον Μάνσο. Περιμένει και ο Μπένι να μπει στο παιχνίδι, να του δώσει το OK ο διαιτητής. Γιατί είχε βγει έξω, το ίδιο και ο Τσιγκάρας. Από 10 παίχτες έχουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Αμπαντά με τον Πόμπο συνεργάζονται, έχουν το μαρκάρισμα εκεί. Το Πνευμονίδης κάνει καλή δουλειά καλύπτοντας, ντουμπλάροντας τον Μουντέ σε πολλές περιπτώσεις από τη δεξιά πλευρά. Απλώς δεν έχει φανεί επιθετικά, γιατί συνολικά δεν έχει φανεί επιθετικά η ομάδα του Ατρομήτου από ένα σημείο και μετά. Όχι ότι έχει κάνει κάτι η Κηφισιά. Αντιθέτως, βλέπουμε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι που η μπάλα φτάνει πολύ δύσκολα στην περιοχή και όταν φτάνει είναι πολύ εύκολη υπόθεση για τους δύο τερματοφύλακες. Τώρα ο Ρουκουνάκης αναγκάζεται να γυρίσει ξανά πιο πίσω. Ο Ζολιμπουά θα αλλάξει προς τον Μάνσο που θα διεκδικήσει την κεφαλιά. Ο Σαγκάλι ήταν, η μπάλα θα βγει έξω. Ο Ούρονεν θα κάνει το πλάγιο out. Ο Τσιλούλης γρήγορα περνάει σε ένα σημείο που θα κόψει. Ο Γκονσάλβες χρησιμοποιεί όμως το αριστερό του χέρι και χτυπά τον Περέα σύμφωνα με το διαιτητή, ο οποίος έχει δώσει και δύο κίτρινες κάρτες. Στον Μπένι για μαρκάρισμα από την πλευρά της Κηφισιάς και στο Μουτουσαμί για, για διαμαρτυρία. Ναι. Ο Περέα είναι
1: Χρήστο.
17: Στο έδαφος. Α, ναι. Ο Περέα είναι στο έδαφος, 44ο λεπτό. Φαντάζομαι, ναι, τώρα θα σηκωθεί, οπότε θα ολοκληρωθεί. Θα ξαναξεκινήσει το παιχνίδι για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχει μια σχετική ένταση στους δύο πάγκους για κάποια σφυρίγματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος ρυθμός που να δικαιολογεί οποιαδήποτε ένταση. Πάει πολύ σε χαλαρούς ρυθμούς το παιχνίδι. Ο Μουτουσαμί τώρα προσπάθησε να περάσει σε ένα σημείο που κινήθηκε ο Τσούμπερ, δεν τα κατάφερε. Διεκδικήσεις εκεί στη δεξιά πλευρά, όπως αμήνεται η ομάδα της Κηφισιάς. Ο Ούρονεν θα βγάλει την μπάλα.
1: Ελάχιστα έχουν απειληθεί οι τερματοφύλακες. Δύο τελικές για τον Ατρόμητο στο 0 η Κηφισιά μέχρι τώρα.
17: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι δύο τελικές ήταν μία του Περέα και μία του Τσιλούλη, χωρίς να προβληματίσουν τον Ραμίρες, ενώ από την άλλη πλευρά στο Σταλεσίφι δεν έχει γίνει κάποια τελική προσπάθεια. Ούτε θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, κάποια έτσι επικίνδυνη φάση. Ο Σαγκάλ μόνο σε μία στιγμή πήγε να μπει να παίξει το 1-2 εκεί με τον Μάνσο, αλλά απλώς κέρδισε ένα κόρνερ. Τα δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων, παρά το γεγονός ότι είχαμε κάμποσες διακοπές στο παιχνίδι που ξεκινάει.
1: 0-0 ο
17: Ατρόμητος
1: με την Κηφισιά. Παραμένουμε σε σένα. Απλώς να πάμε για λίγο και στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Τάσο, Κώστα.
15: Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 15ο λεπτό. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Άρη, ο οποίος νωρίτερα έχασε μια ευκαιρία με τον Χόγκλα και με τον Καντεβέρε στο 10. Είναι καλύτερος, πιέζει, έχει 5 τελικές στην αντίπαλη εστία, καμία στο στόχο, αλλά όλες ήταν γεμάτες φάσεις. Και το δοκάρι, το οποίο έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι στο σούτ του Γιαννιώτα. Εκτέλεση του κόρνερ, έρχεται να σουτάρει μπάλα, κοντράρει το σούτ από το Φαμπιάνο. Γκαρέ μέσα στην περιοχή, για να δούμε τον Αργεντίνο, αφήνει για τον Καντεβέρε. Όλα αυτά μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Περνάει για τον Ράσιτ, σουτάρει ο Ράσιτ πάνω από την εστία. Νέα καλή στιγμή για τον Άρη, η φάση αυτή στο 15. Ευκαιρία νούμερο 6 για τον Άρη, που δεν έχει δώσει περιθώρια στον Ηρακλή. Έχει 60% την κατοχή και πιέζει τον Ηρακλή. Κώστα,
16: έχουμε κουραστεί να γράφουμε φάσεις για τον Άρη, Τάσο, γιατί ο Ηρακλής πραγματικά παίζει τόσο παθητικά και με πολλά λάθη, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Είμαστε στο 15ο λεπτό και έχουμε γράψει και έχουν καταγραφεί 6 ευκαιρίες για τον Άρη, των οποίων η μία δοκάρει. Και αν ήταν πιο προσεκτική η επιθετική του Μιχάλη Γρηγορίου, ήδη θα είχε σημειωθεί τέρμα μέχρι στιγμής. Για τον Άρη, των οποίων η μία δοκάρι. Και αν ήταν πιο προσεκτική η επιθετική του Μιχάλη Γρηγορίου, ήδη θα είχε σημειωθεί τέρμα μέχρι στιγμής.

0: Τον Μουντέ που είχε βγει μπροστά, δίνει την μπάλα στο Ραμίρες. Εδώ πραγματικά πήγε να δημιουργηθεί μια φάση. Τώρα πιανόμαστε από οτιδήποτε, γιατί πραγματικά δεν είχε τίποτα. 0-0 ήταν το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Καταγράφησαν δύο τελικές για την ομάδα του Ατρομήτου με το Ραμίρες να μην έχει πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά τίποτα. Οπότε δικαίως στάσαμε στο 0-0. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για
1: το 0-0. Ήταν και ο Κονέ μέχρι τώρα στα μάτς με τη Ρώμα στο καμπιονάτο, αλλά έχει σκοράρει δύο φορές στο ντέρμπι με την Ίντερ. Ο Κονέ που πέρυσι σε 29 μάτς έβαλε 2 γκολ, πρόπερσι σε 34 μάτς ξανά έβαλε 2 γκολ. Σήμερα είναι το πρόσωπο του αγώνα, Ρώμα Ίντερ 2-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, Άρης Ηρακλής.
2: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει αλλάξει κάτι. Μια επέλαση του Χόγκλα, καθώς έκλεψε στο χώρο του κέντρου η ομάδα του Άρη. Θα μπορούσε να δώσει αριστερά στο Γιαννιώτα. Σούταρε, η μπάλα κόντραρε. Δεν πέρασε καν μέσα στην περιοχή. Τώρα η Ηρακλής είναι στην επίθεση και βγαίνει από τα αριστερά η ομάδα του Ηρακλή. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει εκεί και να σουτάρει, αλλά δεν μπόρεσε ο Ραντόγια. Η μπάλα σε ένα χώρο που θα κυνηγήσει ο Γκαρέ για να την κρατήσει και να δώσει τώρα στον Ράσιτς που ανεβαίνει. Ράσιτς αφήνει για τον Καντεβέρε. Περιμένει στήριγμα. Ο Καντεβέρε βλέπει δεξιά τον Γκαρέ. Θα τον περάσει, όχι. Καθυστερεί. Έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι παίκτες του Ηρακλή. Αφήνει για τον Γκαρέ τώρα από τα δεξιά. Το γύρισμα, η σέντρα, η κεφαλιά, κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Άρη. Καθώς πιέζει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Η αριστερή πλευρά του Ηρακλή με Νιζέτ, Τάσο και με Νανού είναι πραγματικά πολύ ευάλωτη. Ο Άρης έχει κάνει τις περισσότερες επιθετικές ενέργειες από εκεί, από τη δική του δεξιά πλευρά, με τον Καρέ πολύ δραστήριο που έχει κερδίσει και τα δύο κόρνερ και τώρα είναι να το εκτελέσει. Οπότε προφανώς και κάτι πρέπει να γίνει από αυτή την πλευρά για τον Ηρακλή, την αμυντική του αριστερή πλευρά. Το κόρνερ εκτελείται. Στο πρώτο δοκάρι δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Ο Πέδρο Μαρκές, που ο οποίος γύρισε για να βοηθήσει στην άμυνα, απομακρύνει την μπάλα. Κερδίζει τώρα ένα φάουλο Νιζέτο, Σιρίζο, Βεργέτης. Λίγο πάνω από την μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Ευκαιρία για την κιανόλευκη άμυνα να πάρει μια ανάσα, που από το ξεκίνημα βεβαίως πιέζεται. Γιατί ακριβώς.
1: Μια άμυνα που όντως πιέζεται πάρα πολύ στα πρώτα 18 λεπτά του αγώνα. 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή. Super League, πέμπτη αγωνιστική. Και έφτασε η ώρα να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Περίπου 8 λεπτά πριν το τζάμπολ, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Ρεάλ.
4: Για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, μπορεί να μην βλέπουμε το walk-up Ολυμπιακός, αλλά βλέπουμε Μοντέρο κόντρα στον παλιό του προπονητή, τον προπονητή με τον οποίο...
5: Ουσιαστικά τον ανέδειξε.
4: Και ναι, τον ανέδειξε, και μαζί πήγανε μέχρι το Final Four της Αθήνας, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά και το συμπαίκτη του, το Χάιμε Πραντίγια, που πήρε το μεταγραφή για τη Ρεάλ μαζί με τον προπονητή.
1: Για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα που έχει να κάνει με τον walk-up, αποθεωτικά σχόλια από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που είπε το αυτονόητο. Ότι ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός και ότι ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του.
4: Ναι, εντάξει, μα δεν είπε κανείς για το walk-up ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε. Έτσι.
1: Δεν το ανοίγω ως θέμα για να το σχολιάσουμε. Αναφέρω όμως την τοποθέτηση του coach του Ολυμπιακού, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να τα αναφέρουμε. Είναι πολύ σημαντική τοποθέτηση. Ενδεχομένως κάποιος άλλος στη θέση του να έλεγε άλλα πράγματα.
4: Ναι, σωστό.
1: Ότι δεν σεβάστηκε ο walk-up, ότι εμείς τον αναδείξαμε, του δώσαμε μια τεράστια ευκαιρία, τον βοηθήσαμε, μας βοήθησε κτλ.
4: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι είχε συμβόλαιο. Δηλαδή, το ποιος ανέδειξε ποιον. Και αν δεν άξιζε ο walk-up, δεν θα αναδεικνυότανε. Γιατί κι άλλοι έχουν περάσει και δεν έχουν παίξει. Αλλά...
1: Θα είναι υπερβολή να πούμε ότι αναδείχθηκε στον Ολυμπιακό, γιατί είχε καριέρα πριν από τον Ολυμπιακό. Απλώς τον Ολυμπιακό τέριαξε πάρα πολύ. Και τέριαξε πολύ με τον Μπαρτζόκα.
4: Ήταν ο εκφραστής. Εγώ θα έλεγα ο Φαλ, και που συνεχίζει τον Παναθηναϊκό, και ο walk-up μαζί με τον Μακίσικ. Και οι τρεις πια δεν είναι εκεί, όπως δεν είναι και ο Λαριτζάκης. Είναι οι παίκτες οι οποίοι εξέφρασαν το στυλ Μπαρτζόκα, το οποίο εφαρμόστηκε πρώτα με ένα χαμηλό μπάτζετ και μετά με ένα υψηλότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπες καταλήγουμε, το επιμήθειο είναι ότι είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Απλά θα μπορούσε εγώ κάποιο να το χειριστεί κάπως αλλιώς, να πει φεύγω, έχω αυτή την προσφορά, και νομίζω ότι δεν θα υπήρχε τόσο θόρυβος.
1: Δεν είναι, Γιάννη μου, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία περίπτωση. Είναι δεδομένο ότι όσο αναπτύσσεται η Ευρωλίγκα και ανεβάζει και τα οικονομικά δεδομένα της, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να το κάνουν αυτό, θα δούμε και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα,

0: Για να πάμε και στο Telecom Center. Ολυμπιακός και Real Madrid, που είναι δύο ομάδες που ακόμη δεν είναι πανέτοιμες. Είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Έχουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να αναφέρουμε, να επαναλάβουμε.
1: Όχι, είπαμε.
2: Είπαμε για τον Μιλουτίνοφ που έχει την οντίτιδα στον Ορθό Μοιραίο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες, που είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά διαφορετικές σε σχέση με τον τελικό της EuroLeague πριν από 4 μήνες στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η υπόθεση που αναφέρατε προηγουμένως του WOCAP, και εξηγεί σε έναν βαθμό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν με assist πολύ λιγότερες από αυτές που έδινε συνήθως και λάθη πολλά περισσότερα, και ίσως αυτό, Γιάννη, να ευθύνεται, να παίζει ρόλο και στο γεγονός ότι ο Βεζένκοφ ξεκίνησε πολύ χαμηλά τη σεζόν.
1: Και από τη Ρεάλ λείπει ο Γκαρούμπα, έτσι, ο οποίος τραυματίστηκε, θυμίζουμε, στον ημιτελικό πέρσι.
2: Ναι, και για μια Ρεάλ η οποία έχει 5-9 πρόσωπα στη δωδεκάδα.
0: Ο Βεζένκοφ, ο οποίος ανέβασε ρυθμούς Νίκο τον Αύγουστο, θέλοντας και μη, για να βοηθήσει την εθνική Βουλγαρίας, και το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Ναι, και είχε και ένα θέμα πρόσφατα που αντιμετώπισε στον αγώνα του. Και περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συνθήκη, στη νέα εποχή που έχει περάσει ο Ολυμπιακός, που άλλαξε έτσι playmaker μετά από 5 χρόνια, βασικό playmaker. Είναι και αυτό μια σημαντική αλλαγή για τον Ολυμπιακό.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε πριν πάμε στο Telecom Center, το Σάββατο και την Κυριακή, Super Cup Ελλάδος, στο Περιστέρι και όχι στη Ρόδο. Το Σάββατο στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Βάζουμε ανωτελεία και επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Τελικό έχουμε στο Αμπουντάμπι, τελικό έχουμε όμως και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εδώ που το T-Center σιγά σιγά καταφθάνει ο κόσμος, έχει γύρω στους 10.000 αυτή τη στιγμή. Μόλις ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει με 11 παίκτες λόγω και των αρκετών προβλημάτων. Να πούμε εντάχει λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός θα κατεβάσει τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερναγκόμεθ, Μίτογλου και Ματζούκα. Ενώ από την άλλη μεριά ο φιλοξενούμενος ΠΑΟΚ θα έχει τους Μητρουλόγκ, Τσέντι Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φώστερ, Περσίδη, Φίγιο, Μουρ και Καλάθη. Και νομίζω, δεν ξέρω να συμφωνείς και εσύ, Σύφη, είναι το πιο δυνατό νομίζω φιλικό και για τις δύο αυτές ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ούτε ο Παναθηναϊκός έχει παίξει.
0: Πριν από τα επίσημα, σίγουρα είναι το πιο δυνατό. Ποιοι είναι οι απόντες, γιατί είναι αρκετοί από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
3: Λοιπόν, οι απόντες από τον Παναθηναϊκό είναι αρκετοί. Είναι ο Κώστας Λούκας, ο οποίος θα επανενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Είναι τα γνωστά προβλήματα του Χέις Ντέιβις και του Κέντρικ Νάν. Εκτός είναι και ο Μουσταφά Φαλ με θλάση, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, προετοιμάζεται και ενδεχομένως να βρίσκεται στη δωδεκάδα της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα με αντίπαλο την Παρί την προσεχή Πέμπτη. Καθώς μην ξεχνάμε, Σύφη, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας, όπως είπες και εσύ, και εν συνεχεία και το ελληνικό Super Cup, που θα
0: αναμετρηθούν με την Παρί εντός και ο Ολυμπιακός στην Ισπανία με την Μπασκόνια.
3: Ακριβώς, και νομίζω, Σύφη, για να το πούμε και αυτό, ότι για τον ΠΑΟΚ είναι ιδανική πρόβα τζενεράλε κοντά στον Παναθηναϊκό, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ερχόμενο Σάββατο στον ένα από τους δύο ημιτελικούς του ελληνικού Super Cup. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: ΠΑΟΚ έχει ανέβει επίπεδο και μας περιμένει η απάντηση στο βασικό ερώτημα, πόσο έχει ανεβάσει επίπεδο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν ή και να απειλήσουν το δίδυμο κορυφής, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε στην πορεία αυτό και θα το κρίνουμε.
3: Σίγουρα, σίγουρα, Σίδη, και όπως είπε και ο coach Τρινκέρι χθες στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους τύπου, είπε ότι προσπαθούμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί και μπορούμε με δουλειά, με σκληρή δουλειά, να ονειρευτούμε ότι μπορούμε να τους φτάσουμε. Και νομίζω ότι αυτή η δήλωση νομίζω τα λέει όλα και για την οτροπία, αλλά και για το τι πλάνο υπάρχει, ειδικότερα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό, Σύφη, του χρόνου να ανήκει στην Ευρωλίγκα, έτσι. Αν η Ευρωλίγκα, όχι αν, το πιθανότερο είναι η Ευρωλίγκα του χρόνου να έχει 24 ομάδες και πιθανόν μία από αυτές να είναι ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ και ίσως και ο Άρης. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ίσως το όνειρο έτσι πολλών μπασκετόφιλων να έχουμε 4 ελληνικές ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης να είναι έτσι, να γίνει πραγματικότητα και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, νομίζω, Σύφη.
0: Ωραία, οπότε Δημήτρη μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. Πριν πάμε ξανά στον Γιάννη Δεντόπουλο και τον Νίκο Πιντέλα, επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. 0-0 ημίχρονο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε με το μάτς του Άρη με τον Ηράκλη.
4: Έχουμε φτάσει στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πίεση στην άμυνα του Ηρακλή συνεχίζεται από τον Άρη, ο οποίος όμως είναι, ας με επιτραπεί, έκφραση επιπόλαιο στην τελική ενέργεια, στην τελική πάσα. Ενώ έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει πολλές δυνατότητες να απειλήσει την εστία του Αθανασιάδη. Δεν το καταφέρνει, γιατί η τελική ενέργεια είτε από τον Ράτσιτς, είτε από τον Χόγκλα, ο οποίος προωθείται, είτε από τον Καρέ, που είναι πολύ απειλητικός από δεξιά, δεν είναι η καταλληλότερη. Έτσι, ο Ηρακλής μέχρι στιγμής διατηρεί το 0, αλλά παρόλα αυτά είναι σε ένα παθητικό ρόλο. Τώρα έχει την μπάλα πίσω οι τρεις αμυντικοί του. Προσπαθούν να παγώσουν λίγο το ρυθμό. Ο Αθανασιάδης κάνει ένα κακό, μια κακή απομάκρυση τώρα κάτω από το χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Πέδρο Μαρκές και ο Ίβι Λόπεθ ζήτημα να έχουν να κουμπίσει 5 φορές την μπάλα. Αλλά παρόλα αυτά ο Ηρακλής πρέπει να ισορροπήσει κάποια στιγμή τον δικό του ρυθμό, σε αντίθεση με τον Άρη που συνεχίζει να πιέζει, να κλέβει μπάλες και να απειλεί από τα πλάγια, κυρίως από δεξιά και από αριστερά, με τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ. Ο Ηρακλής με το γνωστό σύστημα του Ματσάρη, με τους 5 πίσω, 3 πίσω και 2 πλάγια αριστερά-δεξιά, προσπαθεί να κοντρολάρει έτσι τον ρυθμό, να παγώσει το παιχνίδι των αντιπάλων. Έχει ο Άρης μια κυριαρχία στο παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι τάσο αποτελεσματικός.
5: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα περιγράφεις, Κώστα. Αυτό είναι το καλύτερο ημίωρο που έχει πετύχει ο Άρης, που έχει παρουσιάσει ο Άρης όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, σε φιλό και πρωτάθλημα. Ούτε σε φιλικό παιχνίδι ήταν τόσο καλός, παρά το γεγονός ότι κέρδισε τη Μόντσα με 1-3 στην προετοιμασία. Πέτυχε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε αυτή την απόδοση. Έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες του Ηρακλή πάνε πάντα δεύτεροι στην μπάλα. Δεν κλέβουν μπάλες, ο Άρης παίρνει πολλές δεύτερες μπάλες. Αλλά είναι αυτό που περιέγραψε νωρίτερα ο συνάδελφος, ότι η τελική προσπάθεια γράφει 0 στον πίνακα. Και τώρα ο Ηρακλής, μετά από τις συνεχόμενες επιθέσεις του Άρη, έχει ένα δίλεπτο που ισορροπεί το παιχνίδι, προσπαθεί να πατήσει την μπάλα. Τώρα όμως χάθηκε αυτή και έχει ο Γιαννιώτας τη δυνατότητα να περάσει. Περνάει ο Γιαννιώτας, ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη. Για να δούμε τον Έλληνα αριστερό εξτρέμι σέντρα που γίνεται σε ένα χώρο που δεν υπάρχει παίκτης, αλλά βγαίνει ο Γκαρέ. Θα προλάβουν οι παίκτες του Ηρακλή να απομακρύνουν την μπάλα πριν ο Αργεντίνος γίνει επικίνδυνος, και το άνοιγμα της μπάλας θα δώσει τη δυνατότητα στον Ράτσετς να κλέψει. Ο Καντεβέρε γυρίζει πίσω για τον Μωρόν, που είναι πολύ μακριά από το χώρο ευθύνης. Βλέπω και τον Ματζάρη να κάνει κινήσεις, γενικότερα ζητάει από τους παίκτες του να είναι προσιλωμένοι στο παιχνίδι, να κρατούν τις θέσεις τους και να επιστρέφουν.
0: 12 τελικές στάσο Πακλατζή για τον Άρη στα πρώτα 27 λεπτά του αγώνα. Εντυπωσιακός απολογισμός, αλλά 0 γκολ, όπως το λες και εσύ.
5: Αυτό είναι, αυτή είναι η εικόνα. Και πάλι ο Άρης στην επίθεση. Ο Ιταϊλός προπονητής του Ηρακλή δείχνει να είναι προβληματισμένος. Μάλιστα πολλές φορές φωνάζει. Τώρα κοιτάει το ρολόι του, έχει καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει πράγματα. Η εκτέλεση του πλαγίου δεν είναι καλή. Κερδίζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Με τον Πέντρο Μάρκες θα βγει δεξιά η μπαλά και αντεπίθεση για την ομάδα του Ηρακλή.
4: Να μια ευκαιρία για τον Ηρακλή, ο οποίος όμως τελικά γυρίζει πίσω την μπάλα. Προσπαθούν με τον Ίβι Λόπεθ και τον Σόρια οι παίκτες του Ματσάρη λίγο να πάρουν τώρα κάποια μέτρα στο γήπεδο και να κλείσουν τον Άρη στη δική του περιοχή, στο δικό του μισό. Δεν βγήκε η αντεπίθεση, τελικά πίσω γύρισε η μπάλα και πάλι πιέζουν οι παίκτες του Άρη και γίνεται το λάθος. Εύκολα ο Καντεβέρε δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα, να την κρατήσει, αλλά φτάνει στο Γιαννιώτα από αριστερά και πάλι. Ο έμπειρος Πλάγιος, ο οποίος είναι από τους καλύτερους του Άρη και πιο απειλητικούς στο σημερινό παιχνίδι, ή μάλλον και στο σημερινό παιχνίδι, κάνει ένα άνοιγμα, δεν συνεννοείται καλά με τον Καντεβέρε και η μπάλα φτάνει εύκολα στα χέρια του Αθανασιάδη, ο οποίος παγώνει και πάλι το ρυθμό. Φτάσαμε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Κελίδης 0-0. Με τον Άρη να έχει κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι και τον Ηρακλή ίσως να περιμένει ένα λάθος, ίσως να περιμένει
0: στο
4: μια
0: μπάσκετ,
4: ευκαιρία.
0: Στο Ολυμπιακός Ρεάλ 2-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-6 στο ξεκίνημα των αναμετρήσεων. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως περνάμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
6: Ερασπόρ 101,8.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: Έρασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι Ατρόμητος Κηφισιά. Ακούμε τον Χρούσο 40 έχοντας ανοιχτό μικρόφωνο για τον Τάσο και τον Κώστα. Άρης Ηρακλής 0-0. Και μετά από ένα λεπτό πάμε και στο μπάσκετ. Χρήστο.
13: Εδώ μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 μετά από ένα κακό πρώτο μέρος. Και τώρα προσπαθεί ο Αμπαντά να βγει μπροστά. Δύο αλλαγές έχει κάνει η ομάδα της Κηφισιάς. Μάλλον έχει προσθέσει δύο παίχτες, τον Γιάννη και τον Ζέλσον Σόουζα. Θα δούμε σε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν. Ο Πόμπο προσπαθεί να βρει ο Σαγκάλ. Βλέπω ότι δεν είναι, έχω την εντύπωση στο παιχνίδι. Ο Τσούμπερ θα πάρει το πλάγιο out από την δεξιά πλευρά. Θα αφήσει τελικά για να το εκτελέσει ο Μουντές. Αυτά όλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Μουντές προς τον Περέα που έχει βγει στο πλάι. Ο Ζολιμπουά θα κόψει προσωρινά, ο Μουντές θα μπει στη φάση απέναντι στον Ιμαμ Γιάννε που επίσης έχει μπει στο παιχνίδι, 23χρονος Σουηδός μέσος που έχει γεννηθεί στην Γκάμπια και έχει αποκτηθεί, είναι δανεικός στην Κηφισιά από την Γκέτεμπορκ και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η Κηφισιά. Ούρονεν θα κόψει μπάλα από τις κόντρες, θα φτάσει πίσω στον αρχηγό της ομάδας, τον Γκονσάλβες. Όχι, ο Σαγκάλ είναι μέσα, αν τον είναι, έχει βγει από την ομάδα
0: στο
13: της...
0: ξεκίνημα του δεύτερου μέρους Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0. Στο 34ο λεπτό Άρης Ηρακλής επίσης 0-0. Καμπιονάτο Ρώμα Ίντερ 2-0. Σε λίγο ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία Θέλτα Σανταντέρ 1-0. Και στην
13: Γη το πλασέ από το Τζιλούλι. Μεγάλη ευκαιρία, να μια μεγάλη, μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Στο 47ο λεπτό απέκρουσε ο Ραμίρες, αλλά έπεσε πάνω του ο δικός του σέντερμπακ και είχε ένα τραυματισμό, οπότε Σίφι ολοκληρώνεις και θα επιστρέψουμε αν υπάρχει δυνατότητα.
0: Είναι η καλύτερη φάση του αγώνα μέχρι τώρα. Κόβεντρι, Νότιχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-0 και Στουτγκάρντι Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε και στο μπάσκετ. Ξεκίνησαν τα μάτς, ξεκίνησε ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας.
1: 4-6 το σκορ με καλάθι του Ward, αλλά έχει κερδίσει και φάουλ. 6-4 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με καλάθι του Βεζέγκοφ, αλλά από εκεί και πέρα η Ρεάλ προηγήθηκε 6-2. Τώρα απάντησε ο Ward, αλλά δεν έβαλε τη βολή. Μένουμε στο 6-4 μπροστά η Ρεάλ, η οποία κάνει ένα λάθος. Ο Ολυμπιακός, ειδικά ο Βεζέγκοφ, δείχνει ότι έχει χάσει τον παίχτη που τον έβρισκε με κλειστά τα μάτια και μιλάω για το Γόκαπ, γιατί πολλές φορές ή παίρνει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να την πιάσει ή κάνει και ο ίδιος κάποια λάθη στην απόφασή του και χάνονται επιθέσεις για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είχε τουλάχιστον κανένα δύο εθνιδιασμούς ο Ολυμπιακός να τελειώσει και δεν τους τελείωσε. Ο Ολυμπιακός που είναι στην επίθεση με τον πάλι Ward, ο οποίος παίρνει το screen από τον Hall. Ο Hall στο low post είναι πίσω του. Για να δούμε μπάλα τώρα, είναι στο McIntyre. Ο McIntyre περνάει προς τα μέσα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον όγκο του, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Δείχνει αγχωμένος γενικά ο Κόντι Μίλλερ McIntyre. Και επίθεση τώρα για τον Αμπάλντε, φάουλ το οποίο θα τον οδηγήσει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Πρέπει να είναι το δεύτερο φάουλ.
2: Είναι το δεύτερο του Tyson Ward.
1: Tyson Ward, οπότε γρήγορα θα γίνει αλλαγή. Για να δούμε ποιος θα μπει. Εκεί είναι ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
2: Ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου
1: πρώτη φορά.
2: Και δεν είχε παίξει ούτε στα φιλικά του Ολυμπιακού. Είχε να παίξει από το παιχνίδι της Εθνικής με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου. Έκτοτε είχε ένα τραυματισμό που του είχε σε ρίσκη τη συμμετοχή στον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία. Μπαίνει τώρα λοιπόν στο παιχνίδι ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Πολλά τα λάθη μέχρι τώρα. 5-27 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, η Ρεάλ προηγείται με 4-7.
0: Απολύτως λογικό και για τις δύο ομάδες. Σεπτέμβριος είναι. Στο μπάσκετ ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της προετοιμασίας και όχι των αγώνων.
2: Η Ρεάλ έχει περισσότερα λάθη, Γιάννη και Σύφη. Έχει 5, ο Ολυμπιακός 3. Απλώς το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από τα καλάθια που έχει χάσει, όπως έχει χάσει και η Ρεάλ μέσα από τα λάθη της, έχει δώσει και εύκολα καλάθια στη Ρεάλ με τα λάθη που έχει κάνει. Ήταν ένα πρόβλημα και στο χθεσινό ημιτελικό με τη Φενέρ αυτό για τον Ολυμπιακό.
0: Νότιχαμ Κόβεντρι 0-0 και Σουτγκάρντι Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Πάμε και στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρη Μπούκα.
11: Καλησπέρα και πάλι Σύφη και από μένα δηλαδή. Ο Δημήτρης νωρίτερα ακούστηκε. Να σημειώσουμε ότι είναι ένα παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ που αύριο μεθαύριο θα βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα. Πρώτο Θεός, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλο φάκελο που έχει εντυπωσιάσει τους Ευρωλυγκαίους και διεκδικεί ένα από τα 11 franchise, δηλαδή να έχει μόνιμη θέση στην Ευρωλίγκα. Και προηγείται του Παναθηναϊκού αυτή την ώρα 13-7 στο Telecom Center, 4-39 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει και με τον Τζέντι Όσμαν και με τον Νίκα Λάθη, τους δύο πρώην πράσινους, και μάλιστα είναι και δύο superstar. Ο Νας Μίτρου Λόγκ είναι στην πεντάδα του δικεφάλου. Ένας ακόμη πρώην πράσινος, ο Νίκος Κουγκάζ, στο 4 και παίζει και ο Μωρούγη στο 5 αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αλλαγές αρκετές. Είναι βέβαια Σύφη και μία πεντάδα τραυματιών, που δεν, 6 μάλλον, γιατί είναι και ο Μωραήτης τραυματίας. Σλούκας Φαλ, οι δύο Σταρ, Κέντρικ Ναν και Χέις Ντέιβις και ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Μιλάμε δηλαδή για μείον 6. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο οπλοστάσιο και τώρα βγαίνουν για παράδειγμα ο Καλαϊτζάκης με τον Ματζούκα και μπαίνουν Μπάντιο, Φρανσίσκο μαζί με τους δύο Γάλλους, τους δύο επίσης Γάλλους, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, και μαζί με τον Ίζακ Μπόγκα. Η άμυνα από τον Λεσόρ πάνω στον Όσμαν φέρνει αποτέλεσμα. Να δούμε λίγο αυτό το transition για τον Παναθηναϊκό με τον Φρανσίσκο. 7-13 το σκορ, Σύφη, κυρίες και κύριοι, σε ένα φιλικό πάρα πολύ δυνατό. Ο Φρανσίσκο εκτελεί για 3 και αστοχή. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Μπόγκα με τη βοήθεια και του Λεσόρ. Ανανέωση για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος παίρνει φόρα, αλλά δεν κερδίζει τον Νίκο Κουγκάζ. Και τώρα ο Καλάθης είναι σειρά του να τρέξει. Θα περάσει την κεντρική γραμμή, μιλάμε για έναν μαέστρο στη δημιουργία. Θα φτάσει στο φλότερ και θα σκοράρει 7-15. Άδειασε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, Σύφη, αν το βλέπεις έτσι με την άκρη του ματιού σου.
0: Παρακολουθώ 7-15, και τα δύο μάτς και παρατηρώ ότι ο Καλάθης, παρότι έχουν περάσει τα χρόνια, παραμένει ασταμάτητος, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία.
11: 37 ετών, Σύφη, έκανε και ατομική προπόνηση στα lay-up, όπως τον κατσάδιασε χθες ο Τρινκέρι. Έχασε
0: μόνο Ζορμπάς θα έκανε αυτά που κάνει ο Καλάθης σε αυτή την ηλικία. Αλλά πριν από δύο δεκαετίες.
11: Επιτρέπετε
0: να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τάσο, Κώστα.
14: Ναι, στο Βικελίδης δεν έχει αλλάξει κάτι. Η πίεση του Άρη συνεχίζεται, δεν έχει όμως την ένταση των πρώτων 30 λεπτών. Είμαστε στο 40 τώρα. Ο Ηρακλής θα βγει στην κόντρα επίθεση με τον Σόρια. Πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει το φάουλο ο Βεργέτης. Ο Ούρος Ράσιτς ανεβάζει την μπάλα αριστερά. Άλλαξαν οι δύο εξτρέμ. Πήγε τον Καρέ από την αντίπαλη πλευρά. Για να δούμε τον Κατεβέρε τώρα. Μωρόν έξω από την περιοχή. Ο Μωρόν αφήνει. Πηγαίνει στο Ράσιτς η μπάλα. Ο Ράσιτς έτοιμος να σεντράρει. Σεντράρει. Για ποιον, για κανέναν, απομακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Εκεί πάει η μπάλα όμως, είναι ο Γιαννιώτας που έχει έρθει δεξιά. Έχει χώρο ο Γιαννιώτας, τώρα μπαίνει στην περιοχή, σεντράρει, νέα κεφαλιά απομάκρυνση από την άμυνα, από τον Βούρο. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Είπαμε ότι για ένα δεκάλεπτο κόπασε αυτή η επιθετική, το κρεσέντο το επιθετικό των παικτών του Άρη, που όμως δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν, να παραβιάσουν την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη.
0: Κάτι εδώ που κατάφερε η Ίντερ πριν από λίγο, μειώνει στην Ρώμη. Ρώμα Ίντερ 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 0-0 και στο Περιστέρι, να ακούσουμε και λίγο τον Χρήστο Σαράντο.
13: 0-0 όντως στο 54ο λεπτό. Τώρα ένα πλάγιο με το Μουντέ από τα δεξιά, προσπαθεί να βγει με τον Τζιλούλη, ο οποίος κόβεται προσωρινά. Ο Τσιγκάρας για τον Περέα, και ο Πνευμονίδης στα δεξιά πασάρι κάθετα σε ένα σημείο που ο Ζολιμπουά θα κόψει, αλλά θα πάρει ο Περέα, προσπαθεί να βγει μπροστά, δεν καταφέρει να προσπεράσει τον αντίπαλό του, αλλά και πάλι έξω από την περιοχή της Κηφισιάς η ομάδα του Ατρομήτου από τα δεξιά με τον Τσιλούλη που προσποιείται, υπάρχει στον Πνευμονίδη στην περιοχή, η κόντρα ωραία και ψύχρεμη προσποίηση εκεί από τον Ζέλσον Σόουζα που θα βγάλει μπροστά μάλιστα και τον Θεοδωρίδη, ο Χουτεσιώτης θα προλάβει, θα βγει, θα διώξει μακριά, το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Ατρομήτου. Ο Κέρκες πριν καν βγει η μπάλα ήταν εκεί για να μπλοκάρει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Υπάρχουν εκνευρισμοί, θέλουν τη νίκη και οι δύο ομάδες, αλλά δεν έχουν κάνει πολλά για να τη διεκδικήσουν.
0: Η καλύτερη φάση του αγώνα, η ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Τσιλούλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, 0-0 και στα δύο γήπεδα. Επιστροφή στον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Η Ρεάλ με τρίποντο του Πραντίγια προηγείται 14-11, ενώ ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ με τον Χολ, δύο βολές. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε με καλάθι του Ντόρση, είχε προηγηθεί τρίποντο του Βεζένκοφ. Αυτή ήταν η πέντε πόντι του Ολυμπιακού, η τελευταία που δεν ακούσαμε. Και ένα καλάθι του Παπα-Νικολάου σε lay-up. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έβγαλε μια εξαιρετική άμυνα, πήρε επιθετικό φάουλ από τον Λουαβό Καμπαρό, το νέο αστέρι, ας το πούμε έτσι, της ανανεωμένης Ρεάλ, της ανανεωμένης στο μέτρο του δυνατού, ενώ ο Ντέντο Αχόλ αστοχεί στην πρώτη βολή. Και
0: αρκετοί ήρθαν, αρκετοί έφυγαν και έφυγε ο καλύτερος από όλους, ο Χεζόνια από τη Ρεάλ.
1: Ο Χεζόνια, ο οποίος να δούμε αν θα βρει θέση στο NBA, γιατί καταλαβαίνεις ότι κυρίως από το εξωτερικό υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι είναι το τριάρι που ψάχνει να συμπληρώσει ο Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή λες να επιστρέψει γρήγορα στην Ευρώπη. Δεν το αποκλείουμε.
1: Δεν το αποκλείουμε, και το βασικότερο που μπορεί να μας κάνει να το πιστεύουμε αυτό ότι μπορεί να συμβεί είναι ότι ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστεί με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Τον είχε χαρακτηρίσει τον καλύτερο στην Ευρώπη και αυτά ξέρεις πολλές φορές.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί είναι από τους αγαπημένους της άλλης εξέδρας, της πράσινης.
2: Λοιπόν, ο Γιούλ έχασε ένα τρίποντο από τη γωνία, η Ρεάλ ανανέωσε την κατοχή, ευστόχησε στη δεύτερη του προσπάθεια ο βετεράνος.
13: Ευκαιρία, ο Τσούμπερ χάνεται για τον Ατρόμητο, ο οποίος βρέθηκε στη γωνία της μικρής περιοχής, αλλά τελικά δίνεται offside. Οπότε, Νίκο, έχεις το λόγο και πάλι.
0: Πάμε για λίγο και στο Telecom Center, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου είμαστε, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
3: Πολλά 19-19, ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει την εις βάρος του διαφορά. Θυμίζω ότι είχαν και με νέα πόντους, 22 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, πολύ εντυπωσιακό. Ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει το πόσο δυνατός είναι φέτος και το πόσο ανταγωνιστικός θα είναι, όχι μόνο στο EuroCup όπου στόχος του είναι η κατάκτηση του, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βελτίωσε την εικόνα του, καθώς μπήκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο και έδωσε έναν άλλο ρυθμό στον Παναθηναϊκό. Ήδη έχει σημειώσει 8 πόντους μέσα σε μόλις 3,5 περίπου λεπτά συμμετοχής ο Γάλλος Γκάρντ.
0: Τα καλά σημάδια για τον ΠΑΟΚ πάντως φαίνονται. Και ας είμαστε στο ξεκίνημα του αγώνα.
3: Μέση φοιτητή το συζητάμε, έχει πολύ καλή λειτουργία. Τώρα ο Καλάθης δένει και λύνει, έχει δώσει ήδη 4 assist, κατευθύνει τους συμπαίκτους και γενικότερα βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ αρχίζει και αποκτάει μια φιλοσοφία, αρχίζει και αποκτάει μια δυναμική την οποία ελπίζουμε να διατηρήσει για πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετμπολ. Ο Φρανσίσκος την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου, ο Μπόγκα με τον Περσίδη, ο Μπόγκα κρατάει, σου διατηρείς από τις 45, είναι άστοχος και αυτό θα είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, 19-21, ο ΠΑΟΚ κερδίζει στο πρώτο δεκάλεπτο τον Παναθηναϊκό. Πολύ όμορφο παιχνίδι και άκρως ανταγωνιστικό. Αναμένουμε να μην ο νικητής, δηλαδή να κρυθεί στα τελευταία λεπτά όπως φαίνεται εσύ, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε για να μείνει. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει και πιο φρέσκος, έχει πιο φρέσκες ιδέες. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός και
0: μάλιστα, με τις αποστολές. Οπότε, Δημήτρη, μου σε λίγο αρκετά. Επιστρέφουμε. Στουτγκάρντι, Μπορούσια Ντόρτμουντ, ημίχρονο 0-0. Θέλτα Σαντάντερ 2-0, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 45ο λεπτό στο κλειάν της Βικελίδης, στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
4: Συνεχίζεται η πίεση του Άρη στα καρέ του Ηρακλή. Από το πρώτο λεπτό φτάσαμε σχεδόν στο 45ο και το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, ο Ηρακλής 2-3 ώρες που είχε την ευκαιρία να βγει σε αντεπίθεση δεν μπόρεσε καν να ολοκληρώσει τη δεύτερη πάσα. Είτε οι παίκτες του γλιστρούσαν, είτε την έχαναν. Ενώ τώρα ο Άρης στην περιοχή ένα σουτ κοντράρει. Ο Βούρος εκεί, νέο σουτ, νέα κόντρα. Νέο σουτ και πάλι σε σώματα παικτών του Ηρακλή και παίρνει ο Νανού, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, να δώσει τον Πέντρο Μαρκές, ο οποίος εκεί θα μονομαχήσει τη μεσαία γραμμέλα, θα γυρίσει. γυρίσει μπάλα εύκολα στον Βέλιο χωρίς να απειλήσει. Ο Πορτογάλος επιθετικός ήταν πολύ μακριά άλλωστε. Γύρισαν γρήγορα οι αμυντικοί του Άρη και επέστρεψαν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους. Λέγαμε ότι ο Άρης έχει την κυριαρχία, έχει την μπάλα στα πόδια του, πιέζει είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Δεν μπορεί να βρει την τελική, την καλή πάσα, ενώ φαίνεται ότι μέχρι να φτάσει έξω από τα καρέ του Αθανασιάδη έχει σχετικά εύκολο έργο. Ο Ηρακλής από την άλλη πλευρά προσπαθεί να κλέψει μπάλες, δεν τα καταφέρνει και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όταν βγαίνει στις αντεπιθέσεις, τη χάνει εύκολα και δίνει την ευκαιρία στον Άρη να πάρει και πάλι τον έλεγχο. Τώρα προσπαθούν οι Βούρος, Σόρια και ο Ρος να κρατήσουν λίγο την μπάλα πίσω μπροστά από τα καρέ του Αθανασιάδη. Τώρα βγαίνει ο Ηρακλής μαζί με τον Σόρια και τον Ίβι Λόπεθ από δεξιά. Ο Ραντόγια, ο οποίος εκεί κλείνεται από τρεις παίκτες του Άρη, ο Σόρια, ο Λόπεθ, τριγωνάκι από τους παίκτες του Ηρακλής δεξιά και πάνω στην γραμμή του out. Και τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ένας Άρης ο οποίος ήταν καλύτερος, όμως 0-0 με τον Ηρακλή, ο οποίος αμύνθηκε και μπόρεσε να κρατήσει τάσο το αποτέλεσμα, τουλάχιστον να μην δεχθεί γκολ στα πρώτα 45 λεπτά.
0: Ο Άρης τάσο με 15 τελικές, 16 με την τελευταία που είχε πριν από λίγο, αλλά χωρίς γκολ.
14: Χωρίς γκολ πράγματι, και προσπάθησε με διάφορους τρόπους, είτε με σέντρες είτε με κάθετες ενέργειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να αναχαιτήσει τις επιθέσεις, ο Άρης δεν μπορεί να τελειώσει τις επιθέσεις του. Ήταν ένα ημίχρονο που είχε αρκετή ένταση, ήταν γρήγορο το παιχνίδι, σύνολο 17 τελικές για τον Άρη, αλλά αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο, όπως όλοι ξέρουμε, είναι να μπει μπάλα στα δίχτυα. Θα έχει ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο ασφαλώς και να δούμε αν κάτι αλλάξει ο Ματζάρης σε αυτή την ομάδα που σίγουρα δεν του άρεσε η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Σε αντιδιαστολή ο Άρης έκανε το καλύτερο του ημίχρονο από την έναρξη της σεζόν και πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το υπόλοιπο μισό παιχνίδι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
0: 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή, χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο. Γρήγορο πέρασμα και από το Περιστέρι πριν περάσουμε ξανά στο μπάσκετ. Χρήστος, ακούμε.
13: Ο Περέα μπήκε στην περιοχή αλλά κοντραρίστηκε και πάλι. Ο Ατρόμητος έχει την απόλυτη πρωτοβουλία στο δεύτερο ημίχρονο. Διαφορετική εικόνα. Η φάση που έγινε στο ξεκίνημα που είπαμε και νωρίτερα του Τσιλούλη στο 47ο λεπτό, ο Ραμίρες απέκρουσε. Ο Πνευμονίδης ένα κόρνερ στο 41ο λεπτό. Επιχείρησε να σκοράρει από εκεί αλλά ο Ραμίρες τα κατάφερε και ένα σούτ του Τσούμπερ πριν λίγο στο 60 λεπτό, ενώ βρισκόταν σε καλή θέση, ήταν πολύ ανεμικό, οπότε πήγε στην αγκαλιά του Ραμίρες. Ο Ατρόμητος κλέβει με τον Μουντές που μπαίνει, έχει την ευκαιρία να σουτάρει αλλά το σούτ του φεύγει έξω, αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι. Ήταν καλές οι προϋποθέσεις, η εκτέλεση δεν ήταν καλή από τον Ματθαίο Μουντέ που βγήκε μπροστά από θέση δεξιού μπακ και έκανε σε θέση δεξιού εξτρέμ την προσπάθεια, σε θέση μέσα δεξιά.
0: Οπότε το παραμένει το 0-0 στο Περιστέριο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε με μπάσκετ και ακούμε πρώτα πώς εξελίσσεται ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, η Ρεάλ σωσίνε 9 με καλάθι που πέτυχε τώρα ο Κέκε, 24-15 μπροστά η Μαδριλένη που λίγο νωρίτερα είχαν φτάσει και σωσίνε 10 με 22-12. Επίθεση για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο κόβει την πάσα του ο Ταβάρες, έχει όμως και άλλη επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός, Ντόρσεϊ. Προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι της Ρεάλ, δίνει στο χολ, 4 δευτερόλεπτα, τελειώνει η επίθεση του Ολυμπιακού, Βεζένκοφ πετάει την μπάλα για 3, αστοχή, μαζεύει το rebound το Γιούλ, 8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, η Ρεάλ σωσίνε 9, έχει και την μπάλα τώρα, Καμπάτσο θα εκτελέσει για 3 από τα 8 μέτρα, αστοχή, ο Αργεντίνος μαζεύει το rebound το Ντόντα Χολ και έτσι θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο Άμπου Ντάμπι, Ρεάλ Ολυμπιακός 24-15, ένα πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να είναι φανερά κακός.
1: Και κακός να... γιατί τον επηρεάζει ότι ο Κόντι Μίτλερ Μακιντάιρ ως playmaker μοιάζει σαν ψάρεξο το νερό. Δηλαδή κάνει πολλά λάθη, δεν σιγουρεύει τις πάσες του και γενικά δεν πηγαίνει μπάλα εκεί που πρέπει. Και γι' αυτό βγήκε και αλλαγή πολύ πιο γρήγορα.
13: Γκολ για την Κηφισιά στο 63ο λεπτό, η μοναδική επίθεση την οποία έκανε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακή, την άνοιξε και την έκλεισε ο Πόμπο. ο οποίος βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη που μπήκε πριν λίγο στο παιχνίδι. Ο αριστερός μπακ της ομάδας της Κηφισιάς γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση, εκτέλεσε στην αριστερή γωνία με ένα υπέροχο γκολ για την Κηφισιά. Με δράση ποιον άλλο τον Πόμπο στο 64ο λεπτό της συνάντησης. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Εξαιρετικός παίκτης ο Ισπανός, το έχουμε πει άπειρες φορές. Μου θυμίζει Νίκα Λάθη, ξέρεις γιατί? Γιατί τα κάνει όλα.
13: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
0: Ναι, και ο Καλάθης κάνει μαγικά πράγματα, να ξέρεις, στο Telecom Center μέχρι τώρα. Παρότι ο Παναθηναϊκός προηγείται πλέον, ο Καλάθης είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα.
11: Το πιάσαμε το επανοούμενο, ήταν assist για μένα. Για να συνεχίσουμε από το Telecom Center.
0: Πραγματικά καλά. Θα συνεχίσω, όχι με κάθομα, έτσι είναι, μην υπάρχουμε τίποτα στη μέση.
11: Όχι, τρίποντο, στην ηλικία μας τρίποντο, μόνο τρίποντο. Δεν μπαίνουμε καν στο γραφιστό.
0: Μα συγγνώμη, λοιπόν, με τα ποσοστά που έχεις τολμάς να μιλήσεις εσύ για τρίποντο. Ισχύει. Με ένα στα 50.
11: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
0: Τι είσαι, ο Κάρι?
11: Ο Καλάθης έχει σήμερα 7 πόντους, έχει 3 rebound, έχει 1 assist και ένα λάθος, είναι πάρα πολύ καλός. Έχει και ένα στο ένα τρίποντο, έχει 2 στα 3 δίποντα, είναι πάρα πολύ καλός ο Νίκ. Τον ακολουθεί ο Μήτρου Λόγκ με 5 και από τον Παναθηναϊκό αυτός ο οποίος ξεχωρίζει, γιατί είναι εκρηκτικός, γιατί είναι γρήγορος, γιατί έχει τρομερό πρώτο βήμα αλλά έχει και δολοφονικό τρίποντο, είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει 8 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα και 2 ασίστ.
0: Και άλλαξε τελείως την εικόνα του Παναθηναϊκού με το που μπήκε στο παρκέ, έτσι, με το πάτησε παρκέ, άλλαξε ο Παναθηναϊκός τελείως.
11: Σύφη, είναι φιλικά τα παιχνίδια, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει μια μεγαλύτερη προσήλωση στην άμυνα. Και αυτό που μετρούσαν και χθες οι πράσινοι
0: συνεργάτες
11: στον
0: Μπράντοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, Κώστα, για την Κηφισιά. Να ακούσουμε το Χρυσό Σαράντο.
13: Μια μεγάλη ευκαιρία που έγινε για την Κηφισιά βγαίνοντας μπροστά με ένα πολύ ωραίο γυριστό του Ζέλσον Σόουζα που κόντραρε και πήγε κόρνερ. Η Κηφισιά έχει πάρει ηθικό και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το momentum. Μετά το γκολ του Πόμπο έκοψε πολύ άνετα την μπάλα ο Ατρόμητος σε σύγχυση, βγήκε από τα δεξιά η σέντρα που έγινε, ωραίο γυριστό από τον Ζέλσον Σόουζα, η μπάλα αποκρούστηκε, κόρνερ θα εκτελέσει. Να μείνουμε και για το κόρνερ της Κηφισιάς, έχουν προωθηθεί αρκετοί παίχτες, μόνο ο Ρουκουνάκης είναι απ' έξω και ο Πολυκράτης. Η σέντρα μου του Σαμί θα διώξει με τη μία, ο Ρουκουνάκης πάρα πολύ άστοχα. 66ο λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά 0-1 με τον γκολ του Πόμπο από το 63ο λεπτό.
0: Επιστρέφουμε στο Telecom Center, εστιάζουμε στον Καλάθη και τον Οσμάν που έχουν πράσινο παρελθόν. Το ίδιο και ο Μάρκος Φώστερ, για όσους δεν το θυμούνται, μία σεζόν Κώστα έπαιξε στον Παναθηναϊκό.
11: Πράγματι, πάρα πολύ καλό σκόρερ. Ο Φώστερ το έδειξε και χθες με τον buzzer beater, αλλά και σήμερα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ειδικά για το EuroCup είναι τρομερός. Ο Παναθηναϊκός λέγαμε ότι έχει δείξει πολύ μεγάλη βελτίωση στην άμυνα, αλλά και στις πάσες όσον αφορά τον αριθμό τους. Δηλαδή, ενώ πέρσι ήταν πολύ isolation, πολύ απομόνωση και πολύ ένας εναντίον ενός, κυρίως λόγω του ταλέντου και του Kendrick Nunn, επί ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει αυτή η συνήθεια και οι πράσινοι αλλάζουν πάρα πολλές πάσες μέχρι να φτάσουν στον ελεύθερο σουτέρ.
0: Θα δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός και με τον Ναν στην ομάδα, έτσι, γιατί πλησιάζει η στιγμή που θα επανέλθει ο Αμερικάνος. Ο Μπράντοβιτς θέλει συγκεκριμένα πράγματα από όλους.
11: Σωστό, βέβαια. Και με Σλούκα, είναι δηλαδή τρεις παίκτες στην περιφέρεια και όχι μόνο, που προσφέρουν πάρα πολλά ποιότητα και εμπειρία. 28-26 Σύφη, 6 και 10 για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Παραμένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Το σκορ είχε φτάσει πάλι στους 10 πόντους με βολή από τον Καμπάτσο σε τεχνική ποινή του Μπαρτζόκα που ζήτησε φάουλ σε μπάσιμο του Φουρνιέ που πέρασε στην πεντάδα του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο. Αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα καλάθι του Μοντέρο και τώρα έχει πάλι την μπάλα. Και την
2: βολές του Σάσα Βεζέγκο.
1: Ναι, με βολές του Σάσα Βεζέγκο και ευκαιρία να μειώσει, να κατεβάσει το σκορ. Θυμίζουμε ότι χθες βρέθηκε δύο φορές στους 11.
13: Σακάλ στην περιοχή, επέμβαση του Χουτεσιώτη. Σχεδόν τέταρτη στη γωνία της μικρής περιοχής αποφεύγοντας τον Μάγνουσον εις διπλούν. Κατάφερε να πλασάρει αλλά ο Χουτεσιώτης έκανε σωστή ενέργεια. Έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι εδώ. Με Ατρόμητος Κηφισιά παραμένει το 0-1. Γιάννη, συνεχίζεις.
1: Ο Βεζένκοφ έβαλε και τις δύο βολές, 19-25. Ο Ολυμπιακός από τους 10 που ήταν πίσω, τώρα είναι πίσω 6. Ενώ μπαίνει ο Εντζάι στη θέση του Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός στην ουσία έχει αυτή τη στιγμή την πεντάδα που. Α, όχι, είναι ο Παπα-Νικολάου μέσα. Που, γύρισε, που κέρδισε το μάτς χθες. Δηλαδή Μοντέρο στο 1, Φουρνιέ στο 2, στο 3 ο Παπα-Νικολάου που δεν ήταν εχθές, στο 4 ο Εντζάι και στο 5 ο Ταϊρίκ Τζόνς. Άστοχος σου τριών
0: πόντων. Και βλέπουμε και Φέληξ και Μοντέρο που έκαναν μαγικά πράγματα με την εθνική ομάδα της χώρας τους στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ.
1: Ναι, στο
0: δυσκόλεψαν και τους Αμερικάνους.
1: Σωστό, ενώ τώρα...
13: Η ευκαιρία με τον Τζιλούλη, το σούτ αποκρούει ο Ραμίδες, εισδιπλούν. Ακόμα μια φάση αυτή τη φορά για τον Ατρόμητο μετά τον γκολ του Πόμπο. Τη φάση του Ζέλσον Σόουζα και του Σαγκάλ που απείλησαν δύο φορές οι παίχτες της Κηφισιάς. Ήρθε η σειρά του Τζιλούλη να βρεθεί σε επίκαιρο σημείο το σούτ ο Ραμίδες και πάλι ήταν εκεί στη σωστή θέση.
0: Υποτονικό το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι Χρήστο, καμία σχέση με το δεύτερο.
13: Σίγουρα.
0: Έχει ανέβει
13: το 0-1 παραμένει.
0: 0-1 Ατρόμητος Κηφισιά. Παραμένουμε και εμείς στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
1: Εδώ πρέπει να έχει γίνει ένα επιθετικό φάουλ στο Φουρνιέ 100%. Δεν ξέρω αν το έχουν δώσει γιατί μας δείχνουν replay. Πήγε και έπεσε πάνω του. Και τελικά μπαλάνε στη Ρεάλ. Σίγουρα λάθος σφύριγμα. Ο Γιάντουνεν πήγε και έπεσε πάνω στο Φουρνιέ, ο οποίος ξαπλώθηκε κάτω. Και άλλο ένα σκριν με σύγκρουση εκεί στη γωνία. Γιάντουνεν τραβιέται, σουτάρει για τρεις. Μέσα ο Φιλανδός, ο οποίος δίνει μια ανάσα γιατί το σκορ είχε πάει 21-25 με το καλάθι του Φουρνιέ.
2: Πρέπει να μέτρησε για δύο τώρα το καλάθι του Γιάντουνεν. Σωστό. Γιατί βλέπουμε το σκορ να είναι 21-27. Ο Ολυμπιακός, όπως είπε Γιάννη πριν, με το καλάθι του Φουρνιέ είχε κάνει ένα σερί 6-0 και είχε μειώσει τη διαφορά στους 4. Τώρα έχει επίθεση 7-25 πριν το ημίχρονο. Φουρνιέ εκλεί για 3 από τις 45 μοίρες. Ευστοχή ο Γάλλος. Ο Ολυμπιακός στο μείον 3. 24-27 το σκορ.
0: Ο Γάλλος δεν είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Πανέτοιμο τον βλέπω. Και χθες το είδαμε αυτό.
2: Και είναι πολύ διαφορετικός Γιάννη σε σχέση, και Σύφη σε σχέση με το πώς είχε ξεκινήσει πέρυσι σεζόν.
1: Ναι, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, αν εξαιρέσει κανεί.
0: Φέτος κάτι... ξεκίνησε τη σεζόν ο Φουρνιέ όπως έκλεισε την περσινή.
1: Ναι, MVP και στο Final Four και MVP και στο πρωτάθλημα, στους τελικούς. Οπότε ήταν μια ονειρεμένη χρονιά. Αν αναλογιστούμε πώς σε αυτό το γήπεδο που παίζει τώρα, να βλέπουμε και τον Gareth Bale. Χθες είδαμε και τον Μαρσέλο.
2: Ο Μαρσέλο είναι δίπλα στον Μπαρτζόκα.
1: Που είναι δίπλα στον Μπαρτζόκα, ναι. Ο οποίος έχει παίξει και στις δύο ομάδες, γι' αυτό το λέω. Ενώ ο Γκάρεθ Μπέιλ έχει παίξει στη Ρεάλ. Πήγα να πω τώρα για το.
2: Για το Φουρνιέ.
1: Ναι. Ο Φουρνιέ, ο οποίος πέρσι ήταν καθοριστικός, κυρίως με τη συμπεριφορά του, δηλαδή ότι έκανε ένα βήμα πίσω, άφησε τον Ντόρσεϊ να κάνει μια μεγάλη σεζόν, αλλά όταν χρειάστηκε στα δύσκολα βγήκε και μίλησε αυτός. 24-28 με την πρώτη βολή του Λουαβού Καμπαρό, ο οποίος είχε άλλη μία βολή, 24-29.
2: Άλλος ένας Γάλλος που έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, ο Καμπαρό, ο οποίος από την Μπασκόνια πήγε στη Ρεάλ και έβαλε 20 πόντους στον χθεσινό ημιτελικό με την Ντουμπάι.
0: Εν τω μεταξύ, όπου και να στρέψουμε το βλέμμα μας, παντού βλέπουμε την περσινή Βαλένθια.
1: Ναι, και την περσινή Μονακό θα βλέπουμε. Αυτές σκορπίστηκαν στην ουσία. Ενώ ο Ολυμπιακός κερδίζει το αμυντικό rebound, ο Μοντέρο μακρινό του έρχεται την μπάλα στα χέρια. Βγάζει στο Φουρνιέ, θα σουτάρει για τρεις ο Φουρνιέ. Είναι άστοχος, κερδίζει το rebound εκεί.
0: 24-29 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Παραμένουμε στο μπάσκετ να ακούσουμε πώς εξελίσσεται και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τελικός.
3: 30-31 το σκορ, έχει κολλήσει λίγο στην δεύτερη περίοδο. Δύο ομάδες έτσι δίνουν μεγαλύτερη βάση στα αμυντικά τους καθήκοντα. Γίνει πιο σκληρό το παιχνίδι, Σύφη, πιο ελληνικό θα το λέγαμε. Και είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, καθώς είναι αρκετά physical το παιχνίδι. Αυτό
0: ο ημιτελικός του Super Cup θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Περιστέρι.
3: Εννοείται, Σύφη, έχεις απόλυτο δίκο. Και εδώ ο Φώστερ με ένα τρίποντο από τις 45 μοίρες θα κάνει το 30-34, αναγκάζοντας τον coach Μπράντοβιτς να καλέσει time out, Σύφη. Και νομίζω ότι είναι έτσι προτιμότερο να πάμε σε σένα, καθώς εδώ έχουμε time out.
0: Στο ποδόσφαιρο θα περάσουμε για λίγο, με την υπενθύμηση ότι σε 5 λεπτά ξεκινά το δεύτερο μέρος στη Θεσσαλονίκη. Άρης Ηρακλής ημίχρονο 0-0. Ακούμε Χρήστο Σαράντο, Ατρόμητος Κηφισιά.
13: Ατρόμητος Κηφισιά 0-1 με τον Μπόμπο να έχει και πάλι την μπάλα. Το σκόρερ που έβαλε τον γκολ στο 63ο λεπτό και πριν ένα λεπτό έκανε και τις δύο πρώτες αλλαγές ο Ντούσαν Κέρκες, ο Βόσνιος τεχνικός του Ατρόμητου. Αφαίρεσε τον αριστερό του μπακ, τον Γιέρε Ούρονεν, ο οποίος είχε προβλήματα, και έβαλε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Τσαντήλας, ο Παναγιώτης Τσαντήλας, μπήκε στη θέση του Σωτήρη Τσιλούλη. Στο ίδιο σημείο δεν είχε αλλάξει κάτι από την διάταξη στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Ατρόμητος δεν βρίσκει λύσεις, είχε βέβαια δύο καλές φάσεις, κυρίως στο ξεκίνημα πολύ δυνατά, από εκεί και πέρα αναστάτωση μεγάλη μετά τον γκολ του Πόμπο. Η Κηφισιά απειλήθηκε από τον Τσιλούλη και τον Τσούμπερ, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί πολύ στο παιχνίδι. Τώρα ο Τσαντήλας παίζει αρκετά ψηλά, έχει έρθει δεξιά, ο Πνεμονίδης παίζει δίπλα στον Περέα, έχει αλλάξει εν τέλει το σύστημά του, παίζει με δύο επιθετικούς, ο Πνεμονίδης στα δεξιά, ο Τσιγκάρας μαζί με τον Ντουσαμί στον άξονα. Και από την αριστερή πλευρά έχει περάσει ο Τσούμπερ. Τώρα πιέζει πάρα πολύ ο Θεοδωρίδης, θα βγάλει ο Σταυρόπουλος από την άμυλα. Ο Τσαντήλας μένει σε ένα σημείο. Η ευκαιρία για το σουτ, το οποίο γίνεται από τον Γιάμε, αλλά χωρίς δύναμη και κανένα πρόβλημα για τον Χουτεσιώτη, που γρήγορα δίνει για τον Παπαδόπουλο.
0: Προκριματική Champions League στο μπάσκετ, ημιτελικός Προμηθέας Βέκτα 7-11, και ενώ απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ντεντόπλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Στους 9 πόντους με ένα σερί 6-0, η Ρεάλ με τον Καμπαρό μετά από επαναφορά έκανε το σκορ 24-33. Έχει επιστρατευτεί ο Τζόζεφ, που ήταν αυτός ο πέμπτος παίκτης που λέγαμε στην πεντάδα που γύρισε.
13: Η σοβάριση 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί από μία προσπάθεια στα δεξιά. Ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή, γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι. Ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες, και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1.
0: Offside δεν υπάρχει στην αρχική πάσα που γίνεται. Καλύπτεται ο παίκτης του Ατρόμητου και ο Μουτουσαμί κάνει αυτό που έχει κάνει αρκετές φορές φέτος. Σημαδεύει σωστά.
13: Είναι ένα αντίστοιχο γκολ με αυτό που είδαμε νωρίτερα του Πόμπο, δηλαδή μια τριγωνομετρία στο γήπεδο, μια συνεργασία ακριβίας όπως είχε γίνει νωρίτερα και από την πλευρά της Κηφισιάς. Οπότε φτάνουμε στην απόλυτη ισορροπία στο 1-1 ο Ατρόμητος. Θυμίζω ότι έφερε 1-1 και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία έδωσε με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Αλλά υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα, 15 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις, για να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλα τέρματα. Δεν ξέρω, Σύφη, συνεχίζω ή θα πας αλλού. Πάντως έγινε η σέντρα με τον...
0: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και θα πάμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή, καθώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Στο μπάσκετ, στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Ενώ στο Telecom Center απομένουν δύο λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. 35-36 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
15: Ερασπορ 101,8.
16: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
17: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
16: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
18: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Ολυμπιακός Ρεάλ 27-35. Πάμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τάσο, Κώστα.
20: Στο 43ο δευτερόλεπτο του δεύτερου ημίχρονου βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Το 0-0 παραμένει από το πρώτο ημίχρονο. Χρειάστηκαν 30 δεύτερα για να κάνει ο Άρης την πρώτη του επιθετική ενέργεια. Το σου του Φατιγκά σταμάτησε πάνω στον Αθανασιάδη. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ίσως περιμέναμε κυρίως από τον Ματζάρη να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Προφανώς αυτό θα γίνει λίγο αργότερα. Τώρα ο Ράσιτς δείχνει να πονάει ο αρχηγός του Άρη. Έχουμε μια διακοπή. Πιάνει το τετρακέφαλό του ο Σέρβος Χαφ του Άρη. Πηγαίνει και ο Βεργέτης πάνω του για να δει αν μπορεί να συνεχίσει. Δείχνει να πονάει. Ωστόσο σηκώνεται ο αρχηγός του Άρη, ο Ούρος Ράσιτς, για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκει ουσιαστικά στον Άρη με τις πολλές τελικές, αλλά γενικότερα και με την εικόνα του μέσα στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο, μάλιστα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει και τις μεταβάσεις οι οποίες του δόθηκαν σαν ευκαιρία στη διάρκεια του αγώνα σε ανοιχτό γήπεδο, με αποτέλεσμα να κινείται περισσότερο αμυντικά και να προσπαθεί να κλειδώσει τους επιθετικούς του Άρη για να μην δεχτεί τέρμα. Κώστα, νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε και τι μπορεί να κάνει ο προπονητής του Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο ημιχρόνο για να αλλάξει την εικόνα.
4: Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει πάντως κάτι, δεν έχει γίνει αλλαγή. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Ηρακλής με τον Πέδρο Μαρκέζ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά.
0: Βασικό
4: προς την
0: για
4: επίθεση.
0: Τον Ηρακλή είναι να κρατήσει το 0 στα μετόπισθεν. Αν είναι καταιγιστικός ο Άρης όπως το πρώτο ημίχρονο, το 0 στα μετόπισθεν είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή.
4: Και μήπως μετά μιλήσει ο νόμος του ποδοσφαίρου. Όπου βεβαίως λέμε ότι αυτός που χάνει πολλές ευκαιρίες μετά με μία του αντιπάλου μπορεί να τιμωρηθεί. Αλλά μέχρι στιγμής ο Ηρακλής δεν έχει δείξει αυτή την εικόνα. Δεν μπορεί να πιέσει, να κρατήσει την μπάλα μπροστά. Τώρα γίνεται ένα γέμισμα προς την περιοχή του Βέλιο και ένα φάουλ το οποίο κερδίζει, τελειώνει η φάση με τον κύριο Βεργέτη να δείχνει την παράβαση και τον Άρη να έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του. Πέδρο Μαρκές παραμένει στην κορυφή της επίθεσης για τον Ηρακλή.
0: Είμαστε στο 48ο λεπτό, Άρης Ηρακλής 0-0. Στο Περιστέρι στο 80 Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Ακούμε πρώτα τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Ο Χόλο εφόρτωσε με το τρίτο του φάουλ τον Ταβάρες και έχει κερδίσει δύο βολές. Βάζει την πρώτη 28-37. Η διαφορά έχει πάει για τρίτη φορά στους 15 πόντους, 27-37. Ο Ταβάρες έχει καθίσει στον πάγκο. Βάζει και τις δύο βολές ο Χόλ, 29-37. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στους 4, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει να αρπάξει και να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum. Αμπάλτε, γωνία, σούτ από τον Καμπαρό, είναι άστοχος, rebound, foul από τον Αμπάλτε. Το λέω αυτό γιατί πήρε το rebound, έπιασε την μπάλα ο Μοντέρο.
2: Και θα πάει και στις γραμμές των ελευθέρων βολών ο Δομινικανός, yeah. Γιατί είναι το πέμπτο ομαδικό foul της Real, 3:54 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει ένα μικρό σερί και να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Στη θέση του Ταβάρες έχει περάσει θέση 5 ο Ντέμιαν Τζόουνς.
0: Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
3: 38-37 είναι το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Telecom Center. Στο 8ος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βολές τώρα για τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Το προβάδισμα έχει αλλάξει αρκετές φορές χέρια σε αυτή την, σε αυτή την περίοδο. Ξαναλέμε, έχει χαμηλώσει ο ρυθμός αρκετά. Θυμίζει νοκάουτ παιχνίδι. Αυτό που είπες και εσύ, Σύφη. Ανυπομονούν δηλαδή ήδη για το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα αναμετρηθούν οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ, να πούμε, πρώτος σκορ είναι ο Μάρκος Φώστερ με 9 πόντους. Ο Καλάτης έχει 7 και ο Νας Μητρουλόγκ έχει 5. Για τον Παναθηναϊκό, Φρανσίσκο 8 και Άιζακ Μπόγκα 7. Για Μπουσέλε και Λεσόρα από 5. 38-39 μετά τις δύο βολές από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Μία επίθεση για την κάθε ομάδα. Φρανσίσκο περνάει. Θα κερδίσει εύκολα το φάουλ από τον Καλάθι. Και έχει δύο βολές και υπάρχουν διαμαρτυρίες εδώ από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, από το συγκεκριμένο από τον coach Τρινκέρι, θεωρώντας ότι το φάουλ του 37χρονου άσου έγινε κάτω.
0: Είναι το δεύτερο φάουλ του Καλάθι στον προκριματικό ημιτελικό του Champions League Προμηθέας Πατρών Βέκτα 12-19. Πάμε για λίγο στο Περιστέρι να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο.
13: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξετάζεται μια περίπτωση πέναλτι από τον VAR, τον Φωτιά, για ένα μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου με το Σανγκάλ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από μακριά βλέπω εγώ να μην έχει επαφή με την μπάλα ο Παπαδόπουλος, δεν είμαι σίγουρος γιατί το monitor είναι αρκετά μακριά από
0: το ίδιο βλέπουμε και οι δύο και από τη στιγμή που πηγαίνει ο διαιτητής να δει τη φάση το ίδιο βλέπουν και στο VAR.
13: Ναι, Υπάρχουν πρώτα παρατηρήσεις.
0: Έχει απλώσει το πόδι του ο παίκτης στο ατρωμί του και είναι δύσκολο να διακρίνουμε. Χρειάζεται stop καρέ για το αν βρίσκει πρώτα την μπάλα.
13: Ναι. Αυτό θα το δει ο διαιτητής, ο οποίος απέβαλε πριν δει τη φάση κάποιον από τον πάγκο του ατρωμί του. Έδωσε και μια κίτρινη κάρτα, νομίζω, στον Σταυρόπουλο, το center back της ομάδας του, του Περιστερίου, και εξετάζει τη φάση. Ο Σαγκάλ βάζει το πόδι του μπροστά από τον Παπαδόπουλο για να καλύψει την μπάλα, και ο παίχτης του ατρωμί του τον βρίσκει άλλη κόκκινη κάρτα σε άλλον άνθρωπο του ατρομήτου, την ώρα που εξετάζει, μοιράζει και κάρτες ο διαιτητής της.
0: Έβαλε γκολ και η Κόβεντρη στο μάτς με την Νότιχαμ, 0-1 στο 58 λεπτό.
13: Για να δούμε την απόφαση τώρα του διαιτητή, ο οποίος θα δώσει πέναλτι για την Κυφσιά στο 84 λεπτό. Συμφωνεί προφανώς με τον κύριο Φωτιά και αποφασίζει πέναλτι. Να η ευκαιρία για την Κηφισιά στο 84 λεπτό. Ο Σαγκάλ έβαλε έξυπνα το πόδι του μπροστά. Πάντως χρειαζόταν ψάξιμο η φάση.
0: Δεν είναι εύκολη είναι φάση, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι σωστή απόφαση του διαιτητή, γιατί φαίνεται πηγαίνει μεν το πόδι του ποδοσφαιριστή του ατρωμίτου στην μπάλα, αλλά πρώτα όμως βρίσκει το πόδι του αντιπαλού.
13: Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσαν σε replay πρώτα αυτή τη φάση. Στη συνέχεια έγινε μια άλλη από την άλλη πλευρά με τον Μουτουσαμί στα όρια της μεγάλης περιοχής, που εκεί ήταν ξεκάθαρο ότι δεν το βρήκε ο αντίπαλός του. Και εδώ εξετάστηκε η φάση, δόθηκε το πέναλτι. Ήδη ο Πόμο έχει πάρει την μπάλα. Υποπτεύομαι ότι αυτό θα εκτελέσει για να την κρατά. Και βρισκόμαστε στο 85ο λεπτό, η μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να πάρει ξανά προβάδισμα στο κυνήγι της πρώτης της νίκης στο πρωτάθλημα, όπως το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τον Ατρόμητο. Και εδώ προκύπτει μια φάση για την Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος μετά τον γκολ πίεσε ασφιχτικά, μπήκε στην περιοχή με την μπάλα αρκετές φορές στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο πεντάλεπτο μετά το 75ο λεπτό, κυρίως με τον Πνευμονίδη, τον 20χρονο μεσοεπιθετικό δανεικό από την ομάδα του Ολυμπιακού, που δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά δημιούργησε καταστάσεις, και τώρα ο Πόμπο είναι έτοιμος για να εκτελέσει. Ο Πόμπο απέναντι στο Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. Ξανά ο Ισπανός, 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό ακριβώς. Η Κηφισιά παίρνει προβάδισμα με το δεύτερο γκολ του Ισπανού. Και ο Ατρόμητος ξανά στη δυσάρεστη θέση να κυνηγάει το σκορ. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: 2 γκολ ο Πόμπο, 2 Κονέ για τη Ρώμα, 2 πλέον και ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ για την Ίντερ. 2-2 στο ντέρμπι στο καμπιονάτο στο 84. Τέλος πρώτη μηχρόνου στο Telecom Center. Για λίγο να ακούσουμε τον Δημήτρη Μπούκα και τον Κώστα Σωτηρίου.
3: Λοιπόν, 43-41 έληξε το πρώτο ημίχρονο με ένα γκολ φάουλ από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Το ντέρμπι εδώ, όπως είπαμε και πριν, Σιφ καλά κρατεί. Ο Φρανσίσκο ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους σε μόλις 10 λεπτά στην εμπεριοχή, με 2-2 δίποντα, 2-3 τρίποντα και 3-3 βολές με 3 ασίστ. Είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, νομίζω, ο Γάλλος Άσος. Ενώ από τον ΠΑΟΚ, Φώστερ έχει 9, Καλάθης 6, Μπεν Μουρ 6 και ο Τσέντι Όσμαν 5. Έχει μοιραστεί το σκορ στον ΠΑΟΚ και αυτό φαίνεται μάλλον το πόσο γεμάτο ρόστερ έχουν οι ασπρόμαυροι. Όμως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, Σύφη,
0: νομίζω ότι περίπου καλό, σε 15 λεπτά. Θα περάσουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή, να δούμε αν προκύπτει κάτι σημαντικό στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και μετά θα πάμε στο μπάσκετ, στον τελικό του Super Cup, στο σύν 8 η Ρεάλ, 34-42 Ολυμπιακός Ρεάλ. Απομένουν 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τάσο, Κώστα.
20: Στο 54 είμαστε, στο 55, το 0-0 παραμένει και η εικόνα είναι λίγο πολύ ίδια, με τους παίκτες του Άρη και πάλι να σπαταλούν ευκαιρίες. Συνηθίζουν να σοτάρουν έξω από την περιοχή. Έχουν κάνει πάρα πολλά σούτ έξω από την περιοχή, θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν μέσα, όπως τώρα ο Γιαννιώτας. Μπαίνει ο Γκαρέ, μπαίνει στο έδαφος, τίποτα, λέει ο Βεργέτης. Υπάρχει μαρκάρισμα, ζητούν πέναλτι οι παίκτες του Άρη. Φαντάζομαι ότι θα την ελέγξουν τη φάση. Νωρίτερα η μπάλα χτύπησε στο Βεργέτη, ενώ ο Άρης πήγαινε σε μια μετάβαση επιθετική. Σταμάτησε το παιχνίδι και δέχτηκε και τις διαμαρτυρίες από τον αρχηγό της ομάδας. Δεν φαίνεται να σταματάει το παιχνίδι, άρα δεν υπήρξε κάτι το παράνομο σε αυτήν την φάση μέσα στην περιοχή με τον Γκαρέ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να βγει με τον Ίβι Λόπεθ τώρα, κρατάει την μπάλα, είναι όμως πολύ απρόσεκτη η μεταβίβασή του, κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Καρέ που όντως είναι πολύ δραστήριο σήμερα. Χόγκλα, ο Άρης του δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου, ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου το ελέγχει με μεγάλη ευκολία. Ο Μωρόν θέλει να μπει από τα αριστερά στην άμυνα, στην περιοχή μάλλον του Ηρακλή, θα κοπεί, το πλάγιο είναι για τον Άρη από τα αριστερά όπως επιτίθεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αθανασιάδη. Ελέγχει τώρα ο Χόγκλα έξω από την περιοχή, θα βγάλει για τον Φατιγκά. Φατιγκά μέσα στην περιοχή, σουτάρει ο Φατιγκά. Ακόμα μία κόντρα. Δεν περνάει
0: από
20: η μπάλα.
0: Το replay που πρόσωποι βλέπουμε στη φάση που ανέφερες πριν από λίγο, δεν βλέπω να προκύπτει παράβαση.
20: Και γι' αυτό προφανώς δεν ζήτησε ο Κουμπαράκης από το ΒΑΡ.
0: Σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του δεύτερου μέρους έχουμε κάτι σημαντικό, έχουμε κάποια μεγάλη φάση στον αγώνα, Τάσο?
20: Όχι, είχαμε δύο σουτ από τους παίκτες του Άρη και τα δύο έξω από την περιοχή, τα οποία δεν ανησύχησαν τον Αθανασιάδη.
0: 81 λεπτό Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Τελευταίο 1,5 λεπτό στο Αμπουντάμπι στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ακούμε Γιάννη Ντεντόπουλο και Νίκο Μπιντέλα.
1: Ολυμπιακός στην επίθεση, φάουλ, θα πάει για βολές ο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός έχει κατεβάσει τη διαφορά, κατεβάσει είναι σχετικό γιατί είναι στους 10 φτάνει, έχει φτάσει 3-4 φορές, τώρα είναι 35-32, αλλά μπορεί να την κατεβάσει περισσότερο γιατί είναι στους 10 φτάνει, έχει φτάσει 3-4 φορές, τώρα είναι 35-32, αλλά μπορεί να

0: στις δύο θέσεις των ψηλών.
1: Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει, συγγνώμη σε διακόπτω, θα μπορούσε να έχει μειώσει πολύ περισσότερο αν δεν ήταν τόσο άσχημο.
0: Έχει έξι χαμένες βολές.
1: Έξι χαμένες βολές και από παίκτες που συνήθως τις βάζουν. Δηλαδή νομίζω έχει χάσει ο Μοντέρο.
0: Έχει χάσει δύο Φουρνιέ, έχει χάσει άλλη μία ο Μοντέρο, έχει χάσει μία ο Βεζένκοφ. Ναι, είναι πολλές. Ο Μοντέρο βάζει την πρώτη, κάνει το σκορ 36-42, 1 και 18 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Αμπου Ντάμπι. Βάζει και τη δεύτερη ο Δομινικανός, φτάνει τους 8 πόντους, 37-42 το σκορ. Επίθεση για τη Ρεάλ, που και αυτή έχει με φάουλ φορτωμένους τους ψηλούς της. 2 έχει ο Τζόνς, 3 ο Ταβάρες, από 2 έχουν Χολ και Τζόνς για τον Ολυμπιακό. Γιάντουνεν εκτελεί εκτός ισορροπίας από μέση απόσταση από το πλάι, θα ευστοχίσει ο Φινλανδός για το 37-44. Στο
2: Ολυμπιακός Ρεάλ 37-44, στο 90 είμαστε στο Περιστέρι, Ατρόμητος Κηφισιά. Χρήστο.
3: Ο Ατρόμητος πιέζει για να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Έγιναν και κάποιες αλλαγές. Ο κότς μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Τσιγκάρα. Ο Περέα, ο οποίος νωρίτερα ζήτησε μες στην περιοχή ένα πέσιμο, το οποίο εξετάστηκε από τον βίντεο ασιστάν ρέφερι, αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε πέναλτι, οπότε συνεχίστηκε το παιχνίδι. Να πω ότι ο Πόμπο μετά το δεύτερο γκολ έγινε αμέσως αλλαγή, βγήκε ο μεσοεπιθετικός και σκόρερ του παιχνιδιού από τον Λέτο και έβαλε ένα τρίτο center back, τον Ηλία Πέτκοφ, και έβαλε έτσι
2: και για από ό,τι βλέπω θα έχουμε αρκετό χρόνο καθυστερήσεων, 6 λεπτά.
3: 6 λεπτά οι καθυστερήσεις που ξεκινούν από τώρα, με τον Περέα να δέχεται
2: 7
3: ένα
2: θα είναι
3: μαρκάρισμα.
2: Τελικά. Διορθώθηκε από τον βοηθό διαιτητή, είναι ένα λεπτό. 7 λεπτά καθυστερήσεις, οπότε μένει στη γραμμή σου. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, υπάρχει time out στα Μπουντάμπι, οπότε επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
4: Ο Ηρακλής έχει αναθαρίσει τα τελευταία λεπτά. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ νωρίτερα σε μια προσπάθεια του Νιζέτ, ο οποίος δεν έδωσε σωστά την μπάλα στον Πέντρο Μαρκέζη. Μάλλον δεν την έδωσε πιο νωρίς. Μια που δίπλα του ο Πορτογάλος επιθετικός έφευγε, κέρδισε το κόρνερ, πέρασε ανεκμετάλλευτο. Τώρα στα τελευταία 2-3 λεπτά έχει την κατοχή. Η μπάλα είναι στο μισό του Άρη, προς την εστία του Βέλιο. Έχουμε τώρα μια διακοπή. Ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου Τάσο δύο αλλαγές. Ενώ ο Ηρακλής μέχρι στιγμής, ο Βάλτερ Ματσάρη, δεν έχει κάνει κάποια κίνηση στο μπάγκο του. Ο Άρης, ο οποίος τώρα με το Μωρόν στη μεσαία γραμμή έχει κερδίσει την μπάλα και το Φαντιγκά από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Φαντιγκά, ο οποίος προσπαθεί να προλάβει πριν βγει η μπάλα πλάγια. Κερδίζουν οι του Ηρακλή και η μπάλα είναι τελικά για τον Ηρακλή. Κέρδισε ο Νιζέτ την κόντρα εκεί με τον Φαντιγκά και η μπάλα πίσω στο μισό του Ηρακλή και προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. Ένας Ηρακλής ο οποίος, είπαμε, έχει ισορροπήσει το παιχνίδι τα τελευταία 5-7 λεπτά. Βεβαίως δεν έχει απειλήσει με κάτι τρομερό όσον αφορά στην
2: τελευταία
4: επίθεση.
2: Τελευταία δευτερόλεπτα πρώτου ημιχρόνου στο Αμπου Ντάμπι. Γιάννη, Νίκο.
1: Πάτσω την μπάλα. Το σκορ έχει πάει 41-44 με καλάθι του Εντζάι που είναι εξαιρετικός. 16 δευτερόλεπτα θα μείνει και χρόνο στον Ολυμπιακό. Καμπάτσο με τον Τζότζεφ που και αυτός βοήθησε στην μεταμόρφωση προς το καλύτερο του Ολυμπιακού στο τέλος. Λίγο αλλοιώνει την μπάλα η άμυνα του Ολυμπιακού. Επαναφορά για τη Ρεάλ.
0: 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Μαδριλένων. 10,4 στο χρονόμετρο για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο του τελικού του Super Cup στο Αμπου Ντάμπι. Καμπάτσο δίνει στον Φελίς, τον Μαρκάριο Μοντέρο, οι δύο Δομινικανοί εκεί. Περνάει ο άσος της Ρεάλ, δίνει στο πλάι στο Γιάντουνεν. Αυτός βάζει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο.
1: Από την κοιλιά του το βαλέτο. Δεν ήταν σούτ από πάνω. Ήταν σούτ σχεδόν όπως σούταρε κάποτε ο Λιάννος.
0: Ναι, σήκωσε από κάτω την μπάλα ο Γιάντουνεν και ευστόχησε για τρεις. Έκανε το 41-47 υπό την πίεση του κοντύτερου Γιάν Μοντέρο, αλλά είναι καλός αμυντικός ο Δομινικανός όπως έχει δείξει. Πολύ δύσκολο σούτ από τον Φινλανδό. 4,8 πριν τελειώσει το ημίχρονο στο Αμπου Ντάμπι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε time out.
2: Και καθώς υπάρχει time out, Προμηθέας Βέκτα 20-26, προκριματικός, ημιτελικός στο Champions League. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
5: Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη μέσα στην περιοχή μετά από υπομονή και γύρισμα της μπάλας. Ο Γκαρέ βρέθηκε σε θέση βολής από τις λίγες φορές μέσα στην περιοχή, αλλά δύο αμυντικοί του Ηρακλή έπεσαν επάνω του με αποτέλεσμα να κοντράρει μπάλα δύο φορές. Ευκαιρία για τον Αρνέα Σέντρα. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Κατεβέρε. Ο Γρηγορίου ετοιμάζει αλλαγές. Έρθει όρθιος ο Γένσεν αλλά και ο Κουάμε. Θα φρεσκάρει την θέση του. Έχω την αίσθηση ότι ή ο Μωρόν ή ο Κατεβέρε θα φύγουν και να δούμε ποιος άλλος θα είναι από την μεσαία γραμμή του Άρη. Η μπάλα τώρα στον Ηρακλή που βρίσκει χώρους σε αυτή την κόντρα επίθεση.

0: Χώρο Ηρακλής στην κόντρα επίθεση με τον Νιζέτ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει πάλι μια καλή τελική πάσα. Έχει τώρα και πάλι την μπάλα στον έλεγχό του, βγαίνει πλάγια για τον Άρη, λέει ο δεύτερος
1: τελευταία
0: βοηθός.
1: Επίθεση για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο στο Αμπουντάμπι.
2: 8 δευτερόλεπτα ακουμένου στο χρονόμετρο. Ο Ολυμπιακός θα έχει επαναφορά από το δικό του καλάθι. Ο Τζόζεφ έχει πάει εκεί. Έχουν ανέβει ψηλά Μοντέρο και Εντζάι. Στο Σενεγαλέζο η μπάλα ξανά στο Τζόζεφ. Αυτός τρέχει το γήπεδο, θα φτάσει στο καλάθι της Ρεάλ. Δύσκολο λέει από τον Καναδό. Ευστοχή ο Κόρι Τζόζεφ. 43-47. Έτσι τελειώνει το ημίχρονο στο Άμπου Ντάμπι. Σπουδαία προσπάθεια από τον πολύπειρο Καναδό γκάρ του Ολυμπιακού. Ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση με το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος πέτυχε ανάποδο λέει από ανάμεσα σε Γιάντουνεν και Αμπάλδε.
3: Μπορούσε να χρεωθεί και φάουλ γιατί έφαγε μια στο χέρι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Με μείον 13 ασίφη κιλά. Βλέπεις πως ένας παίκτης που πέρσι τον λέγαμε χοντρό, δηλαδή χοντρό, γεμάτο εν πάση περιπτώσει, πως διήνυσε το γήπεδο σε πολύ γρήγορο...
1: 10 χρόνια στο NBA έπαιζε ο Κόρι Τζόζεφ και έχει πάρει και πρωτάθλημα στο NBA, μην το ξεχνάμε αυτό.
3: Αγαπημένα παιδιά του Πόποβιτς.
1: 43-47 ημίχρονο τελικός Super Cup Ευρωλίγκας Ολυμπιακός Ρεάλ, 43-47. Πάμε και στο Περιστέρι για το φινάλε του αγώνα. Χρήστο.
4: Εδώ είμαστε πολύ κοντά στο φινάλε, είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 παραμένει μετά τα γκολ του Πόμπο στο 63ο και στο 25ο λεπτό με πέναλτι. 75ο ο Ατρόμητος είχε ισοφαρίσει με το Μουντουσαμί, τώρα που μάχεται στο κέντρο προσωρινά όπως αποδείχθηκε, και κάνει την ίστατη προσπάθεια από τα αριστερά με το Τζαντίλα που έχει βγει για να πάρει και να σεντράρει βαθιά σε ένα σημείο που ο Σταυρόπουλος έχει βγει μπροστά. Ο Πνευμονίδης προλαβαίνει την μπάλα από τα δεξιά. Νέα σέντρα. Ο Πέτκοφ θα βγάλει πιο μακριά ο Ρουκουνάκης που κάνει πολύ σπουδαίο παιχνίδι σήμερα στον άξονα για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Χουτεσιώτης σχεδόν στο κέντρο και αυτός. Η βαθιά παλιά σε ένα σημείο που ο Ραμίρες ελέγχει και μπλοκάρει την μπάλα. Πέφτει κάτω. Ο Πνευμονίδης δεν έκανε κάτι σπουδαίο για να προσποιείται αυτό το τραυματισμό. Πηγαίνει κοντά ο διαιτητής για να του ζητήσει να σηκωθεί.
1: Κερδίζει χρόνο, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που το κάνει. Τελικό αποτέλεσμα Ρώμα Ίντερ 2-2.
4: Κρίμα.
1: Χαμένη λοιπόν, ευκαιρία για τη Ρώμα που ήταν πολύ καλή. Είχε 22 τελικές. Δίδυμο κορυφής η Ρώμα με την Ίντερ.
4: Ναι, όπως το προηγούμενο που έχανε 2-0 η Ίντερ από την Ντινέζε και έφτασε στο 5-3, εδώ στο 2-2. Λοιπόν, τέλος του παιχνιδιού. Στο 7ο λεπτό ακριβώς ο διαιτητής της συνάντησης, μεγάλη νίκη, πρώτη νίκη για την Κηφισιά μέσα στο Περιστέρι, όπως και πέρυσι είχε νικήσει εδώ στο Περιστέρι στην κανονική περίοδο, γιατί είχαν παίξει 4 φορές στη συνέχεια στις 3 επόμενες, 2 νίκες ο Ατρόμητος, μια ισοπαλία, 2-1 σε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο ημίχρονο τα πράγματα ήταν μοιρασμένα και πολύ ανιαρά. Στο δεύτερο είδαμε πολύ καλύτερο μάτς, ξεκίνησε δυνατά ο Ατρόμητος αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στην πρώτη επίθεση που έκανε η Κηφισιά με τον Πολυκράτη και τον Μπόμπο να συνδυάζονται, ο Ισπανός έβαλε τον γκολ στο 63ο λεπτό. Ο Ατρόμητος αντέδρασε, κυνήγησε, κατάφερε με το Μουτουσαμί μετά από ασίστ του Πνεμονίδη να κάνει στο 75ο λεπτό το 1-1. Είχε την πίεση για να φτάσει στο 2-1, αλλά το 2-1 το έκανε η Κηφισιά με ένα πέναλτι το οποίο χρειάστηκε η παρέμβαση του βίντεο ασίστ ρέφερι για να δοθεί και να το εκτελέσει εύκολα ο Πόμπο, εύστοχα ο Πόμπο στο 25ο λεπτό, δίνοντας μια σπουδαία νίκη για την Κηφισιά και στον Ατρόμητο μια πέμπτη αγωνιστική χωρίς νίκη, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες στις 2 εδώ στο Περιστέρι.
1: Στα Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε. Συνέχεια. Περιμένουμε ενημέρωση για το τρίτο ημίχρονο που θα έχει ενδιαφέρον.
4: Βεβαίως.
1: Στουτγάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Στο μάτς παίζει και ο Καρέτσας πλέον. Μπήκε αλλαγή πριν από 8 λεπτά. Ο Μπέιερ είναι ο σκόρερ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο 70ο λεπτό. Πάμε και στο ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη, στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
5: Στο κλειάν της Βικελίδης είμαστε στο 68. Ο Γρηγορίου πέρασε σε τριπλή αλλαγή. Έξω ο Μπενζαμίν Γκαρέ, η θέση στον Μανού Γκαρσία που έχει τώρα την μπάλα. Στη θέση του Χόγκλα μπήκε ο Γένσεν και στη θέση του Μωρόν μπήκε ο Κουάμε, δηλαδή χώρο κέντρου, και ένας από τους δύο επιθετικούς είναι τα νέα πρόσωπα για τον Άρη που έχει την μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή. Θα πέσει στο έδαφος. Κάτι ζητούν οι παίκτες του Άρη εκεί. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα αυτή η φάση δίνεται πέναλτι. Η μπάλα θα στηθεί στη γωνία της μικρής περιοχής, εν πάση περιπτώσει στη γραμμή της μικρής περιοχής, για να δοθεί συνέχεια από τον Αθανασιάδη. Μέχρι στιγμής,
1: ο παίκτης του Άρη μάλλον κόρνερ ζήτησε και όχι πέναλτι.
5: Ναι. Πάντως η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι εφάμιλη του πρώτου ημίχρονου. Ναι, μεν ο Άρης έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθεί να μπει στην αντίπαλη περιοχή, μπήκε δύο φορές και η μεγάλη ευκαιρία του με τον Καρέ. Τώρα θα χαθεί η μπάλα εδώ και είναι κάρτα σίγουρα, γιατί έχασε την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Ο Κουάμε του την έκλεψε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Πίνια για αυτήν την αντικανονική ενέργεια πάνω
1: 61
5: στον Κουάμε.
1: 61 λεπτό Άρης Ηρακλής 0-0. Ξεκινά σε λίγο και ένα πολύ μεγάλο μάτς για την ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού απέναντι στην Χόνβεντ. Βασίλη Αγρτάκη, άκουμε. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Πολύ σωστά τα λες. Αυτά τη στιγμή που μιλάμε, επί της ουσίας, ξεκινάει το μάτς του Παναθηναϊκού στο split με την Homeland για την προκριματική φάση του Champions League του Πόλο Ανδρών, μια διοργάνωση στην οποία ο Παναθηναϊκός έχει να λάβει μέρος πλέον ακριβώς 15 χρόνια. Συμπληρώθηκαν από τη σεζόν 2011-2012
1: και ξεκίνησε εντυπωσιακά νικώντας την Γιατράν με 15-14.
6: Ναι, αυτό ήταν το χθεσινό μάτς. Πήρε επί της ουσίας και μια άτυπη εκδίκηση ο Παναθηναϊκός από την Γιατράν, καθώς ήταν η ομάδα που πέρυσι, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, τον απέκλεισε στα προημιτελικά του EuroCup. Κέρδισε με 15-14. Για να πούμε λίγο στον κόσμο ακριβώς και πώς είναι η φάση αυτή τη στιγμή, η προκριματική φάση στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα όμιλο τριών ομάδων, με την Χόνβεντ και την Γιατράν. Έχει επικρατήσει τη Γιατράν, παίζει σήμερα με τη Χόνβεντ. Αύριο οι δύο ξένες ομάδες θα αγωνιστούν η μία κόντρα στην άλλη.
1: Προκρίνονται οι δύο
6: προκρίνονται
1: από τις τρεις ομάδες.
6: Το οποίο σημαίνει, προκρίνονται οι δύο από κάθε όμιλο. Ο όμιλος Παναθηναϊκού είναι ο λειψός, με μία ομάδα λιγότερη. Το οποίο σημαίνει το εξής: Παναθηναϊκός, αν νικήσει σήμερα την Χόβεντ, προκρίνεται. Και δεν τον νοιάζει καθόλου το τι θα συμβεί. Αν δεν νικήσει, περιμένει το αποτέλεσμα της Χόβεντ με την Γιατράν.
1: Εκεί ακόμη θα και αν χάσει τα πέναλτι, πάλι προκρίνεται,
6: ναι,
1: ως δεύτερος.
6: Ναι. Σε κάθε περίπτωση θέλει να κερδίσει η Χόβεντ καθαρά, να έχει το 2-2.
1: Γιατί για το επισημαίνω αυτό, γιατί στο Πόλο δεν υπάρχει ισοπαλία. Σε αυτή την περίπτωση εκδοτούνται πέναλτι, έτσι.
6: Ναι. Αν κερδίσει η Χόβεντ με οποιοδήποτε τρόπο, Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη περίπτωση δεύτερος, άρα προκρίνεται. Αν κερδίσει η Γιατράν, αλλάζουν τα πράγματα. Όλα αυτά βέβαια δεν θα ισχύουν εφόσον ο Παναθηναϊκός επικρατήσει σήμερα. Είναι δύσκολο, προφανώς. Είναι μια πολύ δυνατή
1: ομάδα
6: η Χόβεντ.
1: Με πολύ μεγάλη διαδρομή. Ακριβώς. Στο Ευρωπαϊκό Πόλο.
6: Όπως και η Γιατράν.
1: Εσύ θα επανέλθεις στο ημίχρονο να μας πεις λεπτομέρειες για το μάτς.
6: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή και μετά θα πάμε και στο Telecom Center. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είναι καταιγιστικός και προηγείται πλέον στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ με 49-41.
0: Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου έχουν δώσει μια φρεσκάδα στον Άρη, σε αντίθεση με τον Ηρακλή που δεν έχει κάνει αλλαγή ακόμη ο Ματσάρη. Και βεβαίως ο Άρης πιέζει, έχει τώρα την μπάλα και πάλι στην κατοχή, έχει τον έλεγχο, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός και πάλι βεβαίως στην τελική ενέργεια, όμως έχει τον έλεγχο, περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, τώρα ένα μακρινό σουτ κοντράρει μπάλα με κεφαλιά πίσω σόρια στον Αθανασιάδη, τελειώνει και αυτή η απειλή για την κιανόλευκη άμυνα. Ένας Ηρακλής ο οποίος προσπαθεί, είπαμε, να παγώσει τον ρυθμό, να κρατήσει, να βγει σε αντεπιθέσεις. Δεν είναι καλό στην τελική ενέργεια σε αυτές. Και μέχρι στιγμής πάντως κρατάει το 0-0. Πάμε στο 72ο λεπτό εδώ στο Κλάνδη Ζεκελίδη, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως δεν έχει την πεμπτουσία του αθλήματος, δεν έχει γκολ. Έχει προσπάθεια. Ένα φάουλ τώρα το οποίο εδώ τρέχει ο Βεργέτης προς τον πάγκο, διαμαρτύρονται ο Ματσάρη. Τρέχει ο Βεργέτης του κάνει και μια παρατήρηση. Ηρεμεί ο Ματσάρη, πάει προς τον πάγκο του. Ο Ηρακλής στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα. Και ετοιμάζεται ο Κράιντς τώρα για τον Ματσάρη, που είπαμε ότι δεν έχει φρεσκάρει την ομάδα του, αλλά τώρα προς το τέλος του αγώνα, καθώς βαδίζουμε, προφανώς και θα κάνει αλλαγές. Ο Μάρκο Κράιντς λοιπόν ετοιμάζεται από τον Ιταλό. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Κέρδισε το φάουλο Γένσεν στην μεσαία γραμμή από τον Ραντόγια και τώρα θα γίνει η αλλαγή για τον Ηρακλή. Θα βγει ο Σουρλής και θα μπει ο.
1: Και μέχρι να γίνει η αλλαγή, εμείς υπενθυμίζουμε 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή, 73ο λεπτό. Περνάμε στο μπάσκετ, δεύτερο ημίχρονο, στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα.
7: Σύφη, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει άμυνα σε όλο το γήπεδο, τη λεγόμενη full court press, και αυτό προκαλεί στον ΠΑΟΚ λάθη. Οι πράσινοι προηγούνται 49-43, αλλά ούτως ή άλλως το μάτς είναι πάρα πολύ κλειστό, καθώς ο ΠΑΟΚ φέτος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και το έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές. Θα τον δούμε και στα επίσημα παιχνίδια, καθώς αυτό το ζευγάρι Σύφη θα το δούμε και στο Super Cup του Κυπέλλου στο Περιστέρι. Τα ζευγάρια είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Συνεπώς, εκτιμώ ότι οι προπονητές, όσο και αν είναι προηγμένοι το σκάουτινγκ και γνωρίζουν πληροφορίες που ένας για τον άλλον, δεν θέλουν να τα δείξουν και όλα σήμερα. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι δεν έχει μόνο τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός, έχει δύο σημαντικές απουσίες και ο ΠΑΟΚ. Από τη μία είναι ο Μπριν Ταϊρή, πάρα πολύ καλός παίκτης, τρομερός γκάρτ, και από την άλλη είναι ο Ρεϊκουάν Γκρέι, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ και όταν γυρίσει θα γεμίσει τη γραμμή των ψηλών.
1: Βέβαια, εξαιρετικοί παίκτες και οι δύο.
7: Πραγματικά, πάρα πολύ.
0: Να πάρουμε το μικρόφωνο στο κλάμπ της Βικελίδης. Μια μεγάλη ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία, Κώστα Σύφη, για τον Ηρακλή. Ένα γύρισμα του Νιζέτ και δεν μπόρεσε ο Πέδρο Μαρκέθ να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν προκενής εστίας, δεν την βρήκε καλά. Του ήρθε ψηλά και δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Ήταν με τα δίχτυα αντίπαλος, θα λέγαμε, δεν τα κατάφερε. Χάθηκε ευκαιρία για τον Ηρακλή στην αντεπίθεση.
1: Αυτό το έλεγε νωρίτερα, θα βρει την ευκαιρία του Ηρακλή. Και την βρήκε, αλλά την έχασε.
0: Βρήκε την πρώτη και την έχασε. Να δούμε στη συνέχεια, βέβαια, μήπως βρήκε άλλες. Ο Μαρκέτς πάντως από τα νεύρα του, από τον εκνευρισμό του, χτύπησε μετά, κλώτσε την πινακίδα. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, ιδίως κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Χάθηκε πάντως ευκαιρία. Παραμένει το 0-0 και πάμε στον Κώστα για το πολύ ενδιαφέρον.
1: Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1, Στουτγκάρντι Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Θέλτα Σαντατέρ 3-0, τελικό Ατλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0 και στο καμπιονάτο στο ντέρμπι τελικό Ρώμα Ίντερ 2-2. Κώστα.
7: 49-48 μείωσε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον Μπάντι. Ο Δίνης τον Γιαμπουσέλε δεν προτιμά το τρίποντο σε αυτή την επίθεση. Θέλει να παίξει με το κορμί του, αλλά δέχεται μπλοκ από πίσω από τον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος κλέβει λοιπόν.
1: Έλεγες πριν για την άμυνα του Παναθηναϊκού και η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική.
7: Μα είναι δύο προπονητές που βάζουν πολύ λεπτομέρεια στην άμυνα, και ο Τρινκέρι και ο Μπράντοβιτς. Είναι τώρα ταπώνει ο Γιαμπουσέλε τον Όσμαν, όπως έγινε το αντίστροφο προηγουμένως. Λεσόρ για τον Γιαμπουσέλε. Παίζει τώρα με τον Νίκο Χουγκάζ και αυτός κάνει το φάουλ για να σταματήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. 49-48, δεν έχει τόσο φοβερό θεάμα, δηλαδή καρφώματα κτλ. Αλλά βλέπουμε τακτική, βλέπουμε οργάνωση, βλέπουμε δύο πολύ καλές ομάδες που προσπαθούν.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι φιλικό μάτς, είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Την επόμενη εβδομάδα, σε λίγες μέρες, θα έχουμε το πρώτο επίσημο μεγάλο μάτς, τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Super Cup. Σωστά. Και βεβαίως το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, που σε αυτό το ζευγάρι το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηράκλη.
5: Στο Βικελίδης είμαστε στο 76. Ο Άρης προσπαθεί τώρα σε μια επίθεση. Νωρίτερα το περιέγραψε και ο Κώστας Κούσης. Ήταν μια ευκαιρία κραυγαλαία, κλασική ευκαιρία. Και όντως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όταν πιέζεις σε μια επιθετική μετάβαση του αντιπάλου, συχνά πυκνά το βλέπουμε. Και αποτελεί και έναν άγραφο νόμο, έτσι, για το ποδόσφαιρο, αλλά χάθηκε από τον Μαρκέζ. Θα μπορούσε να τη σπρώξει στα δίχτυα, αλλά δεν την πήρε καλά την μπάλα. Με αποτέλεσμα χαθεί αυτή η ευκαιρία για τον Ηρακλή. Τώρα ο Άρης στην επίθεση με τον Αλφαρελά, που πέρασε τέταρτη αλλαγή για τον Άρη, πέρασε στην θέση του Γιαννιώτα. Και τώρα προσπαθεί και πάλι ο Ηρακλής να βγει στην κόντρα επίθεση. Η μπάλα είναι στα πόδια του Λόπεθ. Θα κόψει ο Ρίτσαρτς εκεί, όμως δεν υπάρχει ο αριστερός εξτρέμ για τον Άρη, γιατί εδώ με το κόψιμο υπάρχει offside πάνω στον Κατεβέρε. Υποδείχτηκε ο Κατεβέρε πήγε να πιέσει. Ο Ηρακλής ισορροπεί το παιχνίδι και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε κλείσει 77 λεπτά αγώνα τώρα, κλειστά 77, δίχως σκορ εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάρα πολλές φάσεις, κυρίως από τον Άρη αλλά και από τον Ηρακλή, με την χαμένη ευκαιρία νωρίτερα. Ο Κουαμέ κατεβάζει, παίρνει το φάουλ. Όχι, λέει ο Βεργέτης, να σηκωθεί και να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Κουαμέ τώρα με τη βοήθεια του Βούρου σηκώνεται από το έδαφος. Μακρινή παλιά, αλλά δεν υπάρχει παίκτη του Ηρακλή στο αριστερό φτερό της ομάδας. Πηγαίνει ο Πορτογάλος διεθνής τερματοφύλακας του Άρη.
1: 22 τελικές για τον Άρη μέχρι τώρα στο μάτς, 3 τελικές για τον Ηρακλή που είχε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, τη μεγάλη φάση πριν από 5 λεπτά να κάνει το 0-1.
5: Ακριβώς. Θα δούμε τι θα μας προσφέρει αυτό το κομμάτι του, τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Μανού Γκαρθία θα περάσει τον αντίπαλο του. Μανού θέλει να μπει στην περιοχή, το μόνο που κερδίζει είναι ένα κόρνερ. Ήθελε να σπάσει την μπάλα με το δεξί για τον Κουάμε, ο οποίος είχε μέτωπο προς την εστία. Κόπηκε όμως αυτή η ενέργεια του Μανού Γκαρθία και στείνει την μπάλα στην γωνία, εκεί στο σημαίακι, για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Άρη. 71 το λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από το Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής, τοπικό ντέρμπι στο 0-0 με αρκετές φάσεις. Καλό παιχνίδι με καλό ρυθμό, αλλά χωρίς γκολ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση από την αριστερή πτέρυγα. Ο Βεργέτης κάτι λέει στους παίκτες που είναι μέσα στην περιοχή, κάνει συστάσεις. Έτσι καθυστερεί λίγο η εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Τώρα θα δοθεί η άδεια στον Μανού Γκαρθία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, επαναλαμβάνω, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη στην εστία που βλέπει προς το κέντρο της πόλης. Εκτελείται, είναι καλοτραβηγμένο. Δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κεφαλιά, υπάρχει απομάκρυνση. Ο Ραφαερλά θέλει να φέρει το κορμί του σε τέτοια φόρα για να κάνει την σέντρα. Το μόνο που καταφέρνει είναι να κλωτσίσει την μπάλα και να την δώσει στον Αθανασιάδη για να τη στήσει στην γωνία του, καθώς η μπάλα ήταν out. Ο παίκτης του Άρη που βρίσκεται στο έδαφος πρέπει να είναι ο Κουάμε. Ο Άρης έχει κάνει 6 αλλαγές και θα περάσει ο
1: Μπίλης. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Άρης Ηρακλής 0-0 νωρίτερα στο Περιστέρι Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2 Super League 5η αγωνιστική. Επιστροφή στο μπάσκετ, δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός Ρεάλ.
3: Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάρη που ξεκίνησε στην πεντάδα έχασε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος μείωσε στον πόντο με τρίποντο του Βεζένκο και πάλι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με το Word περνάει μπροστά ο Ολυμπιακός. Είχαμε αφήσει το σκορ στο ημίχρονο 43-47. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο του Βεζένκο, πάλι κλέψιμο Ολυμπιακός στο μεταξύ. Κόντι Μίλλερ Μακιντάρ, ο οποίος πηγαίνει προς τα μέσα, φάουλ, δύο βολές, οπότε ο Ολυμπιακός
2: έχει 5-0 σερί και μπορεί να το αυξήσει κι άλλο στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Το μοναδικό προβάδισμα μέχρι τώρα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι ήταν το αρχικό 2-0. Συναναμέτρησε από ένα καλάθι που είχε ο Βεζένκοφ, πολύ σωστά, ναι.
3: 48-47 και δύο βολές για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάρ, ο οποίος ο Μπαρτζόκας ελπίζει να είναι πιο... και δείχνει να είναι πιο επιθετικός.
2: Ναι, και ξεκινάει πάλι την αρχική του πεντάδα ο κότς Μπαρτζόκας, παρά το γεγονός ότι ούτε στην αρχή του παιχνιδιού, του σημερινού παιχνιδιού, είχε πάει καλά, αλλά ούτε και αντίστοιχα στα διαστήματα που την είχε χρησιμοποιήσει στον χθεσινό ημιτελικό. Ναι. Δηλαδή ούτε στο ξεκίνημα του μάτς με τη Φενέρ, ούτε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου.
3: Ο Μακιντάρ βάζει και τις δύο βολές. 50-47, ξαφνικά ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά με τρεις πόντους, εκεί που ήταν πίσω 4-5 φορές στο πρώτο ημίχρονο με 10. Σουτ για τρεις ο Ντεκ, χωρίς να πηδήξει το βάζει. Είναι από αυτό το σουτ που ίσα ίσα σηκώνεται στις μύτες των ποδιών. Ισοπαλία 50-50. Ο Γκάμπι Ντεκ, ο Αργεντίνος, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έμεινε μόνος στη γωνία. Φάουλ στον Ντόρσεϊ. Ο Καμπαρό με φόρα και με δύναμη τον έσπρωξε από πίσω. Σηκώνει το χέρι του, το παραδέχεται. Μόνο Καμπάτσο είναι λίγο
2: αψίκορος
3: και αντιδραστικός. 50-50 το σκορ.
2: 7-3 το επιμέρους σκορ στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα της
1: 50-50 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Telecom Center Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 53-57 και απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Συνεχίζουμε με τον ντέρμπι του ποδοσφαίρου, με τον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
0: Ο Άρης, ο οποίος είναι αυτός που έχει πάλι την μπάλα στην κατοχή του, είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί τώρα με το πέρασμα και του Ράφα Μύρ στον αγώνα, στη θέση τάσο του τραυματία Κουάμε, ο οποίος στάθηκε άτυχος με το που μπήκε, μετά βγήκε, τραυματίστηκε, μπήκε ο Ράφα Μύρ για τον Γρηγορίου, και ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί με τον Μανού Γκαρθία περισσότερο να έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Ηρακλής από την άλλη πλευρά επιδιώκει το κλέψιμο και να φύγει στην κόντρα, να φύγει μπροστά, θέλοντας να έχει την άμυνα του Άρη από προσανατολισμένη και ανοργάνωτη. Δεν τα καταφέρνει μέχρι στιγμής. Πάντως, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, βεβαίως έχει ισορροπήσει καλύτερα το παιχνίδι. Κρατάει, έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Πέδρο Μαρκές νωρίτερα. Η Βιλόπεθ τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την εστία του Ηρακλή αλλάζει πλευρά και έχει την μπάλα τώρα ο Νανού. Από εκεί υπάρχει χώρος για τον Ηρακλή, έχει χώρο μπροστά του να προχωρήσει. Ο Ιβι Λόπεθ τώρα προς το κέντρο κάνει την προσποίηση, φέρνει την μπάλα στο αριστερό σουτάρι και η μπάλα είναι κόρνερ. χτύπησε στο κεφάλι του Σούταλο η μπάλα και πέρασε έξω, κόρνερ για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθενται οι Κιανόλευκοι. 83ο λεπτό στο Κλεάνθης Κελίδης, πάντα στο 0-0 Άρης και Ηρακλής. Και βεβαίως τώρα όσο περνάνε τα λεπτά μεγαλώνει και η αγωνία και για τους γηπεδούχους που θέλουν την νίκη μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα στην Τούμπα. Νίκη με τη Μαρκό για το κύπελο και για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει μαζέψει 5 βαθμούς, πήρε την ισοπαλία στον Ατρόμητο που θα μπορούσε να είναι και νίκη. Ήρθε μετά από ένα διπλό με τον Αστέρα και τώρα το κόρνερ για τον Ηρακλή. 83ο λεπτό, βγαίνει ο Βέλιο με γροθιές η μπάλα και πάλι κόρνερ. Δεν τη βρήκε καλά ο τερματοφύλακας του Άρη. Πήγε η μπάλα προς τα πίσω, ψηλά όμως, πάνω από τα δοκάρια του φυσικά. Κόρνερ από την άλλη πλευρά για τον Ηρακλή, ο οποίος τώρα έχει τον Άρη στα καρέ του με δύο συνεχόμενες εκτελέσεις. Και να δούμε τους Κιανόλευκους τώρα με το Σόρια, ο οποίος πάει από τη δεξιά πλευρά του Ηρακλή τώρα όπως επιτίθεται για να εκτελέσει το κόρνερ. Όρθιος ο Γρηγορίου δίνει τις οδηγίες στο εκεί στους παίκτες του Άρη για την άμυνα. Ο Βέλιο το ίδιο, το χτύπημα τώρα από το Σόρια. Απομακρύνουν, η μπάλα φτάνει στον... Το σούτ από τον Ανού είναι και πάλι κόρνερ, τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή το σούτ για τον Ηρακλή, μπάλα σε σώματα των παικτών του Άρη. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα φυσικά οι Ηρακλειδείς για να εκτελέσουν. Ο Ίβι Λόπεθ τώρα πάει από την άλλη πλευρά από τα αριστερά. Τρία κόρνερ σερί για τον Ηρακλή, πήγαμε στο 84ο λεπτό. Συνεχίζεται αυτή η μίνι πίεση για τους φιλοξενούμενους. Ο Λόπεθ τώρα στο χτύπημα για τον Ηρακλή, η μπάλα θα πάει πλάγια, δεν πάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Με πάσες οι παίκτες του Ηρακλή, τώρα θα γίνει το γέμισμα. Απομακρύνει ο Ρίτσαρτς για τον Άρη και πάλι μπάλα στα πόδια του Λόπεθ από αριστερά. Εδώ προσπαθούν να συνδυαστούν, κόβει ο Αλφαρελά και απομακρύνουν οι του Άρη. Η μπάλα πλάγια, ο Ηρακλής κρατάει την μπάλα στο μισό του Άρη. Και θα οργανωθεί τώρα μια ακόμη επίθεση με το πλάγιο που έχουν
1: στο οι Κιανόλευκοι. Στο 90 Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1 πέτυχε γκολ Νότιχαμ, το οποίο ακυρώθηκε πριν από λίγο. Σουτγκάρδι Μπορούσια Ντόρτμουντ επίσης στο 90 επίσης 0-1. Θέλτα Σαντατέρ 4-0 και στο καμπιονάτο στο ντέρμπι τελικό Ρώμα Ίντερ 2-2. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Τάσο Πακλατζή και τον Κώστα Κούση. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ.
8: Φανταστική φάση, αλλιούπ κάρφωμα από το Γουόρντ σε ένα κλέψιμο από το Βεζένκοφ και πολύ γρήγορη εκδήλωση επίθεση. Ο Ολυμπιακός 59-56 με τον Τάισον Γουόρντ να φτάνει στους 8 πόντους. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και κλέβει πάλι την μπάλα τώρα. Θα την πάρει και θα φύγει μόνος του, θα καρφώσει ο Ντόντα Χολ και θα αναγκάσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ που βλέπει την ομάδα του να φορτώνεται προβλήματα, γιατί έχει και 4 φάουλ ο Καμπαρό νωρίτερα πάνω στο Γουόρντ, να παίρνει time out για να διακόψει το ρυθμό του Ολυμπιακού, ο οποίος θυμίζω μπήκε πίσω στο δεύτερο
2: από το μείον 4, έχει πάει στο συν 5 σε λιγότερο από μισή περίοδο.
8: Ακριβώς, και για να πούμε ότι η Ρεάλ έβαλε στην ουσία τρίποντα μόνο, δηλαδή έχει βάλει
2: δύο ντεκ, έχει βάλει και οφελής
8: και ένα οφελής, τρία τρίποντα συνεχόμενα. Εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός πάλι επιστρέφει όπως και χθες από τους 11.
1: Και τώρα που έχει πάρει το προβάσμα έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας ότι είναι και αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στα Αμπουδάμπι και παρακολουθούν τον αγώνα με τη Ρεάλ. Πάμε και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο ντερμπί, ακόμη και αν είναι φιλικό το μάτς, έχει το ενδιαφέρον του. Κώστα, Δημήτρη.
9: 60-58 το σκορ με 60 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Όπως το είπε Σύφη, μεγάλο ντέρμπι. Καμία ομάδα δεν έχει ξεφύγει παραπάνω από 8 πόντους. Θυμίζω το μεγαλύτερο προβάδισμα ήταν του ΠΑΟΚ το 7-15. Εδώ λάθη κατέρωθεν. Ο Παναθηναϊκός είναι στον εφνιδιασμό. Ερναγκόμε, φορές, πάσες, μπάντιο, προσποίηση. Τρίποτα από τις 45 είναι άστοχος. Ριμπάλα από τον Μπόγκα. Είναι μεγάλο ντέρμπι το φιλικό παιχνίδι και ξαναλέω είναι ένα προερώτιο για το τι θα παρακολουθήσουμε το ερχόμενο Σάββατο ανάμεσα στις δύο ομάδες. 60-58 φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Εβάντιο.
1: Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τα μάτς που διεξάγονται τώρα στο μπάσκετ στην Αθήνα και στο Αμπουντάμπι, αλλά έχουμε και ντέρμπι στο ποδόσφαιρο και είμαστε πλέον στο 87 στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
5: Ακριβώς, και ο Άρης έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Τώρα μεταφέρεται αυτή η εικόνα που είχαμε προς την εστία του Βέλιου στην άλλη εστία του Αθανασιάδη. Η εκτέλεση του κόρνερ με τον Μανού Γκαρσία στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει την μπάλα, δεν πέρασε. Εδώ γίνεται ένα λάθος από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Πίνι αυτός που κάνει το λάθος. Αντί να απομακρύνει μπάλα, πήρε φάλτσα και έδωσε ένα αβίαστο κόρνερ στον Άρη.
1: Είπα ναι, πριν ότι απομένουν τρία λεπτά, αλλά δεν είναι τρία τα λεπτά. Είχαμε πολλές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα εξάλεπτο καθυστερήσεων θα έχουμε σίγουρα.
5: Εκεί κοντά, 5-6 λεπτά. Γιατί είχαμε και τραυματισμό νωρίτερα και αλλαγή. Έχει κλείσει τις αλλαγές του Γρηγορίου. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση τώρα. Όλοι σχεδόν οι παίκτες μέσα στην περιοχή. Τρεις παίκτες του Άρη βρίσκονται εκτός. Ο Βεργέτης σταματάει τη ροή του αγώνα για να κάνει συστάσεις. Το έκανε και νωρίτερα. Τώρα θα δώσει και πάλι το ελεύθερο για την εκτέλεση του κόρνερ. Είναι ψιλοκρεμαστό σε ένα χώρο που θα πάρει την κεφαλιά. Ποιος είναι out τελικά. Την πήρε ο Φαμπιάνο, πρέπει να ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά. Ζήτησε κόρνερ, δεν υπάρχει κόρνερ. Είμαστε με αυτά και με αυτά στο 89ο λεπτό. Ο Ηρακλής πιο εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο αμύνθηκε. Έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πάμε σε αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή, Κώστα.
0: Πράγματι έτσι είναι, ο Ηρακλής κράτησε, όπως είπες και εσύ, Τάσο, την καλύτερα την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνει τώρα ο Μύρ για να παγώσει ακόμη περισσότερο τον ρυθμό. Βγαίνει ο Λόπεθ, ο οποίος κουράστηκε βεβαίως τόσα τρεξίματα από τα πλάγια, κράτημα μπάλας, κυνηγητό πολύ από την άμυνα του Άρη, οπότε λογικό ήταν τώρα που τελειώνει και το παιχνίδι να γίνει και η αλλαγή, να κερδίσει ίσως και κάποια δευτερόλεπτα. Ένα πλάγιο τώρα το οποίο κερδίζει δεξιά ο Ηρακλής, όπως επιτίθεται λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Κάρλες Όρια θα
1: Προμηθέας
0: το εκτελέσει. Προμηθέας
1: Βέκτα 37-51, έχει εξελιχθεί με αρνητικό τρόπο για τον Προμηθέα το μάτς με τους Γερμανούς. Τελευταίο λεπτό πρώτου ημιχρόνου, είναι προκριματικός για το Champions League, ενώ συνυδατοσφαίριση στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Honvent. Το σκορ είναι 2-2 και είμαστε στην δεύτερη περίοδο του αγώνα. Κώστα.
0: Ο Ηρακλής τώρα έχει κερδίσει και πάλι ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Τώρα παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Ο Φαντιγκά τελικά κράτησε την μπάλα. Τώρα γίνεται το γύρισμα προς την εστία του Βέλιο. Κρατάει την μπάλα εύκολα. Δεν μπόρεσε εκεί και ο Πέδρο Μαρκές. Και αυτός έχει μείνει από ανάσεις, έχω την εντύπωση, καθώς πάμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Το γέμισμα του τερματοφύλακα του Άρη προς την άμυνα του Ηρακλή απομακρύνουν και ανόλευκοι. Ο Ράτσης τώρα κερδίζει με το Ρίτσαρτς από αριστερά για τον Άρη. Τρία λεπτά των καθυστερήσεων μόνο από την διαιτητική ομάδα και διαμαρτυρίες από τους φίλους των γηπεδούχων.
1: Το μόνο που είπες είναι δικαιολογημένο. Είναι λίγα τα τρία λεπτά.
0: Βέβαια, λίγα είναι. Τώρα όσο τρία είναι με το τυπικό του τυπικού, ο τυπικό τα λεπτά των καθυστερήσεων, μόνο με τις αλλαγές και συν τις διακοπές που είχαμε από τραυματισμούς και τα λοιπά. Τώρα οι παίκτες του Ηρακλή κρατάνε την μπάλα στο χώρο του κέντρου με το Ραντόγια. Κάνει μια τρίπλα, πέφτει εκεί και κάνει πλονζόν και πιάνει την μπάλα με το χέρι. Κερδίζει την μπάλα ο Άρης. Είναι το γνωστό αυτό που κάνουν οι παίκτες καμιά φορά όταν τους γίνεται φάουλ ή νομίζουν ότι τους γίνεται φάουλ. Πέφτουν και μπλοκάρουν την μπάλα. Εδώ ο Ραντόγια τιμωρήθηκε εντός εισαγωγικών.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ 65-62 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 61-60. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο ως το τέλος του αγώνα.
0: Ο Άρης λοιπόν τώρα έχει την μπάλα και πάλι στην κατοχή του. Το γέμισμα θα κάνει ο Βέλιο. Πολλά μέτρα μπροστά από την περιοχή του, προς την περιοχή του Αθανασιάδη. Η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα προς τον Μυρ, απομακρύνουν του Ηρακλή. Ο Μανού Γκαρθία και τώρα ο Καντεβέρε θα περάσει την μπάλα δεξιά. Γίνεται το γέμισμα προς το πέναλτι, απομακρύνουν του Ηρακλή. Ράφα Μυρ εκεί, χέρι. Φωνάζουν οι φίλοι του Άρη και οι γηπεδούχοι και οι παίκτες του Άρη, αλλά νωρίτερα έχει δώσει ο Βεργέτης φάουλ, Τάσο.
5: Ναι, ο Βεργέτης κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση ενώ ο παίκτης του Ηρακλή βρίσκει την μπάλα με το χέρι.
1: Υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση, μετά η μπάλα χτυπάει στο χέρι του, αλλά προηγείται το φάουλ.
0: Ναι.
5: Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, Σύφη, που μας το υπογραμμίζεις, γιατί ως συνήθως δεν έχουμε monitor. Τώρα πηγαίνει ο Βεργέτης για να βγάλει κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο του Άρη. Για να δούμε σε ποιον θα δείξει την κόκκινη κάρτα.
0: Κόκκινη κιόλας, ναι, κόκκινη.
5: Κόκκινη, συγγνώμη, λέω κίτρινη, κόκκινη έχει βγάλει, ναι. Σε
1: συνεργάτη. Ωραία τα ντέρμπι, αλλά δυστυχώς πάντα με πολύ ένταση.
5: Εντάξει, δεν είχε και πολύ ένταση το σημερινό παιχνίδι. Παίχτηκε ποδόσφαιρο, ούτε σκοπιμότητες, ούτε τίποτα. Απλώς ο Άρης μένει, αν το αποτέλεσμα αυτό μείνει, που τα τρία λεπτά ήταν πάρα πολύ λίγα, αυτό πρέπει να το πούμε, σε ένα παιχνίδι που είχε και αρκετές διακοπές. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν σκοράρει και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι έχει και αρκετές τελικές, πάρα πολλές τελικές, 23-24 τελικές. Αυτό είναι ένα θέμα και θα πρέπει να το δει ο προπονητής του Άρη. Από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής πήγε να το κλέψει το παιχνίδι. Για να δούμε, είναι μέσα στην περιοχή, μπάλα βγαίνει αριστερά, να δούμε μήπως έχουμε τίποτα το οποίο να δημιουργήσει συνθήκες για κάτι άλλο. Υπάρχει τραυματισμός του Φαμπιάνο και λέει ο Βεργέτης κάνει την κίνηση στον πάγκο να μπει το ιατρικό επιτελείο του Άρη, σφαδάζει ο Φαμπιάνο. Αν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων υπάρξει και τραυματισμός ένας ακόμα για παίκτη του Άρη, νομίζω θα είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι ο Φαμπιάνο, δεν είναι ο Φαμπιάνο, αυτός που είναι κάτω. Φαμπιάνο τον βλέπω όρθιο. Ναι, ο Φαμπιάνο είναι μπροστά. Άλλος ποδοσφαιριστής είναι, αλλά υπάρχει.
1: Έχουμε μικρή
5: μπροστά.
1: Διακοπή, οπότε Τάσο, έτσι.
5: Έχουμε μικρή διακοπή και δεν αρχίζει να σφυρίξει για τελευταία φορά.
1: Έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Ακούμε για λίγο τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντελά. Ολυμπιακός Ρεάλ.
8: Δύο βολές έχει κερδίσει ο Γουόρντ, βάζει την πρώτη. 67-64 προηγείται ο Ολυμπιακός, 4-3 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο Τάισον Γουόρντ ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη βάλει. 68-64. Να πούμε ότι έχει μεταμορφωθεί στην τρίτη περίοδο, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Είναι εντυπωσιακός. Καμία σχέση με το φοβισμένο και αναποφάσιστο, ενώ έχουμε καλάθι από τον Τζόνς. Ναι.
1: Αν ο Μακιντάιρ παίζει ως Μακιντάιρ, θα είναι υπερπολίτιμος. Αν του ζητηθεί να παίξει όπως ο Γόκαπ, θα είναι πρόβλημα.
8: Ναι, ήταν.
1: Και για τον ίδιο και για την ομάδα.
8: Ναι, περισσότερο ήταν διστακτικός. Τώρα πηγαίνει με αυτοπεποίθηση, ενώ κάνει λάθος πάσα ο Γουόρντ και κλέβει την μπάλα ο Μαλεντόν. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα μεν, αλλά η Ρεάλ έχει την ευκαιρία. Ο Μαλεντόν πασάρει στο Γιάντουνεν, στη γωνία ο Απάλντε για τρεις, μέσα και προβάδισμα για την
2: Ρεάλ με 68-69. Από το ένα το λάθος του Ολυμπιακού, ποιος είναι αλήθεια ότι είχε μείωση παραπάνω.
1: Με τρίποντο του Γκραντ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ 66-64. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο για το φινάλε του αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
5: Ενώ ήταν ο Σούταλο κάτω και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί με αποδοκιμασίες στο τελευταίο σφύριγμα του Βεργέτη. Τώρα υπάρχει ένας όμιλος ποδοσφαιριστών του Άρη που πηγαίνουν και κάνουν παράπονα και για τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε, αλλά τουλάχιστον ένα λεπτό ακόμα θα έπρεπε να το δείξει, καθώς ο παίκτης του Άρη βρισκόταν.
1: Ομολογουμένως ανεξήγητο αυτό. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων δεν παίχτηκε.
5: Δεν παίχτηκε ακριβώς. Θα μπορούσε να κρατήσει ένα λεπτό ακόμα, το λιγότερο, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι στο πεντάλεπτο, εξάλεπτο οι καθυστερήσεις. Είναι κάποια πράγματα όντως ανεξήγητα. Η ουσία είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει νικητή. Μετά από 15 χρόνια η συνάντηση Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης δεν θα δώσει νικητή. Με τον Άρη να είναι καλύτερος και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, να χάνει σωρία ευκαιριών, αλλά τη μεγάλη την ευκαιρία την έχασε ο Ηρακλής που πήγε να το κλέψει το παιχνίδι. Από έναν βαθμό φαντάζομαι ότι ικανοποιημένος πολύ περισσότερο από αυτό το βαθμό της οπαλίας είναι ο Ηρακλής, που ήρθε φιλοξενούμενος μετά, όπως είπαμε, από μια μισή δεκαετία εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά από μένα, Κώστα, αν έχεις να συμπληρώσει κάτι.
2: Ο Βάλτερ Ματσάρη αγκαλιάζει τους παίκτες του στο χώρο του κέντρου. Ικανοποίηση προφανώς υπάρχει στον Ηρακλή για το αποτέλεσμα, για το βαθμό που πήρε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έναν έναν ο Ιταλός προπονητής με τη λήξη του αγώνα κατευθείαν πήγε και αγκάλιασε πρώτα τον Πέδρο Μαρκές, μετά τον Ραντό, για όλους τους παίκτες του έναν έναν. Ικανοποίηση βεβαίως υπάρχει και στην κιανόλευκη πλευρά εδώ δίπλα μας στην κερκίδα, όπου είναι η επίσημη και είναι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και το διοικητικό συμβούλιο του Ηρακλή και της ΠΑΕ και του Γυμναστικού Συλλόγου. Και μάλιστα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο αχ στην ευκαιρία του Πέδρου Μαρκές. Ο Ηρακλής πάντως φεύγει με το 0-0. Ο Άρης προφανώς και θα είναι παραπονεμένος από την εκτελεστική του ανικανότητα. 0-0 λοιπόν εδώ στο Κλάνδη Ζικελίδης. Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είχε πολλά. Δεν είχε όμως την πεμπτουσία του σπορ, δεν είχε γκολ. Οπότε οι δύο ομάδες φεύγουν για τη διακοπή του πρωταθλήματος, έχοντας χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα. Καλό βράδυ από Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ βεβαίως συνεχίζεται. Ό,τι υπάρχει ΣΥΦΗ, κυρίες και κύριοι, θα το μεταφέρουμε.
5: Καλό βράδυ σε όλους.
10: Ερασπορ 101,8.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
14: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
13: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
14: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
13: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
14: Απολαύστε την αλήθεια του.
15: Απολαύστε υπεύθυνα.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπορ.
18: Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0 τελικά αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Υδατοσφαίριση στο ημίχρονο του αγώνα Παναθηναϊκός Χόρνβεντ 4-2. Στο μπάσκετ ημίχρονο στον προκριματικό ημιτελικό του Champions League Προμηθέας Πατρών Βέρκα 39-53. Στο Παύλος Γιαννακόπουλος τελευταίο πεντάλεπτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 72-74. Και επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, τελικό Super Cup Ευρωλίγκας, Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας.
3: Έχει τρέξει 1-6-0 η Ρεάλ και προηγείται με 5 πόντους. Τώρα η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί να τη βγάλει έξω για τον Μοντέρο. Ο Ταϊρικ Τζόνς παρεμβάλλεται εκεί. Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μένουν 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την επίθεση. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι είχαν ένα κενό με κακές επιλογές και του Μακιντάρα αλλά και του Ντόρση που πήγαν και οι δύο στον πάγκο. Μοντέρο σουτάρει από το σπίτι του, άστοχος, rebound από τον, αφού πήγε να το πάρει ο Φουρνιέ, δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει.
1: Είναι νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα. Στο μπάσκετ το Σεπτέμβριο, ό,τι και να πεις υπερβολικό θα είναι, αλλά εγώ αυτό που βλέπω Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα από τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτσι υψηλών απαιτήσεων απέναντι στον Παναθηναϊκό με εντυπωσιάζει.
7: Μα αυτό είναι και η είδηση, Σύφη. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στέλνει και ένα μήνυμα στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί να φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Τσούς Μπουένο στους δημοσιογράφους, ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Τέλης Μιστακίδης πως θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ ως την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό δείχνει μια φοβερή φιλοδοξία. Έχει τρομερή δυναμική, πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμυριούχος παράγοντας. Και όλα
1: θέλει πολύ
7: είναι
1: χρόνο
7: πάρα
1: και
7: πολύ
1: προσπάθεια
7: θετικά
1: για να γίνει αυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό
7: εννοείται
1: δρόμο.
7: Εννοείται, έχει θέσει τις βάσεις. Γιατί όπως έλεγε χθες ο Τρινκέρι, μου λέτε για ρόστερ Ευρωλίγκας, αλλά πώς έχουν παίξει Ευρωλίγκα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ? Αν εξαιρέσουμε Καλάθη και Όσμαν και άντε και λίγο Φώστερ, δεν είναι και πάρα πολύ οι Ευρωλίγκατοι παίκτες, αλλά έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και αυτό το δείχνει και σήμερα στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό. 72-77, 4,5 λεπτά ακόμα, το έδειξε και με την Παρτίζαν που την κέρδισε χθες, ομάδα Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν είναι τυχαία κάποια αποτελέσματα ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια. 72-77 Σύφη, 4,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του τελικού του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1 τελικό. Στη Γερμανία ολοκληρώθηκε το μάτς Στουτγκάρντι Μπορούσια Ντόρτμουντ επίσης 0-1. 5-0 τελικό στην Ισπανία η Θέλτα με τη Σαντάντερ. Παραμείνετε στην αγαπημένη σας συχνότητα εδώ στην Ερασπόρ, στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζει ο Άγγελος Τίμος. Το δικό μας ραντεβού αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 4, με Super League, Super League 2 και με το βόλεϊ, με τον αγώνα της εθνικής μας με την Φιλανδία. Από μένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
2: 3 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Γιάν Μοντέρο έχει πάρει θέση στη γραμμή των ελευθέρων βολών για να εκτελέσει ένα ζευγάρι. Νωρίτερα ο Σάσα Βεζένκοφ ευστόχησε στη βολή από την τεχνική ποινή του Πέδρο Μαρτίνεθ, που ήταν η δεύτερη Γιάννη, και εδώ βλέπουμε την εφαρμογή των νέων κανονισμών της Ευρωλίγκας, γιατί με βάση τα περσινά δεδομένα, ή μάλλον με βάση τα όσα ίσχυαν μέχρι πέρυσι, ώρα θα έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Ισπανός τεχνικός Ρεάλ, αλλά είναι κατηγορία 1 η τεχνική ποινή, δηλαδή μια διαμαρτυρία, και μπορεί να πάρει πολλές από αυτές. Δεν είναι σαν τον Αταμάνε που έμπαινε μέσα στο γήπεδο, και αυτή είναι ουσιαστικά η αλλαγή που έχει γίνει. Ο Μοντέρο αστοχεί στη δεύτερη βολή, ο ίδιος επιθετικό rebound εκτός ισορροπίας, αστοχεί Βεζέκοφ, δεν μπορεί στο follow. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο, 72-75, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από 30 λεπτά στον τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi. Ένα τρίτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε Γιάννη με τον Ολυμπιακό στο μείον 4, μετά πήγε ο Ολυμπιακός στο συν 5, βρέθηκε και στο μείον 5, τελικά κλείνει στο μείον 3 το τρίτο δεκάλεπτο.
3: Ναι, γενικά είχε μεταπτώσει ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο, και η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σε τιμωρήσει κυρίως από το τρίποδο. Παρότι δεν έχει βάλει πολλά, έχει βάλει κέραια τρίποδα. Εκεί δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πάρει το προβάδισμα. Ήρθε ο Ντέκ με δύο συνεχόμενα. Ο Γιάντουνεν είναι πάρα πολύ καλός και απειλεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί σε αυτό την τελευταία περίοδο. Θα κρίνει και το πρώτο τίτλο της χρονιάς και το πρώτο τίτλο Super Cup Ευρωλίγκας που φέτος διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Abu Dhabi, το οποίο κανονικά είναι να φιλοξενήσει και το Final Four φέτος. Να δούμε βέβαια, γιατί η κατάσταση στην περιοχή πάντα εγκυμονεί κινδύνους. Ολυμπιακός, να πούμε έτσι τους πόντους.
2: Έχει 14 ο Σάσα Βεζένκοφ, που είναι και πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. 13 ο Ντόντα Χολ. Από εκεί και πέρα για τον Ολυμπιακό, ο τρίτος διψήφιος είναι ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος έχει φτάσει στους 10. Στους 9 είναι ο Γιάν Μοντέρο. Στους 8 Εβάν Φουρνιέ. 7 έχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 3 ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, που έχει και 9 assist. 4 ο Εντζάι. 2 ο Τζόζεφ. 2 και ο Παπα-Νικολάου. Στο 0 είναι ο Τάιρικ Τζόνς. Από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης, ο μοναδικός διψήφιος είναι ο Μαλεντών με 10. Ο Γιάν Τούνεν έχει 9. 9 έχει και ο Πραντίγια. Από 7 η Φελής και Τζόνς, και ο Καμπαρός στους 7. 8 έχει ο Γκάμπριελ Ντεκ. Στους 5 είναι ο Αμπάλδε. Στους 4 ο Ταβάρες. Στους 3 ο Γιούλ. Στους 2 ο Κέκε. Οι ομάδες έχουν πάρει θέση στο παρκέ για την έναρξη του τελευταίου δεκαλεπτού.
3: Απλά να σου πω ότι έχει 20 assist, 10 λάθη. Βελτιώθηκε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
2: Είχε πάρα πολλά λάθη στην πρώτη περίοδο.
3: Ναι, αλλά έχει 8 χαμένες βολές. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Εντάξει, έχει χάσει πάρα πολλές.
2: Έχει τον εντυπωσιακό αριθμό των 27 assist έπειτα από 3 περίοδους, αλλά έχει και 18 λάθη η Real. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Πρώτη επίθεση για τη Real, η οποία μπαίνει στην τελευταία περίοδο με τους Καμπάτσο, Μαλεντών, Ντεκ, Πραντίγια και Ταβάρες. Ο Ολυμπιακός έχει στο παρκέ τους Τζόζεφ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Τζόνς. 4 στους 5 δηλαδή, με τους οποίους πήγε και στην τελευταία περίοδο του χθεσινού ημιτελικού. Απλώς ο Βεζένκοφ είναι στη θέση του Εντζάι. Και δεύτερη επίθεση για τη Ρεάλ, και τρίτη θα έχει. Συνεχόμενα επιθετικά rebound για τους Μαδριλένους έπειτα από άστοχα σουτ. Μαλεντών θα πάρει το screen από τον Ταβάρες, τον κυνηγάνε και ο Τζόζεφ και ο Τζόνς. Θα περάσει ο Μαλεντών, θα πάρει το φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. 4,9 πριν λήξει η επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης. 9 και 28 απομένουν για το φινάλι της αναμέτρησης. Η Ρεάλ είναι στο συν 3, 72-75. Με αυτό το σκορ ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού του Super Cup στο Αμπου Ντάμπι. Επαναφορά από τη γραμμή των 8 μέτρων για τη Ρεάλ με τον Μαλεντών. Παίρνει την μπάλα ο Καμπάτσο, έχει απέναντι του τον Τζόζεφ. Το σκριν του Ταβάρες στον Καμπάτσο, έχει μείνει με χώρο ελεύθερο μπροστά του ο Ταβάρες κοντά στο καλάθι του Ολυμπιακού έπειτα από πάσα του Ντεκ, και σκοράρει ο Έντι Ταβάρες στο συν 5 η Ρεάλ Μαδρίτης, 72-77 από την ωραία επίθεση εδώ των Μαδριλένων. Ολυμπιακός με τον Μοντέρο, Κάνει ωραία ενέργεια μπροστά στον Ταβάρες. Αστοχή όμως ο Δομινικανός. Ο Τζονς δεν μπορεί στο follow. Ευνηδιασμός για τη Ρεάλ Μαλεντών. Σταματάει. Θα πάρει το φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Δεύτερο φάουλ για τον Καναδό. Δεύτερο και για τον Ολυμπιακό. Σε ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου. Διάστημα στο οποίο η Ρεάλ έχει πετύχει ένα καλάθι, ένα δίποντο και ο Ολυμπιακός κανένα πόντο. Και έτσι είναι η Ρεάλ στο συν 5, με 8 και 58 να απομένουν για το τέλος αναμέτρησης. 72-77 το σκορ για τη Ρεάλ που έχει τώρα την επίθεση. Καμπάτσο στον Πραντίγια, στη γωνία για τον Μαλεντών. Ο Πραντίγια προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Τζόζεφ που είναι κοντύτερος, αλλά είναι σκληρός ο Καναδός. Περνάει μπάλα για τον Ισπανό, ποστάρει τον Τζόζεφ. Παραντίγια γυρίζει κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Τάπα από τον Τζόνς. Τάπα και του Μοντέρο στον Ντεκ. 0,8 απομένουν στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης. 8 και 40 στο χρονόμετρο για το τέλος του παιχνιδιού.
8: Και 8-10, αλλά δεν θέλει να πάρει time out γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Τι να σχεδιάσεις εδώ.
2: Και, ναι, και μπορεί να το χρειαστεί και αργότερα το time out. Η αλήθεια είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Δεν παίρνει time out.
8: Να...
2: Καμπάτσο επαναφορά στον Παραντίγια. Δύσκολο τρίποντο. Θα πάρει τρεις βολές. Τρεις βολές από φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος γελάει. Δεν...
8: Έτσι γελάει, αφού πήγε για να μην πηδήξει καν. Δηλαδή είναι δική του, ας το πούμε έτσι.
2: Βλέπουμε ξανά τη φάση εκτίμηση. Εδώ.
8: Δεν υπάρχει, λόγος να πηδήξει.
2: Βρήκε το χέρι ψηλά του Πραντίγια, είναι η αλήθεια.
8: Μα δεν υπήρχε λόγος να πηδήξει.
2: Φαίνεται από το replay. Δεν δέχθηκε στην αρχή το σφύριγμα του Μπελόσεβιτς ο Βεζένκοφ, αλλά το replay δικαιώνει τον Σέρβο διαιτητή. Έτσι ο Χάιμε Πραντίγια θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τρεις ελεύθερες βολές με το σκορ 72-77 για τη Ρεάλ, 8-38 για το τέλος του παιχνιδιού. Χάνει την πρώτη ο Ισπανός ψηλός, ο οποίος έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα, πολύ καλό παιχνίδι, με 9 πόντους, 3 rebound και 5 assist σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ήταν και από τους διακριθέντες στον χθεσινό ημιτελικό της Ρεάλ απέναντι στη Ντουμπάι. Ένας παίκτης που πήρε μαζί του ο Πέδρο Μαρτίνεθ το καλοκαίρι από τη Βαλένθια στη Μαδρίτη. Βάζει τη δεύτερη ο Ισπανός, 72-78. Έχει άλλη μία ευβολή να εκτελέσει ο Χάιμε Πραντίγια. 3-0 το επιμέρους σκορ της Ρεάλ στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Έγινε και διψήφιος σε πόντους ο Πραντίγια, ο οποίος θα βάλει και την τρίτη βολή. 2-3 από τον Ισπανό, 72-79. Στο συν 7 η Ρεάλ.
8: Χτίζει διαφορά. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ψυχρός, γιατί επαναλαμβάνω και οι βολές που έχει χάσει, αλλά και τα δώρα που έχει κάνει όπως τώρα ο Βεζένκοφ, δίνουν τη δυνατότητα σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ. Ενώ ο Φουρνιέ σουτάρει για τρεις για να απαντήσει γρήγορα, ούτε τώρα ο Φουρνιέ. Παίρνει το rebound τελικά ο Μαλεντών, πάει στον ευνηδιασμό, γυρίζει μπάλα, δεν πηγαίνει γρήγορα η επίθεση. Έχει ένα ψηλό και τους άλλους τέσσερις να τρέχουν γύρω-γύρω. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ευτυχώς για τους ερυθρόλεπτους η πάσα του Καμπάτσου ήταν στον Παπα-Νικολάου, δηλαδή λάθος. Και θα μπει ο Καμπαρό που έχει 4 φάουλ, αλλά και την ικανότητα να κάνει προσωπικές φάσεις. Βγαίνει ο Ντεκ.
2: Ο οποίος είναι περισσότερο καλός στο αμυντικό κομμάτι, ο Αργεντίνος. Αν και είχε πετύχει σημαντικά σουτ, μακρινά σουτ, στην τρίτη περίοδο για τη Ρεάλ, την ώρα που ο Ολυμπιακός έδειχνε να έχει το momentum του παιχνιδιού. Μπαίνουμε στα τελευταία 8 λεπτά της τέταρτης περίοδου. 72-79. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμα τους πρώτους του πόντους στην τελευταία περίοδο. Μοντέρο έχει απέναντι το Καμπάτσο. Θα ξεφύγει με το screen του Βεζένκοφ από κοντά. Ο Δομινικανός την μπάλα θα του παίξει άσχημο παιχνίδι. Δεν θα καταλήξει ο καλάθι. Επιθετικό rebound από τον Τζόνς. Βεζένκοφ προσπαθεί να βρει στη γωνία τον Φουρνιέ. Παρεμβάλλεται εκεί ο Καμπάτσο. Ο Ολυμπιακός θα έχει 10 δευτερόλεπτα να επιτεθεί και επαναφορά από το πλάι. 7 και 46 απομένουν ακόμη στο χρονόμετρο. Φουρνιέ επαναφορά από τη γραμμή των 8 μέτρων. Παίρνει την μπάλα ο Τζόζεφ, πηγαίνει μπροστά στον Ταβάρες. Θα πάρει και το φάουλ από τον ψηλό. Τέταρτο φάουλ από τον γίγαντα, από το πράσινο ακροτήρι. Δεν δίστασε καθόλου ο Τζόζεφ εδώ να πάει μπροστά στον Ταβάρες, παρά την τεράστια υψομετρική διαφορά που έχουν οι δύο παίχτες.
8: Το φάουλ του το έκανε με το σώμα. Δηλαδή πρόταξε το στήθος του και τον κορμό του. Με τον κορμό βρήκε τον Κόρεϊ Τζόζεφ, ο οποίος χάνει και αυτός βολή.
2: Ένα τυχαμένη βολή από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ προστίθεται στους παίκτες που έχουν χάσει βολή από τον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη προσπάθεια του Καναδού από τη γραμμή των 4,5 μέτρων στο σημερινό τελικό. στους 2 πόντους ο Κόρι Τζόζεφ με το καλάθι που είχε πετύχει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και είχε μειώσει στους 4 για τον Ολυμπιακό. 0 στις 2 από τον Καναδό. Ο Βεζένκοφ σβρώχνει την μπάλα, αλλά αυτή πηγαίνει στα χέρια του Καμπάτσο. 10 χαμένες βολές πλέον ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ έχει τώρα την επίθεση. Με τον Καμπαρό να προσπαθεί να βρει τον Παραντίγια, βάζει το πόδι εκεί ο Φουρνιέ και η μπάλα θα παραμείνει στους παίκτες της Ρεάλ που θα ανανεώσουν την κατοχή τους. Με 14 δευτερόλεπτα θα επιτεθεί η Ρεάλ. Πάει στον πάγκο ο Ταβάρες που έχει 4 φάουλ, περνάει στη θέση του ο Ντέμιαν Τζόουνς.
3: Η Ρεάλ έχει πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση στην εκτέλεση από τον Ολυμπιακό και δεν μιλάω για τις ελεύθερες βόλες, γενικά στα σούτ. Κλέβει τώρα όμως ο Μοντέρο μαζί με το πορτοφόλι του Μαλεντών. Χάνει το lay-up. Πάει να ξανακλέψει την μπάλα. Για τον Ολυμπιακό πρέπει να είναι η μπάλα τώρα εδώ.
2: Πρέπει να βγει και από το πόδι του Τζόνς.
3: Αλλά από ό,τι κατάλαβα πάνε προς την άλλη. Ο Μοντέρο έχασε μια φάση που δεν περίμενε κανείς. Είχε δημιουργήσει και χώρο από το Μαλεντών. Σχεδόν σφινώθηκε η μπάλα μεταξύ Ταμπλό και Στεφάνης.
15: Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε 4ο δεκάλεπτο. 72-79 προβάδισμα για τη Ρεάλ. Θα επανέλθουμε σε σένα, σε εσάς μάλλον. Πάμε στο ΆΚΑ, εκεί που το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται. Κώστα.
9: Λοιπόν, 83-81. Ο Γιαμπουσέλη τώρα πήγε να κάνει ένα κλέψιμο, βουτάει για την μπάλα, βουτάει και ο Σιδέλ Φρανσίσκο. Εδώ να πούμε στους ακροατές της Ερασπορ ότι μιλάμε για φιλικό παιχνίδι, όμως θυμίζει επίσημο παιχνίδι, θυμίζει το ελληνικό Super Cup. Εδώ βλέπουμε και την αντίδραση του Ομπράντοβιτς σε αυτή την κερδισμένη φάση για τον Παναθηναϊκό. Δείγμα το πόσο ήθελαν και οι δύο ομάδες αυτή τη φιλική νίκη. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ξαναλέω, μιλάμε για φιλικό και μην ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου σε έναν από τους δύο ημιτελικούς του ελληνικού Super Cup. 83-81 και ο Λευθέρης Μαζούκας είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές και αν τις βάλει ο Αντρέα Τρικέρη ήδη έχει ζητήσει από την γραμματεία time out. Ένα κλασικό ντέρμπι, ένα μάτς σε επίπεδο Ευρωλίγκας, πρέπει να το πούμε, δεν υπάρχει λόγος να μασάμε τα λόγια μας. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός, ήταν εξαιρετικός. Παναθηναϊκός στα τελευταία 3 λεπτά έχει βγάλει κάποιες καλές άμυνες και έχει μετατρέψει το 79-81 σε 84-81 με 32 δεύτερα. Και ξαναλέω ότι και οι δύο προπονητές, και ο κόουτς Τρικέρη και ο κόουτς Μπρόντοβιτς, ζουν πολύ έντονα το παιχνίδι. Άρα φανταζόμαστε τι θα γίνει στα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, ο Λευτέρης Μαντούκας φτώχησε στις δύο βολές, έκανε το 85-81 με 32 δεύτερα για τη λήξη. Και ας πάμε πάλι στα στούντιο της Ερασπορ, καθώς έχουμε εδώ πέρα time out.
15: Ωραία, θα ξανάρθουμε σε εσάς, Γιάννη και Κώστα και Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη και τον Νίκο.
2: Λοιπόν, 7 και 23 απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε challenge για την κατοχή της μπάλας. Γιατί...
3: Έδειξε τώρα, νομίζω έδειξε...
2: Πρέπει να δείξει Ρεάλ, νομίζω. Όχι, Ολυμπιακός.
3: Ολυμπιακός έδειξε.
2: Ολυμπιακός. Άρα δικαιώθηκε το challenge του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Απλά ήταν ένα πλάνο από την αντίθετη πλευρά και παρασυρθήκαμε.
2: Φουρνιέ, 45 μοίρες. Έχει απέναντι του τον συμπατριώτη του Γκαμπαρό, ο οποίος θα του κλέψει την μπάλα. Ολυμπιακός ακόμη στο 0 στην τέταρτη περίοδο και έχουν περάσει σχεδόν 3 λεπτά. Απ' την άλλη, η Ρεάλ έχει πετύχει 4 πόντους. Μαλεντών στον Πραντίγια. Περιμένει κάποια κίνηση από τον Καμπάτσο. Θα δώσει τώρα την μπάλα στον Αργεντίνο. Καμπάτσο βγαίνει δυναμικά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο head out, θα κάνει το φάουλο Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού. Τρίτο φάουλο από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Και είναι και στην τέταρτη περίοδο, τρίτο ή τέταρτο. Τέταρτο. Άρα δηλαδή 7 λεπτά απομένουν για το τέλος του αγώνα. Κυρία Λίνα Σομπόνους. Και έχει και μια διαφορά 7 πόντων. Απ' την άλλη, οι Μαδριλένοι έχουν κάνει μόνο ένα φάουλο στην τέταρτη περίοδο.
3: Και δεν κάνει και βολές, όπως κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, σωστό και αυτό που λες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει χάσει 10 βολές, ενώ η Ρεάλ έχει χάσει μόλις 2. Καμπαρό από τη γωνία για 3. Στο συν 10 η Ρεάλ. 72-82 η Ρεάλ ξεφεύγει. 6 και 43 για το τέλος του παιχνιδιού. Η Ρεάλ, η οποία τρέχει 7-0 στην τελευταία περίοδο και ο Βεζένκοφ τώρα θα έχει την ευκαιρία να σπάσει το 0
15: στο
2: του Ολυμπιακού.
15: Στο συν 10 λοιπόν η Ρεάλ, δεν έχει πετύχει πόντο ο Ολυμπιακός. Επανερχόμαστε σε εσάς, πάμε για το φινάλε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κώστα, Δημήτρη.
7: Τρομερό φινάλε και τρομερό μάτς. Δηλαδή αυτό δεν είναι φιλικό. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επίσημο παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Η προηγούμενη φάση ήταν όλα τα λεφτά. Όταν έγιναν τουλάχιστον 4 βουτιές από αρκετούς παίκτες για μια διεκδικούμενη μπάλα. 85-81 είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός. 29,7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ο τελικός του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Με τον Νίκα Λάθη να επαναφέρει την μπάλα από τα 8 μέτρα για τον ΠΑΟΚ. Και με τον Παναθηναϊκό να είναι στην άμυνά του. Ο Μπάντιο παρενοχλεί τον Καλάθι. Η πάσα του Καλάθι είναι μέσα στο παρκέ. Και ξαναπαίνει την μπάλα ο Νίκ για τον Φώστερ. Ο Φώστερ περνάει από τον Ματζούκα. Φτάνει σε ένα φλότερ άστοχο. Αμυντικό ριμπάντο το Λεσόρ. Τον δίνει γρήγορα στο Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο μακρινή πάσα για τον Ματζούκα. Αυτός θα πάει στο lay-up. Και εδώ θα τελειώσει το μάτς με το Ελευθέρη Ματζούκα που έβαλε νωρίτερα και βολές. Και τώρα κάνει το σκορ 87-81. Ο Καλάθι πετάει την μπάλα πολύ μακριά. Αλλά είναι άστοχο το σου τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε διασώζει και ο Μπάντιο κρατάει. Και δεν χρειάζεται να κάνει νέα επίθεση. Πάρα πολύ απολαυστικό το μάτς. Άξιος ο ΠΑΟΚ. Πολύ δυνατός αντίπαλος. 87-81. Ο ΠΑΟΚ κάνει πρόβα Ευρωλίγκας. Μια ώρα αρχίτερα από αυτό που θα χρειαστεί να περιμένει. Διότι από του χρόνου προφανέστατα ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα EuroLeague. 87-81 λοιπόν. Πολύ γρήγορα θα σας πούμε ότι ο Φρανσίσκο είχε 17, ο Μπάντιο 12, 14, ο Λεσόρ 14, ο Μπόγκα και 10 από το Ματζούκα. Να δω αν υπάρχει κάτι σε διψήφιο επίπεδο. Όχι, 9 rebound ο Λεσόρ και Λεσόρ 14, ο Μπόγκα και 10 από το Ματζούκα. Να δω αν υπάρχει κάτι σε διψήφιο επίπεδο. Όχι, 9 rebound ο Λεσόρ.

0: Μπούκα και όχι Ματζούκα. Και από τον Κωσοτερίου, να στόλει καλά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, φιλικό παιχνίδι, αλλά πάρα πολύ ωραίο. 87-81. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους, τον Κώστα και τον Δημήτρη. 87-81. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα, Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τους 5 πόντους με ένα τρίποντο, με δύο βόλους του Βεζέκοφ και τρίποντο του Μοντέρο. Αλλά εδώ κάνει ένα νόητο φάουλο ο Βεζέκοφ, γιατί είχε ξεχάσει ή δεν είχε προσέξει ότι ο Ολυμπιακός ήταν στα 4 φάουλ και το έκανε πολύ εύκολα, στέλνοντας τον Γιάντουνεν στη γραμμή των ελευθέρων βόλων. Βάζει και τις δύο, η διαφορά ανεβαίνει πάλι στους 7 πόντους και πάει στους 10 βέβαια. Αλλά ο Ολυμπιακός εκεί που ήταν στους 5 είχε δημιουργήσει έτσι την αίσθηση ότι πάει να κάνει μια αντεπίθεση ή να βρει λίγο ρυθμό. Τζόζεφ πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή, πάει ο Φουρνιέ να κερδίσει την μπάλα, φάουλ στο Φουρνιέ και η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος γιατί πήγε με φόρα φέλης πάνω του. Γενικά του Ολυμπιακού πάντως οι επιλογές δεν είναι τόσο καθαρές όσο είναι της Ρεάλ. Δηλαδή η Ρεάλ έχει καλύτερο spacing και καλύτερες αποφάσεις σήμερα. Και βέβαια, να, τώρα πάσα του Τζότζεφ από το μισό μέτρο, τον σκότωσε το Φουρνιέ και η μπάλα δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Φουρνιέ και βγαίνει έξω. Χάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η Ρεάλ έχει τον έλεγχο και επαναλαμβάνω, έχει καλύτερο χειρισμό της μπάλας και καλύτερη κυκλοφορία με τις αποστάσεις της. Ο Ολυμπιακός, να, τώρα εδώ δεν ήταν απόσταση για να κάνει τέτοια πάσα ο Κόρεϊ Τζότζεφ. Καμπαρό, είπαμε οι βόλες σίγουρα παίζουν το ρόλο τους. Για να δούμε αν έχει βενζίνη ο Ολυμπιακός στο να προσπαθήσει να γυρίσει το μάτς αυτό και να διεκδικήσει, το διεκδικεί το τίτλο, αλλά να πάρει το τίτλο, γιατί μέχρι στιγμής, να, τώρα το rebound το κερδίζει και δεν μπορεί να σιγουρέψει μια μπάλα. Δηλαδή εδώ πάει ο Ταϊρίκ Τζόνς, χαστοκίζει την μπάλα από το rebound, δεν μπορεί ο Μοντέρο να την κρατήσει και πατάει έξω, με αποτέλεσμα η μπάλα να πάει πάλι στη Ρεάλ. Δηλαδή αυτό, τέτοιες ευκαιρίες χάνει ο Ολυμπιακός συνέχεια και η Ρεάλ ανανεώνει επιθέσεις, ενώ βλέπουμε τον Σιμών Μιζράχη και εκεί, παντού ο Σιμών Μιζράχη. Η διαφορά στους 7 πόντους, η Ρεάλ είναι 5 λεπτά και 14 πριν από το τέλος του πρώτου τελικού, του τελικού του πρώτου Super Cup. Είναι μπροστά, έχει το πλεονέκτημα, δείχνει ότι πατάει καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Αλλά είπαμε, είναι, υπάρχει χρόνος, υπάρχει και ποιότητα στον Ολυμπιακό. Καμπαρό υπό την πίεση του Βεζένκοφ, άστοχο, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Ούτως ή άλλως δεν θα μέτραγε και να έμπαινε. Οπότε η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται όχι μόνο άμυνες, αλλά χρειάζεται και, ενώ έχουμε τηλεοπτικό time out, χρειάζεται και κάποιες επιθέσεις με μεγαλύτερη, με καθαρότερο μυαλό και όχι με ατομικές προσπάθειες.
3: Μόλις 5 πόντους έχει βάλει ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισό της τελευταίας περίοδου.
2: Και έχει θυμίζω,
3: και θυμίζω ότι στο χθεσινό ημιτελικό με τη Φενέρ, όπου έκανε ανατροπή το επιμέρους σκορ της τελευταίας περίοδου, ήταν 23-12 για τον Ολυμπιακό, που μέχρι στιγμής έχει πάρει 2 βολές από τον Βεζένκοφ και ένα τρίποντο του Μοντέρο. Τον έχουν πληγώσει πολύ οι 10 χαμένες βολές που έχει στο σημερινό παιχνίδι.
2: Και παρότι δεν έχει σήμερα τόσα λάθη, δηλαδή δεν έχει δώσει τόσες φορές την μπάλα.
3: Ναι, έχει 11 λάθη και τα μισά ήταν δηλαδή στην πρώτη περίοδο.
2: Απλά δεν σιγουρεύει κάποιες κατοχές που θα μπορούσε από rebound κυρίως. Για να δούμε, η Real έχει πάρει 13 επιθετικά rebound. Αυτό είναι ένα θέμα.
3: Είναι, τα συνολικά rebound είναι 27-41 για τη Real.
2: No.
3: Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 12 επιθετικά, αλλά έχει μόλις 15 αμυντικά rebound.
2: Η Ρεάλ ανανεώνει επιθέσεις, ο Ολυμπιακός χάνει βολές και δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε ο Μοντέρο σήμερα είναι στην καλύτερη του μέρα, ούτε ο Φουρνιέ.
3: Εντάξει, κοίταξε, η Ρεάλ έχει 17-28 δίποντα, το 18-43 του Ολυμπιακού, και για τον Ολυμπιακό και γενικά είναι πολύ χαμηλό ποσοστό.
2: Στα δίποντα,
3: ναι.
2: Ναι, γιατί δεν έχει εύκολο καλάθι ο Ολυμπιακός πρώτον, και δεύτερον δεν έχει και το Μιλουτίνοφ για να απειλήσει μέσα από το ζωγραφιστό.
3: Για να και δούμε αν έχει... και τον Ταβάρες τώρα, αν είδα καλά. Ναι, ναι. Ο Πέτρο Μαρτίνεθ το βάζει ξανά τον ψηλό από το πράσινο κροτήρι. Ο Ολυμπιακός που έχει αλλάξει τώρα, η μόνη αλλαγή στην πεντάδα του είναι ότι πήγε ο Χόλ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς. 4 και 43, 7 για την επίθεση.

0: του Ολυμπιακού Μοντέρο. Πιέζεται από τον Γιάν Τούνεν. Ο Τούρκος διαιτητής ο Μογκούλκοτς δίνει την μπάλα στη Ρεάλ. Ότι από παρέμβαση του Φινλανδού μετά βγήκε ξανά στο Δομινικανό. Μάλλον σωστό είναι.
1: Ναι, με την έννοια ότι χτυπάει την μπάλα ο Γιάν Τούνεν, αλλά είχε μείνει η επαφή στα χέρια του Μοντέρο. Πάει να κλέψει ο Φουρνιέ, δεν τα καταφέρνει. Καμπαρό, οι δύο συμπατριώτες μαρκάρει ο ένας τον άλλον. Καμπάτσο πετάει την μπάλα μόλις κατάλαβε ότι έχει γίνει φάουλ. Σίγουρα θα έχει βολές, τρεις βολές ζητάνε από τον πάγκο της Ρεάλ. Ο Καμπάτσο είναι μανούλες αυτά. Νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει Ρεάλ. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι η ομάδα που έχει μεγαλύτερη σιγουριά στο γήπεδο. Συζητάνε οι διαιτητές τώρα να δούμε τι απόφαση θα πάρουν. Δεν είναι καν είναι βολές μάλλον, αλλά είναι επειδή ο Ολυμπιακός έχει περάσει τα 5 φάουλ. Δηλαδή δεν είναι στο act of shooting.
0: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο από το replay ότι πήγαινε για πάσα ο Καμπάτσο, αλλά του έγινε το φάουλ και στη συνέχεια πέταξε την μπάλα. Άρα δηλαδή πολύ σωστά τώρα είναι δύο βολές για τον Αργεντίνο. Άστοχη πρώτη βολή του Καμπάτσο. Μόλις η τρίτη άστοχη βολή στο παιχνίδι για τη Ρεάλ. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη 10. 4 και 22 πριν από το
1: τέλος. Η διαφορά είναι αυτή, διαφορά των βολών.
0: Ναι, 7 πόντους η διαφορά. Βάζει δεύτερη ο Καμπάτσο. Στους 8 η Ρεάλ, 77-85, 4 και 20 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός ψάχνει πόντους. Μόλις 5 έχει πάρει στην τελευταία περίοδο. Πρέπει επιγόντως να βρει σκορή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τζόζεφ παίρνει το σκρίν από τον Χολ. Τον πιέζει ο Καμπάτσο. Βεζένκοφ για 3. Μέσα ο Σάσα Βεζένκοφ. Επιτέλους ανάσα για τον Ολυμπιακό. 80-85, 4 λεπτά για το τέλος. Στους 19 ο Σάσα Βεζένκοφ με 3 στα 4 τρίποντα. Καμπάτσο σταμάτησε την τρίπλα πριν από το κέντρο, αλλά πρόλαβε να δώσει στον Φελής, ο οποίος περνάει τον καταδιώκει. Ο Χολ θα σκοράρει με lay-up ο Δομινικανός της Ρεάλ. 80-87, ξανά στο σύν 7 η Ρεάλ. 3-40 για το τέλος. Ο Φελής τώρα θα κάνει φάουλ στο συμπατριώτη του, τον Μοντέρο.
1: Μπορεί να δώσει φάουλ, είχε φάουλ να δώσει η Ρεάλ.
0: Τελευταίο που είχε να δώσει η Ρεάλ. Από το επόμενο θα έχει βολές και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει δύο μεγάλα σουτ. Αν πάει μία σου και μία μου, δεν είναι εύκολο. Σουτ όπως αυτά του Βεζέγκοφ. Πάλι προσπαθεί ο Βεζέγκοφ να πάει προς τα μέσα. Έχει κερδίσει φάουλ, γκολ φάουλ. Να το τρίποντο είναι ευπρόσδεκτο, έστω και έμεσο. 82-87.
0: Ο Βεζέγκοφ στους 21 πόντους. 3,5 λεπτά για το τέλος. Έχει την ευκαιρία με βολή να μειώσει και στους 4.
1: Και πλέον είναι άλλο παιχνίδι στους 4 και άλλο στους 8 και στους 10. Ο Φελής με 9 πόντους είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Διαμαρτύρεται στο Βεζένκοφ ότι τίναξε το κεφάλι του. Κάτι του είπε για να του κόψει το βήχα ο Βεζένκοφ. Σαν να του είπε δεν θα το συζητήσουμε, αλλά ναι. Πρέπει να το πει και λίγο πιο απότομα.
0: Είναι και ο Φελής της σχολής Καμπάτσο. Περνάει τα όρια το φάουλ και είναι και αντιδραστικό σαν τον Αργεντίνο. Βάζει τη βολή και ο Βεζένκοφ. 83-87, 3,5 λεπτά για το τέλος. Επίθεση για τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει μια άμυνα τώρα για να πάρει το momentum του παιχνιδιού και να μην επιτρέψει η Ρεάλ να ανεβάσει και πάλι το δίκτυο της διαφοράς. Καμπαρό πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Ευστοχή όμως παρά την πίεση του Φουρνιέ.
1: Παρά την πίεση του Φουρνιέ, σωστά.
0: Βγήκε το παπούτσι του Ντόντα Χολ, σταματάει για λίγο το παιχνίδι με το σκορ 83-89 υπέρ της Ρεάλ, 3-15 απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Δύσκολο καλάθι από τον Καμπαρό, ο οποίος έφτασε τους 12 πόντους και εδώ και μερικά λεπτά έχει επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Ντεκ με 4 φάουλ και είναι ακόμη μια απειλή για τη Ρεάλ. Ο Γάλλος είναι μεγαλύτερη απειλή σε σχέση με τον Ντεκ.
1: Η Ρεάλ πιέζει για να χαλάσει τις πάσες του Ολυμπιακού, για να μην βρει ο Ολυμπιακός καλή εκτέλεση. Και καλά κάνει. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Τζόζεφ περνάει το κέντρο. Τζόζεφ πηγαίνει προς τα δεξιά, δίνει στον Μοντέρο. Μοντέρο δίνει στον Χολ, περιμένει τον Τζόζεφ. Γίνονται εκεί σπροξήματα διαρκώς. Πηγαίνει Ο Φουρνιέ δίνει έξω για τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ αλλάζει κατεύθυνση. Βγαίνει προς τα μέσα. Τάπα από τον Ταβάρες. Οπότε εδώ η Ρεάλ βγάζει αυτή την άμυνα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι 2 και 44 πριν το τέλος. Και αν σκοράρει τώρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα προλάβει. Μοντέρο τον περνάει ο Φελής. Ταβάρες του κλέβει την μπάλα Φουρνιέ. Για να δούμε. Πρέπει να τη δώσει κάπου ο Φουρνιέ. Τελικά σουτάρει για τρεις. Μέσα. Να πως γίνεται κάποια πράγματα. Εδώ φαινόταν ότι ο Φουρνιέ είχε αργήσει να πασάρει και τελικά σούταρε και βάλε τρίποντο. 86-89. Ο Ολυμπιακός κατέβαζε διαφορά στους 3 πόντους, 11 πόντους από το Φουρνιέ, και τώρα είναι άλλο μάτς, με την έννοια ότι οι 3 πόντοι είναι ένα σουτ. Καμπάτσο ψάχνει την άμυνα ο Ολυμπιακός.
0: Παίρνει φάουλ.
1: Παίρνει φάουλ ο Καμπάτσο από τον Κόρι Τζόζεφ.
0: Τρίτο από τον Καναδό και τα τρία είναι.
1: Και τώρα δεν έχει σημασία, έτσι όπως είναι το μάτς.
0: Έχει κάνει πολλά φάουλ ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού και πολλά φάουλ από ο Τζόζεφ. Έκανε και εδώ το φάουλ τη στιγμή που φαινόταν να έχει κάνει λάθος.
1: Ναι, σαν να δώσει πάσα. Ήταν τρεις με έναν και ο Φουρνιέ κράτησε την μπάλα. Πήγε να την πασάρει εγώ νομίζω, αλλά τελικά δεν πάσαρε, κάτι δεν του βγήκε στο ρυθμό. Έμεινε με την μπάλα στα χέρια. Τελικά σούταρε για τρεις.
0: Έχει μπει και ο Ντόρσεϊ στο παιχνίδι στη θέση του Τζόζεφ. Άρα δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στην περιφέρεια με όλα τα βαριά χαρτιά της επίθεσής του. Και Μοντέρο και Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Και υπάρχει και ο Βεζένκοφ και ο Χολ.
1: Αλλά από το μείον 5 τώρα. Γιατί...
0: Μείον 5 με 2 και 6 να απομένουν. Άπειτα από τις δύο εύστοχες βολές του Φακούντο Καμπάτσο. Ο Καμπαρό πιέζει τον Φουρνιέ, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Βγαίνει ο Μοντέρο για να την πάρει, αλλά δεν τη δίνει ο Γάλλος. Παίρνει το σκριν από τον Βεζένκοφ. Εκτελεί για τρεις ο Φουρνιέ. Από τα 8 μέτρα, στοχεί ο Γάλλος. Βεζένκοφ προσπαθεί για το επιθετικό rebound.
1: Ο Ολυμπιακός θα δίνει την μπάλα.
0: Δεν δείχνουν κάτι οι διαιτητές. Αργούν να αποφασίσουν ακόμα. Κάτι πρέπει να δείξουν όμως.
1: Κανείς δεν παίρνει την ευθύνη να δείξει κάτι.
0: Και τώρα συζητούν οι τρεις διαιτητές μεταξύ τους για να αποφασίσουν πού θα πάει η κατοχή.
1: Ο Ταβάρης
0: είναι βγάλει, ναι. Είναι ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Θα πάνε στο replay οι διαιτητές.
1: Γιατί είναι τελευταίο διλεπτό.
0: Θα το δουν, αλλά η μπάλα θα πάει στον Ολυμπιακό. 1 και 48 απομένουν ακόμη. Ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5. Το σκορ είναι στο 86-90.
2: Λοιπόν, μέχρι να αποφανθούν οι διαιτητές που θα δοθεί η μπάλα, ας ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και πανερχόμαστε για το φινάλε.
3: Era Sport 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, και εμείς ακούμε τον Γιάννη και τον Νίκο.
1: Ήταν ξεκάθαρο ότι την είχε βγάλει την μπάλα ο Ταβάρες. Την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 1 και 48, μείον 5 Ολυμπιακός. 91-86 προηγείται Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε καλάθι εδώ, ό,τι και να γίνει, είτε δίποντο. Ακόμα περισσότερο τρίποντο για να βάλει πολύ μεγαλύτερη πίεση στη Ρεάλ. Χολ για τον Μοντέρο. Βεζένκοφ σουτάρει από πολύ μακριά. Άστοχος. Εδώ είναι επιλογές οι οποίες, τέλος πάντων, πολύ μακριά ήταν ο Βεζένκοφ και αστόχησε. Παίζει πολύ με το ένστικτο Ολυμπιακός τελικά. Κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει. Φελής βγαίνει προς τα μέσα. Αστοχή, ριμπάντο το Βεζένκοφ. Έχει άλλη μια ευκαιρία ακόμα ο Ολυμπιακός. 1 και 22. Αρκεί να σκοράρει. Φουρνιέ, step back, σουτάρει για 3. Μέσα! Να ο Φουρνιέ. 89-91. Με το Φουρνιέ να μιλάει πάλι στο τέλος όπως και χθες.
0: 70 δευτερόλεπτα ακόμη. Το match σε απόσταση, το σκορ μάλλον σε απόσταση ενός σουτ. Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τους δύο. Επίθεση για τη Ρεάλ, μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Πραντίγια θέλει να αποστάρει τον Ντόρσεϊ γιατί έχει ψωμετρική διαφορά. Τον βάζει μέσα στο ζωγραφιστό. Βγάζει έξω στο Καμπάτσο, λάθος πάσα. Μπρος πίσω. Πάνε. Τελειώνει όμως και ο χρόνος της Ρεάλ. 51,4 Ολυμπιακός στο μείον 2 και πλέον έχει και την κατοχή. Το μάτς έχει αλλάξει πλέον.
1: Δεν έχει αλλάξει, αν περάσει ο Ολυμπιακός θα αλλάξει. Απλά ο Ολυμπιακός μπήκε στη διεκδίκηση της νίκης και βλέπουμε και μικρούς φίλους του να χοροπηδάνε στις εξέδρες.
0: Ο Φουρνιέ επαναφορά από το πλάι.
1: Έχω την εντύπωση θα δούμε μια απόφαση Μοντέρο.
0: Δίνει στον Μοντέρο, παραλίγο το λάθος εκεί πέρα. Παίρνει το σκριν από το χόλο Μοντέρο, πηγαίνει μπροστά στον Ταβάρες, θα βγάλει στον Βεζένκοφ. Σταματάει την μπάλα όμως με το πόδι του Πραντίγια.
1: Και το βάλε ο Βεζένκοφ το τρίποντο.
0: Εντάξει, τώρα όμως ήταν
1: εντάξει,
0: πιο χαλαρό.
1: Εντάξει.
0: 14 για την επίθεση του Ολυμπιακού, 44 για να λήξει το παιχνίδι. Και καλή time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως είναι λογικό, για να σχεδιάσει αυτή την επίθεση, γιατί είναι πολύ κρίσιμη για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ισοφαρίσει και να προσπεράσει στο σκορ. Θα δούμε τι θα σχεδιάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι στους 22 πόντους πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Στους 14 ο Εβάν Φουρνιέ που έχει γίνει δεύτερο σκόρερ του Ολυμπιακού. Στους 13 ο Ντόντα Χολ. 12 έχει ο Γιάν Μοντέρο. 10 ο Τάισον Γουόρντ. Στους 7 έχει μείνει με 2 στα 9 σουτ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κρύος ο Έλληνο-Αμερικανός και δεν νομίζω ότι θα επιλεχθεί για να πάρει προσπάθεια.
1: Εκτός αν επιλέξει μόνο στον εαυτό του, ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε στην τρίτη περίοδο και δεν πήγε καλά αυτό για τον Ολυμπιακό.
1: Και πήγε στον πάγκο.
0: Ναι, ήταν ένα σημείο που κόστησε στον Ολυμπιακό. Να δούμε πώς θα σχηματίσει την πεντάδο, πώς θα παρατάξει μέσα στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζόκας για αυτή την πολύ σημαντική επίθεση που έχει ο Ολυμπιακός μπροστά του. Επαναλαμβάνω, το σκορ είναι στο 89-91, 44,2 απομένουν για να λήξει το παιχνίδι. 14 έχει για να εκδηλώσει η επίθεση ο Ολυμπιακός που έχει επαναφορά από το πλάι. Ο Φουρνιέ θα πάει εκεί.
1: Εγώ επιμένω ότι θα δούμε μια φάση Μοντέρο. Δεν έχουμε δει σήμερα καμία φάση Μοντέρο.
0: Να δούμε.
1: Ο Φουρνιέ βέβαια είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα ημάτια τώρα.
0: Το Μαρτίνεθ.
1: Στο καπάκι ο Μαρτίνεθ ή απλώς μετά τη φάση.
0: Για μετά. Ναι. Λοιπόν, επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ δίνει στο Μοντέρο. Έχει απέναντι του τον συμπατριώτη τον Φελής. Πατάει γραμμή ο Μοντέρο. Πατάει γραμμή.
1: Είπα θα δούμε φάση από τον Μοντέρο και είδαμε αφασία φάση.
0: Για να δούμε το replay. Ο διαιτητής όμως ήταν μπροστά. Ναι. Έχει πατήσει με τη φτέρνα ο Μοντέρο. Τρομερό λάθος που κοστίζει εδώ στον Ολυμπιακό. Δεν το περίμενε κανένας είναι η αλήθεια και ξαφνιάστηκαν όλοι όταν άκουσαν το σφύριγμα του διαιτητή. 30 για να λήξει το παιχνίδι. Επίθεση για τη Ρεάλ που είναι στο σύν 2. Καμπάτσο έχει απέναντί του τον Φουρνιέ. Βγαίνει ο Πραντίγια, εκτελεί για 3 ο Πραντίγια. Δεν το βάζει επιθετικό rebound από τον Καμπαρό μπροστά στο κοντύτερο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται ότι ο Καμπαρό έσβρωξε τον Μοντέρο. 5 για να λήξει η επίθεση της Ρεάλ, 10 για το παιχνίδι. Φελής θα πάει κοντά, θα ευστοχίσει.
1: Θα κερδίσει η Ρεάλ. Εδώ 93, έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας. Έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας, ο οποίος μπορεί να χρεωθεί και τεχνική ποινή γιατί διαμαρτύρεται με την έννοια ότι είδαμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να φεύγει από σπρόξιμο. Δηλαδή όταν πήγε να πάρει το rebound δέχτηκε ένα σπρόξιμο από πίσω και πήγε μπροστά και έχασε τη φάση. Αυτός είναι ξεκάθαρα ο λόγος διαμαρτυρίας του προπονητή του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω αν οι διαιτητές δεν ήθελαν να κρίνουν αυτό το μάτς. Πάντως υπήρχε αφορμή να το σφυρίξουν, απλώς μπορεί και να μην ήθελαν να το σφυρίξουν. Πολλές φορές και από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Αλλά η Ρεάλ εδώ τώρα πια έχει το κύπελο στα χέρια της, το Super Cup μάλλον για την ακρίβεια.
0: Είναι στο συν 4 που μένουν 6,9. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο χρονόμετρο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό και ίσως να έπρεπε να έχει κάνει φάουλ νωρίτερα όταν ανανέωσε την κατοχή της η Ρεάλ ή να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του Ολυμπιακός τώρα.
1: Σήμερα δεν φάνηκε καθόλου ο Μοντέρο και ήταν και μοιραίος.
0: Ήταν αυτό. Ήταν
1: πέρα από τις βολές που έχασε και αυτός.
0: Ναι, αυτό το αυτό που πάτησε την, την πλαϊνή γραμμή ο Μουρτέρο με τη διαφορά στους 2 και με τον Ολυμπιακό να έχει την επίθεση, να ξεκινάει η επίθεση από τα 44 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι, ήταν κομβικό λάθος. Ενώ μεταξύ ο Μαρτίνεθ πανηγύρισε πολύ έξαλα το καλάθι του Φελής, που πιθανότατα θα δώσει τη νίκη και το τρόπαιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπαρτζόκας από την άλλη διαμαρτυρήθηκε για αυτή τη φάση, στην οποία δεν έχουμε δει replay, είναι η αλήθεια. Επαναφορά από το πλάι για τον Ολυμπιακό, 6,9. Βεζένκοφ εκτελεί από πολύ μακριά ένα δύσκολο τρίποντο, αστοχή. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Φουρνιέ παίρνει ένα τρίποντο, θα το χάσει και αυτό.
1: Η Ρεάλ παίρνει το πρώτο τρόπαιο. Θυμίζουμε ότι ήταν μια εφιαλτική χρονιά για τη Ρεάλ. Άλλαξε προπονητή και με τον νέο προπονητή, τον προπονητή της περσινής Βαλένθια, παίρνει τον πρώτο τρόπο της σεζόν. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι η Ρεάλ δεν είχε πάρει κανένα τίτλο. Τα είχε χάσει όλα. Έχασε και το Final Four, έχασε και το πρωτάθλημα από τη Βαλένθια. Και έρχεται τώρα 89-93 το τελικό σκορ, νίκη για τη Ρεάλ, η οποία παίρνει κατακτά το πρώτο Super Cup για να το προσθέσει στην πλούσια συλλογή της πολυνίκης της Ευρωλίγκας. Να και τα πανηγύρια για τον Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο την θητεία του στη Ρεάλ, κερδίζοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό σε ένα μάτς που έβαλε και το χεράκι του Ολυμπιακός και έβγαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Αν δούμε τις βολές που έχει χάσει ο Ολυμπιακός και μάλιστα με παίκτες που δεν χάνουν βολές, έχει 27-37. 10 χαμένες βολές. Και βέβαια αυτό το λάθος που έκανε ο Μοντέρο στο τέλος, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν μείον 2, είχε την επίθεση και θα είχε και άλλη επίθεση αν έκανε εκείνη. Έμενε χρόνος αρκετός δηλαδή, θα μπορούσε να έχει 2 επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται να χάνει, να μην μπορεί να κατακτήσει, να μην κατακτά μάλλον το Super Cup. Σε μια διοργάνωση η οποία ήταν πολύ υψηλό επίπεδο, με την έννοια ότι βρέθηκαν ομάδες οι οποίες θα παίξουν ρόλο στη διοργάνωση, γιατί ακόμα και η Ντουμπάι, η οποία έκανε 2 ήττες, έδειξε ότι έχει πολύ βαθύ ρόστερ και θέλει χρόνο απλά για να δέσει. Η Ρεάλ λοιπόν 93-89, με τον Καμπαρό να έχει πετύχει 12 πόντους και να είναι από τους παίκτες που έπαιξαν ρόλο. Ο Πραντίγια 11 με 1 στα 4 τρίποντα. Ο Αμπάλντε 5 με 1 τρίποντο. Ο Καμπάτσο 7 με 1 τρίποντο. Ο Κέκε 2 πόντους. Ο Μαλεντών 10 πόντους. Ο Ντεκ 8. Αλλά τα 2 τρίποντα που έβαλε σε εκείνο το σημείο ήταν καθοριστικά, γιατί ο Ολυμπιακός είχε γυρίσει το μάτς και είχε προηγηθεί. Ο Γιάντουνεν 11 πόντους. Πάρα πολύ χρήσιμος. Ο Ταβάρες 6 πόντους και 7 rebound. Ο Σέρχιο Γιούλ είχε βάλει ένα τρίποντο. Ο Φελής 11. Σκυλή του πολέμου είναι ο Δομινικανός. Και ο Ντάμιαν Τζόνς 7 πόντους. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ 3 πόντους, 9 assist. Αλλά το καλό του διάστημα ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, που ο Ολυμπιακός ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά. Ωστόσο, του λείπει ακόμα, δεν έχει μπει έτσι στο πετσί του ρόλου του. Ο Tyson Ward είχε 10 πόντους με 4 στις 5 βολές. Είναι ο μόνος που στην ουσία έχασε μία μόνο και έτσι δεν συνεισέφερε τόσο πολύ σε αυτό το αρνητικό συντελεστή των βολών. Ο Μοντέρο, ο οποίος έβαλε 12 πόντους αλλά δεν ήταν καλός, με αποκορύφωμα το λάθος, είχε 5 στις 7 βολές, είχε 2 στα 8 σουτ 2 πόντων, έχασε στην ουσία ένα lay-up εκεί που είχε φύγει στον εφηνδιασμό γιατί ίσως περίμενε να κερδίσει και το φάουλ. Ο Ντόρσεϊ 7. Πολλές φορές η αφαιρεσία του έκανε κακό στον Ολυμπιακό, ειδικά στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Εντζάι 4 πόντους, 3 rebound, ο Καραγιάννης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Τζόζεφ 2 πόντους, ο Χολ 13 με 4 rebound. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δεν σκόραρε, δεν ήταν καλό σήμερα. Ο Φουρνιέ 14 προσπάθησε στο τέλος να γυρίσει αυτό στο μάτς με τα 2 τρίποντα. Είχε 3 στα 7, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί δεν πήρε βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ο Βεζένκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ με 22, αλλά και αυτός είχε κάποιες επιλογές.
2: Λοιπόν, Γιάννη και Νίκο, θα έλεγα να μείνετε στη θέση σας, να ακούσουμε ένα δελτίο και να επανέλθουμε αμέσως μετά το δελτίο που θα ακούσουμε με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, που είναι ήδη δίπλα μου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 16 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ να αρχίσουμε το δελτίο μας, καθώς πριν λίγο ολοκληρώθηκαν δύο τουρνουά. Ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της EuroLeague πήρε στο Dubai Real, επικρατώντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89, την ώρα που στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Dubai 85-77 και Παρτίζαν Μπουργκ 101-77. Στο ποδόσφαιρο τώρα, Τρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0 στα δύο μάτς με τα οποία άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League, ενώ αύριο παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρυπόλης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στο Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με δύο γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς νικητή και σκόρ ολοκληρώθηκε στη Χαριλάου το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Με Μάριους, Σιπιόνι, Έσε και Ζωέλ Ρόκα αύριο οι Ερυθρόλευκοι στη Λιβαδιά, με Λιάγκα και Λαμαράνα, αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ οι γηπεδούχοι. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη, με Λοντίγκιν, αλλά χωρίς Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Τσοκάνι, Μπάρε και Καμπελά, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Δράση στο ποδόσφαιρο είχαμε σήμερα και για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 με τα παιχνίδια Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Άλλα τρία μάτς γίνονται αύριο. Καλυθέα Πανσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο. Ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β' Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός Πασπύργος 4-0 για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται αύριο. Στις 12 το μεσημέρι η σέντρα στο Βόλος Όφη, ενώ στις 4 αρχίζουν τα μάτς Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Ξανά στο μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ο αγώνας του Προμηθέα Πάτρας με την Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, με τους αρχαιούς να χάνουν με 76-52 στο 28ο λεπτό του αγώνα. Στο πόλο των ανδρών, μεγάλη νίκη πριν λίγο για τον Παναθηναϊκό με 9-7 επί της Χόνβεντ και πρόκριση των πράσινων στους ομίλους του Champions League. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κοστούλας Τζόλης σημειώσατε 1 το απόγευμα στην Premier League, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, την ώρα που ο Τζολάκης απέκρουε πέναλτι στην ήττα της Χαλ με 2-1 από την Newcastle. Στην Bundesliga, Στουτγκάρδη Dortmund 0-1, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό και τους Βεστφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ίντερ 2-2 στο ντέρμπι κορυφή στη Σέριε Α. Με δύο γκολ του Γιώργου Κούτσια η Φαμαλικά ονίξε με 4-0 την Νασιονάλ Μαδέιρα στην Λίγκα Πορτουγκάλ. Σέντρα αυτή την ώρα, τώρα έχουν περάσει βέβαια 19 λεπτά, στην αναμέτρηση Σεβίλη Μπαρτσελώνα για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τέλος, ένας θρύλος του Κάλτσιο, ο Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ, ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για άλλα 11 ως διοικητικός στέλεχος, ήταν αυτή που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται μέχρι τις 12 με τον Άγγελο Στίμο.
0: Era Sport 101,8.
2: Κηφισιά στο 63ο λεπτό είναι ο Πόμπο. Βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη. Γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση. Εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Ισοφάριση 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί. Από μία προσπάθεια στα δεξιά, ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι. Ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Πέναλτι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο απέναντι στον Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε στον Γιάννη και τον Νίκο για την αποφώνηση, καθώς ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε να κερδίσει το πρώτο ευρωπαϊκό Super Cup. Η απονομή, βλέπω αυτή την ώρα τους παίκτες της Ρεάλ να πηγαίνουν για την απονομή.
5: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Υπάρχει εξήγηση. Η στατιστική, είπαμε, δεν είναι πανάκια, αλλά εδώ λέει την αλήθεια. Όταν χάνεις ένα ματς που έχει πάει στους δύο πόντους και παίζεται και έχεις και την μπάλα και έχεις χάσει 10 βολές, είναι ένας...
4: Και έχεις και ένα παίκτη κλειδί να πατάει γραμμή.
5: Πατάει γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, γενικά η Ρεάλ νομίζω ότι πατούσε καλύτερα στο παρκέ σήμερα και κέρδισε δίκαια. Ο Ολυμπιακός απλά είχε την ποιότητα και μπορούσε να... αφού γύρισε το παιχνίδι και προηγήθηκε και με 5 πόντους, αλλά η Ρεάλ είχε πολλούς τρόπους, κυρίως από την περιφέρεια, να δημιουργήσει προβλήματα. Η Ρεάλ, η οποία ανέδειξε τον MVP φυσικά ως νικήτρια του τουρνουά, και ήταν ο Έντι Ταβάρες, αυτός πήρε το βραβείο του MVP. Ο Ταβάρες, ο οποίος είχε χάσει τον περσινό τελικό, θυμίζω, της Ευρωλίγκας, και υπάρχουν πάρα πολλά χαμόγελα στην πλευρά της ομάδας της Μαδρίτης, της Βασίλισσας, γιατί είπαμε πέρσι ήταν μια χρονιά η οποία δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Οπότε ξεκινάει τώρα παίρνοντας το Super Cup, και ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι αυτός που παίρνει δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες, γιατί πήρε την ACB με τη Βαλένθια, η οποία στην ουσία αποσυντέθηκε με τις μεταγραφές των παικτών. Ένας από αυτούς ήταν στον Ολυμπιακό σήμερα, ο Μοντέρο, ο Πραντίγια ήταν με την ομάδα του, και έτσι βλέπουμε και τα χαμόγελα ζωγραφισμένα, σαν να έφυγε ένα βάρος για τη Ρεάλ, γιατί όλη αυτή η περσινή σεζόν, έτσι όπως ολοκληρώθηκε, στήχησε και τη θέση του στον προπονητή της.
6: Ήταν όμως και πολλά τα λυπημένα πρόσωπα στον Ολυμπιακό, έτσι.
5: Ναι,
6: χάθηκε ένας τίτλος, βέβαια δεν είναι και ο πιο σημαντικός.
5: Δεν έχει σημασία.
6: Ούτε καν ο δεύτερος πιο σημαντικός.
5: Γράφονται όμως οι τίτλοι, ξέρεις, ναι. Όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο, κύριε Άλλο, όταν απαριθμεί, όταν πηγαίνεις από παλιά που πηγαίναμε ταξίδι και στη Μαδρίτη να δούμε την περίφημη αίθουσα Τροπέων, είχε, ξέρεις πόσα Super Cup αναφέρονται ή βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα είναι τίτλοι αυτοί που δημιουργούν μύθους. Άρα η Ρεάλ και το χάρηκε και δικαιούται να το χαρεί, με την έννοια το παίρνει ο Γιούλ και ο Ταβάρες μαζί για να το σηκώσουν. Ο Γιούλ πλέον είναι σε ρόλο πολύ βοηθητικό. Μπήκε σήμερα λίγο, έβαλε ένα τρίποντο. Ο Ταβάρες επέστρεψε δρυμύτερος, έδωσε οντότητα με στη ρακέτα χωρίς τον Μιλουτίνοφ απέναντί του. Ο Ολυμπιακός είχε αυτή την απουσία, και το λέμε αυτό γιατί ο Ταβάρες ήταν ο MVP του αγώνα. Γενικά ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει καινούργιες ισορροπίες στην περιφέρεια, με την έννοια ότι είδαμε μια αστάθεια πρώτα από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος ήταν πολύ κακός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πολύ καλός για πολύ μεγάλο διάστημα της τρίτης περίοδου στην ανατροπή. Μετά κουράστηκε ή δεν είχε τη διάρκεια. Ο Μοντέρο σήμερα πολύ μακριά από το καλό του εαυτό, έχασε, πέρα από το λάθος, έχασε καλάθια που αυτός θα έχει για ψωμοτήρι. Δηλαδή έφυγε στον εφνιδιασμό και ενώ είχε πάρει την εσωτερική και βρισκόταν να βάλει το καλάθι με την αλτικότητά του και με την τεχνική του, μάλλον περίμενε να κερδίσει το φάουλ, να βάλει γκολ φάουλ, τελικά δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Ο Ντόρσεϊ πολλές φορές προσπάθησε να ξεφύγει από οποιαδήποτε λογική και πήρε κάποια σουτ τα οποία ήταν δικές του πρωτοβουλίες, δεν δικαιώθηκε σήμερα. Ο Φουρνιέ στο τέλος, όπως πάντα, όπως έκανε δηλαδή και πέρσι, πήρε και έβαλε τα σουτ, γιατί ξέρεις, όταν παίρνεις πρωτοβουλίες εκτός συστήματος και εκτός λογικής, κρίνεσαι μόνο αν τα βάλεις. Αν δεν το βάλεις, κατακρίνεσαι. Ο Φουρνιέ τα βάλει τα σουτ που έπρεπε να βάλει στο τέλος. Μπόρεσε ο Ολυμπιακός να το φέρει το μάτς στο ένα σουτ, αλλά εκεί έγινε το μοιραίο λάθος, όπου βέβαια αθρηστικά είπαμε πλήρωσε ο Ολυμπιακός την αστοχία του σε βολές με παίκτες οι οποίοι συνήθως δεν χάνουν βολές. Εντάξει, είναι αρχή της σεζόν, προφανώς ξεκινάει η Ευρωλίγκα μες τη βδομάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πριν το Super Cup το ελληνικό θα και ο...
6: Ναι, ο Ολυμπιακός παίζει την 5η-24η του μήνα με την Μπασκόνια στην Ισπανία, στη Βιτόρια.
5: Έχει και αυτό το δύσκολο του προγράμματος, δηλαδή από το Αμπουντάμπι θα γυρίσει, θα πάει στη Βιτόρια.
6: Η Ρεάλ όμως πιθανότητα θα μείνει εκεί, γιατί την 5η παίζει με την Ντουμπάι πρωταγωνιστική.
5: Ναι.
6: Άρα την μάλλον θα μείνει στην περιοχή.
5: Ναι. Και είδαμε πόσο, επειδή το νωρίς που φαίνεται στην αστάθεια των ομάδων, δηλαδή η Ρεάλ έχανε από την Ντουμπάι 16 πόντους και το γύρισε και κέρδισε στην παράταση. Ο Ολυμπιακός έχανε 11 πόντους, το γύρισε και κέρδισε χθες στη Φενέρμπαξε. Γενικά δεν υπάρχει σταθερότητα.
4: Απλά Γιάννη, Ολυμπιακός... να σε ρωτήσω κάτι, ο Ολυμπιακός τελικά πότε θα κινηθεί για το τριάρι, το τριάρο τεσάρι?
5: Όταν υπάρχει δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος παίκτης ο οποίος είναι διαθέσιμος.
4: Άρα δηλαδή είναι κάτι που περιμένουμε το Νοέμβριο, ας πούμε,
5: και τέλος Οκτωβρίου, ανάλογα πότε θα φανεί τα συμβόλαια, τα εγγυημένα κλπ, τα μη εγγυημένα, αν θα τηρηθούν ή όχι στο NBA. Το λέω γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες, όπως είπαμε και το όνομα του Χεζόνια, που συζητιέται, αλλά είναι προφανές ότι θέλει τριάρι ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Κώστας Παπανικολάου, που σήμερα έπαιξε για πρώτη φορά, είναι ο πανδαμάτος χρόνος, φαίνεται πάνω του, και μόνος του ο Ward δεν είναι εύκολο να τα καταφέρει, θέλει και έναν ακόμα παίκτη που να μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη θέση. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στα καλά του διαστήματα αυτό το διήμερο τα είχε με τον Τζότζεφ μέσα, άσχετα αν σήμερα ο Τζότζεφ ίσως λέγω και αυτός να υπερεβάλλει στο τέλος στην προσπάθεια της ανατροπής, και επίσης πολύ μεγάλη βοήθεια πέρα από τον Τζότζεφ δίνει και ο Εντζάι, ο οποίος παίζει το ρόλο του, και είδαμε σήμερα αυτό που θα δούμε και στο πρωτάθλημα πάρα πολύ. Τον βάζει ο Μπατζόκα στο 5 όταν το χρειάζεται. Μην πω ότι σήμερα ήταν καλύτερο στο 5 από τον Tyreek Jones, ο οποίος πολλές φορές πήγε να διεκδικήσει το rebound και δεν το σιγούρευε. Του φεύγει η μπάλα από τα χέρια, ήθελε δεύτερη προσπάθεια, δεν σκόραρε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έχει μια πολυμορφική ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημά του είναι το πώς θα βρει το νέο κέντρο βάρους με αυτά τα playmaker. Δηλαδή, εκεί που έπαιζε σβηστός, ενώ ο Βεζένκοφ ήξερε που θα πάρει την μπάλα. Είδαμε σήμερα 2-3 φορές ο Βεζένκοφ να την παίρνει αλλού από εκεί που την περιμένει. Βέβαια και αυτός ήταν και λίγο βιαστικός πολλές φορές, αλλά η αλλαγή είναι πολύ κομβική, αυτή η αλλαγή που έχει γίνει στη θέση του Ολυμπακού, και ας είναι δύο playmaker οι οποίοι πέρσι ήταν εντυπωσιακοί με τις ομάδες τους, και ο Μοντέρο ήταν στην καλύτερη πεντάδα.
6: Ναι, απλώς άλλο Βαλένθια, αλλά... άλλο Ερυθρός Αστέρας, που ήταν κορυφαίος πασέρ της EuroLeague, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.
5: Και είναι άλλοι συμπαίκτες και άλλο το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Και πρέπει να προσαρμοστούν, ή ο Ολυμπιακός να βρει ένα στυλ που θα μπορεί να ενταχθούν και να προσφέρουν οι δύο αυτοί παίκτες όπως θέλει ο προπονητής.
6: Όπως φυσικά και η Ρεάλ πάει σε άλλο στυλ τώρα με τον Μαρτίνεθ, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία στα φιλικά της παιχνίδια η Ρεάλ έβαλε 106 πόντους μέσω όρο. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη επίδοση. Σήμερα έβαλε 93 και, απέναντι στον Ολυμπιακό.
5: Και πολλές φορές η Ρεάλ, αυτό που είναι το δυνατό σημείο της Ρεάλ, είναι πρώτον ότι έχει τον Καμπάτσο, ο οποίος μεταφέρει πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα, ότι μπορεί να παίξει με 4 έξω και τον Ταβάρες μέσα. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Ταβάρες θέλει προσοχή για να το μαρκάρεις, αλλά όταν πας να δώσεις βοήθεια στον Ταβάρες ή οτιδήποτε, υπάρχουν ακροβολισμένοι 4 παίκτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν. Έτσι ο Ολυμπιακός δέχτηκε τα τρίποντα από παίχτες που βρέθηκαν στις γωνίες, ξεμαρκάριστε και τα βάλαν. Και ο Γιάντουνεν έβαλε, και ο Ντέκ έβαλε, και ο Καμπαρό μπορεί να βάλει. Άρα έχει αυτό το στυλ και μάλιστα δεν διστάζουν οι παίχτες της Ρεάλ να πάνε και σε γρήγορες επιθέσεις. Δηλαδή να σουτάρουν γρήγορα. Ούτως ή άλλως ο δρόμος είναι μακρύς, είπαμε είναι μόνο η αρχή. Θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική Ευρωλίγκα, γιατί πέρα από το ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες όπως είδαμε και εδώ, έχουν γίνει και αλλαγές στο χάρτη του μπάσκετ. Η Ρεάλ για παράδειγμα είδαμε ότι είναι διαφορετική από πέρσι. Έχω περιέργεια μεγάλη να δω και την Μπαρτσελώνα. Έχει η Ντουμπάι ενισχυθεί πάρα πολύ με τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, βέβαια περιμένει τους παίχτες του που είναι από τραυματισμό, αλλά σύντομα θα είναι και αυτός πλήρης. Συνεπώς άλλη μια Ευρωλίγκα αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες ψάχνουν. Να, η Φένερ που βλέπω τώρα είναι μια ομάδα που πάντα έχει ένα ανταγωνιστικό στυλ. Λοιπόν, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός, αν μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό επειδή είναι η ελληνική ομάδα, νομίζω ότι το βασικότερο κομμάτι που έχει είναι να προσαρμόσει τους δύο playmaker που ήρθαν για να μπουν στα παπούτσια του walk-up, όχι να γίνουν walk-up, δεν γίνεται έτσι. Ο walk-up μπορεί να εστερεί σε πράγματα απέναντί τους έτσι, αλλά υπερτερεί σε κάτι άλλο. Ήξερε τον Ολυμπιακό σαν την τσέπη του, ή στην ουσία ήταν αυτός που κινούσε τον Ολυμπιακό 5 χρόνια. Δεν είναι εύκολο το να φύγει ο εγκέφαλος, ας πούμε, και όταν λέω ο εγκέφαλος εννοώ ο παίχτης που δίνει την μπάλα εκεί που τη θέλει ο κάθε παίχτης. Και γι' αυτό ανέφερα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα 2-3 πάσες προς το Βεζένκοφ, οι οποίες δεν ήταν εκεί που τις περίμενε ή εκεί που τις ήθελε ή σε λάθος timing ή γενικά. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια ωραία διοργάνωση σίγουρα. Δεν ξέρω αν οι 4 ομάδες αυτές που μετέχουν, βέβαια η Ρεάλ, όπως είπε και ο Νίκος, έχει αυτή την τύχη ότι μπορεί να μείνει εκεί και να μην το κάνει αυτό το ταξίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που σίγουρα θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όλες. Γιατί έχει να γυρίσει, έχει να πάει στη Μπασκόνια να παίξει την Πέμπτη και μετά έχει το Σαββατοκύριακο να παίξει το Super Cup Ελλάδος. Και μετά διάφορα εβδομάδα.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι όταν με ανέφερες και είπες στη Ρεάλ, νόμιζα ότι θα πεις αυτό που έλεγα χθες στους ημιτελικούς. Ότι κατά κάποιον τρόπο ο Ολυμπιακός έβαλε τη Ρεάλ στο Super Cup, γιατί αυτό που ξέραμε είναι ότι θα μπει ο νικητής regular season και ο κάτοχος του τροπέου. Ναι, ναι. Δύο θέσεις που καλύπτει ο Ολυμπιακός. Και πήγε τελικά και η φιναλίστ Ρεάλ. Άρα δηλαδή έχει και αυτό τη σημασία του κατά κάποιον τρόπο. Γιατί
5: εντάξει, η Real...
6: αν πήγαινε κάπως διαφορετικά η σεζόν, δηλαδή αν δεν έβγαινε πρώτος ο Ολυμπιακός που έσπασε και την κατάρα, μπορεί να μην ήταν η Ρεάλ σε αυτή τη διοργάνωση. Έτσι. Πάντως, νομίζω ο Ολυμπιακός ήταν και το χρόνο στο Super Cup, έτσι, ως κάτοχος του τροπέου τώρα της Euroleague.
5: Ναι.
6: Όπως ήταν και η Φενέρ στη φετινή διοργάνωση.
5: Και δεν του πάει το.
6: Δεν του πάει το Αμπουντάμπι.
5: Η Etihad Arena, με την έννοια ότι στο Αμπουντάμπι.
4: Εντάξει, έκανε ένα βήμα όμως, έτσι.
6: Ναι.
4: Πήγε. Τελικό.
6: Κοίταξε. Ναι, είχε χάσει τον ημιτελικό στο Final Four του 2025. Έχασε τον τελικό του φετινού Super Cup. Τώρα λογικά θα γίνει και το Final Four του 2027. Ίσως το πάει ακόμη ένα βήμα παραπέρα ο Ολυμπιακός και το πάρει. Αλλά δεν έχει καλή προσωρία.
5: Έχουμε και δρόμο και δουλειά οι ομάδες. Ακούσαμε τον Παναθηναϊκό με πόσες ελλείψεις έπαιζε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μέχρι να μπουν αυτοί οι παίκτες, μέχρι να βρουν ξανά τον εαυτό τους, όλοι να αρχίσουν να συνεννοούνται. Θέλουν δουλειά και είπαμε ο δρόμος είναι μακρύς και το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτή τη σεζόν, δεν θα είναι ότι ξεκινάει την άλλη, δεν ξεκινάει αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, έχουμε το Super Cup την επόμενη, αλλά δεν ξεκινάμε με δεδομένο ότι οι δυο τους θα παίξουν σίγουρα. Εντάξει, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να δούμε τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά όπως είδαμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ο οποίος έχασε στις λεπτομέρειες από τον Ερυθρό Αστέρα στο χθεσινό φιλικό, είναι ομάδες οι οποίες θα τις υποχρεώσουν σε ήττες.
6: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα μπουν με -2 στο πρωτάθλημα.
5: Ναι, και έχουν και -2 στο πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι αν κάνουν μια ήττα στη Θεσσαλονίκη από κάποιον, πάνε στο -3 από αυτούς.
6: Ναι, θέλω να πω, δυσκολεύει το να έχουν πλεονέκτημα μετά στη συνέχεια.
5: Ναι, πρέπει να κάνουν άπτες στη διαδρομή, πρέπει να κάνουν πολλά. Και βέβαια και οι δύο, ειδικά ο Ολυμπιακός, θα έχουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα το να διαλέξουν τους ξένους που θα παίξουν και με ποιους Έλληνες. Γιατί είναι περισσότεροι ξένοι και κυρίως βασίζεται σε ξένους, ειδικά ο Ολυμπιακός ας πούμε, θα πρέπει να κάνει και την επιλογή αυτή των έξι που θα παίζουν, είναι λίγο δύσκολη στο δικό μου το μυαλό ψάχνοντας τις θέσεις. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα είναι και φέτος μια ομάδα πρώτης γραμμής, προφανώς. Απλά για να βρει ένα τρόπο παιχνιδιού, ή μάλλον για να βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του με τους καινούργιους playmaker, θα χρειαστεί χρόνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι προετοιμασίες που γίνανε φέτος από όλες τις ομάδες ήταν οι καλύτερες δυνατές, δηλαδή ότι οι προπονητές είχαν χρόνο να δουλέψουν και να κάνουν προπονήσεις ώστε να περάσουν αυτά που θέλουν. Πήγαν από προπόνηση σε τουρνουά και προπόνηση τουρνουά, χωρίς προπόνηση στην ουσία σε τουρνουά, παιχνίδια και πολύ λίγη δουλειά στο γήπεδο, ταξίδια, και να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο Super Cup, το οποίο βρήκε νικήτρια τη Real. Ας το πούμε έτσι, ιστορικά η Real είναι η βασίλισσα της Ευρωλίγκας, του κυπέλου πρωταθλητριών, αν το πάρουμε από το παρελθόν. Οπότε έπαιξε και η φανέλα το ρόλο της, βέβαια απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά η Real είχε μια πολύ κακή σεζόν πέρσι όσον αφορά τη συλλογή τίτλων, και κάπως σήμερα είδαμε πολλά χαμόγελα, και κυρίως είδαμε το χαμόγελο του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος με το ξεκίνημα έδωσε διαπιστευτήρια ότι θα φτιάξει μια καινούργια.
6: Ένας Καταλανός στη Real Madrid.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά.
4: Ωραία, τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Νομίζω ότι περισσότερα θα πούμε από αύριο και στις εκπομπές της Era Sport. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε, Γιάννη και Νίκο, να κερδίσει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Δεν πειράζει όμως. Άλλωστε είναι και από τα τελευταία που θα διεκδικούσαν οι ομάδες, ενώ σε σειρά προτεραιότητας, έτσι. Γιατί ο βασικός στόχος είναι η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Αυτά έτσι, τα δύο είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
5: Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε. Λοιπόν, από εβδομάδα αρχίζει το, ξέρεις, το μαγκανοπήγαδο.
4: Ναι. Euroleague, και έχουμε και
5: μετά Super Cup.
4: Super Cup ελληνικό.
5: Μετά πλέον διπλή εβδομάδα, μετά πρωτάθλημα. Και πάει λέγοντας.
4: Από εδώ και πέρα αυξάνεται η δράση στο μπασκετικό γήπεδο.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ.
4: Λοιπόν, αυτά από τους συναδέλφους. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Ρεάλ 89-93. Θυμίζω και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 87-81 στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τελικό αποτέλεσμα. Προμηθέας Ράστα Βέχτα 73-103 ήταν για την ομάδα της Πάτρας.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Καθώς σήμερα είχαμε την αυλαία να ανοίγει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής με δύο παιχνίδια Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής 0-0. Αύριο στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, μία ώρα αργότερα Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφι Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και η αγωνιστική κλείνει στις 9 με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στα δύο παιχνίδια τα σημερινά, τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε, με τον Κώστα Ακρίδα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα, τα οποία στο ένα δεν έχω, από τις λίγες φορές που δεν έχω σημειώσει ούτε μία φάση.
0: Ποιο παιχνίδι είναι αυτό από τα δύο?
1: Είναι στο ντέρμπι.
0: Α, ωραία.
1: Παραδόξως, έτσι.
0: Στο Άρης Ηρακλής, που είναι και ντέρμπι.
1: Είναι ντέρμπι, ήταν ντέρμπι. Ήταν στη συμπρωτεύουσα. Δύο ομάδες που είναι στην ίδια περίπου.
0: Στην ίδια πόλη, εντάξει.
1: Στην ίδια πόλη,
0: στην
1: κοντά
0: ίδια
1: το
0: πόλη,
1: γήπεδό
0: εντάξει.
1: Τους.
0: Ναι, κοντά.
1: Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι τοπικό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, όχι, είναι ένα από τα 15 χρόνια είχαν να συναντηθούν Άρης και
1: Ηρακλής. Ακριβώς. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε μία φάση που να αμφισβητηθεί. Είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από το Βεργέτη, ήταν πολύ κοντά στις φάσεις, ήλεγχε το παιχνίδι, οπότε δεν αμφισβητήθηκε κανένα σφύριγμά του, οπότε εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία.
0: Ωραία, στο Ατρόμητος και Φυσιά.
1: Φεύγω από το παιχνίδι και πάμε στο άλλο ντέρμπι εδώ, το τοπικό της Αθήνας, Ατρόμητος και Φυσιά. Στο 64 ο Ατρόμητος ζήτησε ότι η μπάλα πριν μπει στα δίχτυα είχε βρει παίχτη της Κηφισιάς στο χέρι. Όμως ΒΑΡ και διαιτητής συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει και πραγματικά δεν υπήρχε. Χτύπησε μεν η μπάλα στο χέρι, αλλά το χέρι ήταν σε κανονική θέση, οπότε σωστά μέτρησε το γκολ. Στο 82 έγινε ανατροπή για την Κηφισιά, ο διαιτητής δεν κατάλαβε τι έγινε εκεί. Φυσικά τον φώναξε το ΒΑΡ και τον έστειλε στο μόνιτορ και από εκεί το είδε και σωστά έδωσε το πέναλτι. Διαιτητής εδώ ήταν ο Γεωμαζίδης. Αυτή ήταν η μοναδική.
0: Άρα σε γενικές γραμμές καλά στο Άρης Ηρακλής πολύ καλά και στο Ατρόμητος και Φυσιά θα έλεγα αρκετά καλά.
1: Αρκετά καλά, αν ξεραίσουμε αυτή τη φάση που δεν την είδε, εντάξει, είπαμε
0: okay, η τεχνολογία γι' αυτό
1: είναι εδώ, δεν αμφισβητούμε την τεχνολογία, οπότε πήγε, είδε στο μόνιτορ και σωστά έδωσε το πέναλτι.
0: Πολύ
1: αυτά
0: ωραία,
1: ήταν
0: Κώστα.
1: Τα παιχνίδια, αυτές ήταν οι φάσεις.
0: Περισσότερα αύριο που έχουμε, όπως ξέρεις, 5 αγώνες, έτσι.
1: Ναι. Αύριο είναι δύσκολη μέρα.
0: Πανετολικός ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Όφι Αστέρας Άκτορ, Βόλος ΑΕΚ και νωρίς Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5.
1: Ακριβώς.
0: Σπουδαία παιχνίδια και αύριο, λοιπόν. Περισσότερα αύριο, Κώστα.
1: Καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν οι αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακρίδα. Εμείς επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Μάλλον πάμε για πρώτη φορά σήμερα στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 εκεί όπου έχουμε γκολ. Μέτς Εντετιέν 1-2. Άγιαξ Εξέλσιορ 2-2. Μάριμπορ Αλουμίνι 1-1. Δυναμό Δρέσδης Χέρτα 1-1. Σέρο Πενιαρόλ 1-1. Κομάρνο Σλόβαν Βλατισλάβας 1-1. Ημίχρονα. Άντερλεχτ Σούλτε Βάρεγγεμ 1-0. Λόμελ Μαλίν 0-0. Ανζέτρουα 1-0. Λεμάν Λοριάν 1-0. Λιόν Ρεν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου 2-0. Σλίγκο Σεν Πάτριξ 0-0. Βενέτσια Λάτσιο 0-0. Είναι ημίχρονα αυτά. Μινέιρο Απεκοένσε 0-1. Σεβίλη Μπαρσελόνα 1-1. Κάντιθ Τζιρόνα 0-2. Λος Μεγιονάρος Τσίκο 1-0. Και Σπόρτινγκ Λισαβόνα Σαρούκα 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπα μέχρι και αυτή την ώρα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης για τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα, Τάσο, θα έλεγα, που μάλλον στενοχωρεί τον Άρη πιο πολύ. Καλησπέρα.
2: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι για τον Άρη, όσο και να φαίνεται περίεργο ή αδόκιμο, αυτή η ισοπαλία είναι σαν μια μικρή ήττα. Δεδομένου ότι θα ήθελα να επιστρέψει στην έδρα του μετά από δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, φυσικά μεσολάβησε το παιχνίδι με τη Μαρκό για το κύπελο, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αντιμετώπισε τον Ηρακλή σε ένα ντέρμπι μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, από το 2011 που ήταν το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων.
0: 15 χρόνια πριν.
2: 15 χρόνια πριν, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η επιθετική αφλογιστία των ποδοσφαιριστών του Άρη σε μια αναμέτρηση με 24 τελικές και με μια εικόνα αγώνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, που έδινε παράσταση νίκη στον Άρη, δεν μπορεί να αφήσει ικανοποιημένον κανέναν. Έτσι. Ο Γρηγορίου είπε ότι θέλαμε τη νίκη, τα παιδιά προσπάθησαν, αλλά το ζητούμενο είναι ότι με τόσα σουτ, με τόσες κόντρες, ακόμα και ευκαιρίες που χάθηκαν, όπως το του Μωρών για παράδειγμα, το δοκάρι του Γιαννιώτα που έκλειψε το δοκάρι του Αθανασιάδη, το σουτ του, και η εικόνα με τον Άρη να έχει πολλές δεύτερες μπάλες, να έχει την κυριαρχία του παιχνιδιού, να πηγαίνει πρώτος σε όλες τις κόντρες, να κερδίζει μονομαχίες, δεν του επέφεραν τον κόλ και λίγο έλειψε να έχουμε αυτό που λέμε άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου σε μια επιθετική μετάβαση του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο, όπου κάπως ο Ηρακλής συμμαζεύτηκε, αν μου επιτρέπετε αυτή η
0: έκφραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο μαζεύτηκε ο Ηρακλής, ναι.
2: Ναι, κράτησε μακριά τους παίκτες mm-hmm. του Άρη που είχαν εκείνη ευκαιρία με τον Καρέ που είναι τριπλή. Δεν είχε και καμία κόντρα, δεν ήταν υπέρ του Άρη στο σημερινό παιχνίδι μέσα στην περιοχή, δηλαδή σε υποσχόμενες επιθέσεις κτλ. Άρα μιλάμε για μια βραδιά όπου ο Άρης με βάση την εικόνα του αγώνα και τα στατιστικά που στην προκειμένη περίπτωση λένε την αλήθεια ήθελε πάση θυσία την νίκη για να μπορέσει να πάει πιο ήρεμος, γιατί προερχόταν από δύο ήττες, να πάει πιο ήρεμος σε αυτή τη διακοπή των 30 ημερών. Και των 20 ημερών, δηλαδή από 20 του μηνός μέχρι 10 του Οκτώβρη, για να είναι πιο ήρεμος, αυτό που λένε οι προπονητές, κερδίζεις πριν από την διακοπή και έχεις την ησυχία σου. Μπορείς να δουλέψεις, μπορείς να είσαι πολύ πιο ήρεμος για να περάσεις κάποια πράγματα στους ποδοσφαιριστές. Πάντως, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ο Άρης έκανε το καλύτερο του φετινό πρώτο ημίχρονο. Δούλεψε και από τις πλευρές και από τον άξονα και κερδισμένος μονομαχίες, κέρδισε κόρνερ, πίεσε τον αντίπαλο ασφυκτικά. Το μόνο που δεν κατάφερε να σκοράρει. Και αυτό είναι και το τρίτο παιχνίδι στη σειρά, στο οποίο ο Άρης δεν σκοράρει στο πρωτάθλημα.
0: Και με τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε σήμερα.
2: Και με την ΑΕΚ δεν σκοράρε.
0: Και με την ΑΕΚ, ναι, σωστά. Και με τη Μαρκό, εντάξει,
2: 1-0. Ναι. Τώρα, εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Άρης είναι σε ένα φεγγάρι δύσκολο, mm-hmm. ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα, γιατί στα άλλα παιχνίδια έβαζε γκολ, έπαιρνε γκολ. Και το οξύμορο στην προκειμένη περίπτωση, Άγγελε, είναι ότι έχει μια front line, δηλαδή έχει επιθετικούς και έχει εναλλακτικές. Σήμερα παίξε με δύο επιθετικούς και αυτό του πήγε το παιχνίδι ο Γρηγορίου. Δεν δίστασε να παίξει με δύο φόρ γιατί ήθελε την νίκη από την αρχή. Χρησιμοποίησε τον Χόγκλα, έβαλε τρία νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Αλλά μια ομάδα που έχει τέσσερις επιθετικούς αξίας να μην μπορεί να σκοράρει, αυτό είναι ένα θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι δύο γκολ στο πρωτάθλημα είχε πάλι ο Φαμπιάνο. Άρα δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, σήμερα στην πρεμιέρα εννοείς, με την Καλαμάτα.
2: Με την Καλαμάτα, ακριβώς. Δεν ήταν καλή το αποτέλεσμα. Η εικόνα ήταν καλή, αλλά μόνο με την εικόνα δεν μένεις ικανοποιημένος. Φυσικά, στον αντίποδο, ο Ηρακλής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τον βαθμό της οπαλίας που πήρε στο κλάν της Βικελίδης. Ουσιαστικά, στο μεγαλύτερο παιχνίδι, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Αλλά αν δεν σκοράρεις, μένεις εκεί. Γιατί αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι το γκολ, γιατί το γκολ δίνει τους βαθμούς. Άρα θα πρέπει ο Άρης να δουλέψει στα τελειώματα των φάσεων. Έχει δυστοκία. Είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, είχε και σε αυτό. Γκολ δίνει τους βαθμούς. Άρα θα πρέπει ο Άρης να δουλέψει στα τελειώματα των φάσεων. Έχει δυστοκία. Είχε και στα προηγούμενα.

0: ικανοποιητική, γιατί είχε και δύο απαιτητικά παιχνίδια μακριά από την έδρα του στην ΑΕ και στον ΠΑΟΚ. Αλλά το σημερινό αποτέλεσμα δεν τον ικανοποιεί καθόλου. Νομίζω ότι ο βαθμός είναι πολύ λίγος για την εικόνα του Άρη, που επαναλαμβάνω έκανε το καλύτερό του φετινό πρώτο ημίχρονο, αλλά κατά γενική ομολογία νομίζω ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι αυτό απέναντι στον Ηράκλη. Οπότε πάμε στην διακοπή να δούμε τι μπορεί να διορθώσει ο προπονητής του Άρη για να δούμε μια καλύτερη συνέχεια.
1: Επόμενη υποχρέωση του Άρη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Κλεάν της Βικελίδης κοντρα στο Βόλο. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα κατά τις εκπομπές της Ερασπορτ, τις προσεχείς ώρες και ημέρες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δίπλα
0: καλή
1: μου.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Δίπλα μου είναι ο Βασίλης Αγριτάκης, ο οποίος θα μας ενημερώσει τι έγινε στο Πόλο σήμερα, καθώς ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Έχουμε μια σημαντική επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Στο ελληνικό Πόλο τα συζητήσαμε και με το Σύφη νωρίτερα κατά την αρχή του ματς. Είχε μια πρόκληση, την Χόβεντ, απέναντί του ο Παναθηναϊκός στον τελευταίο προκριματικό του αγώνα για το LEN Champions League. Κατάφερε να νικήσει με 9-7 και προκρίθηκε στην κυρίως φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Ολυμπιακό κυριβουλιαγμένη τα τελευταία χρόνια. Επιστροφή μετά από 15 χρόνια.
1: 15 και εδώ, όσο ναι. Και το Άρης Ηρακλής.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ήταν πολλά χρόνια, πράγματι.
2: Πολλά.
1: Απλά δεν θυμόμουν τον αριθμό, πιστεύω ότι ήταν λιγότερα. Αλλά εντάξει.
2: Ναι, okay. Ο Παναθηναϊκός είναι αλήθεια ότι πέρασε από πολλά κύματα.
1: Έχει δυναμώσει αρκετά και μιλάμε για Παναθηναϊκός με τις μεταγραφές που έκανε και πέρυσι και φέτος.
2: Έχει ένα ρόστερ, θυμόμαστε όλοι νομίζω, τον τελικό κυπέλλου πριν από μερικούς μήνες, όπου ιτήθηκε στο γκολ στην τελευταία φάση από τον Ολυμπιακό. Έχει δυναμώσει το ρόστερ του, έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το αποδεικνύει μπαίνοντας στη φάση των ομίλων του Champions League και νικώντας δύο ομάδες όπως η Γιαντράν και η Χόβεντ.
1: Οι οποίες
2: είναι ομάδες, κανονικές ομάδες του Champions League.
1: Είχε ο Παναθηναϊκός το προβάδισμα, πώς πήγε το παιχνίδι, είχε ναι, το προβάδισμα, μπροστά, είχε συνεχώς.
2: Ήταν μπροστά από την αρχή του μάτς, από το πρώτο οκτάλεπτο στο ημίχρονο πήγε στο 4-2. Τα άλλα δύο οκτάλεπτα ήταν πιο ισορροπημένα, αλλά είχε ήδη το προβάδισμα.
1: Είχε δεν το προβάδισμα, εντάξει.
2: Ναι. Ιδιαίτερα και κάπως έτσι πήρε την πρόκριση. Τώρα μένει να δούμε τη συνέχεια, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην κυρίως φάση. Πολύ έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον, πάντοτε στις διοργανώσεις Πόλο, αλλά η βασική διαφορά πλέον είναι ότι έχουμε δύο έτσι, εμπορικές μεγάλες ομάδες που λέμε, διότι και η Βουλιαγμένη είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη ομάδα και στους άνδρες και στις γυναίκες στο Πόλο, αλλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες με πολύ μεγαλύτερη βάση φιλάθλων και ενδιαφέρον από τον κόσμο.
1: Όπως βλέπω και από τα οκτάλεπτα, τα δύο πρώτα οκτάλεπτα, το 4-2 δηλαδή στην ουσία, γιατί τα επόμενα ήταν ακριβώς ισορροπημένα, όπως το είπε, το 3-3 και 2-2. Άρα λοιπόν τα δύο πρώτα οκτάλεπτα ήταν το κλειδί για την επιτυχία του Παναθηναϊκού.
2: Πήρε από νωρίς το προβάδισμα και κάπως έτσι κατάφερε να επικρατήσει. Έκανε και μια πολύ σύντομη δήλωση ο προπονητής, ο Δημήτρης ο Μάζης, ο οποίος απλώς έδωσε τα συγχαρητήρια στους παίκτες του και τον αναφέρω, διότι είπε και ο ίδιος μάλιστα, είμαστε ότι είναι ακόμα στην αρχή ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τη φετινή σεζόν και τους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά τον αναφέρω διότι είναι ο προπονητής με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πορεύεται εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας και πολύ διαφορετικές ομάδες πριν από 4-5 χρόνια, ομάδες οι οποίες πάλευαν να μείνουν στη μεγάλη κατηγορία. Πλέον με τον ίδιο προπονητή αγωνίζεται στην κυρίως φάση του Champions League και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Στους 16 λοιπόν και ο Παναθηναϊκός.
2: Ακριβώς. Στους 16, αλλά είναι η φάση των ομίλων.
1: Ναι, είναι η όμιλη, εντάξει.
2: Ναι, ναι, είναι η κυρίως φάση.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί μην μπερδευτούν οι φίλοι.
2: Πέρσι μέχρι τα προημιτελικά του Europe Cup, φέτος στην κυρίως φάση του Champions League.
1: Στη μεγάλη πίστα φέτος.
2: Ακριβώς,
1: που είναι η καλύτερη. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε να πούμε.
2: Όχι, προς το
1: παρόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε φυσικά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Αγριτάκη, ο οποίος μας μίλησε για την σπουδαία επιτυχία του Παναθηναϊκού. Με 9-7 επικράτησε τη Χόβεντ και προκρίθηκε στους ομίλους του LEN Champions League.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σωτηρόπουλο για το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 11. Ξεκινάμε τελικό Άγιαξ Εξέλσιορ 2-2-1-1 το ημίχρονο. Ίστρα Γκόριτσα 0-1-0-0 το ημίχρονο. Μέτς Σεντετιέν 2-2-0-0 το ημίχρονο. Είναι τα τελικά των 9 από εκεί και πέρα. Μάριμπορ Αλουμίνι 1-2. Δυναμό Δρέσδης Χέρτα 1-1. Σέρο Πενιαρόλ 1-1. Κομάρνο Σλόβαν Μπρατισλάβα 2-1. Άντερλεκ Τσούλτε Βάρεγγεμ 2-0. Αντζέτρουα 1-0. Λεμάν Λοριάν 1-0. Ημίχρονο Λιόν Ρεν 2-0. Τουλούς Χαύρη 2-0, Βενέτσια Λάτσιο 0-1, οι Λατσιάλοι πήρανε προβάδισμα με πέναλτι του Ζαγκάνι στο 51. Η μίχρονα...

Αμινέιρος Απεκοένσε 0-1, Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-1, Κάντιθ Τζιρόνα 0-2, Λος Μιλιονάρος Τσίκο 1-0, Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ 0-0, Λιμπερτάδα Σουνσιόν Σπορτίβο Αμελιάνο που παίζει με 10-0-0, Μπέιρα Μάρ Μπελενένσες 0-0, στην εξέλιξη Σπόρτινγκ Λισαβόνα Σαρούκα 2-0. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ να αρχίσουμε και αυτό το δελτίο μας, καθώς νωρίτερα ολοκληρώθηκαν δύο τουρνουά σε Αμπουντάμπη και Αθήνα. Ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της EuroLeague πήρε στο Ντουμπάι η Real, επικρατώντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89. Ο Βαζένκοφ με 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο με 17 και ο Μπόγκα με τον Λεσόρ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τον νικητή, και ο Όσμαν με 16 και ο Φώσταρ με 15 πόντους για τον ιτημένο. Στους μικρούς τελικούς τώρα των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπουρκ 101-77. Στο ποδόσφαιρο, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0 στα δύο μάτς με τα οποία άνοιξε η απλία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Ενώ αύριο παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στο Περιστέρι, ο Χόρχε Πόμπο με δύο γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε στη Χαριλάου το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Συνέχεια με πόλο στο δελτίο μας. Μετά την χθεσινή νίκη επί της Γιαντράν, νέα σπουδαία νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού με 9-7 επί της Χόνβεντ, με τους πράσινους να περνούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League και να μαθαίνουν τη Δευτέρα τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Πίσω στο ποδόσφαιρο, που είχαμε σήμερα δράση και για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2, με τα παιχνίδια Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Άλλα τρία μάτς γίνονται αύριο. Καλλιθέα Πανσαραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β' Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός Πασπύργος 4-0 για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται αύριο στις 12 το μεσημέρι σε έδρα στο Βόλος Όφη, ενώ στις 4 αρχίζουν τα μάτς Σιρήνας Γραβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Ξανά στο μπάσκετ, ήττα για τον Προμηθέα Πάτρας με 103-73 από την Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, με τους αχαιούς να αποχαιρετούν την διοργάνωση με βαριά ήττα. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κοστούλας Τζόλης σημειώσατε 1 το απόγευμα στην Premier League, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, την ώρα που ο Τζολάκης απέκρουε πέναλτι στην ήττα της Χαλ με 2-1 από την Newcastle. Στην Bundesliga, Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ 0-1, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό και τους Βεστφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ίντερ 2-2 στο ντέρμπι κορυφής στη Σέριε Α. Με δύο γκολ του Γιώργου Κούτσια, η Φαμαλικάο νίκησε με 4-0 την Νασιονάλ Μαδέιρα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-1 στο ημίχρονο για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τέλος, ένας θρύλος του Κάλτσιο, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από την ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ, ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για άλλα 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν αυτή που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος και μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζουν για μία ακόμα ώρα.
0: Era Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Γκολ για την Κηφισιά στο 63ο λεπτό είναι ο Πόμπο. Βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη. Γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση. Εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Ισοφάρισε 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί. Από μία προσπάθεια στα δεξιά, ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή, γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι. Ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Πέναλτι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο απέναντι στο Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 11 λεπτά μετά τις 11. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Ελίζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος περιέγραψε τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς στο Περιστέρι κοντά στον Ατρόμητο με υπογραφή Πόμπο με 2-1. Ο Χρήστος θα μας πει το τρίτο ημίχρονο. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και στους φίλους ακροατές μας. Η Κηφισιά πήρε όντως μια σπουδαία νίκη, όπως είχε πάει και πέρυσι στο Περιστέρι. Ο Σεμπάστιαν Λέτο ήταν αρκετά ευχαριστημένος για το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, λέει, δεν παίξαμε καλά, αλλά τακτικά δεν είμαστε άσχημοι τη στιγμή, ειδικά που δεν δεχτήκαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την εικόνα που θέλαμε να έχουμε, είπε ο Λέτο. Είχαμε και τακτική αλλά και καρδιά και πήραμε τη νίκη. Ποιο ήταν το στοιχείο σε αυτή τη νίκη που έπαιξε ρόλο του Ατρόμητου, της Κηφισιάς απέναντι στον Ατρόμητο? Λέει περισσότερο το θέμα της ψυχραιμίας και της αυτοσυγκέντρωσης, αποφάνθηκε ο Λέτο, σε τέτοια μάτς ειδικά που η μεγάλη πίεση, το άγχος, η ένταση δεν επιτρέπουν να παιχθεί και ένα καλό παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι, σε αυτό συμφωνώ με το Λέτο, το παιχνίδι τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό, στο δεύτερο κάπως βρήκε ρυθμό και κυρίως Ατρόμητος. Εγώ βρήκα περισσότερο ισορροπημένο το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο Ατρόμητος ήταν καλύτερος. Απλώς κόντρα στη ροή του αγώνα πέτυχε τον γκολ ο Πόμπο σε αυτή την αντεπίθεση που έκανε η ομάδα με της Κηφισιάς. Αυτό εν ολίγης είπε και ο Κέρκες, ο Ντούσαν Κέρκες, ο Βόσνος τεχνικός του Ατρομήτου, ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε σήμερα. Με ένα transition, μια μεταφορά της μπάλας και με ένα πέναλτι κέρδισε η Κηφισιά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν παίρνεις πάντα από τα μάτς που πρέπει να πάρεις. Εμείς μπορώ να σας πω ότι είμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος η καλύτερη ομάδα. Έχαμε ευκαιρίες αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Στη διακοπή, λέει, αυτό το οποίο θα κερδίσουμε είναι χρόνο, γιατί έχουμε ποδοσφαιριστές που δεν χρειάζονται χρόνο, και ειδικά ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη μεσοεπιθετική γραμμή και πάνω, δηλαδή αυτούς τους παίκτες που χρειαζόμαστε να είναι εντάξει για να σκοράρουμε. Εντάξει, νομίζω και οι δύο υπερβάλλουν σε ένα βαθμό, αν θες το δικό μου σχόλιο, Άγγελε, δηλαδή ούτε ο Ατρόμητος ήταν στα 90 λεπτά καλύτερος, ούτε η Κηφισιά ήταν, δεν ξέρω αν θέλει έτσι να τη βλέπει ο Λέτο, γιατί πιέστηκε πάρα πολύ στο ξεκίνημα. Είχε ο Τσιλούλης μια μεγάλη ευκαιρία, είχε μεγάλη πίεση ο Ατρόμητος, ο Πνεμονίδης θα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Περέα είχε δυσκολίες, δεν ήταν μπροστά, δεν είναι αναφορά αποτελεσματικό, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και στην ουσία στην πρώτη αντεπίθεση που έκανε με τον αριστερό μπακ που είχε βάλει στη θέση του Αμπαντά τον Πολύκαρπο και το συνδυασμό με τον Πόμπο, έβαλε τον γκολ Κηφισιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά ο Ατρόμητο και εκεί η Κηφισιά είχε κάνει 10 λεπτάκι που βρήκε μπόσικο τον Ατρόμητο συγχυσμένο και θα μπορούσε ακόμη και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ χωρίς να έχει καμιά κραυγαλαία ευκαιρία. Στη συνέχεια που συνήθω ο Ατρόμητος και τον γκολ με το Μουντασαμί πέτυχε από ενέργεια του Πνεμονίδη, και στη συνέχεια θα μπορούσε να πίεσε για να πετύχει την ανατροπή, αλλά σε μια φάση που μάλλον το πήρε ο Σαγκάλ το πέναλτι έξυπνα. Δεν ξέρω, εντάξει, εσύ έχεις και τον ειδικό της διαιτησίας που συζητάτε. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη σε αυτό και νομίζω ότι είναι και οδηγία, ότι όταν δεν υπάρχει κραυγαλαίο λάθος αφήνεις το παιχνίδι να παιχτεί, και εγώ δεν είδα κραυγαλαίο λάθος εδώ με την παρέμβαση του VAR. Ο Σαγκάλ έβαλε το πόδι του μπροστά για να καλύψει την μπάλα, ο Παπαδόπουλος δεν βρήκε μπάλα στα σίγουρα, δόθηκε ένα πέναλτι τη στιγμή που κλήθηκε να το εξετάσει, το έδωσε το πέναλτι δικαίως ο διαιτητής, αλλά θέλω να πω ότι ο VAR πρέπει λίγο να περιορίσει την παρέμβασή του παρά μόνο σε κραυγαλαία λάθη. Αυτή είναι η οδηγία, εδώ δεν εισακούγεται αυτή η οδηγία και συζητάμε πάρα πολύ για φάσεις οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες. Σε κάθε περίπτωση αυτό ο Πόμπο εκτέλεσε εύστοχα, ήταν ο άνθρωπος στο αγώνα. Αμέσως μετά ο Λέτο τον έβγαλε από το παιχνίδι και έβαλε ένα τρίτο center back. Στην ουσία κράτησε μετά σχετικά άνετα, δηλαδή δεν έκανε ο ατρόμητος ευκαιρία, και στην εξέδρα υπήρχε αρκετή γκρίνια μετά το τέλος του αγώνα. Υπήρξαν και κάποιες μικροεντάσεις. Έμαθα ότι υπήρχε και μια προσαγωγή ενός οπαδού του ατρομήτου, αλλά δεν ξέρω αν ήταν για ένταση ή για είσοδο χωρίς εισιτήριο μέσα στο γήπεδο. Πάντως έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Λίγα πράγματα. Σίγουρα ο ατρόμητος μετά από 5 αγώνες, έχοντας ξανά και φέτος ένα καλό ρόστερ, μια καλή ομάδα, να μην έχει πάρει νίκη, είναι ένα πρόβλημα, έτσι, αναμφισβήτητα. Γιατί και φυσικά της έφυγε ένα σημαντικό άγχος, γιατί και αυτή είχε ακριβώς τα ίδια, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, και έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ναι, και μέσα στο Περιστέρι, οπότε μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία και για τον Ατρόμητο και για την Κηφισιά. Αυτά, Άγγελε, σε γενικές γραμμές.
0: Καλό βράδυ, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Σαράντο, το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης Ατρόμητος Κηφισιά. Θυμίζω 1-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η Μπαρτσελώνα με την κεφαλιά του Ραφίνια κάνει το 1-2. Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-2. 2 γκολ για τον Βραζιλιάνο της Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, εμείς πάμε στο παιχνίδι που αύριο ανοίγει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής. Χρονικά στις 5, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα θέλουν σίγουρα να συνεχίσουν από εκεί που τέλειωσαν το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και φυσικά να επανέλθουν στις επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Γιάννης Ράνιος. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σένα και στους ακροατές. Λοιπόν, ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό το οποίο ίσως και νωρίτερα που τα είχαμε πει για την αποστολή του Ολυμπιακού, ίσως κάποιος δεν άκουσε, ότι υπάρχει μια έκπληξη με δεδομένο ότι ο Μάριος, που αποτελεί και την τελευταία μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού, ήταν ο παίκτης ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Αντίθετα, εκτός έχει μείνει ο Μπέιλι, ο οποίος για λόγους αποφόρτισης κυρίως έχει μείνει εκτός, με δεδομένο ότι στα τελευταία παιχνίδια μπήκε σε φουλ ρυθμούς, και ένας παίκτης ο οποίος θυμίζω ότι είχε αντιμετωπίσει πρόσφατα και πρόβλημα τραυματισμού. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που βλέπουμε τον Μπέιλι να είναι εκτός και τον Μάριους μέσα στην αποστολή. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και νέα πρόσωπα, και αυτό που κάνει εντύπωση, και τουλάχιστον αυτό κοίταζα και πριν από λίγη ώρα και δεν μου έχει προκύψει έτσι κάτι διαφορετικό, είναι ότι επί Μεντιλίμπαρ, δεν θυμάμαι αποστολή με 5-4. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσύ κάτι παρόμοιο. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει Γιάρεμτσουκ, υπάρχει Ζώτα, μεσοεπιθετικός θα πει, αλλά υπολογίζεται και ως φορ ενίοτε, ο Γκονζάλες, ο Κλέιτον και ο Μάριους.
0: Α, τους πήρε όλους δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή είναι φουλ επιθετικό το σχήμα το οποίο έχει βρει εδώ πέρα και έχει να διαχειριστεί πλέον Αλγουαθίλ, και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα πλάνα του νέου προπονητή. Εγώ το λέω αυτό γιατί αύριο συμπληρώνει 10 μέρες στη χώρα μας, ναι, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο δούλεψε τις προηγούμενες μέρες και αυτό που προκύπτει είναι ως μια φιλοσοφία να διατηρήσει πράγματα που είχε με τον προκατοχό του. Δεν πάει να αλλάξει ριζικά το προφίλ του Ολυμπιακού, έτσι να το διευθυνίσει, και νομίζω είναι και μια σωστή κίνηση αυτή. Όπως για παράδειγμα η πίεση από ψηλά, να προσπαθεί στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου να βάζει δύσκολα, να μην του επιτρέπει την εύκολη κυκλοφορία της μπάλας. Και αυτό είχε φανεί και με τη Γιαγκελόνια, η οποία έκανε το λάθος για μένα να συντηρήσει αυτό το οποίο ήξερε, δηλαδή να χτίζει την επίθεση από την άμυνα. Και αυτό τη γύρισε μπούμερα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και ταυτόχρονα να αποφεύγει τις βαθιές μεταβιβάσεις από την άμυνα ή ακόμα και από τον τερματοφύλακα, αλλά ακόμα και τις πλαγιοκοπήσεις. Τι θέλει περισσότερο, δηλαδή παιχνίδι όπου θα μεταφέρει την μπάλα χαμηλά και μέσα από τους χαφ, και κάπου εκεί είναι το ερώτημα του κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να περάσει άμεσα τη φιλοσοφία του μέσα από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και μετέπειτα από τις 3 εβδομάδες που θα έχει λόγω διακοπής. Αυτός είναι και ο λόγος που περιμένουμε να δούμε, για παράδειγμα, τον Πουέρτα να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες μαζί με τον Φρόιλερ. Και από εκεί και πέρα είναι ένα κλειδί στα παιχνίδια του Ολυμπιακού το πώς θέλει να θωρακίσει τα μετόπισθεν ή πώς θέλει να έχει πιο επιθετική φιλοσοφία. Πώς θα αλλάζει τα τρίγωνα των χαφ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ στα χαφ, θέλει περισσότερο βάθος ανασταλτικά στη μεσαία γραμμή. Επιλέγεις να παίχτη στη Λέσε. Θέλεις να έχεις πιο επιθετική φιλοσοφία. Μπροστά από τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ, επιλέγεις κάποιον παίχτη στυλ Τσικίνιο, για παράδειγμα. Αυτό το δεύτερο στοιχείο φαίνεται να προκρίνεται περισσότερο για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Και θα δούμε τι θα γίνει με την ενδεκάδα, γιατί δοκίμασε σχήματα και πράγματα που δείχνουν ότι υπολογίζει τον Πουέρτα για το αρχικό σχήμα. Υπολογίζει τον Τικνιζιάν για αριστερό μπακάτι του Μπρούνο. Το λέω σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Και μάλιστα και στις προηγούμενες προπονήσεις και δοκίμες είχε αρκετό χρόνο και ρόλο ο Κώστας Φορτούνης. Οπότε δεν αποκλείεται να τον δούμε και αυτόν να παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα. Να δούμε βέβαια και με την περίπτωση του Ρόκα τι γίνεται. Γιατί θυμίζω ότι από το παιχνίδι που είχε βγάλει τον νόμο με τον Βόλο, είναι η πρώτη αποστολή που τον βλέπουμε. Αλλά επειδή πάντοτε οι προπονητές λέμε ότι ξέρουν τον βαθμό ετοιμότητας από τις προπονήσεις που παρακολουθούν έναν παίχτη, θα δούμε εάν πάρει χρόνο ή ρόλο συμμετοχής. Όπως επίσης το γεγονός ότι είναι μεν ο Γιάρεμτσουκ μπήκε με γκολ, μην είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι και στο αρχικό σχήμα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ, επειδή ας μην κρυβόμαστε, δεν ήταν στο 100% της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με δεδομένο ότι ήταν ένας εντός αγωγικών φευγάτος παίχτης, αφού κοίταζε το πώς θα πάρει μεταγραφή. Νομίζω ότι προβάδισμα δείχνει να έχει ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες, σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό προσπαθούμε έτσι με ορισμένα πράγματα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μεσοεπιθετικά. Ταυτόχρονα, ίσως έχουμε αλλαγές και στην άμυνα, στους δύο στόπερ, και εδώ θα δούμε κατά πόσο μπορεί να κάνει κάποιες δοκιμές που λέω εγώ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Λέω δοκιμές γιατί ο κόσμος δεν έχει δει αρκετά δίδυμα να παίζουν στην προκειμένη περίπτωση και να βοηθούν άμεσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω, για παράδειγμα, τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα πάει πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις από ό,τι μαθαίνω, να το δούμε να παίρνει ρόλο στο αρχικό σχήμα. Άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει μια τετράδα στόπερ με τον Σμαϊλόβιτς, τον Πιρόλα, τον Γκάρμο και τον Ρέτσο, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγουν, να παίξουν, να συμπληρώσουν και να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά επαναλαμβάνω ως μια κεντρική εικόνα που θα μπορούσαμε να δούμε και να βρούμε για τον Ολυμπιακό αύριο απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Ωραία. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Περισσότερα θα πούμε και αύριο.
2: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά σε ό,τι αφορά και το τρίτο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θυμίζω αύριο νωρίς στις 5 η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά κόντρα στο Λεβαδιακό. Σέρο Πενιαρόλ 1-2 τελικό αποτέλεσμα, 1-1 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Δυναμό Δρέσδης Χέρτα 1-2 τελικό, Μάριμπορ Αλουμίνι 2-2, 1-0 το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα καθυστερήσεις Κομάρνο Σλόβαν 1-2, Άντερλεχτ Ζούλτε Βάρεγγεμ 3-0, Ανζέτρουα 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 3-0, Τουλούζ Χαβρι 3-1, Σλίγκο Σεν Πάτριξ 0-1, Βενέτσια Λάτσιο το σκορ έχει γίνει με τον Όσλιν 0-2, Μινέιρο Απεκοένσε 0-1, Σεβίλη Μπαρσελόνα 1-2, Κάντιθ Τζιρόνα 1-2, Λος Μιγιονάρος Τσίκο 1-0, ημίχρονα Σπορτ Ρεσίφε Ζουβενδούδε 1-1, Σπορτινγκ Λισαβόνα Σαρούκα 2-0, γκολ για την Σπορτίβο Αμελιάνο που παίζει με 10 κόντρα στη γηπεδούχο Λιμπερτάδ Ασουνσιόν, το σκορ γίνεται 0-1, Μυρασόλ Μποταφόγκο 1-0. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

0: Όμως δεν είναι μόνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 5 η ώρα, είναι και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εκτός έδρας κόντρα στην Καλαμάτα. Βεβαίως το παιχνίδι θα γίνει στη Νεάπολη. Για όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, κοντά μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός που θέλει το 5 στα 5 πριν τη διακοπή, έτσι. Και θα κάνει, φαντάζομαι, ό,τι περνάει από το χέρι του για το τρίποντο.
1: Ναι, ναι, λογικό είναι. Καλησπέρα καταρχάς σε όλες και σε εσένα και στους φίλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο.
1: Είναι λογικό. Κλείνει ουσιαστικά το 1/4 του προγραμματίσματος αύριο, όχι του προγραμματίσματος, τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Υπό την έννοια ότι αύριο είναι το νούμερο 13 παιχνίδι από το που ξεκίνησε. Παίζει ασταμάτητα από τέλη Ιουλίου μέχρι σήμερα. Και σε αυτή την πρώτη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, ουσιαστικά έχουμε διανύσει το 1/4 των αγώνων που λογικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός στα τρία μέτωπα. Δηλαδή, πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Που σημαίνει ότι είναι ένα καλό σημείο για να γίνει ένας πρώτος απολογισμός, όχι μόνο βαθμολογικός, αλλά γενικότερα την εικόνα της ομάδας, τον τρόπο που εξελίσσεται, ατομική κριτική για παίχτες, προπονητή. Δηλαδή, μπορεί με μια μεγαλύτερη ασφάλεια πλέον ο καθένας, έχοντας ένα μεγάλο δείγμα 13 αγώνων, να κρίνει αν η χρονιά είναι επιτυχημένη μέχρι τώρα ή όχι. Είναι απολύτως ξεκάθαρο από κάθε πλευρά, αν το δει κανείς, ειδικά από την πλευρά των αριθμών, ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Καλαμάτα, κάνει το 5 στα 5 και πορευτεί εν ηρεμία στο διάστημα της διακοπής, θα είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ πετυχημένος κύκλος, υπό την έννοια ότι πέρασε με επιτυχία τα τρία crash test για να μπει στη league phase του Conference League. Έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με το σενάριο αυτό της νίκης 5 συνεχόμενων αγώνων. Στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει 2 μάτς κύπελλο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά για την ομάδα και έχει και παίχτες που μπήκανε μέσα, που δέσανε ο Κάγκουα, ο Ναΐ, καινούργιο Δεφράι, ο Φαν Γκρόκελεν. Συγγνώμη, είναι κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν αναδειχθεί και δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα στη συνέχεια.
0: Σίγουρα ο Ναΐ θα βοηθήσει και ο Ναΐ δεν είναι έτοιμος στο 100%.
1: Ναι, αυτό ισχύει και για πολλά παιδιά, για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Mm-hmm. Όταν κάνεις μεταγραφές τελευταία στιγμή είναι δεδομένο ότι θα χρειαστείς χρόνος για να μπουλιάσεις τους παίκτες μέσα στην ομάδα. Έτσι.
0: Αυτό είναι, καλά ο Ναΐ ξέρει είναι που ήρθε, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά αν σκεφτείς ότι από αυτούς που συνάντησε μόνο τον Πελίστρ γνώριζε για τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν ξέρει άλλους παίκτες, όλοι οι άλλοι καινούργοι είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, Χρήστο, με πόσες μεταγραφές τέλειωσε, πάνω από 15, έτσι.
1: Νομίζω 12.
0: 12?
1: Νομίζω 12 ή 13.
0: Πολλές όμως, πάρα πολλές. Αλλά ναι, εντάξει, ήταν μια ομάδα που ήθελε να αλλάξει ριζικά.
1: Ναι, ναι, μα κοίταξε να δεις, αν σκεφτείς ότι αυτό που σου είπα προηγουμένως, ο Ναΐ έπαιζε στον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Μια χρονιά έλειψε, την περσίνη δεν έχει. Και από τότε μέχρι τώρα, τα μόνο 2 γνώριμα πρόσωπα που βλέπει σε επίπεδο παικτών αλλά και τεχνικής ηγεσίας είναι ο Πελίστρη και ο Πάλμερ Μπράουν. Με τον Πάλμερ Μπράουν δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Γιατί ο Αμερικανός ήταν τραυματίας εκείνη τη σεζόν. Έχασε σχεδόν όλη την περίοδο. Ουσιαστικά με τον Πελίστρη έχει συνεργαστεί. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να τον ξέρει. Όλοι οι άλλοι έχουν έρθει πέρυσι κάποιοι λίγοι. Τέτοια εποχή έχουν μείνει. Mm-hmm. Αρκετοί τον περασμένο Γενάρη και οι υπόλοιποι τώρα το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Κάποιο σχήμα αναμένουμε. Ή περιμένουμε. Κάποια ενδεκάδα έχουμε στο μυαλό μας που μπορεί να παρατάξει.
1: Κοίταξε να δεις. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι...
0: Ωραία, ο Πένια θα είναι τέρμα. Κατά το δοκάρι.
1: Θέλει να πάει με χωρίς ρίσκο στη διακοπή, δηλαδή να πάρει την νίκη, νομίζω θα βάλει ό,τι καλύτερο έχει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η μοναδική σημαντική απουσία είναι ο Ταμπόρδα. Είναι ένας παίχτης που μπαίνει, δίνει λύσεις, βάζει γκολ κρίσιμα. Έχει συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και σίγουρα η απουσία του είναι κάτι που στείλει από τον Παναθηναϊκό μια πάρα πολύ καλή λύση. Από εκεί και πέρα όμως έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους. Έχει ξεκουράσει αρκετούς από τους θερούμενους βασικούς. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά παίξανε νέα καινούργια πρόσωπα σε σχέση με το μάτς που είχε προηγηθεί με τον Πανετολικό την Κυριακή στο ΆΚΑ, που σημαίνει ότι έχει μια ευχέρεια.
0: Βλέπω την αποστολή τώρα, Χρήστο, όλοι μέσα είναι.
1: Είναι όλοι μέσα, αυτό του Κάτρι. Δηλαδή, ναι. Ο μόνος που είναι κομμένος είναι ο Κάτρι και αυτό έχει να κάνει με αγωνιστικούς λόγους, γιατί ειδικά όταν επιστρέψουν και οι τραυματίες και θα είναι όλοι διαθέσιμοι, θα κόβονται παίχτες που θα μπορούσαν να είναι και ενδυνάμει βασικοί. Δηλαδή, αν αύριο έβλεπες τον Κάτρι στην 11, θα ξαφνιαζόσουν.
0: Όχι.
1: Και μας βλέπεις ότι είναι εκτός αποστολής. Την επόμενη αγώνα και είπαμε κάποιος άλλος παίκτης εκτός αποστολής. Και άμα γυρίσουν και όλοι όσοι είχαν πρόβλημα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν θέματα. Έτσι, δηλαδή κάτι θα μένουν απ' έξω. Όταν έχεις πλούσιο ψυχοδυναμικό, ένα πλούσιο ρόστερ, αυτά τα έχεις κάπου, ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι οι τραυματισμοί, οι τιμωρίες είναι μια μπελάζια της προπόνησης, καμιά φορά όμως είναι και μια βαλβίδα αποφόρτισης. Δημιουργούν μια συνθήκη, βάζουν κάποιους άλλους παίκτες μέσα στο κάδρο, ξεκουράζουν κάποιους άλλους και δημιουργούν μια διαφορετική κατάσταση. Οπότε αυτό που πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός με πλήρη ομάδα αύριο.
0: Αυτά. Ό,τι καλύτερο να έχει, θα το παρατάξει. Εντάξει.
1: Τώρα, κοίταξε να δεις. Αν μπούμε στη λογική να μαντέψουμε, γιατί περί μαντεψιάς πρόκειται.
0: Εννοείται.
1: Την περασμένη Κυριακή είδαμε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα. Την Τετάρτη με την Κυψιά 9. Ενώ πιο πριν είχαμε ένα πολύ σταθερό σχήμα στο πρωτάθλημα. Στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν είχε αλλάξει ούτε ένας παίκτης στην ενδεκάδα που είχε χρησιμοποιήσει με Λιβαδιά, με ΠΑΟΚ και με Κυψιά, ο Νίστρουπ. Είδαμε ότι σε εμάς τον Πανετολικό είχαν τρεις αλλαγές και με την Κυψιά 9. Άρα μας προειδεάζει ότι μπαίνει σιγά σιγά στη λογική του rotation. Αλλά ακριβώς επειδή το παιχνίδι αυτό είναι το τελευταίο μια σειρά αγώνων και ακολουθεί μια διακοπή 20 ημερών.
0: Πιστεύω ότι θα πάμε πιο κοντά στην ενδεκάδα του Πανετολικού.
1: Ναι, πιθανόν του Πανετολικού. Δηλαδή, καλά, στην άμυνα τα κουκιά είναι μετρημένα, δεν περιμένουμε και ο Πένια. Καλά, τα δοκάρια δεξιά, ο Καλάμπρια αριστερά, ο Σαλάχεντή νομίζω.
0: Σαλάχεντή.
1: Νομίζω ναι. Θέλει να τον βάλει και ο Κυριακόπουλος είναι ένας παίκτης που είναι διαθέσιμος και για την Ευρώπη. Ο Σαλάχεντή μέχρι τον Φλεβάρι, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την big face του Conference League και μετά τη νέα χρονιά. Μέχρι τότε όμως είναι μόνο για την Ελλάδα. Είναι λογικό να πάρει παραπάνω παιχνίδια. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριακόπουλος έχει τραβήξει μεγάλο κουπί.
0: Ναι, εντάξει, συνολικά να έχει τραβήξει σε όλα πρέπει να έχει παίξει.
1: Ακριβώς, έπαιξε σε όλα και δεν έλειψε σχεδόν καθόλου γιατί δεν πήγε εναλλακτική λύση για την περίπτωσή του. Οπότε νομίζω ότι επειδή το δείγμα γραφής που δείξε σχεδόν στο Κύπρο ήταν καλό και επειδή ήρθε.
0: Εντάξει, προπονήσεις με τη Ρώμα έκανε.
1: Ναι, και τα εργομετρικά αυτό δείξαμε. Ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή από πλευρά φυσική κατάσταση είναι τουρμπο. Γι' αυτό τον βάλανε απευθείας μέσα, τον είδαν και στην προπόνηση. Και είδαν ότι είναι έτοιμο το παιδί, δεν έχει θέμα φυσική κατάσταση. Είναι θέμα αριθμού. Ένα και θέμα του να καταλάβει την ομάδα, του συμπαίκτες κτλ. Νομίζω ότι θα δούμε τον Σαλάχεντίν εκεί αριστερά.
0: Του Ολλανδού για στη θέση των στόπερ, έτσι.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Του Ολλανδού λέω στη θέση των στόπερ.
1: Οι Ολλανδοί δεν θα αλλάξει, ναι. Ο μόνο διαθέσιμο στόπερ καθαρό μέσα από πίσω είναι ο Πάντερ Μπράουν. Δεν νομίζω να χαλάσει τον Ολλανδικό δίδυμο. Ξεκουράστηκε και λίγο ο Φαν Τρόγκελεν. Ο Ντεφράι, όπως είπε ο Νίστρουπ, είναι ένα παιδί πάρα πολύ fit, πάρα πολύ γυμνασμένο. Προσέχει πολύ το κορμί του. Και παρότι είναι ο πιο μεγάλο ηλικία παίκτη του Παναθηναϊκού, 34, δύο τριαντάριδες έχει ο Παναθηναϊκός. Τον Τέσσερ που είναι 31 και τον Νίστρουπ που είναι 34. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τα 20, από τα 30 του χρόνια. Κάποιοι λίγοι 29, 28, οι υπόλοιποι είναι 25, 24, 22, 23, 21, 20. Έχει πάρα πολλά νέα παιδιά ο Παναθηναϊκός.
0: Μετά μπροστά πάμε για Καμαρά, Κάγκουα, Ουναΐ.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το τρίο πήγε καλά. Και νομίζω ότι η απόδοση στα μπόρδα είναι το πιθανότερο που θα δούμε. Με Αντίνο αριστερά και Λιβάη Γκαρσία δεξιά, Σεντερφόρ Τετέι. Είναι μια πολύ πιθανή ενδεκάδα αυτή που λες.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα υπάρχει το περιθώριο της αλλαγής, πάντα υπάρχει το περιθώριο με κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί πάνω στον ίστρο που έχει ο Ουναΐ, αλλά και την εξαιρετική κατάσταση που έχει ο Κάγκουα. Είναι δύο game changers από το ότι μπήκανε στον Παναθηναϊκό, ομόρφινα το παιχνίδι του. Το κάνανε και πιο αποτελεσματικό. Βλέπουμε ότι στην αρχή ο Παναθηναϊκός όταν κέρδιζε με ένα γκολ διαφορά. Τώρα βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη άνεση, κερδίζει πάντα με δύο. Τα τελευταία παιχνίδια, από το που μπήκε ο Κάγκουα, από το που μπήκε και ο Ουναΐ, και μάλιστα με βάση την εικόνα του αγώνα θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα. Γιατί δημιουργεί ευκαιρίες, σκοράρει πάρα πολύ, δεν μένει στο ένα γκολ. Και γενικά δείχνει μια τάση να παίξει ένα πιο ελεύθερο παιχνίδι, πιο παραγωγικό, πιο θεαματικό θα έλεγα, γιατί τώρα έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο που το παιχνίδι δεν απαιτεί μόνο το αποτέλεσμα. Θέλω να δει και μια βελτίωση.
0: Και μια εικόνα.
1: Ναι, βέβαια. Κάτι καλύτερο από αυτό που είχε στην αρχή. Στην αρχή πήγαν πάρα πολλά ελαφρυντικά για μια κακή εμφάνιση. Λογικό, συμβαίνει σε όποια ομάδα κάνει έτσι ένα extreme makeover. Έχει νέο προπονητή, έχει πολλά νέα πρόσωπα. Θέλει χρόνο για να βρεθεί αυτή η ομάδα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός είχε το καλό ότι έπαιξε 6 παιχνίδια στην Ευρώπη Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι σημαντικό αυτό για μια νέα ομάδα. Να τα δώσει αυτά τα παιχνίδια γιατί την βοηθάει να δέσει καλύτερα. Και σημαντικό ότι δεν πληγώθηκε από αυτά τα παιχνίδια. Ακόμα και στα μάτια του Χρυσοπαλία δεν έχασε κάτι. Γιατί
0: όχι, στο καλοκαίρι πήγε καλό ο Παναθηναϊκός. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
1: Πήρε την πρόκριση, αυτό που ήθελε. Έστω και δύσκολα με ένα γκολ στο 120 τόσο απέφυγε τα πέναλτι.
0: Χρήστο, δεν έχει σημασία. Το καλοκαίρι παίρνει προκρίσει με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Αυτό είναι το βασικό. Τώρα βλέπει όμω ότι όσο περνάει ο καιρό, γλυκαίνει και το παιχνίδι του, γίνεται πιο ποιοτικό, γίνεται καλύτερο. Νομίζω ότι οι οπαδοί του έχουν καταλάβει ότι ήταν μια καλή χρονιά αυτή. Το αντιλαμβάνονται και υπάρχει πάρα πολύ θετική άβρα στην ομάδα. Το είδαμε αυτό και με την συμβολική παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στην περμία του τουρνουά, Παύλος Γιανακόπουλος. Mm-hmm. Ήταν στη σουίτα του Δημήτρη Γιανακόπουλου.
0: Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος πήρε και την κεντρική σουίτα στο Βοτανικό.
1: Ναι, για πολλά χρόνια, όχι μόνο για ένα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι, που είναι κάποιες κινήσεις συμβολικού χαρακτήρα. Πήγαν εκεί και οι εκπρόσωποι των οργανωμένων, τους είδανε, μιλήσανε. Έχει αλλάξει τελείως το κλίμα στο Μαρνακό. Θα θυμηθούν οι φίλοι μας ότι πέρυσι, πρόπερσι, τελευταία χρόνια. Με την παραμικρή αφορμή και χωρίς καμία αφορμή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο των οργανωμένων αλλά και των οπαδών Παναθηναϊκού,
0: κλεβάζανε.
1: Όχι αποδοκιμάζανε γενικά. Στρεφόταν εναντίον του Αλαφούζου.
0: Με εναντίον του ιδιοκτήτη.
1: Πάρα πολύ έντονες αποδοκιμασίες με το παραμικρό. Με έναν πλαγιό, μια χαμένη ευκαιρία, με έναν κούλτο αντιπάλου. Κατευθείαν ακουγόταν συνθήματα που ξεπερνούσαν και κάποια όρια πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό δεν έχει συμβεί φέτος. Δηλαδή, είδαν όλοι ότι έχει βάλει πάρα πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άλλαξε τα πάντα στην ομάδα. Δεν έμεινε αγγυλωμένος σε πρόσωπα και νοοτροπίες και τακτικές του παρελθόντος. Έκανε ένα πολύ εξτριμιακό βρο, όχι μόνο στο ρόστερ της ομάδας, σε όλα τα επίπεδα, στελεχειακά, διοικητικά, υποδομές, συμβούλους, τεχνική ηγεσία, παίχτες, δηλαδή όλα αλλάξανε, όλα αλλάξανε. Και αυτό ο κόσμος το εκτίμησε. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια πολύ καλύτερη άβρα, παίζει και η ομάδα καλά, παίρνει τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά έχουν φτιάξει έτσι μια...
0: Ένα πολύ θετικό κλίμα θα έλεγα.
1: Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Παλιά μπορεί κάποια στιγμή να κάνει κάποια σερή ομάδα, ήταν πάρα πολύ ζητωμένη και με τον άθλος σκανδάλι με την παραμικρή ευκαιρία να βγουν να πούνε, να γκρινιάξουν. Η λογική σας τα έλεγα εγώ δεν είναι έτσι, ξέρεις, τα κλασικά. Νομίζω τώρα ότι πάνε καλά. Είναι ένα καλό φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό. Αν κλείσει και αυτό το πρώτο τέταρτο της περίοδου με μια νίκη, θα είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Γιατί ξέρεις, όταν κλείνεις καλά και ακολουθεί μια διακοπή, είναι όλοι ήρεμοι και δουλεύουν καλύτερα. Μα κλείσει με γκρίνια, μένει αυτό το πράγμα. Σέρνεται μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Για να έχεις μια αποτυχία. Σε βολεύει να έχεις ένα παιχνίδι γρήγορα, μπας και κερδίσεις να την ξεπεράσεις.
0: Ναι. Όταν έχεις αποτυχία, παρά να την αφήσεις να σέρνεται 15-20 μέρες. Λοιπόν, Χρήστο, τελευταία ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός θα έχει κόσμο στο πλευρό του?
1: Όχι, η εισιτήρια δεν έχει πάρει. Μεμονωμένα βέβαια, κάποιοι φίλοι του έχουν βρει τον τρόπο και θα πάρουν εισιτήρια. Δηλαδή, αύριο στο γήπεδο της Νέαπολης θα υπάρχουν πολλοί οπαδοί Παναθηναϊκού, αλλά μεμονωμένα.
0: Μεμονωμένα.
1: Ωραία. Με κάποιο τρόπο βρίσκουν κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία, περισσότερα Χρήστο θα πούμε και από αύριο φυσικά με την αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: καλό
0: για το ρεπορτάζ.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Να σε καλά και λίγη χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Χρήστος Κοντός με όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Πάμε στο κουπόνι να δούμε τα τελικά των 10 παρατέταρτο. Ξεκινάμε από το Anderlecht Schulte Waregem 3-0-1-0 το ημίχρονο. Lommel Malin 0-0. Anze Trois 2-0-1-0 το ημίχρονο. Le Mans Lorient 2-1-1-0 το ημίχρονο. Στο 87 Lyon Rennes 4-0. Τελικά Toulouse Havre 3-2-0-0 το ημίχρονο. Sligo Saint Patrick 0-1-0-0 το ημίχρονο. Venezia Lazio 0-2-0-0 το ημίχρονο. Να δούμε τα παιχνίδια των 10 που είναι σε εξέλιξη όπου έχουμε γκολ. Μινέιρος Απεκοένσε 1-1, Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-3, τρίτο γκολ για το Ραφίνια, χάτρικ, λίγο μετά άφησε τη θέση του, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάντιθ Τζιρόνα 1-2, Λος Μιγιονάρος Τσίκο 2-0, Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρντ 0-1, Λιμπερτάδα Σουνσιόν Σπορτίβο Αμελιάνο που παίζει με 10-1-1. Μπέιραμάρ Μπελενένσες 0-2. Σπορτ Ρεσίφε Ζουβενδούδε 1-1. Σπόρτινγκ Αρούκα 2-0. Ημίχρονο Ουνιόν Σανταφέ Ιντεπετιέντε 0-0. Και στο 44 Μιρασόλ Μποταφόγκο 1-0.

0: Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε για το φινάλε του μικροφόνου στα γήπεδα, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να προηγείται εκτός έδρας της Σεβίλης με 3-1 χάρη στο χάτρικ του Ραφίνια. Βεβαίως είχαμε στα μεγάλα πρωταθλήματα τους Έλληνες να διαπρέπουν. Και αυτό το λέω γιατί ο Κοστούλας έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ της Μπράιτον στο 3-0 κόντρα στην Άρσεναλ και πέτυχε το δεύτερο με ένα πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ενώ ο Τζολάκης μπορεί να δέχτηκε τέρματα από την Newcastle, αλλά απέκρουσε το πέναλτι του Γουίσα. Περισσότερα από τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα της Ευρώπης. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Και μην ξεχνάμε και τον Καρέτσα που επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ.
1: Ναι, και χαιρόμαστε γι' αυτό ιδιαίτερα. Λοιπόν, η Arsenal γνώρισε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα σε αυτή εδώ την πέμπτη αγωνιστική ημέρα και μάλιστα μια βαριά ήττα 3-0 απέναντι στην Brighton εκτός έδρας. Σίγουρα είναι ένα θέμα σχολιασμού για τους Άγγλους που όμως πιστεύουν ότι η Brighton θα έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος και μάλιστα έχει ανέβει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Newcastle, Hull City όπως είπες 2-1 ήταν για την ομάδα, την νεοφώτιστη ομάδα στην Premier League και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε αύριο για την πέμπτη αγωνιστική ημέρα 2-3 πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Manchester City, Sunderland, Leeds, Crystal Palace και Fulham, Manchester United. Το μεγάλο παιχνίδι, όπως έλεγες νωρίτερα, έληξε ισόπαλο. 2-2.
0: Το μεγάλο παιχνίδι. Το έχει ξανακάνει η Ίντερ, έτσι. Για την Ίντερ,
1: βέβαια,
0: δεν λες. Το έχει ξανακάνει φέτος.
1: Να μην σου πω ότι το έχει ξανακάνει ο Λαουτάρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, μπορεί να είναι ανέκφραστο κτλ. Όπως είναι ο άνθρωπος σαν χαρακτήρας. Αλλά ξέρει πολύ καλά να στέλνει μπάλα στα δίχτυα και μάλιστα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Ρώμα Ίντερ λοιπόν 2-2. Οι αντίπαλοι κράτησαν το αίτητο. Είχαν απόλυτο 4-4. Τώρα έχουν και από μία ισοπαλία. Προηγήθηκε η Ρώμα με τον Κονέ 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες όμως είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα φτάσει η δική του ομάδα στην ισοφάριση και θα διεκδικήσει την νίκη. Τελικά έφτασε στην ισοφάριση με τα δύο γκολ που πέτυχε.

0: εντυπωσιακή νίκη της Μπαρτσελόνα, εντυπωσιακή και εμφάνιση του Βραζιλιάνου Ραφίνι για την 7η αγωνιστική ημέρα. Και ό,τι και να γίνει αύριο που έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα θα είναι πρωτοπόρος στην La Liga de España. Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτη λοιπόν για την 7η αγωνιστική ημέρα. Ο Χουλιάν Άλβαρες, όπως είπε ο Σιμεώνε, θα είναι κανονικά στην διάθεσή του. La Coruña Ρεάλ Μπέτις, το άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην 7η αγωνιστική ημέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στη Γερμανία η Φράιμπουργκ ήρθε 2-2 εκτός έδρας απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Η Ντόρτμουντ κέρδισε την Στουτγκάρντ εκτός έδρας με 1-0 και έτσι η Ντόρτμουντ κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς, αφήνοντας πίσω και την Μπάγερ που κέρδισε χτες με το περίφημο αυτό 7-1 και την Φράιμπουργκ η οποία ήρθε και αυτή, η Φράιμπουργκ η οποία ήρθε όπως είπαμε ισοπάλι 2-2 απέναντι στην ομάδα της Άιντραχτ στην Φραγκφούρτη. Στην Γερμανία αύριο έχουμε το Leverkusen Λειψία για την τέταρτη αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος. Στη Γαλλία Lyon Rennes 3-0 το παιχνίδι.
1: 4 έχει πάει Γιώργο.
0: 4-0 και τελείωσε 4-0. Εγώ το άφησα στο 3-0 για αυτό. Είπα πέντε αγωνιστική ημέρα εδώ στη Γαλλία όπου αύριο.
1: 4-0, 2-0 το ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Πέμπτη αγωνιστική ημέρα στη Γαλλία, αύριο Μαρσέι Παρίσι Σεζερμέν. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Όπως και το Νις Λίλ στην Γαλλία, αύριο 20 του Σεπτέμβρη. Είχαμε μια καλή εικόνα. Αν ρίξει κανείς μια γρήγορη ματιά στα διάφορα πρωταθλήματα, βλέπει κανείς ότι στη Γερμανία πάλι για μια ακόμη φορά είχαμε αρκετά τέρματα. Στη Γαλλία είχαμε πολλά τέρματα. Στην Ισπανία επίσης υπάρχουν αρκετά τέρματα, αν εξαιρέσει τον παιχνίδι της Ατλέτικο Μπιλμπάο με την Αλαβές που δεν είχαμε κανένα γκολ, 0-0. Τα πρωταθλήματα ξεκινούν, τα πρωταθλήματα ευαδίζουν. Η Λάτσιο, συγγνώμη, δεν το είπαμε νωρίτερα. Η Λάτσιο, παρακαλώ, με το 2-0 εκτός έδρας απέναντι στην Βενέτσια, ανέβηκε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχει τώρα 13 βαθμούς, όσους έχει η Ίντερ, όσους έχει και η Ρώμα. Στην πραγματικότητα είναι πρωτοπόρος μαζί με τις δύο ομάδες που έπαιξαν μεταξύ τους και που ήρθαν ισόπαλες 2-2. Κλείνοντας, Άγγελε, να σου πω ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε πότε θα γίνει και απέναντι σε ποιον αντίπαλο το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Αργεντινής για τον πολύ μεγάλο Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή θα παίξει λοιπόν στον Buenos Aires απέναντι, μάλλον στην Αργεντινή, απέναντι στην Βολιβία στις 30 Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Μπουρκίνα Φάσο στις 3 Οκτωβρίου και απέναντι στην Βενίν, παρακαλώ, στις 6 Οκτωβρίου. Αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Βενίν θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση. Άγγελε.
1: Καλό βράδυ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα παιχνίδια των 10 να δούμε τα τελικά, εφόσον έχουμε τελικά Μινέιρος Απεκοένσε 1-1, 0-1 το ημίχρονο, στις καθυστερήσεις Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-3. Τελικό Κάντιθ Τζιρόνα 1-2, 0-2 το ημίχρονο. Λος Μιγιονάρος Τσίκο 3-0-1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρντ 0-1. Τελικό Λιμπερτάδα Σουνσιόν Σπορτίβο Αμελιάνο 1-1-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Μπέιρα Μάρ Μπελενένσες 0-2. Πιο πίσω χρονικά Σπορτ Ρεσίφε Ζουβενδούδε 1-1. Σπόρτινγκ Λισαβόνας που παίζει με 10 Αρούκα 2-0. Ημίχρονα Ουνιόν Σάντα Φέ Ιντεπετιέντε 0-0 και Μιρασόλ Μποταφόγκο 2-0. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο μάτς άνοιξε χθες η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφης Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες στο Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με δύο γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς νικητή και σκόρ ολοκληρώθηκε στη Χαριλάου το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Με Μάριους Σιπιώνη Έσε και Ζωέλ Ρόκα το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι στη Λιβαδιά, με Λιάγκα και Λαμαράνα αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ οι γηπεδούχοι. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη, χωρίς τον Μπάση κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Πανετολικός, με τον Νίκο Παπαδόπουλο αλλά χωρίς Χατζή Εμμανουήλ και Δελιγιανίδη ταξίδεψε στην Κρήτη για την αναμέτρησή του με τον Όφιο Αστέρας Τρίπολης, τέλος με τον Λοντίγκιν αλλά χωρίς Σιαμπάνη, Ουρτάδο, Τσοκάνη, Μπάρε και Καμπελά, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, μετά την προχθεσινή νίκη επί της Γιαντράν, νέα σπουδαία νίκη πρόκριση χθες του Παναθηναϊκού με 9-7 επί της Χόνβεντ. Οι πράσινοι του Δημήτρη Μάζη πέρασαν έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομιλούς. Το μπάσκετ, δύο τουρνουά σε Αμπου Ντάμπι και Αθήνα έγιναν χθες. Ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της EuroLeague πήρε στο Ντουμπάι η Ρεάλ, επικρατώντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89. Ο Βεζένκοφ με 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο με 17 και ο Μπόγκα με τον Λεσόρ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τον νικητή, και ο Όσμαν με 16 και ο Φώστερ με 15 πόντους για τον ιτημένο. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπουρκ 101-77. Κάναμε αρκετά φθηνά λάθη, ωστόσο είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε στο τέλος. Στο σχόλιο του coach Μπαρτζόκα για τον τελικό του Super Cup, δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague, δήλωσε ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Αθήνας. Κατά στο μπάσκετ ήταν για τον Προμηθέα Πάτρας με 103-73 από την Ράστα Δέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, με τους αρχαίους να αποχαιρετούν έτσι τη διοργάνωση με βαριά ήττα. Πίσω στο ποδόσφαιρο, καθώς χθες είχαμε δράσει και για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 με τα παιχνίδια αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Τρία μάτς γίνονται σήμερα. Καλυθέα Πανσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος 4-0 χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται σήμερα. Στις 12 το μεσημέρι η σέντρα στο Βόλος Όφι, ενώ στις 4 αρχίζουν τα μάτς Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μουσκάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός στέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της Handball Premier, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 36-23 στον Βύρονα, ενώ στα άλλα δύο χθεσινά μάτς Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-38 και Διομήδης Άργους Γασκυλκής 36-29. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κοστούλας Τζόλι σημειώσατε 1 χθες στην Premier League, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, την ώρα που ο Τζολάκης απέκρουε πέναλτι στην ήττα της Hull με 2-1 από την Newcastle. στην Bundesliga. Stuttgart Dortmund 0-1 με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό και τους Βεστφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ίντερ 2-2 στο ντέρμπι κορυφής της Serie A. Σεβιλή Μπαρτσελώνα 1-3 πριν λίγο για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Με 2 γκολ του Γιώργου Κούτσια η Φαμαλικάου νίκησε με 4-0 την Nacional Madeira στην Λίγα Πορτουγκάλ. Τέλος, ένας θρύλος του Κάλτσιο, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από την ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ, ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για άλλα 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν αυτή που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
4: Γκολ για την Κηφισιά στο 63ο λεπτό είναι ο Πόμπο. Βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη. Γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση. Εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Ισοφάρισε 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί. Από μία προσπάθεια στα δεξιά. Ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι. Ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Πέναλτι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο απέναντι στον Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Μίτσο, τον αφήσαμε να ρίξει το πρώτο κέρμα στο jukebox. Εγώ προσωπικά αυτό το τραγούδι Motorhead που λέει και κάτι τέτοια δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Επειδή τώρα προκαλείς και δεν μπορεί ο Αλεξανδρό να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Λέει ο Αποστολόπουλος να βάλω.
0: Να βάλεις.
1: Bed of Nail.
0: Ναι.
1: Και λες, έλα μωρό, αυτό είναι δίσκο.
0: Ναι, είπα να βάλει κάτι πιο σκληρό.
1: Πάρει να έχεις.
0: Είπα να βάλει κάτι πιο σκληρό, αλλά. Να το έχω ξανακούσει όμως.
1: Σου βάζει άνθρωπος Άλι Κούπερ και λες, έλα μωρό, είναι δίσκο.
0: Δεν αντέχω.
1: Λες και είναι ωρεμούντος
0: εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Πώς ξεκινήσαμε έτσι, Ζαβάνα. Με Motorhead, σε βραδιά jukebox.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, μπορεί να είναι ροκαμπίλια όλοι.
0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε. Τα ρεμάλια, τους βραδινούς παλαδόρους, βραδινά ρεμάλια. Βραδινούς παλαδόρους, είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην Κονσόλα των Ήχων, DJ Alex και DJ Jim, Δημήτρης Καϊμάς, εδώ έτοιμοι με τα κέρματα στα χέρια για να υλοποιήσουν. Έχουμε και κάποια από χθες.
1: Έχουμε πάρει όχι τα κέρματα, αυτό που κάναμε δεν το έκανα εγώ, δεν το ήξερα. Βάζες κέρμα
0: και το τράβαγες.
1: Ναι, με
0: μπετονιά.
1: Μπετονιά,
0: ναι. Ούτε εγώ το έκανα.
1: Δεν νομίζω ότι θα το κάνω και πολύ τόσο εύκολο.
0: Εγώ έπαιρνα το water boy και καθόμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και με ένα κέρμα δεν είχα πρόβλημα. Αυτά τα έχει βρει, Δημήτρη, των παιδιών. Τα θυμάσαι. Τέλος πάντων, να κάνουμε τις εισαγωγές μας. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Ερασπορ. Είναι μια βραδιά διαφορετική γιατί είναι η μέρα jukebox. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά. Λες και τις άλλες μέρες είμαστε μες στην επικαιρότητα κι εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Σαββατόβραδο είναι. Από τα τελευταίες γλυκές βραδιές, τα γλυκά Σαββατόβραδα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζει και ο χειμώνας. Τέλος πάντων, κρυώνει ο καιρός και όλα τα σχετικά. Σπύρο. Είδα το μήνυμά σου από την Ιγρήτα Σερών. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το έργο σου και μας συγκινείς πάρα πολύ και εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε. Λογικά θα βρούμε αυτό που θέλεις. Θα θέλαμε πάρα πολύ στις παραγγελίες σας, μιας και το θέσαμε έτσι, να είσαστε διευκρινιστικοί με τους τίτλους, γιατί πολλές φορές μας λέει το ρεφρέν, νομίζω ότι είναι ο τίτλος και την πατάμε και δεν το βρίσκουμε το τραγούδι. Αν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα θα το λύσουμε παρόλα αυτά. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Ερασπορ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, είναι το jukebox και έχουμε και βιβλίο. Έχουμε το βιβλίο του φίλου μας του Νίκου Τζοάνι, το ακούσατε και χθες μας μίλησε από τις εκδόσεις Πηγή. Μια βραδιά στο Μοντεβιδέ, αυτό το πολύ ωραίο μυθιστόρημα που έχει γράψει με αφορμή τον Τάκη. Χουιστάκης. Τάκης είναι ο ήρωας του βιβλίου που αποφασίζει να τα βροντίξει όλα, να πάει να γίνει ναυτικός για να μπορέσει να ταξιδέψει, να πάει στο Μοντεβιδέο να δει το διπυρητικό, το τελικό με την Νασιονάλ τέλος πάντων, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Νασιονάλ. Γιατί δεν κατάφερε, ο καημένος δεν είχε τότε χρήματα, να πάει στο Γουέμπλι να δει την αγαπημένη του ομάδα. Μέσα από αυτό το ταξίδι διαδραματίζονται όλα αυτά που μπορούν να συμβαίνουν σε εκείνη την εποχή. 1971, Χούντα, θυμάται το παρελθόν του, θυμάται τον εμφύλιο, θυμάται διάφορα πράγματα, τον πρώτο του έρωτα. Όλα αυτά, εντάξει, έχει ένα φόντο πράσινο λόγω του Παναθηναίκου, αλλά κατά τα άλλα είναι ένα ταξίδι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο λοιπόν, μια βραδιά στο Μοντεβιδέο, από τον Νίκο Τζουάνι, προσφορά από τις εκδόσεις Πηγή και... Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, σπορ και νο, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε βιβλίο, ό,τι και να κάνετε, θα βάζετε οπωσδήποτε το τηλεφωνό σας. Ισχύουν και τα email, erasport@r.gr. Ισχύει και το Viber, έτσι, με το γνωστό τρόπο, erasport, εντοπίζετε με λατινικούς χαρακτήρες και μας το μπουμπουνάτε και εκεί, έτσι, κατευθείαν το μηνύμά σας. Θα ανοίξουμε και τα messenger μας, οπότε Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου. Και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, εκεί μπορείτε να το εντοπίσετε, γιατί έπαιξε και το πρώτο τραγούδι ήταν Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Έτσι, μην το μας χρεώνετε τώρα ότι σας βάλαμε άγρια. Τι είναι αυτό, heavy metal. Να στείλουν και τη γνώμη τους. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε εμείς να σας υλοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες. Ήταν για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήταν. Ήταν ότι ήταν πάλι ανταγωνιστικός, πάρα πολύ καλός και ήταν και πολύ καλή. Και καλύτερη σε σχέση με πέρσι, η Real Madrid με τα Βάρες βέβαια μέσα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό έτσι και αλλιώς το ένα τουρνουά, το βλέπουν ειδικά τώρα στο ξεκίνημά της ως οι ομάδες ως αγώνες προετοιμασίας, όπως και με προετοιμασίας ήταν και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που έπεφταν κορμιά επίσης και εκεί, και τελικά ο Παναθηναϊκός τελευταία δευτερόλεπτα καθάρισε το παιχνίδι παρά τις απουσίες του. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ και πάλι, ο ΠΑΟΚ είναι εδώ ενωμένος δυνατός που λένε, και πάρα πολύ καλός, έτσι. Κατά τα άλλα, διπλό η Κηφισιά, το λέγαμε, ο Δημήτρης το είχε προβλέψει κιόλας για το διπλό της Κηφισιάς, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπα περισσότερο χ, αλλά...
1: απλά δεν το έπαιξα. Κλασικά.
0: Καλά, δεν το έπαιξες. Ό,τι λέμε εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να το παίξουμε. Κοίταξε, η Κηφισιά είναι μια ομάδα η οποία έχασε δύσκολα δύο φορές από τον Παναθηναϊκό. Έχασε από τον Όφη, ενώ ήταν καλύτερη. Τέλος πάντων, είχε καλύτερες ευκαιρίες από τον Όφη.
1: Δεν ήταν για να χάσει 2-0.
0: Δεν ήταν για να χάσει. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν για να χάσει, για να το διευκρινίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και γενικά κάποια στιγμή θα τις έβγαινε. Ο Ατρόμητος συνεχίζει να προβληματίζει. Έχουν και παίξει και δύσκολα παιχνίδια και οι δύο ομάδες. Όπως και ο Λεβαδιακός έχει παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια στο ξεκίνημα. Το λέω γιατί αύριο είναι SOS το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό απέναντι στο Λεβαδιακό στη Βιωτία. Και δεν λέω SOS, όχι γιατί υπάρχει ανέστατα υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αλλά ο Ολυμπιακός, έτσι όπως σε αυτό το μονοπάτι που βαδίζει, πρέπει να βγει γρήγορα για να ξαναγίνει πάλι ο γνωστός Ολυμπιακός. Οπότε δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Έχω ξεχάσει τίποτα?
1: Όχι, όχι.
0: Καλά, θα έχω ξεχάσει τα μισά, αλλά δεν έχει σημασία. Ρεπορτάζ ακούγαμε όλη την ημέρα, ακούγαμε και τις μεταδόσεις. Οπότε είμαστε μια χαρά. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε. Λίγο πριν από τις 2 θα κάνουμε και την κλήρωση για το βιβλίο. Τι έχεις πρώτο και καλύτερο, Δημήτρη?
1: Θα ξεκινήσουμε με το ωραίο μήνυμα που μας έστειλε η Εφή.
0: Ναι, η Εφή, ο Σπύρος λέει. Είμαι ο Σπύρος, λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Από την Έφη έρχεται το μήνυμα, αλλά εντάξει, συνοηθήκαμε, Σπύρο μου, δεν έχει να κάνει. Από την Ιγρήτα Σερών.
1: Το τραγούδι πάντως που ζήτησες λέγεται «Δημοσθένους λέξεις». Σαν να φύγω από αυτή τη φυλακή, ο τίτλος τραγουδιού για να το ζητάει λέγεται «Δημοσθένους λέξεις».
0: Εντάξει,
1: το τραγούδι που ζήτησε το βρήκαμε, οπότε είναι...
0: Σαββόπουλος.
1: Επειδή το έχω ακούσει πριν από λίγο καιρό, το βάλουμε με Χάρης Αλεξίου. Δεν το έχω ακούσει ποτέ με
0: Χαρούλα.
1: Το βάλουμε με Χαρούλα Αλεξίου. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι ιδιαίτερο τραγούδι για ο Σπύρος που το ζήτησε. Ο Σπύρος από την Έφη, τώρα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε, παιδιά. Και συμπληρώνει στο τέλος. ΑΕΚ μόνο ρε. Δεν το είπες καλά. Μόνο ΑΕΚ ρε είναι. Όχι ΑΕΚ μόνο ρε. Έτσι, να τα λέμε σωστά. Καλησπέρα και σε εσένα, Φράγκ, αγαπημένε. Σήμερα ήσουν ο δεύτερος όμως. Σε προλάβανε, αγαπητέ Φράγκ, από τη Βόνιτσα. Να σε καλά. Ο Γιώργος τρέλα για την ΑΕΚΑΡΑ. Τι γίνεται, έχουμε έφοδο από ΑΕΚΑΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, Τάζο. Καλή εκπομπή από το κυτρινό μαύρο Βόλο. Τρέλα για την ΑΕΚΑΡΑ. Έχουν πέσει με τον Βόλο. Έχουν ξεσηκωθεί έτσι.
1: Χάρη τα χέρια του, δεν χαιρετίζει με τα ομπαίος.
0: Ναι, τι ώρα είναι το μάτς, νομίζω.
1: 7 νομίζω. Ή 6-7.
0: Του το χάλασε. Έπρεπε να του το κάνει 3-4 ώρα, να πιούν τα τσιμπουράκια του και να πάει στο γήπεδο και μετά να γυρίσει.
1: Γιατί και τώρα δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα πάει 7 η ώρα, τελειώσουν 9, τώρα του το έχει κάνει άνω κάτω. Δεν είναι καλό το πρόγραμμα έτσι. Λέω εγώ. Αλλά εγώ είμαι γέροντας, νιστάζω νωρίς, οπότε δεν έχει να κάνει. Εντάξει, μόνο ΑΕΚ τότε. Φύγε Χάρης Αλεξίου σήμερα.
1: Βάλαμε, Αλεξίου, πάλι.
0: Βάλαμε. Τώρα βρείτε κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει, δεν τα έχουν στείλει και από νωρίς τα μηνύματα. Έχουμε και τους θεσινούς, θα πάμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Λίμνο. Γεια σου, Γιάννη. Είστε και εγώ, νόμιζα ότι άλλαξε ο Δημήτρης με τον Κοντό. Πώς άλλαξε ο Δημήτρης με τον Κοντό?
1: Επειδή ο Κοντός παίζει μεταλλιά.
0: Α, μεταλλιά, ναι, ήταν άλλο. Την ίδια φάτσα έχουν όλοι αυτοί που ακούνε heavy metal. Γιάννη, εγώ θέλω, αν μπορείτε, το λεμόνι στην πορτοκαλιά. Παπάζογλου. Έχουμε ετοιμάσει.
1: Έχουμε ετοιμάσει άλλο παπάζογλου.
0: Βρες μου κάτι άλλο, για μην παίζουμε συνέχεια και οι ίδιους καλλιτέχνες. Βρες μου κάτι άλλο, Γιάννη. Γιάννη, τώρα. Λοιπόν, να συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, βρες το αυτό, να είμαστε ψιλοέτοιμοι. Το λεμόνι από την πορτοκαλιά. Τι είναι αυτό τώρα, δεν θυμάμαι. Jukebox εκεί. Βάζω το κέρμα. Διαλέγω το εγωισμό του Μητροπάνου, γιατί με κυνηγούν οι παλιοαναμνήσεις απόψε. Πατάω το κουμπί. Το πάτησε το κουμπί, Δέσποινα.
1: Εγωισμό, κύριε.
0: Εγωισμός. Εντάξει, πάμε στο πρώτο τραγούδι που είναι από χθες. Ποιο θα βάλεις τον Νότι που του υποσχεθήκαμε?
1: Θα βάλουμε Μαρίνο.
0: Θα βάλουμε Μαρίνο, ναι. Ο Νίκος από Άνω Λιώσια το είχε ζητήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Για να φύγουμε από τη μοτορχετήλα που έριξες, θα βάλουμε Μαρίνο. Κάνω μου λιγάκι μου.
1: Θα τα ακούμε, όχι ολόκληρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έτσι, παιδιά, για να σας προλαβαίνουμε. Να ξέρετε ότι θα έχουμε και καμιά περικοπή να πούμε, εντάξει, στην πορεία. Τι σε νοιάζει, θα βάλουμε. Έβαλε ήδη ο Δημήτρης.
1: Και το επόμενο θα βάλει ο Άλεξ.

κάνω. Γιατί στα πράγματα αυτά τα λόγια είναι περίτα. Κάνε μου λιγάκι, κάνε μου λιγάκι, έλα, κάνε μου λιγάκι.

0: τι θα γίνει, θα ακούμε όλα τα τραγούδια ολόκληρα. Αυτό τώρα είναι γλυκός Μαρίνος όμως, είναι γλυκύτατος, ήταν γλυκύτατος άνθρωπος και πολύ αγαπητός, έτσι.
1: Συνθέτης, στιγουργός, η Νίνη Ζεχά.
0: Στο συγκεκριμένο, τα Αμανταλίρ είναι το τραγούδι, έτσι, είναι διασκευή. Πρώτη εκτέλεση. Πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο επόμενο τραγούδι κατευθείαν στην παραγγελιά της Δέσποινας από την Πρέβεσβα, γιατί θέλει να ακούσει, έτσι, έχει κάτι εγωισμούς και κάτι καούρες εδώ από το παρελθόν της και θέλει να ακούσει το Μητροπάνο της. Εγωισμός.

0: στις 6 είναι η ΑΕΚ. Το διευκρινίζω εδώ, Γιώργο. Στις 6 είπαμε 7, ρε παιδί μου. Είπαμε, εσύ το
1: είπα 6 ή 7, λέγαμε.
0: Η 6 ή 7, τι, δύο ώρες έχει.
1: Δεν θυμάμαι καλά, η 6 ή 7.
0: Μην μιλάς καθόλου. Λάθος πληροφορία. Δώσαμε λάθος πληροφορία. Α, με τη θερινή ώρα.
1: Ορίστε.
2: Φωνή και η χαρά σου ράγισε σαν το γυαλί.
0: Και να είχα άλλο πύρι εκεί πέρα στο Βόλο και να κάνεις. Και να είσαι στο λιοπύρι να πίνεις. Να είσαι εκεί στα τσίπουρα, να σε βαράει και λίγο ήλιο.
1: Περίμενε, δεν είσαι καλό, στα τσίπουρα.
0: Στα τσίπρα.
1: Τσίπρα, έτσι βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Στα τσίπρα. Και να έχεις πει και τα τσίπρα σου και, και μετά να είσαι κουδούνι και να πας και στο γήπεδο.
1: Και να, και να βάλει κολομπέος.
0: Και να σου πάει και κανένα κολομπέο. Άντε πάντα βγω και κούρευτο.
1: Και να πάει μετά να χειροκροτά. Το έχει κάνει όταν μέσα στο πάω.
0: Έλα, αυτές τις κακίες κατά της ΑΕΚ δεν τις αντέχω. Τις κόβω, σε κόβω στον αέρα. Μην τροπάνω.

0: Μπορούμε να πούμε πολλά από στοίχημα, αποτελέσματα εννοώ, καλέ μου φίλε 534. Αλλά όταν μας λες τώρα το 361 και το 388, δεν είμαστε κι εγώ και Allwin εδώ, όπως το λένε, ο Παπ. Έτσι, οπότε θα μας λέτε ομάδες. Αν θέλετε ομάδες, να το κοιτάξουμε, να το ψάξουμε και να το βρούμε. Τώρα μην μας βάζεις αυτή τη διαδικασία τώρα να ψάχνουμε κωδικούς. Ευχαρίστω στις ομάδες που έπαιξες. Φαντάζομαι ότι έβαλες το 361 και το 388.
1: Το 361 είναι 2-1 άσος πάντως. Και το άλλο.
0: Παρί Στρασβούργο. Νίκησε ναι, ναι. Παρί. Αυτό είναι είδηση. Και καλά, το Στρασβούργο πώς θα νικήσει, αφού έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τον Καμαρά.
1: Ωραία, και το άλλο.
0: Και διαλυθεί η ομάδα. Και το 388. Να μας στέλνετε ομάδες όπως παιδιά, γιατί τώρα είναι λιγάκι ζόρικα τα πράγματα. Κάνε αλλαγή, κάνε αλλαγή, κάνε αλλαγή. Ο Κώστας από χθες το έχει ζητήσει, είχαμε ένα ενδιασμό αλλά τελικά το ξεπεράσαμε.
1: Δεν είναι εγώ δεν παίζω.
0: Εντάξει, μαζί είμαστε. Νόκης Φαγιανάκης λοιπόν, παράλληλα, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Απόστολε, το ψάχνουμε και το τραγούδι σου.
1: Που ζήτησες δηλαδή.
2: Χωρίς αιτία κι αφορμή πέσαμε πάνω σαν τρελή.
0: Καημά, βάλε μια ροκιά κι ας είναι Μάρκος Βαβακάρης. Ωραίο, ωραίο, θα βάλουμε Μάρκο, θα βάλουμε Μάρκο Βαβακάρη. Για, μόνο με τον τρόπο που το έστειλες, καλέ μου φίλε, από την Πελαγία.

0: ψάχνουμε όλοι το 388. Δεν ξέρουμε.
1: Πάμε στο επόμενο τραγούδι, εντάξει. Φτάνει τώρα.
0: Γιατί?
1: Φτάνει τώρα, εντάξει.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι ωραίο.
1: Όχι, όχι, αλλά φτάνει.
0: Να πάμε, εντάξει. Ναι, ακούσαμε και ενώ τι λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποιο θα το βάλει, όποιο θέλει να το βάλει.
1: Όχι, βάλει ο Άλεξ.
0: Ο Άλεξ. Βάλε Μάρκο για την πελασγία. Άντε, Μάρκο. Τη ροκιά, βάλε τη ροκιά. Α, βάλουμε και κανένα ρόκ, ρε παιδιά. Να βάλουμε και καμιά ροκιά γιατί χρειάζεται, έτσι. Παγκόσμια ροκιά αυτή.

0: Ο Κώστας εκτιμά, λέει, απευθύνεται σε σένα και λέει, εκτιμά ότι φέτος είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού και απευθύνεται και σε μένα και λέει ότι η εκπομπή είναι για Όσκαρ.
1: Είμαι το προηγούμενο τραγούδι, όχι, αλλά όλα τα άλλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω ζεστάσει, μπορεί να με.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, να έχω το κόλλημά μου, αλλά.
0: Ενδιασμό,
1: εντάξει. Έχω μεγάλο σκάφο.
0: Εντάξει.
1: Ένα φίλο λέει, τον έχει πρίξει η κόρη του ένα τραγούδι, λέει DJ, λέει. Και λέει, ποιο είναι.
0: Ποιο, τον τρίκι τρίκι μάνα μου.
1: Όχι ρε εσύ, περίμενε, περίμενε. Θα ακούσεις τώρα γιατί λέει ποιο είναι.
0: Α, το έχεις.
1: Θα σου στείλω και στο Facebook για να το βρεις και να πεις ορίστε να ο μπαμπάς το βρήκε. Θα το έχεις ακούσει αυτό και το έχω σίγουρα. Δεν το ξεκούσει που κάνουν διαφορές.
0: Άμα μιλάς πάνω.
1: Καλά.
0: Θέλω να ακούσω το στίχο.
1: Α, στίχο, εντάξει.
0: Πάμε! Ναι, το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
1: Θα σου στείλω το boy.
0: Ο καημάς Αλέξανδρε, ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι κάνει αυτό που κάνει ο Ναΐ όταν βάζει τα γκολ, που κάνει κάτι περίεργα, κάτι τέτοια. Πρέπει να παίρνει ο καημάς. Πρέπει να δει κάτι κάνει εκεί που κάνει ότι...
1: Ναι, ναι, και τι κάνω να δει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, πώς το πανηγυρίζει τα γκολ.
1: Ναι, αλλά τι σχέση έχω με τον Ναΐ, μόνο στο χρώμα λίγο.
0: Όχι, δεν το.
1: Έχουμε διαφορά. Εσύ παρομοιάζουμε στο χρώμα μόνο.
0: Όχι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρω, κάνει ότι φτιάχνεται κάπως.
1: Ναι, ναι. Και εγώ φτιάχνω με αυτό.
0: Όχι, μάλλον είσαι φτιαγμένος για να μας βάλεις αυτό.
1: Αφού το ζήτησε και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, Μίτσο, ποιο είναι, λέει.
0: Έχει στίχο.
1: Έχει, τα πάντα έχει.
0: Έλα, εντάξει, ας το ακούσουμε.
1: Έλα, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Όχι, θα τα ακούσουμε λιγάκι. Ατιμωρηθεί ο φίλος. Γεια σου Κώστα και σε σένα, καλό βράδυ. Μας έχετε απογειώσει το μυαλό. Όπα ρε φίλε, τώρα μην είσαι υπερβολικός. Να δούμε πώς θα προσγειωθούμε τώρα. Θέλω για ασφαλή προσγείωση Παπακοσταντίνου, όποιο αγαπάτε. Όποιο αρέσει στον Αλέξανδρο να βάλουμε Παπακοσταντίνου. Να μην έχει σχέση με τους Motorhead όμως, έτσι Αλέξανδρε. Από το δίστομο, άμα είναι από το δίστομο δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι θα παίξουμε.

0: Ένα για προηγούμενο τραγούδι έλεγε ο Κώστας για τα ερμηνεία Δημοσθένους. Λέξεις ενορχήστροχης και ηλεκτρική κιθάρα Γιάννης Πάθας. Καλά κάνεις και να στα στείλεις αυτά, Κωστάκη μου. Καλέ μου φίλε, γιατί...
1: Πρέπει να δούμε σε ποια εκτέλεση ήταν αυτό ο Πάθας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε, λέγουμε σε πολλές εκτελέσεις.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Τι μας έβαλες τώρα?
1: Τίποτα, είναι συνέχεια. Μετά το πηγαίνει αυτόματα στα επόμενα τραγούδια.
0: Ωραίο ήταν αυτό το πρώτο. Βέβαια. Να βάλουμε. Ο Γιώργος από Χαλκίδα ζήτησε. Queen. Ορίστε.
1: Οι αλλαγές πάντως.
0: Από τη μια ροκιά στην άλλη.
1: Οι αλλαγές όμως είναι.
0: Από Μάρκο Παπακάρη.
1: Σε DGDG και μετά.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.

Ο Μέρκιουρι, Αλέξανδρε, έχει πει τόσα και τόσα. Ρε Γιώργο, αυτό βρήκες να διαλέξεις. Δημήτρη, το ψάχνει. Το ψάχνει και για σένα.

0: Έλα, άλλαξε το, άλλαξε το. Εντάξει, μια χαρά. Δημήτρη, ζήτησες θαλασσογραφία, Διονύσης Σαββόπουλος. Θα τα ακούσουμε.
1: Όχι όλο, δεν στεγγιούμαστε.

0: και 3,88 μετά από ώρες πολλές θα είναι το
1: κυρίες και κύριοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί και στοιχηματικά. Βρήκαμε ποιο είναι το 3,88. Πες μου ποια ομάδα είναι.
0: Σπάρτα Ρότερνταμ, Χέρενφεν.
1: Έλα ρε μεγάλε. Αυτό είναι διπλό από εδώ μέχρι το
0: 0-4.
1: Ενέρεση, εύκολα τώρα. Χέρενφεν.
0: 0-2 από ημίχρονο.

Αποστόλη, είσαι και ευγενικός, είσαι και Ολυμπιακός, είσαι και το, από το παλαιοχώρι Παγκαίου Καβάλας. Τι άλλο να ζητήσεις. Θα εκτελεστεί και η δική σου παραγγελιά. Το έχει βρει ο κύριος Καϊμάς, DJ Jim. Θα το παίξει τώρα. Και μετά το δικό σου. Που δεν είναι δικό σου, είναι αλουνούνε. Αλουνούνε, αλουνούνε. Για σένα, Αποστόλη, θρυλάρα. Γιάννης Πάριος, σε γυρεύω. Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε Πάριο και να μην σκεφτούμε κάποια. Εμείς, κάποιον εσείς.

0: Βεράντα. Τώρα γιατί μπήκα στη συζήτησή σας. Αυτοί συζητάνε, δεν τα ακούτε εσείς. Αυτά πρέπει να ακούσετε. Αυτά είναι τα καλά. Αλλά έλεγα να τους ανοίξω το μικρόφωνο, αλλά σκέφτηκα μην ακούσετε.
1: Το κοίταζα, το κοίταζα.
0: Κοίταζες. Έτοιμος ήμουν, αλλά φοβήθηκα μην αμολύσετε καμιά πιστολιά στον αέρα και θα διασυρθούμε. Πάριος. Βεράντα. Παρατημένος, εγκατελειμμένος από όλες και όλους, και λέω όλους και τους φίλους, γιατί οι παλιά άνθρωποι έχουν πάει με τις δικές τους κάπου, έτσι. Και ακούσα το τραγούδι.
1: Και εμείς συμπληρώνουμε έτσι, για να τα βλέπουμε τώρα.
0: Με σκιουί, με σκιουί, με ουίσκι.
1: Μπουκαλάκι και με τσιγάρο και ας μην καπνίζεις.
0: Και ας μην καπνίζεις, ανάψεις τσιγάρο, δεν γίνεται. Και αν δεν είσαι τσιγάρο θα ζητήσεις από τη γειτόνισσα. Καλό, το έκανα. Το γύρισα τώρα σε άλλες ταινίες, τέλος πάντων. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή της Eraspor. Jukebox.

Φοβερή συνεννόηση. Εντάξει. Ο Γιάννης ζητάει Μητροπάνο. Παίξανε Μητροπάνο. Παιδιά, να είστε και λίγο στο ρυθμό της, της εκπομπής. Βλέπετε ότι παίζουμε συγκεκριμένα κομμάτια. Έχουμε ποικιλία. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.

0: έφτασε η ώρα.
1: Ήρωες, μίξερ, μανταλάκια, σερβιέτες. Λάβαρα, κόμιξ, σούπερ μάρκετ, ηγέτες. Ρίτορες, μπλέντερ, βιταμίνες, μονώσεις.
0: Για τον φίλο που ζήτησε να πω από Κωνσταντίνο Βιοδέλη, ο Αλέξανδρος σου το πλασάρει, φίλε μου. Εγώ φταίω, λέει και ο Αλέξανδρος. Παίξαμε τους που από Κωνσταντίνο δύο εβδομάδες συνέχεια και αυτό το τραγούδι δεν το είχαμε παίξει. Κάτι ξέραμε. Κάτσε να δούμε το καημά τώρα που...

λείψανα και οι χορδιές μουστάρδες. Βίζει τις χύτρες Ινστιτούτα Κονκάρδες. Κόλλημα πόστερ, ράφτερ, σέιπ, διαγνώσεις. Κι ό,τι σου τάζουνε για να τα χώσεις. Κλείσματα, σέντρες, κομμένα.

0: Η εκπομπή θα συνεχιστεί χωρίς το Δημήτρη Καϊμά, γιατί είναι σε κατάσταση ροκ. Πάνος Μικρούτσικος μουσική, έτσι. Σωστός.
1: Χίνεται οι τίτλοι, windsurfing εκπλήξεις. Κι ό,τι σου δίνουνε για να πηδήσεις.
0: Κώστας Τριβολίτης, τύχη. Να τα λέμε τα ωραία τραγούδια, συγγνώμη.
2: Έχει ένα στίχο που βρίζει. Που ήταν μικρός εγώ αυτό, εκεί. Το χαμηλώνω.
0: Χαμηλώνεις, δεν αντέχεις, ε.
2: Όχι, να μην τα ακούσει και καλά τα οποία μάλλον είναι υπερατζάδες.
0: Κακή λέξη.
1: Να καδλώσει.
2: Έχει, κύριε παιδάκι.
0: Γι' αυτό το αφήσαμε να ακούσει το. Τώρα είσαι μεγάλος, μπορείς να το δυναμώνεις. Δεν κοκκινήσεις τώρα, τι να πούμε άλλο, απλά να μας λέτε πότε έχετε εκπομπή. Λέει δεν αντέχουμε να χάνουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή. Άσε μας, Κώστα, και εσείς τώρα μας γλιτάς να πούμε. Παρ' όλα αυτά, ο Καϊμάς είναι κάθε Πέμπτη προς Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή. Εγώ δεν έχει σημασία που είμαι, Αλέξανδρε. Σημασία είναι να υπάρχει ο Καϊμάς. Άμα ο Καϊμάς, τα καλύπτουμε όλα. Πώς.
2: Από γλέντι σε γλέντι το πάμε.
0: Ναι, το γλεντίσαμε πολύ. Κανονικά πρέπει να κάνουμε ένα time out, έτσι. Αλλά έχουμε περιθώριο να ακούσουμε ακόμη ένα. Τι έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης, κάτι έχει ετοιμάσει.
2: Μπιθικοτσί θέλει ένας φίλος.
0: Ένα μπιθικοτσί θέλει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν είναι μπιθικοτσί θα το ακούσουμε ολόκληρο, μέχρι να πάει ακριβώς.
2: Μια χαρά μας φτάνει. Πάμε.
0: Από τον Κωνσταντίνο σε Μπιθικοτσί. Τους έχουμε κάνει. Μια χαρά είσαστε, μια χαρά είσαστε.
3: Σε τούτο το στενό.
0: Όπα!

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε, Eraspor.
5: Νωρίτερα είχε ζητήσει από το ξεκίνημα σχεδόν της εκπομπής Παπάζουλου το λεμόνι στην πορτοκαλιά, κάπως έτσι δεν λέγεται το τραγούδι. Νίκος Παπάζουλου είναι. Αργήσαμε λιγάκι, καμιά ωρίτσα μόνο να το παίξουμε, εντάξει δεν πειράζει.

Τι κοτσαρούλε που λέω εγώ, μόνο ΑΕΚ, μόνο θρύλο και τέτοια. Το έχετε κολλήσει όλο. Μόνο πάω ωραία από τη Δέσποινα και συγκινήθηκε και με το τραγούδι προφανώ. Δεσποινιό, μόνο πάω ωραία. Αλλά δεν πάει το πάω. Μόνο παραθυναϊκά ράλε. Δεν πάω, τι πάω. Πού πάω.

0: τόσο κούνημα τόση ώρα με, τα... με τον Πόπο Κωνσταντίνο, τον έπιασε και το χρειάστηκε να πάει στο Πίπυρου. Εντάξει, το είπα και στον αέρα τώρα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι πατούσα το κουμπί της επικοινωνίας μας, έτσι, ωραία. Αλλά για όσους δεν καταλάβατε, πήγε το αλέτα ο Δημήτρης, εντάξει. Δεν είχε για τίποτα, δεν είπαμε τίποτα κακό.
1: Θα πει Χαλκίδα, αλλού μου έλεγες πως πας γλυκό μου.
0: Έχετε ανταποκριθεί και στο Ακέραιο, ούτε μια ερώτηση, ούτε μια επισήμανση για τα αθλητικά δρόμενα, ούτε έχει βάλει γκολάρα ο Κοστούλας, έχει γίνει, ο Βλαχοδήμος έπιασε 15 γκολ σήμερα και έφαγε μόνο 3 τελικά η Σεβίλη από την Μπαρτσελώνα. Αύριο έχει ντέρμπι Ατλέτικο με τη Ρεάλ. Τι άλλο έχει, έχει και πολλά. Έχει και Ρώμα, Ίντερ. Όχι, σήμερα παίζανε. 2-2 ήρθε αυτό, 2-2 ήρθε. Σήμερα παίζανε αυτό.

0: Επειδή είμαστε και DJ εδώ πέρα, ο συντονισμός είναι τρομερός. Να το. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης ζήτησε το «Νοιάζομαι» του Μαζονάκη, δεν το έχουμε τώρα πρόχειρο, όμως έχουμε, το ζήτησε κι άλλος φίλος, οπότε...
1: Από χτες είναι αυτή.
0: Από χτες.
1: Είναι στην ουρά.
0: Στον έρωτα τι κάνεις?
1: Στον έρωτα παρανοείς. Άνετα.
0: Εύκολα. Εύκολα. Σε καλή να βουνάς, Μαζονάκης. Χωρίς να φταίς.

0: και εσύ μετά.
1: Ναι, για τους Queen. Για τους Queen, επισήμανση του Γιώργου, δεν έχεις δίκιο, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Απλά ακούμε και τα ίδια και τα ίδια από τους Queen. Το διάβασα γιατί έχεις δίκιο, Γιώργο. Ασχέτως αν δεν είχα δίκιο εγώ προηγουμένως. Έχεις δίκιο εσύ. Ήταν, είναι και ωραίο το τραγούδι, αλλά είναι πολύ μεγάλο. 7,5 λεπτά τραγούδι.

0: κανείς. Έχει πει πολλά, έχει πει ύμνος ο Μαζονάκης.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι θάνατος, έτσι.
0: Είναι μαχαιριά. Στον έρωτα παρανοείς, στον έρωτα. Στον έρωτα παρανοείς, πιο πέρα από την τρέλα αυτή.

0: ράγιο προχωράς. Παράξενος ο ερωτάς που είναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο είναι του Νικόλα. Ρίχτω, ρίχτω. Ρίχτω, ναι, ρίχτω, ρίχτω. Γιάννης Καλατζής, Τζαμάικα. Και πώς το είπες, με θύμισε μου το story. Γερασιμίδου. Γερασιμίδου Τσάκωνας. Το τραγουδάει και του λέει και, στα ψαροκάικα και λέει κάικα.
0: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, έβγανε σαμπουλιά τα ψαροκάικα.
1: Ήταν ταινία, σωστό. Λοιπόν, να επισημάνουμε κάτι, γιατί ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα, έχουμε ξεχάσει και το βιβλίο, έτσι, μια βραδιά στο Μοντεβιδέο, το μυθιστόρημα του Νίκου Τζοάνι, ένα ταξίδι έτσι στο Μοντεβιδέο της εποχής της Χούντας, 1971, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, φίλος του Παναθηναϊκού, ο Τάκης, μπαίνει σε καράβι και ταξιδεύει με τις αναμνήσεις του, όχι όμως ποδοσφαιρικές, κοινωνικοπολιτικές κυρίως, αλλά και προσωπικές, ερωτικές. Ένα ταξίδι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ασκενάλ, που εξελίχθηκε σε μια άλλη όμορφη ιστορία. Το μυθιστόρημα του Νίκου Τζοάνι από τις εκδόσεις Πηγή, μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχουμε παραλείψει γιατί με τα τρίκι τρέκι τα χάσαμε.

0: ακούσει δύο φορές, έχουμε ακούσει την Τζαμάικα. Μας αρέσει, ρε, δεν το έχεις καταλάβει, ρε Χρύσα.
1: Ύστερα το βραδάκι.
0: Φτάνει, λέει, όχι άλλο καρβουνό. Υπερβολές. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, που το έχει ζητήσει ο Νίκος,
2: ο Νικολής,
0: πραγματικά δεν το έχουμε ακούσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ε, Δημήτρη.
2: Και πολύ παραπάνω, εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Δεν το έχουμε παίξει καθόλου.
2: Πάμε.
0: Πάμε, βέβαια πάμε.

βεργούλες. Λοιπόν, ζήτησε βεργούλες ο 513 με εκτέλεση που δεν έχει ακούσει ποτέ. Δημήτρης Μιστακίδης με κιθάρα, αρχοντική εκτέλεση. Ακούστε.

0: Κούτρας, Καβαδίας, Μικρούτσικος, Θεσσαλονίκη, το ζήτησε για φινάλε ο Γιάννης. Αλλά Γιάννη δεν μπορούμε να σου κάνουμε όλα τα χατήρια. Τώρα θα τα ακούσεις. Γεια σ' αρέσει.
1: Το κύμα η πλώρια κέρδισε.
0: Δες φάτσα, καημά τώρα που ακούει αυτό το τραγούδι. Μικρούτσικο τρελαίνεται.
2: Όχι με το συγκεκριμένο, τώρα ήθελα να γίνω ναυτικός για ένα ταξίδι, να κάνω ένα ταξίδι να παρκάρω,
0: ναι.
2: Λόγω του Καβαδία, όταν ήμουν παιδάκι, έτσι.
0: Ναι. Και δεν γλίτωσε η θάλασσα.
2: Λες ευτυχώς, τ' άκουγε η κυραρίν και λέει, τι λες παιδάκι μου.
0: Κάτσε καλά, κάτσε ακούσουμε.

0: αυτές τις αλλαγές, έτσι, από Θεσσαλονίκη να πάμε σε Αρούλα Βίτσι.
1: Αλέσουνε ρε, γιατί. Αλέξανδρε, και εσύ για το βιβλίο μέσα.
0: Παραγγελιά από τη φίλη μας, οπότε σε περίπτωση που αναβείς.

0: Τη θεωρείς μία από τις μεγαλύτερες.
1: Είναι,
0: μες στην πεντάδα.
1: Ναι, είναι και η διάρκεια.
0: Ναι, ναι, 50 χρόνια παιδά, ναι, είναι και η διάρκεια. Στο προσκήνιο. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Η παλαιότερη μου αρέσει περισσότερο εννοείται, αλλά τα παλιά της εννοώ. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη.
0: Γελάω και με τον Παναγιώτη. Από ένα βίντεο στο Ζεμπέκικο. Ναι, μιλάμε. Και μετά να δεις τι έχει.
1: Και όπως μας έγραψε, το χασάπικο της ευλογίας. Έτσι, καλό, καλό.

Και παιδί, ο Κρις μπήκε δυνατά τώρα μέσα στο παιχνίδι. Θέλει να τα αφαιρώσει, λέει, στους αρσενούλιδες. Τους γλάρους, θα εννοεί φυσικά την ομαδάρα που νίκησε σήμερα.

0: Βλαχοδήμος λέει έβγαλε 2, λέει ο Γκρις που παρακολούθησε πιο έντονα εννοείται το παιχνίδι. Και ένα απίθανο απευθείας κόρνερ του Ραφίνια που βρήκε στο δοκάρι. Και δεν ήταν πολύ καλή η Μπαρτσελόνα, αλλά μπορούσε να πάει μέχρι και 6. Τόσο, δεν ήταν πολύ καλή, αν ήταν και καλή, τα πήγε παραπάνω.
1: Και από τα μάτια σβήνει στεριά, με στα κατάρτια πετούνε οι γράρι.
0: Στο ΆΚΑ το αποτέλεσμα το διαμόρφωσαν οι διαιτητές, λέει ο Κρίτης.

0: στο μυαλό.
1: Είναι για την Brighton αυτό το τραγούδι, έτσι γλέρι το, με το γαβαλά, έτσι να μην τα μπερδεύουμε. Έχει σαλπάρει και ο καημάς
2: χορεύει.
1: Έχει σαλτάρει. Τώρα ο καημάς έχει σαλτάρει.
0: Μες τα κατάρτια πετούνε οι γλάρι και εγώ σου λέω εκεί.
1: Είδα μια φορά, λέει, το Μακέντα σε ένα μαγαζί στην Τρίπολη και πήγα για φωτογραφία με τον γιο μου. Αφού βγάλαμε τη φωτογραφία, ρώτησε ο γιος μου το Μακέντα τι υποστηρίζει, Παναθηναϊκό ή Αστέρα. Και του είπε ο Μακέντα, Πανάθα μόνο ρε. Λέει ο Τάσος, καλό, καλό. Πέρσι δεν έβαλε ένα γκολ στη Λεωφόρο ο Μακέντα μπροστά στη θύρα 13 και είπε ότι ήταν πολύ συγκινητικό σε βάρος Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ συγκεκριμένο γιατί ήταν και μπροστά στη θύρα 13. Λέει.
2: Ωραίος. Έτσι, το ποδόσφαιρο όμως, έτσι, επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
0: Πάνε στο νησί, πάντα ρούς μου, πάνε στο νησί.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα, Αλέξανδρε.

0: Πάλι αυτό, ρε Δημήτρη.
1: Από αυτού ζητήσαμε.
0: Τι να κάνετε, εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο. Εγώ το λατρεύω αυτό. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τα σταράκια. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Όσε φορέ
0: και ναι, αλλά πάλι ρε μεγάλε.
1: Ναι, τα υπόλοιπα τα έχουμε ακούσει πρώτα.
0: Τα λατσουβάκια, τα λατσουβάκια. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Που έχουν λακκουβάκια, που έχουν λακκουβάκια.

0: βγάζει. Του είχα φέρει εδώ του ανθρώπου να του γνωρίσω περισσότερο και πάνε, θα του αγάπησα πάρα πολύ. Και του είχα βρει, επειδή εντωμεταξύ είχαν και 15 τραγούδια, με κοιτάζα περίεργα, σου λέει 15, παραπάνω. Αλλά εγώ του ζητούσα σε συνέχεια να παίξουν αυτό και το παίξα δύο φορέ live.
1: Α, θέλει να παίξουν άλλα και σου λέει πάλι αυτό.
0: Πάλι αυτό δεν είναι μεγάλο, αλλά έλα που μα αρέσει, τι να κάνουμε.

0: τα χυλάκια σου που είναι σαν το κεράσι.
1: Που είναι σαν το κεράσι. Που είναι σαν το κεράσι.
2: Κορυφή είστε ρε μάγκες, λέει ο Γιάννης. Κρατάω το μάγκες Γιάννη, έτσι ανέβηκα πάρα πολύ τώρα.
0: Και με έχουνε γεράσει.
1: Και με έχουνε γεράσει. Και με έχουνε γεράσει.
2: Είπαμε για το βιβλίο, ρε Δημήτρη. Στέλνετε SMS στο 54160 σπορκενό που μπουνάτε τηλέφωνο, όνομα και τα σχετικά. Στο Viber, όπως καλή ώρα έχεις ζητήσει, βάζεις το τηλέφωνό σου και για να μπεις στην κλήρωση. Είναι πολύ απλό, Δημήτρη μου, για το βιβλίο του Νίκου Τζοάνι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Μέσα στην αγκαλιά.

0: Ο Θοδωρής αλλάζει τελείως το κλίμα. Τρομερή ανατροπή. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό.
1: Μαθητικά σου τα βιβλία.
0: Πασχάλης Αλέξης.

0: είσαι και το πια.
1: Της Χρύσας της Σάρας ανιβεργούλες.
2: Ναι, ναι.
1: Μυαλά έχετε, κυρία, γι' αυτό. Καβαδίας, λέει, τι συνέστημα βγάζει μόνο με αυτό το τραγούδι και με ένα πολύ συγκεκριμένο άγγιγμα αισθάνομαι έτσι. Ωραίο. Μπράβο Δημήτρη. Πού θα κατέληγε, εκεί θα κατέληγε. Και μετά από Καβαδία Βύση, τι ξένο αρώμα ήταν αυτό. Αυτό πέσω στον Δημήτρη που αποφάσισε να υλοποιήσει την παραγγελία του άνθρωπα.
2: Αν το λένε και αυτό όμω είναι από του σύγχρονου ύμνου. Εγώ κοίταξε. Ανούλα είναι θεά.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά τη φάνηκε κάπως φαίνεται τη χρυσή.
2: Εντάξει, θα το ξεπεράσει. Ενώ οι υπόλοιπες αλλαγές ήταν καλύτερες.

0: Έλα! Γεια σου πατρίδα! Είναι η πιλικροτισά. Με βιολάρι.
1: Ενώ, ναι, αυτή η αλλαγή ήταν, πώς το λένε.
0: Πετυχημένο, πετυχημένο.

Άκη, αποφάσισα ότι την επόμενη φορά θα παίξουμε το συγκεκριμένο. Παίξαμε χθε Καζατζίδη. Καημά. Επικίνδυνο εδώ. Αντιθάσω τα φιλιά μα, Άκη. Στη Θάσο περνάει ωραία, Άκη, να είσαι καλά.

0: Φαρσί τα ξέρω τα κυπριακά, έτσι. Καλημέρα, λέει το Φλασάκι, ο Βαχερίς, το παίξαμε την περασμένη εβδομάδα. Παιδιά, λιγάκι να είσαστε, να είμαστε οργανωμένοι. Τέλειο είναι, λέει ο Γιάννης. Ποιο ρε Γιάννη είναι τέλειο? Άμα δες κριτικό πρόσφατο, βάλε ο Λιράρης του Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Παίξαμε κριτικά.
0: Παίξαμε κριτικό, εντάξει, αλλά γιατί όχι.
1: Λοιπόν, θέλει εδώ μια φίλη, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
0: Εντάξει. Ωραίο. Θα το κρατήσουμε 30 δευτερόλεπτα αυτό το τραγούδι, έτσι, δηλαδή σίγουρο. Είναι δυνατό.
1: Το βίντεο κλιπ είναι ακόμα καλύτερο.
0: Α, το βίντεο κλιπ. Καημάς είναι, ζωτά είναι μανούλα.

Λοιπόν, Γιάννη, αυτά που ζητάς τώρα, ζητάς και δύσκολα τέτοια ώρα και έχει πάει 1:34, έτσι. Θέλεις λιράρι, λιράρι θα σου βάλουμε, αλλά τον κανονικό λιράρι, το Μάνο Πυροβολάκι, σε ένα διαφορετική εκτέλεση, ωραία, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι Μάνος Πυροβολάκης, είναι φίλος μας και τον αγαπάμε. Οπότε, Γιάννη μου, εκεί από τη Λίμνο, απόλαυσε. Μάνο Πυροβολάκι.

0: Νικόλα, τα πρατήμια δεν τα ξέρω. Μπορεί να τα ξέρει, μας τα κάνεις λίγο πιο σπαστά και σαλονικά. Νικόλα, από Θεσσαλονίκη, για να κάνει ένα διευκρινιστικό, γιατί δεν το έχουμε πολύ εμείς. Το ψάχνουμε λιγάκι τώρα, μέχρι και Google έχουμε βάλει.
1: Είναι συγκρότημα.
0: Είναι συγκρότημα
1: νεανικό, ναι.
0: Νεανικό συγκρότημα. Ναι. Θα το αναλάβει ο καημάς αυτό. Το αναλαμβάνει, τα νεανικά του αρέσουν. Και ας μην ξέρει, να μην καταλαβαίνει και τίποτα.
1: Κατάλαβα από το Μαργούδι.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, Νικόλα, άκυρο το συναγερμό, εντάξει, βρήκαμε τη λύση. Βρες το για τον Νικόλα. Βρες πρώτα αυτό, αν είναι εύκολο. Να καλύψουμε κατά, να δείξουμε ότι είμαστε καλοί, ας πούμε. Ξέρεις, όχι μόνο καλοί, ανθρώποι που έλεγε μια ψυχή.

0: μαρκουδικία. Ορίστε, φίλε από Θεσσαλονίκη. Και σε αυτά είμαστε καλοί.
1: Κρύφα, κρύφα, βγαίνω στην αμικρή. Κρύφα, κρύφα, βγαίνω στην αμικρή. Κρύφα, κρύφα.
0: Προς τη γνώμη ότι το τραγούδα ο Γαϊμάς κιόλας. Αλλά να το κουνάει το ποδαράκι, το είναι ωραίο τραγούδι.
2: Το Μαρκούδι είναι μας έκδοτε. Είναι παραδοσιακό τραγούδι της Τράχης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, μπορεί να γεφράγει ότι θα μας το επισημάνει ο
1: Ρόπλος.
0: Ο Χριστόφορο ζητάει Δόμνα Σαμίου. Βρες ένα ωραίο χώρο παιδί το τέτοια ώρα. Θα κάνουμε μια συμφωνία τώρα, να τρέξουμε λίγο τις παραγγελίες, γιατί αρχίσαμε και μαζεύονται πάρα πολλές και δεν θα προλάβουμε μέχρι τις 2.
1: Παυρέ,
0: λέει, ευχαριστούμε για την παρέα. Γιατί δεν κάνετε την εκπομπή με τα τραγούδια? Τζουμποκ λέγεται η εκπομπή με τα τραγούδια, έτσι να το διευκρινίσουμε. Ενότητα είναι του μπαλαδούρου. Παρασκευή και Σάββατο, όλη μέρα ένα σπόρο είναι. Μπορούμαστε για τα αθλητικά. Τραγούδια Κροατών και τα δικά σα σχόλια. Εντάξει, τα σχόλιά μα είναι επίκαιρα.
2: Α, ακούσουμε το Μαρκούτι.
0: Άντε, βάλουμε το Μπαρμπούτι.
1: Άμα θέλεις μαμά, πήρε με, άμα θέλεις μαμά, πήρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή. Πάλι εγώ θα...

Ορίστε φίλε μου και η Δόμνα Σαμίου. Σε περίπου 6 λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση, παιδιά.

0: Εκπομπάρα λίγο κάνεις καημά σήμερα.
1: Αυτό είναι, Χατζηδέ, με έχει πει και απέναντι και να μιλάω. Είναι από τους 45 μέχρι 60.
0: Ναι.
1: Τη χρονιά που βγήκε.
0: Ναι.
1: Μόνο εσύ δεν το ξέρεις.
0: Όχι, μα το ξέρω και τι. Δεν μου κάνει.
1: Τραγουδάρα, τι λέει, ρε, η Vips, ρε. Εδώ ακούω, εδώ αρέσει και στο μέταλλο.
0: Τα ήξερε, τα ήξερε στο χωριό του.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και του διαγωνισμού μας. Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Όσοι στείλατε, στείλατε. Όσοι προλάβατε, δεν προλάβατε. Όσοι δεν προλάβατε, δεν προλάβατε. Μιλάμε για μεγάλες δηλώσεις τώρα μεγάλων ανδρών. Και φυσικά το βιβλίο του Νίκου Τζοάνι είναι στη διάθεσή σας. Αρκεί ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος να μας πει δύο αριθμούς από το 1 έως το 44. Έκανα και την έρευνά μου, είμαι έτοιμος. Πες τα νούμερα. Το 20 λέει το νούμερο 20 και το νούμερο και το 44. Μπορεί, το σκεφτόσουν, μου αρέσει που το σκεφτόσουν κιόλας. Παγιουμτζή θέλει ο φίλος μας, μπήκε ο χειμώνας. Οκ, okay, τώρα ακόμα καλά είναι. Στο νούμερο 20, νικητής ένα βιβλίο που θα πάρει είναι ο κύριος Θεοδόσης Προύτζος, ελπίζω να το είπα καλά, καλέ μου φίλε, σε 2813 το τηλέφωνο σου. Και στο νούμερο 44, ο κύριος Παναγιώτης Αλέξανδρος Αλεξανδρούπολη, τι έχω σημειώσει τώρα δεν ξέρω, το τηλέφωνο πάντως είναι 52, όχι άκυρο, 2138. Οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ναι σωστά, 2138 στο νούμερο 44, αυτή είναι η νικητής, ο κύριος Θεοδόσης και ο κύριος Παναγιώτης. Θα επικοινωνήσω εγώ τώρα μέσα στις επόμενες μέρες μαζί σας, να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία, διευθύνσεις δηλαδή και όλα τα σχετικά, τα κοινωνικούς κώδικες, ώστε ο Νικόλας ο ίδιος, ο Τζοάνης, να φροντίσει να σας στείλει το βιβλίο του «Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο». Οκ, τι θα κάνουμε. Το πρόβλημα τα έχουμε όλα. Με την πρώτη ματιά είχε ζητήσει ο φίλος μας.
1: Το καπέλα έχει βρει.
0: Το σακελαρίο. Ας τη ματιά και βάλει το καπέλο. Είναι Big Alice, οπότε τους νικάει όλους πάλι.

0: Τα έχει πει καλύτερα, λέει ο Ιωαννίδης. Μέσα έκαιγε ένα μπλουζ και εσύ έκαιγε ή έπαιζε.
1: Έπαιζε. Τριγύρω τα μπλουζ, δεν λέμε.
0: Όχι, άλλο. Και εσύ βαφόσουν στα ρούζ. Αφού το τερματίσαμε, λέει, θέλω το μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί να. Ξέρω το όνομα. Δεν θα το παίξω αυτό. Ζω, βγάζεις μια επιθετικότητα, Χρύσα, και δεν αρέσει το Δημήτρη σήμερα. Ενώ τα βρίσκετε εσείς μεταξύ σας.

0: Πρέπει να ομολογήσω ότι σήμερα ο DJ Jim έχει δουλέψει, το έχει κάνει το μαγαζί ροντέο, έτσι, να το παραδεχτούμε.
1: Είναι, όπως είπε,
0: είσαι πολύ καλός σήμερα.
1: Όπως είπε ο κ. Άλεξ, θα βγάλουμε ένα CD, δεν υπάρχουν πλέον, live, αλλά τα συνεχόμενα, αυτά που έχουμε συνεχόμενα, θα ήταν, θα ακούσει κάποιος, θα πεθάνει.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε, κοίταξε, είμαστε πολυμορφικοί, έτσι, όριστε, πάτε και μια πολυμορφικότητα τώρα. Νικόλα, εσύ το ζήτησε, Σταύρος Καλλύρης, Λάμπης Νικεράτος. Παλιός είναι αλλιώς, έτσι. Χρύσα, παλιός είναι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά νέος είναι ωραίος.
0: Και έχει και συνέχεια, δεν θα το πούμε.

0: Μουσική επιμέλεια, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Καϊμάς. Εγώ βγάζω την κεφάλα μου απόξω. Φωνάρα όμως.
1: Να χάνει καρδιές σαν μπάρες.

0: Νικόλα, έρχεται και το δικό σου, αλλά όχι με μαζό. Original. Με Μανώλη Μητσιά.
1: Πάντα παίρνεις με κόλπα τα κλειδιά μου. Γι' αυτό μπαίνω, πηγαίνεις.
0: Δέσποινα, μεράκλωσες.
1: Να κάνει καρδιές σαν μπάρες.
0: Καημά πονάς.
2: Ούτε μισό τραγούδι δεν είναι, μιλάμε. Είναι ορισμένο, είναι θάνατος.
0: Ωραίο.
2: Δεν μπορώ.
0: Ωραίο.
2: Δεν μπορώ. Μπάρες.
0: Καημά πονάς.
2: Ούτε μισό τραγούδι δεν είναι, μιλάμε. Είναι ορισμένο, είναι θάνατος.
0: Ωραίο.
2: Δεν μπορώ.
0: Ωραίο.

0: στα μάτια μου.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σου πω κάτι. Το πες μόνο και μόνο για τους νοσταλγούς, τους καλοκαιράκηδες, έτσι.
2: Πάντως είναι ένα τραγούδι που νομίζω και σε 45 καλοκαίρια θα ακούγεται.
1: Ναι, εντάξει. Είναι, έγραψαν την ειδητική συνοικία στο
2: τον ύμνο του καλοκαιριού, έτσι.
1: Όχι, μόνο την επιτυχία της ζωής τους. Δηλαδή το καταλάβαν, φαντάζομαι, με το που βγήκε αυτό το τραγούδι. Το καταλάβαν. Και θα παίζει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, άμα κάνει καμιά ζέστα καμιά μέρα, πηγαίνετε για άλλη μια βουτιά. Τελευταίες βουτιές είναι για εμάς που δεν κάνουμε μπάνιο.
2: Από Τρίτη πέφτει θερμοκρασία αρκετά.
1: Α, ορίστε, απολαύστε το.
2: Βροχές και τέτοια.
1: Κοίτα, έχουμε 5 λεπτά, μπορούμε να παίξουμε 6 τραγούδια σε 5 λεπτά εμείς. Ένα φορτσάλο στα πόδια. Καλημέρα, Αλάνια μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Υγεία, όμορφες στιγμές. Έχω αρκετό καιρό να στείλω, είναι αλήθεια, αλλά σας ακούω πολύ συχνά. Εννοείται. Είχα μια δύσκολη μέρα σήμερα από πολλές απόψεις. Αν μπορείτε και προλαβαίνετε, θα ήθελα να ακούσω τον Γιώργο Μαργαρίτη. Το είπα να σε δοκιμάσω ότι έμεινα στον Άσο. Μεγάλε, τι είπες τώρα. Ευχαριστώ προκαταβολικά. Είστε η καλύτερη παρέα. Εντάξει, δεν χρειάζονται αυτά. Είμαστε καλή παιδιά. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα γράφετε. Αυτό εννοώ. Γεια σου, Κώστα από τη Λάρισα. Αν έχουμε κάτι, δεν ξέρω τώρα τι έχουμε κάνει εμείς από συντονισμό εδώ, DJ. Μέχρι ακριβώς θα πέσουμε τις επιτυχίες σας μόνο και μόνο γιατί είναι πάρα πολλές.

λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι εκτός από τους παραγωγούς εδώ υπάρχει πρόβλημα και με τους ακροατές, έτσι. Ωραία εκπομπή και απόψε πρέπει να πάμε στους τέσσερις, προτείνω. Δηλαδή πραγματικά είσαστε αρρωστάκια. Γεια σου εγώ μου, τα φιλιά μας. Το πεθάναμε σήμερα, λέει, τον καημά. Να μερακλώσει και ο Δημήτρης. Φοβερά πράγματα. Έτσι είναι, Δέσποινα. Καλές εκπομπές θα έχουν αυτά.

0: DJ Jim είναι κορυφή, λέει ο Γιάννης. Αν κλείσετε και πάτε μπουζούκια, να πάρω το αεροπλάνο, να έρθω 45 λεπτά από Λίμνο, είμαι εκεί, λέει. Μόνο πείτε μου το μαγαζί και έφτασα. Μας κατάλαβα.
1: Ότι είμαστε καληνυχτάκηδες, έτσι.
0: Καληνυχτάκηδες, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Θα δούμε αν θα προλάβουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας. Γεια σου, ναι, αυτά είναι γλέντια. Μαύρη θάλασσα με Δόμνα και Σαββόπουλο. Για φήμιζα, παίξαμε Δόμνα. Και Σαββόπουλο παίξαμε. Σάκη μου, το επόμενο. Ξημερώνει πάλι, θέλει η Χρύσα. Χρύσα μας τα έχει χώσει και τώρα θέλει και το ξημερώνει πάλι. Δεν ξέρω, έχουμε ξημερώνει πάλι. Αυτό ψάχνουμε. Το έχουμε. Ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη. Το έχουμε, το έχουμε. Και αυτό το έχουμε. Ρίχτονται. Λοιπόν, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Σταματήστε τα μηνύματα. Η Μάρτον, που έλεγε μια ψυχή.
1: Εντάξει, κάνουμε και λάθη.
0: Κάνουμε και κάνουμε λάθη. Και τώρα στο φινάλε το κάναμε.
1: Άλλο βάλαμε.

0: Με το 12, εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, βίσκι. Έτσι είναι.
1: Τι έβαλες?
0: Στο 12.
1: Τώρα δεν παίζει τίποτα. Όχι, εννοείται ότι διαβάζουμε σχεδόν όλα τα μηνύματα. Πολύ σπάνια να μην διαβάσουμε κάτι. Κυρίως είναι ότι θα το χάσουμε. Καλό βράδυ και σε σένα, Θοδωρή μου, και σε σένα, Κώστα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και άλλα μηνύματα. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα. Σας προλαβαίνω. Και 58. Και 59. Και 59 έχει πάει. Λοιπόν, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Αλλά παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη, δεν σας πρόλαβα. Και είναι και πονορίστα αυτά τα δύο μηνύματα. Θα τα διαβάσω μόνο και ας το χάσουμε. Πρώτα απ' όλα το ένα σε έχω περάσει, εντάξει. Το έχουμε περάσει το μασχάλο, αλλά για την κλήρωση ήτανε, οπότε το είχα περάσει. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαιόρα.
1: Στο τέλος δεν πήγαμε καλά, παιδιά, χάσαμε την μπάλα, έτσι. Χάσαμε την μπάλα, τώρα τα μισά τραγούδια δεν τα παίξαμε.
0: Μπήκανε και αυτοί αργά στο παιχνίδι. Έτσι, μπήκαν και αργά στο παιχνίδι.
1: Κάποιοι μπήκατε πολύ αργά και δεν προλάβαμε να τα παίξουμε όλα. Και...
0: Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές από χτες στείλετε να τα βάλουμε στη σειρά και να κάνουμε έτσι ένα καλύτερο κουμάντο.
1: Σωστά. Εντάξει, δεν πειράζει, καλά πήγαμε για σήμερα.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Προλάβαμε και παίξαμε περίπου 6 τραγούδια σε 6 λεπτά. Και τα καταφέραμε και αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, την άλλη εβδομάδα.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Παρασκευή, Σάββατο. Μετά τα μεσάνυχτα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο κάποιες μέρες. Δεν ακούστηκε. Αληθώς ο Κύριος. 105,8.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήριζε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρίνιζε ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών από τις οροφές δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Το Πασόκ μέσω του Κώστα Τσουκαλά διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ ψέμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρίας, τιμές βέλγικες και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απευθύνει από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωλογικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατήσει εναντί των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολες. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι Χούθη της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν χθες το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολεοδομίας της Μυκόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου, το οποίο καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα.
2: Ο καιρός.
3: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Χούθοι αναβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε απόψε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποίησεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κινδύνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων αντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Το διπλό σήμα εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας, επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μείωσε το φόρο, όπως το κάνουν άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ κλίμα. Ο Κυριάκος Βολόπουλος ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρίας, τιμές βελγικές και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίφθινε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Υποπλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολυοδομίας της Μυκόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών που αφορούν πολυοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετη δόμηση στο νησί. Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπορές, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.